0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις η μία εναντίον της άλλης, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, ανέφερε το Άξιος, προκειμένου να επιλύσουν τη διαμάχη τους σχετικά με τα στενά τορμούς. Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη διαμήνυσε ότι η ναυσιπλοεία στα στενά υπόκειται αποκλειστικά στις ρυθμίσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και απείλησε με νέες επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων στην περιοχή, αν επιχειρηθεί απόπειρα αλλαγής αυτού του στάτους. 4 ημέρες μετά το διπλό σεισμό που βύθισε στο θρήνο και το χάος στη Βενεζουέλα και ενώ λιγοστεύουν δραματικά οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων, σοκάρουν οι αριθμοί του επίσημου απολογισμού. 1.450 νεκροί, 3.150 τραυματίες και πάνω από 12.500 κάτοικες της Βενεζουέλας έχασαν σπίτια, επιχειρήσεις ή υπέστησαν άλλου είδους καταστροφή από το σεισμό. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, σε περίπου 50.000 υπολογίζεται ο αριθμός των αγνωμένων, την ώρα που περισσότεροι από 6 εκατομμύρια κάτοικοι της χώρας αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ανθρωπιστική κρίση. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα κοντά στο Λεωνίδιο, ενώ έγινε αισθητή στην Αρκαδία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρεκα Λακωνίας και εστιακό βάθος στα 61 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημίες ή τραυματισμούς. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 65χρονος που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 12χρονου στη Φθιώτιδα. Το συμβάν φαίνεται να έλαβε χώρα στην περιοχή της Λοκρίδας, όταν ο συλληφθής παρέσυρε τον ανήλικο με το όχημά του σε ερημικό μέρος. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, οι πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποίησαν χερσαία επιχείρηση κατά μήκος των συνόρων με το Αφγανιστάν, ακολουθούμενοι από στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα σε κρυσφύγετα και βάσεις μαχητών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 29 ένοπλοι σύμφωνα με τις πακιστανικές αρχές. Και ο καιρός, γενικά έθωση με αστατική θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Μια χτίδα ελπίδας μέσα στην ανίποτη καταστροφή που προκάλεσαν οι φωνικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα έφεραν οι διασώσεις 2-11χρονων αγοριών, τα οποία ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια κτηρίων που είχαν καταρρεύσει περισσότερες από 3 ημέρες μετά την καταστροφή. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 1.450 νεκρούς, 3.150 τραυματίες και πάνω από 12.500 κάτοικοι της Βενεζουέλας έχασαν σπίτια, επιχειρήσεις ή υπέστησαν άλλου είδους καταστροφή από το σεισμό. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, σε περίπου 50.000 υπολογίζεται ο αριθμός των αγνωμένων, την ώρα που περισσότεροι από 6 εκατομμύρια κάτοικοι της χώρας αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ανθρωπιστική κρίση. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα κοντά στο Λεωνίδιο, ενώ έγινε σεισμική στην Αρκαδία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρακα Λακωνίας και εστιακό βάθος στα 61 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημίες ή τραυματισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις η μία εναντίον της άλλης, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, ανέφερε το Άξιος, προκειμένου να επιλύσουν τη διαμάχη τους σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη διαμήνυσε ότι η ναυσιπλοεία στα στενά υπόκειται αποκλειστικά στις ρυθμίσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και απείλησε με νέες επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων στην περιοχή εάν επιχειρηθεί απόπειρα αλλαγής αυτού του στάτους. Οι ΗΠΑ μπορεί να αναγκαστούν να τελειώσουν τον πόλεμο και τότε δεν θα υπάρχει πλέον Ιράν, έγραψε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει την Ευρώπη από τον 21 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ένας 80χρονος με τραύμα στο πόδι και μία 75χρονη με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς το σπίτι τους στην Καλυθέα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 65χρονος που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος του 12χρονου στη Φθιώτιδα. Το συμβάν φαίνεται να έλαβε χώρα στην περιοχή της Λοκρίδας όταν ο συλληφθής παρέσυε τον ανήλικο με το όχημά του σε ερημικό μέρος. Την έντονη δυσαρέσκεια του Ισραήλ για την κλιμάκωση των απειλών εκ μέρους της Τουρκίας εξέφρασε μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβούλιο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δεν περνάει η μέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί στην καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Εάν υπάρχει ένα πράγμα που μάθαμε από την ιστορία του λαού μας, είναι ότι όταν κάποιος λέει πως σκοπεύει να σας καταστρέψει, πρέπει να τον παίρνει στα σοβαρά, είπε μεταξύ άλλων ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι θα μεταφέρει τις ανησυχίες του στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Έως την 3η 30 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, καθώς ο υπολογισμός του ποσού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις. Στην αθλητική ενημέρωση και για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, Νότιος Αφρική Καναδάς 0-1. Στις 8 το βράδυ η Βραζιλία παίζει κόντρα στην Ιαπωνία και σε 11.30 το βράδυ η Γερμανία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Και ο καιρός γενικά έθωσε με αισθαντική θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αγαπητοί φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Θα δούμε τα θέματα της ημέρας στο ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας και σήμερα εδώ από τον ιστορικό Αθήνα 984, τον καθαρό ήχο του ιστορικού σταθμού της πόλης. Καλημέρα Λάμπρο Παπαδί και σε σένα. Γεια σου Λάμπρο, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Βασίλη μου, καλημέρα σε όλους, ο κράτης με υγεία.
0: Λοιπόν, καταρχάς βλέπεις Μουντιάλ, σου έχει μείνει κάτι μέχρι σήμερα, εγώ θα σε ρωτάω κάθε εβδομάδα που τα λέμε. Ποιο παιχνίδι σου έχει μείνει έτσι περισσότερο, ποια ομάδα?
1: Μου έκανε περισσότερο να σου πω κάτι θετική εντύπωση το γεγονός ότι η Ιαπωνία δεν λέει να χάσει. Πήρε την πρώτη νίκη, έχει πάρει και τη δεύτερη ισοπαλία. Είναι γενικότερα θεωρώ από τις χώρες, από τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα που συνεχίζει να εντυπωσιάζει. Δεν τη λες και πάρα πολύ ποδοσφαιρική χώρα, βάσει από τις χώρες, από τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα που συνεχίζει να εντυπωσιάζει. Δεν τη λες και πάρα πολύ ποδοσφαιρική χώρα.

0: τώρα είναι θεμητά. Οπότε όλα καλά.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα πολιτικά. Από εκεί ξεκινάμε. Τις τελευταίες ώρες, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, θα πάρουμε έναν-έναν τους παράγοντες, τους πολιτικούς παράγοντες. Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, αλλά και τις ώρες που μεσολάβησαν μέχρι σήμερα, νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό διαφαίνεται ότι κερδίζει πολιτικό έδαφος, τουλάχιστον στην επικοινωνία, όχι στην ουσία. Στην ουσία δεν ξέρει κανένας, είναι οι δημοσκόποι που κάνουν κάποιες μετρήσεις, αλλά στην επικοινωνία ο πρώην πρωθυπουργός και το κόμμα του, Αλέξη Τσίπρας, το λέω με την έννοια, γιατί έδωσε εκείνη τη συνέντευξη στον Α, μετά μίλησε στους τομεάρχες του κόμματός του, έγιναν και όσα έγιναν την περασμένη Πέμπτη στον ΣΥΡΙΖΑ, περιμέναν να τελειώσει ο Τσίπρας στον Α για να δούνε θα γίνει. Θα τα πούμε όλα τώρα. Καταρχάς, πώς βλέπεις το Τσίπρα, τι βηματισμό πολιτικό έχει μέχρι τώρα? Ας ξεκινήσουμε από εκεί και μετά θα δούμε τη σύγκρουση με το κυβερνητικό στρατόπεδο.
0: Να σου πω, η αλήθεια είναι ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, το περισσότερο θα έλεγα αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την τελευταία παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρας στον Α και στον συνάδελφο κ. Ντρόιτερ, είχα διάφορες επιφυλάξεις σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι εκπροσώπησης, τα διάφορα στελέχη της Ελλάδας, που προέβαιναν σε κάποιες δηλώσεις κάπως αμφίσιμες, δεν θα τις χαρακτηρίσω οξύτατα. Εγώ θα πω αμφίσιμες δηλώσεις ή δηλώσεις οι οποίες ακόμα δεν είχαν κάποια ουσιαστική αριθμολογική τεκμηρίωση. Αυτό ήρθε να, αν θέλεις, να προστατευτεί και να μπορέσει να αντιπλωθεί από την προθεσινή συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού στον Α, όπου έθεσε ζητήματα. Μάλιστα, μίλησε για ένα πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιαστεί άμεσα το επόμενο διάστημα. Μίλησε για τη ΔΕ, μίλησε για μια σειρά πραγμάτων που βρίσκονται στο κομμάτι της φορολογίας, στο κεντρικό πυλώνα της Ελλάδας. Νομίζω ότι μια συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα είναι όντως πάρα πολύ ικανή σε ό,τι έχει να κάνει να μπορέσει να μαζέψει κάποια πράγματα. Μια δική του παρέμβαση τύπου ότι ο αρχηγός πάντα θα το πάρει πάνω και θα μπορέσει να σώσει την υπόθεση. Ήρθε, αν θέλεις, και αργότερα και το κομμάτι που έχει να κάνει με την παρουσίαση, την συνεδρίαση των τομεαρχών την περασμένη Παρασκευή, εκεί που τέθηκαν μια σειρά ζητημάτων, τους ευχήθηκε καλή επιτυχία ο Αλέξης Τσίπρας. Κάτι το οποίο κρατάω εγώ, Βασίλη μου, και το επισημαίνω, είναι το εξής: το γεγονός ότι πάρα πολύ απλά ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο γύρισε και είπε, ότι δεν παίρνεται κάποια στιγμή κάποιο διορισμό, κάποια θέση υπουργική για οτιδήποτε έχει να κάνει. Παίρνετε κάποια θέση ευθύνης για την επόμενη μέρα για να μπορέσετε να προχωρήσετε σε ένα έργο ευθύνης και όχι σε κάποιο οφίτσιο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε, εγώ βλέποντας τη συνέντευξη των Α, βλέπω ότι σταδιακά, εβδομάδα με εβδομάδα, ο Τσίπρας ανεβάζει πολύ τους τόνους. Δηλαδή, και αυτό γιατί το λέω, γιατί την ώρα που έλεγαν ότι εντάξει, ο Μητσοτάκης έκανε την κίνηση, έβγαλε τις φήμες για πρόεδρες εκλογές τον Οκτώβριο, οπότε βγήκαν τα νέα κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, θα τους κουράσει, άλλοι λέγανε και από εδώ το σχολιάζαμε, είναι σαν τους ποδοσφαιριστές που τρέχουν γύρω-γύρω στην αλλαγή και φοβόμαστε μην καούν στο ζέσταμα. Όμως δείχνει, τώρα είναι και έμπειρος πολιτικά, το συζητάμε, πρώην πρωθυπουργός, να ανεβάζει πρώτος αυτός τους τόνους. Και σε πολλά πράγματα ακολουθεί το κυβερνητικό στρατόπεδο και γίνεται και αυτή η διαμάχη. Και όταν ακούς κυβερνητικό στρατόπεδο από τη μια, το Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, από την άλλη το Τσίπρα, κερδίζει και επικοινωνιακά σαν δίπολο. Που αυτό στην επικοινωνία έχει μεγάλη σημασία, δεν νομίζεις?
0: Συμφωνώ απόλυτα και νομίζω, Βασίλη μου, θα προσυγχωρήσω αυτό το οποίο είπες και εσύ προηγουμένως, ότι η δυναμικότητα η οποία πρέπει να εκφραστεί είναι κάπως συγκεκριμένη. Νομίζω αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσω από την τηλεοπτική παρουσία του Αλέξη Τσίπρα είναι αυτό το οποίο είπε σε σχέση με τη δεύτερη κάλπη. Σε σχέση δηλαδή με το γεγονός ότι η δεύτερη κάλπη θα είναι αυτή η οποία θα κρίνει τον νικητή. Η δεύτερη κάλπη είναι αυτή η οποία ζητά το ξέχωρο μήνυμα, το μύθολο μήνυμα, το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ελλάδα πρέπει να πάει να κυβερνήσει. Δεν θέλει κάποιο ρόλο διακοσμητικό ο Πρωθυπουργός, αλλά το οποίο θέλει είναι ξεκάθαρα μια δεύτερη κυβερνητική θητεία.
1: Λοιπόν, να τα ακούσουμε αφού είμαστε εδώ, το έχουμε, για τις λεγόμενες κυβερνητικές μετεκλογικές συνεργασίες.
2: Μετεκλογικής ή προεκλογικής συνεργασίας με ένα κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει.
3: Αυτό δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Αφορά.
2: Σας ρωτάω για τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όλα εδώ είναι η συζήτηση που έχει
3: γίνει. Μιας και με ρωτάτε και είναι ενδιαφέρον αυτό που θέτετε και για μετεκλογικές συνεργασίες, θέλω να είμαι απόλυτα σαφής και καθαρός απέναντί σας. Γιατί οι καθαρές θέσεις και οι καθαρές κουβέντες είναι χρήσιμες και για τον κόσμο που μας ακούει.

0: σήμερα.
1: Το ερώτημα
0: εμείς
1: είναι ξεκάθαρο.
0: Γεννηθήκαμε.
1: Συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη φάση υπάρχει για εσάς τραπεζνίδι.
0: Επαναλαμβάνω την απάντησή μου στο ερώτημά σας για προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες.
1: Ναι.
0: Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκτόσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε
1: ξεκάθαρο
0: εντολή καθαρής λύσης από τον ελληνικό λαό.
2: Λοιπόν, αυτά είπε ο Τσίπρας για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Σταθούμε σε λίγο. Λάμπρο Παπαδί στον ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι ένα ειδικό κεφάλαιο, μικρό αλλά ειδικό κεφάλαιο τώρα. Λοιπόν, αν δεν έρθει όμως πρώτος ο Τσίπρας, τι θα κάνει, θα ετοιμάζεται για μετά, όποιος και να είναι.
3: Νομίζω ότι αυτό το οποίο έθεσε ο Πρωθυπουργός περισσότερο για το τωρινό εκλογικό κομμάτι, τον είναι πολιτικό κομμάτι που έχει να κάνει με την τωρινή κατάσταση, είναι το εξής. Το κομμάτι δηλαδή ότι θα τεθεί το δίλημα της δεύτερης κάλπης ότι τι θέλετε. Θέλετε μια επόμενη τρίτη θητεία Μητσοτάκη ή θέλετε επιτέλους μια ευκαιρία να μπορέσει να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Νομίζω ότι εξετάζοντας το παρόν, γιατί φαντάζομαι σήμερα ο Πρωθυπουργός, αυτό το οποίο κάνει, δεν εξετάζει το σενάριο τι θα γίνει και πώς θα απαντήσει την επόμενη μέρα, άμα χάσει και κληθεί σε κάθε περίπτωση να αποχωρήσει, να ξαναφύγει, να αποχωρήσει την πολιτική σκηνή. Εξετάζει καθαρά το γεγονός της δεύτερης κάλπης. Το γεγονός δηλαδή ότι θα μπορέσει να κληθεί να χρησιμοποιήσει το επιχείρημα αυτό, ότι πάμε να ανατρέψουμε μια κατάσταση, εγώ αποτελώ τον εναλλακτικό πόλο, βοηθήστε να δώσετε μου τη δύναμη. Αυτό νομίζω ότι θα γίνει. Στοιχηματίζει πάρα πολύ ο Αλέξης Τσίπρας στο κομμάτι που έχει να κάνει με την πολιτική, αν θέλει, αβεβαιότητα της Νέας Δημοκρατίας και την κυρία Μητσοτάκη. Δεδομένου ότι θεωρεί ότι η ίδια η κατάσταση που έχει να κάνει με την αβεβαιότητα και την έλλειψη αυτοδυναμίας θα το βοηθήσει να σχηματίσει ο ίδιος έστω και κάποιο, μέσω κάποιων διλημάτων προσωρινή κυβερνητική εξουσία. Και νομίζω ότι αν δεν υπήρχε εδώ το λεγόμενο 25% το οποίο υπάρχει και δεν υπάρχει, τίθεται και δεν τίθεται, και από την άλλη το 18% της Ελλάς με τον Αλέξη Τσίπρα μόλις ένα μήνα στην Προεδρία του κόμματος, νομίζω ότι αυτές οι δύο διαφορετικές δυναμικές θέτουν και το ζήτημα του δεύτερη κάλυψη ως διακύβευμα.
2: Λοιπόν, αφού λέχθηκε και ακούσαμε και στο συγκεκριμένο απόσπασμα για την περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, πάμε να κουβεντιάσουμε και μετά θα γυρίσουμε στο κυβερνών κόμμα. Λάμπρο Παπαδί, τι πραγματικά γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ πιστεύω ότι η πολιτική επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Και το λέω σε έναν πέρα από δημοσιογράφο και πολιτικό επιστήμονα που είσαι εσύ. Δεν μπορώ να σκεφτώ αντίστοιχη περίπτωση και το προσωποποιώ πια στον κύριο Φάμελο, στον πρόεδρο του κόμματος αυτού, το οποίο πριν από 11 χρόνια κυβερνούσε, θυμίζω, κυβερνούσε την Ελλάδα. Δηλαδή και στην συνεδρία της πολιτικής γραμματείας τελευταίες την Πέμπτη, ο κύριος Φάμελος είπε μένουμε στην απόφαση που έχουμε πάρει να μιλήσουμε με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας στη συνέντευξη του είπε ξεκάθαρα το τηλέφωνο είναι για κοινωνικά ανοιχτό κλπ, υπονοώντας ότι δεν έχει πάρει κανένα τηλέφωνο. Τι περιμένει ο Φάμελος, Λάμπρο Παπαδί, αφού όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν τους θέλει ο Τσίπρας στο νέο κόμμα? Τι λες?
3: Νομίζω ότι αυτό που έχω ξεκαθαρίσει σε αυτή τη φάση τώρα και νομίζω θα κληθεί να δώσει και σε ένα λιγότερο από σε ένα μήνα τώρα απαντήσεις η ηγεσία του κ. Φάμελου, είναι το γεγονός που έχει να κάνει με το κομμάτι της έλλειψης ή μη συμφωνίας. Υπάρχει συμφωνία τελικά με τον Αλέξη Τσίπρα? Υπάρχει συμφωνία με τον ΣΥΡΙΖΑ, με την ηγεσία δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ? Υπάρχει δηλαδή αποδοχή από τον πρώτο Πρωθυπουργό ότι πρέπει στην Ελλάδα να υπάρξει μία μετακόμιση, να το πω έτσι, μία να μπορέσει να έρθει ως πολιτικός οργανισμός ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, τα στελέχη ως μονάδες? Τι ακριβώς μπορεί να γίνει? Σε όλα αυτά θα πρέπει να απαντήσει σε ένα μήνα από τώρα ενδεχομένως ο κύριος Φάμελος, σε λιγότερα από ένα μήνα, αν προκύψει η κεντρική επιτροπή, όπως κατεπηγόντως ζητάει ο κύριος Πολάκης, γιατί αν υπάρχει συμφωνία. Δεν υπάρχει συμφωνία σε αυτή τη φάση. Υπάρχει μια περιφερόμενη απόφαση κεντρικής επιτροπής για το ό,τι είχε να κάνει με το κομμάτι της συνεργασίας και της υποστήριξης. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την επικοινωνία της απόφασης της κεντρικής επιτροπής. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ίδια την κατάσταση στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ. Μια κεντρική επιτροπή και ένα πολιτικό συμβούλιο το οποίο έγινε τις περασμένες ημέρες και ένας πόλεμος χαρακομμάτων μεταξύ κ. Παύλου Πολάκη και κ. Σωκράτη Φάμελου. Ότι δεν θα μείνει αυτή η κατάσταση έτσι σε κάθε περίπτωση στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρόκειται να αλλάξει δηλαδή κάτι το οποίο έχει να κάνει με την αναρρόφηση ή την όλη η αφέλη σε εξάρτηση πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι γιατί να κάνει με το πολιτικό μέλλον του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα, αυτό το οποίο θα τεθεί ένα ζήτημα πολιτική επιβίωση. Η μεριά Πολάκη θα πάρει το κόμμα στα χέρια τη, σε κάθε περίπτωση, οπότε θα έχουμε, δική μου εκτίμηση αυτό, θα έχουμε ένα κόμμα το οποίο θα κατέβει απέναντι στον ολοκλήτρο. Και φυσικά αυτό το οποίο ξεκαθάρισε ο πρώην πρωθυπουργό στη συνέντευξή του και προχθέ για άλλη μια φορά ακόμα, είναι ότι δεν πρόκειται να δεχτεί τουλάχιστον όπω το τηρεί μέχρι στιγμή, αν κρίνει τρει μισθωμάτια, πρόσωπα τα οποία θέλουν θέσει ρεζερβέ ή δεν έχουν παραιτηθεί.
2: Ναι. Το γεγονός ότι τώρα τα πυρά πληθαίνουν κατά Φάμελου. Βέβαια ο Φάμελος περαμείνεται πίσω από μία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που ήταν πλειοψηφική και έλεγε να μιλήσουμε για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων κλπ. Όμως όταν κατανοήσει καταλαβαίνεις ότι δεν σε θέλουν. Γιατί αυτή η αιμονή, προβληματισμός δικός μου, μπορεί και να μην είναι σωστός. Ένας συνάδελφος έγραψε τις προηγούμενες ώρες ότι μην ξεχνάμε ότι σαν κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ισχύει ακόμα η επιχορήγηση που παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι επιχορήγηση κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στην αρχή της κοινοβουλευτικής περίοδου ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν είναι ευκαταφρόνητη, είναι κάποια εκατομμύρια. Επίσης υπάρχει και η πολυκατοικία στην Κουμουνδούρου. Υπάρχουν και τα κομματικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και μια ραδιοφωνική συχνότητα. Όλα αυτά δηλαδή μπορεί, εσύ πιστεύεις, να κάνουν κάποιοι εκεί περί τη σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μια ανάγνωση ότι ας είναι και λέσχη στο μέλλον ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, κόμμα θα είναι, διότι ακόμα και μετά τις εθνικές εκλογές, όσο έχει ένα ευρωβουλευτή, μέχρι τις επόμενες ευρωεκλογές θα υφίσταται κόμμα με ένα ευρωβουλευτή, ο ΣΥΡΙΖΑ. Άσχετα αν κατέβει, αν δεν κατέβει, αν δεν μπει στις επόμενες εκλογές. Οπότε μέχρι τις επόμενες ευρωεκλογές θα έχει πολιτική παρουσία. Μήπως θα σκέφτονται όλα αυτά, τι λες?
3: Σκέφτεται όπως σκέφτεται και το γεγονός τι πρόκειται να γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ να έχει νέα ηγεσία. Δηλαδή ένα νέο αφήγημα μιας νέας ηγεσίας και ένα πρόσωπο δηλαδή διαφορετικό, τελείως ξένο ενδεχομένως από ό,τι έχει να κάνει με τα πρόσωπο που έχει να κάνει με τον κύριο Παύλο Πολάκη. Ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να σταθεί απέναντι στην Τσίπρα και να διεκδικήσει, αν θέλει, και ένα ποσοστό το οποίο θα είναι ενδεχομένως κάπου στο 5, στο 7, στο 8%. Είναι όλα αυτά τα πράγματα που θα σκέφτονται. Αν μπορέσει ένα κινηματικό ΣΥΡΙΖΑ, να το πω έτσι, κινηματικό, υπό το πρίσμα ότι θα μπορεί δηλαδή να μπει σε μια διαδικασία να διεκδικήσει πράγματα, σε ένα ρόλο έτσι πιο κινηματικό, σε ένα ρόλο έτσι πιο, αν θέλει, αντισυστημικό, σε ένα ρόλο πιο αριστερό, το λεγόμενο καθαρό μήνυμα το οποίο πολλές φορές ευαγγελίζεται και ο κ. Πολάκης αλλά και ο κ. Φλίτ Ακαλώτος, είναι κάτι διαφορετικό. Σίγουρα ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κινείται τώρα στα πλαίσια του 1%, 0,1%, 0,5% με έναν Παύλο Πολάκη στην ηγεσία του, είναι ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος ένα ποσοστό λεγόμενο εισόδου ή παραμονή στη Βουλή μπορεί να το πάρει. Θεωρώ εγώ, εκτιμώ εγώ, με τη ρητορική του κ. Παύλου Πολάκη και με την οργανωτική διάθεση του κ. Παύλου Πολάκη. Αν αυτό τώρα στερήσει την επόμενη μέρα για την ακρίβεια, ό,τι έχει να κάνει με κάποιο ποσοστό του 3-4%, το οποίο ενδεχομένως θα θέλει να χρησιμοποιήσει, θα θέλει να έχει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας της Ελλάδας, είναι ένα ζήτημα. Ένα εξίσου σοβαρό ζήτημα, σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική ανάλυση και την πολιτική εκτίμηση, το οποίο θα αντιμετωπίσει και η Μισή Δημοκρατία, αν τελικά προβεί σε δηλωγή ακόμα της Αντώνης Σαμαράς. Είναι και αυτό ένα εξίσου σημαντικό δίπολο ή μονόπολο, μπορώ να το πω έτσι.
2: Τώρα, επειδή είπαμε πριν για τους υψηλούς τόνους που σηκώνει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, για πάμε να το ακούσουμε από τη συνέντευξη στον Α.
0: Θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας, να το πω διαφορετικά. Όταν σήμερα έχεις μέσα στα τελευταία 6 χρόνια 12 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις και 8 δισεκατομμύρια σε διαγωνισμούς που πήγε μόνο ένας, μόνο αυτοί οι διαγωνισμοί να είχαν ένα ποσοστό έκπτωσης, θα έχεις πολλά δισεκατομμύρια εξοικονομήσει. Όταν έχεις συμβουλευτικές εταιρείες που εμείς αφήναμε με 25 εκατομμύρια το χρόνο και έχουν πάει στα 600 εκατομμύρια το χρόνο, εκεί εξοικονομείς πάρα πολλά. Όταν σήμερα, και να σας πω και ένα παράδειγμα, ένα παράδειγμα φοροαπαλλαγής απληστείας, θα πω εγώ. Υπάρχουν 1.200 φοροαπαλλαγές, ίσες με το 30% των συνολικών εσόδων του ελληνικού κράτους. Αυτές οι φοροαπαλλαγές, κάποιες από αυτές είναι χρήσιμες. Πολλές από αυτές όμως είναι φοροαπαλλαγές απληστείας. Υπήρχε φόρος θεσπισμένος της υπεραξίας μετοχών, πώλησης μετοχών. Αυτός καταργήθηκε. Ξέρετε, με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, πόσα χρήματα απώλειας για το ελληνικό δημόσιο ήταν το 2025 και 600 εκατομμύρια και αφορούσε μόνο 61 νομικά πρόσωπα.
2: Λοιπόν, στον πυρήνα όσων ακούστηκαν δεν μπορεί να διαφωνήσει κάποιος. Έτσι, ναι, γιατί όντως τα νούμερα είναι αυτά. Είναι πάρα πολλά τα δι σε απευθείας αναθέσεις, έτσι ακριβώς όπως τα περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας. Επίσης, θέλω να βάλω και μία διάσταση, εγώ το βάζω συνεχώς και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Είναι όταν έχεις δώσει τόσα χρήματα, εκατοντάδες εκατομμύρια σε ελεκτικές και συμβουλευτικές εταιρείες, όπου οι ελεκτικές εταιρείες είναι να ελέγχουν, το επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να έχεις τέτοια διαφθορά. Δεν ακούγεται, ακούστηκε ένας ήχος. Δεν μπορεί να έχεις τέτοια διαφθορά, Λάμπρο Παπαδί. Σημαίνει ότι κάτι άλλο γίνεται. Έτσι, ναι.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω και αγανακτεί και ο ίδιος ο καιρός, ο οποίος φωνάζει και διαμαρτύρεται για όλη αυτή την κατάσταση σε κάθε περίπτωση. Είναι εξωφρενικό το νούμερο, Βασίλη μου. Το νούμερο δηλαδή από τα 60 εκατομμύρια στα 200 και ενδεχομένως και 400 και 500 και όλα όσα αυτά τα οποία δόθηκαν αυτά τα χρόνια είναι εξωφρενικό. Τη στιγμή μάλιστα που θέτει και ένα ζήτημα η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση στο κομμάτι της θεματικής αναθεώρησης, θέτει το δημοσίο υπάλληλο. Γιατί να μην είναι καταργηθεί η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων στην χώρα? Πάρα πολύ απλά, διότι όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες παραπάνω από ό,τι πρέπει, από όσο πρέπει και από πόσο θα έπρεπε, μετακλητή. Δηλαδή, γεννήσει από τα υπουργεία, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί, τα υπουργεία, από ό,τι έχει να κάνει με τη δημόσια ζωή της χώρας και το δημόσιο βίο, γέννησε με μετακλητούς. Που βγάζουν αρκετά, η αλήθεια είναι, οι συμβουλευτικές εταιρείες, βγάζουν πάρα πολλά από τις μελέτες, από την παροχή προσωπικού, από μια σειρά πραγμάτων. Ευαγγελίζεται η κυβέρνηση ότι τρέχει το κυβερνητικό έργο και το έργο στο δημόσιο τομέα, το οποίο δεν τρέχουν οι κακοί δημόσιοι υπάλληλοι που σκέφτονται μόνο να απεργήσουν και μόνο να ζητήσουν δικαιώματα και να πρέπει να τεθεί και ένα ζήτημα σε ό,τι έχει να κάνει με τη δική τους, αν θέλεις, παραμονή και την άρση της μονιμότητας που πρέπει να περάσει μέσα από τη συνταγματική αναθεώρηση. Και κάπως έτσι όλοι είναι ικανοποιημένοι. Νομίζω ότι χρειάζεται μια διαφορετική αντίληψη, πιο κοινωνική στο κομμάτι αυτό. Και μια αντίληψη που έχει να κάνει με αυτό που είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με το μάζεμα, ότι τα λεφτά θα τα βρούμε μέσα από την εντυμότητά μας. Όλα αυτά ξεστά, αόρατα νούμερα τα οποία δεν ξέρουμε και δεν ξέρει και ο πολίτης, γιατί πάρα πολύ απλά όλη μέρα σκοτώνεται με τα δικά του νούμερα. Να μπορέσει να βγάλει τη λαϊκή, να μπορέσει να βγάλει το σούπερ μάρκετ, να μπορέσει να βγάλει το ρεύμα, να μπορέσει να βγάλει τις καθημερινές υποχρεώσεις, το φροντιστήριο και τα παλέτα ενδεχομένως της κόρης του. Όλα αυτά είναι αυτά τα οποία τον εγκλωβίζουν και του θέτουν και αυτό το ζήτημα των αφανών νούμερων που στερείται η οικονομία.
2: Ναι. Από την άλλη μεριά, βέβαια, και από την άλλη άποψη, την κυβερνητική άποψη, αν είχαμε έναν εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος, θα λέγανε και γιατί ο Τσίπρας δεν έκανε πολλά από αυτά που λέει σήμερα όταν ήταν κυβέρνηση. Η ανταπάντηση είναι ότι τότε είχαμε το μνημόνιο και μας επηρεάσανε κι άλλοι. Και μετά ξανάρχεται και άλλο σχόλιο ότι γιατί ο Τσίπρας δεν έχει κάνει αυτοκριτική που διέλυσε σε ένα μεγάλο βαθμό τη μεσαία τάξη. Αλλιώς δεν θα έπαιρνε εκείνο το 18% που πήρε τελευταία φορά και μετά παραιτήθηκε. Αυτά λένε από το κυβερνητικό στρατόπεδο ως ανταπάντηση στα όσα ακούγονται από τον Αλέξη Τσίπρα τον τελευταίο καιρό. Τι λες?
3: Ναι, εντάξει, νομίζω και άλλοι πρωθυπουργοί κυβερνήσανε με μνημόνια. Νομίζω και άλλοι πρωθυπουργοί κυβερνήσανε μέσα από δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Χρέωσαν διάφοροι, νομίζω, πάρα πολύ το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπήκε σε μια φάση δική σου διαπραγμάτευση. Δηλαδή να μπορέσει να ξαναβάλει το όλο έργο σε άλλες διαφορετικές ράγες, πιο κοινωνικές. Να μπορέσει να πετύχει κάτι διαφορετικό σε σχέση με τη χώρα. Το χρέος, νομίζω, είναι κάτι το οποίο όλοι το χρόνο έχουν δει. Ακόμα και ο ίδιος ο κ. Στουρνάρας από την Τράπεζα της Ελλάδος, ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας. Ότι το χρέος για πρώτη φορά πέτυχε κυβέρνηση να πετύχει ένα τόσο μεγάλο στην ιστορία, στα δεδομένα της παγκόσμιας δημοσιονομικής πολιτικής, τέτοια προσαρμογή χρέος. Είναι κάτι το οποίο, αν θέλεις, για αυτό το οποίο επικαλέστηκε και στη συνέντευξη του ΑΛΦΑ ο Αλέξης Τσίπρας, η υπεραπόδοση ελληνικής οικονομίας, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι επιτέθηκε η λύση του χρέους, η οποία άφησε ένα ανοιχτό διάδρομο μέχρι το 2030 και πλέον, πρώτον αυτό. Και δεύτερο και σημαντικό, αν σήμερα υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία, είναι από τα πλεονάσματα, από τα υπερπλεονάσματα, από τη μεγάλη φοροεισπρακτική πολιτική την οποία υπάρχει, από χρήματα τα οποία μαζεύει ο κρατικός φορέας και τα κρατικά ταμεία, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει πρωτογενές μοντέλο παραγωγής και αναδιανομής της πίτας, και μια σειρά πραγμάτων που έχει να κάνει με το γεγονός ότι ακόμα και ΦΠΑ παραμένει και που παραμένει, γιατί αποτελεί ένα καλό και σταθερό εργαλείο.
2: Πάμε τώρα, Λάμπρο Παπαδί, σε μερικά σενάρια τα οποία υπήρχαν το παρόν της Κυριακής, το είχε πρωτοσέλιδο, υπήρχαν και σε κομμάτια αλλά και σε παραπολιτικά και στις κυριακάτικες εφημερίδες. Είναι το όλο το μετεκλονικό, εκλογικό σκηνικό ανεξάρτητος αυτών που είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, έβλεπα στις εφημερίδες ότι υπάρχει ένα κομβικό νούμερο εκλογικής διαδικασίας. Αυτό είναι το 25%. Το 25% θυμίζω, από το 25% και πάνω αρχίζει το μπόνους για ένα κόμμα. Αρχίζει, παίρνει 5-10 βουλευτές όσο ανεβαίνει προς τα πάνω. Αν η Νέα Δημοκρατία, όλα αυτά τα σενάρια και τα δημοσιεύματα, αυτό έλεγαν, είναι κάτω από το 25%, τότε ανοίγει ο ασκός του αιώλου για την κεντροδεξιά παράταξη. Και μετά θα δούμε τα σενάρια περί συνεργασιών κομμάτων και προσώπων. Εσύ κάνεις αυτή την ανάγνωση ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα για τον κύριο Μητσοτάκη αν πάρει η Νέα Δημοκρατία κάτω από 25%?
3: Ξεκάθαρα. Το γεγονός, Βασίλη, ότι έχουμε πει στο ΖΙΓΙ, δεν τα λέω ΖΙΓΙ, ενώ το εξής ΖΙΓΙ, το ΖΙΓΙ δηλαδή, ότι αν θα είναι 27%, αν θα είναι 28%, στις 75 έδρες θα υπάρχει αυτοδυναμία. Βγήκαν ακόμα και τα σενάρια τα οποία έχουν να κάνουν με την ίδια θέληση, την αντίληψη ότι μπορεί να περάσει ο νυν πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ειδικό δικαστήριο, αν δεν έχει το 25% στις 75 έδρες και τη ζήτημα αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, με τα άλλα κόμματα να μπορούν να σχηματίσουν η κυβέρνηση και να σκέφτονται ότι το πράγμα το οποίο θα κάνουν είναι να περάσουν από ειδικό δικαστήριο τον πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη. Όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ένα πανικό. Ένα πανικό ο οποίος δεν απορρέει από το Μαξίμου, απορρέει όμως σίγουρα από κάποιους κύκλους σε κάποιες αυλές, οι οποίες σκέφτονται μόνο τι θα γίνει σε περίπτωση μια αυτοδυναμία. Δεν υπάρχει μια στοιχειώδης, αν μπορώ να το πω, του Βασίλη μου, αυτοκριτική. Τι έγινε δηλαδή αυτά τα χρόνια, αυτή την τελευταία τετραετία και το 41% το 2023, η Νέα Δημοκρατία έφτασε να συζητάει για το αν θα έχει 25, 26 ή 27%. Τι μεσολάβησε, τι λάθος έγινε στην πολιτική της. Σε ποια πράγματα φάνηκε η πολιτική της ανισοδίκαια. Τι έγινε, γιατί για κάποιο τρόπο και για κάποιο λόγο φτάσαμε στις προχθεσινές απείρου κάλους εικόνες στη Λαϊκή του Άργους με πολιτές των λαϊκών αγορών. Σχεδόν εξοβελίζουν και να διώχνουν τις κλοκίες σχεδόν τον αναπληρωτή υπουργό Αργής, αλλά τους δύο Αδριανού, μας είπε τον κύριο Πλεύρη. Κάπως φτάσαμε εκεί.
2: Ναι. Ήταν ο κερασοπαραγωγός, ο άνθρωπος που πουλάει κεράσια και πραγματικά το βιντεάκι έκανε θράψη στο διαδίκτυο. Ας χτυπήσει κάποιος να το δει, δεν το έχουμε πρόχειρο. Και πραγματικά καταφέρονταν κατά και του υφυπουργού και του υπουργού μετανάστευσης. Και κυρίως ο άνθρωπος αυτός έλεγε σκάνδαλα, σκάνδαλα, σκάνδαλα και κυρίως τα ζητήματα με τον πρωτογενή τομέα, με τους αγρότες. Για ό,τι αφορά τις συνεργασίες, πριν από κάποιες μέρες, πώς ξεκίνησε αυτό να το δούμε? Βγήκε αυτό το πρόσωπο το οποίο κάποιοι τον αποκαλούν γκουρού των δημοσκοπήσεων και μίλησε ότι αν ο Μητσοτάκης πάρει κάτω από το 25% τότε θα βγάλει περίπου 78 με 80, 82, 83 βουλευτές. Έβγαλε έξω από την εξίσωση ο ίδιος, ο οποίος λειτουργεί αυτοαναφορικά, γιατί όταν ο άλλος το λέει γκουρού των δημοσκοπήσεων και δεν το διαψεύδει ο ίδιος ή δεν το μαζεύει ο ίδιος, δικαιολογούμε εγώ τώρα να λέω ότι δέχεται το χαρακτηρισμό. Έβγαλε λοιπόν και το Κομμουνιστικό Κόμμα από την εξίσωση. Μεγάλη προβοκάτσια και για το Κομμουνιστικό Κόμμα αυτό να το λέει, γιατί το θεωρεί ένα κομμάτι του συστήματος, ο συγκεκριμένος γκουρού, και βγάζει όλους τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος με κάτω από το 25% και του Κομμουνιστικού Κόμματος περίπου 100-110. Και βγαίνει και λέει μετά ότι όλοι οι άλλοι βουλευτές θα μαζευτούν, επειδή ο Μητσοτάκης έχει πολλώσει με το πρόσωπό του, θα κάνουν κυβέρνηση μίας μέρας ή μιας εβδομάδας και θα πάνε το Μητσοτάκης στο ειδικό δικαστήριο. Ο συγκεκριμένος γκουρού είπε, που συνήθως λειτουργεί, λέω εγώ τώρα, παραπολιτικά το λέω, δεν έχω αποδείξεις, εκεί έχοντας σχέσεις με το Μαξίμου και όχι μόνο. Έτσι δεν είναι, τι λες?
3: Ναι, όχι, να πω ότι, γιατί χωρίς να θέλω να γίνω κακό σε καμιά περίπτωση, πρέπει να εξετάσω τα αντικειμενικά γεγονότα, ότι ο συγκεκριμένος πολιτικός αναλυτής, όπως μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος, είναι και από τους ανθρώπους ο οποίος δεν επέτυχε και πάρα πολλά πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τις προβλέψεις του στο κομμάτι που έχουν να κάνει με τις αυτοδιοικητικές εκλογές και ειδικά το Δήμο Αθηναίων.
2: Το θυμάσαι,
3: Το γεγονός δηλαδή ότι μπήκε σε μια διαδικασία ο κ. Δημιώτης να μιλήσει για το κομμάτι που έχει να κάνει με την μία εκλογή του κυρίου Χάρη Δούκα. Θα έκανε περίπατο ο κ. Πακογιάννης. Δεν έκανε περίπατο ο κ. Πακογιάννης και κάπου και προχθές τον άκουσα τον κ. Δημιώτη να θέτει και το ζήτημα που έχει να κάνει με το σημαντικό για μένα, πάρα πολύ σημαντικό, νομοσύνη το οποίο εισήχθη στη Βουλή σε σχέση με την κατάργηση δεύτερης Κυριακής. Εσύ, Βασίλη μου, προσωπικά το ερώτημα είναι εσύ. Κατάλαβες από τον κύριο Σπανάκη, ο οποίος πέρασε πάρα πολλά τηλεοπτικά πάνω τις τελευταίες ημέρες για να εξηγήσει το κομμάτι που είχε να κάνει με το πώς θα ψηφίζουμε για να καταργηθεί το δεύτερο γύρο των εκλογών, πώς θα ψηφίσουμε. Εγώ ομολογώ έχω μπερδευτεί. Δεν ξέρω δηλαδή πραγματικά πώς θα το ζήτημα το οποίο θα έχει να κάνει με τα πρόσωπα τα οποία θα έχουμε σαν πρώτες επιλογές και αναπληρωματικές επιλογές για να γλιτώσουμε το δεύτερο γύρο και ενδεχομένως τα χρήματα του δεύτερου γύρου.
2: Ναι. Θα πάρεις και εσύ, θα κάνεις σεμινάρια, θα παίρνεις ένα πολύ μεγάλο χαρτί. Άμα μπερδεύεσαι εσύ, εγώ και ο τρίτος, ο οποίος είναι εξοικειωμένη και με τεχνολογία, καταλαβαίνεις εκείνη η γιαγιά που θα έχει την βούληση να πάει να ψηφίσει και δεν θα της δώσουν το ψηφοδέλτιο έτοιμο, να πάει να βάλει τον πρώτο συνδυασμό, να βάλει τον φιλικό δεύτερο συνδυασμό σε ένα μακρινάρι και ούτω καθεξής. Λοιπόν, καταλαβαίνεις, θα γίνει. Μοιραία, ή μάλλον φωνάζει γι' αυτό από την πρώτη στιγμή ο Χάρης Δούκας και λέει ότι αυτό πώς το έχουν πει στα νησιά Φίτζη, υπάρχει αυτό το σύστημα, δεν υπάρχει αλλού κλπ. Και γίνεται όλο αυτό το οποίο γίνεται. Πέρασε όμως ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης από τη Βουλή, όπου περιέχει και τη συγκεκριμένη διάταξη, και πλέον θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχοι από την πρώτη Κυριακή. Εγώ πάντως να κάνω μια πρόβλεψη, γιατί παρακολουθώ τον χώρο της αυτοδιοίκησης πολλές δεκαετίες, Λάμπρο Παπαδί. Αυτό το σύστημα δεν θα ευδοκιμήσει και θα αλλάξει με την αλλαγή της όποιας κυβέρνησης. Θα το δεις, κάπου γύρω-γύρω θα είμαστε και θα τα σχολιάζουμε και τότε. Όπως άλλαξε και το προηγούμενο σύστημα, το οποίο σε ένα μεγάλο βαθμό δεν είχε πετύχει, που είχε φέρει ο Πάνος Κουρλέτης με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι, και νομίζω ότι είναι τα πρώτα σύστηματα που έπρεπε να αλλάξουν. Ξέρεις, για μένα πολλά πράγματα, αν από την επόμενη κυβέρνηση, ενδεχομένως αρχίσει το προσήματο, ποια θα είναι αυτή, και θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτούν. Ξέρεις, μέχρι και προθέσει έλεγα ότι το εργασιακό θα πρέπει να είναι τα πρώτα. Και όμως από ό,τι βλέπω, Βασίλη, με αυτό το έκτρομα το οποίο προσπαθούν και περάσαν από την Ελληνική Βουλή και την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί εγώ προσωπικά το χαρακτηρίζω έκτρομα, θα πρέπει να είναι το πρώτο που θα καταργηθεί. Το πρώτο, ξεκάθαρα, από την επόμενη κυβέρνηση.
2: Ναι. Μπορεί και ναι. Εντάξει, θα δούμε πώς θα είναι οι πολιτικές εξελίξεις, μην προτρέχουμε. Αλλά με ένα νόμο καταργείται και έρχεται άλλο σύστημα. Δεν είναι εύκολο είναι αυτό δηλαδή. Θυμίζω ότι μετά από τις εθνικές εκλογές θα έχουμε τώρα 2,5 περίπου χρόνια μέχρι τις επόμενες δημοτικές εκλογές, ότι υπάρχει πολύ μεγάλος χρόνος για να γίνουν πολύ μεγάλες αλλαγές σε αυτόν τον τόπο. Πάμε τώρα, υπάρχουν και άλλα, υπήρξαν και άλλα σενάρια στον τύπο των Κυριακάτικων. Ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία πάρει ένα ποσοστό 25-26% ή και πιο κάτω, με ρωτάει η φίλη εδώ, το έχω πει κατ' επανάληψη, η πρόβλεψη δικιά μου είναι ότι τη Νέα Δημοκρατία με την σημερινή της εικόνα, εγώ με ρωτάει και πώς το βλέπω, εγώ την βλέπω πολύ πιο κάτω από το 25%, αλλά δεν έχει σημασία η γνώμη μου, το λέω και στην τηλεόραση, το λέω και από εδώ, με τη σημερινή εικόνα που παρουσιάζει, κυρίως με το θέμα της ακρίβειας στην ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, υπήρχαν σενάρια στον κυριακάτικο τύπο Λάμπρο Παπαδί ότι πιθανότατα, καλά με το Μητσοτάκη δεν πάει κανένας, το έχουν κάνει το έχουν γνωστοποιήσει οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί, αποτελεί ο Μητσοτάκης ένα πρόσωπο το οποίο δεν συσπυρώνει, αντίθετα αποσυσπυρώνει πολιτικές δυνάμεις. Αν όμως πάρει κάτω από 25% και ο Μητσοτάκης σκεφτεί ότι μπλοκάρει τις εξελίξεις και το δεξιά παράταξη και τραβήξει τον δρόμο του, και υπάρξει ένα άλλο πρόσωπο, εκεί τα πράγματα πιθανότατα να πάμε σε νέες εκλογές με ένα άλλο πρόσωπο. Και αυτό το σενάριο δεν συγκεντρώνει, πρέπει να δούμε τον αριθμό των ψήφων που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, πάρα πολλές πιθανότητες. Υπάρχει όμως και ένα άλλο σενάριο, το οποίο γράφτηκε τουλάχιστον σε τρεις κυριακάτικες εφημερίδες, που μιλάει για ένα άλλο πρόσωπο τρίτο, το οποίο στο πρόσωπό του θα συνηγορήσουν τουλάχιστον τα δύο, μπορεί και ένα άλλο μικρότερο κόμμα, υπονοώντας τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και κάποιο από τα μικρότερα. Αυτό το βλέπεις πιθανό?
3: Βασίλη, πρέπει να σου πω ότι αυτοί οι κάρτε που, όπω έχει ο Χάρτη Μπορέκη, που δεν είναι και εκαστρεμένοι, δεν θα ξέρουμε πραγματικά δηλαδή τι θα βγάλει, σε αυτέ τι και ζητήματα σε ό,τι έχει να κάνει με την ηγεσία τη Νέα Δημοκρατία και ζητήματα τα οποία πρόσεξε σαν εφάνταστα ή πολυεφάνταστα σενάρια, πολλοί τα ξεπίζουν. Νομίζω ότι δεν είναι μακριά η εμπειρία τη Νέα Δημοκρατία στι διπλέ εκλογέ με τον τρόπο που γίνανε το διάστημα του 2015 από τον Γενάρη μέχρι τον Σεπτέμβριο, όπου έγινε μια αλλαγή κινήσης της Νέας Δημοκρατίας. Ο προσωρινός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μημαράκης, ανέλαβε προσωρινός, ήταν και αυτός ο οποίος εκλήθηκε αργότερα να νικήσει τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Βαγγέλας 6 ισχύσε τον Αλέξη, έβαλε το σύγχυμα το οποίο επόμεναν δύο ενεδίτες για το διάστημα που εκλήθηκε ο Λίος του κυρίου Βαγγέλου Μημαράκη. Κάτι που δεν έγινε. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία φοβάται αυτές τις αλλαγές ηγεσίας εν κινήσει. Την αλλαγή δηλαδή αλυσίδας που ποδήλατε εν κινήσει. Υπάρχει πίδερο να πέσει, να τερματιστεί, να χτυπήσει. Αυτό είναι κάτι που τρομάζει και τώρα. Το γεγονός δηλαδή ότι μπορεί να τεθεί και ένα ζήτημα να μην υπάρξει ηγεσία σαφή και σταθερή με τον τρόπο που σχημάτισε σταθερέ ηγεσίε στη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα να αμφισβητεί πρόσωπα την επόμενη μέρα όταν υπάρχει ένα συντριπτικό αποτέλεσμα, ένα καθαρό αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν αμφισβητεί σε καμιά περίπτωση. Μάλιστα ούτε επίση να μακρινέ και εποχέ του τρόπου με τον οποίο αμφισβητήθηκε ο κ. Αντώνη Σαμαρά. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ εκείνη την κεντρική επιτροπή στα παλιά γραφεία τη Συγκρού, όπου μόλι φτάσει ο κ. Σαμαρά από τον Αλέξη Τσίπρα, ήταν Φεβρουάριο του 2015, η διαπραγμάτευση τη εξέλιξη και είχε πει ο κ. Σαμαρά ότι το ζήτημα τη διαδοχή τη επόμενη μέρα και τη εσωκομματική κρίση και το ότι θέλει να κάνει με το πρόσωπο έχει τελειώσει. Θυμάμαι την κ. Πακογιάννη στο πρώτο ή δεύτερο, δεύτερη σειρά εκεί στου ακροατέ στην κεντρική επιτροπή, που είχε κουνήσει το κεφάλι και είχε πει εκείνο το ψευδεξό το νομίζει. Είναι από τι παρακαλυστέ τη Νέα Δημοκρατία.
2: Λίγο πιο αργά, Λάβρο Παπαδί, γιατί δεν είναι καλός ο ήχος. Μάλιστα, τώρα, στο σκηνικό που διαμορφώνεται, εγώ ανέφερα το θέμα της ακρίβειας για ό,τι αφορά στο κυβερνών κόμμα, μαζεύονται διάφορα. Θυμίζω την περίπτωση Ανεστίδη, ο οποίος διαπομπεύτηκε σε αγροτικές κινητοποίησεις πριν από λίγο καιρό. Οι λογαριασμοί του τίποτα αποδεσμεύτηκαν πάλι και λοιπά. Βγήκε Λάβρος και λέει κάποιοι μου την αίσθησαν, φαίνεται τώρα η σκευή. Και πριν από ώρες, αυτό δεν έχει ματαγίνει στην Ελλάδα. Μέσα στο καλοκαίρι είχαμε αγροτικές κινητοποιήσεις στα Μάλγαρα, εκεί κοντά σε σένα. Για να ακούσουμε την κοπέλα.
4: Κτηνοτρόφος από τον Αλμυρό Μαγνησίας. Εδώ και σχεδόν 2 χρόνια στην περιοχή μας, στον ομό μας γενικότερα, έχουν ξεκλειριστεί πολλά κοπάδια με εγωπρόβατα λόγω της ευλογιάς. Και είναι άγνωστο, δεν μας έχει ξεκαθαρίσει ακόμη η κυβέρνηση με κάποιο πλάνο το πότε θα ανασυσταθούν, το πότε αυτές οι οικογένειες που έχουν χάσει το εισόδημά τους εδώ και πολύ καιρό και δεν έχουν κάποια πηγή εισοδήματος, γιατί δεν μπορούν να παράξουν τους ίδιους τάβλους να βάλουν ζώα ώστε να έχουν παραγωγή. Ναι, και θέλουμε από την κυβέρνηση ένα πλάνο για το πότε θα μπορέσουμε να φέρουμε ζώα, να έχουμε εισόδημα και σύντομα. Και γιατί μας λένε για 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα. Πότε θα είναι το τελευταίο κρούσμα? Κάθε μέρα βγαίνουν νέα κρούσματα.
5: Έχουμε τώρα κρούσματα.
4: Εδώ στη Μαγνησία. Όχι στη Μαγνησία, λένε από το τελευταίο κρούσμα της Ελλάδας. Στην Ελλάδα κάθε μέρα βγαίνουν κρούσματα.
2: Λοιπόν, Μήλος, άμα το καλοσκεφτείς, το κοριτσάκι αυτό είναι σε κτηνοτροφική οικογένεια από τον Βόλο, από τον Αρμυρό. Τους λένε ότι πρέπει να έχουν περάσει 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα. Ποιος δεν βγάζει άκρη? Η Κρήτη μπορεί, σε όλη την επικράτεια, μπορεί να εμφανίσει κρούσμα. Έτσι δεν είναι? Και αυτοί στο μεταξύ δεν παίρνουν ενισχύσεις. Δηλαδή είναι τραγέλαφος.
3: Δεν παίρνουν ενισχύσεις. Και πέρα από αυτό, Βασίλειο, μου είναι και το εξής. Το γεγονός ότι εδώ πέρα καλείται ο κύριος Σχοινάς να εξηγήσει τι γίνεται ακριβώς στο αρμόδιο υπουργείο, του υπουργείου, το οποίο έχει αναλάβει. Και δεν βλέπουμε εκεί ιδιαίτερη κινητικότητα, να το πω έτσι, ότι έχει να κάνει με την ίδια την κατάσταση για το κομμάτι των αποζημιώσεων, για το κομμάτι που έχει να κάνει με τις ίδιες τη στήριξη στον αγροτικό τομέα. Δηλαδή δεν βλέπουν κινητικότητα. Λίγο πολύ όλα έχουν παγώσει. Στα Μάλγαρα έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση, πρέπει να ομολογήσω. Πάρα πολλοί αγροτικοί σύλλογοι έδωσαν εκεί πέρα το παρόν. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτή η μαζικότητα η οποία υπήρχε σε κάθε περίπτωση το διάστημα που είχαμε τα μεγάλα μπλόκα στη χώρα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά εξακολουθούν οι αγρότες, και αν το δέσουμε αυτό το πράγμα σε ό,τι έχει να κάνει με τη γιούχα που έπεσε στο Άργος, να δηλώνουν προς τον κύριο Αντριανόπη, τον κύριο Πουλιαδρή, εξακολουθούν να δηλώνουν δυσαρεστημένοι, χωρίς καμία οικονομική βοήθεια ουσιαστική, χωρίς καμία βοήθεια την πολιτεία, χωρίς καμία προοπτική να μπορέσουν να ενισχυθούν για την επόμενη μέρα και το χειρότερο, χωρίς κανένα σχέδιο για το πρωτογενή τομέα της χώρας.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μείνουμε λίγο σε ένα άλλο θέμα. Εμείς το παρουσιάσαμε, όποιοι μας παρακολουθούν όλο το προηγούμενο διάστημα, Ευτυχώς είναι το θέμα των προσφυγικών του Δήμου εδώ στο Δήμο της Αθήνας, απέναντι από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Οφείλω να κάνω ειδική μνήμα, γιατί παρακολούθησα το θέμα από την αρχή, ότι η απεμπλοκή δυσάρεστων καταστάσεων έγινε και μετά την παρέμβαση του Χάρη Δούκα την περασμένη εβδομάδα, μετά σταμάτησε η απεργία πείνας, του απεργού πείνας, που κινδύνευε η ζωή του. Το παιδί αυτό ήταν περίπου 3 μήνες, δεν αρνείται να πάρει τροφή. Πάμε να ακούσουμε όμως και μετά να κάνεις ένα σχόλιο για τα προσφυγικά, να το ακούσουμε, γιατί ο πολλής κόσμος δεν ξέρει την ιστορία των προσφυγικών.
5: Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τι ξέρεις γι' αυτά? Πάμε από την αρχή. 1922, μικρασιατική καταστροφή. Πάνω από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες πάνω στην Ελλάδα. Η Αθήνα πνίγεται, το κράτος αρχίζει να χτίζει. Δεκαετία του 30, 8 πολυκατοικίες, 228 μικρά διαμερίσματα. Από τα πρώτα έργα οργανωμένης λαϊκής κατοικίας στην Ελλάδα. Μοντέρνα, λιτά, με ιδιωτική τουαλέτα που ήταν πολυτέλεια για την εποχή. Μέσα μέναν προσφυγικές οικογένειες, μία κυψέλη που βούιζε. Κατοχή. Τα προσφυγικά γίνονται προπύργιο της αντίστασης. Δεκεμβριανά, ο χειρό του Ελλάς, οι Άγγλοι ρίχνουν ουβίδες από το Λυκαβητό. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990 κατοικούνταν κανονικά. Για τους Ολυμπιακούς του 2004 το κράτος αποφάσισε να τα γκρεμίσει. Πίεσε τους ιδιοκτήτες να πουλήσουν, 177 από τα 228 διαμερίσματα πέρασαν στο κράτος με αγορά ή απαλωτρίωση. Δεν εγκαταλείφθηκαν, τα άδειασε το ίδιο το κράτος. Οι κάτοικοι μπλόκαραν τις μπουλντόζες και τα σπίτια κηρύχθηκαν διατηρητέα. Σε αυτά τα σπίτια κατοικούν τώρα πρόσφυγες και φτωχοί. Αυτός άλλωστε ήταν ο προορισμός τους απ' αρχής. Και σήμερα παλεύουν να τα κρατήσουν όρθια.
2: Λοιπόν, αυτή ήταν σε βασικές δομές η ιστορία, το ιστορικό, μια μικρή ιστορική αναδρομή για τα προσφυγικά. Γενικά, Λάμπρο Παπαντή, δεν θέλουμε εντάσεις και δεν θέλουμε αποφασίσουμε και διατάσσουμε. Ή τουλάχιστον θέλει κουβέντα, γιατί και τα προσφυγικά πρέπει να γίνουν αναπλά στο χώρο, αλλά με σεβασμό και σε αυτούς που είναι μέσα, έτσι δεν είναι? Και τουλάχιστον δεν πάμε με μια διαδικασία, πατάμε το κουμπί, τώρα τα γκρεμίζουμε όλα κλπ. Το έλεγα και από την εποχή των μνημονίων, ότι μου λέγαν διάφοροι τότε ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε. Ναι, και χρεοκόπησε για στρεβλές πολιτικές δεκαετιών. Και ανέπτυσα ένα σκεπτικό, είχα την άποψη, αγαπητέ Λάμπρο, ότι ωραία, αυτές τις στρεβλές πολιτικές τις ελληνικές, απόλυτη μεταπολίτευση, δεν θα πάμε να τις αλλάξουμε σε 5 χρόνια. Θέλουμε μια πίστοση χρόνου. Δεν σου λέω εγώ να κάνουμε, να χρησιμοποιήσουμε τις ίδιες δεκαετίες που δεν κάναμε τα πράγματα σωστά. Αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα σε 4-5 χρόνια για τους αριθμούς και μη δίνοντας σημασία στους ανθρώπους. Τι λες?
3: Σε κάθε περίπτωση και τους ανθρώπους οι οποίοι όμως δεν είναι ακόμα μαζί μας, είναι και σεβασμός ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει. Τα προσφυγικά το λένε από μόνα τους, προσφυγικά. Μια ολόκληρη ιστορία που έχει να κάνει με τον προσφυγικό ελληνισμό, από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο, τις μακρινές περιοχές, θα μπορούσε κάθε μέρα, χωρίς να είναι ειδικός, ούτε για ό,τι έχει να κάνει με το δημοτικό έργο, τη χωροταξία, για οτιδήποτε, και να εξάρω εδώ τη στάση του Δημάρχου Αθηναίων, του κ. Χάρη Δούκα, που πραγματικά κρατάει τα προσχήματα όπως έπρεπε να τα κρατάει σε πολλά πράγματα, σέτει το ζήτημα του διαλόγου, σέτει το ζήτημα της ιστορικότητας των προσφυγικών και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κανένας άλλος αυτοδιοικητικός νομίζω δεν θα το έκανε με τον τρόπο, το ύφος, τον τόνο και τη συχνότητα που το κάνει ο κ. Δούκας. Αυτό να το πιστώσουμε πρώτα αυτό. Και δεύτερον και σημαντικό, δεν θα μπορούσε να υπάρξει από την κεντρική κυβέρνηση, από το κάθε Υπουργείο, μια βασική αν θέλεις, διαδικασία για να διατηρηθεί ο χώρος. Γιατί ξέρεις εδώ πέρα, σε μια κατάσταση να ολοποιηθούν τα πάντα, να μπούμε σε μια διαδικασία να φύγει το παλιό, να τελειώνουμε, να γίνουν ανοιχτά πάρκα, να γίνουν μεγάλα εμπορικά κέντρα εκδηλώσεις. Ξεχνάμε λίγο και ό,τι μας έχει αφήσει ως παρακαταθήκη αυτός ο τόπος και η προσφυγική ιστορία στον τόπο. Το ξεχνάμε, το αφήνουμε στην άκρη. Δεν θα μπορούσε πάρα πολύ απλά να γίνει μια παρέμβαση η οποία θα προστατεύσει και θα αναδείξει το χαρακτήρα των προσφυγικών? Δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα τιμούσε όλους αυτό το πράγμα.
2: Ναι. ένα ειδικό σχόλιο να κάνουμε για το τέλος, για τα αυξανόμενα θύματα νεανικής βίας. Είχαμε το περιστατικό μια μαχαιριά στην καρδιά, νεκρό το παιδί, 15χρονο στην Καλλιθέα. Εδώ διαφαίνεται ότι η πανδημία έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Δηλαδή άλλαξαν συνθήκες σε μεγάλο βαθμό της ελληνικής κοινωνίας, δεν ξέρω τι λες και εσύ. Και βέβαια τα απόνερα όλης αυτής της κατάστασης, τουλάχιστον οι ψυχολόγοι αυτή την ανάγνωση κάνουν, και όχι μόνο, υπάρχουν και άλλες αιτίες, είναι και τα social media, είναι τα τηλέφωνα, η τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά. Δεν ξέρω τι ανάγνωση κάνεις, αλλά θέλει και ένα συγκροτημένη, μια πολύ μεγάλη συζήτηση και μέσω της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά δεν ξέρω και μια καμπάνια πώς μπορούμε να αγγίξουμε περισσότερο την οικογένεια στο σπίτι, γιατί από εκεί ξεκινάνε πολλά. Δεν ξέρω τι λες.
3: Από εκεί ξεκινάνε πολλά, και το σημαντικότερο θα είναι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομική ευμάρεια των οικογενειών. Όλη αυτή αθέλης ιδέα, όλη αυτή αθέλης η ενστικτόδης τάση προς τη βία και την εκδικητικότητα, με αυτό το οποίο βλέπουμε ως απαράδεκτα και τρομακτικά περιστατικά για την παιδική εγκληματικότητα και την ανική παραβατικότητα. Ξεκινάει το γεγονός ότι αντιμετωπίζει το παιδί από το ίδιο το σπίτι, από το ίδιο το οικογενειακό περιβάλλον, μία ανησυχία και ένα άγχος. Ένα άγχος το οποίο πολλές φορές, έως την πλειονότητα αυτού, φτάνει για το άγχος επιβίωσης. Ότι πραγματικά δεν βγαίνει ο μήνας, ότι το ψυγείο παραμένει άδειο, ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει το παιδί ενδεχομένως κάποιες δραστηριότητες, γιατί υπάρχει κάποια οικονομική δυσχερία στην οικογένεια. Πρώτο και βασικό αυτό. Και δεύτερο και βασικό επίσης, ότι έχει να κάνει με το κομμάτι αθέλησης και των πανελληνίων. Θα πρέπει να επανεξεταστούν οι εξετάσεις τόσο ενδοσχολικές όσο και εξετάσεις εισόδου στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει να θησαυρίζει η φροντιστηριακή αρχή στην Ελλάδα, και ό,τι έχει να κάνει με την φροντιστηριακή κατάσταση για την προετοιμασία των πανελληνίων, να κερδίσει, αλλά όχι τόσα, και μάλιστα μέσα από μια διαδικασία όταν η χύψη και η εκάστοτε κυβέρνηση λέει ότι παιδιά σηκώνουν τα χέρια ψηλά, οι πανελλήνιες είναι απλά αδιάβλητες. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Όπως βρήκαμε τον τρόπο να καταργήσουμε τη δεύτερη Κυριακή, να βρούμε και τον τρόπο να καταργήσουμε ή να αντικαταστήσουμε τις πανελλήνιες με ένα εξίσου αδιάβλητο και πιο ισδοχέ σύστημα. Κλείνει αυτή η υπόθεση. Και επίσης και το σύστημα το οποίο έχει να κάνει με τη σχολική κοινότητα, Βασίλη μου, την ίδια την παροχή προτύπων. Είναι λίγο μακροφιλοσοφικό αυτό το οποίο σου λέω. Μπαίνουν μέσα τα social media, μπαίνει μέσα ο κινηματογράφος, μπαίνει μέσα τηλεόραση. Όταν ξέρεις τα παιδιά από την πολύ μικρή της ηλικία έχουν πρότυπα τα οποία βγαίνουν μέσα από μεξικάνικες σειρές καρτέλ του Netflix, μέσα από σειρές ή ταινίες οι οποίες δίνουν μια τάση εγκληματικότητας, δίνουν μια τάση ότι ο φτωχός μπορεί να πετύχει στη ζωή του μόνο να γίνει εγκληματίας. Όλα αυτά δημιουργούν μια εικόνα που είναι πάρα πολύ εύκολα να οφήσουν και να οπλίσουν το χέρι του κάθε παιδιού. Όχι για να πλουτίσει μέσα από την εγκληματικότητα. Πολύ απλά για να επιβεβαιώσει πολλές φορές την ίδια του την αυτοκυριαρχία ή και τον αδερφό του όταν μιλάμε για αγόρια.
2: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο πριν σε αφήσουμε, Λάμπρο Παπαδί, κίνηση υπάρχει για ό,τι αφορά τα τουριστικά εκεί στη Χαλκιδική κλπ. Τι εικόνα έχεις?
3: Θα σου πω κάτι, Βασίλη μου, προσωπικό βιωματικό. Νομίζω χρειάζεται να το αναφέρουμε. Υπάρχει πάρα πολύ κίνηση. Δεν μπορώ να ερμηνεύσω αυτή η κίνηση αν προέρχεται τόσο πολύ από τα Βαλκάνια, που υπάρχει όντως πάρα πολύ κινητικότητα και από την πυλιστό της χώρας στο Κυλκής, αλλά και από τον Προμαχώνα και από άλλες τελωνιακές οδούς στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχει πάρα πολύ κίνηση, και μάλιστα η οποία οξύνεται για προορισμού στο Βόρειο Αιγαίο, ειδικά τον Αύγουστο. Πρέπει να σου πω ότι εγώ από περιέργεια, επειδή ο παππούς μου πέρασε από τα χρόνια τα δύσκολα στον Άγιο Στράτιο, ένα νησί εξορίας στη δεκαετία του 40 και του 50, θέλησα για τάμα περισσότερο να κάνω μια έρευνα για να μπορώ να δω αν μπορώ να πάω εκεί στις αρχές Αυγούστου για να περιηγηθώ, να πάω μερικές μέρες εκεί, να δω κάποια πράγματα, να μπορέσω να μείνω εκεί σε κάποια πασιόν, ενδεχομένως σε κάποια ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Σε αυτά τα οποία βρήκα, πρέπει να σου πω ότι με τα τηλέφωνα τα οποία έκανα για να δω τι διαθεσιμότητες υπάρχουν, για τον Αύγουστο όλο δεν υπήρχε απολύτως τίποτα, και μιλάω για τον Άγιο Στράτιο. Δεν μιλάω δηλαδή για ένα κοσμοπολιτικό νησί. Εγώ προς την αναρωτήθηκα, λέω, και έχει νερό για ξανά άνοιξη εξορία.
2: Σωστά, ναι, έκανες το μαύρο χιούμορ. Λοιπόν, για χαρά, Λάμπρο Παπαδί. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σένα. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βασίλη.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Μία χτίδα ελπίδας μέσα στην ανίποτη καταστροφή που προκάλεσαν οι φωνικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα έφεραν οι διασώσεις δύο 11χρονων αγοριών τα οποία ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια κτηρίων που είχαν καταρρεύσει. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 1.450 νεκρούς, 3.150 τραυματίες και πάνω από 12.500 κάτοικες της Βενεζουέλας έχασαν σπίτια, επιχειρήσεις ή υπέστησαν άλλου είδους καταστροφή από το σεισμό. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, σε περίπου 50.000 υπολογίζεται ο αριθμός των αγνωμένων, την ώρα που περισσότεροι από 6 εκατομμύρια κάτοικοι της χώρας αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ανθρωπιστική κρίση. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα κοντά στο Λεωνίδιο, ενώ έγινε αισθητή στην Αρκαδία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρα Καλακωνίας και εστιακό βάθος στα 61 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημίες ή τραυματισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις η μία εναντίον της άλλης, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, ανέφερε το Άξιος, προκειμένου να επιλύσουν τη διαμάχη τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη διαμήνυσε ότι η ναυσιπλοεία στα στενά υπόκειται αποκλειστικά στις ρυθμίσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και απείλησε με νέες επιθέσεις κατά Αμερικανικών στόχων στην περιοχή, εάν επιχειρηθεί απόπειρα αλλαγής αυτού του στάτους. Οι ΗΠΑ μπορεί να αναγκαστούν να τελειώσουν τον πόλεμο και τότε δεν θα υπάρχει πλέον Ιράν, έγραψε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει την Ευρώπη από τον 21η Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ένας 80χρονος με τραύμα στο πόδι και μία 75χρονη με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερό στο σπίτι τους στην Γαλιθέα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 65χρονος που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 12χρονου στη Φθιώτιδα. Το συμβάν φαίνεται να έλαβε χώρα σε περιοχή της Λοκρίδας όταν ο συλληφθής παρέσυρε τον ανήλικο με το όχημά του σε ερημικό μέρος. Την έντονη δυσαρέσκεια του Ισραήλ για την κλιμάκωση των απειλών εκ μέρους της Τουρκίας εξέφρασε μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβούλιο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δεν περνάει η μέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Εάν υπάρχει ένα πράγμα που μάθαμε από την ιστορία του λαού μας είναι ότι όταν κάποιος λέει πως σκοπεύει να σε καταστρέψει, πρέπει να τον παίρνει στα σοβαρά, είπε μεταξύ άλλων ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι θα μεταφέρει τις ανησυχίες του στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Έως την 3η 30 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, καθώς ο υπολογισμός του ποσού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις. Στα αθλητικές ενημέρωση και για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, Νότιος Αφρική Καναδάς 0-1, στις 8 το βράδυ η Βραζιλία παίζει κόντα στην Ιαπωνία, στις 11.30 το βράδυ η Γερμανία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Και ο καιρός γενικά έθωσε με αστατική θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου, κύριε Γεωργίου, έφυγε και ο Ιούνιος, αν δεν το καταλάβατε. Αρχίζουν, μπαίνει ο Ιούλιος στα πανηγύρια, ξέρετε. Παντού, σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, Βασίλης Γεωργίου, στον καθαρό ήχο, και τον Αύγουστο φυσικά, στον καθαρό ήχο του ιστορικού Αθήνα 984, θα πάμε να ακούσουμε τι μας είπε ο Αλέξιο Μητρόπουλος για το επίδομα αδείας και για τις συντάξεις χειρίας. Μας το ζήτησε και η φίλη Κατερίνα. Καλημέρα, Κατερίνα, από Σεπόλια. Καλημέρα. Πάμε να το ακούσουμε, τραγούδι μετά, και θα βρούμε και το Χρήστο Καπούτσι. Και η καλημέρα μας από τον Αθήνα 984, στον Πανεπιστημιακό, τον Εργατολόγο, τον Αλέξη Μητρόπουλο. Καλημέρα, Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Ταλαμπάκα. Ευχαριστώ και εσάς και το σταθμό σας για την τιμή. Να πούμε ότι αυτή τη χρονιά, αυτό το καλοκαίρι, έχουμε νέες διατάξεις για την ετήσια άδεια και τις αποδοχές αδείας και το απίδομα αδείας των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. 2,5 εκατομμύρια λοιπόν εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δικαιούνται να λείψουν κάποιες μέρες από την εργασία τους από 20 και πάνω, εφόσον έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο τουλάχιστον προϋπηρεσίας, να πάρουν το μισθό των ημερών που λείπουν. Αυτές τις λέμε αποδοχές αδείας. Ας μην δουλέψουν, θα πάρουν το μηνιάτικο, και πέραν του μηνιάτικου θα πάρουν και το λεγόμενο επίδομα αδείας, το οποίο, κύριε Ταλαμάγκα, είναι μισό μισθό για τους εργαζόμενους με μισθό και 13 μεροκάματα για αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο. Υπό αυτή την έννοια, και βεβαίως να πούμε ότι με το πρόσφατο νόμο Κεραμέως για πρώτη φορά εφαρμόζεται ο θεσμός της πολυκατάτμησης, της πολυδιάσπασης, της ετήσιας άδειας αναψυχής, ενώ απαγορευόταν για δεκαετίες να σπάει η ετήσια άδεια σε πολλά χρονικά διαστήματα, με αυτό το οποίο εισήγαγε και θέσπισε με το νόμο 5239, το νόμο Κεραμέως, η κυβέρνηση, μπορεί να σπάει η ετήσια άδεια και 5 και 6 και παραπάνω φορές, ανάλογα με τις ανάγκες των εργαζομένων και τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Για πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία της χώρας μας, στην ιστορία αυτού του θεσμού που το θεωρούμε εμείς οι καθηγητές ως το άγιο δισκοπότηρο των εργατικών δικαιωμάτων, έχουμε τη λεγόμενη πολυδιάσπαση της ετήσιας άδειας.
0: Μάλιστα. Και αγαπητέ Πρόεδρε Αλέξη Μητρόπουλε, να κάνουμε μια ειδική μνήμα μετά και την τελευταία απόφαση, γιατί έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές για τις συντάξεις χειρίας. Πώς διαμορφώνεται το σκηνικό?
1: Είναι στον αέρα, κύριε Ταλαμάγκα, 250.000 συντάξεις.
0: Ακροατές για τις συντάξεις χειρίας. Πώς διαμορφώνεται το σκηνικό?
1: Είναι στον αέρα, κύριε Ταλαμάγκα, 250.000.

0: Ο κύριε Ταλαμάκα, ότι και βέβαια και μέσα από την επιδραστική και σημαντική εξαιρετική εκπομπή σας να επηρεάσουμε την κυβέρνηση να μην διανοηθεί, το λέω σε εισαγωγικά, να μην διανοηθεί να κόψει τη μία εκ των δύο εθνικών συντάξεων, διότι οι συντάξεις χειρίας, κύριε Ταλαμάκα, είναι πολύ μικρές στην πατρίδα μας. Να φανταστείτε ότι ο μέσος όρος είναι 617 ευρώ. Αν κόψει 200 και 300 ευρώ από κάθε χείρα αγρότησα, από κάθε χείρα του ιδιωτικού τομέα, τι θα μείνει για να επιβιώσουν, για να διαβιώσουν, κύριε Ταλαμάκα. Γι' αυτό, παρά το ότι αυτή η απόφαση του δικαστηρίου, του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου, είναι απαράδεκτη και για μένα τον καθηγητή είναι δύσκολο να χαρακτηρίζω απαράδεκτη μία απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, δυστυχώς το 2026 οι ανώτατοι δικαστές που έχουν τους μεγαλύτερους μισθούς και συντάξεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα είπαν να κοπούν οι συντάξεις χειρίας. Θέλω να πιστεύω ότι η κυβέρνηση δεν θα το πράξει, κύριε Ταλαμάκα.
1: Λοιπόν, αγαπητέ πρόεδρε Αλέξη Μητρόπουλε, σας ευχαριστώ για μια ακόμα φορά. Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ για την τιμή σας.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, καταρχάς πριν από λίγα λεπτά, δηλαδή είναι 43 λεπτά, το Al Jazeera ενημέρωσε, με επίγουσα ενημέρωση, ότι το Ιράν εξέδωσε σοβαρή προειδοποίηση προς τον Μπαχρέιν. Θα έχουμε άλλα, πάλι θα δούμε. Λοιπόν, πριν από 43 λεπτά, ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Συνήθως μετά ακολουθούν χτυπήματα όταν υπάρχει προειδοποίηση. Λοιπόν, θα δούμε τι.

Γίνεται. Καταρχάς να πούμε χρόνια πολλά σε εορτάζοντες, είναι μεγάλη γιορτή σήμερα, Πέτρου και Παύλου, των Αποστόλων, των Αγίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου. Γιορτάζει ο Πέτρος, η Πετρούλα, ο Παύλος, Παυλίνα, Πολίνα και τα παράγωγα ονόματα. Για ό,τι αφορά στον καιρό, με ρωτάει ο φίλος εδώ, ο καθηγητής. Λοιπόν, ο καιρός, ο θόλος αυτός που ταλαιπώρησε και ταλαιπωρεί την Ευρώπη, έχει πάει προς τα πάνω και φτάνει μέχρι την Ουκρανία. Δεν φαίνεται να κατεβαίνει, θα κατέβει προς τα κάτω, αλλά δεν θα έχουμε καύσωνα με την έννοια που είχε ο τελευταίος καύσωνας ταλαιπωρεί στην Ευρώπη. Για ό,τι αφορά τα δικά μας, για Δευτέρα σήμερα, έθριος καιρός, άνοδος θερμοκρασίας, πέφτουν τα μελτέμια, σημαντικό αυτό γιατί μην έχουμε για τίποτα άλλα γεγονότα με τις φωτιές, και η θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές στην Ελλάδα φτάνει 35-36 βαθμούς. Δεν φαίνεται όμως τόσο πολύ η ζέστη ακόμα. Τώρα αυτά για την ώρα και να αναφέρουμε καλημέρα και στον φίλο τον Περικλή, το δώσουμε στον, στη Δημοτική Καθαριότητα το συγκεκριμένο, θα το προωθήσουμε το μήνυμά σου. Λοιπόν, πάμε μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, Χρήστο Καπούτσι, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στους φίλους ακροατές του Αθήνα 94.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ, κάτσε στο Open που κάνει την ανασκόπηση εδώ των θεμάτων Σαββατοκύριακου. Κάτσε να σου βάλω εσύ με αυτό το σύστημα, με το σύστημα της για τον νέο νόμο, έχεις καταλάβει για την αυτοδιοίκηση, για τους δημάρχους, έχεις καταλάβει πώς θα γίνεται?
1: Κοίταξε, έχω μπερδευτεί να σου πω την αγκήθεια, γιατί έχω προσπαθήσει να βγάλω άκρη.
0: Και εσύ, για να ακούσουμε, περίμενε. Είναι χιουμοριστικό, αυτά τα χρησιμοποιούμε εμείς συχνά πυκνά. Θα ακούσουμε εδώ τον κύριο Σπανάκη, αλλά το παίρνουμε από το διαδίκτυο που βάζουν και τις ανάλογες ατάκες. Λοιπόν, το είδες? Ναι, για να το ακούσουν και οι φίλοι, έλα.
2: Μας έχετε φτάσει στο τέλος και δεν μας εξηγήσετε την αρχή. Ναι. Πώς θα βγαίνει ο Περιφερειάρχης? Εγώ πηγαίνω να ψηφίσω Περιφερειάρχη.
3: Έρχομαι εγώ τώρα. Παίρνεις μέσα. Μένουμε. Γεια σας.
4: Όχι.
3: Application.
5: Έχουμε ένα ψηφοδέλτιο.
2: Άμα πάρει 36 προσδιασμός.
5: Απλό. Καταρχάς, τίτλος, πρώτη Κυριακή, εκλέγεται δήμαρχος του Περιφερειάρχης.
3: Κοιτάει έτσι με αυτό το βλέμμα κόντρα στον ήλιο.
2: Θέλετε, δεν θέλετε.
5: Έφυγε αυτό. Ναι. Δεύτερο, έχουμε ένα ψηφοδέλτιο. Ψηφίζουμε δήμαρχο τον κύριο Τζούνο. Δημοτικού συμβούλου κτλ. Σου λέει, εάν έχουμε. Δεν είναι στους δύο πρώτους. Ποιον θέλεις για δεύτερη επιλογή?
3: 4, 5, 6 και τι ζητάς εδώ πέρα? Εδώ πέρα τι ζητάς? 4, 5, 6 τι? Πόσα στάνταρ? Δεν πάει.
5: Και έχεις από κάτω όλους τους συνδυασμούς που συμμετέχουν. Και λες, αν δεν βγει ο Τζούνος και δεν είναι στους δύο πρώτους,
2: πάρω τον Κούτρα.
5: Βάζω τον Τάδε.
3: Δεν γίνονται. Εδώ πέρα δεν είναι εδώ πέρα ίντερνετ. Να στο βάλω ένα χείρι να τελειώνουμε.
5: Άρα λοιπόν την επιλογή που θα έκανε στη δεύτερη Κυριακή την κάνει στο ίδιο ψηφοδέλτιο την πρώτη Κυριακή.
6: Με μπέρδευσης και με ενόχλησης κιόλα.
5: Έρχονται λοιπόν η καταμέτρηση. Πήρε ο πρώτος συνδυασμός. Ακούστε λίγο, πολύ απλό. Ακούστε.
3: Είναι απλά τα πράγματα, κύριε. Έκανα μια εβδομάδα να πάρω το χαρτί.
2: Εσείς το καταλαβαίνετε δηλαδή?
7: Όχι, καθόλου.
5: Θα δούμε μια χαρά εφαρμοστή. Ναι. Ακούστε λίγο.
2: Ναι.
5: Ο πρώτος συνδυασμός πήρε 42 και μια ψήφο.
2: Βγήκε.
5: Όχι, όχι, δεν πήρε.
8: Φεύγω από το Δημαρχείο όπως μπήκα. Με το κεφάλι ψηλά.
5: Δεν πήρε. Μάλιστα. Βάζουμε λοιπόν τους δύο πρώτους.
7: Ναι.
5: Και λέμε πόσο έχει ο ένας, πόσο έχει ο άλλος. Και πάμε λοιπόν και λέμε τα υπόλοιπα, οι υπόλοιποι που έχουν ψηφίσει για πρώτο τους άλλους. Τους άλλους. Ποιους έχουν δεύτερη?
9: Ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι. Και εμείς ύστερα είπαμε εντάξει, θέλουμε να, δεν θέλουμε και εμείς. Και αυτοί ύστερα μετά, εμείς αφού είπαμε αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε και εμείς.
5: Δεύτερη επιλογή, και αρχίζουμε και τα μαζεύουμε.
2: Και τα προσθέτεται.
5: Έτσι, μπράβο. Και γίνεται και ο πρώτος γέννη.
2: Να το πούμε. Θα κάνετε βίντεο στο TikTok με τον πρόεδρο του Ορδαϊκού.
0: Του Ορδαϊκού. Λοιπόν, καταπληκτικό βιντεάκι, έτσι, από αυτά που γίνονται.
1: Μια εικόνα, ποια είναι, μιλάμε για...
0: καλά τώρα, αυτά σημαίνεις δημοτικές.
1: Άστο
0: τώρα, θα έχει αλλάξει, μπορεί λέω ρε παιδί μου, δεν ξέρω, να έχει αλλάξει. Δεν θα τον αλλάξει το όνομα αμέσως, δεν θα ευδοκιμήσει κάποιος.
1: Ποιος τα σκέφτεται αυτά, ποιος τα σκέφτεται,
0: είναι.
1: Δηλαδή αυτός που τα σκέφτεται πληρώνεται για αυτή τη δουλειά, δεν ξέρω.
0: Πω τώρα κακία πρωί. Λοιπόν, για πάμε καταρχάς πριν από 40, όχι τώρα είναι παραπάνω, είναι 52 λεπτά. 52 λεπτά υπάρχει προειδοποίηση του Ιράν προς το Μπαχρέιν. Al Jazeera International το έχει δώσει, δεν έχουμε κάτι νεότερο, κοιτάω εδώ στα πρακτορία. Συνήθως όταν κάνει προειδοποίηση μετά ακολουθούν, ξέρεις, δρόνοι, χτυπήματα κλπ. Για ποιο λόγο όμως?
1: Κοίταξε, έρχονται αντιφατικά μηνύματα από την σε εξέλιξη την περιοχή του κόλπου. Ναι. Τα τελευταία μηνύματα που έχουμε, σύμφωνα με το Άξιος, οι ΗΠΑ και το Ιράν λέει ότι συμφώνησαν σε προσωρινή πάυση των εκατέρωθων εχθροπραξιών, ενώ αύριο Τρίτη προγραμματίζεται νέα συνάντηση στη Ντόχα του Κατάρ με αντικείμενο την ασφάλεια της θαλασσιπλοείας και την αποκλιμάκωση γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Ενώ λοιπόν γίνονται αυτά, έχουμε μια δήλωση Τραμπ, η οποία πραγματικά και αυτή έχει τη δική της αξία και σημασία. Ενώ πρόεδρος των ΗΠΑ, τι λέει ο κ. Τραμπ, λέει ότι οι ΗΠΑ μπορούν να τελειώσουν τον πόλεμο όποτε θέλουν, αλλά τότε δεν θα υπάρχει το Ιράν. Έτσι, με αυτή τη φράση τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος μάλλον δυναμητίζει, δυναμητίζει
0: δεν τις, τον παίρνει στα σοβαρά πια γιατί,
1: μόνο ναι, αν συμβεί αυτό να τον παίρνει στα σοβαρά
0: ναι,
1: απλά θέλει να επιθυμίσει νομίζω, έτσι, λέω την επικέστρη εκδοχή, ότι η στρατηγική υπεροχή των ΗΠΑ παραμένει συντριπτική αφήνοντας ταυτόχρονα να εννοηθεί πως η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να προτιμά τη διπλωματία από μια ολοκληρωτική σύγκρουση. Αυτό μένει λοιπόν να το δούμε αύριο. Περιμένω πραγματικά μια κομμουνία θα γίνει στη Δόχα.
0: Καταρχάς να πάνε να γίνει. Γιατί μέχρι και πρότινος, δηλαδή αργά και τη νύχτα χθες, υπήρχαν δημοσιεύματα στα διεθνή πρακτορία ότι είναι στον αέρα. Πρώτον. Δεύτερον, να μην μπει τίποτα άλλο μέχρι να γίνει. Τώρα η ώρα είναι 11 και 11.30 ώρα Αμερικής το βράδυ. Ελπίζω να κοιμάται. Και από την άλλη μεριά. Και από την άλλη μεριά, ξέρεις, εγώ δεν το είδα και το Ιράν τόσο ξεδοντιασμένο. Τον είδες εχθές τη βγήκε και είπε, βέβαια δεν τον έχουμε δει και αυτόν. Τον
1: υπρόξερο, ναι.
0: Όχι, όχι, για τον θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο οποίος βγαίνει και λέει, κάντε φάκελο, λέει, να πάμε τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς για εγκλήματα πολέμου κλπ. Αυτό σημαίνει ότι έχει αρχίσει και παίρνει, όταν ακούς τέτοια ρητορική και από την άλλη πλευρά, έχει αρχίσει και παίρνει τα πάνω του. Προφανώς με τη βοήθεια ατύπωση των Ρώσων και των Κινέζων. Να μην κρυβόμαστε.
1: Είναι λογικό αυτό. Γιατί τα βασικά ζητήματα που είναι το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, που είναι οι Αμερικανικές κυρώσεις και η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή, αυτά παραμένουν ανοιχτά, δεν έχουν λυθεί. Ούτε έχει πειραχτεί το βαλιστικό πρόγραμμα, ούτε υπάρχει αναφορά στο βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Και επίσης υπάρχει το θέμα της απελευθέρωσης, της αποδέρνησης μάλλον των Ιρανικών κεφαλαίων. Όλα αυτά είναι νίκες, έστω στα σημεία του Ιράν. Και το σημαντικό είναι για τα στενά του Ορμούζ. Διότι εκεί το Ιράν δεν δέχεται καν να διαπραγματευτεί τα στενά του Ορμούζ. Και αν διατηρηθεί αυτή η ελευθερία της αμφιβλοείας στα στενά του Ορμούς με την εγγύηση των Ιρανών, τότε υπάρχει κάτι, θα έλεγα, θετικό. Ποιο είναι αυτό? Ότι θα περιοριστεί ο άμεσος κίνδυνος νέας ενεργειακής κρίσης και ανόδου των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Ναι. Είναι σαφές ότι κάθε απειλή κατά της ελεύθερης αμφιβλοείας τι κάνει? Αυξάνει το γεωπολιτικό ρίσκο, επηρεάζει διεθνείς τιμές ενέργειας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και δοκιμάζει την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών. Γι' αυτό ακριβώς το μήνυμα της Ταχεράνης είναι: τα στενά του Ορμούζ παραμένουν το ισχυρότερο στρατηγικό και διαπραγματευτικό χαρτί της. Και δεν βλέπω εδώ τις ΗΠΑ να έχουν και πάρα πολύ μεγάλες αντιρρήσεις. Και κάτι ακόμα. Βλέπουμε ότι αυτή η εξέλιξη, είπα, Ιράν, αποκτά όλο και περισσότερο και πιο έντονα περιφερειακά χαρακτηριστικά. Κουβέιτ και Μπαχρέιν, χώρες που φιλοξενούν κρίσιμες αμερικανικές στρατηγικές εγκαταστάσεις, μετατρέπονται σε τμήμα του ίδιου του επικρισιακού θεάτρου. Η ουσία της κρίσης βρίσκεται ακριβώς στον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Όποιος ελέγχει αυτό το θαλάσσιο πέρασμα διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους μοχλούς επιρροής στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.
0: Ναι, τώρα διάβαζα το Σάββατο, νομίζω, ήταν New York Times, μία ανάλυση. Οι Αμερικανοί πήραν μάθημα από όλα αυτά τα οποία έγιναν πέρσι τον Ιούλιο τις 11 μέρες με το Ιράν και τώρα τους τελευταίους μήνες με το Δεύτερο Πόλεμο και γυρίζουν όλες τις εγκαταστάσεις στον κόλπο, θα το είδες και εσύ, και στον Μπαχρέιν που είναι η διοίκηση του ναυτικού και της ευρύτερης περιοχής, υπόγειες. Είναι κάποια δισεκατομμύρια. Γιατί ταλαιπωρηθήκαν πολύ, είχαν απώλειες, τους χτυπάγανε και τα κάνουν όλα υπόγεια πια.
1: Ναι, μάλιστα υπάρχει ένα εκτενές ρεπορτάζ πάνω σε αυτό που υπάρχει και θέμα στατικότητας, δηλαδή εκεί οι περιοχές, ξέρεις, δεν είναι τόσο σταθερές το υπέδαφος σε αυτή, δηλαδή και στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ και στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Πρέπει να ψάξουν πάρα πολύ για να βρουν κατάλληλο έδαφος. Αυτό απαιτεί, όπως είπες, τεράστια επένδυση. Η οποία όμως είναι σε
0: εξέλιξη. Κάποια δολάρια. Αλλά νομίζω ότι αποφασίζεται.
1: Είναι σε εξέλιξη. Ναι, ναι, ναι. Είναι σε εξέλιξη. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Όλα αυτά είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ναι. Που σημαίνει κάτι άλλο αυτό, έτσι, πάνε για μακροχρόνιο πόλεμο, πολεμική αναμέτρηση ή για να αντιμετωπίσουν αυτό το ενδεχόμενο, να το πούμε έτσι πολύ πιο ήπια για να μην δημιουργήσουμε προβλήματα. Πάντως και τα δύο μέτωπα, δηλαδή και εκεί, στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό κόλπο, και το άλλο στην Ρωσία-Ουκρανία, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και θέλω να πω ότι την Κυριακή όλα, σχεδόν όλα τα κυριακάτικα φύλλα είχαν εκτενή ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις εκεί, αλλά με κέντρο την Ελλάδα, την Τουρκία, τις ΗΠΑ, το Ισραήλ. Και γιατί το λέμε αυτό? Διότι η Ελλάδα καλείται να εξετάσει τη διάθεση πυράβλων Patriot στην Ουκρανία, ενώ είναι γνωστό στους συμμάχους στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι Patriot αποτελούν βασικό πυλώνα της ελληνικής αεράμινας απέναντι σε βαλιστικές απειλές, σε πυράβλους κρούς, σε ντρόουνς και μαχητικά αεροσκάφη της Τουρκίας, η οποία εξακολουθεί να εφαρμόζει μια αναθεωρητική πολιτική. Κάθε απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης για την διάθεση ημί των Patriot στην Ουκρανία, θυμίζω ότι έχουμε στείλει Patriot στη Σαουδική Αραβία, απαιτεί λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη συμμαχία αλληλεγγύη. Μέχρι πού φτάνει αυτή η συμμαχία αλληλεγγύη και πού συγκρούεται με την εθνική ασφάλεια? Ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή αποδεικνύουν ότι αλλάζει η ίδια η φύση του πολέμου. Πρωτεύοντα ρόλο, στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν πλέον οι δορυφόροι, τα ντρόνς, η τεχνητή νοημοσύνη, τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, η κυβερνοάμυνα και η δικτυοκεντρική διοίκηση. Στον 21ο αιώνα, Βασίλειο, πόλεμος μπορεί να αρχίσει όχι με τον ήχο των πολεμικών σιρήνων, αλλά με ένα κλικ στην οθόνη ενός υπολογιστή. Και όποιος ελέγχει την πληροφορία, κερδίζει το πρώτο και συχνά αποφασιστικό πλεονέκτημα. Επίσης, να πούμε ότι στα κυριακάτικα φύλλα, όπως είπα, υπάρχουν ρεπορτάζ για την υποστήριξη της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με την ενίσχυση της Τουρκίας υπό την εξής έννοια. Με την πώληση αμερικανικών κινητήρων για το αμερικανικό μαχητικό ΚΑΝ, το φτιάχνει η Τουρκία αυτό, με προοπτική στέλθη μάλιστα, που εφόσον επιβεβαιωθούν και υλοποιηθούν, αποτελούν εξέλιξη με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία. Δεν αφορούν μόνο την πολεμική βιομηχανία, αλλά και την ισορροπία ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι στενές προσωπικές σχέσεις Τραμπ-Ερντογάν, περισσότερο στον επιχειρηματικό τομέα, στις επιχειρήσεις δηλαδή, προκαλούν ήδη προβληματισμό τόσο στο Ισραήλ όσο και στην Ελλάδα. Η αντιπαράθεση Ισραήλ-Τουρκίας περνά πλέον από το επίπεδο της σκληρής ρητορικής σε αυτό της στρατηγικής διαχείρισης. Γιατί έχουμε απόφαση του Ισραήλ, του Υπουργικού Συμβουλίου του Ισραήλ, να ενημερώσει ο Πρωθυπουργός ο Νετανιάχου προσωπικά τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ για τις δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν. Αυτός κάθε μέρα ο Ερντογάν επιτίθεται στο Ισραήλ, έτσι. Και η εκτίμηση είναι ότι, βέβαια, παρά την ιδιαίτερα οξία φρασιολογία σε Τελαβίβ και Άγκυρα, κανένα από τα δύο κράτη δεν επιδιώκει άμεση στρατιωτική σύγκρουση. Ωστόσο, η ένταση αυξάνει τον κίνδυνο ενός σοβαρού επεισοδίου μέσω αντιπροσώπων στη Συρία ή στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, όπου τα στρατηγικά συμφέροντα των δύο χωρών, Ισραήλ και Τουρκίας, συγκρούονται όλο ένα και περισσότερο.
0: Ναι, υπάρχει ένταση τις τελευταίες ώρες. Βγήκε ο Νετανιάχου στο Υπουργικό Συμβούλιο και λέει: θα ενημερώσω τον Τραμπ. Λέει: αυτός εδώ με ενοχλεί για τον Ερντογάν.
1: Αυτό ακριβώς. Τώρα για την Ελλάδα, αυτή η όξυνση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ είναι πιθανό να επηρεάσει και τα ελληνοτουρκικά, καθώς κάθε μεταβολή στο στρατηγικό περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου δημιουργεί αναταράξεις και επανακαθορίζει ισορροπίες, συμμαχίες και περιθώρια διπλωματικών κινήσεων. Δηλαδή, θέλω να πω ότι βρισκόμαστε στη δίνη μιας συγκρουσιακής κατάστασης που απλώνεται από τις ακτές της Βαλτικής μέχρι τον Περσικό κόλπο. Η Ελλάδα δεν είναι απ' έξω από όλα αυτά. Και κάτι ακόμα. Υπάρχει επίσης η αμερικανική διαμεσολάβηση για την επαναπροσέγγιση Αιγύπτου και Τουρκίας. Επίσης μια σημαντική διπλωματική εξέλιξη.
0: Αυτό μας πειράζει σε σχέση με την Αίγυπτο. Το λέμε κατά επανάληψη. Η Αίγυπτος είναι κομβικό κράτος. Δεν πρέπει να διαταραχθεί η ισορροπία η δικιά μας με την Αίγυπτο. Θα μας δημιουργήσει άλλα θέματα.
1: Άλλα θέματα, σωστό είναι αυτό. Γιατί αγγίζει τον πυρήνα της γεωενεργειακής και γεωπολιτικής ισορροπίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί είναι το θέμα. Αν το Κάιρο και η Άγκυρα καταφέρουν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους, έστω να τις σχετικοποιήσουν. Τότε αλλάζουν οι σχετισμοί γύρω από τις θαλάσσιες ζώνες, την αποκλειστική οικονομική ζώνη δηλαδή, της Ανατολικής Μεσογείου, τους ενεργειακούς διαδρόμους και τον στρατηγικό χάρτη της περιοχής. Για την Ελλάδα το ερώτημα είναι κρίσιμο. Διαθέτει σχέδιο απέναντι σε αυτή τη νέα πραγματικότητα? Είναι ένα θέμα.
0: Μες.
1: Και βεβαίως πρέπει, όπως είπες, να διατηρήσει η Ελλάδα οπωσδήποτε ανοιχτούς τους διάβλους με το Κάιρο. Και αυτό επίσης σημαντικό θέμα. Έχουμε κάτι ακόμα που το θεωρώ ίσως εξαιρετικά σημαντικό και επικίνδυνο. Αφορά την Ρωσία, την Ουκρανία και τον πόλεμο που γίνεται εκεί. Η εκτίμηση είναι ότι οι ουκρανικές επιδρομές μεγάλης εμβέλειας θα συνεχιστούν, καθώς στόχος του Κιέβου είναι να αυξήσει το οικονομικό και στρατηγικό στόχος για τη Μόσχα. Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία αναμένεται να απαντήσει με ακόμα πιο σκληρά πλήγματα και αυξημένα μέτρα προστασίας κρίσιμων υποδομών. Όλα δείχνουν ότι ο πόλεμος έρχεται σε μια νέα φάση φθοράς, όπου η αντοχή στον χρόνο των δύο αντιπάλων ίσως αποδειχθεί σημαντικότερη από τις εξελίξεις στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Και εδώ έχει συμβεί το εξής, που για μένα είναι καταπληκτικό. Το περιοδικό Πολίτικο, με έδρα της Βρυξέλλες, έτσι, ευρωπαϊκό περιοδικό το Πολίτικο, επιβεβαίωσε ότι επιβεβαίωσε ότι είχε ζητήσει από τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, τον Σεργέι Λαυρόφ, άθρο γνώμης για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το κείμενο παραδόθηκε κανονικά στην ώρα του από τον Σεργέι Λαυρόφ. Τελικά δεν δημοσιεύτηκε. Και το Πολίτικο επικαλείται συντακτική απόφαση, υποστηρίζοντας ότι δεν επιθυμούσε να φιλοξενήσει, όπως ανέφερε το Πολίτικο, κρατική προπαγάνδα της Ρωσίας. Η Μόσχα βέβαια κατήγγειλε το γεγονός ως έλλειψη λογοκρισίας και περιορισμού της ελευθερίας του λόγου, και από ό,τι διέρευσε στο αδημοσίευτο άρθρο, ο Λαυρόφ υποστηρίζει ότι η Ευρώπη δεν επιδιώκει πραγματική ειρήνη, αλλά επιθυμεί μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός, ώστε να ανασυνταχθούν οι ουκρανικές δυνάμεις και να ασκηθεί περαιτέρω το Κίεβο. Το βέβαιο είναι το εξής. Πέρα από αυτά που γράφει ο Λαυρόφ, το βέβαιο είναι ότι η Ευρώπη επιταχύνει τον επαναξιοπλισμό της με ορίζοντα το 2030, θεωρώντας πλέον τη Ρωσία τη βασική απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Και από την πλευρά, Βασίλη, η Μόσχα την κάνει, εκλαμβάνει αυτή την πολιτική ως προετοιμασία για μια μακροχρόνια στρατηγική αντιπαράθεση.
0: Λοιπόν, κάτσε τώρα, γιατί έχουμε τώρα να κάνουμε την προβοκάτσια σήμερα. Σε έχουν παραγγελίες. Κύριε Γεωργίου, για βάλε το λογαριασμό που μας ζητάει ο φίλος εδώ, που στέλνει και το πολιτικό μήνυμα, και μετά περίμενε, κύριε Καπούτσι, θα σου βάλω να ακούσεις κάτι που έγινε το Σαββατοκύριακο, για να δούμε πού θα πάει ο λογαριασμός. Βάλε τη λιόλιου τώρα.
1: Βέβαια. Ναι. Α, τη λιόλιου, βέβαια.

0: Λάτε, ο Γεωργίου χορεύει γύρω από το κοντρόλ εδώ, κύριε Καπούτσι. Τα ακούς?
1: Λοιπόν,
0: άκου τώρα. Είχαμε μία συνάντηση λοιπόν το Σαββατοκύριακο. Έγινε χαμός, υπάρχει και στις εφημερίδες. Για άκουσε το, βρήκαμε το Aegean εδώ το σπικάς.
2: Τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά είχε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Αμερικανίδα πρέσβης ανέφερε ότι στο πλαίσιο των καθηκόνων της έχει δεσμευτεί να συναντά σημαντικές προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα της Ελλάδας. Όπως γνωστοποίησε κατά τη συνάντηση με τον κύριο Σαμαρά, συζητήθηκαν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, κάνοντας λόγο για μια εξαιρετική συνάντηση. Η ανάρτηση της κυρίας Guilfoyle έρχεται να επιβεβαιώσει τη συνέχιση των επαφών της Αμερικανικής Πρεσβείας με πολιτικά πρόσωπα της χώρας στο πλαίσιο του διαλόγου για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Συνάντηση με τον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Λοιπόν, τ' άκουσες. Πού πάει ο λογαριασμός, κύριε Καπούτσι? Γιατί υπάρχει, κάτσε να πω και αυτό, γιατί έχω δει και τις εφημερίδες. Υπάρχει στη Δημοκρατία σήμερα, γράφει επιστολή βομβαλή στο Μητσοτάκη. Κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια ζητάει ο Φεύγας. Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας Νέας Δημοκρατίας προτείνει και την άρση διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά. Τι γίνεται, ρε?
1: Ο λογαριασμός πάει στο Μαξίμου, είναι σαφές αυτό, έτσι.
0: Άντε, εκεί πάει.
1: Εκείνο όμως το οποίο πραγματικά αποκτά, ναι, με τεράστιο ενδιαφέρον, είναι πώς μεθοδεύει ο Αντώνης Σαμαράς την κάθοδό του στις εκλογές.
0: Είναι απίστευτο. Πρωί τώρα, αλλά
1: είναι απίστευτο που γίνεται. Τους χορεύει και ολεκτικά. Και τι γίνεται? Κατεβαίνουν, επειδή έχω ρεπορτάζ από τη Μεσσηνία, βέβαια με καλό. Κατεβαίνουν οι υπουργοί στη Μεσσηνία,
0: ναι,
1: και ξέρεις, στάζουν μέλη για το Σαμαρά. Τον σεβόμαστε απόλυτα, είναι επιτυχημένος ως πρωθυπουργός κτλ. Και βέβαια υπάρχουν και οι αντιδράσεις που είναι σε άλλη κατεύθυνση. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο Σαμαράς είναι πανέτοιμος. Έχει φτιάξει το κόμμα του, μέχρι και τις λίστες έχει φτιάξει τον υποψηφίων βουλεύτων.
0: Σε ένα μεγάλο βάθμο.
1: Ναι, αλλά και περιμένει βέβαια να πρώτα προκληθούν οι εκλογές για να ανακοινώσει το κόμμα του. Το κρίσιμο ποιο είναι? Ένα ποσοστό του Σαμαρά, δεν ξέρω πόσο θα, ας πούμε 6-7-8%, θα είναι εκείνο που θα στερήσει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας τελικά και που θα επιβάλλει αλλαγή του Πρωθυπουργού. Γιατί θα πάμε μετά σε νέες εκλογές, δεν μπορεί να πάμε με ίδιο, να πάρει η Νέα Δημοκρατία με ίδιο αρχηγό όταν θα πάρει κάτω, ξέρω, από 20%, 17-18%.
0: Σόπα μόνο θα πάρει 20%. Εγώ βλέπω και άλλες δημοσκοπήσεις σιγά σιγά ανεβαίνουν. Τώρα θα πάνε 70-80%.
1: Πάει,
0: αυτή
1: πάει,
0: τη φορά μπορεί να πάει η Νέα Δημοκρατία. Δημοσκοπικά θα πάει και 80-85, μπορεί να πάει και 90.
1: Βέβαια, γιατί ο εκλογολόγος και ο εκτιμητής της Νέας Δημοκρατίας που δίνει στα κανάλια δημοσιογράφος, δεν απειλείται η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν απειλείται. Ναι, δεν έτσι λέει, τι να κάνουμε. Αυτό το λέει, τι να πούμε. Κάτι ξέρει για να το λέει πάντως. Δεν είναι τυχαία αυτά.
0: Μάλιστα. Να σου πω, θα βρούμε καλά. Ναι, οι συνάδελφοι εκεί στο fantomas.gr έγραψαν ότι ο Σαμαράς παίζει μπάλα και ο Μητσοτάκης τάβλη. Με την έννοια ότι έπαιξε τάβλη στην Καλλιθέα. Αυτό.
1: Ναι,
0: δεν
1: το λέω.
0: Δεν έπαιξε.
1: Αυτό. Έπαιξε βέβαια για φαντός. Και τένις, πώς το λένε. Και τένις έπαιξε, εντάξει.
0: Α, και τένις.
1: Καλό, λοιπόν, είναι μια χαρά, είναι.
0: Αύριο θα τα πούμε, κύριε Καπούτσι. Πάμε εφημερίδες. Πάμε.
1: Καλημέρα.
0: Για το τέλος τις παραγγελίες να βρούμε, κύριε Γεωργίου, από τώρα λένε για μένα. Πιξιλάξη. Για σένα δηλαδή λένε. Και αν σε θέλω με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Οικονομική ναυτεμπορική. Το μοντέλο για έξτρα δημοσιονομικό χώρο. Το οικονομικό επιτελείο στοχεύει σε 4 ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πρόσθετα έσοδα. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ιωάν Βόης, μπροστινή των Τούρκων οι Βούλγαροι σκουπίζουν ακίνητα στη Βόρεια Ελλάδα για τουρκικά συμφέροντα. Συνεχίζουν ακάθεκτα νότια προάστια και Κυκλάδες. Φρενάρει η αγορά ακινήτων, το πρώτο θέμα στη σημερινή Βόης. Απογευματινή τα υπέρ και τα κατά για κάθε μία από τις ρυθμίσεις, μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό, τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα επιτόκια, διακανονισμός των χρεών, τα κόστη και τα ωφέλη για όσους τα αξιοποιήσουν. Σε ποιους απευθύνονται τα δύο νέα εργαλεία διευθέτηση οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους, αναφέρει η Απογευματινή. Εφημερίδα Δημοκρατία. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Φέση 10 δις στις πλάτες των φορολογουμένων. Ημερομηνίες ορόσημα και το δεύτερο πλάνο. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες. Έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί αλλά δεν θα προλάβουν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια θα περάσουν τελικά στον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι το πρώτο θέμα στην Δημοκρατία σήμερα και αυτό που σας είπαμε θα συζητηθεί. Επιστολή βόμβα στο Μητσοτάκη, κατάργηση του νόμου των ομόφυλων ζευγαριών ζητάει ο Φεύγας. Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας Νέας Δημοκρατίας προτείνει και την άρση διαγραφής του Σαμαρά. Στο κόμμα σήμερα είναι γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας. Ο Εθνικός Κήρυκας, ερωτήματα για το καθεστώς της σχολής της Χάλκης αν ανοίξει, παραλυπόμενα της συνάντησης Βαρθολομαίου Ερντογάν.

Η Ελευθερή Ώρα τα έχει βάλει με τον Αλέξη Τσίπρα. Λέει: η εντολή δόθηκε από την παγκόσμια ελίτ. Το βασιλιάς κλόουν με πολιτικό μακιγιάς. Ο Τσίπρας επιστρέφει για την τελική λύση της ατζέντας 2030 με στόχο τον αφανισμό της ελληνικής οικογένειας εν μέσω δυσβάσταχτου χρέους. Και δεύτερο θέμα για τον Σαμαρά, με φωτογραφία με την πρέσβυρα των ΗΠΑ. Πήρε την ευχή της Κίμπερλι για να κάνει κόμμα, ρωτάει η Ελευθερή Ώρα. Ο Ελεύθερος Τύπος, για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές συντάξεις. Αντώνη Σαμαράς, πρωτοσέλιδο και στην Εστία, με τη σφραγίδα των συμμάχων συνάντηση της πρέσβεως των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοιλ με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία, την ώρα που εκείνος ευρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος, γραμματεύς στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, να καταργήσουμε τον γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς. Όλα αυτά στην πρώτη σελίδα της Εστίας.

Εφημερίδα των Συνταχτών, προεκλογικός απολογισμός για τη Γαλάζια επταετία, με δύο λουκολακευτική φωτογραφία του Πρωθυπουργού στο πρωτοσέλιδο. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Εξοραϊσμένη εικόνα για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, παρουσίας ο Πρωθυπουργός. Τα νέα γράφουν 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε κληρονομιές ακινήτων. Για τις κληρονομιές έχουν φάκελο. Η Εσπρέσο αναφέρει: ο Γρηγόρης, όπως δεν τον έχετε δει ποτέ, για πρώτη φορά χωρίς την πούδρα της δημοσιότητας για τον Γρηγόρη Αρναούτο, λέει η Εσπρέσο. Πάμε στην Κόντρα Νιούς. Η Κόντρα Νιούς γράφει: οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη, που ερμηνεύεται ως θετική στάση του Προέδρου Τραμπ στην ίδρυση του νέου κόμματος. Ας την απελάσει εμένα, έξαλλος. Κακία είπα εγώ τώρα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στη Star. Η Star γράφει: εκρηκτική η Πανσέλινος του Ιουλίου. Το απόψινό φεγγάρι παίρνει πικρίες και επηρεάζει τον ψυχισμό των ανθρώπων. Έχουμε Πανσέλινο, κύριε Γεωργίου, απόψε. Και τέλος το Μανιφέστο, με φωτογραφία διόλου κολακευτική του κυρίου Τσίπρα εδώ. 11 χρόνια μετά την καταστροφή, ο Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και χειρότερος. Ο νονός των Capital Controls, αναφέρει το Μανιφέστο στο πρώτο θέμα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. 5 και 5 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε εδώ όλοι αύριο το πρωί. Βασίλης Γεωργίου στον καθαρό ήχο θα συνεχίσει. Βασίλης Θαλαμάκας στο μικρόφωνο. Πέτρου και Παύλου σήμερα, μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, των Αποστόλων. Και για το τέλος, κύριε Γεωργίου, τις παραγγελίες. Κι αν σε θέλω με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα και λένε για μένα, όχι για μένα, για σένα. Τέλος πάντων, για όλους. Με τους Pixlax. Καλημέρα σε όλους.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Ο παρατεταμένος καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη αυξάνει σημαντικά τους κινδύνους για την υγεία και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απευθύνει νέα έκκληση για αυξημένη προσοχή. Όπως επισημαίνει, όταν επικρατούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ο οργανισμός καταπονείται στην προσπάθειά του να διατηρήσει σταθερή τη θερμοκρασία του σώματος. Η υπερβολική ζέστη επιβαρύνει την καρδιά και τους νεφρούς, ενώ μπορεί να επιδεινώσει καρδιαγγειακά και αναπνευστικά νοσήματα, αλλά και τον διαβήτη. Μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά και όσοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δίνει και πρακτικές οδηγίες προστασίας. Συνιστά να αερίζουμε το σπίτι μόνο τις νυχτερινές ώρες όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη και να κρατάμε κλειστά τα παράθυρα και τα παντζούρια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για όσους διαθέτουν κλιματιστικό, η ιδανική ρύθμιση είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου σε συνδυασμό με ανεμιστήρα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται αίσθηση μεγαλύτερης δροσιάς, ενώ μειώνεται σημαντικά και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν επίσης ότι η έκθεση στον ήλιο κάνει τη θερμοκρασία που αισθάνεται το σώμα έως και 15 βαθμούς υψηλότερη από την πραγματική. Για το λόγο αυτό, συστήνουν να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις στις πιο ζεστές ώρες της ημέρας. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, να περνάμε τουλάχιστον 2 με 3 ώρες καθημερινά σε ένα δροσερό χώρο, καθώς ακόμα και αυτό το μικρό διάστημα μπορεί να ανακουφίσει σημαντικά τον οργανισμό από τη θερμική καταπώνηση.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από τον διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 1.450 νεκρούς, 3.150 τραυματίες. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, σε περίπου 50.000 υπολογίζεται ο αριθμός των αγνοωμένων. Πάνω από 12.500 κάτοικοι της Βενεζουέλας έχασαν σπίτια, επιχειρήσεις ή υπέστησαν άλλου είδους καταστροφή από τον σεισμό. 189 πολυόροφα κτίρια μετατράπηκαν σε μπάζα. Περισσότερα από 770 χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα ή έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Αχτίδα ελπίδας, μέσα στη βιβλική καταστροφή έφεραν οι διασώσεις 2 11χρονων αγοριών, τα οποία ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια κτιρίων που είχαν καταρρεύσει. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα πως περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου. Αυτή τη στιγμή 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Εκατοντάδες έχουν πεθάνει, σχολεία έχουν κλείσει και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης τελούν υπό σοβαρή πίεση, σύμφωνα με ανάρτηση στο X του τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέζους. Τουλάχιστον 191 εκατομμύρια κάτοικοι αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου κάποια στιγμή σήμερα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα της Ευρώπης, την ώρα που καταιγίδες σημειώνονται σε άλλες περιοχές. Εντόνη βροχόπτωση σάρωσε το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας πραγματοποιείται σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή των Προέδρων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Ως αύριο αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, καθώς ο υπολογισμός του ποσού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις η μία εναντίον της άλλης, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτείων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα. Την πρωτεύουσα του Κατάρ ανέφερε το ίδιο μέσο, προκειμένου να επιλύσουν τη διαμάχη τους σχετικά με το στενό του Ορμούζ. Ένας 80χρονος με τραύμα στο πόδι και μια 75χρονη με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά τη μεγάλη φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερός το σπίτι του στην Καλυθέα επί των οδών Αριστίδου και Αγίων Πάντων. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται 40χρονος Ιρανός, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκαύματα στη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε ξενοδοχείο της Ομόνιας, πιθανότατα από έκρηξη ηλεκτρικού πατινιού. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 65χρονος που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 12χρονου στη Φθιώτιδα. Το συμβάν φέρεται να έλαβε χώρα σε περιοχή της Λοκρίδας, όπου ο συλληφθής παρέσυρε τον ανήλικο με το όχημά του σε ερημικό μέρος. Στην Κύπρο, νεκρά μέσα στο σταθμευμένο και κλειδωμένο αυτοκίνητο του πατέρα τους βρέθηκαν δύο αδέλφια 8 και 10 ετών, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε ασφυξία. Η αστυνομία έχει συλλάβει για αμέλεια τον πατέρα και τη μητριά των παιδιών. Ανοίγει αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις ληξιπρόθεσμων χρεών προσεφορία και ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκαν ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αφορά περίπου 1,5 εκατομμύρια οφειλέτες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχουν αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές από το 2024 και μετά. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα κοντά στο Λεωνίδιο και έγινε αισθητή στην Αρκαδία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρα Καλακωνίας και εστιακό βάθος στα 61 χιλιόμετρα. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, οι πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποίησαν χερσαία επιχείρηση κατά μήκος των συνόρων με το Αφγανιστάν, ακολουθούμενοι από στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα σε κρυσφύγετα και βάσεις μαχητών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 29 ένοπλοι, σύμφωνα με τις πακιστανικές αρχές. Η de facto κυβέρνηση του Αφγανιστάν καταγγέλει ότι δεκάδες άμαχοι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στη φάση των 32 του Μουντιάλ, Νότια Αφρική Καναδάς 0-1. Στις 8 το απόγευμα η Βραζιλία παίζει κόντρα στην Ιαπωνία. Στις 11.30 το βράδυ η Γερμανία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
5: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
8: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

Ξύπνα αγαπημένοι, ξύπνα αγαπημένε. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα. Πόσο έχει πάει, 29 έχει πάει ο μήνας, 29 Ιουνίου του 2026. Βασίλη Γεωργίου, έχω πάει στοίχημα ότι κάποια μέρα παίζω να δω ποια μέρα θα είναι αυτή που θα ρίξω το μικρόφωνο. Θα έρθει το μικρόφωνο στο κεφάλι μου, σαν τον ουρανό που περίμεναν οι γαλάτες να πέσει στο κεφάλι τους, αλλά δεν έπεσε ποτέ. Στο μεταξύ, στο στούντιο σήμερα αισθάνομαι σαν καλαμαράκι Ατλαντικού, κατεψυγμένο πραγματικά. Δεν ξέρω εδώ πέρα πόσο μείον έχει, τι θερμοκρασία επικρατεί αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να βγω ζωντανός μέχρι το τέλος της εκπομπής, μέχρι το τέλος του σημερινού Mind the Trap εδώ στον Αθήνα 984, σε μια επικαιρότητα βεβαίως που δεν είναι καθόλου κατεψυγμένη, το αντίθετο μάλιστα. Γλυκό καλοκαιράκι, μπορεί να πέρασε το 1 τρίτο και να υποδεχόμαστε σιγά σιγά τον δεύτερο μήνα του Θέρους, αλλά τα πράγματα και οι ειδήσεις τρέχουν.

Τώρα που βάλαμε γαλλικά. Τώρα που βάλαμε γαλλικά.

Σαν γι' αυτό το Νότια Αφρική Καναδάς που περιμέναμε να σκοράρει κάποιος εχθές και η μπάλα δεν έμπαινε με τίποτα, τέλος πάντων. Ο κύριος Γιάννης ο Παπαγεωργίου, πόσα μπάνια, πόσα παγωτά. Και αυτός 0-0. Καλά, μιλάμε της ισοπαλίας γίνεται εδώ. Ωραία, περνάμε.

Βασίλης Γεωργίου είναι στην κονσόλα. Ρυθμίζει τον ήχο. Βαρβάρα Βιτζιλέου Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Στις νόμιμες επισυνδέσεις, το 213-09-09-100 ο Σταύρος Αμάραντος απαντάει στις δικές σου κλήσεις. 6-9-48-9-84-9-84 ο άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μέσω Viber, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Και θα τα δούμε τα υπόλοιπα ένα-ένα.

Να πούμε ότι μετά από ένα τριήμερο έντασης και νέων επιθέσεων, εκατέρωθεν επιθέσεων εκεί στα στενά του Ορμούζ, να πούμε ότι τουλάχιστον σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Αξιός, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν, λέει το ρεπορτάζ, τις επιθέσεις η μία εναντίον της άλλης. Επίσης αναμένεται οι δύο πλευρές, τα δύο μέρη, να συναντηθούν αύριο στην Ντόχα, στην πρωτεύουσα του Κατάρ, προκειμένου να επιλύσουν τη διαμάχη τους, τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν την λειτουργία των στενών του Ορμούζ. Τώρα με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό, αυτό μένει να το δούμε. Τα πράγματα πάντως μοιάζουν να κρέμονται από μια κλωστή στην Μέση Ανατολή. Συνεχίζουν να μοιάζουν ότι κρέμονται από μια κλωστή και πώς αλλιώς. Και ακόμη αν δεις και το άλλο μέτωπο του πολέμου που άνοιξε μετά τον πόλεμο που κήρυξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Αναφέρομαι στον άλλο πόλεμο, στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, στα νότια σύνορα του Λιβάνου. Τη συνορίο γραμμή του Λιβάνου, την οποία έχουν παραβιάσει βεβαίως οι Ισραηλινές δυνάμεις, έχουν μπει μέσα σε λιβανέζικο έδαφος και έχουν δημιουργήσει αυτή την περίφημη, περιβόητη, διαβόητη ζώνη ασφαλείας, όπως την ονομάζει το Τελ Αβίβ. Έχουμε τη συμφωνία που υπέγραψαν την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον, το βράδυ της Παρασκευής, ώρα δικιά μας, στην Ουάσιγκτον, παρουσία των ΗΠΑ, η πλευρά της κυβέρνησης του Λιβάνου και η κυβέρνηση του Ισραήλ. Μια συμφωνία την οποία όμως δεν χαιρετίζουν, είναι και αυτό πάλι μια συμφωνία που μένει να αποδειχθεί, έτσι δεν είναι κάτι ολοκληρωμένο, με την έννοια ότι διαθέσεις αποτυπώνει προκειμένου να γίνουν ορισμένα πράγματα για να επέλθει ειρήνη στην περιοχή. Είναι μια συμφωνία πάντως την οποία δεν χαιρέτησαν από την πλευρά του Λιβάνου η πλευρά της Χεζμπολάχ, για την οποία γίνεται πολλής λόγος. Απ' την άλλη είχαμε και τον υπουργό του Νετανιάχου, τον Γκβίρο, ο οποίος επίσης έκανε λόγο για μια κακή συμφωνία. Να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Πολλά βήματα πρέπει να γίνουν ακόμη και κυρίως θα πρέπει κάποια στιγμή το Ισραήλ να διαβάσει αλλιώς τις εξελίξεις στην περιοχή, αν θέλουμε για να μιλήσουμε για ειρήνευση. Γιατί αν θέλουν κάποιοι να μιλάνε και επιμένουν να μιλάνε για τρομοκρατικές ομάδες, για βίαιες οργανώσεις, δεν ξέρω κι εγώ γιατί άλλο, να σκεφτούμε λίγο ποιοι είναι αυτοί, ποιο πλαίσιο είναι αυτό που έδωσε έδαφος τις τελευταίες δεκαετίες, προκειμένου οι οργανώσεις για τις οποίες μιλάει σήμερα η Δύση φρόντισε με τη στάση της να αναπτυχθούν και να εξαπλωθούν βεβαίως.

Είχαμε και την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση που κάνει ο Πρωθυπουργός στα social media, στο Facebook πιο συγκεκριμένα. Αυτή τη φορά ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Το περιεχόμενο της ανάρτησης είχε να κάνει, κοιτούσε προς τα πίσω, στη συμπλήρωση 3 ετών από τη δεύτερη τετραετία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι από μόνος του ο χρόνος αυτός, ένας ολόκληρος ιστορικός κύκλος, η τελευταία τετραετία της Νέας Δημοκρατίας που βαίνει προς ολοκλήρωση, και μιλάμε για έναν πραγματικά μεγάλο ιστορικό κύκλο όταν πάρουμε τα πράγματα από το 2019 και μετά. Και όταν λέμε για ένα μεγάλο ιστορικό κύκλο, αναφερόμαστε βεβαίως στις πολιτικές επιλογές που έχουν γίνει και έχουν αφήσει έντονο και αρνητικό, θα μου επιτρέψετε, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, το αποτύπωμά τους στην χώρα τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα άλλο μοντέλο πολιτικής διαχείρισης της κατάστασης που επικρατεί των ζωών μας τελικά. Τώρα δεν χρειάζεται βέβαια να μιλήσουμε για τα αποτελέσματα, δεν περιμένει κανείς κανέναν να το εξηγήσει, όλοι και όλες αντιλαμβάνονται σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σε σχέση με το που βρισκόμασταν το 2019, αν πάρουμε το αρχικό σημείο αναφοράς, ακόμη και αν πάμε λίγο αργότερα, αν φτάσουμε στο 2023 που είχε ήδη τρέξει αρκετό νερό στο αυλάκι. Κάποιοι θεώρησαν ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συνεχίζουν τα πράγματα και αυτό επέλεξαν και ενώπιον της κάλπης. Δικαίωμα, θα πει κάποιος, στη δημοκρατία. Βεβαίως είναι δικαίωμα, αναφέρετο. Απ' την άλλη όμως, αναφέρετο δικαίωμα είναι και το δικαίωμα του καθενός και της καθεμιάς να βγάζει τα χρήσιμα, τελικά κρίσιμα συμπεράσματα για το πώς έχουν πάει τα πράγματα τα χρόνια αυτά στη χώρα. Και όλα αυτά γίνονται, έρχονται μάλλον και εν ώψη της ερχόμενης διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, έτσι μπαίνει πάντα πολιτικά ο Σεπτέμβριος, το ποδαρικό σε εισαγωγικά για τη νέα σεζόν, σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε επαγγελματικό για τις ζωές μας, για όλες και όλους. Μην γελιόμαστε, είπαμε, η σεζόν ξεκινάει το Σεπτέμβριο και όχι το Γενάρη που αλλάζει το έτος, ημερολογιακά μόνο συμβαίνει το δεύτερο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν κοιτάζουν προς το καλάθι της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, άπαντες στη Νέα Δημοκρατία, προσπαθούν να καταλάβουν τι θα περιέχει, ποιο θα είναι αυτό το μεγάλο μέτρο που μπορεί να κάνει τον γκέλ, και επικοινωνιακά πρωτίστως και πρακτικά εν δευτέρης για το πώς μπορούν να πάνε τα πράγματα καλύτερα για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που δοκιμάζεται και αυτό δημοσκοπικά παρά το γεγονός ότι κρατάει την πρώτη θέση. Να δούμε για πόσο καιρό. Πάντως, πλην εκπλήξεων, γιατί για τις εκπλήξεις δεν μπορεί κανείς να πει κάτι, να προβλέψει κάτι, αυτά μένει να αποδειχθούν επί του πεδίου. Με βάση τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού, έτσι, και με βάση μόνο αυτά, μπορούμε να πούμε ότι στο σχεδιασμό της κυβέρνησης, τουλάχιστον στην παρούσα στιγμή, δεν βρίσκεται η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Άρα δεν βρίσκεται κατ' επέκταση και ο επαναπροσδιορισμός των συντάξεων ως προς την 13η και 14η σύνταξη. Επίσης να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ξεκόψει την συζήτηση, κάθε συζήτηση που ανοίγει, με το που ανοίγει κάθε συζήτηση για την μείωση του ΦΠΑ, με το επιχείρημα ότι αντίστοιχες παρεμβάσεις, για παράδειγμα, στα νησιά δεν οδήγησαν σε μείωση των τιμών για τους καταναλωτές. Ένα αφήγημα, σε έναν ισχυρισμό, σε ένα επιχείρημα από τη δική του πλευρά, όπου έχουν δοθεί πολλές απαντήσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση από την αντιπολίτευση, που εκτιμά και πολλές φορές έχει εκτιμήσει και έχει βάλει στο τραπέζι του δημόσιου διαλόγου και αυτό το μέτρο, λέγοντας ότι θα ήταν ένα μέτρο που θα μπορούσε να λειτουργήσει προς σωστή κατεύθυνση. Με την υπερφορολόγηση πάντως το πράγμα δεν έχει πάει και πάρα πολύ καλά. Και μπορεί το κράτος να μαζεύει έσοδα, αλλά από την άλλη όμως μιλάμε για έσοδα που προέρχονται από τα δικά μας πενιχρά έσοδα, έτσι κι αλλιώς πενιχρά έσοδα, τα οποία έσοδα συρρυκνώνονται διαρκώς, και το χρήμα που έχουμε στην τσέπη μας, στην κάρτα μας μάλλον για να είμαι πιο ακριβής, επίσης έχει ολοένα και λιγότερη αξία και λόγω της ακρίβειας αλλά και λόγω των υπολείπων παραγόντων που έχουν
καθορίσει τους όρους με τους οποίους κινείται η αγορά όλα αυτά τα τελευταία 7 πλέον χρόνια. Επίσης να πούμε ότι από την κυβέρνηση έχουν απορρίψει και το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στα ενοίκια

Καλημέρα σας, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα εδώ από τον Αθήνα 984 Mind the Trap. Ακούτε Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, Βασίλης Γεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, Βαρβάρα Βιτζιλέου πάνω σε καβαδά στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Σταύρος Αμάραντος είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 213-09-09-100 απαντά στις δικές σας κλήσεις.

Καλημέρα στη φίλη την Πέγγι. Μας καλημερίζει ο Τάσος. Καλημέρα έχουμε και από το φίλο τον Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη. Ένα σχόλιο γράφει για την κατάντια του Κασελάκη και τον τρόλο παδών. Γιάννη μου, έχω μια αρχή. Δεν ασχολούμαι με την αορατότητα ανθρώπων που προσπάθησαν, επιχείρησαν στην πλάτη ενός ολόκληρου πολιτικού χώρου να αποκτήσουν ορατότητα, γιατί κάποιοι το επέτρεψαν και μέσα στον χώρο αυτό, αλλά το επέτρεψε και κόσμος που κινούταν στον χώρο αυτό. Έχει να κάνει λίγο με τα κριτήριά μας, τα πολιτικά όλη κατάσταση, που έχει διαμορφωθεί συνολικά στο πολιτικό πεδίο. Αν θες πάντως ένα σχόλιο μου, είναι τι ακριβώς δεν περίμενες, όχι εσύ προσωπικά, τι ακριβώς δεν περίμενε κάποιος από όλη αυτή την ιστορία με τον κύριο Κασελάκη. Δεν ξέρω πραγματικά ποιος ήταν αυτός που μπόρεσε να πιστέψει ότι τα πράγματα θα πάνε καλά από έναν άνθρωπο που δημόσια υπήρχε ο ισχυρισμός ότι δεν ξέρει αλλά μαθαίνει. Πόσο πιο πρόχειρο να γίνει πραγματικά. Και αν το πρόχειρο έχει μία διάσταση, το επικίνδυνο έχει μία άλλη. Οπότε ας κρατήσουμε το δεύτερο, το επικίνδυνο. Όλα πάντως νομίζω ήταν ξεκάθαρα από την αρχή ως προς το πολιτικό προφίλ του ανθρώπου. Από την άλλη, το θέμα είναι και τι πιστεύει ο καθένας. Και από την άλλη, βεβαίως είναι κυρίως, καμιά φορά, παίζει ρόλο και το τι θέλει ο καθένας να πιστέψει. Έχει και αυτό τη δική του, δίνει τη δική του διάσταση, τα πράγματα. Τι έχει ανάγκη να πιστέψει μία μερίδα του κόσμου. Πάντως νομίζω ότι μιλάμε ξεκάθαρα για έναν άνθρωπο που δεν έχει, δεν είχε και δεν πρόκειται να αποκτήσει, και δεν είναι κακό αυτό, έτσι. Είναι η πολιτική επιλογή που κάνει ο καθένας μέσα στην γεωγραφία των πραγμάτων, πολιτικά μιλώντας πάντως. Δεν είχε και δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ καμία σχέση με τον ευρύτερο χώρο της αριστεράς ο κύριος Κασελάκης. Όλα αυτά τώρα τα περί δημοκρατών, περί φιλελεύθερων, προοδευτικών κέντρων, όλα αυτά τα ευρύχωρα που λέει κάθε φορά, νομίζω ότι προς μία κατεύθυνση δείχνουν, προς τα δεξιά, έτσι, για να μην ξεγελιόμαστε. Τα υπόλοιπα στις κάλπες, και νομίζω ότι στις επόμενες κάλπες, νομίζω ότι σε αυτές τις εκλογές πραγματικά κάθε ενδιαφερόμενος να διεκδικήσει την εντολή από τον του ελληνικού λαού, την ψήφο του ελληνικού λαού, στο τέλος της μέρας θα πάρει πραγματικά αυτό που του αξίζει, ξεκινώντας από το πρώτο κόμμα, δημοσκοπικά μιλώντας, φτάνοντας μέχρι και το τελευταίο. Νομίζω ότι έχουν στενέψει και τα περιθώρια, και νομίζω ότι έχουν στενέψει τα περιθώρια σε σχέση με αυτούς που άλλα έλεγαν και άλλα τελικά είναι. Αλλά από την άλλη όμως έχουν στενέψει και τα περιθώρια που έχουμε και οι πολίτες, ως πολίτες, για να μπορούμε να συνεχίσουμε να λέμε ότι ελπίζουμε, υπάρχουμε, δεν ξέρω, μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά. Ο καθένας θα σταθμίσει αυτά που θεωρεί ως κρίσιμα, θα προτεραιοποιήσει ζητήματα έναντι άλλων, και από εκεί και πέρα στο κουτί θα ρίξει αυτό που πιστεύει ότι είναι το ιδανικό για την επόμενη μέρα, για τον ίδιο, την ίδια, για την ίδια την κοινωνία τελικά. Και επίσης, επειδή έχουμε αυτή τη στιγμή περισσότερα τι να πω τώρα, δεν μπορώ να βρω και τη λέξη τη σωστή. Έχουμε περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι τζόγαραν πάρα πολλά, τζόγαραν όμως, όχι πόνταραν, τζόγαραν στην προσωπική τους λάμψη και με όρους επικοινωνίας αποφάσισαν να κάνουν πολιτική, είτε απλώς μένοντας στον αφρό των γεγονότων, είτε αντιμετωπίζοντας τον πολιτικό στίβο ως πεδίο αντιδικίας τύπου social media, είτε άλλοι που φρόντισαν και επιδίωξαν να εργαλειοποιήσουν μεγάλες τραγωδίες όπως το έγκλημα των Τεμπών και τέτοιες περιπτώσεις είχαμε. Ανθρώπους που αν τους πάρεις από το προσκήνιο και κοιτάξεις από πίσω, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα, ούτε πολιτικό πρόγραμμα, ούτε κάποια οργανωμένη συλλογικότητα που μπορεί να κουβαλήσει να πάει τα πράγματα πιο πέρα, ούτε πολιτικό πλαίσιο, ούτε τίποτα. Ήταν απλώς καλλιεργητές και φροντιστές της λαϊκής οργής που έτσι κι αλλιώς συσσωρεύτηκε τα προηγούμενα χρόνια. Το νου και τη γνώση μας απαιτεί η κατάσταση, και νομίζω πως αυτό είναι που πρέπει να καταθέσουμε ως πολίτες το 2026. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων όμως, και θα συνεχίσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Θα δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά τώρα τα της πολιτικής επικαιρότητας. Δεν είναι και λίγα.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα με τους νεκρούς να φτάνουν επισήμως τους 1.450. Σε περίπου 50.000 υπολογίζεται ο αριθμός των αγνοωμένων. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών αναμένεται να επηρεάσουν σήμερα τουλάχιστον 191 εκατομμύρια ανθρώπους. Σύσκεψη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου για τις τιμές των σούπερ μάρκετ. Ως αύριο θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναστέλουν τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο Αμερικανός αξιωματούχος. Σύμφωνα με το Άξιος, οι δύο πλευρές θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για το στενό του Ορμούς. Σήμερα η απολογία του 65χρονου που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 12χρονου στη Φθιώτιδα. Το συμβάν φαίνεται να έλαβε χώρα σε περιοχή της Λοκρίδας, όπου ο συλληφθής παρέσυρε τον ανήλικο με το όχημά του σε ερημικό μέρος. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
2: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
1: Με σοβαρά προβλήματα στην κίνηση των οδηγών οχημάτων στους περισσότερους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, ξεκινάει η εβδομάδα με τον Κηφισό για άλλη μια φορά να είναι μποτιλιαρισμένος. Ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται στον Πειραιά, στην Αττική Οδό, αλλά και σε αρκετούς δρόμους του κέντρου. Προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφίσου τόσο στο ρεύμα ανόδου όσο και καθόδου και κυρίως από το ύψος του Εγάλεω μέχρι τη Φιλαδέλφεια με τους οδηγούς να πηγαίνουν σημειωτών. Στο κέντρο της Αθήνας σε πολλούς δρόμους καταγράφονται χαμηλές ταχύτητες, μεταξύ των οποίων στην άνοδο και την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, της Βασιλής Σοφίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Καλλιρόης και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού. Τέλος, στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους από αυτό η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, παρόμοια εικόνα και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Αυτά μέχρι στιγμής κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
4: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: 84.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου του 2026. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Βάσελης Γεωργίου ρυθμίζει τον ήχο. Πάνος Καβαδάς, Βαρβάρα Βιτζιλέου στην παραγωγή. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Σταύρος Αμάραντος απαντάει στις δικές σας κλήσεις.

Διαβάζω από την εφημερίδα των συντακτών. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Προεκλογικός απολογισμός για την γαλάζια επταετία. Εξοραϊσμένη εικόνα για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Συγγύη χθίως για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Σκληρή κριτική από το ΠΑΣΟΚ. Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησής της ετοιμάζει η Ελλάς. Ξέρω εγώ, στην ίδια χώρα δεν ζούμε, ε? Νομίζω ότι ζούμε στην ίδια χώρα. Διαβάζω από τη Δημοκρατία, φέση 10 δις ευρώ στις πλάτες των φορολογουμένων, αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδας. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες, γράφει η εφημερίδα. Έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί, αλλά δεν θα προλάβουν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια, θα περάσουν τελικά στον κρατικό προϋπολογισμό. Πάρα πολύ ωραία.

0: Για να πάμε να καλημερίσουμε όμως τον καλό φίλο, καλό συνάδελφο, δημοσιογράφο και αρθρογράφο στο news247.gr, τον Νίκο Γιαννόπουλο. Νίκο μου, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Και λέω, θα έχω καλεσμένο Γιαννόπουλο τη Δευτέρα, ορκίζομαι θα έχει περάσει και το Ιράν, οπότε θα κάνουμε και σχόλιο, αλλά τελικά είδες αποκλειστήκαμε.
1: Εντάξει, αποκλειστήκαμε τώρα με ραδιοργίε στη ΣΥΦΑ.
0: Έτσι. Καλά, εντάξει, δεν ήταν και η πιο δίκαιη αντιμετώπιση ομάδα, έτσι.
1: Λέω, γιατί αυτό που πέρασε το Ιράν στο φετινό Μουντιάλ, νομίζω ότι δεν τα έχει ξαναπεράσει άλλη ομάδα στην ιστορία τη διοργάνωση. Έγινε κέντα που λέμε. Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων. Συνεχίζονται οι αγώνες πάντως. Έχουμε να παρακολουθήσουμε πραγματάκια.
1: Οπωσδήποτε.
0: Με το Μουντιάλ, το υπόλοιπο τώρα, τι γίνεται. Πώς σου φάνηκε η ανάρτηση του Πρωθυπουργού η χθεσινή για τα 7 χρόνια τη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία.
1: Και... Εντάξει, είναι φανερό ότι ο Πρωθυπουργός μπαίνει σε mood προεκλογικό απολύτως.
0: Mm-hmm.
1: Προσπάθησε να κάνει ένα απολογισμό του δικού του έργου. Εντάξει, σε αυτές τις αναρτήσεις και σε αυτές τις τέλος πάντων προσπάθειες καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί να είναι και κανείς απολύτως αντικειμενικός. Ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να προβάλλει αυτό που θεωρεί ως έργο του.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα εμείς οι υπόλοιποι μπορεί να έχουμε τελείως διαφορετική άποψη βέβαια για το τι ακριβώς είναι στα έργο της κυβέρνησης τα τελευταία 7 χρόνια. Αλλά νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας έδειξε χθες για το πώς θα πορευτεί, με ποιο αφήγημα δηλαδή πολιτικό, θα πορευτεί μέχρι τις εκλογές. Νομίζω όμως ότι η είδηση χθες δεν ήρθε από την ανάπτυξη του Πρωθυπουργού.
0: Για πες.
1: Όσο την ανάπτυξη του κύριου Σκέρτσου. Ο κύριος Σκέρτσος έκανε μια εκτενή ανάπτυξη χθες, γύρω στις 600 λέξεις, αν δεν κάνω λάθος, η οποία ήταν μια καθαρή επίθεση, στοχευμένη επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ άλλων χρησιμοποιήθηκε το επιχείρημα το 2015 ο πρώην Πρωθυπουργός απελευθέρωσε και αποφυλάξε όλο το βαρύ έγκλημα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι το άλλο μέρος της επιχειρηματολογίας και του αφηγήματος το οποίο θα χρησιμοποιήσει η Νέα Δημοκρατία στην πορεία προς τις εκλογές. Δηλαδή επιθέσεις...
0: Ναι, αλλά αυτό είναι επιχειρηματολογία του 2015-2019 όμως. Ναι. Δεν έχει τελειώσει αυτή η επιχειρηματολογία.
1: Όχι, θα τη δούμε ξανά σε αυτή την προεκλογική περίοδο ολόφρεσκα.
0: Μάλιστα.
1: Όπως παρουσιάστηκε το 2019 και όπως παρουσιάστηκε όλη την τριετία του 2015-2019. Νομίζω ότι το επιχείρημα ότι ο πρώην Πρωθυπουργός απελευθέρωσε όλο το βαρύ έγκλημα είναι νομίζω ενδεικτικό της κατάστασης και των προθέσεων.
0: Αυτά βάζουν νέα στοιχεία όμως στο πολιτικό σκηνικό, στο πολιτικό πεδίο, Νίκο Γιαννόπουλε. Γιατί ο Σκέρτσος μπορεί να γράφει αυτά που θέλει, ο Μητσοτάκης μπορεί να γράφει αυτά που θέλει, μπορεί να κάνει κάθε πολιτικός αρχηγός και κάθε πολιτικός τέλεχος κορυφαίο σημείο οποιαδήποτε ανάρτηση ή τοποθέτηση θέλει. Αλλά απ' την άλλη, υπάρχει και ένα ακροατήριο το οποίο καλείται να απαντήσει σε ένα ερώτημα. Τι καταλαβαίνει?
1: Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, Γιώργο, δεν έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο ακροατήριο.
0: Mm-hmm.
1: Η αλήθεια είναι. Δηλαδή, ο κόσμος νομίζω ότι είναι πολύ ευάλωτος σε κάθε είδους προπαγάνδα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που την έχουμε ζήσει στην Ελλάδα τα πολλά τελευταία χρόνια. Έτσι. Mm. Νομίζω ότι ειδικά από 2019 και μετά, φάνηκε ότι μεγάλη μερίδα του κόσμου, τέλος πάντων μεγάλη μερίδα του κόσμου, πάει και ψηφίζει. Γιατί υπάρχει και κόσμος που δεν πήγαινε να ψηφίσει.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Αρέσκεται σε αυτού του είδους την επιχειρηματολογία και το αφήγημα και ουσιαστικά το στηρίζει με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει και τώρα. Αλλά αν κρίνω σωστά και αν διαβάζω σωστά τα σημεία, η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να παίξει αυτό το παιχνίδι μέχρι τέλους και να το παίξει με χτυπήματα ακόμα και κάτω από τη ζώνη.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, γιατί όταν ισχυρίζεσαι δημοσίως και εσύ υπουργός επικρατείας ότι ο πρώην πρωθυπουργός αποφυλάξει όλο το βαρύ έγκλημα το 2015, προφανώς αυτό συνιστά χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Και όποιος το έγραψε, το έγραψε. Ας το πούμε έτσι, λαϊκά.
0: Ας πούμε λοιπόν ότι γίνεται έτσι. Απ' τη μία όμως, εάν λες, χρησιμοποιείς, δηλαδή έχεις πάλι την ίδια φαρέτρα επιχειρημάτων. Τα ίδια παλιά επιχειρήματα τα οποία τα έχουν απαντήσει από την άλλη πλευρά. Τα έχουν απαντήσει και τα έχουν κάνει τα λιράκια. Δηλαδή τι ακριβώς συνέβαινε και τι δεν συνέβαινε. Έτσι έχει πάει κάθε πράγμα στη θέση του. Όταν λοιπόν χρησιμοποιείς την ίδια επιχειρηματολογία, την ίδια ώρα, λες ότι δεν πρόκειται να πάω σε διαδικασία 13ου, 14ου μισθού. Δεν πρόκειται επίσης να μειώσω τον ΦΠΑ, κόβω οποιαδήποτε συζήτηση. Απορρίπτω επίσης το ενδεχόμενο να βάλω οποιοδήποτε όριο πλαφών στα ενίκια που κατακαίει τις τσέπες πάρα πολλών ανθρώπων εκεί έξω. Όταν λες ότι θα αναζητήσω άλλους τρόπους για να στηρίξω την κοινωνία, έχουμε δει ποιοι τρόποι είναι αυτοί, τα επιδόματα και τα ΠΑΣ. Μπορείς να κερδίσεις για τρίτη φορά εκλογές? Αυτό είναι τώρα το ερώτημα που προκύπτει για το Μητσοτάκη.
1: Κοίταξε να δεις, Γιώργο, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές αυτό και θα σου έλεγα ότι μέχρι στιγμής δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι πρώτος.
0: Mm-hmm.
1: αυτό σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο το αφήγημα περνάει σε κάποιο κόσμο. Η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να έχει μπετονάρι, που λέμε και στην κριτική μισθυνία, ένα 25%, το οποίο για τον τρόπο με τον οποίο έχουν διαμορφωθεί τα εκλογικά πράγματα τα τελευταία χρόνια δεν είναι λίγο. Δεν είναι ασήμαντο αυτό το ποσοστό, το 25%. Έτσι κι αλλιώς κινούμαστε σε μια κοινωνία του 1/5, που το 1/5 της κοινωνίας είναι σχετικά ευχαριστημένο, ναι, και μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς και πολύ καλά, θα έλεγε κανείς. Τα υπόλοιπα 4/5 όμως αντιμετωπίζουν πολύ συγκεκριμένα προβλήματα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι εδώ. Αλλά το 1/5 νομίζω ότι είναι αρκετό για τη Νέα Δημοκρατία για να χτίσει ένα αφήγημα και να χτίσει μια σχετική κυριαρχία. Δεν ξέρω αν θα τη φτάσει αυτή τη φορά μέχρι το τέλος του δρόμου. Έτσι κι αλλιώς ο κ. Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο και θα εξαγγείλει και ένα πακέτο γύρω στα 1 δισεκατομμύριο, το οποίο δεν ξέρουμε τι ακριβώς μέτρα θα έχει. Επίσης, κρατάω μικρό καλάθι για το αν η Νέα Δημοκρατία δεν θα χρησιμοποιήσει τελικά το όπλο του 13ου μισθού, παρά τις διαψεύσεις.
0: Δηλαδή, ξέρω... αυτή τη στιγμή κρατάει χαμηλά τον πύχη, προκειμένου στη ΔΕΘ.
1: Δεν ξέρω τι μορφή μπορεί να έχει, ναι, αυτό, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω πώς μπορεί ακριβώς να το πλασάρει επικοινωνιακά στην κοινωνία από το Σεπτέμβριο και έπειτα. Αλλά πάντως είναι γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης, για να κερδίσει αυτές τις εκλογές με σχετική άμεση, όπως ο ίδιος θέλει, και για να εξασφαλίσει μια τρίτη θητεία, θα χρειαστεί οπωσδήποτε κάτι παραπάνω από την επιχειρηματολογία του 2015, αλλά δεν πρέπει να έχουμε από την άλλη πλευρά την ψευδέστηση ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί και πάλι η επιχειρηματολογία του 2015. Έτσι. Όπως έγραφε και ο φίλος ο Άγγελος ο Τσάκερης χθες ένα αποστάρισμά του, νομίζω ότι, όπως το έλεγε και πολύ χαρακτηριστικά ο ίδιος, δηλαδή, η βλακεία για να διατυπωθεί χρειάζεται πολύ λίγα δευτερόλεπτα, αλλά η επιχειρηματολογία για να αποδομηθεί αυτή η βλακεία χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο.
0: Αγαπάμε Άγγελο Τσέκερη και πάντα
1: βάζει καταλαβαίνει τα κανείς
0: πράγματα με ακρίβεια.
1: Αυτό είναι προτέρημα για τον κάποιον που χρησιμοποιεί αυτού του είδους την επιχειρηματολογία.
0: Και αν αυτά συμβαίνουν στην πλευρά του κυβερνητικού στρατοπέδου, γιατί η κυβέρνηση ιστορικά πάντα έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων σε όλα. Στο πεδίο της αντιπολίτευσης, και δεν στέκομαι μόνο στην αντιπολίτευση σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, ευρύτερα στον αριστερό, αλλά και ευρύτερα κέντρο αριστερό χώρο. Πηγαίνοντας δηλαδή στο Πασόκ, πηγαίνοντας και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, οι ίδιοι πώς πιστεύεις ότι θα συντονίζουν το βηματισμό τους για την επόμενη μέρα? Και γιατί το ρωτάω αυτό? Γίνονται κινήσεις από την πλευρά της Ελλάς. Λένε ότι στη ΔΕ θα είμαστε πιο αναλυτικοί σε σχέση με το οικονομικό μας πρόγραμμα. Εν τούτης, ορίστε ένα πρώτο πλαίσιο, και το έχουν παρουσιάσει και ο ίδιος ο Τσίπρας, αλλά και τα στελέχη του κόμματος, κάνοντας τα πρώτα τους βήματα στο πλαίσιο της νέας προσπάθειας. Από την άλλη, όμως, από στο Πασόκ, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα συνεχίσει την περιοδία του στα Δωδεκάνησα, υπάρχουν ζητήματα και συζητήσεις στο εσωτερικό. Ακούω τον κύριο Κλαμάνη, για παράδειγμα, τον κύριο Χρήστο Κλαμάνη, νομίζω στην ΕΡΤ ήταν, που, μιλώντας για τις αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό με την έλευση των δύο νέων κομμάτων, δηλαδή Τσίπρα και Καριστιανού, είπε ότι μετά την παρουσία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Είπε ότι όταν εμφανιζόμαστε τρίτη στις δημοσκοπήσεις, το να λέμε ότι στόχος μας είναι η πρώτη θέση, είναι κάτι που έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Πόσοι θα διεκδικήσουν τελικά τη νίκη στις επόμενες εκλογές, με πραγματικούς όρους όμως?
1: Πάντως, το Πασόκ δεν είναι από τα κόμματα που θα διεκδικήσει, νομίζω, τη νίκη. Το Πασόκ βρίσκεται αυτή την ώρα σε, νομίζω, πολύ δύσκολη θέση. Η αλήθεια είναι, γιατί η Ελλάδα δημοσκοπικά έχει διαμορφώσει ένα προβάδισμα το οποίο φαίνεται πολύ καθαρό και αυξανόμενο, αν θέλεις, από μέτρηση σε μέτρηση, ειδικά τον τελευταίο μήνα. Και αυτό βάζει στον Νίκο Ανδρουλάκη πολύ δύσκολα προβλήματα και για το παρόν, αλλά και για το μέλλον του στο Πασόκ. Νομίζω ότι ήταν το Πασόκ δεν τερματίσει δεύτερο με οποιοδήποτε τρόπο, και αν επίσης η διαφορά σε σχέση με την Ελλάδα είναι αρκετά μεγάλη, θα έχει τρομακτικό πρόβλημα για την επόμενη μέρα. Θα τεθεί δηλαδή θέμα ηγεσίας καθαρά, δηλαδή. Δεν νομίζω ότι η οσοκομματική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ θα δώσει και άλλη ευκαιρία στον κύριο Ανδρουλάκη. Από την άλλη, η Ελλάδα, η οποία δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και δεν μπορεί να παίξει πολιτικά στη Βουλή, θα πρέπει να κάνει λίγο πιο συγκεκριμένες προτάσεις της. Κάτι που ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει, ότι αυτό θα γίνει με ορίζοντα τη ΔΕΘ τον επόμενο Σεπτέμβριο. Και ο κύριος Τσίπρας θα ξεκινήσει τώρα περιοδίες ανά την Ελλάδα. Αυτό είναι δεδομένο, και μέσα στο καλοκαίρι δηλαδή θα αναλάβει αυτό το βάρος. Αλλά νομίζω ότι ο χρόνος, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, κυλά υπέρ του σχήματος του κυρίου Τσίπρα και κατά του κυρίου Ανδρουλάκη. Και έχω επίσης την αίσθηση, Γιώργο, ότι το εγχείρημα της κυρίας Χαριστιανού δεν θα έχει εν τέλει την τύχη που η ίδια θα ήθελε και κάποιος κόσμος που θα ήθελε. Νομίζω ότι η πολιτική εμπειρία της κυρίας Χαριστιανού είναι πλέον πασιφανής και αυτό στον δρόμο προς την κάλπη νομίζω ότι θα στοιχήσει ιδιαίτερα.
0: Πάντως είδες πώς ξεκίνησαν τα πράγματα. Λες για το στοιχείο της απειρίας και συμφωνώ πάρα πολύ. Δεν είμαι από αυτούς που πιστεύω ούτε στις ελίτ, στην πολιτική, ότι είναι δικό τους κτήμα και κανενός άλλου. Θεωρώ ότι είναι συμμετοχικό πεδίο για όλους.
1: Αυτό είναι άλλη κουβέντα.
0: Ναι, αλλά άλλο θέλω να πω, θα συμφωνήσω μαζί σου. Η απειρία όμως είναι κρίσιμο στοιχείο. Όπως και στις δουλειές μας, έτσι και στη ζωή, έτσι και στην πολιτική. Η απειρία μέχρι πριν από λίγο καιρό θεωρούταν προσόν και προτέρημα, ή τουλάχιστον έτσι διαφημίζονταν από κάποιους. Είχαμε ακούσει, για παράδειγμα, στον ΣΥΡΙΖΑ για την περίπτωση Κασελάκη, ότι δεν ξέρει αλλά μαθαίνει. Είναι φοβερό και μόνο να το ξεστομίζει κάποιος αυτό.
1: Δεν έμαθε.
0: Ο συγκεκριμένος δεν έμαθε, αλλά ή τουλάχιστον αυτά που ήξερε ήταν άλλα, δεν ήταν αυτά που πήγαινε να μάθει.
1: Δεν έμαθε και δεν νομίζω ότι δεν έκανε και προσπάθεια για να μάθει, αλλά νομίζω ότι τα ελλείμματα της κυρίας Χαριστιανού στο πολιτικό της, τέλος πάντων, προφύλακα και στις ενέργειες προς τα έξω είναι σαφή. Δηλαδή, σε ένα κόμμα το οποίο έχει ιδρυθεί τον προηγούμενο μήνα,
0: ναι,
1: δεν μπορείς να κάνεις τη δήλωση ότι τώρα ήρθε η ώρα να το καθαρίσουμε. Πότε πρόλαβε δηλαδή να λερωθεί σε ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι λάθη κοδροειδή, τα οποία ο κόσμος τα αντιλαμβάνεται σε κάποια φάση και νομίζω ότι θα γίνουν και ακόμα περισσότερα στον δρόμο προς την κάλπη. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι η ελπίδα της κυρίας Καραστιανού δεν θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στους επόμενους. Μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια, αλλά αυτό θα το δούμε.
0: Καλή, εντάξει, υποθέσεις εργασίας κάνουμε, δεν είναι. Ναι.
1: Και εγώ δεν είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι η πολιτική ανήκει στους επαγγελματίες της πολιτικής, αλλά από την άλλη βέβαια χρειάζεται και μια σχετική πείρα και μια σχετική, θα λέγει κανείς, διακριτικότητα και μια σχετική καλή εκτίμηση των πραγμάτων όταν κατεβαίνει ειδικά για πρώτη φορά στον πολιτικό στίβο. Γι' αυτό η κυρία Χαριστιανού η αλήθεια είναι ότι δεν το είχε. Και δεν το έχει και μέχρι στιγμής. Δεν μαθαίνει κιόλας και η ίδια, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά θα ήθελα να περιορίσω την κριτική μου στην κυρία Χαριστιανού καθαρά στο πολιτικό επίπεδο και να μην πάμε πουθενά αλλού, γιατί πολλά ακούγονται και με τα οποία δεν συμφωνώ.
0: Έτσι ακριβώς. Νίκο Γιαννόπουλε, κάτι τελευταίο. Ένα σχόλιο και για την κυρία Τζάκρη, που είναι τώρα και θέμα συζήτησης τις τελευταίες ώρες. Έχει κάνει έναν ολόκληρο πολιτικό κύκλο. Από ό,τι φαίνεται, θα τον ολοκληρώσει στο σημείο από το οποίο ξεκινάει η πολιτική της διαδρομή. Επιλογές είναι όλες αυτές, εγώ θα πω. Κρίνονται οι επιλογές. Δεν θα πω ότι είναι καλό ή κακό. Απ' την άλλη, όμως, αίσθηση προκαλεί, αλλά προκαλεί όμως και ερωτηματικά, όχι μόνο σε σχέση με τη στάση της ίδιας. Εγώ θα συνεχίσω, θα επιμείνω στο σκέλος της ιστορίας που αφορά στον ίδιο τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος πριν από 2-3 χρόνια, δεν έχουν περάσει πια και τόσο, δεν έχει περάσει τόσο πολύ καιρό, προκλήθηκε ολόκληρη χαμός, κακός χαμός στο κόμμα που ήταν τότε κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν ήταν από τα μικρά κόμματα ο ΣΥΡΙΖΑ την εποχή που ο Κασελάκης έρχεται στα πράγματα ή τον φέρνουν στα πράγματα, τέλος πάντων.
1: Τι να πω, νομίζω ότι όλο αυτό, πώς να το χαρακτηρίσω τώρα, όλα αυτή η κωμωδία τέλος πάντων των τελευταίων τριών χρόνων ολοκληρώνεται νομίζω με το χειρότερο δυνατό τρόπο ή μάλλον θα έλεγε κανείς με το γελιοδέστερο δυνατό τρόπο. Το ότι η κυρία Τζάκρη αποχώρησε από το κόμμα του οποίου έφτιαξε ο κύριος Κασελάκης για μένα δεν σημαίνει κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω ήταν θέμα έτσι αλλιώς χρόνου να συμβεί, όπως είναι θέμα χρόνου να συμβεί και η πλήρης διάλυση του συγκεκριμένου τέλος πάντων κηρύγματος, γιατί νομίζω ότι η ιστορία απέδειξε ότι όποιοι στήριξαν τον κύριο Κασελάκη, κατά το κοινό λεγόμενο και το στοιχηματικό λεγόμενο, πήγαν στον κουβά. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνει από εδώ και πέρα ο κύριος Κασελάκης. Η κυρία Τζάκρη πιθανότατα μάλλον θα γυρίσει στο ΠΑΣΟΚ, έτσι όπως ψιθυρίζεται και τότε μαθαίνουμε τέλος πάντων από το σχετικό ρεπορτάζ. Αλλά νομίζω ότι όλη αυτή η φασοκομωδία των τελευταίων τριών ετών απέδειξε τελικώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα χωρίς πολύ μεγάλα στεγανά. Αυτό νομίζω ότι αποδείχτηκε στην πορεία των ετών. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε σαν κομίτης από την άλλη άκρη του Ατλαντικού κατάφερε ουσιαστικά να βάλει μια τέτοια μεγάλη βόμβα στα θεμέλια αυτού του κόμματος που η οποία το διέλυσε σχεδόν όλος καιρός. Και αυτό νομίζω θα πρέπει να αποτελέσει μάθημα και για τα επόμενα βήματα της αριστεράς. αλλά και σε εμάς να μας κάνει λίγο πιο επιτακτικούς για διάφορους κομίτες που εμφανίζονται από εδώ και από εκεί και προσπαθούν να προσελκύσουν την προσοχή μας.
0: Αυτός είναι και ο στόχος, νομίζω, στη ζωή, να γινόμαστε κάθε μέρα και λίγο σοφότεροι.
1: Πρέπει
0: από
1: να
0: τα πράγματα.
1: Σοφότεροι. Είναι υποχρεωτικό πλέον. Έχουμε και μεγάλα παιδιά.
0: Νίκο Γιαννόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.

Λοιπόν, θα σας αποκαλύψω το σημείο αυτό ότι ο Γιάννης Παπαγεωργίου διατηρεί την ψυχραιμία του σε σχέση με το μαγκαζίνο που ακολουθεί αμέσως μετά, σε αντίθεση με την Αθηνά Κορλίρα που έχει έρθει και στέκεται πάνω από το κεφάλι μου αυτή τη στιγμή με τα χαρτιά της. Βασίλη Γεωργίου, σε ευχαριστώ που ρυθμίσεις τον ήχο. Θα συνεχίσει, θα παραμείνει στην κονσόλα, αν δεν κάνω λάθος ο Βασίλης. Ο Πάνος Καβαδάς, Βαρβάρα Βιτζιλέου ήταν στην παραγωγή. Ο Χρήστος Κόκκινος διάλεξε τις μουσικές. Σταύρος Αμάραντος ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Ραντεβού εμείς πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Είναι Δευτέρα, είναι 29 Ιουνίου του 2026. Πέτρο και Παύλου σήμερα.
1: Να τους χαιρόμαστε.
0: Να τους χαιρόμαστε. Είμαστε η Αθηνά Κορδίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου, όπως πάντα στα μικρόφωνα εδώ του σταθμού της πόλης, με τον Βασίλη Γεωργίου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τη Βαρβάρα Βιτζιλέο στη δημοσιογραφική παραγωγή και τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισυνταξία. Στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα και στον αριθμό 213-09-09-100 ο Σταύρος Αμάραδος. Όσοι θέλετε, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984 ή επικοινωνείτε μέσω mail στο 984onair@gmail.com.
1: Τι μου θύμισε τώρα με τον Πέτρο και πάνω.
0: Τι σου θύμισα?
1: Παραλίγο να έχω τον καλύτερο πεθερό του κόσμου. Το παραλίγο είναι γιατί δεν έγινε ποτέ γάμος. Τον λέγανε Πέτρο να είναι καλά ο άνθρωπος εκεί που είναι. Και ξέρω ότι πιθανότητα και ακούει κιόλας. Επίσης, είναι μεγάλη μέρα σήμερα και δεν την διαστανόμαστε, αλλά είναι 29 Ιουνίου. Φέτος είναι η μέρα, 29 Ιουνίου, η μέρα της φορολογικής μας ελευθερίας. Μέχρι τώρα, η μέρα ορίζεται η μέρα που δουλεύεις όλο το χρόνο για να πληρώνεις φόρους και από εκεί και πέρα αρχίζεις να δουλεύεις για τον εαυτό σου. Αυτή η μέρα κάπου είχε φτάσει προς τέλη Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη δεκαετία.
0: Δεν την έχω αισθανθεί αυτή τη μέρα, τολμώ να πω.
1: Οφείλω να ομολογήσω ότι ουδείς, αλλά έχει σημασία γιατί περιμένω κάθε χρόνο του κεφίμ, το δελτίο τύπου, προκειμένου να δω πού είμαστε φέτος. Mm-hmm. Φέτος είμαστε μία μέρα καλύτερα από ό,τι πέρσι που ήταν στις 30 Ιουνίου. Άρα φέτος, για να καταλαβαινόμαστε. Άρα είναι, λέω τώρα εγώ...
0: Όλοι εμείς χωρίς εμένα.
1: Προς τη σωστή κατεύθυνση. Και αυτά που επιχείρησα να κάνω πιτσιλής, τέλος πάντων, για να κατέβει λίγο πιο κάτω η φορολογική. Και θεωρητικώς, όσο καλύτερα τα πας προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο περιμένεις τη ΔΕΘ να ακούσεις φοροαπαλλαγές, λέω εγώ τώρα.
0: Πώς το γύρισες, πώς το έφερες, πάλι προεκλογικά μας τα έφερες.
1: Συγγνώμη, δηλαδή, αν είχες να πεις ποιος αυτή τη στιγμή στη χώρα δρά προεκλογικά και αναφέρεται, εμένα θα έβαζες μπροστά το γενέ της κακομοίρας.
0: Εσύ σήμερα γιορτάζεις τη φορολογική σου ελευθερία, δεν μπορώ να.
1: Και εσύ, όλοι μας.
0: Είπαμε, όλοι εκτός από μένα.
1: Το αντιλαμβάνομαι.
0: Λοιπόν, τώρα, στέει η μεγάλη εικόνα. Δυστυχώς τα πράγματα στη Βενεζουέλα συνεχίζουν να είναι πολύ άσχημα. Οι εικόνες που μας έρχονται είναι συγκλονιστικές και να μην ξεχνάμε το ότι είναι περίπου 50.000 ο αριθμός των αγνοωμένων. Ήδη έχουν φτάσει στα θύματα τους 1.450 επισήμως. Καταλαβαίνουμε όμως ότι αυτό το νούμερο θα αυξηθεί δραματικά.
1: Είναι... 8 και 3 λεπτά. Είναι η χειρότερη είδηση, νομίζω. Χειρότερη. Μία από τις πιο άσχημες ειδήσεις που μπορεί να ακούσει.
0: Νομίζω ότι είναι από τους χειρότερους σεισμούς στην ιστορία. Έτσι θα καταγραφεί αυτός.
1: Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά. Στον Αθήνα 984, πρωινό Δευτέρα. Είμαι στην ελεύθερη κυκλοφορία. Εθνά Κορδίρα και Γιάννης Παπαγεωργίου στα ραδιοφωνά σας. Στον Αθήνα 984. Κάθε πρωί σας μεταφέρουμε τις ειδήσεις. Πάμε πρώτα απ' όλα να δούμε πώς έχουν ως στιγμής.
0: Μία χτίδα ελπίδας μέσα στην ανίποτη καταστροφή που προκάλεσαν οι φωνικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα έφεραν οι διασώστες σε δύο 11χρονων αγοριών, τα οποία ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια κτηρίων που είχαν καταρρεύσει. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 1.450 νεκρούς, 3.150 τραυματίες και πάνω από 12.500 κάτοικοι της Βενεζουέλας που έχουν χάσει τα σπίτια τους, επιχειρήσεις ή έχουν υποστεί άλλου είδους καταστροφή από το σεισμό. 189 πολυόροφα κτίρια μετατράπηκαν σε μπάζα. Περισσότερα από 770 έχουν χαρακτηριστεί ακατάλληλα ή έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, σε περίπου 50.000 υπολογίζεται ο αριθμός των αγνοωμένων, την ώρα που περισσότερα από 6 εκατομμύρια ανθρώπων στη χώρα αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ανθρωπιστική κρίση.
1: Τώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου. Θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών αναμένεται να επηρεάσουν τουλάχιστον 191 εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες ακραία ζέστης, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει, σχολεία έχουν κλείσει, έχουν κλείσει και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης στελούν υπό σοβαρή πίεση. Αυτά δήλωσε ο Τέντρος Αναντόμ, ο Γκεμπρεμπιέσους, ο επικεφαλής του οργανισμού. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει ή και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα της Ευρώπης σήμερα, την ώρα που καταιγίδες σημειώνονται σε άλλες περιοχές. Έντονη βροχόπτωση στο Βέλγιο οδήγησε στο να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε.
0: Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις η μία εναντίον της άλλης, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτείων. Οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν αύριο Τρίτη στην Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, ανέφερε ο αξιωματούχος στον ιστότοπο Άξιος, προκειμένου να επιλύσουν τη διαμάχη του σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη διαμήνυσε ότι η ναυσιπλοεία στα στενά υπόκειται αποκλειστικά στις ρυθμίσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και απείλησε με νέες επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων στην περίπτωση που εάν επιχειρηθεί η απόπειρα αλλαγής αυτού του στάτους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αναγκαστούν να τελειώσουν τον πόλεμο και τότε δεν θα υπάρχει πλέον το Ιράν, έγραψε στο Truth Social χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ιρανός ηγέτης Μοτζαμπά Χαμενεΐ έκανε λόγο για διεθνείς εγκληματίες και παγκόσμιες αλαζονικές δυνάμεις επίθεσης και ζήτησε να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για εγκλήματα κατά της χώρας του οι ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ισραήλ.
1: Παρά την υπογραφή της συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με στόχο την επίτευξη διαρκούς ειρήνης, ο Ισραηλινός στρατός συνέχισε χθες Κυριακή τους βομβαρδισμούς και τις επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το πρακτορείο του Λιβάνου, κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν αεροπορικές επιδρομές με τουλάχιστον έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έπληξε μαχητές της Χεζμπολάχ κοντά στη λεγόμενη ζώνη ασφαλείας, ενώ ανακοίνωσε το θάνατο ενός αξιωματικού του σε μάχη, ανεβάζοντας επίσημα τις αναγνωρισμένες απώλειες των Ισραηλινών δυνάμεων σε 38. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας Ισμαήλ Κατς ανακοίνωσαν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν μεγάλη υπόγεια σύραγγα της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, η σύραγγα ξεπερνούσε τα 200 μέτρα σε μήκος και τα 25 σε βάθος, ενώ στο εσωτερικό της υπήρχαν εκατοντάδες όπλα και 4 θέσεις εκτόξευσης πυράβλων στραμμένες προς το Ισραήλ.
0: Στην εσωτερική τώρα επικαιρότητα, έως αύριο αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, καθώς ο υπολογισμός του ποσού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία των φορολογικών τους δηλώσεων.
1: Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας πραγματοποιείται σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή των Προέδρων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Supermarket Ελλάδος.
0: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένουν και σήμερα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, καθώς οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι διατηρούν πολύ ψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και η Αττική. Συνολικά, 44 αγροτοδαξικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην επικράτεια εχθές. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι 37 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη σε 7 μέτωπα. Στην κατηγορία 4 θα παραμείνει και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιές.
1: Ένας 80χρονος με τραύμα στο πόδι και μια 75χρονη με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς το σπίτι τους στην Καλυθέα, επί των οδών Αριστίδου και Αγίων Πάντων. Ενώ μεταξύ διασωληνωμένος νοσηλεύεται 40χρονος Ιρανός, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκάβματα στη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε ξενοδοχείο της Αμμόνιας, πιθανότατα από έκρηξη ηλεκτρικού πατινιού.
0: Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 65χρονος που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 12χρονου στη Φθιώτιδα. Το συμβάν φαίνεται να έλαβε χώρα στην περιοχή της Λωκρίδας όταν ο συλληφτής παρέσυρε το ανήλικο με το όχημά του σε ερημικό μέρος.
1: Τραγική είδηση από την Κύπρο. Εκεί νεκρά μέσα στο σταθμευμένο και κλειδωμένο αυτοκίνητο του πατέρα τους βρέθηκαν δύο αδερφάκια 8 και 10 ετών με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε ασφυξία. Η αστυνομία έχει συλλάβει για αμέλεια τον πατέρα και τη μητριά των παιδιών.
0: Σε πολιτικές ειδήσεις τώρα, την παρέτησή της από το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος Θεοδώρα Τζάκρη, επικαλούμενη την πρόθεσή της να υπερασπιστεί την επί δεκαετίας δομημένη σοσιαλιστική της ταυτότητα έναντι της δεξιάς απόκλησης και που επιβάλλει το κόμμα και ο πρόεδρός του. Εγώ ζήτησα από την κυρία Τζάκρη να παραιτηθεί. Δεν υπάρχει χώρος για προσωπικές ατζέντες, ισχυρίστηκε από την πλευρά του ο πρόεδρος Στέφανος Κασελάκης.
1: Ημέρα πληρωμών. Προς πληρωμή αγροτοκτηνοτροφικές ενισχύσεις Ιουνίου συνολικού ύψους 617.468.000 ευρώ σε περισσότερους από 1.100.000 δικαιούχους. Επιβεβαίωνεται ότι η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις της με διαφάνεια, αυστηρούς ελέγχους και πλήρη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου πόρου. Η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που συντελείται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Οι δηλώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά.
0: Ανοίγει αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση σε έως και 72 δόσεις λήξη πρόθεσμων χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκαν έως 31/12/2023 και αφορά σε περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι οφειλέτες να μην έχουν αρρύθμιστες λήξη πρόθεσμες οφειλές από το 2024 και μετά.
1: Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα κοντά στο Λεωνίδιο, ενώ έγινε αισθητή στην Αρκαδία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρα Καλακωνίας, σε εστιακό βάθος στα 61 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στη φάση των 32 του Μουντιάλ, Νότιος Αφρική Καναδάς 0-1 χθες το βράδυ, σήμερα στις 8 το απόγευμα η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 το βράδυ η Γερμανία αντιμετωπίζει την Παραγουάη.
1: Και καλώς προφανώς θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική. Θερμοκρασία στην πόλη ζέστη στους 35 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Οι άνεμοι μας τα έχουν χαλάσει την τελευταία εβδομάδα, να ξέρεις. Δηλαδή δεν μπορώ να σταυρώσω σοβαρή παλιά.
0: Και εγώ νόμιζα δεν μπορείς να κολυμπήσεις.
1: Δεν έχω φτάσει, δεν έχω φτάσει σε τέτοια επίπεδα ακόμα, δεν έχει έρθει Αύγουστος, αλλά το τένις ανοιχτό γήπεδο δεν είναι τόσο εύκολο να. Λοιπόν, αρκετά με τα δικά μας, πάμε στις ειδήσεις τις οποίες καταγράψαμε, να πιάσουμε κάποιες από αυτές μία προς μία.
0: Και να ξεκινήσουμε από το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Θα καλημερίσουμε στην αλλαγή της τηλεφωνικής γραμμής τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Καλή σου μέρα, Απόστολε.
2: Καλημέρα.
0: Είχαμε την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Προχώρησε σε έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 μέχρι και σήμερα. Ενώ σήμερα, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουμε σύσκεψη για την ακρίβεια με τη συμμετοχή του ΣΕΒ, των Συνδέσμου Βιομηχανιών Τροφίμων και των Σούπερ Μάρκετ.
2: Ναι, και έχει ενδιαφέρον οπωσδήποτε ο απολογισμός, τα αιτία για το κυβερνητικό έργο που έγινε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, διότι θα έλεγα ότι μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί στην χώρα, προεκλογικού χαρακτήρα, όλοι το αντιλαμβανόμαστε, τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν ακόμη περισσότερο αυτό το κλίμα. Την ίδια ώρα που και προχωρούν οι διαδικασίες για τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν ακόμη περισσότερο αυτό το κλίμα. Την ίδια ώρα που και προχωρούν οι διαδικασίες για

0: υπουργών. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα προγραμματίζεται το απόγευμα να επισκεφθεί το Εγάλεο. Και βεβαίως στην Πειραιώς μετά την Πελοπόννησο που είχε αποτελέσει το προηγούμενο διάστημα επίκεντρο για τη δραστηριότητα των και κορυφαίων υπουργών που βρέθηκαν εκεί, προετοιμάζεται το επόμενο, θα λέει κανείς, η επόμενη μεγάλη εξόρμηση που θα γίνει στην Θεσσαλία. Τώρα, όπως είπες και εσύ, σήμερα υπάρχει και μια σύσκεψη, κλειστή σύσκεψη, όπως έλεγαν πληροφορίες, για την ακρίβεια. Mm-hmm. Αυτό με τους παράγοντες αγοράς, στην ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αυτό βεβαίως το οποίο επιδιώκει η κυβέρνηση, να υπάρχει μια συμφωνία για να υπάρξουν μειώσεις τιμών, συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Και αυτό συνδέεται και με το γεγονός ότι εκπνέει το πλαφόν στο μέγιστο περιθώριο κέρδους και έχει τεθεί ως προϋπόθεση, θα λέει κανείς, από την κυβέρνηση το να μην παραταθεί αυτό το πλαφόν. Δεν θα παραταθεί αν υπάρξει αυτή η συμφωνία που επιδιώκει η κυβέρνηση, που θα αφορά σε μεγάλο αριθμό ειδών ευρείας κατανάλωσης για το μέσο νοικοκυριό. Και αναμένεται από αυτού να δούμε το προς το μεσημέρι, λένε πληροφορίες, θα γίνει αυτή η σύσκεψη, να δούμε αν θα υπάρξουν σήμερα οποιασδήποτε ανακοινώσεις ακριβώς. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η ακρίβεια είναι ένα βασικό ζήτημα για την κυβέρνηση, ίσως το κορυφαίο και το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα που θα έλεγε κανείς αντιμετωπίζει και την πορεία προς τις εκλογές. Είναι πολύ πιθανό να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και αύριο, που θα πραγματοποιηθεί συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, να αναφέρεται στο ζήτημα αυτό και να περιγράφει αυτή την προσπάθεια που στην κυβέρνηση χαρακτηρίζουν ως μια καθημερινή μάχη με την ακρίβεια. Και βέβαια, μιας και λέμε για το Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί πρόκειται ουσιαστικά να δρομολογηθούν και οι τελευταίες, θα έλεγε κανείς, ουσιαστικά πρωτοβουλίες μέσα στο καλοκαίρι σε ό,τι αφορά τα νομοσχέδια και το μεταρρυθμιστικό πεδίο, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, δεδομένου ότι από εκεί πέρα θα υπάρξει και μικρή ανάπαυλα του Αυγούστου και μετά πλέον θα δούμε και τις εξελίξεις, θα δούμε αν αυτό το οποίο, στο οποίο έχουμε εισέλθει,
1: αν θα ανακοινωθούν εκλογές βασικά.
0: Αν θα είναι ένας μαραθώνιος μέχρι την άνοιξη, όπως ακούμε να λέει η κυβέρνηση, ένας δρόμος αντοχής ενδεχομένως μέχρι το φθινόπωρο.
2: Εσύ πού θα ποντάρεις τα λεφτά σου?
0: Το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν δύο
1: πράγματα. Δεν απαντά.
0: Το ένα είναι ότι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί δεδομένο ότι θα ήθελε να γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, την άνοιξη του.
2: Εκεί θα τα πόντερα εγώ. Να το πω στα ορκιά σχάσω.
0: Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις ότι προετοιμάζεται όμως για εκλογές το φθινόπωρο.
1: Σαν την Πυθία, απάντηση. Πώς το λες.
0: Επειδή δεν είμαι.
2: Μα σας φίλε.
0: Αυτή τη στιγμή, μάλλον λίγα περισσότερα θα έβαζε για το φθινόπωρο.
1: Έτσι, μπράβο, μου αρέσει. Και εγώ εκεί θα πόνταρα. Απόστολο, μπορεί να πέσουμε έξω αν κερδίσει ο Γιάννης. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε και στην αντιπολίτευση.
2: Βεβαίως. Προφανώς αναμέναμε την αντίδρασή της και τη διαφωνία της στις εξαγγελίες των πεπραγμένων της κυβέρνησης. Δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απλογισμό των πεπραγμένων σας στο σχόλιο του εκπροσώπου του Πασόκ. Πάνο Θεοδωρόπουλε, καλημέρα.
3: Καλημέρα σε όλους. Και επειδή αναφερθήκαμε πριν στην ακρίβεια, να πούμε ότι πέρα από το σχολείο του.
2: Εγώ νόμιζα ότι ήθελες να ποντάρεις κι εσύ.
1: Να ποντάρεις.
3: Εγώ θα ποντάρω, αν θέλετε.
2: Να ποντάρεις.
3: Να ποντάρουμε τον Οκτώβριο όλοι μαζί.
1: Οκτώβριο μαζί.
2: Όλοι σας και μόνος μου.
1: Ναι, μαζί με μένα δηλαδή. Ναι. Και τον Απόστολο.
3: Είναι πολύ μεγάλη η προεκλογική περίοδος και αν παρατηρήσετε και τις κινήσεις του Πρωθυπουργού αλλά και των υπόλοιπων στελεχών, δεν μπορεί αυτό να τραβήξει μέχρι το Μάρτιο με τόσες περιοδίες, αναγγελίες, προαναγγελίες και υποσχέσεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα...
3: Θα το δούμε. Ο κύριος Μητσοτάκης θα μας πει τώρα στα τέλη Αυγούστου.
1: Μας το πει στην Δέθνα, λες.
3: Μπορεί και στη Δέθνα, το αποκλείουμε και αυτό. Πάντως θα αρχίσουν να ποντάρουν στις 11 Οκτωβρίου ήδη πολλοί που βρίσκονται στο χώρο.
1: Ακούς Γιάννη?
2: Εγώ ακούω. Απλά ας πάμε στο ρεπορτάζ τώρα, γιατί το υπόλοιπο κατάλληλα να το ξεχωρίσουμε λίγο από το τι πιστεύουμε.
3: Χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, να πούμε ότι βρισκόταν στα 12 Άνισα,

0: Σαββατοκύριακο βρέθηκε στη Ρόδο, ενώ ότι σήμερα θα μεταβεί στην Κάσο και την Τρίτη στην Κάρπαθο, συνεχίζοντας τις περιοδίες τους ολόκληρη τη χώρα. Μάλιστα, χτες προανήγγειλε ότι θα φέρει επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την οικονομία και την ακρίβεια στη Βουλή για να συζητηθεί. Υπεραπόδοση των κρατικών εσόδων και η ακρίβεια και η υψηλή έμεση φόρη είναι ένα μοντέλο που πρέπει να ανατραπεί, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, σημαίνοντας ότι η περιφερειακή ανάπτυξη δεν υπάρχει στο ραντάρ της κυβέρνησης. Το μόνο που βλέπουμε είναι σκάνδαλα διαφθορά. Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας παντού, στα τρόφιμα, στην υγεία, στα ενίκεια. Χτες, όπως είπατε, είχαμε και, και το σχολιασμό του εκπροσώπου τύπου του κ. Τσουχαλά για την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τα 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σημείωσε ότι η επταετής διακυβέρνηση έφερε διεύρυνση κοινωνικών ανισοτήτων, μεταρρυθμιστική άπνοια, διαφθορά και σπατάλη πόρων. Έκανε λόγο για δυσανάλογα μικρό αναπτυξιακό αποτύπωμα σε σχέση με τα πολλά ευρωπαϊκά κονδύλια που έλαβε η χώρα και για την ακρίβεια που σπάει ρεκόρ σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά και για τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη πανευρωπαϊκά των Ελλήνων πολιτών και την αδιαφορία που υπάρχει από την κυβέρνηση απέναντι στη δημογραφική κρίση. Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι πρόκειται για μια εφταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα, αλλά μια εφταετία ευλογία για τα συμφέροντα και την ολιγαρχία. Τα 7 χρόνια είναι αρκετά, είπε ο εκπρόσωπος του Πασόκ. Δεν πρέπει να γίνουν 8. Είναι η ώρα για πολιτική αλλαγή με το Πασόκ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πάνο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Αθήνα 984.

0: Είπαμε μερικά πράγματα στο Δελτίο Ειδήσεων για όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη με τον καύσωνα, στα σωστικά συνεργεία που συνεχίζουν να δίνουν μάχη με το χρόνο, έχουν περάσει 4-24 ώρα στην Βενεζουέλα, και βεβαίως για τα όσα συμβαίνουν με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε όμως το Βαγγέλη Σαρακινό που θα μας τα συνοψίσει. Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους και από μένα, Αθηνά. Θα ξεκινήσουμε από την Βενεζουέλα, όπου τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να δίνουν μάχη με το χρόνο. Έχουμε νεότερο απολογισμό. Οι νεκροί πλησιάζουν τους 1.500, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση. 3.500 οι τραυματίες. 189 κτίρια έχουν καταρρεύσει πλήρως. Συνολικά 774 έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταρρεύσει τμήματά τους. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι ο αριθμός των αγνοωμένων παραμένει στις 50.000. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει δραματικά τις επόμενες μέρες τον αριθμό των νεκρών. Ωστόσο, το γεγονός ότι τα σωστικά συνεργεία βρίσκουν ακόμη επιζώντες είναι ελπιδοφόρο. 33 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ρήπια μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα τονίζονται οι ιδιαίτερες ανθρώπινες περιπέτειες, όπως τα δύο 11χρονα αγόρια, ο έφηβος με τον πατέρα του που ανασύρθηκαν ζωντανοί, μια γυναίκα με το μωρό της. Συνεχίζει τα σωστικά συνεργεία σύμφωνα με την πρόεδρο Ντέλση Ροντρίγκες, η οποία ευχαρίστησε τις 24 χώρες που έστειλαν βοήθεια. 2.700 διασώστες έχουν φτάσει και κάποιοι αναμένονται στην Βενεζουέλα. 86 συνολικά ομάδες με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Τεράστια ωστόσο η καταστροφή, σύμφωνα με υπηρεσίες του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, υπολογίζεται στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου το 6% του ΑΕΠ της χώρας. Ενώ αυτά συμβαίνουν στη Βενεζουέλα, η Ευρώπη βρέθηκε το Σαββατοκύριακο και πάλι με πολύ υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ σε πολλές χώρες. Εδώ έχουμε κάποιες τραγικές επισυνάνσεις από τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Αθηνά. Ανέφερε ότι η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη ενδέχεται να έχει προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους. Σύμφωνα με τον ίδιο, 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι έχουν καταγραφεί από την 21η Ιουνίου και συνδέονται κατά κάποιον τρόπο με τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Μάθαμε και για αυτό το φαινόμενο που βλέπαμε τον κόσμο να βουτάει στα ποτάμια και στις λίμνες και να πνίγεται. Δεν είναι επειδή δεν ξέρανε κολύμπι, να το διευκρινίσουμε στον κόσμο. Ήταν η διαφορά θερμοκρασίας, η εξωτερική θερμοκρασία με τη θερμοκρασία του νερού που τους δημιουργούσε ένα φαινόμενο σαν θερμοπληξία, μόλις πέφταν στο νερό και χάναν τις αισθήσεις τους.
1: Ακριβώς. Η Ευρώπη δεν είναι συνηθισμένη σε αυτές τις θερμοκρασίες. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έθεσε και αυτό το ζήτημα, ότι οι υποδομές της Ευρώπης, σχολεία, σπίτια, εργοστάσια δεν έχουν πιαστεί για τέτοιες κλιματικές συνθήκες, για υψηλές θερμοκρασίες, για αντίθετο λόγο έχουν
0: είναι για το κρύο,
1: για το κρύο. Μίλησε για σιωπηλό δολοφόνο και φυσικά έδωσε και την επιστημονική διαπίστωση ότι η Ευρώπη, σε σύγκριση με άλλες περιοχές του πλανήτη, με άλλες υπήρους, θερμαίνεται δύο φορές.
0: Άρα πρέπει να αλλάξουν και οι προδιαγραφές των κτηρίων, πρέπει να μπουν κλιματιστικά και σε αυτές τις χώρες. Είδαμε εντωμεταξύ εικόνες από καταστήματα με κλιματιστικά και ανεμιστήρες, κυρίως στη Γαλλία και στη Γερμανία, όπου γινόταν πραγματικά μάχη στήθος με στήθος για έναν ανεμιστήρα και ένα κλιματιστικό.
2: Κάποια από τα παλιότερα σπίτια στην κεντρική Ευρώπη δεν έχουν κανένα σανσέρ.
0: Ναι, ναι.
2: Που σημαίνει ότι όλος ο τρόπος με τον οποίο ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού εκεί ζει είναι τρόπος διαμορφωμένος να ζεις, κυρίως σε χειμερινές συνθήκες.
0: Ναι, αυτό που έλεγε και ο Βαγγέλης. Πάμε όμως και στο άλλο μέτωπο, το πολεμικό, που και εκεί δυστυχώς δεν βλέπουμε να υπάρχει ηρεμία.
1: ένταση το Σαββατοκύριακο. Ουσιαστικά ξεκίνησε από την Παρασκευή, από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί παραβίασης αυτής της εκεχηρίας από το Ιράν. Υπάρχουν πληροφορίες σε αμερικανικά μέσα, κυρίως τον ιστότοπο Άξιος, ο οποίος επικαλείται συνολικά τρεις πηγές στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι αύριο θα υπάρξει μία συνάντηση στο Κατάρ μεταξύ αντιπροσωπιών των Αμερικανών και των Ιρανών, προκειμένου να διευθετηθεί όλη αυτή η νέα κρίση που προκλήθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο στόχος είναι να σταματήσουν τα εκατέρωθεν πλήγματα, να επαναλειτουργήσει το Ορμούζ για το οποίο ουσιαστικά ξεκίνησε αυτός ο νέος γύρος πολεμικής αντιπαράθεσης με το πλήγμα σε ένα πλοίο στα ανοιχτά του Ομάν την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, η βασική αιτία ήταν ο Λίβανος και η μη τήρηση της εκεχηρίας εκεί. Ο Λίβανος, στον οποίο συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί και οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών στον Νότο. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε ότι υπήρξε αεροπορική επιδρομή στη διάρκεια της νύχτας με έναν νεκρό. Όλα αυτά τώρα συμβαίνουν 2-24 ώρα αφού η κυβέρνηση του Ζωζεφάουν και το Ισραήλ υπέγραψαν αυτή την συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μια συμφωνία την οποία δεν αποδέχεται η Χεσμπολά, αλλά ούτε και το κόμμα του Προέδρου του Κοινοβουλίου του Λιβάνου, του Μπέρι, ο οποίος ουσιαστικά προέκρινε ότι αυτή η συμφωνία δεν θα υιοθετηθεί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη, για όλα όσα μας μετέφερες.
2: Σήμερα μήνα δική μου και σήμερα έχουμε απολογία για την Καλυθέα, για την ιστορία της Καλυθέας, και επίσης αυτό είναι από τα αγαπημένα μου θέματα, αλλά γενικότερα η ψηφιοποίηση και της δικαιοσύνης, ταχύτερη απόδοσή της και όλα αυτά. Οπότε μπορεί να μας βάλει σε μια σειρά η μήνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ωραία αγαπημένα καλημέρα. Θέματα έχεις.
2: Η ψηφιοποίηση είναι το αγαπημένο. Ό,τι δεν μπαίνει ανθρώπινο χέρι μέσα είναι από τα αγαπημένα μου θέματα.
0: Χάνονται θέσεις εργασίας, Γιάννη.
2: Κερδίζονται αλλού, αλλά κερδίζονται και έσοδα.
0: Λοιπόν, πάμε. Μήνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και βέβαια το στίχημα της ψηφιοποίησης για τη δικαιοσύνη είναι ότι να περάσουμε κάποια στιγμή από τη θεωρία στην πράξη. Ας ξεκινήσουμε καταρχάς από το έγκλημα σε βάρος του 15χρονου στην Καλυθέα, όπου σε λίγη ώρα ξεκινούν οι απολογίες των 7 κατηγορουμένων, οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτό το αιματηρό περιστατικό. Το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν είναι βαρύ, καθώς περιλαμβάνει το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, συμπλοκή και επικίνδυνη σωματική βλάβη, αδικήματα που κατά την κατηγορία αφαίρονται να έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο, και αυτό είναι που θα προσπαθήσουν να αποσυνδέσουν κατά πληροφορίες απολογούμενοι σήμερα οι κατηγορούμενοι, υποστηρίζοντας ότι όλο αυτό που συνέβη δεν ήταν προσχεδιασμένο. Βεβαίως μένει να δούμε ποια θα είναι η ποινική του μεταχείριση, και να σας πω ότι ήδη και η οικογένεια του θύματος θα δηλώσει παράκτηση προς υποστήριξη κατηγορίας, ζητώντας την αυστηρή τιμωρία των υπευθύνων για την δολοφονία του παιδιού τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ψηφιοποίησης, πράγματι χθες ήταν μια ενδιαφέρουσα ημέρα, όπου η διοίκηση του εφετείου της Αθήνας, όπου να σας πω είναι το μεγαλύτερο δευτεροβάθμιο δικαστήριο της χώρας, αναφέρθηκε και έκανε τον απολογισμό του δικαστικού έτους που πέρασε και έθεσε και τους στόχους της επόμενης χρονιάς. Μίλησαν λοιπόν οι προϊσταμένοι του εφετείου και τα μέλη της διοίκησης για την ψηφιακή εξέλιξη των υπηρεσιών του εφετείου, όπου θα επιστρατευτεί μάλιστα και η τεχνητή νοημοσύνη, σε δύο καταρχάς πεδία. Το πρώτο πεδίο αφορά αυτό που έχει εξαγγελθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την λειτουργία του ψηφιακού φακέλου, της ψηφιακής στερίδας του δικαστή. Περνάμε σιγά σιγά, είναι η αλήθεια, με κόπο και με δυσκολία στην ψηφιακή εποχή. Όμως για να γίνει αυτό το οποίο θεσμοθετείται, πρέπει και οι υποδομές του δικαστικού κτηρίου, δηλαδή του εφετείου, να είναι τέτοιες που να μπορούν να αντέξουν τις νέες ανάγκες. Να υπάρχουν καλωδιώσεις, να υπάρχουν οι αντίστοιχες μπρίζες, και σ' ακούγομαι λίγο ετεροχρονισμένοι. Όλα αυτά λοιπόν δεν υπάρχουν στο εφετείο της Αθήνας. Γιατί είναι ένα κτίριο το οποίο λειτουργεί από το 2025 με τις τεχνικές υποδομές, συγγνώμη, από το 2000 με τις τεχνικές υποδομές 26 ετών πριν. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια σε συνεργασία και με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που πραγματικά έχουν συνδράμει το έργο της διοίκησης, προκειμένου με το νέο δικαστικό έτος όλο αυτό το εγχείρημα που το ακούμε και το ξαναακούμε για την ψηφιακή δικαιοσύνη να μην μένει μόνο στα χαρτιά, αλλά να έρθει να κάνει καλύτερη και τη ζωή των δικαστών και των δικηγόρων και των δικαστικών υπαλλήλων και βεβαίως όλων εμάς των πολιτών που προσφέρουμε στα δικαστήρια αναζητώντας το δίκαιο μας. Mm-hmm. Και το δεύτερο εργαλείο είναι το εξής. Υπάρχει μια διαδικασία της ανωνυμοποίησης των δικαστικών αποφάσεων, μια διαδικασία που γίνεται όμως, που πρέπει να γίνεται, με σεβασμό και προστασία στα προσωπικά δεδομένα. Γιατί και αυτή είναι μια νομοθεσία η οποία έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Εκεί λοιπόν, επειδή υπάρχουν, καταλαβαίνουμε, παράγονται χιλιάδες αποφάσεις, εκεί λοιπόν θα επιστρατευτεί το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να γίνεται η σχετική ανωνυμοποίηση πριν ανέβουν στο διαδίκτυο ή σε τράπεζες νομικών πληροφοριών οι αποφάσεις αυτές, ώστε να μην βγαίνουν τα ονόματα και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ενός εκάστου των διαδίκων. Και ήδη αναμένεται να υπογραφεί και σχετικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του εφετείου της Αθήνας, κάτι που γίνεται πρώτη φορά, και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αφού προηγουμένως γίνουν και τις σχετικές δοκιμές μέσα στον Ιούλιο. Και να σας πω τέλος ότι είναι σημαντικό, όπως υπόθηκε στον χθεσινό απολογισμό, ότι υπάρχουν στο εφετείο της Αθήνας και αίθουσες που πληρούν τις τεχνικές δυνατότητες να γίνονται απομακρυσμένες δίκες. Δηλαδή να εξεταθεί ένας μάρτυρας που δεν μπορεί να έρθει σε δίκη της Αθήνας γιατί ζει στην επαρχία ή στο εξωτερικό, ή να εξεταστεί κάποιος μάρτυρας εδώ από την Αθήνα αντί να μεταβεί σε κάποια πόλη της Ελλάδας που γίνεται η δίκη αυτή. Κατά τα λοιπά, να σας πω, υπάρχουν και δύο μεγάλα επίσης στοιχήματα που δεν αφορούν για την ψηφιοποίηση, αλλά αφορούν την ασφάλεια του κτηρίου αυτού που καθημερινά περνούν την πόρτα του 3 με 5.000 άνθρωποι, διότι πρέπει να αλλαχθούν οπωσδήποτε, και αυτό είναι ένα έργο της διοίκησης που το παλεύει από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων, τα 28 ασανσέρ που λειτουργούν στο εφετείο, μιλάμε για έναν χώρο 75.000 τετραγωνικών μέτρων, και να στεγανοποιηθεί και ο τελευταίος όροφος του εφετείου, η οροφή του 8ου ορόφου, που μπορεί τώρα να μην έχουμε βροχές, αλλά το χειμώνα στις δυνατές βροχές, όπως είναι και οι προϊσταμένοι του εφετείου.
0: Στάζει, κλείνουν αίθουσες εξ αυτού του λόγου.
3: Ναι, μαζεύουμε, είπε, τις κουβάδες όλων των χρωμάτων για να μαζέψουμε τα νερά. Σε κάθε περίπτωση γίνεται μια προσπάθεια, βλέπουμε, αυτό το δικαστικό συγκρότημα, όπως στεγάζει πια και άλλες υπηρεσίες, γιατί να θυμίσουμε ότι στον χώρο του εφετείου στεγάζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στεγάζονται οι υπηρεσίες του πρώην πρωτοδικείου, του πρώην ερηνοδικείου, υπάρχουν το αρχείο του πρωτοδικείου, υπάρχουν δηλαδή δεκάδες υπηρεσίες που στεγάζονται, να πληρούν τους όρους ασφάλεια για τους πολίτες και βεβαίως να κάνουν λίγο ευκολότερη τη ζωή όλων όσο περνούν κάθε μέρα την πόρτα της οδού Λουκάρης.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Φάγαμε δύο λεπτά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Δέσποινα Μπαρδάκου. Κίνηση στους δρόμους και επιστρέφουμε.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Τους 1500 πλησιάζουν οι νεκροί από το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με το νέο τώρα επίσημο απολογισμό. Περίπου 50.000 υπολογίζονται οι αγνοούμενοι. Σχεδόν 200 κτίρια κατέρευσαν πλήρως. Στο Καράκας, κάτοικοι υποχρέωσαν στρατιωτικούς να πάρουν τσάπες και φτιάρια για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση συντριμμιών. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναστέλουν τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Σύμφωνα με το Άξιος, οι δύο πλευρές θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για το στενό του Ορμούς. Νέους βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο εξαπέλυσε χθες το Ισραήλ. Η συμφωνία που υπογράφηκε την Παρασκευή δεν θα υιοθετηθεί από τη Λιβανική Βουλή, διαμηνύει ο πρόεδρός της Ναμπί Μπέρι. Σύσκεψη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Στόχος της κυβέρνησης, μια συμφωνία κυρίων που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών. Ως αύριο θα καταβληθεί σε 1.000.000 οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σεισμική δόνηση 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα κοντά στο Λεωνίδιο. Είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρακα Γλακωνίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Στο κόκκινο παραμένει και σήμερα η κίνηση στη λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα ανόδου από το ύψος του Ρέντι μέχρι τη μεταμόρφωση, με τις ταχύτητες των οχημάτων να είναι εξαιρετικά χαμηλές. Προβληματική εικόνα και στην Αττική Οδό με καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, καθώς και σε μεγάλα τμήματα της λεωφόρου Βουλιαγμένης. Τέλος, με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν και οι οδηγοί που κινούνται στο κέντρο της Αθήνας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτά μέχρι ώρας κυρίες και κύριοι, επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθηνά Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Με λίγο λιγότερη αγωνία, γιατί τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι επιστρέψαμε. Η Αθηνά Κορδέλα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου, ελεύθερη κυκλοφορία είναι σε ραδιοφωνά σας. Σας ενημερώνουμε 8 με 9 το πρωί, ή τουλάχιστον το προσπαθούμε. Το άγχος της πρώτης φάσης πέρασε. Το άγχος της δεύτερης φάσης μηχανογραφικών, εικάζω, έρχεται. Αλλά η κουβέντα μας μπορεί να είναι και ευρύτερη. Καλωσορίζουμε στην παρέα μας τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, είναι υφυπουργός Παιδείας και αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Κύριε Παπαϊωάννου, είναι ο Ιούνιος μήνας εξετάσεων και κυρίως βεβαίως των εξετάσεων των παιδιών που διεκδικούν μια θέση στην ανώτατη εκπαίδευση. Να κάνουμε τον απολογισμό των φετινών των αποτελεσμάτων μέχρι στιγμής από τις Πανελληνίες.
2: Καλημέρα κυρία Κορλίδα, κύριε Παπαγεωργίου, και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Σε εσάς και τις ακροάτριες και τους ακροάτες μας. Απολογισμός. Ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις. Ως δημοσιογράφοι έγκριτοι διαπιστώσατε ότι δεν υπήρξε κάποιο τεχνικό πρόβλημα στην όλη διαδικασία. Τα θέματα ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας. Δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερες ή έστω και ελάχιστες έτσι, αντιρρήψεις σε απαντήσεις θεμάτων. Αποτέλεσμα να φτάσουμε προχθές την Πέμπτη και να έχουμε τα αποτελέσματα. Άρα μια πρώτη τοποθέτηση λέει ότι συγχαρητήρια στα παιδιά που πήραν μια βαθμολογία η οποία τους επιτρέπει να εισέλθουν σε κάποιο από τα δημόσια ανώτατα ιδιωτικά ιδρύματα, αλλά παράλληλα σε αγωνιώς μιλάω. Δεν απογοητευόμαστε για όσοι δεν μπόρεσαν να πιάσουν την όποια βαθμολογία. Υπάρχουν και άλλοι δρόμοι και είναι πολύ απλό αυτό, και απλώς να πω ότι σήμερα ξεκινάει το αύριο για όλους. Είτε
1: σωστά,
2: για αυτούς που πέρασαν, είτε για αυτούς που δεν πέρασαν.
1: Και καλά κάνετε και το λέτε, γιατί τα παιδιά θεωρούν ότι είναι το τέλος, αλλά δεν είναι καθόλου
2: ακριβώς
1: το τέλος.
2: Γιατί το αύριο θα το διαμορφώσουν οι ίδιοι. Και αυτοί που δεν έχουν επιτύχει κάποια καλή βαθμολογία, αλλά πάμε τώρα και σε αυτούς που έχουν επιτύχει τη βαθμολογία. Αγαπητά παιδιά, μια παρότρινση. Ό,τι βαθμολογία και να έχετε πάρει, στο μηχανογραφικό που θα έρθει στο επόμενο δεκαήμερο, 10-12 μέρες, κοιτάξτε πρώτον, ψάξτε, ξέρετε από πλατφόρμες ψηφιακές, ψάξτε όλα τα τμήματα τα οποία σας ενδιαφέρουν, τα γνωστικά αντικείμενα, να δείτε τα προγράμματα σπουδών, να δείτε τις διεξόδους. Και δεύτερον, ό,τι βαθμολογία και να έχετε πάρει στο μηχανογραφικό, καταγράψτε τα όνειρά σας. Άσχετα αν δεν έχετε πιάσει τη βαθμολογία για μια χ σχολή και θα πάτε σε μια ψ σχολή, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να βάλεις και την χ πιο πάνω.
1: Βέβαια.
2: Απλώς δεν θα την πιάσεις. Θα πας παρακάτω. Και όμως το αν θα πιάσουμε τη βάση δεν θα την πιάσουμε, ναι, εικάζονται, υπάρχουν διάφορες απόψεις, θέσεις που στηρίζονται σε στατιστικά. Όμως η όποια βάση στηρίζεται και σε πολλούς άλλους παράγοντες. Στο πόσοι θα βάλουν το ένα τμήμα, το αν είναι μακριά ή κοντά από τον τόπο καταγωγής. Άρα, με ψυχραιμία παιδιά, φτιάξτε το μηχανογραφικό, η τύχη είναι στα χέρια σας, εσείς μπορείτε να δείτε τι θέλετε και να σκεφτείτε ότι τώρα είστε στην καλύτερη περίοδο. Στις πανελλαδικές υπήρχε και το θέμα της τύχης, υπήρχε και όλοι οι παράγοντες άλλοι.
1: Στο μηχανογραφικό είναι αλλιώς τα πράγματα. Σωστά.
2: Είναι στο χέρι σας.
1: Με αφορμή βεβαίως τις εξετάσεις, κάθε χρόνο τέτοια εποχή ξεκινάει και μια μεγάλη συζήτηση για την επόμενη μέρα. Αν θα καταργηθούν οι Πανελλήνιες, αν θα υπάρξει κάποια τροποποίηση στο πρόγραμμα σπουδών, αν θα υπάρχει ένας άλλος τρόπος εισαγωγής των πανεπιστημίων. Ποια είναι τα σχέδια του Υπουργείου, κύριε Παπαϊωάννου?
2: Κυρία Κορλίρα, το ερώτημα είναι όχι απλώς λογικό. Κάθε μέρα συζητιέται σε όλους τους συμπολίτες μας. Όντως θα συμφωνήσουμε όλοι ότι η εικόνα του Λυκείου σήμερα δεν είναι η εικόνα που θα θέλαμε όλοι μας για τα παιδιά μας. Δεύτερον, θα συμφωνήσουμε όλοι ότι η Πανελλήνιες είναι ένα εξεταστικό κεντρικό σύστημα που προφανώς έχει ολοκληρώσει το βίο της, αυτό το σύστημα, το βίο του. Τι κρατάμε από αυτό το σύστημα? Το αδιάβλητο. Σε αυτό δεν μπορεί κανένας να έχει κάποια διαφορετική άποψη. Άρα λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας και πολλές φορές η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη έχει τοποθετηθεί και ο Πρωθυπουργός όταν ξεκίνησε αυτός ο εθνικός διάλογος. Υπάρχει λοιπόν από τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρη, ξεκινήσει ο διάλογος για το εθνικό απολυτήριο. Το οποίο εθνικό απολυτήριο είναι το τελείωμα μιας διαδρομής μέσα στο Λύκειο με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, με χαρακτηριστικά πολύ πιο παιδαγωγικά, αλλά και στο τέλος της ημέρας να ξέρουμε ότι η τύχη του κάθε παιδιού δεν θα κρίνεται από 4-3 ώρα, αλλά από μια συνολική πορεία στα 3 χρόνια. Το εάν θα παίρνετε μέρο, το αν στην τελική συγκέντρωση των μορίων της όποιας βαθμολογίας θα συνυπολογίζεται και σε τι βαθμό. Οι τρεις τάξεις του λυκείου, οι άλλες δεξιότητες είναι κάτι που συζητάει η Επιτροπή και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αυτή η κυβέρνηση άνοιξε επίσης έναν εθνικό διάλογο για αυτό το θέμα, κάτι που όλοι οι υπόλοιποι αυτή τη στιγμή το αντιμετωπίζουν αποσπασματικά. Τι έχουμε ακούσει? Κατάργηση των πανελλαδικών. Με τι θα αντικατασταθούν? Σχολές χαμηλής και υψηλής ζήτησης. Ναι, οκ, okay, παρακάτω. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη πορεία συζήτησης. Θα ολοκληρωθεί τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, σύγχρονα με το χρονοδιάγραμμα. Συμμετέχουν σε αυτή την επιτροπή καθηγητές και καθηγήτριες του πεδίου, των γυμνασίων, των λυκείων, των πανεπιστημίων, των παιδαγωγικών τμήματων των πανεπιστημίων, διότι όλοι εμείς ξέρουμε τα παιδιά τα οποία έρχονται στα πανεπιστήμια. Δεν μπορεί να θες να μπαίνεις στην ιατρική και να ξέρεις μόνο βιολογία, φυσική, χημεία. Αυτό δεν είναι παιδεία. Ή στη νομική να ξέρεις μόνο ιστορία και αρχαία. Άρα λοιπόν πάμε σε ένα νέο τύπο. Το αν θα καταργηθούν οι πανελλαδικές ή όχι είναι κάτι που είναι προς συζήτηση. Απλώς να πούμε ξεκάθαρα ότι το νέο αυτό σύστημα θα είναι για τους σημερινούς μαθητές της 5ης ή 6ης Δημοτικού, θα δούμε τώρα πότε θα ξεκινήσει, δηλαδή τα παιδιά που θα πάνε στην πρώτη ηλικίου το 2029 ή το 2030.
0: Να κάνω λίγο το ερώτημα γενικότερα. Εάν πάμε λίγο πίσω στις πανελλαδικές εξετάσεις, στις πανελλήνιες, βλέπουμε ότι στη δική μας εποχή, που όσο και αν το κάνουμε πλάκα δεν είναι και τόσο πολύ, μακριά.
1: Στη δική μας... είναι.
0: Πώς βλέπεις το πέρασμα του χρόνου, αλλά παλιότερα έβλεπες ότι ο ανταγωνισμός προκειμένου να μπεις σε κάποια σχολή ήταν μεγαλύτερος, με την έννοια ότι ήταν μικρότερο το ποσοστό των εισακτέων. Δηλαδή σήμερα, εάν κάποιος θέλει να περάσει από τις Πανελλήνιες και να περάσει σε κάποια σχολή, είναι ευκολότερο να γίνει. Επίσης, οι επιλογές που έχουν ανοίξει σήμερα, δηλαδή για το πού ανά τον κόσμο μπορείς να σπουδάσεις, με ποιους τρόπους, με τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η τριτοβάθμια εκπαίδευση, σου δίνει περισσότερες επιλογές. Άρα, με βάση τον τρόπο με τον οποίο εσείς σχεδιάζετε τις επόμενες πανελλαδικές, αλλά κυρίως με βάση αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην αγορά ή σήμερα στο πώς επιλέγουν την επόμενη μέρα τους οι άνθρωποι, προς τα πού βαδίζουμε?
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι τα παιδιά σήμερα, τα νέα παιδιά, ψάχνονται, να το πούμε έτσι απλά, και ψάχνονται για κάτι που είναι πολύ πιο συμβατό με την αγορά εργασίας. Έχουν πάρα πολλές διεξόδους, το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τα οποία λειτουργούν ήδη από πέρυσι 4 εντός της πατρίδας μας, και ενδεχομένως και κάποιοι να επιμείνουν να πάνε στο εξωτερικό. Όμως θα πρέπει, γι' αυτό είπα στην αρχή, τα παιδιά αυτά να το ψάξουν καλά. Δηλαδή στην εποχή τη δική μας, τουλάχιστον τη δική μου, κύριε Παπαγεωργίου, πίστευε κανένας ότι σημαντικά τμήματα, σημαντικά γνωστικά αντικείμενα, βλέπε μαθηματικό, φυσικό, είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, θα υπήρχαν κενές θέσεις? Και όμως τώρα υπάρχουν κενές θέσεις. Και δεν μπορεί να μου πει κανένας ότι είναι θέμα ΕΒΕ, της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Απλώς λοιπόν τα παιδιά τι κάνουν? Ψάχνουν κάτι πιο εξειδικευμένο. Και θα το πω επίσης με παράδειγμα. Στα χρόνια τα παλιά ή στην προηγούμενη δεκαετία, όταν μιλάγαμε για οικονομικές σπουδές, μιλούσαμε για σπουδές οικονομικών επιστημών στα διάφορα τμήματα. Τώρα υπάρχει και η δυνατότητα, γι' αυτό προέτρεψα τα παιδιά να ψάχνουν την όλη διαδικασία. Υπάρχουν και τμήματα τα οποία προσφέρουν προγράμματα σπουδών οικονομικά στις αερομεταφορές, logistics στις αερομεταφορές, στις ναυτιλιακές μεταφορές. Δηλαδή εξειδικευμένη γνώση. Αυτό ψάχνουμε σήμερα. Mm-hmm. Όχι γνώση τέτοια η οποία να οδηγεί, είναι σαν να λένε, να πούμε ότι κάποιος θέλει να γίνει χειρουργός, άρα δεν τον ενδιαφέρει να μάθει ψυχιατρική ή δεν τον ενδιαφέρει να μάθει πνευμονολογία. Όχι. Στις βασικές σπουδές παίρνω τις γνώσεις και μετά τις εξειδικεύω. Ή ακόμα και τις γνώσεις που είναι ακόμα πιο εξειδικευμένες. Γιατί θα συμφωνήσουμε επίσης ότι παγκόσμια, έχω, λόγω της ακαδημαϊκής μου ιδιότητος, έχω ταξιδέψει πάρα πολύ, πλέον σήμερα μιλάμε για πορτφόλιο γνώσεων. Και αφού πάρω τη γνώση, την εξειδικεύω. Πόσοι απόφοιτοι νομικής ακολουθούν τη δικηγορία. Κι όμως με τις γνώσεις τις νομικές μπορείς να κάνεις πόσες άλλες διεξόδους. Να έχεις μάλλον πόσες άλλες διεξόδους. Μαθηματικό, φυσικό που είπαμε νωρίτερα. Δεν είναι μόνο το να γίνεις καθηγητής. Είναι και εξειδικεύσεις ας πούμε στο μαθηματικό, οικονομική στατιστική, μοντέλα, το modeling που προσομοιάζουν με όλες τις, είτε στα θέματα υγείας είτε οπουδήποτε. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δίνουν τη δυνατότητα αυτή τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια και τα μη κρατικά, αλλά τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια επειδή είναι διασκορπισμένα σε όλη την πατρίδα μας, άρα οπουδήποτε και να είναι κάποιο παιδί και να μην έχει τη δυνατότητα να σπουδάσει ενδεχομένως σε πιο κεντρικό πανεπιστήμιο, είμαι σίγουρος ότι θα βρει τα θέλω του και στην περιοχή του, στο πανεπιστήμιο της περιοχής του.
1: Κύριε Παπαϊάννου, να κλείσουμε και με μια πολιτική ερώτηση, καθώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε και επίσημα με την πολιτική, θα κατέβετε από ό,τι καταλαβαίνουμε στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης με τις Νέες Δημοκρατίες. Γιατί πήρατε αυτή την απόφαση?
2: Πολύ ωραίο ερώτημα. Γιατί δεν προέρχομαι από πολιτική οικογένεια. Οι γονείς μου ήταν δάσκαλοι. Ξεκίνησα την ακαδημαϊκή μου πορεία. Έζησα σε αυτή την πόλη. Θέλω να ανταποδώσω στην πόλη της Θεσσαλονίκης ό,τι μου έχει προσφέρει. Αλλά το κυριότερο, να μπορώ να έχω τη δυνατότητα με την εμπειρία που έχω αποκτήσει μέχρι τώρα, την ακαδημαϊκή του Πρίτανη, 4 χρόνια στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο του Υφυπουργού, να μπορώ τον συμπολίτη μου να τον κοιτάω στα μάτια και να μπορώ να τον βοηθάω στα καθημερινά του ζητήματα. Όχι μόνο να τα λύνω, γιατί δεν λύνονται όλα, αλλά τουλάχιστον με την εμπειρία να λέω την άποψή μου και αν εκείνος την αποδέχεται, προχωράμε. Αν όχι, τουλάχιστον να καταθέσω θέσεις, απόψεις και σκέψεις με βάση την εμπειρία που έχω.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να σας ευχηθούμε και καλή επιτυχία λοιπόν στην πορεία σας. Ο Υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης, ο κ. Νίκος Παπαϊάννου.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
5: Με το πρώτο φως της ημέρας, η επικαιρότητα παρουσιάζεται στον Αθήνα 984.
6: Καλημέρα σε όλους.
5: Χωρίς υπερβολές, ακρότητες και ψιθύρους. Με κύρος στην είδηση.
6: 5 η ώρα, όταν η Αθήνα ξυπνάει εδώ, στον ιστορικό σταθμό της πόλης.
5: Από Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 5 το πρωί. Όλες οι εξελίξεις για την Αθήνα, την κοινωνία, τον κόσμο. Όταν η Αθήνα ξυπνάει. Με το Βασίλη Ταλαμάνγκα.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
4: Αθήνα 984.

0: Έχουμε να μοιράσουμε 4 λεπτά στον Πασχάλη και στον Απόστολο. Τα 150 ευρώ προηγούνται.
1: Έχει να μοιράσει ο Πασχάλης λεφτά.
0: Θάνο Πασχάλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχουμε την καταβολή της ενίσχυσης σήμερα ή αύριο, της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες. Δύο φάσεις. Η πρώτη φάση σήμερα ή αύριο για τα τέκνα των οικογενειών που γεννήθηκαν έως τα τέλη του 2024. Η οικονομική αυτή ενίσχυση θα χορηγηθεί σε γονείς, βέβαια, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια για τους μεν έγκαμους και τα μέρη σε φόνο συμβίωση. Το βασικό όριο οικογενειακού εισοδήματος είναι τα 40.000 ευρώ, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες τα 39.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Δεν χρειάζεται να γίνει κάποια αίτηση. Τα χρήματα θα καταβληθούν στον τραπεζικό λογαριασμό κάθε οικογένειας που έχει δηλωθεί στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων και ο υπολογισμός θα γίνει με βάση τα εισοδήματα το 2024 που δηλώθηκαν πέρυσι. Αυτή είναι η μία κατηγορία. Η δεύτερη κατηγορία που θα πάει πιο πίσω αφορά τα νεογέννητα μωρά τα οποία γεννήθηκαν από 1η Γενάρη του 2025 έως 31 ή θα γεννηθούν έως 31 Ιουλίου του 2026. Για αυτές τις περιπτώσεις η οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανατέκνο, μιλάμε πάντα για ανατέκνο, μπορεί να καταβληθεί έως τα τέλη Αυγούστου του 2026 με τις ίδιες προϋποθέσεις, δηλαδή εισοδηματικές εννοώ, ενώ η ενίσχυση αυτό θα γίνει όπως είπαμε τον Αύγουστο για να καλυφθούν αυτές οι γεννήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματα του 2025, τα οποία θα δηλωθούν στις φετινές δηλώσεις εισοδήματος. Σύνολο έχουμε ότι το συνολικό κόστος του μέτρου είναι 240 εκατομμύρια ευρώ και εκτιμάται πως θα καλυφθούν 8 στις 10 οικογένειες, με παιδιά δηλαδή περίπου 975.000 οικογένειες.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Θάνο. Απόστολε, έχεις 2 λεπτά, εκμεταλλεύσου τόσο καλύτερα μπορείς.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Όπως λέμε τώρα όλοι από χθες, το Μουντιάλ τώρα ξεκινάει.
0: Έτσι,
3: με την νοκάουτ φάση, γιατί τώρα εδώ θα φανούν οι σκληροί. Από 1000 κύματα πέρασε το παιχνίδι Καναδάς Νοτιού Αφρικής, το οποίο φυσικά δεν έπιε δάφνες μεγάλης ποιότητας. Οι Καναδοί τα βρήκαν σκούρα, αλλά με ένα γκολ, χρυσό γκολ θα λέγαμε, το Ιωστάκιο στις καθυστερήσεις το 92, πήρε την νίκη με 1-0 και φυσικά την πολύτιμη πρόκριση, τη ιστορική πρόκριση του Καναδά στους 16 του Μουντιάλ. Εκεί θα συναντήσει τον νικητή του Μαρόκου ή Ολλανδίας. Αυτό θα είναι, αυτός είναι ο αντίπαλος του Καναδά στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Σήμερα στις 8 το βράδυ, Βραζιλία-Ιαπωνία, ξεκινάει με η Βραζιλία σαν νοκάουτ, αλλά η Ιαπωνία είναι ένα επικίνδυνο έτσι, εμπόδιο για τους Βραζιλιάνους. 11.30 είδες, μπήκε και το 11.30
0: 30,
3: μέχρι τώρα είχαμε στο ακριβώς διάφορες. Πάμε και ένα 11.30.
1: Έχουμε και παρατέταρτο, σαν το Champions League. Δεν ήταν παρατέταρτο η αγώνες.
3: Παρατέταρτο.
1: Ναι,
3: και φυσικά να σου θυμίσω, επειδή είσαι και μπασκετόφιλο, ότι όταν παίζαν στο Ισραήλ ήταν 9.05.
1: Ακόμα καλύτερα.
3: 5.
1: Ακόμα
3: 11.30 λοιπόν το βράδυ, Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Στα μεταγραφικά. Ναι, αυτό είναι καλό παιχνίδι. Στα μεταγραφικά στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής ο Έλμιν Ράστονερ προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του από την Τούν στον Παναθηναϊκό, επιθετικός, ο διεθνής Βορειομακεδόνας, πέρασε για τέτοιες εξετάσεις και φυσικά θα περάσει μάλλον για τέτοιες εξετάσεις τώρα μέσα στο πρωινό. Το απόγευμα θα υπογράψει και θα αναχωρήσει στη συνέχεια για την Ολλανδία για να ενταχθεί στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Η ΠΑΕΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του ΑΡΙΤΖ η Ριμπάρια με ελεύθερη μεταγραφή του Ισπανού κεντρικού αμυντικού. Στον Ολυμπιακό επέστρεψε από χθες το βράδυ ο Νταβίτ Κάρμο, ο διεθνής αμυντικός με την Αγγόλα, θα είναι στην άμυνα του Ολυμπιακού την επόμενη χρονιά. Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινάει στη 1 το μεσημέρι.
0: Ας ελπίσουμε ότι.
3: Δεν λέμε τίποτα.
1: Και σε ποια...
3: τα παιχνίδια του στο Γουίμπλετον απέναντι στον Ούγκο Γκαστόν το Γάλλο.
1: Και σε ποια φουρκέτα στεκόσουν να μας πεις.
3: Φουρκέτα κεφαλάρι πάνω από το χωριό και η κυρία Σοφία στην ταβέρνα άνοιγε φίλο μέχρι να κατεβούμε να πάμε πίτα. Μόνο αυτό σου λέω και με το φωμέναλο. Λοιπόν, άλλη Ακρόπολης πάρα πολύ σκληρό. Κρίθηκε στην πρώτη τελευταία ειδική ανάμεσα σε Νεβίλ και ο Ζιο Ζιέ κέρδισε τελικά τον αγώνα. Οι διαφορές ήταν 9 δευτερόλεπτα, πήγαινε στα 4, πήγαινε στο 1. Αλλά στην πρώτη τελευταία ο Αγίου Ισοδόρου διπλό κλατάρισμα, γιατί τα κλαταρίσματα τελικά κερδίσαν τον αγώνα του Νεβίλ, έδωσε την νίκη στον Σεμπαστιάν Οζή, ο οποίος επέστρεψε μετά από 15 χρόνια στην κορυφή του Ακρόπολης. Φόρμουλα 1, Τζορτζ Ράσελ νικητής Και φυσικά με την νίκη αυτή να ξαναμπαίνει στο κόλπο διεκδίκησης του πρωταθλήματος με τη Mercedes. Προηγείται φυσικά ο μόσταυλός του, ο Κίμι Αντωνίλη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε. Να πούμε ότι ο καιρός θα είναι καλός, θα συνεχιστούν οι άνεμοι και σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς.
0: Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1953. Στα 14 του φεύγει από τη Σκωτία, πηγαίνει στην αγαπημένη σου Αυστραλία. Και στα τέλη της δεκαετίας του 70, 78, 79 σχηματίζει ένα συγκρότημα που το ξέρουμε ως Men at Work. Μέχρι το 86 έβγαλαν τρία άλμπουμ. Το πρώτο, το Business as Usual, είχε και τις δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, τρεις από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους. Μία από αυτές...
1: Η Αυστραλία μιλάγαμε, Down Under λοιπόν, και κάπως έτσι κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 από τον Γιάννη Παπαγεωργίου, την Αθηνά Κορλίρα, τον Βασίλη Γεωργίου, τον Γιώργο Παπάζουλου και τη Βαρβάρα Βιτζιλέου. Καλή σας ημέρα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 29 Ιουνίου 1874. Ο Έλληνας πολιτικός Χαρίλαος Τρικούπης δημοσιεύει στην αθηναϊκή εφημερίδα «Κερί» το περίφημο άρθρο με τίτλο «Τις πτέει», το οποίο προκαλεί έντονη πολιτική αναταραχή στην Ελλάδα. Στο κείμενό του, ο Τρικούπης ασκεί δρυμία κριτική στον Γεώργιο τον Πρώτο της Ελλάδος, κατηγορώντας τον για την πολιτική αστάθεια της εποχής λόγω της πρακτικής διορισμού κυβερνήσεων χωρίς σαφή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Με το ερώτημα «Ποιος φταίει» θέτει ευθέως ζήτημα ευθύνης της μοναρχίας. Μέχρι τότε, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος χρησιμοποιούσε το συνταγματικό του δικαίωμα να διορίζει όποιον ήθελε για πρωθυπουργό, ακόμη και αν αυτός είχε τη στήριξη ελάχιστων βουλευτών. Αυτό οδήγησε σε κυβερνήσεις μειοψηφίας, συνεχή αστάθεια και πολιτική συναλλαγή, καθώς οι πρωθυπουργοί προσπαθούσαν να εξαγοράσουν βουλευτές για να επιβιώσουν. Η δημοσίευση οδηγεί στη σύλληψη και προσωρινή φυλάκιση του Τρικούπη, ωστόσο οι ιδέες του βρίσκουν απήχηση στην κοινωνία. Ένα χρόνο μετά, ο Γεώργιος ο Πρώτος αναγκάστηκε να διακηρύξει επίσημα ότι θα διορίζει εφ' εξής μόνο εκείνον που διαθέτει τη δεδηλωμένη εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των βουλευτών. Το άρθρο «Τις πτέει» αποτελεί σταθμό στην εξέλιξη του ελληνικού κοινοβουλευτισμού και σημαντικό βήμα προς την εδραίωση της δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος.
0: Κείμενα Δημήτρης Τσιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Τους 1.500 πλησιάζουν οι νεκροί από τον διπλοφωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Σχεδόν 200 κτίρια κατέρευσαν πλήρως, ενώ πάνω από 700 υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Στο Καράκας, κάτοικοι προπυλάκησαν στρατιωτικούς και τους υποχρέωσαν να πάρουν τσάπες και φτιάρια για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση συντριμμιών ενός ακινήτου. Ενώ οργή προκάλεσε και η απόφαση της κυβέρνησης να περιορίσει την πρόσβαση στην πολιτεία Λαγουάιρα, καθώς επέβαλε σε εθελοντές την υποχρέωση να εξασφαλίζουν άδεια για να εισέρχονται στην περιοχή. Έχουμε βρει ανθρώπους ζωντανούς και κατά συνέπεια οι επιχειρήσεις δεν έχουν ανασταλεί. Διατηρούμε ακόμη ελπίδες, είπε χθες βράδυ η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλση Ροδρίγκες, παρατείνοντας το κλείσιμο των σχολείων για μία εβδομάδα. Άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν ζωντανοί κάτω από βουνό συντριμμιών από ομάδες Αμερικανών και Γάλλων διασωστών. Αχτίδα ελπίδας μέσα στη βιβλική καταστροφή έφεραν και οι διασώσεις δύο 11χρονων αγοριών. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τουλάχιστον 191 εκατομμύρια κάτοικοι αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου κάποια στιγμή σήμερα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα της Ευρώπης, την ώρα που καταιγίδες σημειώνονται σε άλλες περιοχές. Εντόνη βροχόπτωση σάρωσε το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας πραγματοποιείται σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Στόχος της κυβέρνησης είναι μια συμφωνία κυρίων που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα του νοικοκυριού. Αύριο λύγει το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων και τα αποτελέσματα της σημερινής σύσκεψης αναμένεται να καθορίσουν το πλαίσιο των παρεμβάσεων για τους επόμενους μήνες. Όσο αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1.000.000 οικογένειες, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε πρώτη φάση αφορά τα παιδιά οικογενειών που γεννήθηκαν ως τα τέλη του 2024. Εκπνέει αύριο η προθεσμία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων για τη δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας, προκειμένου να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο. Είναι προς συζήτηση το αν θα καταργηθούν οι πανελλαδικές, είπε στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σημείωσε ότι έχει ξεκινήσει από τα τέλη Ιανουαρίου ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο και η τύχη κάθε παιδιού δεν θα κρίνεται από 4-3 ώρα. Συζητάμε αν το νέο σύστημα θα κοιτάει τη βαθμολόγηση των παιδιών τα τελευταία 3 χρόνια του Λυκείου, ανέφερε ο κύριος Παπαϊωάννου, ενώ παραδέχθηκε ότι η εικόνα του Λυκείου σήμερα δεν είναι αυτή που θέλουμε για τα παιδιά μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναστέλουν τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξίων τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Το Άξιος μετέδωσε πως αύριο οι δύο πλευρές θα συναντηθούν στο Κατάρ για να επιλύσουν τη διαμάχη τους σχετικά με το στενό του Ορμούζ. Το Ισραήλ εξαπέλυσε χθες νέους βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο. Με κοινή ανακοίνωσή τους, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης του Ισραήλ Κατς ανέφεραν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν μακρά υπόγεια σύραγγα της Χεσμπολάχ. Οι νέες επιθέσεις έγιναν παρά την υπογραφή την Παρασκευή συμφωνίας πλαισίου με στόχο διαρκή ειρήνη, την οποία ενταφιάζει ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου Ναμπι Μπέρι, σύμμαχος της Χεσμπολάχ, λέγοντας πως δεν θα υιοθετηθεί από το σώμα. Σοκ στην Κύπρο. Νεκρά βρέθηκαν 2 αδέλφια 8 και 10 ετών μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο στο χωριό Ξυλοφάγου στην ελεύθερη περιοχή της Αμοχώστου. Πληροφορίες του Φίλε Νιούζ αναφέρουν ότι στις ορούς των 2 αγοριών υπήρχαν ενδείξεις που παραπέμπουν σε ασφυξία. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά των παιδιών. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 65χρονος που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 12χρονου στη Φθιώτιδα. Το συμβάν φαίνεται να έλαβε χώρα σε περιοχή της Λοκρίδας, όπου ο συλληφτής παρέσυρε τον ανήλικο με το όχημά του σε ερημικό μέρος. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα κοντά στο Λεωνίδιο. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρα Καλακωνίας. Και πάλι στα διεθνή, οι πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποίησαν χερσαία επιχείρηση κατά μήκος των συνόρων του Αφγανιστάν, ακολουθούμενοι από στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα σε κρυσφή για τα κεβάσεις μαχητών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 29 ένοπλοι, σύμφωνα με τις πακιστανικές αρχές. Η de facto κυβέρνηση του Αφγανιστάν καταγγέλει ότι δεκάδες αμάχοι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξης για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Η Δέσποινα Μπαρδάκου μας ενημερώνει. Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Γαλάτια, και καλή εβδομάδα. Αυξημένη είναι η κίνηση και αυτό το πρωινό σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στον Κηφισό και τον Κόμβο Καλυφτάκη. Η ροή των οχημάτων είναι αυξημένη αυτή την ώρα τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο της Αθήνας, με σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία να παρουσιάζονται στον Πειραιά κοντά στο λιμάνι. Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, Γαλάτια.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωση στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Vodafone.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
6: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
7: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
3: Αθήνα 984.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους. Πάει και ο μήνας αυτός.
0: Πάει και ο Ιούνιος, τελευταία. Όχι. Σήμερα, αύριο είναι τελευταία. Αύριο είναι τελευταία. 29 έχουμε. Σήμερα,
1: ναι,
0: αύριο είναι 30.
1: Αύριο πληρώνει, ναι.
0: Τετάρτη πρώτη. Και για λίγες παραστάσεις.
1: Χρόνια πολλά στους Πέτρους και τους Παύλους.
0: Σωστά. Πολύχρονοι.
1: Πετρούλες και τις Παυλίνες.
0: Των Αγίων Αποστόλων. Αύριο,
1: αύριο είναι το Αγίων Αποστόλων.
0: Πώς το διάβασα. Να πούμε ότι για λίγες παραστάσεις ακόμα θα μας ακούτε ως δίδυμο, γιατί,
1: ναι, γιατί
0: σιγά σιγά
1: θα
0: ξεκινήσουμε και εμείς.
1: Αραιώνουμε σιγά σιγά
0: τις θερινές μας άδειες.
1: Ο Γιάννης πρώτος και θα συνεχίσω εγώ τον αγώνα.
0: Έτσι.
1: Για εδώ την αποκατάσταση της ψυχικής μας ισορροπίας.
0: Νίκος Χαρούντζος.
1: Γιάννης Λαβράνος.
0: Σχεδόν έως τις 10 και σήμερα μαζί σας, παρέα με Βασίλη Γεωργίου στη ρύθμιση του ήχου.
1: Χρήστο Κόκκινο στις μουσικές επιλογές.
0: Λίλια Ξύλου, Βαρβάρα Βιτζηλέου στην οργάνωση της παραγωγής.
1: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-09-100 απαντά ο Σταύρος Αμάραντος.
0: Μπορείτε να μας στέλνετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com.
1: Αλλά μην σκοτώνεστε κιόλας, γιατί δεν το πολύ βλέπουμε.
0: Αφήστε το, δεν το ανοίγουμε.
1: Ναι, μέσω, με Viber όμως είμαστε online στο 6948-984-984. 6948-984-984.
0: Και χορηγός αυτής της ώρας είναι η Vodafone. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
1: Business.
0: Business. Business Trump. Εντάξει.
1: Καλά,
0: έχει γίνει ανέκδοτο.
1: Στο πετρελάκι έχει πέσει.
0: Ναι, ευτυχώς. Ευτυχώς, γιατί πήγε να γίνει πάλι εκεί.
1: Μα, πόσο είναι κάτω, πρέπει να είναι από 80.
0: Ναι. Ήταν και κάτω από 75 είχε πάει.
1: Ναι,
0: μέχρι να ξαναξεκινήσει αυτή η μίνι ένταση. Ναι. Τώρα λένε ότι μάλλον θα συναντηθούν, να τα ξαναβρούν.
1: Ναι. Να αγαπηθούν.
0: Ναι, όλο αυτό ξεκινάει από το ότι έχουν υπογράψει ένα memorandum of understanding που δεν υπάρχει κανένα understanding μέσα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Γιατί ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει, ειδικά στο κομμάτι του ποιος και πώς περνάει τα στενά του ορμούς. Και ποιος κάνει κουμάντο. Και από εκεί ξεκινάνε όλες οι παρεξηγήσεις.
1: Είναι σε καλό δρόμο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα τα βρει ο Ερντογάν με τον Νετανιάχου, γιατί αγρέψει τα πράγματα. Ναι, έχουν αγρέψει τα πράγματα.
0: Κοίτα, εδώ υπάρχουν.
1: Γιατί το Ισραήλ δεν το έχει σε πολύ να ανοίξει δουλειές με την Τουρκία.
0: Δουλειές, όχι ακριβώς δουλειές, ναι.
1: Να ανοίξει αυτό που κάνει τους άλλους.
0: Ναι. Να ανοίξει μέτωπο.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ο Ερντογάν το αντιλαμβάνεται, αλλά η κατάσταση κάτω από το αργό, το αμερικάνικο, είναι κάτω από 70-73 το Brent αυτή τη στιγμή. Ναι. Και μικρή άνοδο σχέση με την Παρασκευή.
0: Εντάξει, δεν έχει επηρέασει τις αγορές πάρα πολύ, σχεδόν καθόλου, όλο αυτό που έγινε το προηγούμενο διήμερο, ούτε καν διήμερο. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, δεν ξέρω αν θα τα βρουν επίσης μεταξύ τους η κυβέρνηση με τους βιομηχάνους των τροφίμων.
1: Κάτι θα έχουν ετοιμάσει. Νομίζω το έχει προετοιμαστεί αυτό.
0: Καλά, ναι, δεν μπορείς να πας σε ένα τέτοιο ραντεβού.
1: Δεν πάει ο Πρωθυπουργός σε ένα τέτοιο ραντεβού.
0: Για μια συμφωνία κυρίων, χωρίς να έχει γίνει, ναι, μασάζ εκ των προτέρων. Βεβαίως, επειδή έχουμε ξαναδεί τέτοια ραντεβού και επειδή έχουν αναλυθεί αντίστοιχες δεσμεύσεις και στο παρελθόν, όχι στο πολύ μακρινό, τα πράγματα δεν πήγαν όπως ενδεχομένως θα ήθελαν όλοι. Οι
1: δεσμεύσεις του Τραμπ και των Ιρανών, ναι, στο διάλογο.
0: Ναι, με τις δεσμεύσεις γενικώς να κρατάμε μικρό καλάθι και για το καλάθι του νοικοκυριού. Γιατί, ωραία, λένε ότι με έναν τρόπο, καλά, ούτως ή άλλως λέει, έχουμε το πλαφόν που αν δεν τα συμφωνήσουν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Ούτε αυτό ήταν αποτελεσματικό.
1: Δουλεύει
0: okay, ναι.
1: Αυτό δουλεύει γιατί.
0: Δουλεύει πού, ρε Νίκο? Όταν οι εταιρείες, όταν οι πολυεθνικές που κατέχουν σούπερ μάρκετ κάνουν τις δουλειές τους διαφορετικά και κρύβουν το κέρδος μέσω των. Όταν οι πολυεθνικές που κατέχουν σούπερ μάρκετ κάνουν τις δουλειές τους διαφορετικά και κρύβουν το κέρδος μέσω των.

0: Και ναι, δεν ξέρουμε επίσης το.
1: Και πες, δεν είναι Καλαμάτας, γιατί προχτές. Πού ήταν ο Πλεύρης, ποιος ήταν, ποιος υπουργός ήταν σε Λαϊκή.
0: Ο Πλεύρης.
1: Και του βγάλανε τον τύπο απέναντι που πουλούσε του πεθαμένου προϊόντα. Δηλαδή είχε πεθάνει 5-6 χρόνια πριν ο άνθρωπος και βάλει ταμπέλα του παραγωγού, που τον ήξερε ο άλλος ο Λαϊκατζής, γιατί ήταν παραγωγός ο ίδιος, από την Άξο.
0: Ναι.
1: Άλλοι πατάτες, πόσες Νάξου πατάτες παράγει.
0: Πρέπει
1: Νάξου,
0: να παράγει πάρα πολύ μεγάλες.
1: Και η Κύπρος νομίζω. Και η Κύπρος πρέπει να παράγει τεράστιες ποσότητες, γιατί ναι, παντού βρίσκεις Κύπρου και Νάξου, οι οποίες μάλλον είναι από την Αίγυπτο και τις έχουν βαφτίσει.
0: Εντάξει, μα κοντά είναι.
1: Τις σταυρώνουν και τις.
0: Ένα λιβικό μας χωρίζει.
1: Ένα λιβικό πέλαγος, ναι. Και η Μεσόγειος.
0: Κατά τα λοιπά, Νίκο, όπως μας ενημέρωσε ο Πρωθυπουργός, το κυριακάτικο, το καθιερωμένο μήνυμα, το οποίο όμως τώρα δεν ήταν για το κυβερνητικό έργο, αλλά ήταν ένας απολογισμός 7 ετών και λίγο προεκλογικού χαρακτήρα.
1: Φορτσάνει πολύ ο Μητσοτάκης. Λέει θα πάει σε εκλογές του χρόνου.
0: Ναι.
1: Και πάει στη Νέα Σμύρνη.
0: Ναι, μου φαίνεται.
1: Το εργάλεο.
0: Πολύ νωρίς έχει αρχίσει τις περιοδίες για να είναι του χρόνου οι εκλογές.
1: Και απολογισμός κυβερνητικού έργου. Λες να βαρέσουν τίποτα καμπάνες Σεπτεμβριανά.
0: Ναι, τι να σου πω. Εντάξει, τουλάχιστον είπε ότι ξέρει πως δεν λύθηκαν όλα. Κάτι είναι αυτό, γιατί γενικώς ήταν ένας πανηγυρικός λόγος ή τέλος πάντων κείμενο.
1: Συγχωρείς, τι θα κάνει δηλαδή μνημόσυνο, θα κάνεις όταν είσαι κυβέρνηση.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Ξέρω εγώ. Ξέρεις καμία κυβέρνηση να πει δεν τα έκανα, δεν έκανα τίποτα. Έκανε.
0: Ναι.
1: Να είμαστε ειλικρινείς, έτσι.
0: Ότι κάποια πράγματα και τουλάχιστον από αυτά που είχε πει προεκλογικά ο ίδιος, σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τήρησε τώρα. Ποιους ευνόησε
1: και
0: αυτό, επιτέλους είναι άλλο πράγμα.
1: Η αντιπολίτευση κατάλαβε ότι δεν μπορεί να λέει ότι δεν πάει καλά η οικονομία.
0: Ξαρτάται.
1: Γιατί τους ακούω.
0: Όλα είναι σχετικά, Νίκο.
1: Όχι, τους ακούω πρώτη φορά μετά από καιρό να παραδέχονται ότι υπάρχει υπεραπόδοση και τα λοιπά, που δεν το λέγανε.
0: Η υπεραπόδοση είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το αρνηθείς. Το ζήτημα είναι πώς προκύπτει η υπεραπόδοση.
1: Τώρα η κουβέντα που θα γίνει θα είναι τι θα κάνουμε με την υπεραπόδοση.
0: Όχι, γιατί περίμενε. Η υπεραπόδοση, πριν πάρουμε στο τι θα, κάνουμε. Γιατί ετοιμάζεται και το πακέτο Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ που θα είναι ένα ακόμα κάτι δις, λόγω κυρίως της υπεραπόδοσης των φόρων.
1: Άμα δεν έχει λεφτά, τι θα μοιράσεις.
0: Ναι. Εγώ λέω πώς έχει προκύψει η υπεραπόδοση. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Και μήπως δεν χρειαζόταν εκ των προτέρων η υπεραπόδοση και να μην είχαμε τόσο μεγάλη επιβάρυνση αν θέλαμε να αποτρέψουμε να υπάρχει υπεραπόδοση. Γιατί η υπεραπόδοση, ξαναλέω, έχει έρθει με έναν τρόπο. Ένα κομμάτι της έχει έρθει από την πάντα
1: και
0: τη διανομή
1: μετά που κάνει.
0: Πού είναι η αναδιανομή.
1: Αυτό κάνει
0: που
1: μετά.
0: Πού
1: είναι τα βάουτσερ και όλα αυτά.
0: Φοβερή αναδιανομή.
1: Αυτή είναι η αναδιανομή.
0: Πρόσεξε όμως τώρα, γιατί για να πάμε στο κομμάτι των επιδόσεων της κυβέρνησης. Υπάρχει μια σειρά από οικονομικούς δείκτες που αποτυπώνει μια διαφορετική πραγματικότητα ή δεν μπορεί να πανηγυρίζει η κυβέρνηση.
1: Οι βασικοί οικονομικοί δείκτες είναι θετικοί.
0: Περίμενε.
1: Όταν μιλάμε για βασικούς οικονομικούς δείκτες, μιλάμε για την εξέλιξη. Το ΑΕΠ, αυτό είναι το πιο,
0: έχουμε
1: το πιο
0: έλλειμμα, κρίσιμο. Έχουμε έλλειμμα 15 δις στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
1: Δεν είναι τωρινό.
0: Δεν είναι πάντα.
1: Πάντα είχαμε.
0: Έχει αυξηθεί το έλλειμμα.
1: Μόνο την περίοδο του μνημονίου έπεσε το έλλειμμα γιατί δεν υπήρχε ζήτηση στη χώρα.
0: Εντάξει, άλλο, για άλλους λόγους.
1: Άμα μειώνεται γιατί πεθάναμε, άστο καλύτερα να μην μειωθεί.
0: Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Συμφωνώ.
0: Έχουμε πέσει στην ανταγωνιστικότητα πάλι, πήγαμε 50η θέση.
1: Και δεν έχουμε,
0: που υποτίθεται ότι έχουμε επενδύσεις και δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Επενδύσεις έχουν γίνει, δεν φτάνουν.
0: Έχουμε.
1: Η Ελλάδα είχε πάντα επενδυτικό έλλειμμα και έγινε πολύ μεγαλύτερο την περίοδο του μνημονίου που χάθηκε μπάλα στην κυριολεξία, δεν υπήρχαν λεφτά καθόλου.
0: Γιατί δεν υπήρχε οικονομία για να έρθει άλλο να επενδύσει. Ναι, αλλά υποτίθεται ότι περάσαμε αυτό το στάδιο. Και πανηγυρίζαμε για κάτι μεγάλες επενδύσεις που ξαφνικά μετά από κάτι μήνες έλεγαν ότι αποσύρονται. Έχουν γίνει κάποιες.
1: Ναι.
0: Αλλά κάποιες αποσύρθηκαν ενώ είχαν ανακοινωθεί. Έχουμε έναν από τους μεγαλύτερους πληθωρισμούς στην Ευρώπη,
1: αυτό
0: στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα της οικονομίας.
0: Έχουμε ακριβότερα από άλλα ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ προϊόντα, όπως αποδεικνύεται και από το πόσο κάνει.
1: Ο πληθωρισμός πάει πακέτο με αυτό.
0: Και ξοδεύουμε ένα 35% του οικογενειακού εισοδήματος για στέγαση.
1: Το μεγάλο θέμα που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι η στέγαση. Και το δεύτερο είναι η ακρίβεια στα προϊόντα.
0: Είναι όλο μαζί ένα πακέτο, Νίκο, που εγώ δεν λέω.
1: Αλλά εγώ θα πάω αλλού.
0: Δεν ισοπεδώνω τα υπόλοιπα, αλλά να μην παρουσιάζουμε μία εικόνα.
1: Σε επίπεδο μακροοικονομικής ισορροπίας τα πράγματα είναι. Τώρα με προκαλεί μια ακροάτρια. Μάλλον δεν καταλαβαίνει από οικονομικά, οπότε τι να τη πω τώρα. Προφανώς είναι η αγορά από φαντς επένδυση, γιατί βάζουν λεφτά. Προφανώς είναι.
0: Είναι επένδυση.
1: Γιατί αυτά τα λεφτά δεν υπάρχουν στην Ελλάδα για να τα βάλουν οι
0: Έλληνες. Είναι επένδυση, αλλά δεν μπορεί να λογίζεται ως ανάπτυξη. Το να αγοράζουν funds κόκκινα δάνεια σε εξευτελιστική τιμή, ενώ θα μπορούσαν να τα πάρουν ήδη οι ιδιοκτήτες στο ίδιο ποσό, δεν είναι ανάπτυξη.
1: Μιλάμε για κόκκινα δάνεια, μιλάμε για αγορές εταιριών κτλ.
0: Α, μιλάμε για τέτοια funds. Εντάξει, όχι.
1: Αυτή τη στιγμή επενδύουν και εκτός χρηματιστηρίου και μέσα από το χρηματιστήριο. Υπάρχει κινητικότητα σε αυτό το μέτωπο. Είναι λεφτά. Όπως και να το κάνουμε. Εκεί το μόνο.

0: Το μόνο θέμα που έχω με τα φαντζ είναι ότι ορισμένα από αυτά, για να είμαστε ειλικρινείς, πάνε και δανείζονται από τις ελληνικές τράπεζες. Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Αυτό που υποτίθεται ότι φέρνουν τα δικά τους λεφτά.
0: Φέρνουν τα δικά τους λεφτά. Αλλά υπάρχουν φαντζ που έχουν μεγάλη μόχλευση στις εξαγορές που κάνουν. Εκεί μπορώ να το καταλάβω. Ότι γίνεται ένα ζήτημα. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, λες ότι οι τράπεζες έχουν χρήμα. Αυτή τη στιγμή οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να δανείσουν πάρα πολύ πολλά, γιατί έχουν 60% σχέση δανείων με καταθέσεων. Δηλαδή, οι καταθέσεις υπερβαίνουν τα. Αυτό είχε να γίνει πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε φτάσει στο άλλο άκρο πριν το μνημόνιο. Και βέβαια, υπάρχει δυνατότητα να δανείζουν εφόσον είσαι αξιόχρεος, γιατί έχει διαλυθεί και όλη η χώρα και ακόμα παραμένει διαλυμένη από το μνημόνιο. Έχουν βελτιωθεί ο αριθμός των ανθρώπων που είναι αξιόχρεοι, αλλά δεν είναι ο ίδιος που ήταν στο παρελθόν. Έλεγα λοιπόν.
1: Εξακολουθούν πολλοί δείκτες να είναι χειρότεροι από το 2009.
0: Για την οικονομία.
1: Μετά από 18 χρόνια.
0: Έλεγα για την οικονομία ότι έχω την εντύπωση ότι το πεδίο θα μεταφερθεί στο τι θα γίνει με τη φορολόγηση εδώ και πέρα.
1: Ήδη υπάρχουν πληροφορίες για το τι θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης σε ένα κομμάτι το οποίο έχει σχέση με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Απ' την άλλη, ακούμε τον κ. Τσίπρα να λέει ότι πρέπει να αλλάξει λίγο το φορολογικό μείγμα.
0: Έχω την εντύπωση ότι ο Μητσοτάκης θα πάει στη γραμμή Τσίπρα και θα έχουμε εξελίξει με τα φορολογία των τραπεζών. Έτσι, αυτή την πληροφόρηση έχω.
1: Ωραία. Ο ανταγωνισμός κάνει καλό.
0: Ναι,
1: ο ανταγωνισμός κάνει καλό και στους πολίτες. Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα το υλοποιήσει τελικά και πώς θα το υλοποιήσει. Αλλά για μένα το μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή δεν ακούω. Καταρχήν, ο κ. Τσίπρας μιλάει για τους άμεσους φόρους. Το ζήτημα σε αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι η έμεση φορία. Από εκεί έχει τα έσοδα τα πολλά το ελληνικό κράτος. Ναι. Η άμεση φορολογία έχει μειωθεί και οι συντελεστές έχουν μειωθεί. Και φέτος φαίνεται στους μισθωτούς, το βλέπουμε ήδη, δηλαδή όσοι έχουμε μισθωτή εργασία, φαίνεται η μείωση φορολόγησης από την παρακράτηση του
1: φόρου. Από τη λιγότερη παρακράτηση.
0: Που παίρνει περισσότερα καθαρά χρήματα με τον ίδιο μισθό στην ουσία.
1: Που βέβαια εκεί πέρα δεν έχει γίνει η αναδιαμόρφωση ή την αριθμοποίηση
0: Το δεύτερο μεγάλο θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και δημιουργεί και θα δημιουργήσει πρόβλημα στο δημόσιο και θα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα το δημόσιο τα επόμενα χρόνια είναι η ανισορροπία που υπάρχει μεταξύ των μισθών. Πέρα από τους νέους ερχόμενους, είναι πολύ χαμηλή η μισθή του δημοσίου στους νέους ερχόμενους. Δεν μιλάμε για ενειδικευτούς, μιλάμε για ειδικευμένους ανθρώπους με πτυχία, με μεταπτυχιακά κτλ.
1: Όσοι μένουν εδώ.
0: Έχουμε.
1: Γιατί ισχύει αυτό, εξακολουθεί να το έχει αυτό ως πρόβλημα η χώρα.
0: Έχουμε έτσι και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτά τα προσόντα. Είναι σαφές ότι το δημόσιο σε λίγο δεν θα βρίσκει άνθρωπο που να έχει προσόντα με τους μισθούς που δίνει και τους 12 μισθούς, γιατί πρόσεξε να δεις, τα 1000 ευρώ του δημοσίου, τα 9 εκατοστάρικα που παίρνει ένας εισερχόμενος πτυχιούχος στο δημόσιο.
1: Άμα τα παίρνει 8 εκατοστάρικα στον ιδιωτικό τομέα, είναι επί 14.
0: Ακριβώς. Είναι περισσότερα χρήματα στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Άρα λοιπόν το δημόσιο είναι θέμα χρόνου να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Και βεβαίως ένα άλλο θέμα που πάει στο δημόσιο, υπάρχει ανισορροπία μεταξύ των μισθών διαφόρων υπαλλήλων που έχουν διοριστεί σε διαφορετικές περιόδους. Άλλη τρέλα αυτή με τα μνημόνια και με όλα αυτά. Το έχουμε κάνει ψιλομπάχαλο. Βεβαίως τώρα αρχίζουμε το παιχνίδι το παλιό. Δώσε στους εφοριακούς, δώσε στους λιμενικούς, δώσε στους στρατιωτικούς και πάλι πάμε να δημιουργήσουμε.
1: Δώσε στους ιεράρχες.
0: Δώσε στους παπάδες τα λεφτά. Οι οποίοι δεν καταλαβαίνω ένας Μητροπολίτης τι ανάγκη έχει να εισπράττει μισθό, αφού έτσι κι αλλιώς δεν ζει μέσα στη Μητρόπολη.
1: Περίμενε. Yeah. Γιατί. Προς τιμήν τους κάποιοι ιεράρχες είπαν ακριβώς αυτό και ότι αν υπάρξει αύξηση
0: δεν είναι...
1: εγώ δεν θα τη δεχτώ και θα την προσωπήσω στην Εκκλησία.
0: Δεν είναι ένας άνθρωπος.
1: Αλλά η Ιερά Σύνοδος είχε μια πολύ θετική άποψη για την...
0: Δεν είναι, οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι άνθρωποι σαν και εμάς που ζουν σε σπίτι.
1: Ναι.
0: Δεν ζουν σε σπίτι.
1: Δεν θα έπρεπε.
0: Όχι, δεν ζουν σε σπίτι. Ζουν σε Μητροπόλεις μέσα. Τους παρέχει, τους διάκους και διάφορα άλλα πράγματα. Τους προσέχουν.
1: Μα ήταν διαχρονικό τους έτοιμα, λέει η κυβέρνηση αύξηση.
0: Ναι, τέλος πάντων, ναι.
1: Δεν ξέρω, μήπως αυτή η παρουσία του κυρίου Ιερώνυμου.
0: Βάλε το εδώ παπάς, εκεί παπάς.
1: Αυτή η παρουσία του κυρίου Ιερώνυμου και αυτό το mini clip που είχε παίξει στη συνέντευξη που είχε δώσει ο Τσίπρας στον Χατζηνικολάου, μήπως χτύπησε άσχημα.
0: Δεν είδα πάντως και τον αντιπολίτευση. Να ζορίζεται πολύ με τη.
1: Όχι.
0: Δεν τους είδα.
1: Όχι. Χαζίνε.
0: Όλοι θέλουν να το θυμιατήρησε. Έρχονται εκλογές, Γιάννη μου. Έτσι. Και άμα θυμιατιστούν καλά, μπορεί το να πάρουν καλά.
1: Ποιον θα θυμιατήσει περισσότερο η ιεραρχία.
0: Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε να κάνουμε. Ω, καλά. Ξεφύγαμε.

0: Αυτό με τα παραμύθια είναι πολύ.
1: Από παραμύθι πάμε.
0: Το καλά. Παραμύθι τέλειωσε. Να σου πω επίσης, το κάθε σπίτι Νίκο έχει τα προβλήματά του.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ας πούμε ξαφνικά στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει πρόβλημα. Τέλος πάντων υπάρχει μία αναστάτωση η οποία έχει.
1: Είναι σαμαράς.
0: Βλέπω ένα τρίπτυχο. Γιατί είχαμε τη διαφοροποίηση του κυρίου Αθανασίου και της κυρίας Μπακογιάννη.
1: Ναι.
0: Στη συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος σε σχέση με αυτή την περίφημη πρόταση άλλο και τούτο ξαφνικά. Μία και εξαετής θητεία λέει για τον πρόεδρο.
1: Ναι.
0: Και κάτι είπαν ότι είναι και ζήτημα συμφωνίας λέει μεταξύ των κομμάτων. Δεν πρόκειται πουθενά. Ένα. Ο κύριος Χρυσομάλης, ο οποίος κύριος Χρυσομάλης
1: έχει
0: συγκεκριμένη
1: πολιτική
0: προέλευση.
1: Πολιτικές σχέσεις να το πούμε.
0: Ωραία, σωστότερο. Ξέφρασε τις ενστάσεις του, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Όχι, κατέθεσε τροπολογία, δεν ξέρω. Ναι. Ενστάσεις.
0: Σε σχέση με τη διάταξη αυτή στο νομοσχέδιο που αφορούσε στους υπαλλήλους του δημοσίου και πότε μπορεί το δημόσιο να προσφύγει αντίον μια
1: απόφαση στους δήμους, αυτό το, τη διάταξη που έχει κάνει για τις δικαστικές.
0: Ναι, που έχει διαφορετική αντιμετώπιση ένας.
1: Και τώρα επί της ουσίας δεν έχει άδικο.
0: Όχι, βέβαια.
1: Βεβαίως η κυβέρνηση προσπαθεί να τακτοποιήσει το θέμα γιατί έχει μεγάλο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται σε αυτές τις δομές οι οποίοι είναι συμβασιούχοι 45 χρόνια. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει και ισονομία.
0: Ακριβώς. Και το πιο βαρύ μας ήρθε με την επιστολή του κυρίου Φεύγα, ο οποίος κύριος Φεύγας είναι γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ένας βουλευτής. Ο οποίος ζητά από
1: και
0: τον κύριο Μητσοτάκη. Βεβαίως. Ζητά από τον κύριο Μητσοτάκη την κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια και προτείνει την άρση διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά.
1: Καλά, τότε κοίταξε να δεις. Τώρα την άρτη διαγραφή δεν θα γίνει τίποτα. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς
0: είναι έτοιμος. Ένα πακέτο.
1: Είναι έτοιμος να κατεβάσει κόμμα. Ναι. Έχει κάνει ήδη συνδυασμούς σε όλη τη χώρα από ό,τι μαθαίνω. Δεν ξέρω πότε θα. Επειδή τρέχει πολύ ο Μητσοτάκης και πιθανόν να φοβάται από το Σεπτέμβριο θα βαρέσουν οι καμπάνες, παρότι λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα εξαντλήσει τετραετία, μπορεί να δει το κόμμα να γίνεται άμεσα η ανακοίνωση του κόμματος.
0: Δεν νομίζω ότι θα το αργήσει πολύ ο κ. Σαμαράς. Αν θέλει γενικώς να επικοινωνήσει.
1: Εδώ και καιρό, ναι. Και 2-3 μήνες, στελέχη του. Γνωρίζω εγώ στελέχη που έχουν προσεγγίσει ανθρώπους που έχουν προσεγγίσει από το χώρο της κεντροδεξιάς, κυρίως δυσαρεστημένους από την κυβέρνηση.
0: Υπάρχει μία δεξαμενή προσώπων που δεν ξέρω βέβαια αν είναι μεταξύ αυτών που λένε τώρα ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι
0: δηλαδή πόσο θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μπράβο, είναι οι δυσαρεστημένοι της Νέας Δημοκρατίας που μπορεί,
0: που
1: να,
0: μπορεί να,
1: να
0: είναι στους αναποφάσεις τους.
1: Και δεν
0: ή στο
1: να...
0: άλλο κόμμα. Και... αναμένοντας όχι... το κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι, μπράβο. Που δεν θέλουν να ψηφίσουν κάποιο άλλο κόμμα που δεν τους πάει να, πούμε, να ψηφίσουν είτε Λαδινοπούλου είτε Βελόπουλο είτε Καριστιανού. Που ζορίζονται με το Πασόκ γιατί δεν είναι τόσο κεντροί ώστε να ψηφίσουν Πασόκ και πιθανότητα. Να υπάρχει ένας χώρος για να εκφραστούν.
0: Γιατί δεν ξέρω αν υπέπεσε.
1: Αυτοί το πιθανόν ή θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία κάποιοι στο τέλος της ημέρας ή θα πήγαιναν στο γιαμπάνι στην παραλία.
0: Δεν ξέρω αν έχει υποπέσει στην αντίληψη πολλών. Υπήρξε μια συνάντηση μεταξύ άλλων συναντήσεων της κυρίας Κίμπερλι Γκιλφόιλ και με τον κύριο Σαμάρα.
1: Έχει ενδιαφέρον.
0: Και υπέπεσε σίγουρα στην αντίληψη του Μεγάρου Μαξίμου που δεν είναι πολύ ευχαριστημένο.
1: Ναι.
0: Επειδή λέγαμε για τα προβλήματα που έχουν όλα τα σπίτια. Υπάρχει ένα. Καλά, με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλά, δεν υπάρχει
0: θα
1: σπίτι.
0: Μείνει η κεραμίδη πάνω στην κεραμίδη. Ναι. Έχουν πολύ μεγάλο ζήτημα εκεί και ο
1: κύριο Τσίπρα νομίζω ότι δεν τα κατανοήσει, θα πέσει ξύλο.
0: Ο κύριο Άμελο συνεχίζει να χτυπά μία πόρτα την οποία δεν πρόκειται να ανοίξει κανεί.
1: Πώ το λέει το τραγούδι.
0: Μην χτυπά σε μία πόρτα
1: κλειστή.
0: Ο Μητσιάς το λέει. Η κυρία Καριστιανού βλέπει τα όποια στελέχη πολύ φρέσκα που είναι στο κόμμα να φεύγουν. Και να λένε ότι εμείς δεν περιμέναμε να δούμε να συναντήσουμε μια τέτοια κατάσταση. Εκείνη από την πλευρά της λέει
1: το ξεκαθαρίσει το τοπίο.
0: Υπάρχουν παραγοντισμοί.
1: Θα πάρει κεφάλια από τους παράγοντες.
0: Ναι, θα το καθαρίσω εγώ το τοπίο.
1: Εντάξει, έβγαλε άκρηση τώρα.
0: Και αν έχει κάποια σημασία. Και αν έχει κάποια σημασία. Οι δημοκράτες. Και αν έχει κάποια σημασία. Οι δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη έχουν και αυτοί τα ζητήματά τους. Ο οποίος κύριος Κασελάκης.
1: Κυρία Τζάκρη εκεί που έφυγε.
0: Ναι, επαναπροσδιορίζει τον ιδεολογικό προσανατολισμό. Των δημοκρατών, φιλελεύθερο κέντρο.
1: Αυτόν τον βλέπω στη Νέα Δημοκρατία.
0: Αν δεν σας αρέσουν οι ιδέες μας, οι αρχές μας, έχουμε κι άλλες.
1: Έχουμε κι άλλες. Πάντα υπάρχουν ιδέες για όλους.
0: Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε στους τίτλους ειδήσεων με τη
1: Δημοκρατία. Επιστρέφουμε τάχιστα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τους 1.500 πλησιάζουν οι νεκροί από το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό. Περίπου 50.000 υπολογίζονται οι αγνοούμενοι. Σχεδόν 200 κτίρια κατέρευσαν πλήρως. Στο Καράκας, κάτοικοι υποχρέωσαν στρατιωτικούς να πάρουν τσάπες και φτιάρια για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση συντριμμιών. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών αναμένεται να επηρεάσουν σήμερα τουλάχιστον 91 εκατομμύρια ανθρώπους. Είναι προς συζήτηση το αν θα καταργηθούν οι πανελλαδικές, είπε στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σημείωσε ότι έχει ξεκινήσει από τα τέλη Ιανουαρίου ο διάλογος για το εθνικό απολυτήριο και η τύχη κάθε παιδιού δεν θα κρίνεται από 4-3 ώρα. Σύσκεψη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Στόχος της κυβέρνησης, μια συμφωνία κυρίων που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών. Ως αύριο θα καταβληθεί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Έκρηξη εξημερώματα έξω από επιχείρηση ενοικιάς των αυτοκινήτων επί της οδού Αχαρνών Τσαπατήσια. Από την ισχύ της δημιουργήθηκε μικρός κρατήρας στο κεφαλόσκαλο του καταστήματος. Σακούλα που περιείχε κρυφτική ύλη εντόπισαν οι αστυνομικοί. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά μέχρι νεοτέρας κυρίες και κύριοι, σκυτάλη και πάλι στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Με την οικονομία ασχολούμασταν κυρίως στο πρώτο μέρος. Με την οικονομία νομίζω θα ασχοληθούμε και στο δεύτερο στην συζήτηση που θα έχουμε με τη σημερινή μας προσκεκλημένη, η οποία είναι η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, η βουλευτή στο βόρειο τομέα της Αθήνας και υπεύθυνη του τομέα οικονομίας του ΠΑΣΟ. Καλημέρα κυρία Αποστολάκη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πηγαίνουμε, οδεύουμε προς τη ΔΕΘ. Ήδη έχουν αρχίσει να βγαίνουν πληροφορίες και σε σχέση με το πακέτο που ετοιμάζει. Πακέτο πάει αυτό. Επειδή λοιπόν είμαστε δύο μήνες πριν από τη ΔΕΘ και κάτι παραπάνω από τις εκλογές, το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο οικονομικό πρόγραμμα και να σας ζητήσουμε να μας αποκαλύψετε σε σχέση με τις αγγελίες που θα κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης στην ΔΕΘ, τουλάχιστον τους άξονες που θα κινείται.
2: Κοιτάξτε, όπως ορθά επισημαίνετε, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, ανεξαρτήτως το πότε θα γίνουν οι εκλογές, που σημαίνει ότι αν τελικά ο Πρωθυπουργός είναι συνεπής, γιατί δεν μας έχει συνηθίσει να είναι συνεπής με όσα λέει και όσα κάνει, αν είναι συνεπής ως προς την δήλωσή του την τελευταία ότι θα γίνουν εκλογές το Μάρτιο του 27, είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, είναι υπεύθυνος γι' αυτό, αυτός έχει τροφοδοτήσει αυτό το προεκλογικό κλίμα με δηλώσεις και με διαρροές, και είναι υπεύθυνος γιατί αυτό δεν βοηθάει την οικονομία, δεν βοηθάει την σταθερότητα, δεν βοηθάει το επενδυτικό κλίμα. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο καταρχήν παρουσιάστηκε όσον αφορά τον βασικό του κορμό και τον πυρήνα του από πέρυσι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και βεβαίως είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα ενισχυθεί, θα εμπλουτιστεί και θα επικαιροποιηθεί στην φετινή ΔΕΘ, με βασικούς άξονες όμως αλαλείο τους. Και ποιοι είναι αυτοί? Καταρχήν θα σας έλεγα ότι η βασική στόχευση αυτού του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση των ανισοτήτων και θα έλεγα των ραγδαίων ανισοτήτων που έχουν επιδεινωθεί από τις επιλογές του Πρωθυπουργού. Γιατί η δραματική αύξηση των ανισοτήτων δεν είναι μια νομοτέλεια, είναι κάτι που επέρχεται ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων επιλογών, όπως άλλες επιλογές θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν την αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Και αναφέρομαι βεβαίως στο ζήτημα της φορολογίας, στην θηριώδη επέλαση των έμεσων φόρων που γονατίζουν την αγοραστική δύναμη.
1: Πάντως δεν τους αύξησε ο Μητσοτάκης τους έμεσους φόρους.
2: Τους βρήκε. Το ΦΠΑΟ, κοιτάξτε, όταν μια κυβέρνηση είναι 7 χρόνια δεν μπορεί να επικαλείται τι βρήκε, γιατί έχει κρίσιμο και επαρκή χρόνο για να ανατρέψει ό,τι βρήκε και δεν της άρεσε.
1: Για να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, θα σας αντιτείνω ότι έχει κάνει μείωση στους άμεσους φόρους.
2: Ναι, για να κάνετε λοιπόν το συνήγορο του διαβόλου θα πρέπει να δείτε ότι η μείωση που έχει κάνει στους άμεσους φόρους, εάν συνδυαστεί με όλα τα υπόλοιπα μέτρα που πήρε, συν το γεγονός ότι μείωσε και άμεσους φόρους οι οποίοι απευθύνονται σε ελίτ της κοινωνίας, άρα όχι μόνο δεν συμβάλλουν στο να αντιμετωπίσουν την ανισότητα, αλλά την επαυξάνουν.
1: Ποιοι είναι αυτοί οι φόροι που απευθύνονται σε ελίτ?
2: Μιλάω για τη μείωση, για παράδειγμα, του φόρου στα μερίσματα, που είναι ένας από τους χαμηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για τα ζητήματα των γονικών παροχών της πολύ μεγάλης ακίνητης περιουσίας, που είναι μια διαγενειακή συντήρηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Αλλά για το γεγονός.
1: Άρα θεωρείτε ότι πρέπει να μειωθεί το αφορολόγητο στη μεταβίβαση των κατοικιών?
2: Έχουμε πει ότι με το σημερινό μοντέλο και αν προσθέσει κανείς τους ανιώντες, δηλαδή παππούδες και γιαγιάδες, φτάνουμε σε δυσθεώρητα ύψη γονικών παροχών που αγγίζουν τα εκατομμύρια πλέον.
1: Άρα ποιο πρέπει να είναι το ποσό προφανές, κατά τη γνώμη σας, που θα είναι φυσιολογικό?
2: Θα τα ακούσετε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αυτά στην ώρα τους. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η μείωση της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων πολιτών, η οποία με επίτευγμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι σήμερα πλέον όχι στην προτελευταία αλλά στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει να κάνει και με το πώς ροκανίζεται το εισόδημα και καταναλογία η αγοραστική δύναμη μέσα από τους έμεσους φόρους, που είναι οριζόντιοι, μας πλήττουν όλους, είτε έχουμε είτε δεν έχουμε, είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ειδικοί χώροι κατανάλωσης και ο ΦΠΑ. Και βεβαίως το μοντέλο χωρών που τόλμησαν να παρέμβουν εκεί, όπως είναι η Ισπανία ή η Κύπρος, είναι θετικό.
0: Σε έναν βαθμό. Αλλά και κάποιες από τις χώρες που το εφάρμοσαν. Να περιμένουμε δηλαδή να προτείνεται μείωση των συντελεστών στους έμεσους φορούς.
2: Μα το έχουμε προτείνει, έχουμε μιλήσει για την οφειλόμενη κατάργηση του ΦΠΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα στα είδη πρώτης ανάγκης, στα τρόφιμα. Και για να μην περιοριστώ στη φορολογία, θέλω να μπω στο τεράστιο κομμάτι του ιδιωτικού χρέους, έναν ωκεανό που αγγίζει πλέον τα 250 δισεκατομμύρια, όπου η απουσία κάθε είδους παρέμβασης επί 7 χρόνια της κυβέρνησης έχει επιτείνει το πρόβλημα και όπου η πρόσφατη προσπάθεια να παρακάμψει την ευνοϊκή απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου αναζητώντας δήθεν χρυσές τομές, που ήταν μια σαφής διάθεση να μην εφαρμοστεί μια απόφαση της οποίας η αναδρομικότητα και ο μηνιαίος εκτοκισμός ήταν χωρίς καμία αμφισβήτηση από όλη την νομική κοινότητα, από τους δικηγορικούς συλλόγους, από τους πάντες, από τους γνωρίζοντες δηλαδή, αποδεικνύει ότι ποιους εκπροσωπεί. Τα συμφέροντα ποιον εκπροσωπεί. Ναι,
1: εδώ το ερώτημα είναι ότι αν δεν νομοθετούσε το κομμάτι της αναδρομικότητας, δεν θα υπήρχε συρροή δικαστικών προσφυγών στα δικαστήρια, δεδομένου ότι δεν θα μπαίνει και βέβαια ότι οι τραπεζίτες θα έκαναν δεκτό. Σου λέει πηγαίνετε στα δικαστήρια και ξεμπερδέψτε μετά από 5 χρόνια.
2: Ακούστε, η εκάστοτε κυβέρνηση έχει πάρα πολλούς μοχλούς άσκησης, πίεσης και εφαρμογής πολιτικής. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε και αντιλαμβανόμαστε όλοι τι εννοώ. Μια απλή εγκύκλειος ή μια απλή δήλωση, αφήστε την εγκύκλειο, μια απλή δήλωση του Υπουργού που θα ερχόταν να επισημάνει το αμετάκλητο περιεχόμενο της απόφασης, για το οποίο σας επαναλαμβάνω.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι εξωθεσμικό, το να πει ένας υπουργός υπαγορεύσει με τα λόγια τι θα κάνουν οι τράπεζες, δεν το λέω και τόσο θεσμική παρέμβαση.
2: Δεν είναι θέμα να υπαγορεύσει, δεν σας είπα να υπαγορεύσει. Θα υπαγόρευε αν δεν είχε μεσολαβήσει η αμετάκλητη κρίση της πλήρους ολομέλειας. Εσείς δηλαδή θεωρείτε ότι.
1: Η οποία
2: όμως
1: δεν
2: είχε
1: ρητή διάταξη για την αναδρομικότητα,
2: ακούστε,
1: για την εφαρμογή της αναδρομικότητας.
2: Αυτό είναι ένα πεδαριώδες επιχείρημα, το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει και ο πρωτοετής φοιτητής της νομικής σχολής. Η αναδρομικότητα προέκυπτε σαφέστατα από την κρίση του δικαστηρίου. Ανέτρεξε η κρίση του δικαστηρίου στον νόμιμο τρόπο εφαρμογής του νόμου 3869 του 2010 και ο τρόπος αυτός, η ερμηνεία, προφανέστατα και ανατρέχει στο χρόνο ψήφισης του νόμου. Δεν είναι
0: η ένταξη τέλος πάντων στον νόμο των δανειοληπτών που είχαν πρόβλημα. Υπάρχει όμως ένα κενό, παρακαλώ.
2: Ναι. Για να στηρίξω ένα αυτονόητο επιχείρημα. Πώς εσείς ερμηνεύετε, πώς ερμήνευσε ο κόσμος τα περί χρυσής τομής? Χρυσή τομή αναζητάμε όταν ερχόμαστε να συγκεράσουμε αντιτιθέμενα συμφέροντα. Mm-hmm. Όταν ερχόμαστε να βρούμε το μέσο όρο, ούτως ώστε στη σύγκρουση συμφερόντων να έχουμε το περιβόητο win-win. Εδώ δεν έχουμε τέτοια περίπτωση. Εδώ έχει αποφασίσει αμετάκλητα ο Άριος Πάγος για το ποιος είναι ωφελημένος από αυτή τη σύγκρουση, την οποία επί 7 χρόνια η κυβέρνηση αποφάσισε να αφήσει αρρύθμιση.
0: Πάντως, δεν ξέρω αν είναι επαρκής η ρύθμιση. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει καμία πρόνοια για όσους έμειναν εκτός ρύθμισης λόγω των τεράστιων δόσεων.
1: Αυτούς που έχουν κοκκινήσει στον κατσέλι.
0: Και αυτούς που έχουν μπει στον εξοδικαστικό.
2: Βεβαίως δεν είναι επαρκής.
0: Δεν είδαμε όμως από εσάς, επειδή καταθέσετε και τρεις τροπολογίες στη συζήτηση. Δεν είδαμε κάτι σχετικό σε σχέση με αυτούς.
1: Αποστολάκη, ναι. Αυτό που λέει ο Γιάννης, και θέλω να προσθέσω και το εξής. Το ερώτημα είναι πόσο επηρεάζεται ο Ηρακλής, ο οποίος αν επηρεαστεί θα το πληρώσουμε πάλι εμείς. Δηλαδή θα γίνει μια ρύθμιση που θα το πληρώσει ο φορολογούμενος και είναι δίκαιο να το πληρώνει αυτό ο φορολογούμενος. Γιατί στο τέλος δεν πληρώνουν οι τράπεζες, εμείς θα το πληρώσουμε.
2: Το ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να παρέμβει για το ζήτημα το οποίο δεν λύνει η κυβέρνηση. Ποιο είναι το ζήτημα που δεν λύνει η κυβέρνηση? Το ζήτημα όλων εκείνων οι οποίοι αναγκάστηκαν να βγουν από τις ρυθμίσεις του νόμου ενώ είχαν υπαχθεί εξαιτίας αυτής της δυσανάλογης και όπως αποδείχθηκε μετά την απόφαση της Ολομέλειας εξαιρετικά δυσανάλογες για τους δανειολήπτες, αλλά όπως αποδείχθηκε με την απόφαση της Ολομέλειας, παράνομο τρόπο υπολογισμού των τόκων. Και κάλεσε την κυβέρνηση όταν ήταν πλέον δεδομένο ότι θα νομοθετήσει, εκεί χρειαζόταν πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Αυτό θα συνιστούσε πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Αυτό που έκανε δεν είναι πολιτική πρωτοβουλία, είναι επικοινωνιακός ελιγμός που υποτιμά την κρίση και την νοημοσύνη των πολιτών, οι οποίοι βεβαίως δεν κοροϊδεύονται, γνωρίζουν ότι η κυβέρνηση 7 χρόνια απέχει και για τα κόκκινα δάνεια και για τα δάνεια.
1: Εγώ θα επιμείνω στις επιπτώσεις του Ηρακλή.
2: Σε ό,τι αφορά το θέμα του Ηρακλή που θέσατε, εμείς κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις, μεταξύ των οποίων και το ζήτημα του αναβαλλόμενου.
1: Δηλαδή,
2: οι τράπεζες είναι το ζήτημα της επιτάχυνσης σε ό,τι αφορά την υποχρέωση των τραπεζών για την καταβολή του αναβαλλόμενου.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν αφορά την κάλυψη των εγγυήσεων από τον Ηρακλή, οι οποίες έχουν δεσμεύσει σε ό,τι αφορά στο έσοδο που θα προκύπτει από την εκαθάριση των κόκκινων δανείων.
2: Η βελτίωση των εποπτικών τους κεφαλαίων. Όπως επίσης και η υψηλή σήμερα κερδοφορία των τραπεζών δεν δημιουργεί κανένα κίνδυνο, γι' αυτό και.
1: Ο Ηρακλής έχει δώσει εγγυήσεις όμως στο κράτος και έχει ένα σχεδιασμό που έχει συγκεκριμένη ροή εσόδων από εκαθάριση δανείων. Αν δεν προκύψει αυτή η ροή εσόδων, θα χτυπήσουν οι εγγυήσεις. Αυτό πώς θα λυθεί από τη στιγμή που θα υπάρχουν ρυθμίσεις οι οποίες θα περιορίζουν τη ροή εσόδων? Κακό σχεδιάστηκε ο Ηρακλής, κακός. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα.
2: Η σημερινή κερδοφορία και όπως θα δείτε και από τις εκθέσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, ουδείς σήμερα θέτει ζήτημα σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος στη χώρα μας.
0: Εντάξει, αυτό που λέτε έχει να κάνει με τον αναβαλλόμενο φόρο και πόσο σιγά σιγά πρέπει να απεμπλακούμε από αυτό. Αλλά ο Ηρακλής είναι ένα άλλο κομμάτι.
2: Αντιθέτως, επιχαίρουν για αυτό. Και δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με την απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου τίθεται κανένα ζήτημα σε ό,τι αφορά τον Ηρακλή.
0: Να κάνουμε και μια ερώτηση, αν προλάβουμε, σε σχέση με το γενικότερο πολιτικό κλίμα. Η κοινωνία αναζητά, τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, αναζητά πολιτική αλλαγή, τουλάχιστον βλέποντας και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Αυτή τη στιγμή, δημοσκοπικά, φαίνεται ότι το κόμμα Τσίπρα σας έχει υπερκεράσει.
1: Είχαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Χρήστου Κακλαμάνη.
0: Σαν η ανακοίνωσή του να απελευθέρωσε ένα κομμάτι ψηφοφόρων, τους οποίους δεν είχατε καταφέρει ως τώρα να πείσετε ότι είστε οι κατάλληλοι εναλλακτικοί. Βλέπουμε και μια έντονη συζήτηση και αντιπαράθεση μέσα στο ιστορικό του Πασόκ για το ζήτημα των συνεργασιών, τον χρόνο, τη μορφή τους. Πού θα πάει αυτή η συζήτηση?
2: Κοιτάξτε, τα δημοσκοπικά αποτελέσματα δεν είναι πάντοτε αποτελέσματα τα οποία επιβεβαιώνονται από την κάλπη. Θέλω να σας θυμίσω ότι πριν από 4 μήνες η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν δεύτερη στις δημοσκοπήσεις. Πριν από πολύ περισσότερους μήνες η κυρία Λατινοπούλου είχε διψήφιο αποτέλεσμα.
1: Θεωρείτε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει χαρακτηριστικά Λατινοπούλου και Κωνσταντοπούλου?
2: Μάλλον δεν παρακολουθείτε τι λέω, ναι, γιατί δεν είπα κάτι τέτοιο. Αναφέρθηκα στη ρευστότητα των δημοσκοπήσεων.
1: Ναι,
2: δεν έκανα καμία κρίση για τον κύριο Τσίπρα. Οπότε είναι καλό να μου κάνετε ερωτήσεις σε σχέση με αυτά που λέω. Μίλησα για τη ρευστότητα λοιπόν των δημοσκοπήσεων και γι' αυτό υπογράμμισα ότι έχει μεγάλη σημασία τελικά το αποτέλεσμα της κάλπης. Το ζήτημα του ΠΑΣΟΚ είναι ένα ζήτημα που το βλέπουμε ως ένα ιστορικό χρέος να ξαναγίνουμε ο καταλήτης για την πολιτική αλλαγή. Δεν ακούω κανέναν στο ΠΑΣΟΚ να αμφισβητεί ταυτοτικά ζητήματα, όπως είναι για παράδειγμα το ζήτημα της αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ. Κατά συνέπεια θα δώσουμε τον αγώνα μας για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου, για να μπορέσουμε να δώσουμε ελπίδα. Θεωρούμε ότι είμαστε αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα με θεσμική παράδοση και συγκρότηση, χωρίς αρχηγοκεντρικά και προσωποπαγή χαρακτηριστικά, με θεσμικότητα και ευθύνη, χωρίς τοξικότητα, χωρίς διχαζητικό λόγο, που μπορεί και έχει ένα πλήρες προγραμματικό πλαίσιο για να αντιμετωπίσει και να ανατρέψει την πολιτική Μητσοτάκη. Θα δώσουμε τον αγώνα μας γι' αυτό και παρότι είναι ένας αγώνας δύσκολος και ένας στόχος υψηπετής, είναι ένας στόχος εφικτός να βάλουμε τα δυνατά μας να κερδίσουμε περισσότερη εμπιστοσύνη από αυτή που μέχρι σήμερα συγκεντρώνουμε.
1: Ισχύει η προσδοκία, να το πω έτσι, νίκη έστω και με μία ψήφο μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις?
2: Από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε κανείς να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου ούτε τη ζωή των ανθρώπων.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Κατά συνέπεια, ο μόνος
1: μπορεί όμως να συγκυβερνήσει από τη δεύτερη θέση.
2: Και ανατροπή με τον Μητσοτάκη ή με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συγκυβερνήσει. Αυτό το έχουμε πει σε όλους τους τόνους.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Αποστολάκη.
1: Να τα ξαναπούμε. Έχει πολλά πράγματα στο τραπέζι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αποστολάκη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, να εξηγήσουμε πάρα πολύ γρήγορα, ενώ ο Απόστολος Ξεβανέλης μας περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή, ότι όταν συζητάς με έναν άνθρωπο στο ραδιόφωνο ή και στην τηλεόραση και αν έχετε μία εμπειρία και από μεγάλα ξένα μέσα ενημέρωσης, θα διαπιστώσετε ότι δεν αφήνεις έναν συνομιλητή σου να λέει ό,τι θέλει όταν είσαι αυτός που κάνει τις ερωτήσεις. Τώρα, αν γίνεται με αγένεια και καταλαβαίνω να κάποιος να ενοχλείται.
1: Δεν νομίζω ότι έχουμε κατηγορηθεί για αγένεια.
0: Ναι. Τώρα η περιεξουσία στο
1: μέτρο, εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Περιεξουσία αλλά... στο μικροφόνο, δεν υπάρχει καμία εξουσία του μικροφόνου. Για ό,τι λέμε
1: είμαστε
0: και ό,τι λέει αυτός. Και κρινόμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Απόστολος Βαξεβανέλης.
1: Να μας πει για την εξουσία του Μέση.
0: Καλά, εντάξει, και είναι παμψηφή, είναι αυτοδύναμος.
2: Καλημέρα. Εντάξει, χαιρόμαστε να τον βλέπουμε. Αυτό και ας χαρούμε όσο τον βλέπουμε ακόμα να είναι στα γήπεδα.
1: Νομίζω ότι τελευταίο Μουντιάλ.
0: Ναι, τώρα
1: δύσκολα θα τον δούμε στο επόμενο.
2: Αλλά τέτοια διάρκεια, τέτοιου παίκτη στα 38 του να παίζει σε τόσο υψηλό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω δεν το έχουμε ξανασυναντήσει.
1: Ναι, και είναι πάρα πολύ.
0: 39 κλεισμένα, όπως το λέω. Κάνα ναι, του φέραν και τούρτα.
1: Ναι.
2: Γιατί λέγανε ότι πηγαίνοντας στην Αμερική ο Μέση στα Μοιράτα.
1: Θα κρεμάσει παπούτσια, ναι.
2: Θα χάσουν τη δυναμική τους επειδή δεν είναι τα πρωταθλήματα αυτά ανταγωνιστικά. Και όμως μπαίνει μέσα και σου λέει ότι εγώ εδώ είμαι και ελάτε αν μπορείτε να πάρετε.
1: Αν μπορείτε, πιάστε με. Φάτε τα γκολ.
0: Στην Αραβική Χερσόνησο δεν παίζει ο Μέση. Στην Αραβική Χερσόνησο παίζει ο
2: Κριστιάνο. Και ο Κριστιάνο.
1: Εντάξει, ο Κριστιάνο τώρα όμως εμένα δεν με πείθει.
0: Είναι δύο χρόνια μεγαλύτερο.
1: Ναι, αλλά δεν με πείθηκε. Και πριν φτάσει τα δύο χρόνια μεγαλύτερο, δεν με έπεισε ούτε στο προηγούμενο Μουντιάλ.
2: Εντάξει, άλλη ομάδα η Πορτογαλία.
1: Άλλη πάστα παίχτη και άλλο χαρακτήρα παίχτη όμως.
2: Τελείως.
1: Να ξέρουμε και τι λέμε.
2: Ναι, δεν κοιταζόμαστε.
1: Προτιμώ το Μέση.
2: Όταν μας δείχνει, έτσι δεν είναι, Νίκο? Όταν μας δείχνουν στα Μάτριξ, Κριστιάνο γυρνάει και κοιτάει τον εαυτό του. Ο άλλος δεν ασχολείται καθόλου. Δώστε μου την μπάλα, λέει. Ψάχνει που είναι η μπάλα. Λοιπόν, ξεκίνησε η φάση των 32, ξεκίνησε η φάση των νοκάουτ με παιχνίδι σούπα μεν, αλλά με τον Καναδά να παίρνει.
0: Έτσι όπως έγινε στο τέλος, ναι.
1: Το πήρε.
2: Το Στράκιο πήρε την πρόκριση.
1: Πού να πάει ο Καναδάς?
2: Είναι στους 16, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μαρόκο-Ολλανδία. Πολύ δυνατό παιχνίδι, το οποίο θα γίνει τα ξημερώματα.
1: Είναι και δύο πολύ καλές ομάδες, αλλά στις 4 δεν θα πάρουμε.
2: Είναι. 8 το βράδυ σήμερα Βραζιλία-Ιαπωνία, επικίνδυνος.
0: Οι Ιάπωνες είναι πολύ αξιόμαχοι.
2: Είναι πάντα επικίνδυνοι.
1: Πάντα και πειθαρχημένη ομάδα, όπως είναι ο χαρακτήρας των Ιαπώνων γενικά.
2: Γερμανία-Παραγουάη 11.30, να βάλουμε και ένα μισάωρο, έτσι, να μην είναι στο ακριβώς, να βάλουμε και ένα 11.30. Και στις 4 το Ολλανδία-Μαρόκο. Στα μεταγραφικά για τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Έλμιν Ράστοντερ για να υπογράψει ο διεθνής Βορειομακεδόνας επιθετικός, να υπογράψει, να περάσει ιατρικά και να αναχωρήσει για την Ολλανδία για να ενταχθεί στην προετοιμασία. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Ιριμπάρια με ελεύθερη μεταγραφή, τον Ισπανό κεντρικό αμυντικό. Ο Νταβίτ Κάρμο επέστρεψε στον Ολυμπιακό για να μείνει. Θα είναι και αυτός μέσα στους κεντρικούς αμυντικούς. Ράλι Ακρόπολης, τρομερή μάχη έγινε. Τρομακτική μάχη θα έλεγα. Στα δευτερόλεπτα πεζόταν μεταξύ Νεβίλ, Γέο
1: και Νεβίλ. Και εγώ βέρτα.
2: Τα κλαταρίσματα στην πρώτη τελευταία ειδική διαδρομή στο Αγίου Ισοδόρους, αυτό έδωσε την νίκη στον Σεμπαστιάν Οσγέ που νίκησε Ακρόπολης μετά από 15 χρόνια. Στην αρχή όταν εμφανίστηκε είχε πάρει Ακρόπολης, μετά από 15 χρόνια επέστρεψε νικητής και ξαναμπαίνει και δυνατά στη διεκδίκηση του τίτλου. Έτσι, γιατί ο Έμας, ναι μεν οι τρεις της, οι τέτοιες...
1: Δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα σε κόψω.
2: Στην κορυφή, αλλά κόψτε με, τα λέμε αύριο.
1: Θα σε φημώσω.
0: Φύγαμε, πώς το λέμε.
1: Πριν φύγουμε, χορηγός, πώς μπορεί να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business και φύγαμε τρέχοντας. Γεια σας. Αύριο το πρωί πάλι.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Vodafone.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
5: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
8: Τι θα κάνουμε σήμερα? Η σημερινή εβδομάδα ξεκινάει με μουσική διάθεση. Ο Πάνος Βλάχος έρχεται στην Τεχνόπολη για να την ταρακουνήσει. Θα παρουσιάσει κομμάτια από τον δίσκο του «Πληγή έμπνευσης», αλλά και αγαπημένα τραγούδια, συνδυάζοντας εκρηκτική ενέργεια με ζωντανή αφήγηση. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30, η έναρξη της συναυλίας είναι στις 9, τα εισιτήρια στην προπόληση κοστίζουν 15 ευρώ. Για μια πιο ατμοσφαιρική βραδιά, η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου Δώρα Στράτου στον Λόφο Φιλοπάπου. Εκεί θα απολαύσουμε τραγούδια από το προσωπικό της ρεπερτόριο, αλλά και έργα των Μίκη Θεοδωράκη και Θάνου Μικρούτσικου. Η συναυλία ξεκινάει στις 9.30, τα εισιτήρια στην προπόληση κοστίζουν 20 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσια Μπακετέα.
9: Η ώρα είναι 10.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι 2 λεπτά μετά τις 10 στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας, η Ζέτα Καρφίδου. Τους 1.500 πλησιάζουν οι νεκροί από το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Συγκλονίζουν εικόνες με εγκλωβισμένους στα συντρίμμια που χτυπούν τους τοίχους για να δείξουν ότι παραμένουν ζωντανοί. Υπεράνθρωπες υποσπάθειες των διασωστών που βρίσκονται αντιμέτωποι με το χρόνο για 5ο 24ωρο και με χρήση ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων εντοπίζουν επιζώντες κάτω από τα χαλάσματα. Σχεδόν 200 κτίρια κατέρευσαν πλήρως, ενώ πάνω από 700 υπέστησαν σοβαρές ζήμιες. Περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους. Στο Καράκας, εξοργισμένοι κάτοικοι προφυλάκησαν στρατιωτικούς και τους υποχρέωσαν να πάρουν τσάπες και φτιάρια για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση συντριμμιών ενός ακινήτου. Οργή προκάλεσε και απόφαση της κυβέρνησης να περιορίσει την πρόσβαση στην πολιτεία Λαγουάιρα, καθώς επέβαλε σε εθελοντές την υποχρέωση να εξασφαλίζουν άδεια για να εισέρχονται στην περιοχή. Άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν ζωντανοί κάτω από βουνό συντριμμιών από ομάδες Αμερικανών και Γάλλων διασωστών. Ακτίδα ελπίδας μέσα στη βιβλική καταστροφή έφεραν και οι διασώστες 2 10χρονων αγοριών. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τουλάχιστον 191 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου κάποια στιγμή σήμερα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. 40 βαθμοί αναμένονται στην Ιταλία και σήμερα. Ο θερμικός στόλος από την κεντρική και δυτική Ευρώπη μετατοπίζεται στα Βαλκάνια, φέρνοντας πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν σε κάποιες περιοχές και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Από σήμερα και την Πέμπτη, η θερμοκρασία θα φτάσει ως και 39 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία, με υγρασία αυξάνοντας κατά συνέπεια το δείκτη δυσφορίας. Η υποχώρηση του Μελτεμιού θα φέρει θερμοκρασίες σήμερα ως και 37 βαθμούς σε κάποιες περιοχές της χώρας. Μετά από 11 μέρες αφόρητη ζέστη, το Παρίσι παραδόθηκε χθες τη βροχή. Έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας σε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Στόχος της κυβέρνησης είναι μια συμφωνία κυρίων που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα του νοικοκυριού. Αύριο εντωμεταξύ λήγει το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων και τα αποτελέσματα της σημερινής σύσκεψης αναμένεται να καθορίσουν το πλαίσιο των παρεμβάσεων για τους επόμενους μήνες. Ως αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε πρώτη φάση αφορά τα παιδιά οικογενειών που γεννήθηκαν ως και τα τέλη του 2024. Εκπνέει αύριο η προθεσμία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων για τη δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας προκειμένου να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο. Είναι προς συζήτηση το αν θα καταργηθούν οι πανελλαδικές, είπε στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το μονομελές πλημμυλό δικαίου της Αθήνας σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων πολιτών στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022 κατά τη διάρκεια σφοδρού χιονιά. Η Μίνα Μωστάκα θα μας ενημερώσει. Μίνα, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα και από μένα. Οι τρεις κατηγορούμενοι λοιπόν κηρύχθηκαν ένοχοι για το αδίκημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος, ενώ το δικαστήριο αυτόωσε 3 ακόμα κατηγορουμένους. Σε αυτούς που κήρυξε ενόχους, το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου, όχι όμως και αυτό της ειλικρινούς μεταμέλειας που αιτήθηκαν όλοι, υπό την έννοια ότι προσπάθησαν να άρουν τις συνέπειες των πράξεών τους, δίνοντας ως αποζημίωση 2.000 ευρώ στον κάθε εγκλωβισμένο. Να σου πω τέλος ότι το δικαστήριο, υιοθετώντας εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε να διαβεβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες για την τροχέα και για τον διοικητή της τροχέας και τον αρμόδιο διευθυντή της Αττική Οδού.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μίνα Μουστάκα. Στον ανακριτή εντωμεταξύ οδηγούνται σήμερα προκειμένου να απολογηθούν οι 7 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 15χρονου το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στην Καλλιθέα. Μεταξύ τους και ο 17χρονος που ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον έφηβο. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε τη διερεύνηση για την έκρηξη τα ξημερώματα έξω από επιχείρηση ενοικιάσεων αυτοκινήτων στα Πατήσια που προκάλεσε ζημιά στην τζαμαρία της επιχείρησης σε παράπλευρη είσοδο πολυκατοικίας καθώς και σε ένα σταθμευμένο όχημα της εταιρείας. Οι δράστες χρησιμοποίησαν εκρηκτική ύλη με βραδύκαυστο φυτίλι με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μικρός κρατήρας στο σημείο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναστέλουν τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο Αμερικανός αξιωματούχος. Σύμφωνα με το Άξιος, οι δύο πλευρές θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για τα στενά του Ορμούς. Το Ισραήλ εντωμεταξύ εξαπέλυσε χθες νέους βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο. Η συμφωνία που υπογράφηκε την Παρασκευή δεν θα υιοθετηθεί από τη Λιβανική Βουλή, διαμηνύει ο πρόεδρος της Ναμπί Μπέρι. Να παραμείνουμε στο διεθνή χώρο. Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δήλωσε χθες ότι περιμένει την έλευση Αμερικανών διαπραγματευτών προκειμένου να ξαναρχίσουν συνομιλίες όσον αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, όταν η Ουάσιγκτον θα είναι πλέον λιγότερο επικεντρωμένη στο ζήτημα του Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία 35 βαθμοί, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Πάμε να δούμε ποια είναι η κίνηση στους δρόμους με τη βοήθεια της Δέσποινας Μπαρδάκου. Δέσποινα, καλημέρα και σε σένα.
3: Καλημέρα, Ζέτα. Σημαντικά προβλήματα κυκλοφορίας καταγράφονται αυτή την ώρα στον Κηφισό, με μεγάλες καθυστερήσεις στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο και στην άνοδο από Εγάλεο έως Νέα Ιωνία. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στη λεωφόρο Κηφισίας και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Αθηνών και στη λεωφόρο Συγκρού, όπου η κίνηση διεξάγεται αυτή την ώρα με χαμηλές ταχύτητες. Επιβαρημένη κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά γύρω από Ομόνοια, Σύνταγμα, Βασιλής Σοφίας και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες προς Παγκράτη και Αμπελόκηπους. Ζέτα.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 ακολουθεί ο Γιώργος Μελιγκόνης.
4: Αθήνα 984 στους 98.3.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
6: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Αυτό έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Ο πολιτικός χρόνος έχει συμπυκνωθεί και υπάρχουν περιπτώσεις που ένας μήνας στην πολιτική μπορεί να ισοδυναμεί ακόμη και με ένα ολόκληρο έτος στο ημερολόγιο. Δείτε τι έχει συμβεί στην αριστερά και την κεντροαριστερά το τελευταίο διάστημα. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ιδρύθηκε στις 26 Μαΐου και σήμερα έχουμε 29 Ιουνίου. Κι όμως ένας μήνας και τρεις μέρες ήταν χρόνος αρκετός για να έρθουν τα πάνω κάτω. Εντάξει, προφανώς η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν αμφισβητούνται, αν και έχουμε τα πρώτα δημοσκοπικά δείγματα ανάδυσης ενός νέου διπολισμού. Όλα αυτά μένει να φανούν όμως στις δημοσκοπήσεις των επόμενων ημερών και κυρίως στις πρώτες δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου. Τα πάνω κάτω λοιπόν μπορεί να μην έχουν έρθει για τη θέση του πρώτου, ήρθαν σίγουρα όμως στο χώρο της κεντροαριστεράς. Και ειδικά για το Πασόκ δεν ήρθαν απλώς τα πάνω κάτω, ήρθε ο ουρανός φοντίλη. Ήταν μόλις πριν ένα μήνα και τρεις μέρες λοιπόν που το Πασόκ με αυθάδικη αυτοπεποίθηση μιλούσε για το στόχο της πρωτιάς με μια ψήφο διαφορά και με αλαζονία ανέσυρε από το χρονοτούλαπο την ιστορία της ιστορίας τη θεωρία της χαμένης ψήφου. Η μόνη χρήσιμη ψήφος για πολιτική αλλαγή είναι η ψήφος στο Πασόκ, έλεγε και ξανά λέγε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Φυσικά η γραμμή φαινόταν και τότε ανεδαφική. Ένα κόμμα με 12, 13, 14% στις δημοσκοπήσεις δεν μπορεί να ανασύρει τη θεωρία της χαμένης ψήφου, ούτε να μιλάει για πολιτική αλλαγή όταν ο κύριος αντίπαλός του έχει σχεδόν 30% στις ίδιες δημοσκοπήσεις. Ήταν που ήταν ανεδαφική η γραμμή, ήρθε και το κόμμα Τσίπρα και τίναξε την μπάνκα στον αέρα. Και μέσα σε έναν μήνα και τρεις μέρες, κυρίες και κύριοι, από εκεί που το Πασόκ εφάρμοζε τη θεωρία της χαμένης ψήφου, βρέθηκε να ξορκίζει το νέο διπολισμό Μητσοτάκη-Τσίπρα και να προειδοποιεί ότι αυτό θα σηματοδοτήσει αστάθεια για τη χώρα. Βρέθηκε δηλαδή να ξορκίζει, και άρα εξ αντικειμένου να κουβεντιάζει ως ένα υπαρκτό ενδεχόμενο, το σενάριο να μην ανήκει το ίδιο στους δύο πρώτους, να είναι από την τρίτη θέση και κάτω. Πώς φτάσαμε λοιπόν να το επαναλάβουμε μέσα σε ένα μήνα και τρεις μέρες από την αλαζονία της χαμένης ψήφου στην απελπισία της καταγγελίας του νέου δικοματισμού? Δεν φτάσαμε μόνο επειδή ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας παίχτης που δεν μπορεί να γνωριθεί. Φτάσαμε και επειδή οι πολίτες είναι πλέον υποψιασμένοι και υποψιασμένες. Φτάσαμε και επειδή οι πολίτες είναι πλέον υποψιασμένοι και υποψιασμένες, η κοινωνία δεν μπορεί να

Να γίνει μάθημα σε εκείνους που μιλούν για αυτοδυναμίες, που εκβιάζουν την ψήφο, σε εκείνους που αυτάρεσκα λένε ότι δεν τους αφορούν οι συνεργασίες με άλλα κόμματα, σε εκείνους που μοιράζουν πιστοποιητικά όμορων χώρων και διαγιγνώσκουν για τους πολιτικούς αντιπάλους τους ότι έχει κλείσει ο πολιτικός τους κύκλος. Να τους γίνει μάθημα λοιπόν, γιατί στην Ελλάδα της συλλογικής απελπισίας και του πολιτικού τέλματος η αλαζονία τιμωρείται. Και εδώ που φτάσαμε είναι αρκετό για να γίνει αυτό, ένας μήνας και τρεις μέρες. Αυτά για σήμερα εισαγωγικώς, σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. 10 και 18 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγακύκλους των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε, θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τη Μαρία Δασκαλάκη στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζηλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή και σήμερα όπως πάντα περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις για τους πιο παραδοσιακούς που είστε ακόμη του τηλεφώνου. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας. Ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να του και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 960, με συγχωρείτε, στην

0: Διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν, ο αριθμός είναι 6948-984-984. Λοιπόν, και σήμερα πολλές ειδήσεις και σήμερα φορτωμένη ατζέντα. Φυσικά, αυτό που ξεχωρίζει σήμερα είναι η σύσκεψη που θα γίνει σε λίγες ώρες στο Μέγαρο Μαξίμου με θέμα την συγκράτηση των τελικών τιμών σε πολλά είδη ευρείας κατανάλωσης. Μια σύσκεψη την οποία ήδη ο επικοινωνιακός μηχανισμός της κυβέρνησης πουλάει, προβάλλει τέλος πάντων, ως άλλη μια προσπάθεια της κυβέρνησης να τυφασεύσει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Και ταυτοχρόνως κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι το ενδιαφέρον και η επιχείρηση μείωσης των τιμών φαίνεται από το γεγονός ότι η σύσκεψη συγκαλείται από το Μέγαρο Μαξίμου, τη συγκαλεί ο Πρωθυπουργός, ότι δηλαδή τέλος πάντων αυτή η επιχείρηση θα εφαρμοστεί και θα συμφωνηθούν οι βασικές της παράμετροι στο ανώτατο επίπεδο, προεδρεύοντας του Κυριάκου Μητσοτάκη δηλαδή. Να σας πούμε βέβαια ότι σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες και ο κύριος Θεοδωρόπουλος του ΣΕΒ και ο κύριος Γιώτης των βιομηχανιών τροφίμων και ο κύριος Μασούτης του συνδέσμου των Σούπερ κλπ. Έχουν επεξεργαστεί κάποιες προτάσεις, θα τις παρουσιάσουν λέει στον Πρωθυπουργό. Θα είναι εκεί και ο κύριος Θεοδωρικάκος προφανώς, αυτό έλειπε να μην ήταν ο κύριος Θεοδωρικάκος. Τώρα από εκεί και πέρα υποτίθεται ότι θα επιδιωχθεί μια συμφωνία έστω συγκράτησης κάποιων τιμών στα βασικά είδη, τιμών στο ράφι βέβαια, σε ό,τι αφορά στους καλοκαιρινούς μήνες. Τώρα εδώ από αυτή την εκπομπή συμφωνία κυρίων δεν θα ακούσετε, γιατί και οι κύριοι και οι κυρίες τις ίδιες μια χαρά συμφωνίες μπορούν να κάνουν. Καλό είναι, 2026 έχουμε, να ξεφεύγουμε από αυτά τα σεξιστικά στερεότυπα. Είτε λοιπόν είναι συμφωνία κυρίων είτε συμφωνία κυριών, το θέμα είναι ότι όλοι οι οικονομολόγοι και όλοι όσοι εμπλέκονται μετά της αγοράς, αυτό το οποίο λένε ομοθυμαδών, ανεξαρτήτως σε ποια σχολή σκέψη ανήκουν, είναι ότι δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια εάν ασχολείσαι μόνο με τις τελικές τιμές, εάν ασχολείσαι μόνο με το ράφι. Ως προς τούτο, ξεχωρίζουμε και ένα άρθρο της Καρολίνα Άλβες, της καθηγήτριας του University College London και του Cambridge, που βλέπουμε σήμερα στο πάντα πολύ καλά ενημερωμένο και η report του Κώστα Καλίτση και του Παύλου Τσίμα. Μόνο τον τίτλο θα σας πω, είναι απολύτως εύγλωτος και αντιπροσωπευτικός του άρθρου. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Και λέει η Άλβες, η συζήτηση για φθηνότερο ψωμί ή γάλα μπορεί να δημιουργεί την εικόνα μιας κυβέρνησης που παρεμβαίνει αποφασιστικά, όμως στην πραγματικότητα αποκρύπτει το ουσιαστικό πρόβλημα, τη διαρκή συμπίεση των εισοδημάτων, το υψηλό κόστος στέγασης, τις ακριβές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και τη γενικότερη αποδυνάμωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών. Αν σε αυτά συνυπολογίσετε και ότι τα κύματα ακρίβειας ξεκινούν ήδη από την ώρα που τα προϊόντα βγαίνουν από τις βιομηχανίες ή κόβονται από τα φυτά στο χωράφι και συνεχίζεται το σπιράλ των ανατιμήσεων σε όλη αυτή την αλυσίδα ώσπου να φτάσουν στο ράφι, καταλαβαίνετε ότι αν βάλουμε και αυτό μέσα, τότε είναι σαφές ότι αν μιλήσουμε μόνο για το ράφι θα έχουμε μια πολύ πολύ αποσπασματική εικόνα, η οποία απλώς δείχνει ότι τώρα που έρχονται εκλογές, η κυβέρνηση φαίνεται ότι ορισμένα πράγματα θέλει να δείξει ότι τα κάνει, ορισμένα πράγματα τα οποία αγγίζουν την τσέπη μας, γιατί καλά είναι τα διλήμματα, οι σταθερότητες και όλα αυτά, αλλά χρειάζονται και πράγματα τα οποία να έχουν να κάνουν με την πραγματική μας ζωή. Λόγω λοιπόν της προεκλογικής περίοδου στην οποία τύπος έχουμε μπει, είδαμε προχτές την κυβέρνηση, παρότι μάδισε τη Μαργαρίτα για καμιά δεκαριά μέρες, να αναγκάζεται να εφαρμόσει, να νομοθετήσει την απόφαση του Αριουπάγου, και σήμερα να συγκαλεί συσκέψεις στο Μαξίμου για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Έστω και αν δεν πείθει για την γνησιότητα των προθέσεών της, αφού έρχονται εκλογές, να δούμε, έστω για λόγους ψηφοθυρικούς, να δούμε τι θα δούμε. We could have fun. Και μια που λέμε για τον Άριο Πάγο, τα κόκκινα δάνεια και την στεγαστική κρίση, πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Γιώτα Δούκα, Managing Director της εταιρείας Λύσεις Στέγης, για να κουβεντιάσουμε μετά της στεγαστικής κρίσης και της υπερχρέωσης. Καλημέρα κυρία Δούκα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο σχόλιο σας για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη και την νομοθετική ρύθμιση επ' αυτής.
1: Ναι, φυσικά. Σίγουρα είναι η σωστή κατεύθυνση, η σωστή απόφαση. Θεωρώ ότι υπάρχει μια απόσταση μεταξύ νόμου και εφαρμογής, η οποία πρέπει να μειωθεί. Έτσι πρέπει να διασφαλιστεί ότι αυτή η απόσταση θα μειωθεί. Γιατί αν σκεφτούμε ότι καταρχάς πώς δημιουργήθηκε ο νόμος Κατσέλη, εκεί είναι και η ουσία που θα πρέπει να την προσέξουμε. Δηλαδή ο νόμος Κατσέλη δημιουργήθηκε γιατί κάποια στιγμή ο κόσμος δεν μπορούσε να πληρώσει. Δεν είναι ότι δεν ήθελε να πληρώσει, σημαίνει ότι δεν μπορούσε να πληρώσει και δεν μιλάμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές. Έτσι. Ως εκ τούτου, το να αποφασίζει ένα δικαστήριο την μείωση της δόσης του και μετά να πηγαίνουμε να εκτοκίζουμε στο σύνολο του κεφαλαίου, αυτό δεν βοήθησε καθόλου. Άρα σίγουρα αυτή η απόφαση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά καθώς είδαμε στο παρελθόν ότι ο νόμος Κατσέλη σαν να ακυρώθηκε λόγω αυτής της διαφοράς στον εκτοκισμό. Γι' αυτό επιμένω και λέω ότι θα πρέπει να δούμε την απόσταση ανάμεσα μεταξύ του νόμου, της απόφασης και της εφαρμογής.
0: Τώρα βέβαια από εκεί και πέρα με όρους ιδιωτικού χρέους συνεχίζει το πρόβλημα, ενώ δεν λύνει αυτή η απόφαση όλο το θέμα της υπερχρέωσης που έχει προκύψει από τα ακίνητα, τα στεγαστικά, το τι αφήνει πίσω της η κρίση κλπ, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα έτσι είναι και εμείς στη Λύση Στέγης το βλέπουμε αυτό καθημερινά, παρόλο που είμαστε μια εταιρεία η οποία διαχειριζόμαστε νέα δάνεια, δηλαδή βοηθούμε τους απλούς πολίτες δωρεάν να εκδώσουν κάποιο νέο δάνειο. Η αγορά είναι δύσκολη. Σήμερα υπάρχει και μια μείωση στη ζήτηση και όχι μάλλον δεν είναι σωστή η λέξη μείωση στη ζήτηση, είναι μείωση στη πρόσβαση, γιατί δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ακίνητα τα οποία είναι διαθέσιμα για να μπορέσει κάποιος να προχωρήσει στην αγορά. Έτσι, άρα το πραγματικό ερώτημα εδώ δεν είναι αν κάποιος μπορεί να βρει απλά ένα ακίνητο, αλλά να βρει το κατάλληλο ακίνητο στη τιμή που μπορεί να υποστηρίξει.
0: Ναι.
1: Και εδώ να πω τουλάχιστον για το μέλλον, γιατί στο παρελθόν τώρα οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν για να υπάρχουν να μειωθεί το χρέος, είναι πολλές αυτές οι κινήσεις που μπορούν να γίνουν, αλλά σίγουρα θα πρέπει να διασφαλίσουμε και στο μέλλον ότι δεν θα έχουμε μια νέα σειρά κόκκινων δανείων. Οπότε και εκεί πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ οι ενδυνάμει δανειολήπτες. Χρειάζεται μια σωστή πληροφόρηση, χρειάζεται μια σωστή στρατηγική, την οποία μπορούν να απευθυνθούν σε εταιρείες διαμεσολάβησης όπως είμαστε εμείς στη Λύση Στέγης. Γιατί η αγορά σήμερα είναι λίγο διαφορετική από ό,τι ήταν στο παρελθόν που δημιουργήθηκε όλο αυτό το κύμα των κόκκινων δανείων. Σήμερα οι τράπεζες ανταγωνίζονται περισσότερο μεταξύ τους. Υπάρχουν καλύτερα προϊόντα, υπάρχει μια μεγαλύτερη διάθεση για χρηματοδότηση. Χωρίς βέβαια να πω και εδώ ότι δεν υπάρχουν και ουσιαστικά θέματα τα οποία μπορούν να γίνουν καλύτερα. Ας πούμε, βλέπουμε τις τράπεζες σε αυτή τη στιγμή μια δυσκολία σε κάποιον που στο παρελθόν μπορεί να είχε αντιμετωπίσει κάποια δυσκολία. Είναι κατανοητό βέβαια ότι οι τράπεζες οφείλουν να διαχειρίζονται το πιστωτικό τους κίνδυνο με υπευθυνότητα. Ωστόσο, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτή η αξιολόγηση πρέπει να είναι πιο δυναμική.
0: Ναι.
1: Άρα, η οικονομική δηλαδή συμπεριφορά ενός ανθρώπου εξελίσσεται και αυτό έχει μέσα και το νόμο Κατσέλη και τους ανθρώπους που έχουν ενταχθεί σε αυτό. Εκείνος που είχε δυσκολίες πριν από 10 χρόνια και τις έχει αποπληρώσει και έχει ρυθμίσει το χρέος τους και έχει αποπληρωθεί, δεν είναι απαραίτητο ο ίδιος ο άνθρωπος σήμερα.
0: Καλά, βέβαια.
1: Άρα έχει αποδείξει στην πράξη ότι είναι συνεπής, ότι και αυτή η συνέπεια θεωρώ από τις τράπεζες ότι πρέπει να αναγνωριστεί.
0: Και πλέον, βέβαια, δεν μιλάμε και για άλλη φιλοσοφία ως προς την παροχή δανείων. Θέλω να πω, υπάρχει πια τράπεζα η οποία δίνει το 100% όπως γινόταν παλιά? Δεν πρέπει αυτός ή αυτή που είναι να αγοράσει ένα ακίνητο να αποδείξει έχοντας ένα ικανό ποσό για προκαταβολή ότι τέλος πάντων δεν ξεκινάει από το μηδέν, ότι υπάρχει μια μαγιά, πώς να το πω.
1: Βεβαίως. Σήμερα περίπου η τράπεζα δίνει το 80% χρηματοδότηση, αλλά για τους νέους δανειολήπτες, αυτού που αγοράζουν πρώτη φορά δηλαδή κατοικία, μπορεί να φτάσει και από το 90%. Mm-hmm. Όμως, εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Έχουμε πολλούς ανθρώπους, νέα ζευγάρια, νέους ανθρώπους που θέλουν να αγοράσουν σπίτι και μπορεί να μην έχουν ούτε αυτό το 10% για προκαταβολή. Και αυτό δείχνει το κοινωνικό θέμα που υπάρχει, έτσι, το κοινωνικό πρόβλημα. Δηλαδή, κάποιος θέλει να δανειοδοτηθεί, υπάρχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση, αλλά ακόμα και το 20% της προκαταβολής, ειδικά στις τιμές που υπάρχουν σήμερα στα ακίνητα, είναι μια σημαντική δυσκολία για έναν νέο άνθρωπο. Mm-hmm. Άρα δεν αρκεί κάποιος να έχει ένα καλό εισόδημα και μια καλή εργασία που θα αποπληρώνει τη δόση. Πρέπει να υπάρχει μια συνολική στρατηγική. Και εδώ είχα το σπίτι μου 2 που προσπάθησε να λύσει έτσι αυτό το πρόβλημα και με τα κριτήρια που είχε να εντάξει, να ανοίξει τον ορίζοντα σε περισσότερους αγοραστές και ενδυνάμει δανειολήπτη. Αλλά είδαμε επίσης συγχρόνως το σπίτι μου 2 ανέβασε και τις τιμές των ακινήτων.
0: Ναι. Και ανέβασε τιμές ακινήτων που ήταν σχετικά φτηνά και σε περιοχές που ήταν φτηνές, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και ξέρετε τι γινότανε. Εμείς το βλέπουμε κάθε μέρα αυτό. Υπήρχε κάποιο ακίνητο, υπήρχε προέγκριση και υπήρχε ένας αγώνας δρόμου ποιος θα αγοράσει το ακίνητο.
0: Ναι.
1: Και συνέχεια ο πολιτής μπορούσε να αυξήσει τη τιμή. Παρ' όλα αυτά όμως, να πούμε και τα θετικά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Υπάρχουν καλά επιτόκια. Βλέπουμε μια μικρή αύξηση στο τελευταίο καιρό, αλλά υπήρχε και πολύ χαμηλό επιτόκιο και κάτω από το 3%. Και επίσης να πούμε λίγο και τη τάση των πολιτών, των ενδυνάμει δανειοληπτών, ότι επιθυμούν σταθερότητα. Ο κόσμος θέλει μια σταθερότητα. Άρα τα στεγαστικά δάνεια σταθερό επιτοκίου έως και 5 χρόνια αποτελούν αυτή την περίοδο μια από τις πλέον πιο δημοφιλείς επιλογές. Mm-hmm. Έτσι αυτό δείχνει ότι η αγορά έχει οριμάσει, ότι οι δανειολήπτες θέλουν ασφάλεια, θέλουν προβλεψιμότητα. Αλλά το στίχημα αυτή τη στιγμή δεν είναι η αύξηση των δανείων, θα έλεγα. Είναι να αποκτήσουν πρόσβαση στην ιδιοκατοίκηση, στις νέες οικογένειες και άνθρωποι της μεσαίας τάξης.
0: Βέβαια. Κυρία Δούκα, να σας ζητήσω να μείνετε ένα λεπτό στη τηλεφωνική σας γραμμή, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και να επανέλθουμε για να σας κάνω ακόμη μια-δυο ερωτήσεις για τη στεγαστική κρίση.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ωραία. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Σε ένα λεπτό συνεχίζουμε την συζήτηση με την κυρία Γιώτα Δούκα, Managing Director της εταιρείας Λύσεις Στέγης. Μικρόφωνο στη Δέσποινα Μπαρδάκου τώρα.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στα Βαλκάνια μεταφέρεται ο θερμικός θόλος. Στους 37 βαθμούς Κελσίου θα ανέβει σήμερα ο υδράργυρος κατά τόπους στα δυτικά της Ελλάδας. Τους 1.500 πλησιάζουν οι νεκροί από το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα σύμφωνα με το νέο τώρα επίσημο απολογισμό. Περίπου 50.000 υπολογίζονται οι αγνοούμενοι. Σχεδόν 200 κτίρια κατέρευσαν πλήρως. Στο Καράκας κάτοικοι υποχρέωσαν στρατιωτικούς να πάρουν τσάπες και φτιάρια για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση συντριμμιών. Στις 12 το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Στόχος της κυβέρνησης μια συμφωνία κυρίων που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών. Είναι προς συζήτηση το αν θα καταργηθούν οι πανελλαδικές, είπε στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σημείωσε ότι έχει ξεκινήσει από τα τέλη Ιανουαρίου ο διάλογος για το εθνικό απολυτήριο και η τύχη κάθε παιδιού δεν θα κρίνεται από 4 τρίωρα. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το μονομελές πλημελιωδικείο της Αθήνας σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων πολιτών στην Αττική Οδό λόγω χιονιά τον Ιανουάριο του 2022. Το Ιράν και το Ομάν πραγματοποίησαν την πρώτη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής για το Στενό του Ορμούς στη Μουσκάτ, ανταλλάσσοντας απόψεις για τα κυριαρχικά δικαιώματα των χωρών που είναι στις ακτές του κόλπου, σύμφωνα με την Τεχεράνη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με την κυρία Γιώτα Δούκα. Είπατε ότι το θέμα είναι να υπάρξουν λύσεις και να αυξηθεί η ιδιοκατοίκηση. Μέχρι τώρα πάντως, επειδή αναφερθήκατε από ό,τι κατάλαβα και στο ατελέσφορο του προγράμματος «Σπίτι μου 2», περισσότερο έχουμε πολιτικές για την ενίσχυση της ζήτησης παρά για την ενίσχυση της προσφοράς ή όχι?
4: Δεν θα το έλεγα. Κοιτάξτε, το Σπίτι μου 2 ήταν ένα φανταστικό πρόγραμμα σε σχέση δηλαδή με τον τόκο που θα πλήρωνε κάποιος, γιατί τώρα έχει κλείσει το Σπίτι μου 2 και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Πραγματικά είναι φανταστικό πρόγραμμα. Όμως δημιούργησε αυτή την πίεση στις τιμές. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή το βρίσκουμε, το βλέπουμε και τώρα, το βλέπουμε μπροστά μας. Γι' αυτό και όπως σας είπα και στην αρχή, υπάρχει μια μείωση στην αγορά αυτή τη στιγμή. Παρόλο που υπάρχει πραγματική ζήτηση, υπάρχει πραγματική επένδυση και από το εξωτερικό. Έτσι, αλλά το πρόβλημα το βλέπουμε περισσότερο σε ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προχωρήσει σε μια αγορά και δει σε αυτές τις τιμές. Άρα δεν θα έλεγα ότι το Σπίτι μου 2 δεν ήταν μια καλή επιλογή. Ήταν μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Αλλά είχε κάποιες παρενέργειες, τις οποίες θα πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος να λυθούν στο μέλλον. Θα μπορούσε, όπως έχω τουλάχιστον εγώ πει και στο παρελθόν, θα μπορούσε να υπήρχε ένα πιο ανοιχτό κριτήριο σε σχέση με τα ακίνητα τα οποία μπορούσαν να ενταχθούν. Γιατί έπρεπε να είναι μέχρι το 2007. Ναι. Γιατί ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος ήθελε να αγοράσει ένα μικρό σπίτι 150.000 ευρώ, το οποίο δεν είναι μικρό το πόσο να έπρεπε να πάρει ένα σπίτι πριν το 2007. Αυτό θα συγκρατούσε λίγο τις τιμές. Και θέλω να πω στους ακροατές σας ότι δεν πρέπει να φοβούνται το δάνειο σε αυτή τη στιγμή, στη νέα εποχή, γιατί η αγορά αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε και πριν, είναι μια καλή αγορά για να πάρει κάποιος ένα στεγαστικό δάνειο. Έχουμε πολύ χαμηλά επιτόκια σε σχέση και με την υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα, να μην φοβούνται το δάνειο, γιατί είναι ένα εργαλείο για να πάρουν σπίτι. Όλοι έχουν στεγαστικό δάνειο και εγώ έχω στεγαστικό δάνειο. Να φοβούνται όμως την κακή πληροφόρηση. Και εδώ έρχεται και η υπηρεσία αυτή του διαμεσολαβητή της σωστής πληροφόρησης. Και να το συνδέσουμε με τον νόμο Κατσέλη από τα χρόνια μου στις τράπεζες, γιατί υπήρξα πολλά χρόνια στο τραπεζικό σύστημα, είδαμε, γιατί διαχειριστήκαμε πολλά χρόνια κόκκινα δάνεια, ότι οι κακές οι πιο πολλές κακές επιλογές των δανειοληπτών δεν ήταν επειδή ήταν αδύναμοι οικονομικά, αλλά επειδή δεν είδαν και τους όρους, προσπάθησαν να πάρουν σε κάποια στιγμή το πιο χαμηλότερο επιτόκιο, ενώ είπαμε ότι αυτή δεν είναι η βέλτιστη επιλογή, πρέπει να δεις και όλους τους όρους. Βεβαίως, όμως, Κατσέλη, ήταν μια πολύ σημαντική κοινωνική παρέμβαση σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τη χώρα. Έτσι, έδωσε, έδωσε ανάσταση χιλιάδες νοικοκυριά και προστάτευσε την πρώτη κατοικία. Αλλά αυτή η εμπειρία να μας διδάξει ότι η ουσιαστική αλλαγή, η ουσιαστική λύση δεν είναι να δημιουργούνται συνεχώς νέοι μηχανισμοί διαχείρισης προβληματικών δανείων, αλλά αυτό που είπαμε και πριν, να αποτρέπουμε και τη δημιουργία νέων κόκκινων δανείων.
3: Οπότε, για να το συνδέσουμε και με την κατάσταση της αγοράς, έτσι κλείνοντας, κυρία Δούκα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής καταληκτικά. Ωραία, υπάρχουν συμφέρουσες προσφορές από τις τράπεζες. Ωραία, είναι χαμηλά τα επιτόκια. Ωραία, προσφέρεται χρήμα. Όταν ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών, σχεδόν σε οποιαδήποτε περιοχή του λεκανοπεδίου πια, που να έχει μια θέση στάθμευσης, αυτό, 100 τετραγωνικά, και να μην είναι 50 χρόνων. Έχει πάνω από 400 χιλιάρικα. Ποιος θα μπορέσει είτε να έχει 80% για να μην ξεκινήσει, για να μην πάρει όλο το δάνειο, ή θα πληρώνει 1.500-1.700 δόση το μήνα. Αυτό δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας, οι τιμές αυτές καθ' αυτές.
4: Βεβαίως, γι' αυτό και υπάρχει σημαντική μείωση στην αγορά αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος δεν αγοράζει. Υπάρχει σημαντική μείωση. Αυτό δεν ξέρω να σας πω ποια είναι η λύση. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει μια διόρθωση στις τιμές. Βεβαίως υπάρχουν πολύ όμορφα ακίνητα και με ενεργειακή κλάση καλή και τα λοιπά, που αυτό αυξάνει τις τιμές. Αλλά σίγουρα πρέπει να γίνει μια διόρθωση των τιμών. Το βλέπουμε πολύ έντονο ότι υπάρχει μείωση στην αγορά.
3: Μάλιστα. Κυρία Δόκα, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο. Να είστε καλά.
4: Σας ευχαριστώ.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 41 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9, 84, 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τη Μαρία Δασκαλάκη στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βετζηλαίου και τη Λιλίαν Ξύλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας. Ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζει. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός είναι 6948-984-984. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη που λέει συγκράτηση κάποιων τιμών μόνο έλεος. Θύμισέ μου να τρέξω να τους ψηφίσω. Ο λόγος φυσικά για αυτήν την περίφημη σύσκεψη που θα συγκληθεί σε λίγη ώρα στο Μαξίμου. Καλημέρα στην κυρία Δημητρίου. Καλημέρα στην Φρίντα. Ήταν όντως υπέροχο το τραγούδι του Ψαραντώνη. Ελπίζω να είναι και άλλα πράγματα που σας αρέσουν εκτός του τραγούδι του Ψαραντώνη. Καλημέρα στην κυρία Αγγελική. Που λέει ότι υπάρχει θέμα, δύο ζευγάρια παίρνουν το πολύ μαζί 2.000 ευρώ, πώς να αγοράσουν σπίτι με δάνειο. Βλέπει το ίδιο έργο με το 2002 που νόμιζα ότι θα έχω, λέει, σπίτι και ακόμα το πληρώνω. Καλημέρα και στη Μιρέλα. Πάμε να δούμε τώρα αν θα έχουν καλή μέρα και καλές μέρες από εδώ και πέρα δηλαδή. Η Δήμη, καθώς μπορεί σε σχέση με τον κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που ψηφίστηκε προχθές, τα φώτα να έπεσαν στην αλλαγή του εκλογικού συστήματος, σε αυτό το περίφημο σύστημα από τα νησιά Φίτζη, όπου ψηφίζει κανείς με multiple choice, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να λέει ότι ο μόνος στόχος αυτού του συστήματος είναι να μην ξαναγίνουν, να μην υπάρξουν ξανά απρόβλεπτες καταστάσεις για τη Νέα Δημοκρατία, όπως η εκλογή Δούκα στην Αθήνα, η εκλογή Κουρέτα στην Θεσσαλία κλπ. Μπορεί τα φώτα λοιπόν ευλόγως να έπεσαν στο θέμα του εκλογικού συστήματος, όμως αλλάζουν πάρα πολλά με τον κώδικα και με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που είναι πλέον νόμος. Αλλάζουν στα οικονομικά των Δήμων, αλλάζουν σε σχέση με οργανισμούς οι οποίοι θα πρέπει να κλείσουν, με τεράστιους οργανισμούς οι οποίοι πλέον γίνονται γενικές διευθύνσεις ή αντιδημαρχίες, και με αλλαγές στον τρόπο που θα κρατάνε τα οικονομικά τους οι Δήμοι, να το πούμε έτσι. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Θάνο Πολύδωρο, οικονομολόγο, επικεφαλής της εταιρείας Αναβάθμιση, γνωρίζει τα οικονομικά των Δήμων τον ΟΤΑ όσο λίγη. Καλημέρα κύριε Πολύδωρο, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή της. Από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει και πολύ ζουμί στις αλλαγές που ψηφίστηκαν πέραν του εκλογικού συστήματος, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι, όπως σωστά είπατε, τα φώτα έχουν πέσει στο εκλογικό σύστημα. Υπάρχουν πάρα πολλές διατάξεις οι οποίες είτε ξαναμπαίνουν σε ένα νέο πλαίσιο, είτε είναι καινούργιο εντελώς. Και αφορούν τόσο τη δημοσιότητα και τη διαφάνεια, την αναδιοργάνωση της εποπτείας, τα ίδια έσοδα, τον προϋπολογισμό των Δήμων, που είναι εξίσου, αν όχι περισσότερο σημαντικές από το εκλογικό σύστημα.
0: Ναι.
1: Και οι οποίες δεν μας έχει δυστυχώς δοθεί η δυνατότητα από την Παρασκευή μέχρι σήμερα να δούμε πού έκατσε η μπήλια, ας το πούμε έτσι, μέχρι τελευταία στιγμή. Παρ' όλα αυτά το γενικό πνεύμα το ξέρουμε. Από ό,τι γνωρίζετε δεν έχει βγει ακόμα το ΦΕΚ, το ναι. Αναμένουμε σήμερα.
0: Οπότε πάμε να σχολιάσουμε σε σχέση με το γενικό πνεύμα. Τι αλλάζει?
1: Κοιτάξτε, να πούμε καταρχήν και ένα θετικό, πολύ, πολύ σημαντικό. Βεβαίως, εν έτη 2026 πανηγυρίζουμε για το ότι πλέον έχουμε ένα νόμο, κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι, ας πούμε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως έγινε με το νόμο των δημοσίων συμβάσεων το 2016, που αντικαθιστά τις περίπου 2.000 διάσπαρτες διατάξεις, αυτή την πολυνομία και τη σύγχυση που υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Άρα για πρώτη φορά έχουμε ένα σημείο αναφοράς, ένα νόμο, τεράστιο βέβαια, με πάνω από 770 άρθρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Απ' την άλλη, οι Δήμοι από αύριο, με τη δημοσίευση του ΦΕΚ, καλούνται να υλοποιήσουν μια σειρά από διατάξεις, οι οποίες, κυρίως όσον αφορά τα οικονομικά τους, απαιτούν μία σειρά από αλλαγές, οι οποίες είναι αδύνατο να γίνουν, όπως καταλαβαίνετε, σε μία μέρα.
0: Ναι.
1: Να δώσω ένα παράδειγμα. όταν δημιουργούμε ένα νέο τέλος ή αντικαθιστούμε κάποια τέλη με νέα τέλη, βάζουμε νέους συντελεστής κτλ. Στη σημερινή εποχή γίνονται μέσα από πληροφοριακά συστήματα. Αυτά τα πληροφοριακά συστήματα δεν μπορούν να αλλάξουν σε μία μέρα. Επομένως, από αύριο ξεκινάει ένας τεράστιος αγώνας δρόμου για τις υπηρεσίες των Δήμων, για τους αιρετούς, για τους συνεργάτες τους, για να έρθουν να υλοποιήσουν αυτό που ψηφίστηκε και δεν είχαν χρόνο προετοιμασίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και είναι οι λεγόμενοι αφανείς ήρωες που καλούνται να κάνουν τη δουλειά χωρίς να μπορούν να πούν και όχι.
0: Ναι, ναι. Πάντως υπάρχουν από ό,τι καταλαβαίνω και διάφορα πρακτικά ζητήματα. Για παράδειγμα, αν όντως υπάρχει θέμα κατάργησης των σχολικών επιτροπών, δεν μου φαίνεται και πολύ πρακτικό όταν, ας πούμε, από ένα σχολείο λείπει ακόμη και το φωτοτυπικό χαρτί, να πρέπει οι κεντρικές υπηρεσίες ενός Δήμου να πάρουν την απόφαση για την προμήθεια. Δεν νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά αυτό.
1: Ναι. Οι σχολικές επιτροπές έχουν καταργηθεί με προηγούμενη διάταξη. Αυτό δεν αλλάζει στο νέο κώδικα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα ο νέος κώδικας ενισχύει μία σειρά από τέτοια ζητήματα όπως αναφέρατε κι εσείς, δηλαδή μία σειρά από εταιρείες ή νομικά πρόσωπα που είχαν παραμείνει, γιατί θυμίζω το 2023 καταργήθηκαν αρκετά η πλειοψηφία των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ. Ο νέος κώδικας προσπαθεί να βάλει, ας το πούμε έτσι, σε τάξη και καταργεί και άλλα νομικά πρόσωπα, είτε κάποια που παρέμειναν ή κάποιες εταιρείες. Προσπαθεί να βάλει ένα καινούριο πλαίσιο, να μην έχουν τόσες πολλές οι δήμοι, να συγχωνευτούν, να υπάρχει μία νομική μορφή, γιατί παλιότερα είχαμε μονομετοχικές, ειδικού σκοπού, κοινοφελείς, τώρα βάζει μία νομική μορφή. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι σε αυτή τη χώρα, από ό,τι φαίνεται, τελικά είμαστε με το συγκεντρωτικό μοντέλο και όχι με το μοντέλο της αποκέντρωσης. Νομίζω φαίνεται αυτό καθαρά, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ενώ μας αρέσει να το συζητάμε ότι είμαστε υπέρ της αποκέντρωσης, τελικά αυτά που κάνουμε στην πράξη είναι αρκετά συγκεντρωτικά, ακόμα και σε τοπικό επίπεδο.
0: Και πάντα με πρόσχημα το νοικοκύρεμα. Απλώς, αν ας πούμε μιλάμε για μία νομική μορφή, ας πάρουμε π.χ. για παράδειγμα το δικό μας το Δήμο, το Δήμο Αθηναίων. Είναι προφανές ότι άλλη νομική μορφή έχει ένα ραδιόφωνο δημοτικό με τη δική μας την αποστολή, που δεν μπορεί να βάλει ως πρώτο κριτήριο το να βγάζει κέρδη. Άλλο ένας οργανισμός διοργάνωσης πολιτιστικών γεγονότων, συναυλιών κλπ., όπως είναι η Τεχνόπολη. Άλλος ο ρόλος του Αθηναϊκού Αερίου. Άλλο πράγμα ο Πανδά που πρέπει να κάνει τα Χριστούγεννα, πρέπει να συντηρεί τις παιδικές χαρές κλπ. Πώς όλα αυτά θα βγει ένα φιρμάνι και θα λέει είστε όλοι ΑΕ ή είστε όλοι ειδικού σκοπού ή δεν ξέρω εγώ τι.
1: Ναι. Οι εταιρείες ειδικού σκοπού, όπως είναι οι εταιρείες σύγκρευσης, τα κανάλια ή τα ραδιόφωνα, όσο γνωρίζουμε, παραμένουν. Δεν παραμένουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως για παράδειγμα ο Πανδά. Και όσον αφορά τις εταιρείες, αναπτυξιακές εταιρείες παλιές ή αναπτυξιακούς οργανισμούς του τελευταίου νομοστικού πλαισίου, υπάρχει μια διάταξη που λέει ότι παιδιά κρατήστε μία και οι μεγάλοι δήμοι όπως ο Δήμος Αθηναίων κρατήστε τρεις. Επομένως, ο Δήμος Αθηναίων θα πρέπει να προβεί σε κάποιες συγχωνεύσεις των εταιριών του, έτσι ώστε να εφαρμόσει το νέο πλαίσιο.
0: Ο πολίτης, ο δημότης μάλλον, τι πρέπει να φοβάται από αυτές τις αλλαγές? Υπάρχει περίπτωση να επηρεαστεί το επίπεδο των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών? Υπάρχει κάποιο καμπανάκι το οποίο θα πρέπει να χτυπήσουμε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια τεράστια αλλαγή και στα οικονομικά, στην βεβαίωση και ίσπραξη των δημοτικών εσόδων, στον καθορισμό των νέων δημοτικών τελών και εισφορών. Επομένως, ο πολίτης θα πρέπει να έχει το νου του. Ξέρετε, κάθε αλλαγή ενέχει και τον κίνδυνο του ανθρώπινου λάθους. Όταν πάμε να εφαρμόσουμε κάτι καινούργιο, είναι πολύ πιθανό να κάνουμε λάθος. Ειδικά σε αυτές τις συνθήκες που καλούμαστε, όπως είπα και πριν, σε έναν αγώνα δρόμου για να αλλάξουμε ταχύτατα όλες τις διαδικασίες, όλες τις αποφάσεις, όλα τα συστήματα, τα πληροφοριακά. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, εγώ θα έλεγα συνολικότερα, θα έκανα ένα σχόλιο ότι η επιτυχία της κάθε μεταρρύθμισης κρίνεται στην πράξη, κρίνεται στην εφαρμογή. Άρα ακόμα και αυτά που ακούγονται πολύ καλά, μπορεί στην πράξη να μην λειτουργήσουν, είτε ναι. για τον ίδιο τον πολίτη και την επιχείρηση, είτε για τον ίδιο το Δήμο. Δηλαδή δεν θα μου φαινόταν απίθανο με τις νέες διατάξεις τα οικονομικά ενός Δήμου να μειωθούν, αν δεν προσεχθεί καλά η εφαρμογή του νέου πλαισίου.
0: Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω θα πρέπει να θεωρείται περίπου βέβαιη μια έτσι σχετική αναταραχή έως ότου οι Δήμοι και οι υπηρεσίες τους προσαρμοστούν στο νέο σύστημα. Θα διαταραχθεί με έναν τρόπο η καθημερινότητα, ας το πούμε έτσι, η κανονικότητα.
1: Νομίζω ναι, και ο βασικός όρος, ο βασικός παράγοντας είναι ότι δεν υπήρχε περίοδος προετοιμασίας. Δηλαδή αν ψηφιζόταν, ας πούμε, την Παρασκευή έβγαινε σε φέξ σήμερα και λέγαμε ότι κοιτάξτε να δείτε οι περισσότερες διατάξεις θα εφαρμοστούν σε 2-3-4 μήνες, mm-hmm. παρόλο που γενικά αυτά δεν βοηθούν στην Ελλάδα, θα υπήρχε όμως ένα διάστημα προετοιμασίας, όλοι να είναι έτοιμοι να παράξουν το καλύτερο δυνατό. Τώρα οι περισσότερες διατάξεις εφαρμόζονται με τη δημοσίευση του ΦΕΚ. Επομένως, νομίζω αυτός είναι ο βασικός λόγος που θα υπάρχει έτσι κι αλλιώς αναστάτως. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι υπηρεσίες, οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, οι αιρετοί, δεν ξέρουν καλά-καλά σε μία σειρά ζητήματα ποιο είναι το νέο καθεστώς.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.
0: Και βέβαια αυτές οι αλλαγές έρχονται, κύριε Πολύδωρε, να προστεθούν ή να αφριστούν τέλος πάντων με διάφορες αποφάσεις οι οποίες έχουν ήδη δέσει τα χέρια των Δήμων, είτε μιλάμε για το ότι τους πήραν ακόμη και τα τέλη, τα φύς απορριμμάτων, ή για διάφορα άλλα πράγματα τα οποία τους έχει αφαιρέσει προοδευτικά η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα, έτσι.
1: Σωστά. Έρχεται να καθίσει πάνω στα προηγούμενα. Και ένα σημαντικό ζήτημα που βεβαίως τέθηκε τις προηγούμενες μήνες, το προηγούμενο διάστημα, ήταν η περιβόητη κρατική χρηματοδότηση των Δήμων, η οποία, να σας πω, παρόλο που υπήρχε η διάταξη και τα προηγούμενα χρόνια, δεν εφαρμοζόταν. Επομένως, δεν αποδίδονται στους Δήμους αυτά που είχαν αποφασιστεί. Και έχω την αίσθηση ότι το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Οι Δήμοι λοιπόν καλούνται να υλοποιήσουν τα ίδια και περισσότερα πράγματα γιατί αποκτούν νέες αρμοδιότητες με περίπου την ίδια χρηματοδότηση που όπως καταλαβαίνετε έχει εξανεμιστεί ακόμα και η όποια αύξηση τους έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια από τον πληθωρισμό. Επομένως και οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι Δήμοι αντιμετωπίζουν μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση με τα οικονομικά τους. Βεβαίως δεν είναι αυτό που ήταν τα παλιά τα χρόνια που ήταν κοκκινισμένοι από το δανεισμό κτλ. Όμως είναι πολύ σφιχτά δεμένοι και δεν μπορούν να κάνουν πλέον αρκετοί Δήμοι με ανομοιομορφία μεν, αλλά αρκετοί δεν μπορούν να επιτελέσουν ούτε τα βασικά του καθήκοντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν Δήμοι που πληρώνουν τη μισθοδοσία αυτά του προσωπικού.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορούν να κάνουν τα βασικά που ξέρετε βασικά είναι η καθαριότητα, ο ηλεκτροφωτισμός, είναι πολύ βασικές ανάγκες.
0: Mm-hmm. Άρα κύριε Πολύδωρε καταλαβαίνω ότι με όλα όσα έχουν εφαρμοστεί το τελευταίο διάστημα, δεν μιλάμε μόνο για το προχτεσινό ψηφιστέν νομοσχέδιο, ουσιαστικά πάμε σε μια αναθεώρηση του πόσο αυτόνομη ή ανεξάρτητη είναι η αυτοδιοίκηση στη χώρα. Έτσι. Πάμε σε άλλο μοντέλο από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Νομίζω όλες οι πολιτικές τα τελευταία χρόνια που εφαρμόζονται είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως για να μην βλέπουμε μόνο τα δικά μας, και ξέρω ότι και εσείς δεν το κάνετε αυτό, χθες προχθές διάβαζα κάποια δημοσιεύματα για τους Δήμους της Γερμανίας που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Θέλω να πω ότι είναι ένα ζήτημα βεβαίως ελληνικό, αλλά έχει και μια ευρωπαϊκή διάσταση για την αυτοδιοίκηση, για τα οικονομικά της Γενικής Κυβέρνησης των Δήμων των χωρών γενικότερα, που πρέπει να μας βάλει νομίζω σε μεγαλύτερες σκέψεις για το τελικά τι πόλεις θέλουμε, τι περιφέρειες θέλουμε, πώς θέλουμε να ζούμε εν έτη 2026, πώς θέλουμε να είναι η γειτονιά μας, τι θέλουμε να πληρώνουμε, τι υπηρεσίες θέλουμε να απολαμβάνουμε. Είναι νομίζω μια γενικότερη συζήτηση. Δυστυχώς ο τρόπος που έγινε η συζήτηση στον κώδικα με τη μονοπόληση του ενδιαφέροντος γύρω από τα ζητήματα των εκλογών δεν βοήθησε να γίνει.
0: Ναι, βέβαια. Γι' αυτό είπαμε να την ανοίξουμε εμείς εδώ, γιατί αν δεν ανοίξει το 984 εδώ που τα λέμε, δεν το λέω αυτό αναφορικά, αλλά πού θα ανοίξει αυτή η συζήτηση. Κύριε Πολύδωρε, αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση και τον χρόνο.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο που επιτελείτε.
0: Να είστε καλά και σε εσάς. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, ας ανοίξουμε και μια παρένθεση για να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν ήδη πληρώνετε για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σας, γιατί να μην κερδίζετε και περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζετε το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σας και μπαίνετε σε ένα σχήμα που σας δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφαλείας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνετε έξυπνα και να απολαμβάνετε περισσότερα. Μπείτε στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακαλύψτε το. Παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ή να, αλλά θέλετε γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει χιονίσει, κανένα πρόβλημα. Με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείτε να συνδέεστε πανεύκολα όπου κι αν είστε, χωρίς δορυφορικά πιάτα, να απολαμβάνετε παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως του καλύτερου δικτύου κινητής στην χώρα. Με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Στο Cosmote.gr μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Μαρία Δασκαλάκη, Βαρβάρα Βιτζιλέου, Λίλιαν Ξύλου, Χρήστος Κόκκινος, Σταύρος Αμάραντος, Γιώργος Μελιγκόνης, αυτοί και αυτές ήμασταν για τη μία ώρα που πέρασε. Έρχεται ο Παύλος Μεθενίτης και θέλει να σας κεράσει ένα σφινάκι αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων. Και στη συνέχεια ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης έρχεται να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Η εκπομπή ήταν μία προσφορά της Cosmote.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
4: Σήμερα είναι η γιορτή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Να πούμε πως ο Απόστολος Πέτρος, ο μαθητής του Ιησού Χριστού, θεωρείται από τους Ρωμαιοκαθολικούς ως ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Ρώμης. Θα θυμάστε, υποθέτω, το θηρεό του Πάπα με την παπική τιάρα και τα δύο κλειδιά που συμβολίζουν την εξουσία που δόθηκε, υποτίθεται, από τον Ιησού στον Πέτρο για να διοικεί την Εκκλησία, να κλειδώνει και να ξεκλειδώνει την πόρτα του Παραδείσου. Το κύριο όνομα Πέτρος προέρχεται από την αρχαία λέξη Πέτρος, δηλαδή λίθος, πέτρα, με αλλαγή γένους. Στην Καινή Διαθήκη το όνομα εμφανίζεται σαν μετάφραση του αραμαϊκού όρου κεφά, που σημαίνει ακριβώς πέτρα, βράχος. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη αναφέρεται «Σι Σίμων ο Υιός Ιωάννου», «Σι κληθήσει κυφάς, ο ερμηνεύεται Πέτρος». Όπως ο Σίμων ονομάστηκε Πέτρος, έτσι και ο Σαούλ ονομάστηκε Παύλος. Στα χρόνια του Χριστού ήταν συνήθεια των Ιουδαίων της Διασποράς να λαμβάνουν και ένα λατινικό ή ελληνικό όνομα, σχετικό με το παραδοσιακό δικό τους. Το όνομα Παύλος προέρχεται από το λατινικό Παύλους, που σημαίνει μικρός. Ένα επίθετο που συνόδευε ως παρονίμιο ορισμένα ρωμαϊκά κυρίως ονόματα. Το Παύλους είναι το ρωμαϊκό αντίστοιχο του Junior. Τώρα, η Παύλα ουδέ μία σχέση έχει με τον Παύλο. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι ένα σημείο στίξης και συμβολίζεται μια γραμμούλα. Εάν συνοδεύεται και από την τελεία, τότε παραπέμπει ο σχήμα λόγου στον οριστικό τελεσίδικο τερματισμό. Παύλα σημαίνει παύση, διακοπή. Και αυτό είναι λογικό, μιας και παράγεται από το ρήμα Πάβο. Αυτό που δεν είναι λογικό και που με προσβάλλει προσωπικώς είναι ότι κάποιοι αδαείς επιμένουν να συσχετίζουν ετυμολογικώς την Παύλα με τον Παύλο. Έτσι λοιπόν, δράτω με τις ευκαιρίες για να βάλω τελεία και Παύλα σε αυτή την παρανόηση.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο θερμικός θόλος από την κεντρική και βυτική Ευρώπη μετατοπίζεται τώρα στα Βαλκάνια, φέρνοντας πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν σε κάποιες περιοχές και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη χώρα μας προβλέπεται πως ο υδράργυρος θα ανέβει στους 37 βαθμούς Κελσίου κατά τόπου σήμερα στα βυτικά. Μετά από 11 ημέρες αφόρητη ζέστη, στο Παρίσι παραδόθηκε χθες τη βροχή. Έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Τους 1.500 πλησιάζουν οι νεκροί από τον διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Υπεράνθρωπες οι προσπάθειες των διασωστών που βρίσκονται αντιμέτωποι με το χρόνο για 5ο 24ωρο. Σχεδόν 200 κτίρια κατέρευσαν, πάνω από 700 υπέστησαν σοβαρές ζημιές και περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους. Άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν ζωντανοί κάτω από βουνό συντριμιών από ομάδες Αμερικανών και Γάλλων διασωστών. Αχτίδα ελπίδας μέσα στη βιβλική καταστροφή έφεραν και οι διασώσεις δύο 11χρονων αγοριών. Σύσκεψη σε μία ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Στόχος της κυβέρνησης είναι μια συμφωνία κυρίων που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα του νοικοκυριού. Ως αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1.000.000 οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε πρώτη φάση αφορά τα παιδιά οικογενειών που γεννήθηκαν ως τα τέλη του 2024. Εκπνέει αύριο η προθεσμία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων για τη δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας προκειμένου να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο. Είναι προς συζήτηση το αν θα καταργηθούν οι πανελλαδικές, είπε στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σημείωσε ότι έχει ξεκινήσει από τα τέλη Ιανουαρίου ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο και η τύχη κάθε παιδιού δεν θα κρίνεται από 4-3 ώρα. Συζητάμε αν το νέο σύστημα θα κοιτάει τη βαθμολόγηση των παιδιών τα τελευταία 3 χρόνια του Λυκείου, ανέφερε ο κ. Παπαϊωάννου, ενώ παραδέχθηκε ότι η εικόνα του Λυκείου σήμερα δεν είναι αυτή που θέλουμε για τα παιδιά μας. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο ανεξαρτήτως του πότε θα γίνουν οι εκλογές, δήλωσε στον Αθήνα 984 η βουλευτής και υπεύθυνη του τομέα οικονομίας του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Αναφερόμενη στις δημοσκοπήσεις, είπε πως τα αποτελέσματά τους δεν αποτυπώνονται στην κάλπη και τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα χωρίς διχαστικό λόγο που έχει στόχο να ανατρέψει την πολιτική Μητσοτάκη. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το μονομελές πλημμυλιοδικείο της Αθήνας σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων πολιτών στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022 κατά τη διάρκεια σφοδρού χιονιά. Οι 3 κατηγορούμενοι κηρύχθηκαν ένοχοι για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημμελήματος με το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Άλλοι 3 κατηγορούμενοι από την εταιρεία και 2 από την Αττική Οδό κηρύχθηκαν αθώοι. Το δικαστήριο αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε Διευθυντή Τροχέας Αττικής και τον τότε Διοικητή Τροχέας Αρμόδιο για την Αττική Οδό. Συνελήφθη 57χρονη για πυρκαγιά από πρόθεση στην Κορινθία. Σύμφωνα με έρευνα, προκάλεσε πυρκαγιά χθες το απόγευμα χρησιμοποιώντας φλόγα σε ξερά χόρτα. Όπως τονίζεται από την πυροσβεστική, πρόκειται για το ένατο περιστατικό εμπρησμού από πρόθεση που εξιχνιάζεται από την αρχή του έτους. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την υπόθεση έκρηξης στα ξημερώματα έξω από επιχείρηση ενοικιάσεων αυτοκινήτων στα Πατήσια, που προκάλεσε ζημιές στην τζαμαρία της επιχείρησης σε παράπλευρη είσοδο πολυκατοικίας καθώς και σε ένα σταθμευμένο όχημα της εταιρείας. Οι δράστες χρησιμοποίησαν εκρηκτική ύλη με βραδύ καυστό φυτίλι, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μικρός κρατήρας στο σημείο. Επεκτείνεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε άλλους 5 κλάδους της οικονομίας που αφορούν μεταξύ άλλων τον κλάδο των επισκευών, τα logistics και τα τυχερά παιχνίδια. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναστέλουν τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Σύμφωνα με το Άξιος, οι δύο πλευρές θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για το στενό του Ορμούζ, κάτι που πάντως προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται. Το Ιράν και το Ομάν εντωμεταξύ πραγματοποίησαν την πρώτη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής για το Στενό του Ορμού στη Μουσκάτ, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών σε μήνυμά του στο X. Ο Καζέμ Γαριμπαμπαντή ανέφερε ότι αντάλλαξαν απόψεις για τα κυριαρχικά δικαιώματα των χωρών που είναι στις ακτές του κόλπου, καθώς και για τη μελλοντική διαχείριση του στενού. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, άνεμη βορειοανατολική, πρόσκαιρα στα ανατολικά 6 μποφόρ και τοπικά ως και 7 μποφόρ. Θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
2: Στους 98 και 3.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Αθήνα 984.
6: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλώς σας βρίσκουμε. Αθήνα 984 στα ραδιόφωνά σας, 11 και 9 πρώτα λεπτά. Δευτέρα 29 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο. Μια νέα εβδομάδα που θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε έτσι πιο έντονα, πιο καλά τη ζέστη. Καλά ήταν μέχρι τώρα, μας διέσωζαν λίγο τα μελιτέμια. Πάει όμως, ο υδράργυρος, ετοιμαστείτε, τραβάει την ανηφόρα τις επόμενες δύο εβδομάδες. Και η Αθήνα, μαζί με τη Θεσσαλονίκη και εννοείται με τη Λάρισα. Αν δεν έχει καλοκαίρι, καύσωνα η Λάρισα, ποιος θα έχει, το Καρπενήσι. Υπομονή λοιπόν φίλες και φίλοι, κλιματισμός, πολλά νερά, όσο γίνεται σκιερά και δροσερά μέρη, καλοκαίρι είναι, λογικά είναι αυτά, άσχημα να μην έχουμε, δηλαδή πυρκαγιές, θερμοπληξίες κλπ. Να πω ότι με αφορμή τη σημερινή μέρα και τις ευχές για όσους γιορτάζουν, Πέτρου και Παύλου σήμερα, χρόνια πολλά, αν γιορτάζετε ό,τι επιθυμείτε, και ένα καλό καλοκαίρι σε όλους και σε όλες. Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης. Ακούτε το δημοτικό ραδιόφωνο της Αθήνας. Έτσι να ξεκινήσουμε με δυναμισμό και αισιοδοξία για να μπει καλά η εβδομάδα. Στους 98 και 3 τον FM μέχρι τις 12 ανοίγουμε και σήμερα το ραντάρ. Αναζητούμε την είδηση και ό,τι συμβαίνει πίσω και μπροστά από αυτή. Μας ακούτε φυσικά και από το διαδίκτυο, από την ιστοσελίδα athena984.gr, εκεί όπου μπορείτε να ενημερώνεστε και για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, και να συστηθούμε. Ποιοι είμαστε? Η Μαρία Δασκαλάκη ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Λίλιαν Ξύλου έχει την ευθύνη της δημοσιογραφικής παραγωγής. Ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο, το 213-09-09-100, περιμένει τα τηλεφωνήματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, τις καλημέρες σας. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε ακόμη πιο εύκολα, άδεια μεσολάβητα από το κινητό σας τηλέφωνο, στο Viber 6948-984-984 είναι ο αριθμός για γραπτά μηνύματα. Στείλτε όσα θέλετε, πείτε μας ό,τι θέλετε, και αν θέλετε εδώ είμαστε να τα σχολιάσουμε, να τα συζητήσουμε. Έχουν αρχίσει να έρχονται τα πρώτα. Καλημέρα στην Αρετή, καλημέρα στην Αγγελική. Να είστε καλά όλοι και όλες όπου και αν μας ακούτε, στο Βόλο της καλημέρας μας. 984onair@gmail.com είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, αν επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε και να επικοινωνήσετε μαζί μας με αυτόν τον τρόπο. Είμαι ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης, μαζί θα τα λέμε μέχρι τις 12 και σήμερα ξεκίνημα εβδομάδας, Δευτέρα 29 Ιουνίου. Φυσικά από το σταθμό της πόλης, τον Αθήνα 984, και σε μια κατάσταση όπου όλο το πολιτικό σύστημα, φίλες και φίλοι, βρίσκεται σε μια αναστάτωση, σε μια παλώμενη κατάσταση, μια φούντωση, μια φλόγα, που λέει και το τραγούδι. Ο Πρωθυπουργός έκανε απολογισμό 7 ετίας, όλος ξαφνικά και όλος τυχαία. Σκέφτεται, δεν το λέει, αλλά όλοι αυτό καταλαβαίνουν, το πότε θα κάνει εκλογές, διότι διαφορετικά θα έκανε μια απλή εβδομαδιαία ανασκόπηση όπως συνηθίζει να κάνει. Τώρα πότε θα τις προκηρύξει, θα είναι για το φθινόπωρο, θα είναι για την άνοιξη, εκεί προς τα τέλη Αυγούστου θα ξέρουμε περισσότερο, αλλά νομίζω μικρή σημασία έχει πλέον. Όλοι έχουν μπει σε αυτή την κατάσταση την προεκλογική, και το χειρότερο, αφήστε αυτούς που τρέχουν για το σταυρό στα κόμματα, είναι ότι κυβερνητικό έργο μηδέν. Όλοι έχουν κατεβάσει μολύβια. Κινήσεις οι οποίες έχουν και έναν επικοινωνιακό χαρακτήρα. Να δούμε αν θα έχουν και ουσία, γιατί σε λίγη ώρα από τώρα ξεκινάει μία ακόμη σύσκεψη για την συγκράτηση, λέει, της ακρίβειας των τιμών. Αυτό το οποίο δεν έχει γίνει 7 χρόνια τώρα, να γίνει μέσα στο καλοκαίρι και λίγο πριν τις εκλογές. Δεν πονηρεύεστε κι εσείς λίγο? Πληρώνουμε, φίλες και φίλοι, τα ίδια προϊόντα ως 80% ακριβότερα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Τι είναι αυτό? Είναι αυτό επιτυχία 7 ετούς διακυβέρνησης? Είναι πρόοδος? Δεν νομίζω. Λοιπόν, στο κόμμα του κ. Τσίπρα στην Ελλάδα έκαναν το Σάββατο την πρώτη συνεδρίαση. Η βάση δημοσκοπήσεων
αισιοδοξούν. Στο ΠΑΣΟΚ με τις δημοσκοπήσεις δεν τα πηγαίνουν και τόσο καλά. Σηκώνουν ωστόσο θέματα ακρίβειας, αισιοδοξούν. Στο ΠΑΣΟΚ με τις δημοσκοπήσεις δεν τα πηγαίνουν και τόσο καλά. Σηκώνουν ωστόσο θέματα ακρίβειας εξωτερικής.

Διότι ο κύριος Τσίπρας, στον οποίον ευελπιστούσαν ότι θα... αυτή την απόφαση πήραν, έτσι, στο ΣΥΡΙΖΑ, για κάποια στήριξη και συμπόρευση με το νέο του κόμμα. Τους είπε ότι η οργανωμένη συμπόρευση δεν πρόκειται να κάνει, αν θέλετε, χτυπήστε την πόρτα ο καθένας μόνος του. Άρα κάτι πρέπει να γίνει εναλλακτικό εκεί πέρα. Δεν ξέρω ποιο ακριβώς θα είναι, ποια θα είναι αυτή η λύση και αν θα υπάρξει. Το κόμμα Καρισιανού επίσης και αυτό ένας κακός χαμός και εκεί μάλλον. Η κυρία Καρισιανού προανήγγειλε αλλαγές για να ανακόψει τις αποχωρήσεις. Αποχωρήσεις οι οποίες είναι γεγονός σε ένα άλλο κόμμα. Στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, από όπου έφυγε χθες το βράδυ. Τώρα έφυγε, παρετήθηκε, παίζεται ένα παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερη σημασία, μόνο για τις εντυπώσεις. Λέει η Θεοδώρα Τσάγκρη ότι αποχώρησα. Απαντά ο Στέφανος Κασελάκης ότι λέει όχι, σου ζήτησα να παραιτηθείς και το αποδέχτηκες. Δεν έχει σημασία αυτό. Το γεγονός είναι ότι είναι εκτός δημοκρατών η Θεοδώρα Τσάγκρη. Ανεξάρτητη, δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα. Θα είναι άμεσα, θα είναι λίγο αργότερα, να επιστρέψει πάντως στο ΠΑΣΟΚ, εκεί από όπου ξεκίνησε πριν από πολλά πολλά χρόνια. Το 2004 νομίζω ήταν η πρώτη φορά που εξελέγει βουλευτής Πέλλας με το ΠΑΣΟΚ. Στη συνέχεια, από το 2014 νομίζω, εκλεγόταν με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα αυτά έτσι κωδικοποιημένα και συνοπτικά σας είπα τι ακριβώς παίζει στο πολιτικό σκηνικό. Θα σταθώ όμως σε κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση, έτσι πιο ιδιαίτερο, χωρίς να το προσωποποιώ, αλλά όλοι κάνουν κάποιες δηλώσεις, κάποιες παρεμβάσεις και αυτές μετά ερχόμαστε εδώ να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε. Ειλικρινά μ' άφησαν έτσι με ανοιχτό το στόμα αυτή τη φράση, το έμεινα παγωτό, δεν ξέρω τι να την έχετε ακούσει φαντάζομαι. Λοιπόν, δικαίωμα του κάθε ανθρώπου είναι να έχει την άποψή του, να έχει τις πολιτικές του προτιμήσεις, αλλά καμιά φορά, φίλες και φίλοι, ξέρετε το πώς εκφραζόμαστε έχει τη σημασία του. Και έβλεπα χθες το βράδυ τον ηθοποιό, πολύ γνωστό, τον Θανάση Βυσκαδουράκη. Δεν τον γνωρίζω προσωπικά και με όλο το σεβασμό. Έμαθε εκ των υστέρων ότι είναι περιφερειακό σύμβουλο Αττικής με το συνδυασμό του κυρίου Χαρδαλιά. Άρα Νέα Δημοκρατία είναι ο άνθρωπο. Okay. Αυτό που με εντυπωσίασε είναι ο τρόπο με τον οποίο εκφράστηκε για τον πρωθυπουργό, για τον κύριο Μητσοτάκη. Τον αποκάλεσε άρχοντα. Ήθελε να σχολιάσει κάποια δημοσιεύματα που τον φέρνουν τον κύριο Βυσκαδουράκη υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία στις προσεχείς εκλογές. Στο Άξιον 24 ήταν αυτή η συνέντευξη. Και τι είπε? Είπε ότι αν βρεθώ με τον άρχοντα, τον κύριο Μητσοτάκη, και συζητήσουμε, ναι, θα είμαι υποψήφιος. Και ένα παιδί τον καλεί ο αρχηγός του κράτους, ο πρωθυπουργός, και σου λέει, έλα εδώ παιδί μου, τι να πω εγώ, τι να πει ο Θανασάκης. Ας αφήσουμε τις ιδεολογίες. Έτσι, τα λόγια του σας λέω τώρα, κωδικοποιημένα το τι είπε σε αυτή τη συνέντευξη. Το σχολιάζω διότι πρώτον, φίλες και φίλοι, ζούμε σε μια δημοκρατία, έτσι. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι άρχοντας. Και δεν τα έλεγε αστεία. Τα έλεγε σοβαρά. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι άρχοντας. Τον εκλέγουν οι πολίτες. Άρα, το να αποκαλείς άρχοντα, αν δεν αστειεύεσαι, είναι αδόκιμος όρος. Το δεύτερο που με ξένησε είναι μια λογική υποτέλειας, θα την πω. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Πρωθυπουργός. Όποιος και αν είναι, όπως και αν λέγεται. Τι λέγεται, Μητσοτάκης, είτε κάτι άλλο, δεν έχει σημασία. Είναι ανώτερος πολίτης. Δηλαδή, όποιον καλέσει, τον διατάζει κιόλας. Ο Άρχοντας Κυριάκος και ο Θανασάκης ή όποιος άλλος, σκύβει το κεφάλι και εκτελεί διαταγές. Τι έχουμε, δεν έχουμε δημοκρατία, μοναρχία έχουμε.

Ξαναλέω, δεν το προσωποποιώ έτσι. Αφορμή πήρα από όσα είδα και άκουσα. Και εν πάση περιπτώσει, πείτε μου και εσείς αν έχω δίκιο ή άδικο. Είναι σημαντικό πάντως να δηλώνουν άνθρωποι με αναγνωρισιμότητα, φίλες και φίλοι, ότι θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική και ότι ψηφίζουν και ότι δεν είναι απολιτικ. Βέβαια, πολιτική χωρίς ιδεολογία δεν υπάρχει, έτσι. Δεν υπάρχει, και ας θέλουν ορισμένοι να λένε ότι δεν υπάρχει, ότι υπάρχει, ότι η νέα εποχή μας φέρνει και στο τέλος των ιδεολογιών. Όχι. Και επίσης, να λες, ξέρω από φτώχεια, ξέρω τι σημαίνει ενίκιο, ξέρω τι σημαίνει να κάνεις αγώνα να μεγαλώσει το παιδί σου. Και την ίδια ώρα να λες Άρχοντα Μητσοτάκη, στην ουσία να τον εξυψώνεις και να τον παρουσιάζει

0: δεν ξέρω και εγώ σαν ποιον, δεν σας ξενίζει και σας λίγο. Έχουν περάσει κι άλλοι, δεν είναι ο μοναδικός που απέτυχαν και υποσχέθηκαν και κοντέψαμε να καταστραφούμε. Αν λες για άρχοντες και να μιλάς τώρα για τον σημερινό πρωθυπουργό σαν ο Θεός και να λες δώρο Θεού να με καλέσει να είμαι υποψήφιος, όταν το μόνο που βλέπουμε, αυτό το οποίο βλέπει ο πολίτης άμα δεν φοράς γυαλιά ο για τον ήλιο, τα άλλα τα γυαλιά, είναι σκάνδαλα, είναι ακρίβεια παντού λέγαμε πριν, ανισότητες, είναι ένα κινησμό και μια απαξίωση εν πάση περιπτώσει, έτσι. Δεν ξέρω, δεν ακούγεται καλά όλο αυτό. Κάτι με παραξενεύει, αλλά τέλος πάντων περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Είπαμε, τρέχουν οι εξελίξεις σε όλο το πολιτικό φάσμα. Δεν υπάρχει πολιτικός χώρος, κόμμα που να έχει μείνει αλόβητο ήρεμο. Με την κυβέρνηση τα είπαμε, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Θα πάμε τώρα στην αντιπολίτευση των ΣΥΡΙΖΑ ή τέλος πάντων ό,τι έχει απομείνει. Την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος το Σάββατο, είπαμε, έκανε την περασμένο Σάββατο την πρώτη συνεδρίαση των οργάνων, διόρισε το νέο Εθνικό Συμβούλιο, έδωσε χαρακτήρα ιδρυτικού συνεδρίου. Στην πρώτη συνέντευξη, και αυτό είναι η αφορμή για να συζητήσουμε, πριν από μερικές μέρες, με έναν τρόπο σαφή, με έναν τρόπο κατηγορηματικό, ο κύριος Τσίπρας έκλεισε την πόρτα σε κάθε μορφή οργανωμένης συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Με λίγα λόγια, σύμπραξη όπως την αποφάσισε ο κύριος Φάμελος. Η πλειοψηφία του κόμματος δεν θα υπάρξει, γι' αυτό και η μειοψηφία τώρα μαζεύει υπογραφές, μάζεψε υπογραφές και λέει, ζητάει νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Όποιος επιθυμεί, χτυπάει την πόρτα μόνος του και αν τον δεχτούν, έχει καλώς. Άρα, υπ' αυτά τα δεδομένα, καταλαβαίνω και από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είτε θα πρέπει να αποδεχθεί αυτούς τους όρους, λέω εγώ, απαράδεκτους του κ. Τσίπρα και να αναστείλει τη λειτουργία του, και μετά κάθε στέλεχος να πάει να ενταχθεί είτε μόνο του, είτε να προχωρήσει είτε μόνος του, είτε ζητώντας σύμπραξη με άλλες προσωπικότητες. Αυτή είναι η γενική κατάσταση. Καλημερίζω τον κύριο Σταύρο Κοντονή, πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, για να συζητήσουμε την κατάσταση και το από εδώ και πέρα. Κύριε Κοντονή, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, έκανα εγώ μια περιγραφή, δεν ξέρω εσείς τώρα ποιο συμπέρασμα βγάζετε για όλη αυτή την κατάσταση. Ας το εστιάσουμε στο θέμα στο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα. Πώς βλέπετε καταρχάς και αυτόν τον ένα μήνα που υπάρχει με το κόμμα του, για το πλαίσιο που βάζει, για την νίκη επί του κ. Μητσοτάκη, ότι αρνείται συνεργασίες κτλ.
1: Κοιτάξτε, λίγο έως πολύ αυτά τα πράγματα ήταν γνωστά. Όσον αφορά το πολιτικό πλαίσιο, νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με κοινοτοπίες και αναμάσιμα διαφόρων καταστάσεων που ήταν γνωστά από πολύ καιρό. Καταλαβαίναμε λίγο ως πολύ ότι εκεί θα κινηθεί το όλο ζήτημα. Η προσπάθειά του να κάνει ένα κόμμα ευχάριστο σε πάρα πολλούς, χωρίς αυτό που έχει πάντα η αριστερά, το βασικό άξονα των συγκρούσεων και κυρίως επί του κοινωνικού ζητήματος, αυτό είναι φανερό. Κατά τα λοιπά δεν με έχει εκπλήξει κάτι, πρόκειται περί ενός ιδιωτικού κόμματος, ενός, σωστά έχουν πει πολλοί συναδελφοί σας, ενός γιοταχή κόμματος, που κινείται γύρω από το πρόσωπο, ας πούμε, του αρχηγού που παίρνει τη διάσταση ενός μεσσία, δηλαδή. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ αρνητικό κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Ήδη είδαμε μια συνεδρίαση η οποία είχε χαρακτήρα μάλιστα περισσότερο πολιτικής ομιλίας παρά συνεδρίασης. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι δεν προξενεί κάτι ιδιαίτερη εντύπωση και δεν είναι κάτι περισσότερο από σοβαρό για να συζητηθεί. Θα σας πω ένα παράδειγμα μάλιστα. Μου το θύμισε ένας φίλος, ο οποίος συμμετείχε ως συνεργάτης πρώην Υπουργού. Κοίταξε, ανακοινώθηκε αυτό το για την ελεύθερη πρόσβαση στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
0: ναι,
1: ως ένα μέρος του προεκλογικού.
0: Την κατάργηση των πανελλαδικών, λέτε.
1: Των πανελλαδικών, ναι, ιδίως στις σχολές που έχουν χαμηλή ζήτηση για αυτές. Ναι. Ξέρετε κάτι, κύριε Κλουμπέρη,
0: ναι,
1: αυτό είχε νομοθετηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ το 2019.
0: Ναι.
1: Αυτό που λένε τώρα ότι θα κάνουν, ότι είναι υπερήφανοι.
0: Λέτε ότι υπάρχει ήδη.
1: Είχε νομοθετηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, το κατήργησε η Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε όμως ποιο είναι το θέμα. Ότι νομοθετήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν εφαρμόστηκε.
0: Δεν εφαρμόστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βεβαίως. θέλω να σας πω ότι αυτά τα πράγματα είναι κάτι που, τέλος πάντων, εμάς τουλάχιστον μας ενοχλούν. Τώρα δεν ξέρω, κάποιος
0: πάντως αυτά, κάποιοι θα συμφωνήσουν, κάποιοι θα διαφωνήσουν. Ο μεγάλος στόχος που βάζει βέβαια ο κ. Τσίπρας είναι, λέει, ότι δημιουργείται στους δημοσκοπικούς όρους δυναμική αξιωματικής αντιπολίτευσης και λέει στις κάλπες όταν θα έρθει η ώρα μπορεί να κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη. Αυτό ως διακύβευμα το ακούτε?
1: Όχι. Νομίζω ότι είναι προπαγάνδα και μάλιστα φτηνή.
0: Γιατί αν σε ένα μήνα φτάνει, ας πούμε, σε ένα ποσοστό που έχει πάει, 14-15, γιατί να μην πάει
1: σε
0: εκλογές και πιο πάνω?
1: Κατά πρώτον, εγώ έχω συνηθίσει να κοιτάζω την πρόθεση ψήφου στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Η αναγωγή είναι κάτι το οποίο βεβαίως το και αυτό το παρακολουθούμε και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Στην πρόθεση ψήφου αυτό το κόμμα παίρνει πολύ λιγότερο ποσοστό από αυτό που επήρε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν παραιτήθηκε από πρόεδρος του κόμματος ο Τσίπρας. Συμφωνούμε σε αυτό?
0: Ναι, είχε πάρει 17,8, παίρνει πιο κάτω τώρα στις δημοσκοπήσεις.
1: Όχι, παίρνει 12-13 στην πρόθεση ψήφου. Και αυτό, εντάξει, είναι η αρχή, είναι το ξεκίνημα ενός κόμματος, υπάρχει ενθουσιασμός. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς, ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποδέχονται και λένε θα ψηφίσουν αυτό το κόμμα, όταν εκπρόσωπος τύπου είναι κάποιος άνθρωπος, κάποιος συμπολίτης μας, ο οποίος τον Τσίπρα τον χαρακτήριζε ηλίθιο και καραγκιόζη. Ξέρετε, εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ με αυτόν τον τρόπο για τον Τσίπρα. Που έχω συγκρουστεί πολιτικά, έχω διαγραφεί από το ΣΥΡΙΖΑ γιατί συγκρούστηκα για θέματα που είχαν να κάνουν με τη διαπλοκή και αυτά που έκανε με τους ποινικούς κώδικες και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πει ποτέ ότι ήταν ηλίθιος ή καραγκιόζης και αυτοί που τον ψήφιζαν είναι πιο ηλίθιοι από αυτόν. Αυτά είχε πει ο κύριος Νιφούδης, ο οποίος εκπροσωπεί τον Τσίπρα τώρα στα κανάλια. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι έχουμε πολλά να δούμε ακόμα. Αυτά δεν ξέρω και αν έχουν γίνει κτήμα ενός μεγαλύτερου ακροατηρίου. Και δεν μπορεί να συγκροτηθεί, κατά τη γνώμη μου, εναλλακτική κυβερνητική πρόταση όσον αφορά το ποσοστό ενός κόμματος, αυτό το πρόγραμμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είπα προηγουμένως ορισμένα πράγματα. Όταν η απόσταση από το πρώτο κόμμα είναι 10 μονάδες. Δηλαδή αυτό δεν λέγαμε και για το ΠΑΣΟΚ όταν ήταν πάνω κάτω σε αυτά τα ποσοστά. Ήταν δεύτερο κόμμα, είχε 13-14% κάποια στιγμή. Αυτό δεν λέγαμε, ότι δεν μπορεί να είναι εναλλακτική πρόταση αυτό. Επομένως, γιατί είναι για τον Τσίπρα? Άλλαξε κάτι?
0: Τώρα πάντως, κύριε Κοντονή, σε σχέση με την απόφαση που έχει λάβει ο ΣΥΡΙΖΑ και σε σχέση με τις διεργασίες, και γι' αυτό σας καλέσαμε, γιατί γνωρίζω ότι παίρνετε μέρος και εσείς σε κάποιες διεργασίες που έχουν να κάνουν με τι? Με
1: παρακολουθώ, κύριε Γκλούμπερ, γιατί πραγματικά αισθάνομαι έτσι μια ανάγκη σε ένα χώρο τον οποίο υπηρέτησα από παιδί.
0: Ναι.
1: Με τον οποίο βεβαίως δεν ήταν ανέφελη πορεία, είχα συγκρούσεις και τα λοιπά, αλλά εκεί ιδεολογικά και
0: μισό λεπτό, ρε. Έχει πάρει μια απόφαση πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ για σύμπραξη με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας λέει ότι δεν γίνεται.
1: Ήταν εκ των προτέρων. Δεν χρειαζόταν ο Τσίπρας να έρθει να του το πει σε μια συνέντευξη τελευταία κοπής που έδωσε. Η κατάσταση.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έχει νόημα να κατέβει. Είναι ένα κόμμα που εμφανίζει τις δημοσκοπήσεις εκτός βουλής στην πραγματικότητα.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι αν έχεις κάτι να πεις και να προσφέρεις αυτό που λέμε στην ανασυγκρότηση της αριστεράς, πρέπει να το προσπαθήσεις με βάση τις δυνατότητές σου και τις δυνάμεις οι οποίες μπορεί να διατηρηθούν ή μπορεί να συμπράξεις κάτι ευρύτερο.
0: Ναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάντοτε ένα συμμαχικό σχήμα, το οποίο βεβαίως οδηγήθηκε και στην απογείωσή του, αλλά και στον Όλεθρο από τον ίδιο άνθρωπο. Από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Και πρέπει και το ένα να το αναγνωρίσουμε, αλλά και το άλλο να το πούμε.
0: Ναι. Τώρα όμως τι θα μπορούσε να κάνει, με ποιους δηλαδή θα μπορούσε να συμπράξει?
1: Αυτό κατά πρώτον που θα ήταν σωστό ήταν επιτέλους να σταματήσει ο Φάμιλος να αυτοεξευτελίζεται και να παραιτηθεί. Διότι παρέλαβε ένα κόμμα στο 10% και το έχει οδηγήσει δημοσκοπικά.
0: Εντάξει, τώρα κύριε Κοντονή, τώρα τι θα παραιτηθεί ένας εκλεγμένος πρόεδρος από τη φάση επειδή 2, 3 ή 5 δημοσκοπήσεις δείχνουν ποσοστό?
1: Βεβαίως. Αν αυτό το πράγμα είναι παγιωμένο, βεβαίως. Πήρε μία εντολή, δεν πήρε εντολή να διαλύσει το κόμμα, κύριε Κλουμπέρι. Αυτό το θα το έλεγα για οποιοδήποτε πολιτικό αρχηγό.
0: Ναι, δεν έχει πάρει την εντολή, δεν το έχει διαλύσει όμως το κόμμα. Έχει πάρει η πλειοψηφία του κόμματος μια απόφαση.
1: η Κεντρική Επιτροπή, λέτε.
0: Κεντρική Επιτροπή, ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι πρέπει αυτή η απόφαση να την επανεξετάσουν. Διότι αν είχαν κάποιοι έστω την ψευδέστηση ότι θα συμπράξουν με τον Τσίπρα, νομίζω ότι ο άνθρωπος και σε αυτό έχει δίκιο Τσίπρας, έτσι. Δεν μπορούμε να του πούμε ότι.
0: Και να γίνει τι, γιατί εδώ υπάρχει μια κινητικότητα. Έχουν 73 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και νομίζω και μια δεύτερη επιστολή κάποια άλλα. Ζητούν μια αναθεώρηση. Προς ποια κατεύθυνση λέτε εσείς, ποιο θα μπορούσε να είναι ένα εναλλακτικό σενάριο?
1: Αυτό πρέπει να το βρουν οι ίδιοι.
0: Ναι, μην μας απαντήσετε τώρα, να ακούσουμε ένα λεπτό τίτλους ειδήσεων. Θα μας την πείτε τη γνώμη σας σε ένα λεπτάκι, αφού πρώτα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με την Δέσποινα Μπαρδάκου. Κρατάμε στη γραμμή τον κύριο Σταύρο Κοντονή και επιστρέφουμε σε ένα λεπτό.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στα Βαλκάνια μεταφέρεται ο θερμικός θόλος που έπληξε τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, προκαλώντας περισσότερους από 1.300 θανάτους. Στους 37 βαθμούς Κελσίου θα ανέβει σήμερα ο υδράργυρος κατά τόπους στα δυτικά της Ελλάδας. Τους 1.500 πλησιάζουν νεκροί από το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό. Περίπου 50.000 υπολογίζονται οι αγνοούμενοι. Σχεδόν 200 κτίρια κατέρευσαν πλήρως. Σε μισή ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Στόχος της κυβέρνησης, μια συμφωνία κυρίων που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών. Συνελήφθη 57χρονη για πυρκαγιά από πρόθεση χθες στην Κορινθία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πρόκειται για το ένατο περιστατικό εμπρησμού που εξιχνιάζεται από την αρχή του έτους. Οι πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν τουλάχιστον 29 ενόπλους σε χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις στα σύνορα με το Αφγανιστάν, ενώ Αφγανοί Ταλιμπάν δήλωσαν ότι τα αεροπορικά πλήγματα προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 38 αμάχων. Και ο καιρός γενικά εύθριος σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτές είναι οι ειδήσεις μέχρι τώρα κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Κουκλουμπέρι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
4: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
5: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αθήνα 984.
7: Εδώ είμαστε και πάλι 11 και 33. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ραντάρ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Αθήνας. Είχαμε αφήσει τη μέση τη συζήτησή μας με τον κύριο Σταύρο Κοντονή, τον πρώην Υπουργό. Μας λέγατε λοιπόν για μια διαφορετική προοπτική σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα πρέπει, λέτε εσείς τώρα, ως εξωτερικός παρατηρητής προφανώς, αλλά ως ενεργός πολίτης στην αριστερά, μας το εξηγήσατε αυτό, τι θα προκρίνατε ως λύση?
8: Τι θα πρόκειται ως λύση? Κατά πρώτον, πρέπει το ίδιο το κόμμα και τα καθοδηγητικά όργανα αυτό το πράγμα να το επεξεργαστούν και να δουν ότι η δυνατότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι να επανασυγκροτηθεί στην ουσία ο φορέας της ανανοτικής αριστεράς. Ναι. Με συμμαχίες που μπορεί να κάνει και με ένα πρόγραμμα το οποίο θα πατάει στην πραγματικότητα και το οποίο θα αξιοποιεί όλο εκείνο τον πλούτο της κυβερνητικής περίοδου του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε, αυτό το πράγμα, δυστυχώς, κύριε Κλουμπερί, το λέω με τα πόνου ψυχής, ναι, αυτό το πράγμα δεν έχει αξιοποιηθεί. Ναι. Δηλαδή, ούτε, ακόμα και όσο ήμουνα εγώ μέλος της Κεντρικής Επιτροπής μας, αυτό είχα πει στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή που συμμετείχα.
7: Να έχει δηλαδή, να αξιοποιηθεί αυτό, προκειμένου να έχει αποτύπωμα, να έχει παρουσία, να κατεβάσει ψηφοδέλτιο, λέτε.
8: Βεβαίως. Αλλά προφανώς δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ με την κατάσταση που έχει περιέλθει, πρέπει να δημιουργήσει ένα νέο συμμαχικό σχήμα, το οποίο πάντοτε ήταν στην προοπτική.
7: Ναι, ποιους, γιατί ακούμε τώρα για συμμαχικά σχήματα κλπ.
8: Αυτό θα πρέπει να...
7: Το λέω διότι άκουσα μέσα στο Σαββατοκυριακό εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι και με το ΠΑΣΟΚ έχουμε παιδεία σύγκλησης, θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο?
8: Κοιτάξτε το ΠΑΣΟΚ τώρα.
7: Έχει πάρει μια απόφαση βεβαίως, αλλά με μια μορφή συνεργασίας.
8: εδώ αυτά συμβαίνουν στον προοδευτικό χώρο και αγανακτεί ο κόσμος.
7: Ναι.
8: Γιατί το λέω αυτό? Διότι από τη μια έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ που λέει, εγώ έλεγε αυτά τα πράγματα και έχει φτάσει στο σημείο της γελιοποίησης, μετά ιδίως τη συνέντευξη του Τσίπρα που είπε, σας ξαναλέω, δικαίως το έτσι του αρέσει, έτσι λέει.
7: Οπότε
8: το κόμμα ό,τι θέλει το κάνει. Ότι δεν συνεργάζομαι εγώ με άλλους. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ το οποίο έχει πει αυτόνομη πορεία και τώρα καθόμαστε και λέμε τι μπορεί να γίνει με δύο κόμματα που έχουν πάρει διαφορετικές αποφάσεις στην προοπτική συνεργασίας. Μα είναι πράγματα αυτά. Από την αρχή, αν υπήρχε μια σοβαρότητα, θα έπρεπε να υπήρχε στο τραπέζι αυτό το ζήτημα.
7: Τι μένει όμως, κάποια πρόσωπα, κάποιες μικρές κινήσεις.
8: Όχι μόνο, μπορούν να επανεξεταστούν ορισμένα θέματα, αλλά με μια ευκολία με την οποία ορισμένα κόμματα αποκλείουν κάποιες οπτικές. Ξέρετε, και μετά τις επαναφέρουν πάλι. Δεν είναι. Απογοητεύεται ο κόσμος με αυτά που ακούει και με αυτά που βλέπει. Θα μπορούσαν αυτά όλα, κύριε Κλουμπέρη, στη βάση ενός σοβαρού, το ξαναλέω πάλι, σοβαρού προγράμματος κυβερνητικού που να λαμβάνει υπόψη τι υπάρχει στο ταμείο και τι μπορεί να γίνει για αυτό το δύστιχο το λαό, ο οποίος μπαίνει στο σούπερ μάρκετ σήμερα Δευτέρα. Θα μπει στο σούπερ μάρκετ και θα αναστενάξει για άλλη μια φορά στο τέλος του μήνα, δεν ξέρω τι έχει περισσέψει στον κάθε πολίτη για να μπορέσει να αγοράσει τη εβδομάδα στα αναγκαία. Είναι τραγική η κατάσταση, δηλαδή. Τι γίνεται με το θέμα της στέγης? Αυτά είναι δύο πολύ βασικά ζητήματα για την καθημερινότητα των πολιτών. Δεν σας πάω για τα δημογραφικά και τέτοια, τα οποία είναι μακροπρόθεσμα και θέλουν άλλου τύπου προσέγγιση.
7: Το θέμα είναι ποιοι τα εκφράζουν, πόσο συγκροτημένες είναι οι προτάσεις τους, πόσο αξιόπιστες είναι πολλά.
8: Για αυτά τα ζητήματα τα οποία σήμερα καίνε τον κόσμο και την κοινωνία μας. Και αυτά χρειάζονται σοβαρές προτάσεις, όχι τζάμπα μαγκές και όχι μοιράζουν λεφτά με ελικόπτερο. Αυτά τα πράγματα είναι πλέον καταγέλαστα και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι και αυτά και η διαφθορά και η μη ανανέωση των δομών του κράτους μας οδήγησαν εκεί που μας οδήγησαν πριν 15 χρόνια και φαίνεται ότι ορισμένοι δεν έχουν βάλει και μυαλό.
7: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, κύριε Κοντονή, να σας ευχαριστήσω πολύ για την συνομιλία μας. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Κύριε Σταύρος Κοντονής, συζητήσαμε για τις διεργασίες στην αριστερά, τις εξελίξεις όπως διαμορφώνονται και την κεντροαριστερά, με μια προσέγγιση από τον κύριο Κοντονή διατήρησης του ΣΥΡΙΖΑ ως αυτόνομου ψηφοδελτίου, το οποίο όμως θα πρέπει να αναζητήσει, όπως είπε, συμμάχους με προγραμματικά κριτήριο. Κάπου άκουσα να λέει ότι για τον κύριο Φάμελο ότι καλό θα ήταν να παραιτηθεί από τη στιγμή που έχει φτάσει το κόμμα δημοσκοπικά πάντως, αν και η άποψή μου είναι ότι δεν παραιτούνται οι πρόεδροι επειδή μια δημοσκόπηση μια άλλη δείχνει το χ υψηλό ή το ψ χαμηλό αποτέλεσμα. Με έναν λόγο αρκετά επιθετικό το επιχείρημά του για τον κύριο Τσίπρα, όχι στη σύμπραξη και με το ΠΑΣΟΚ που ο κύριος Κοντονής από τη στιγμή που έχει πάρει απόφαση το συνέδριό του, να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις και σε αυτό το κόμμα που μπροστά του έχει ένα σχεδόν βέβαιο ενδεχόμενο μιας νέας συνεδρίασης για να, αν θα, να θεωρηθούν κάποια πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με τη δημοσκόπηση της QED.

0: Εδώ είμαστε. Αθήνα 984. Συνεχίζουμε. 11 και 42. Ξεκίνημε εβδομάδα. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Πέτρου και Παύλου, ξαναλέω. Ευχηθείτε χρόνια πολλά. Αν τυχόν έχετε κάποιο γνωστό ή γνωστή που σήμερα έχει την ονομαστική του γιορτή. Μέχρι τις 12 θα είμαστε εμείς εδώ με το Ραντάρ, με τη Μαρία Δασκαλάκη στον ήχο, το Χρήστο Κόκκινο στις μουσικές επιλογές, τη Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, το Σταύρο Αμάραντο στο 2-13-09-09-100, ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης στο μικρόφωνο. Και τα σχόλια και την παρέα και όλα. 6-9-48-9-84-9-84 ο αριθμός μας στο Viber. Έχουμε επικοινωνία. Καλημέρα στον Πάνο, καλημέρα στην Αθηνά, στην Εύη, στη Δήμητρα, σε όλους τους φίλους και τις φίλες που έχουν επικοινωνήσει. Και να πω βεβαίως ότι επιστρέφοντας στα της κεντρικής πολιτικής σκηνής και πριν πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Κωνσταντινίδη της QED για την δημοσκόπηση εκτός πρόθεσης ψήφου, έτσι όπως το έχετε παρατηρήσει, που κάνει κάθε φορά η QED με πολύ ενδιαφέροντα θέματα τα οποία απασχολούν και την καθημερινότητά μας. Στα της κεντρικής πολιτικής όμως, επιγραμματικά να πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης έκανε τον απολογισμό της 7 ετίας χθες, αντί της κυριακάτικης ανάρτησης. Άλλη μια επιβεβαίωση κατά τη γνώμη μου, και περιμένω να ακούσω και τη δική σας, ότι κινείται προεκλογικά, δίνει, προσπαθεί να δώσει στα πεπραγμένα της Νέας Δημοκρατίας ένα υπερβολικά θετικό πρόσημο, προσπερνάει ή αποκρύπτει, φίλες και φίλοι, μια σειρά από λάθη, αποστοχίες, αποτυχίες, δεν κάνει καμία αναφορά στα μεγάλα σκάνδαλα, αλίμονο, σιγά μην έλεγε κάτι για αυτά. Θα μπορούσε όμως να κάνει μια μίνιμουμ αυτοκριτική, όπως επίσης θα μπορούσε να είναι πιο ήπιος χαρακτηρισμός για την αντιπολίτευση, εκεί όπου χρησιμοποιεί ένα επιχείρημα ισοπαίδωσης των πάντων. Βεβαίως αποφεύγει ο κ. Μητσοτάκης να αποδεχθεί ως αναμενόταν αυτό ότι το αφήγημά του έχει καθαρά προεκλογικό χαρακτήρα, δεν κάνει καμία ευθεία ανοίξη σε κάλπες. Εμέσως πλην σαφώς όμως αποκαλύπτει το επιχείρημα που θα προτάξει για τη διεκδίκηση της τρίτης επανεκλογής, μια ρητορική που θα χρησιμοποιήσει καθώς και τα διλήμματα για να κερδίσει την ψήφο των πολιτών. Λέει ότι, λέει για την πρόοδο, λέει για το 2030, σταθερότητα μεταρρυθμίσεις. Τώρα πολλά μπορούν να υποθούν και δεν είναι τις παρώσεις και για την, τι σημαίνει ακριβώς σταθερότητα και πώς εννοούμε τις μεταρρυθμίσεις. Αυτά θα πει ο κ. Μητσοτάκης, που στο μισοδιάστημα βεβαίως παίζει τάβλη εκεί που πηγαίνει, μπαίνει μέσα σε ράλι και κάνει τον συνοδηγό σε πίστες, και αυτά είναι ένα μέρος προεκλογικής στρατηγικής. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα κύριε Κλουμπερί.
0: Έτσι δεν είναι ένα μέρος μιας στρατηγικής ότι ο Πρωθυπουργός κατεβαίνει σε πλατείες, συνομιλεί με συνταξιούχους, παίζει τάβλη μαζί τους, μπαίνει μέσα σε αυτοκίνητα και κάνει το συνοδηγό?
1: Σίγουρα προσομοιάζει η εικόνα των τελευταίων ημερών με αυτήν προεκλογικής περίοδου, όπου ένας υποψήφιος, θα έλεγα δε τον παλιότερο καιρό, ένας υποψήφιος βουλευτής μιας περιφέρειας θα κυκλοφορούσε ανάμεσα στους πολίτες. Πια το κάνουν αυτό και οι αρχηγοί, όχι μόνο ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό δηλαδή το να φτιάχνουν, αν θέλετε, ένα σύνολο διαφορετικών στιγμιοτύπων, γιατί περί αυτού πρόκειται, το στιγμιότυπο. Εντάξει, υπάρχουν σίγουρα αυτοί που θα τρέξουν στην πλατεία να τον δουν, τον όποιον πρωθυπουργό. Αλλά το βασικό είναι να υπάρξει το στιγμιότυπο, να κυκλοφορεί στα social media κτλ. Να υπάρχει λοιπόν πληθώρα στιγμιοτύπων που θα δημιουργήσουν συζήτηση γύρω από το πρόσωπο ή δυνατόν θετική συζήτηση βεβαίως. Και αυτό πια το κάνουν όχι μόνο οι τοπικοί βουλευτές ή υποψήφοι, ώστε να έρθουν σε επαφή με το κοινό τους, αλλά και οι πρωθυπουργοί για να δημιουργήσουν αυτές τις εικόνες.
0: Οι εικόνες οι οποίες είναι ζητούμενο και οι εικόνες οι οποίες έχουν μεγαλύτερη αξία και βαρύτητα και συζητιούνται πιο πολύ στις παρέες, στα σπίτια, στα μέσα ενημέρωση, από ότι θα ήταν μια στεγνή ομιλία για ένα ενδεχομένως πολύ σοβαρό θέμα.
1: Απολύτως, όπως το λέτε. Δηλαδή, πάρτε την εικόνα με το τάβλι στο πεζόδρομο. Δεν παράγεται μια πολιτική πρόταση από αυτό. Ακόμη και αν ο Πρωθυπουργός, με συγχωρείτε, μου διαφεύγει, η αλήθεια είναι, μίλησε στο τέλος της βόλτας του αυτή.
0: Για τους συνταξιούχους και για την
1: ηλικία, για παράδειγμα. Ναι. Δεν θα μείνει αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά ξέρετε, είναι πολύ πιο εύκολη την εποχή της εικόνας να δούμε απλώς τον Πρωθυπουργό με κοντό μπλουζάκι, ίσως και με κοντό παντελονάκι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά από ό,τι να συζητήσουμε για την τρίτη ηλικία ή για το τι θα απογίνουν τα παιδιά που τα σχολεία κλείνουν από το Μάιο και ξανανοίγουν στα τέλη Σεπτεμβρίου, να μην βάλουμε τις αναπληρωτές που έχω το Δεκέμβριο. Το λέω γιατί, ξέρετε, καμιά φορά.
0: Ή αν θα μπει σε σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, επειδή τώρα μιλάμε για την ακρίβεια.
1: Ναι, φυσικά. Ακόμη και το ζήτημα των σούπερ μάρκετ, το οποίο πολύ συχνά εμφανίζεται στην επικαιρότητα με επισκέψεις υπουργών ή και πρωθυπουργών, εν πάση περιπτώσει, και πάλι έχει έναν άλλον χαρακτήρα. Χτυπούν την πλάτη της υπαλλήλου, του ανθρώπου που κουβαλά τα λαχανικά και τα φρούτα, και δείχνουν να κατανοούν, σκύβοντας το κεφάλι, ότι οι τιμές είναι δύσκολες. Δεν παράγεται ωστόσο έτσι εξέλιξη. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει κάποιο απτό κέρδος για τον πολίτη από την επικοινωνία, η αλήθεια είναι. Αλλά εκεί οδηγούνται, γιατί ξέρετε, είναι ένα κλειστό παιχνίδι πια η πολιτική. Και ακούγομαι σαν αντισυστημικός, αλλά είναι ένα κλειστό παιχνίδι στο οποίο οι πρωταγωνιστές απλώς επιθυμούν να διατηρήσουν τη θέση τους εντός αυτού. Όσο πιο κλειστό είναι το παιχνίδι, τόσο πιο σημαντική είναι η επικοινωνία και λιγότερο τελικά σημαντική η έβρεση λύσεων για τη δημόσια ζωή μας. Το έχουμε ξεχάσει ότι αυτό είναι πολιτική, το αντιμετωπίζουμε λίγο σύριαλ.
0: Πολύ προβληματικό και ενισχυτικό αυτό. Επειδή είπατε όμως, για να κάνω τη σύνδεση με τη δημοσκόπηση, και επειδή είπατε για κοντό παντελονάκι το πρωθυπουργό, δεν ξέρω τώρα αν θα τον δούμε και με μαγιό. Γιατί, ειδικά επειδή το θέμα των λαγοκέφαλων απασχολεί πολύ τον κόσμο και εσείς το βάλατε μέσα στην μέτρηση της εβδομάδας, ξεκινώντας από το δίκτυο ενημέρωσης, δηλαδή τα θέματα για τα οποία είμαστε περισσότερο διαβασμένοι, και οι λαγοκέφαλοι κυριαρχούν, ισοπεδώνουν οποιοδήποτε άλλο θέμα, πως ας πούμε την εφαρμογή, πόσο κάνει για την ακρίβεια.
1: Έχετε δίκιο. Αυτό, ξέρετε, από μόνο του είναι ένα έβριμα, εννοώ το να βλέπουμε κάθε εβδομάδα τι τελικά κέρδισε το ενδιαφέρον των πολιτών. Και αυτή τη εβδομάδα φαίνεται ότι οι λαγοκέφαλοι, όπως χαρακτηριστικά λέμε, κατάπιαν την εφαρμογή πόσο κάνει. Ο δείκτης ενημέρωσης για τους λαγοκέφαλους έφτασε στο 77%, όταν για την εφαρμογή πόσο κάνει μόλις το 50%. Μια κουβέντα και για τα δύο. Πρώτα για τους λαγοκέφαλους, που μοιάζει για κάποιους να είναι ένα μη, αν θέλετε, σοβαρό θέμα. Ωστόσο, για τον ένα στους 10 Έλληνες είναι κάτι τόσο σοβαρό ώστε να τον οδηγεί στη σκέψη ότι δεν θα πει στη θάλασσα φέτος το καλοκαίρι. Εάν σε αυτό προσθέσουμε και άλλο 30% των Ελλήνων, οι οποίοι λένε ότι θα το σκεφτώ, ας φτάσει η ώρα να πάω στην ακρολιά και θα δω αν θα μπω ή δεν θα μπω, φαίνεται ότι με έναν τρόπο το θέμα των λαγοκέφαλων δημιουργεί επιφυλάξεις ως προς τη συμπεριφορά τους στη θάλασσα.
0: Υπερβολικό, αλλά έτσι φαίνεται. Δοκιμάζει τη σχέση των πολιτών με τη θάλασσα. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν παίξει, παίξει ρόλο και η προβολή του θέματος από τα
1: τηλεόραση. Θέλω να υπογραμμίσω και εγώ ότι, ξέρετε, ίσως έχει να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο το θέμα προβλήθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Εντάξει, δεν είναι λαγοκέφαλοι καρχαρίες, έτσι, ούτε πειράνχας.
1: Ναι.
0: Το συζητάμε.
1: Ναι, αλλά η συζήτηση γύρω από αυτό όντως έχει δημιουργήσει, φαίνεται, μία ανησυχία.
0: Σίγουρο, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Το δεύτερο σημείο που θέλω να αναθίξω αφορά την εφαρμογή πόσο κάνει, η οποία όντως σε σχέση με τους λαγοκέφαλους δεν φαίνεται να κέρδισε το ενδιαφέρον.
0: Από μόνη τους
1: ρωτήσαμε πόσο πιθανό είναι να κατεβάσουν την εφαρμογή στο κινητό τους. Ένας στους δύο μας απάντησε ότι πιθανόν θα το κάνουν. Και μοιάζει ουσιαστικά να μην έχει κερδίσει πέραν του ενδιαφέροντος, αλλά και την εμπιστοσύνη των πολιτών ως ενός όπλου, όπως λέμε, κατά της ακρίβειας.
0: Άρα μπορεί να το κατεβάσουν. Πιστεύουν όμως ότι θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια αυτή η εφαρμογή. Αυτό είναι το κρίσιμο.
1: Σε αυτό έρχομαι. Τους ρωτήσαμε, γιατί θυμάστε ότι όταν παρουσιάστηκε η εφαρμογή, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για ένα όπλο του καταναλωτή κατά της ακρίβειας. Εμείς θέσαμε αυτή την δήλωση στους Έλληνες και τους ρωτήσαμε αν συμφωνούν ή όχι. Να σας επισημάνω ότι το κάναμε στους μισούς, το μισό δείγμα μας χωρίς αναφορά στον Πρωθυπουργό, και στους άλλους μισούς με την πραγματική αναφορά στον Πρωθυπουργό. Θέλω να πω τους μισούς είπαμε ότι είναι δήλωση του κ. Μητσοτάκη και στους άλλους μισούς δεν είπαμε. Είπαμε απλώς αν συμφωνούν με το αν είναι όπλο κατά της ακρίβειας.
0: Αυτό το κάνουν διαφορετικές απαντήσεις. Το κάνετε, ναι, για να.
1: Για να δούμε την επίδραση του προσώπου.
0: Την επίδραση
1: του υπάρχουν διαφορετικές απαντήσεις. Θα σας πω στο επόμενο δευτερόλεπτο. Στην απλή δήλωση, το 44% μόνο των Ελλήνων δήλωσαν ότι πράγματι μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση της ακρίβειας. Δηλαδή λιγότεροι από τους μισούς. Λίγο περισσότεροι είπαν ότι εντάξει, δεν θα κάνει διαφορά. Όταν τους είπαμε ότι αυτή ήταν μια δήλωση του κ. Μητσοτάκη, τα πράγματα ήταν χειρότερα για την εφαρμογή.
0: Α, χειροτέρεψαν. Άρα στην ουσία πιστεύουν ότι δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει την ακρίβεια, ούτε με εφαρμογή. Ένα στους τρεις.
1: Είπαν ότι θα κάνει δουλειά, θα έχει αποτέλεσμα. Δύο στους τρεις απάντησαν πως δεν θα κάνει. Δεν μοιάζει λοιπόν να την βλέπουν την εφαρμογή ως σωτήρια. Και επιπλέον αρχίζουμε να παρατηρούμε ότι οι δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη επηρεάζουν αρνητικά το οποιοδήποτε ζήτημα φύγεται ή προωθείται από την κυβέρνηση, το οποιοδήποτε μέτρο. Βλέπουμε ότι όταν ενεπλάκει το όνομά του, η εικόνα των Ελλήνων για την εφαρμογή έγινε χειρότερη.
0: Αυτό σημαίνει ότι δεν παραμένει έτσι σαν προσωπικότητα που τον βλέπουμε και στην καταλληλότητα το ισχυρό πρόσωπο, το δυνατό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας, ή απευθύνεται όχι στο σύνολο και σε πολύ συγκεκριμένα κοινά που θέλει έτσι να αυξήσει το ποσοστό για να ψηφίσουν.
1: Για ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό, αυτό το βλέπει κανείς και αν παρατηρεί στα social media των φίλων και υποστηρικτών του, συνεχίζει να είναι ένα πολύ δυνατό πρόσωπο. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, ο κ. Μητσοτάκης συσσωρεύει αρνητικό φορτίο με έναν τρόπο που προσομοιάζει στο αρνητικό φορτίο που, για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας συγκέντρωνε στο τέλος της περίοδου 2015-2019. Αρχίζει δηλαδή να ενοχλεί ακόμη και ένα, αν θέλετε, ουδέτερο ή εν πάση περιπτώσει ευνοϊκό μέτρο, όπως η καλή ώρα η εφαρμογή πόσο κάνει, όταν συνδυάζεται με το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, θολώνει, αμαυρώνεται εν πάση περιπτώσει, ακόμη και μια ψηφιακή εφαρμογή.
0: Θα παραλείψω έτσι δύο ευρήματα για θέματα τα οποία τα έχουμε συζητήσει και παλαιότερα, τη συμφωνία για το Ιράν και την συνταγματική αναθεώρηση, για να πάω στο τελευταίο, για να μας δώσετε μια γρήγορη απάντηση, το θέμα της συναισθηματικής εξάντλησης. Διαφορετικό ερώτημα. Πάσχουμε από συναισθηματική εξάντληση και γιατί το χαρακτηρίζεται σιωπηλή επιδημία, κύριε Κωνσταντινίδη, και τις απαντήσεις βέβαια που πήρατε.
1: Τρεις στους τέσσερις Έλληνες απάντησαν ότι συχνά έως πολύ συχνά αισθάνονται συναισθηματικά ή ψυχικά εξαντλημένοι από την καθημερινότητά τους. Το ποσοστό είναι σημαντικά υψηλότερο για τις γυναίκες και για τους νέους ανθρώπους. Μοιάζει δηλαδή να είναι πιο ευάλωτη στο πλέον burnout, στην συναισθηματική εξάντληση. Στοιχεία τα οποία τους φέρνουν σε αυτό το συμπέρασμα τους Έλληνες είναι η μειωμένη διάθεση, η ένταση στις προσωπικές τους σχέσεις, η δυσκολία συγκέντρωσης, τα προβλήματα ύπνου. Όλα αυτά που σας λέω καταγράφονται σε ποσοστά μεταξύ 60 και 70% από τους Έλληνες σήμερα. Ξαναλέω με εντονότερα τα νούμερα για γυναίκες. Την χαρακτηρίζουμε σιωπηλή επιδημία, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι πίσω από αυτού του τύπου το πρόβλημα υγείας μας, αν θέλετε, που καμιά φορά σωματοποιείται κιόλας και άρα τότε ίσως αρχίζει και αποκτά σοβαρότητα για μας, αλλά μέχρι τη στιγμή της σωματοποίησης δεν το θεωρούμε ως μια εξέλιξη που θα πρέπει να την δούμε. Διότι η συζήτηση για την ψυχική υγεία στην Ελλάδα, το γνωρίζετε ότι είναι υποτυπώδης. Σε άλλη πρόσφατη έρευνα αυτή την εβδομάδα είδαμε ότι ζητήματα ψυχικής υγείας δεν φύγονται ούτε στην παρέα ούτε φυσικά στη δημόσια σφαίρα. Τα αποκρύβουμε, οι γυναίκες και πάλι ακόμη περισσότερο, αλλά είναι εκεί. Υπό την έννοια αυτή το ονομάζουμε σιωπηλή επιδημία, γιατί προφανώς τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα αν τα δει κανείς. Ωστόσο δεν συζητιούνται.
0: Μάλιστα.
1: Κρύβονται πίσω από ένα γενικό σχόλιο για το ότι είμαστε κουρασμένοι. Αλλά μοιάζει να είναι κάτι περισσότερο, κάτι που αξίζει πραγματικά
0: ακριβώς
1: να το δούμε.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Μάλλον μας άκουγε ο κύριος Μητσοτάκης και ανακοίνωσε πριν από λίγο αυτά που λέγαμε και για την προεκλογική περίοδο που ατύπωσε πώς έχει ξεκινήσει. 7 το απόγευμα θα είναι στο Εγάλεο, σε άλλη μία συνάντηση με πολίτες, να δούμε εκεί τι, σε ποιο σπορ θα επιδοθεί. Έτσι.
1: Δεν μας άκουσε η αλήθεια. Ίσως μας άκουσε και είπε, άστος να λένε.
0: Ναι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιάννης Κωνστανίδης, πολιτικός αναλυτής, συντονιστής πλατφόρμας People of Greece εταιρείας QED. Και εγώ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα εδώ στην παρέα μας στο σταθμό της πόλης. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο. Δίνουμε μικρόφωνο πρώτα στον Οδυσσέα Ιωάννου, μετά στο Δελτίο Ειδήσεων και ακολουθούν ο Νίκος Φελέκης και η Βούλια Κιχαγιά. Γεια και χαρά.
2: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Το 2021 ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Χρήστος Τιβαίος ηχογράφησαν εκ νέου ολόκληρο το δίσκο Εμπάργκο του Θάνου Μικρούτσικο και του Άλκη Αλκαίου, που είχε κυκλοφορήσει το 1982 με ερμηνευτές τον Θάνο Μικρούτσικο, τη Μαρία Δημητριάδη, το Μανώλη Μητσιά, το Βλάση Μπονάτσο και τον Κώστα Καράλη. Στη νέα ηχογράφηση του 2021 συμμετείχε και ο Γιάννης Κότσιρας στο τραγούδι Ερωτικό, ενώ στην αρχή και στο τέλος του δίσκου ακούγεται η φωνή του Θάνου Μικρούτσικου. Ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Χρήστος Τιβαίος μοιράστηκαν την ερμηνεία στα 5 από τα 11 τραγούδια του δίσκου, ανάμεσά τους και το Μεταμεσονύχτιο.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Σύσκεψη σε λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Στόχος της κυβέρνησης είναι μια συμφωνία κυρίων που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα του νοικοκυριού. Οι αποφάσεις της σημερινής σύσκεψης αναμένεται να καθορίσουν το πλαίσιο των παρεμβάσεων για τους επόμενους μήνες. Ως αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε πρώτη φάση αφορά τα παιδιά οικογενειών που γεννήθηκαν ως τα τέλη του 2024. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο ανεξαρτήτως το πότε θα γίνουν οι εκλογές, δήλωσε στον Αθήνα 984 η βουλευτής και υπεύθυνη του τομέα οικονομίας του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Αναφερόμενη στις δημοσκοπήσεις, είπε πως τα αποτελέσματά τους δεν αποτυπώνονται στην κάλπη και τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα χωρίς διχαστικό λόγο που έχει στόχο να ανατρέψει την πολιτική Μητσοτάκη. Πρέπει στο ΣΥΡΙΖΑ να επεξεργαστούν και να δουν τη δυνατότητα που υπάρχει να ανασυγκροτηθεί ο φορέας της ανανεωτικής αριστεράς με ένα πρόγραμμα που θα πατάει στην πραγματικότητα και θα αξιοποιεί όλο τον πλούτο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο Σταύρος Κοντονής, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης. Χαρακτήρισε την Ελλάς το Αλέξη Τσίπρα γιοταχή κόμμα που κινείται γύρω από το πρόσωπο του αρχηγού, ο οποίος παίρνει τη διάσταση ενός μεσία. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο θερμικός στόλος από την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη μετατοπίζεται στα Βαλκάνια, φαίνοντας πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν σε κάποιες περιοχές και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη χώρα μας προβλέπεται πως ο υδράργυρος θα ανέβει στους 37 βαθμούς Κελσίου κατά τόπου σήμερα στα δυτικά. Μετά από 11 μέρες αφόρητη ζέστη στο Παρίσι παραδόθηκε χθες τη βροχή. Έντονη η βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο που ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Τους 1.500 πλησιάζουν οι νεκροί από το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνώμενοι είναι περίπου 50.000. Υπεράνθρωπες είναι οι προσπάθειες των διασωστών που βρίσκονται αντιμέτωποι με το χρόνο για 5ο 24ωρο. Σχεδόν 200 κτίρια κατέρευσαν, πάνω από 700 υπέστησαν σοβαρές ζημιές και περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους. Εκπνέει αύριο η προθεσμία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων για τη δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας προκειμένου να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο. Είναι προς συζήτηση το αν θα καταργηθούν οι πανελλαδικές, είπε στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το μονομελές πλημελιωδικείο της Αθήνας σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων πολιτών στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022 κατά τη διάρκεια σφοδρού χιονιά. Οι 3 κατηγορούμενοι κηρύχθηκαν ένοχοι για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος με το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Άλλοι 3 κατηγορούμενοι από την εταιρεία και 2 από την Αττική Οδό κηρύχθηκαν αθώοι. Το δικαστήριο αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί αν έχουν τελειστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε Διευθυντή Τροχέας Αττικής και τον τότε Διοικητή Τροχέας Αρμόδιο για την Αττική Οδό. Για εμπρισμό από πρόθεση, σε ξηρά χόρτα συνελήφθη χθες 57χρονη στην Κορινθία. Πρόκειται για το ένατο περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση που εξεχνιάζεται από την αρχή του έτους. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την υπόθεση έκρηξης στα ξημερώματα έξω από επιχείρηση ενοικιάσεων αυτοκινήτων στα Πατήσια που προκάλεσε ζημιές στην τζαμαρία της επιχείρησης σε παραπλευρή είσοδο πολυκατοικίας καθώς και σε ένα σταθμευμένο όχημα της εταιρείας. Οι δράστες χρησιμοποίησαν εκρηκτική ύλη με βραδύκαυστο φυτίλι με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μικρός κρατήρας στο σημείο. Λίγη αύριο η προθεσμία για την υπογραφή ανελκυστήρων με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Σύμφωνα με την νομοθεσία προβλέπονται πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν ως και 5.000 ευρώ. Η απογραφή ανελκυστήρων γίνεται με τους κωδικούς τάξης NET μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr. Στις 10:20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας, θα κλείνουν ως την 5η σταθμή μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω των έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν γνωστοποίησε πως μετά την άρση των κυρώσεων επί του πετρελαίου και των πετροχημικών στο πλαίσιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, 6 εκατομμύρια των 12 εκατομμυρίων δολαρίων που παραμένουν δεσμευμένα στο Κατάρ θα αποδεσμευτούν και θα επιστραφούν στο Ιράν. Η εξέλιξη έρχεται στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. μια νέα ρύθμιση επιμερισμού των βαρών στους κόλπους της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και τη διασφάλιση μιας σταθερής μακροπρόθεσμης υποστήριξης για την Ουκρανία θα συζητήσουν ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας και ομόλογός του των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα την ερχόμενη εβδομάδα. Και ο καιρός στην Αττική γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία στην πρωτεύουσα 35 βαθμοί Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Ακολουθούν η Βούλα και Χαγιά και ο Νίκος Φελέκης.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: 84.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε,
1: καλημέρα σας, κύριε, πώς είστε? Καλά, καλημέρα είμαστε. Και στους ακρότες μας.
0: Ναι, ξέρεις, σήμερα είναι Πέτρου και Παύλου, είναι η γιορτή του Πασόκ αυτή.
1: Γιατί είναι το Πασόκ?
0: Δεν είναι του Αγίου Ανδρέα, ναι. Η γιορτή του Πασόκ. Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι έχει τους πιο πολλούς Πέτρους και πιο πολλούς Παύλους σε ηγετικό επίπεδο. Α. Το Πασόκ. Έχει τον Πέτρο Λάμπρου και τον Πέτρο Ευθυμίου.
1: Μάλιστα.
0: Έχει τον Παύλο Γερουλάνο και τον Παύλο Χριστίδη, να τους πούμε σε όλους χρόνια πολλά βέβαια.
1: Ναι.
0: Είναι το μόνο κόμμα που έχει τόσο. Και έχει και περιφερειακούς δημάρχους, όμως σχολιός στο Αγρίνιο. Έχει πολλούς. Πέτριος.
1: Και πολιούχος της Καβάλας.
0: Πολιούχος Καβάλας, ναι. Το Πασόκ στην Καβάλα δεν είχε εκεί, το Τζίμα, τον Κώστα είχε. Ναι. Παλιά θυμάμαι εγώ.
1: Καλά, τώρα εσύ έχεις πάει.
0: Ναι, εντάξει,
1: και το Θασίτης νομίζω, ε.
0: Τι, ναι, από τη Θάσο.
1: Από τη Θάσο, νομίζω. Ναι. Όπως και ο Λιβάνιος.
0: Ναι, ο Θόδωρος.
1: Ναι, ναι, όπως και ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ο Σωτηρέλης.
0: Ο Γιώργος, ναι. Αυτή τη στιγμή ο Γιώργος νομίζω είναι στη Θάσο.
1: Είναι στη Θάσο.
0: Γιατί τη μέρα που είχαμε τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο.
1: Ναι.
0: Μετά που μίλησα με τον Παυλόπουλο, μου λέει ο Προκόπης, ξέρεις Νίκο ποιος με πήρε μόλις τελειώσαμε τη συνέντευξη, που σας ακούει συνεχώς.
1: Ναι.
0: Ποιος, λέω, ο Γιώργος. Λέω, ο Σωτηριέλη, λέω, πού είναι, λέει, είναι στη Θάσο.
1: Εμέσως γιορτάζει και ο Παυλόπουλος.
0: Γιατί,
1: το πρώτο συνθετικό του επίθετού του.
0: Το πει.
1: Παυλόπουλος.
0: Α, και από τον Προκόπη είναι το πει και το ρο, εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Πέτρο και Παύλου σήμερα, α, πάρτε.
1: Χρόνια πολλά.
0: Η Παυλίνα του φίλου μου του Βουλγαράκη, η κόρη. Η Πετρούλα του Μακά.
1: Η Πετρούλα.
0: Ναι.
1: Ποια Πετρούλα του, Mr. Blue Eyes.
0: Όχι, όχι. Ήταν η κόρη.
1: Γιατί υπάρχει και εκείνη.
0: Καταρχήν ήταν μία συντρόφισσα του Πασόκ, νομίζω του κυρίου Παπουτσή, συνεργάτης. Αλλά ήταν η Πετρούλα, η πλέον διάσημη Πετρούλα. Ήταν του Χρήστου Σαρτζετάκη η κόρη.
1: Α, εκείνη η Πετρούλα.
0: Ναι, η οποία είχε διακριθεί, μάλιστα είχε μπει και αστυνομική, τέλειωσε κλπ.
1: Λοιπόν,
0: Πέτρου και Παύλου, πάρτε τηλέφωνο σήμερα. Χθες ήταν των Αγίων Αργύρων.
1: Α, ορτολόγιο, αρχίσαμε τώρα.
0: Ναι, Αργύρης. Πήρα το φίλο μου τον Αργυριάδη. Έχεις τίποτα άλλο σήμερα?
1: Σε Αργυρί.
0: Ναι, σε Αργυρί. Είσαι ανάργυρη.
1: Ανάλγητη. Λοιπόν, ποιον είδε χθες ή προχθές, πότε, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ?
0: Το Σαμαρά.
1: Τον Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, είναι μια συνάντηση η οποία.
0: Ζήτησε αυτή να τον δει. Δεν ζήτησε ο Σαμαρά.
1: Προκάλεσε ενόχληση στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα, πολλές επαφές, βγήκαν διάφορες πληροφορίες ότι του ζήτησε να μην κατέβει, τα είχαν δίθεν στις εκλογές. Από την ανάρτησή της δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Όποια επιβεβαιώνεται ούτε από το γεγονός ότι το προέβαλε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Αντώνης Σαμαράς.
0: Θα ζητούσε η Κίμπερλι
1: τέτοια πράγματα. Σου λέει.
0: Αυτά ποιος τα λέει?
1: Διάφοροι οποίοι θέλουν να σπέρνουν ζυζάνια στην πολιτική ζωή.
0: Αυτά δεν ισχύουν.
1: Προς επίρρωση του ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ισχύει, θέλω να σου πω ότι έχει ζητήσει και από άλλον πρώην Πρωθυπουργό συνάντηση, η οποία θα γίνει σήμερα. Θα τολμούσα να πω ότι τον ξέρουμε τον πρώην Πρωθυπουργό, ότι έχει ιδρύσει ένα νέο κόμμα.
0: Ναι.
1: Και ότι η συνάντηση θα γίνει σήμερα το μεσημέρι. Θες και τίποτα άλλο να καταλάβεις?
0: Θα δει ο Τσίπρας την Κίμπερλι.
1: Ακριβώς, όχι όμως την πρεσβεία. Λοιπόν, δεν μπορώ να το πω πιο.
0: Και τον Κυρανάκη, τον γραμματέα.
1: Τώρα διαμαρτύρεται ο. Ναι, και τον Κυρανάκη. Βλέπει προσωπικότητες οι οποίες παίζουν ρόλο στο δημόσιο βίο.
0: Ο μόνος που δεν θα τη δει είναι ο Παπανδρέου. Και δεν ξέρω αν θα τη δει. Υπάρχει άλλο. Και ο Καραμάλης.
1: Περίμενε πρώτα για να δούμε αν θα τη δουν ή όχι. Λοιπόν, ο φίλος μας, ο συνάδελφος, ο Κώστας ο Μελισσόπουλος, που είναι και αυτός καβαλιώτης, λέει: Βούλα, αυτή είναι Θασίτης, όχι καβαλιώτες. Καλημέρα και σε σένα. Ναι, το ξεκαθάρισα. Ναι. Είναι στο νομό, τον ευρύτερο νομό Καβάλας.
0: Η Θάσος ανήκει στην Καβάλα.
1: Πού ανήκει?
0: Μα πού να ξέρω. Δεν το ξέρω. Η Θάσος ανήκει στην Καβάλα.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Δεν υπάρχει νομός Θάσου.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Είναι όπως λέμε. Ο Κώστας, ο συνάδελφος, είναι όπως οι Αγρινιώτες με τους Μεσολογγίτες. Ναι. Άλλοι οι θασίτες, άλλοι οι καβαλιώτες, μάλιστα.
1: Υπήρχε και μία πετρούλα, λέει, που έλεγε τον καιρό. Δεν την ξέρω εγώ.
0: Α, ναι, η πετρούλα που τα πέταγε κιόλας.
1: Μα,
0: την έβαζε ο σταμάτης ο Μαλέλης και έλεγε.
1: Δεν σου είπα πριν, Mr. Blue Eyes. Η πετρούλα δεν κυνηγούσε τον τροϊκανό, τον Τόμψεν, το γεράκι του Δουνουτού και εγώ δεν ξέρω τι.
0: Αυτή
1: ήταν. Τον υποτιθέμενο σκληρό.
0: Αυτή ήταν, που έλεγε τον καιρό.
1: Η πετρούλα που τον κυνηγούσε και έλεγε Mr. Blue Eyes. Απ' την αρχή το είπα.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Πιάσαν οι ζέστες, συνεννοηθήκαμε σήμερα.
0: Οι ζέστες όχι μόνο πιάσαν, αλλά πλησιάζουν και στην Ελλάδα. Τις επόμενες ημέρες θα φτάσει και
1: από
0: τρία.
1: Από Βόρεια Ελλάδα θα έρθουν, γιατί ναι, από Βαλκάνια.
0: Ναι, λέει από Βαλκάνια. Μέχρι, από δυτικά θα έλεγα. Ναι. Δηλαδή πάλι το Αγρίνιο θα την πληρώσει, πάλι η Κέρκυρα θα την πληρώσει. Μέχρι 38 βαθμούς λέει θα είναι την επόμενη εβδομάδα. Τις επόμενες μέρες.
1: Ας πάρουμε τα μέτρα μας.
0: 11 μέρες τελειώσανε για το Παρίσι, όπου πραγματικά εφλέγετο. Είχαμε και 50 νεκρούς, εκ των οποίων καμιά δεκαριά ήταν από την ζέστη και οι υπόλοιποι από πνιγμούς, γιατί οι άνθρωποι πέφτανε στο Σικουάνα, πέφτανε σε ποτάμια, σε λίμνες, πολλοί δεν ξέρανε μπάνιο, δεν πηγαίνανε σε θάλασσες όπου είχε ναυαγοσώστες και πεθάνανε.
1: Ναι, αυτό είναι το χειρότερο, να θέλεις να δροσιστείς και να από την απελπισία, ενώ
0: σήμερα
1: δεν γνωρίζεις κολύμπι, να βουτάς σε ό,τι βρεις και έχει μια στοιχειώδη ποσότητα.
0: Σήμερα
1: νερού.
0: Στο Παρίσι έχει καταιγίδα.
1: Μάλιστα.
0: Και στο Βέλγιο καταιγίδα και μάλιστα εδώ τώρα. Άλλο. Πεθάνανε από τον καύσωνα και σήμερα στο Βέλγιο πέθανε ένας, ο Άμυρος, λόγω της καταιγίδας και των θυελλωδών ανέμων. Έπεσε ένα δέντρο πάνω στο αυτοκίνητο που ήταν μέσα για τον καταπλάκος και πέθανε άλλο. Άκου να δεις.
1: Κρίμα, κρίμα.
0: Αυτή. Και των θυελλωδών ανέμων έπεσε ένα δέντρο πάνω στο αυτοκίνητο που ήταν μέσα για τον καταπλάκος και πέθανε άλλο. Άκου να δεις.
1: Κρίμα, κρίμα. Αυτή.

0: χθες
1: σήμερα αρχίζουνε
0: τα καλά. Χθες το βράδυ
1: έχουμε φτάσει στους 32, μόνο τίτλους διαβάζουμε το Μουντιάλ προς ώρα.
0: Στους 32 στα νοκάου. Χθες είχε τον Καναδά με την Νότια Αφρική και στο 93 έφαγε γκολ ενώ ήταν 0-0 η Νότια Αφρική, ενώ έχει συμπαγή άμυνα. Έφαγε ένα γκολ στις καθυστερήσεις, δύο λεπτά πριν τελειώσει και η πεντάλεπτη καθυστέρηση. Οπότε πάει, προκρίνεται ο Καναδάς για τους 16. Και σήμερα όμως έχει Βραζιλία, Ιαπωνία και Ολλανδία, Μαρόκο. Ωραία μάτς, και η Ιαπωνία είναι καλή και το Μαρόκο. Βραζιλία και Ολλανδία είναι καλές. Νομίζω αυτές οι δύο θα περάσουν, αλλά μέλη να αποδειχθεί. Δεν ξέρουμε τι γίνεται.
1: Στο μεταξύ, ο Μητσοτάκης έχει συγκαλέσει σύσκεψη για την ακρίβεια. Και πολύ άργησε, θα έλεγα. Βέβαια. Και με τον Θεοδωρικάκο και με τους εκπροσώπους του.
0: Τώρα που μπήκαμε και φεύγει ο κόσμος για το καλοκαίρι.
1: Ναι, τώρα.
0: Τώρα το θυμηθήκανε.
1: Αφού είχαμε την πλατφόρμα πόσο κάνει και πόσο δεν κάνει. Ναι. Σύσκεψη για την ακρίβεια. Με αυτούς τους τρόπους και υποτίθεται με συνεννοήσεις και περιθώρια κέρδους κτλ., η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται. Τέλος, θέλει πιο γενναίες λύσεις, θέλει ριζικές τομές, ελέγχους εξονυχιστικούς, όχι μόνο η τροχέα, και η τροχέα καλά κάνει, δεν το λέω για να εισπράξω αρνητικά σχόλια, να βγαίνει στους δρόμους και να ελέγχει τον κόσμο και να μαζεύει διπλώματα παντού. Πέρα από τα θέματα ασφάλειας και νόμης τάξης, να γίνονται έλεγχοι και στην αγορά. Αυτό δεν υπάρχει, δεν ξέρω πώς λειτουργεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.
0: Τώρα, επειδή εμείς δεν κάνουμε καμία αντικειμενική
1: και θα παράδα, πάει στο ΕΓΑΛΕΟ, περί συνεχής περιοδίες.
0: Μπράβο και καλά να κάνει. Εδώ μου λένε, κύριε Φελέκη, μην αδικείτε τον Πρωθυπουργό. Κάνει τη σύσκεψη σήμερα, γιατί αύριο.
1: Πότε πρόλαβαν και στα στέλνουν.
0: Έλατε, τι να κάνω, μας παρακολουθούν.
1: Μας παρακολουθούν. Γεια σας και από μένα.
0: Λέει αύριο λύγει το πλαφόν που είχε βάλει στις τιμές για τα σούπερ μάρκετ, στα τρόφιμα.
1: Το οποίο θα παραταθεί αυτό το. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
0: Γι' αυτό ξεκινάνε τώρα αυτή τη συζήτηση.
1: Γιατί μου λέει ότι αυτός ο ακροατής σου είναι λίγο κυβερνητικός.
0: Θα είναι.
1: Κάτι τέτοιο θα είναι.
0: Λέει αύριο λύγει και δεν κατάλαβα, ρε συντροφάκο, εσύ που μου στέλνεις και καλά κάνεις βέβαια και μας ενημερώνεις και εμείς τα λέμε όλα, και που έβαλε πλαφόν, σταμάτησε η ακρίβεια. Λένε τώρα
1: ότι θα
0: τους πει ο Μητσοτάκης
1: πιο ριζικά μέτρα.
0: Θα τους πει ο Μητσοτάκης για να μην συνεχίσω το πλαφόν.
1: Μάλιστα.
0: Στα κέρδη σας.
1: Ωραία.
0: Να μου μειώσετε τις τιμές. Και εδώ τώρα άκου να δεις τώρα. Τι να πω, λέει από την 1η Σεπτέμβρη να έχουμε μείωση των τιμών.
1: Γιατί, το καλοκαίρι δεν είναι.
0: Το καλοκαίρι που θα πάει στα ύψη δηλαδή.
1: Για να μην επωφεληθούν και οι τουρίστες των πιο χαμηλών τιμών. Γιατί έχω ακούσει ένα τέτοιο επιχείρημα. Ότι αν μειώσουμε το ΦΠΑ θα μειωθεί και για τους τουρίστες.
0: Και τι να κάνουμε, και τουρίστες άνθρωποι.
1: Τι είναι. Ρε παιδιά,
0: δηλαδή τώρα
1: ο κόσμος υποφέρει. Αλήθεια σας το λέω. Με αγάπη. Με αγάπη.
0: Πρόσεξε, δύο μήνες.
1: Δεν τολμάμε να πάμε ειλικρινά στα σούπερ μάρκετ και στις αντλίες. Και όταν πηγαίνουμε στις αντλίες, βάζουμε τόσα χρήματα που αναγκαζόμαστε σε μερικές μέρες να ξαναπάμε. Χωρίς να έχουμε κάνει μεγάλες διαδρομές.
0: Πρόσεξε, Αδυσβούλα. Δύο μήνες που το καλοκαίρι που θα υπάρχει μεγάλη κατανάλωση και από τους τουρίστες, τους δίνει δύο μήνες περιθώριο να τους βγάλει το πλαφόν. Να του μειώσουν τις τιμές από 1η Σεπτεμβρίου, ώστε να κερδίσουν αυτά που χάσανε προφανώς. Εν πάση περιπτώσει, τώρα τι να πούμε. Σήμερα είναι, θα δούμε τι θα αποφασίσουν. Αλλά και που βάλανε πλαφόν, εγώ δεν το κατάλαβα. Αν εσείς αγοράτες.
1: Για φαντάσουν να μην έμπαινε και το πλαφόν. Ναι. Για φαντάσουν να μην ελάμβαναν μέτρα.
0: Να
1: που
0: πούμε
1: θα είχε
0: πλαφόν
1: πάει
0: στα κέρδη έβαλε. Δεν έβαλε πλαφόν στις τιμές.
1: Αυτό είπα, στο περιθώριο κέρδους.
0: Μα δεν έβαλε. Βάλτε. Το πώς το βρίσκουν πλαφόν. Το κέρδος αυτοί. Βλέπω εδώ, λέει, με Ζορμπά, πέταγμα της Ανθοδέσμης και Ελληνική Σημαία. Ποιος? Έκλεισε το πάρτι μετά το γάμο Οικονομάκου Τσερέλα. Τι είναι ο Τσερέλα? Στην Πάρο.
1: Ιταλός.
0: Μασκεμπολίστας.
1: Δεν ξέρω. Είναι Ιταλός σύζυγος της κυρίας Οικονομάκου.
0: Ναι, εκεί που πήγα εγώ στην Τίνο.
1: Ναι, μας το είχες πει. Προσκύνησες, όχι, είχες μόνο γάμο. Δεν έφερες λαμπάδα, μου άναψες.
0: Όχι, είχα γάμο, δεν έκλεισε.
1: Λαδάκι έφερες, όχι.
0: Τίποτα, δεν έκλεισε ούτε με Ζορμπά, ούτε με πέτα, ούτε ελληνική σημαία. Ο γάμος, ας πούμε,
1: δεν έγινε τέτοιο τσακυρκέφι όπως το γάμο Οικονομάκου.
0: Ο γάμος του Φάνη δεν έγινε, αλλά τα παιδιά, ας πούμε. Ιδιαίτερα.

0: Θεόσπαρτον.
1: Οι συμμαθητές του 4 μέρες το κάψανε. Ξεφαντώσανε μέχρι το πρωί.
0: Μπράβο.
1: Και μάλιστα την τελευταία μέρα, Κυριακή ξημερώματα, ήρθε και η αστυνομία, ξέρω εγώ, για να άκουν τώρα.
0: Ναι, γιατί ξημερώματα δίνεις δικαιώματα, γαμπρέ.
1: Στα Εστέρνια τώρα ποιος είναι, κάτω κιόλας. Στην παραλία, όχι στο χωριό πάνω, στο κάτω στα Εστέρνια. Λοιπόν, δεν έκλεισε με ελληνική σημαία.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα πρέπει...
0: Δεν έβαλε ούτε ιταλική.
1: Ούτε τίποτα.
0: Πώς τον είπαμε,
1: ο Φάνης.
0: Παρτσέλα,
1: το
0: Φάνη.
1: Όχι.
0: Τον σύζυγο.
1: Ο Τσερέλας.
0: Τσερέλα.
1: Ποιος είναι ο Τσερέλας, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: εσύ τώρα
0: είναι ένας
1: είσαι
0: ωραίος
1: με την,
0: άντρας.
1: Με την,
0: ωραίος. Ο Αρτέλιο μας λέει τώρα θέλουν να κατεβάσουν τις τιμές για να προλάβουν μέχρι το Σεπτέμβριο να τις τριπλασιάσουν.
1: Ναι.
0: Ή όχι. Από το Σεπτέμβριο θα προσπαθήσουν να τις μειώσουν, ούτως ώστε μέχρι τότε να έχουν πάρει τριπλάσια αύξηση.
1: Ώστε στην ΔΕΘ που θα πάει,
0: ναι,
1: να πει, είδατε, να τώρα ξεκίνησε,
0: τις κατεβάζω στο μισό.
1: Ξεκίνησε και η μείωση των τιμών.
0: Μάλιστα.
1: Έχω να σας δώσω και άλλο 1,5-2 δις και μέχρι το Μάρτιο που θα γίνουν οι εκλογές, αν και από ό,τι φαίνεται τελικά αντί για Μάρτιο μάλλον θα πάει για... Έλεγε, μας έλεγε, τον Απρίλιο μας έλεγε ο Δημήτρης ο Μαύρος,
0: ναι,
1: που το βγάλαμε την Πέμπτη,
0: ναι,
1: γιατί θα έχει μεγαλύτερη απόσταση από το χειμώνα και γιατί το χειμώνα τον φοβούνται.
0: Ενέργεια, ναι, καύσιμα, θέρμανση
1: γιατί
0: και όλα αυτά.
1: Γιατί κάτω εκεί στο Ορμούς μία ανοίγει, μία κλείνει, μία πετάνε βόμβες, μία σταματάνε, τώρα αύριο πάλι θα έχει συνάντηση.
0: Η εκτίμησή μου, η απλοϊκή προσέγγιση είναι ότι έτσι θα πάει για αρκετό καιρό ακόμη, μέχρι να οριστικοποιηθεί και να πατήσει στα πόδια της αυτή η συμφωνία. Αυτά έχουμε μπρος πίσω σκαμπανεβάσματα, θα έχουμε συγκρούσεις, αλλά τουλάχιστον να μην υπάρχει κλιμάκωση και σταδιακά να επέλθει μια εκτόνωση της κατάστασης. Θα το δούμε.
1: Το βράδυ, το βράδυ που θα πας, σου προτείνω εγώ, καλά, εγώ θα πάω 8 η ώρα στην εκπομπή του Μελιγκόη στην Αυτεμπορική. Όσοι μας ακούτε,
0: τέλεια,
1: το βράδυ να συντονιστείτε στην Αυτεμπορική στις 8 η ώρα στο Μελιγκόη.
0: Μάλιστα.
1: Θα είμαι και εγώ εκεί καλεσμένος. Και μετά σκέφτομαι να πάω στη Βάρη.
0: Βάρη βουλιαγμένη.
1: Στα 3Β, αλλά στη Βάρη.
0: Γιατί θα πας στα... εκεί που κάνουν τις γουρουνοπούλες.
1: Στη Βάρη, λέει, είναι η καλύτερη πίτσα του κόσμου.
0: Σύμφωνα
1: με απόφαση των Ιταλών.
0: Για είναι, να ακούσω.
1: Είναι οι Ιταλοί που είναι...
0: Να ρωτήσουμε και τον... Τσαρέλα, τον σύντροφο οικονομάκου.
1: Η καλύτερη πίτσα μαργαρίτα στον κόσμο σερβίρεται στη Βάρη.
0: Μαργαρίτα δεν μου αρέσει μόνο.
1: Το ελληνικό μαγαζί που βραβεύτηκε στο Μιλάνο.
0: Στο Μιλάνο,
1: στα διεθνή βραβεία The Best Pizza Awards που γίνονται στο Μιλάνο, βραβεύονται κάθε χρόνο οι κορυφαίοι στην πίτσα. Και φέτος υπήρχε μια ηχηρή διάκριση από εστιατόρους στην Ελλάδα. Στη Βάρη, λοιπόν, θα πάω να δω τι πίτσα είναι αυτή. Βλέπω, έχει μέσα
0: λοιπόν,
1: πίτσα μαργαρίτα.
0: Για να φύγεις από το Ναυτεμπορική και να βρεθείς στη Βάρη, πριν από τις 10 δεν θα καθίσεις στο τραπέζι του διάσημου ιταλικού εστιατορίου που βραβεύτηκε από τους Μιλανέζους.
1: Λοιπόν. Ιταλικό είναι αυτό στη Βάρη.
0: Τι, για να έχει πίτσα και βραβευμένη, γιατί το τιμούνε και να γνωρίζουν τη συνταγή.
1: Δεν είναι
0: και...
1: Έλληνας δηλαδή.
0: Ναι, αλλά Ιταλικά λέγονται. Έλληνες είναι οι ιδιοκτήτες, αλλά λέει έχω Ιταλικό μενού. Όταν λέμε πάω σε Ιταλικό εστιατόριο, δεν εννοούμε ότι το έχει Ιταλός.
1: Το έχει Ιταλός όμως. Ο Φραντζέσκο Γκρανάτα.
0: Αλλάζει.
1: Άρα
0: τότε
1: είναι Ιταλός.
0: Δεν λες που δεν το έχει κανένα Παντσέρι.
1: Ο Παντσέρι, πού το θυμίζει.
0: Για Παντσέρι,
1: για
0: Παντσέρι. Για
1: τον Αβραμόπουλο. Α, Αβραμόπουλος τώρα άρχισε. Άρχισε με τον ντοκουμέντο.
0: Είδα τι έγραψε.
1: Το ντοκουμέντο του έβγαλε ότι ο γιος του, λέει, προσελήφθη στην Κατάρα τάδε.
0: Κατάρα Energy.
1: Κατάρα Energy.
0: Και όχι τώρα, έχει 2 χρόνια.
1: Ναι, ως διακεκριμένος τέλεχος. Ο Αβραμόπουλος είπε, ναι, προσελήφθη στην Κατάρα Energy, αλλά όχι σε υψηλό βαθμό.
0: Αλλά όχι ως διακεκριμένος τέλεχος.
1: Ναι, αλλά ως χαμηλό βαθμό, και ότι το έκανε αυτό με τη δουλειά του. Και το απάντησε βέβαια ο Βαξεβάνης εκεί από το ντοκουμέντο και γίνεται ένα μαλλιοβράσι και με τον Αβραμόπουλο.
0: Το θέμα είναι πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση με τις βελγικές αρχές, αν θα εκτελεστεί το ένταλμα.
1: Θυμάσαι που σου είπα ότι σε 10 μέρες θα πρέπει, θα προσφύγει, όπως και προσέφυγε στο Συμβούλιο Εφετών. Το είχαμε πει εμείς εδώ πρώτοι ότι θα προσφύγει. Θα πρέπει το Συμβούλιο να αποφασίσει σύντομα και εντός 10 ημέρου. Αν θεωρεί ότι πρέπει να υλοποιηθεί το ένταλμα ή όχι. Πάντως αν δεν γίνει δεκτό από την ελληνική δικαιοσύνη το ένταλμα,
0: ναι,
1: ο Αβραμόπουλος κινδυνεύει. Άμα ταξιδέψει εκτός, τέτοιος ακόμη και να συλληφθεί.
0: Δεν μπορεί να ταξιδέψει.
1: Να εκτελεστεί.
0: Λογικά από αυτά
1: που διαβάζω.
0: Θα
1: πρέπει να εκτελεστεί το ένταλμα.
0: Και με βάση τα όσα λένε οι.
1: Εγώ νομίζω ότι θα πάει κάποια στιγμή στη Βέλγη δικαιοσύνη. Γιατί πολλοί λένε ότι αυτό ξεκίνησε επειδή ο άνθρωπος δεν πήγε να απολογηθεί όταν του ζητήσαν μία και δύο φορές. Μία νομίζω.
0: Θα έπρεπε όμως να πάει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να λες δεν έχετε κάτι, είναι μία μπουρδα η υπόθεσή μου και δεν έρχομαι. Θα πας εκεί να τους πεις ότι θεωρώ ότι είναι μπουρδα.
1: Ναι, και ότι είστε
0: αναγκαστικά.
1: Και
0: σέβεσαι τους νόμους.
1: Κερατάδες, πώς το είπε. Ο κάθε κερατάς.
0: Τι λέξη είναι αυτή.
1: Ωραίος.
0: Πιπέρι στο στόμα μας, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Έλα να κάνουμε, Νίκο μου, τις συστάσεις. Αν και έχουν καταλάβει με αυτό το μοναδικό τρόπο που εξιστορούμε τα γεγονότα οι ακροατές μας. Είμαστε ο Νίκος Φελέκης και.
1: Η Βούλα Γεχαλιά
0: και. Είμαστε η εκπομπή τέρμα στον γκάζι. Πιο τέρμα δεν γίνεται, το έχετε καταλάβει.
1: Τέρμα στον γκάζι, όχι τέρμα τα γκάζια.
0: Τέρμα στον γκάζι. Στο γκάζι.
1: Ναι. Mm-hmm. Ναι. Και στον ήχο είναι η συντρόφισσα Μαρία Δασκαλάκη. Στη μεσογραφική παραγωγή είναι η Λίλιαν Ξύλου, βλέπω εδώ.
0: Το ας πούμε και το Σάβα το Κόκκινο, κόκκινο που πάντα είναι.
1: Και αργότερα θα έρθει και η Καλλιόπια Σλανίδου. Στις μουσικές επιλογές είναι ο γιγαντοτεράστιος Νίκος Λιμπερόπουλος. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά ο Σταύρος Αμάραντος. Λείπει η συντρόφισσα η άλλη.
0: Της έδωσες άδεια.
1: Εγώ όχι, αυτά δεν τα καθορίζω. Εγώ 213-09-09-100. Και άλλοι τρόποι επικοινωνίας είναι, λέει, μέσω του Viber στον αριθμό 6948-984-984 και μέσω email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Και αργότερα, όχι τώρα, γιατί τώρα εμείς θα συνεχίσουμε να παρλάρουμε.
0: Ο Ανδρουλάκης πάει στην Κάσο, αν δεν απατώμε σήμερα.
1: Ποιος?
0: Ο Ανδρουλάκης.
1: Στην Κάσο.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι πάει και ο Τσίπρας ετοιμάζεται, λέει, να βγάλει το πρόγραμμα των 100 πρώτων ημερών της κυβέρνησής του.
0: Και
1: παιδιά,
0: τι να το ανακοινώσει τώρα, δεν θα το πει στη ΔΕΘ.
1: Ξέρω εγώ, έτσι λέει, διαβάζει.
0: Το έχω διαβάσει κι εγώ, αλλά δεν ξέρω.
1: Πρόγραμμα 100 ημερών, παιδιά, περιμένετε πρώτα να πάρετε την κυβέρνηση, να σχηματίσετε την κυβέρνηση. Και λέει, έτσι του είπαν, λέει, είχε κάνει και ο Ανδρέας. Ναι. Το 1981.
0: Και ο Γιώργος έκανε πρόγραμμα 100 ημερών.
1: Μα όλοι, όλοι κάνουν, αλλά
0: και
1: όταν είναι σίγουροι.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε πρόγραμμα.
1: Μα όταν είναι σίγουροι ότι θα πάρουν τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Τώρα, ας πούμε.
0: Δεν είναι λίγο πρόημο.
1: Ναι. Και όπως διάβαζα και το φίλο μου τον Αλέκο το Στάμου που κάνει κάτι καλές αναρτήσεις στο Facebook, λέει σύντροφε. Δεν λέει σύντροφε, εν πάση περιπτώσει, κύριε Τσίπρα, πρέπει να ξέρετε ότι το 1981 που το Πασόκ έβγαλε το πρόγραμμα των 100 ημερών,
0: mm-hmm,
1: είχε προηγηθεί το συμβόλαιο με το λαό. Έχει αλήθεια ο Στάμου.
0: Mm-hmm.
1: Ο Αλέκος έχει δίκιο. Είχε προηγηθεί όντως το συμβόλαιο με το λαό και το πρόγραμμα των 100 ημερών ήταν η εξειδίκευση αυτού του προγράμματος. Μάλιστα, ναι, το.
0: Δηλαδή, προτεραιοποιείς τους πρώτους τρεις μήνες τι θέλεις να, ναι, υλοποιήσεις από
1: το συμβόλαιο
0: πρόγραμμα
1: με το λαό που είχε βγει σε ένα πράσινο βιβλιαράκι,
0: mm-hmm,
1: με πολλές σελίδες. Το έχω μάλιστα, νομίζω, κάπου στο υπόγειο εκεί που είναι τα βιβλία. Το συμβόλαιο με το λαό είχε μοιραστεί σε χιλιάδες αντίτυπα σε όλη την Ελλάδα και τότε που λειτουργούσαν κομματικές οργανώσεις, τοπικές οργανώσεις και τοπικά στελέχη κάνανε συζητήσεις στα καφενεία, στις οργανώσεις κλπ. Γινόταν ζήμωση. Τώρα δεν έχει οργανώσεις.
0: Τώρα δεν ξέρω.
1: Η Ελλάδα δεν έχει οργανώσεις.
0: Κάπως, όχι, ακόμα δεν έχει αποκτήσει. Ναι. Κάπως αλλιώς θα πρέπει να επικοινωνηθούν τα προγράμματα. Έλεγα, λοιπόν, για τον πρόεδρο του Πασόκ, Κάσο και Κάρπαθο. Ήταν το Σαββατοκύριακο στη Ρόδο, όπου περιόδευσε.
1: Τώρα που λες Κάσο Κάρπαθο.
0: Για πες, πριν πάμε σε τίτλους.
1: Εκεί που καθόμασταν στα Ιστέρνια και βλέπαμε τα καράβια που περνάγανε.
0: Ωραίο, ποιητικό.
1: Ναι, ανακαλύψαμε, ναι, και ο Τάσος, ο φίλος μου, που έχει και ένα πρόγραμμα που διαβάζει και βλέπει ποιος είναι αυτή τη στιγμή στο Πέλαγος, είδε εκεί ανοιχτά,
0: mm-hmm,
1: τη Στίνο και δύο τουρκικά ψαράδικα, αλλιευτικά.
0: Τόσο μέσα είχαν έρθει.
1: Και λέει, ωραία, παιδί μου, είναι διεθνή εδαταϊκή.
0: Πώς είναι δυνατόν.
1: Είπε και τα ονόματα, είναι, λέει, το ένα και το δεύτερο, είπε και τα ονόματα. Και λέω, έχουν φτάσει.
0: Ψαρεύουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο.
1: Ξέρω εγώ. Και
0: ψαρεύουν μέχρι τις Κυκλάδες.
1: Ψαρεύουν, λέω, εδώ στην Τίνο, στα ανοιχτά. Τι είναι ανοιχτή. Εδώ είναι διεθνή, είδατε, είναι εδώ.
0: Τι να σου πω.
1: Δεν έπρεπε, λοιπόν, κάποιος να ειδοποιήσει.
0: Ενδιαφέρον αυτό που λες. Ας ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου.
1: Να τους ακούσουμε.
0: Και να συνεχίσουμε μετά.
1: Πείτε.
0: Εγώ τι να πω, το πρωτόκολλο.
1: Το πρωτόκολλο, έτσι λέει το πρωτόκολλο. Άρα το πρωτόκολλο, τι μας κάνουν τα πρωτόκολλα. Πού είναι η Ζέτα, μπήκε μέσα η Ζέτα.
0: Βεβαίως.
1: Γεια σου Ζέτα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Επίτευξη συμφωνίας κυβέρνησης αγοράς για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα επιχειρεί η κυβέρνηση. Σύσκευση αυτή την ώρα στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Θερμή εισβολή στη χώρα μας, αλλά όχι καύσωνας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 36 βαθμούς, ενώ τοπικά στις πεδιάδες της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και στη Δυτική χώρα θα αγγίξει και τους 37 με 38 βαθμούς. Τους 1.500 πλησιάζουν οι νεκροί από το διπλοφωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Σε 50.000 υπολογίζουν διαγνώμενοι. Ο χρόνος αρχίζει σταδιακά να μετρά αντίστροφα για την ανέβρεση επιζώντων, καθώς εισήλθαμε στο 5ο 24ωρο. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή ενελκυστήρων, με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Σε στάση εργασίας την Τετάρτη από τις 12 ως τις 3 μετά το μεσημέρι προχωρούν οι εργαζόμενοι στη ΔΥΠΑ, ζητούν να αναδειχθούν τα οξύτατα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΔΥΠΑ τόσο σε επίπεδο στελέχωσης όσο και οργάνωσης. Και ο καιρός στην Αττική γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία σήμερα η 35 βαθμοί Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στη Μία, επιστροφή στη Βουλή και Χαγιά και τον Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Τι ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι σήμερα των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.
1: Πέτρου και Παύλου. Είπε προηγουμένως, τι μου λέγε η Ζέτα, ότι... Τι? Ωραία, μου.
0: Τα τουρκικά αλλιευτικά. Ναι. Δεν δόθηκε η εξήγηση.
1: Ότι πήγαν για τους λαγοκέφαλους.
0: Να πιάσουν τους λαγοκέφαλους.
1: Να πάρουν την επιδότηση
0: αυτό
1: Τούρκοι.
0: Αυτό όταν γινόταν viral οι λαγοκέφαλοι φέτος το καλοκαίρι.
1: Άρα πήγανε τα τουρκικά ψαράδικα. Ναι. Πήγαν να ψαρέψουν λαγοκέφαλους. Και θα πάρουν και αυτά την επιδότηση. 5,5
0: ευρώ. 5,5 ευρώ το κιλό. Έχει κάτι λαγοκέφαλους γενικά.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και στην
1: ναι.
0: πολιτική. Ξέρεις, σε παντού, σε ναι, όλα τα παιδεία δημόσιας δράσης.
1: Ξέρεις ότι υπάρχει ναι. Έλληνας που αγόρασε την πιο ισχυρή Rolls Royce όλων των εποχών.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα λέει έκανε την εμφάνισή της η πρώτη Rolls Royce Spectre Black Badge
0: ναι.
1: των 659 ύπων αξίας 550.000 ευρώ. Και το υπήρε ένας κοσμηματοπόλης και έμπορος επωνύμων ορολογιών, τον οποίο δεν λέω το όνομα, δεν το ξέρω κιόλας. Αλλά δεν χρειάζεται να πούμε το όνομα του ανθρώπου. 550.000 η πιο ισχυρή Rolls Royce όλων των εποχών. Αυτά να τα βλέπουν κάτι που έχουν κάτι Suzuki 900 και λοιπά.
0: Άστα, τι να πω τώρα. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Λοιπόν, ο φίλος ο Αρίστυπος, να πούμε κάποια μηνύματά σας. Στη Λέρολε έχει γεμάτη. Είναι γεμάτη Τούρκους και λαγοκέφαλους προφανώς. Δεν θα το πω το δεύτερο σκέλος του μηνύματος, Αρίστυπε.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν καταλαβαίνω τι θέλει, τι υπονοεί. Καλημέρα σας, λέει η Κατερίνα. Ναι. Κύριε Φελέκη, όλοι σε σένα απευθύνονται. Εμένα με έχουν για.
1: Γιατί σου απαρέ τώρα, έλα τώρα, ναι.
0: Κύριε Φελέκη, Ελλάς ναι. δεν είναι Πασόκ, ούτε ο Τσίπρας είναι Ανδρέας Παπανδρέου. Γιατί θέλετε να αντιγράφει το Πασόκ τι έκανε πριν 50 χρόνια.
1: Εγώ, ο φίλος μου Αλέκος, σωστά μου είπα, τα λέει αυτά.
0: Και γιορτάζει και ο διάδοχος Παύλος. Ντεγκρές, θέλετε να πείτε. Εκείνος, ο ιός του.
1: Α, τώρα που λες ο
0: διάδοχος. Του πρώην βασιλιά, ναι, του εκτό του.
1: Ναι, του βασιλέως. Α, ο διάδοχος Παύλος, ο οποίος θέλω να σου πω έχει δίκιο. Όποιος το έρευνε, σαν σήμερα.
0: Ο Δαμιανός.
1: Λοιπόν, που γεννήθηκε αυτός ο διάδοχος. Τι κάνανε οι βασιλείς.
0: Γεννήθηκε αυτός ο διάδοχος.
1: Ναι, ρε παιδί, το 67 νομίζω γεννήθηκε.
0: Το 67 γεννήθηκε.
1: Ναι, ή το 66, το 67.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι τώρα, το νομίζω το 66. Τι κάνανε τώρα οι βασιλείς.
0: Ναι.
1: Παραγγείλανε και ήρθε νερό από τον Ιορδάνη για να το βαφτίσουν στην Κολυμπήθρα. Να μην μπει νερό από την Ούλεν. Έτσι. Να μπει από τον Ιορδάνη.
0: Τι φάιν Ούλεν, παρακαλώ. Τι είναι το Ούλεν.
1: Η ΙΔΑΠ.
0: Βάνα, τι ήταν.
1: Η ΙΔΑΠ, έτσι ήταν. Η Ούλεν. Έτσι το λέγανε. Ήταν η εταιρεία.
0: Ούλεν. Δεν το πρόλαβα. Δεν το πρόλαβα.
1: Η προκάτοχο τη ΙΔΑΠ. Λοιπόν, ήταν η Ούλεν. Ιδιωτικό ήταν το νερό. Το είχε μια εταιρεία. Η Ούλεν. Λοιπόν, και φέρανε.
0: Ναι, ήρθε από τον Ιορδάνη ποταμό. Τον Ιορδάνη ποταμό. Αγιασμένο το νερό. Δεν κατάλαβε. Αυτό είναι ο συμβολισμό στην Κολυβήθρα.
1: Ναι, ναι.
0: Κολυβήθρα και ξέχασα και εκείνα τα θαύματα της Κολυβήθρας.
1: Ναι, ναι,
0: έφυγε και η Τσάκρη από το.
1: Πού πήγε η Θοδωρά?
0: Δημοκράτες.
1: Α, έφυγε από το Κασελάκι.
0: Οι πληροφορίες λένε ότι θα κατέβει ως συνεργαζόμενη με το Πασόκ.
1: Λέει ότι η Θοδωρά θα κατέβει. Παραιτήθη, λέει η ίδια, λέει ότι εγώ παραιτήθηκα.
0: Και εκείνος λέει ότι.
1: Ο Κασελάκι λέει ότι την παρέτησε. Λέγεται ότι.
0: Και νεπλάκι πάλι και ο κύριος Άδωνης σε αυτή την αντιπαράθεση. Μην μείνει εκτός από κάποια αντιπαράθεση.
1: Δεν έφυγε η Θοδωρά επειδή βγήκε σε μένα, βγήκα σε συνέντευξη εγώ με τον Κασελάκη. Ναι. Έφυγε γιατί θέλει να πάει στο Πασόκ. Και οι κακές γλώσσες, όχι του Αδώνιδος, λένε ότι η Θοδωρά προσπάθησε να πάρει στο Πασόκ μαζί με αυτή να πάει και ο Κασελάκης. Να πάνε δηλαδή.
0: Δεν τα κατάφερε και θύμωσε ο.
1: Ναι, ξέρω εγώ και λέει, σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου.
0: Θέλω να σου πω ότι.
1: Τελικά θα πάει στη Νέα Δημοκρατία, λένε.
0: Περίμενε.
1: Ισχύει αυτό.
0: Η Τζάκρη θα πάει στο Πασόκ ως συνεργαζόμενη υποψήφια βουλευτής Πέλλας.
1: Τι πάει να πει.
0: Το κλείνουμε αυτό.
1: Θα πάει στο Πασόκ.
0: Για να μπορέσει να υπερπηδήσει το καταστατικό που λέει ότι πρέπει να μην κάνεις παραπάνω από τρεις θητείες, πόσο λέει.
1: Α, μάλιστα, ναι.
0: Και όλα αυτά ως συνεργαζόμενη θα κατέβει.
1: Από το 2002 είναι η Θοδωρά.
0: Την εμπλοκή του καταστατικού. Γι' αυτό και δεν θα ενταχθεί κανονικά στο Πασόκ, θα κατέβει ως υποψήφια μεμονωμένη. Για τον πρόεδρο των Δημοκρατών. Έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Ανεξάρτητα τη γνώμη έχει ο καθένας για την
1: Η Θοδόρα, παιδιά, βρέξει, χιονίσει.
0: Έχει πολύ μεγάλη
1: δύναμη. 10 χιλιαρικά και θα τα πάρει.
0: Άρα καταλαβαίνω και γιατί ο Ανδρουλάκης θέλει να την πάρει, ναι, έστω και ως συνεργαζόμενη.
1: Ναι.
0: Στο άλλο επίπεδο του Κασελάκη.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, με βάση αυτά που έγραψε χθες, αποπέμποντας με άκομψο τρόπο.
1: Φιλελεύθερος.
0: Ναι. Βλέπουμε μία μετατόπιση και αυτά που λέει γενικώς η Θεοδόρα, η Τσάκρη, δεν φαίνεται να απέχουν πολλά.
1: Δεν τη λέμε Θεοδόρα, Θοδόρα.
0: Θοδόρα. Απέχουν πολύ από την πραγματικότητα ότι υπάρχει μία δεξιά απόκληση. Τώρα τι θα κάνει, εγώ δεν το γνωρίζω.
1: Και ο Μητσοτάκης λέει φιλελεύθερος είμαι.
0: Ωραία.
1: Άρα φιλελεύθερος είναι, θα πάει στο Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί να μην πάει.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά.
1: Γιατί να μην πάει εσύ.
0: Εξαιρετικά, δεν μου πέφτει κανένας λόγος.
1: Λοιπόν,
0: ούτως ή άλλως,
1: όταν ήταν στην Αμερική.
0: Πού ήταν, στους Ρεπουμπλικάνους.
1: Βεβαίως, είχε αποκαλυφθεί τότε ότι είχε γραφεί στο κόμμα των Ρεπουμπλικάνων και αρθρογραφούσε στον ημερήσιο Κήρυκα.
0: Ναι. Αυτό εντάξει, δεν σημαίνει ότι.
1: Υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Όχι. Υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Όχι.
0: Τα άγουρα νιάτα της μετεφηβικής. Ναι. Πώς να το πω. Του μετεφηβικού ίστου.
1: Δεν μου λες τώρα, τι διαβάζω εδώ.
0: Τι διαβάζεις πάλι και τρελαίνομαι.
1: Κάποιος. Δεν ξέρω, δημοσιογράφος λέει.
0: Ναι.
1: Μια δήλωση λέει γνωστού δημοσιογράφου ότι ο Τσίπρας κέρδισε επάξια μία θέση δίπλα στον Ντεγκόλ, στον Μιτεράν και στον Αντενάουερ.
0: Τον Γκάντι ξέχασε.
1: Υπήρξε δήλωση.
0: Όχι δήλωση. Πώς το έχει γράψει κάποιος δημοσιογράφος.
1: Ναι, ότι ο Τσίπρας.
0: Δεν
1: είναι
0: το έχω. Δεν ξέρω ποιος είναι, δεν ξέρω αν έχει γραφτεί.
1: Τον Γκόλ, του Μιτεράν και του Αντενάουερ. Είναι δυνατόν. Παιδιά, σε λίγο. Μην κάνετε τέτοια πράγματα.
0: Στο μισό λεπτά.
1: Όχι, μην κάνετε τέτοια πράγματα εκεί στην Ελλάδα. Σε λίγο θα σας πάρουν.
0: Δεν νομίζω ότι τα κάνει.
1: Θα σας πάρουν στο μεζέ, όπως έλεγε ο Μητσοτάκης, μίλησα με τον εξωγήινο.
0: Όσοι θεωρούν
1: ότι
0: παρέχουν καλές υπηρεσίες, κάνοντας αυτές τις φοβερές, αυτούς τους φοβερούς και ανίποτους παραλληλισμούς.
1: Δεν ξέρω αν υπόθηκε, αλλά αν υπόθηκε, όποιος το είπε
0: λάθος.
1: Είναι βλακεία.
0: Λοιπόν,
1: και να τους μαζέψει ο Τσίπρας, γιατί θα αρχίσει το δούλεμα.
0: Δεν ξέρω αν γράφτηκε, από ποιον γράφτηκε και είμαι σίγουρη και
1: εγκυρότατη
0: βέβαια.
1: Στήλη,
0: και είμαι βέβαια πάντως
1: θα το
0: ότι
1: ψάξω, ποιος
0: δεν
1: το είπε.
0: Υπερασπίζομαι αυτή τη στιγμή κόμματα και πρόσωπα.
1: Ναι, θα το
0: αλλά
1: ψάξω.
0: Είμαι βέβαια ότι δεν υποκινήθηκε από την Ελλάς. Νομίζω ένα στοιχειώδες αυτό αυτοπροστασίας το έχουν.
1: Θα το λοιπόν, ψάξω, θα το ψάξω.
0: Α, έχουμε τον. Δεν έχουμε τον καλεσμένο μας ακόμα.
1: Να πούμε ότι έκανε μήνυση ο Γαβριήλ Σακελαρίδης και η Νέα Αριστερά, η Πέττη Πέρκα και αυτή.
0: Στο Βελόπουλο.
1: Στο Βελόπουλο. Και κατατέθηκε η μήνυση, λέει, σήμερα, γιατί ο Βελόπουλος είχε προτρέψει τους Έλληνες πολίτες στο δίλημα, θυμάσαι, που είχε βάλει ποιος.
0: Αν θα πρέπει να βουλιάξουν ή όχι οι βάρκες.
1: Που το είχε βάλει ο Βορύδης.
0: Ναι.
1: Απάντησε, λέει ο Βελόπουλος, λέγοντας βεβαίως και θα πρέπει να τους βουλιάζουμε.
0: Είτε έχουν γυναίκες και παιδιά πάνω, τα οποία τα χρησιμοποιούν ως δόλωμα.
1: Και επειδή δεν κινήθηκε. Λόγους,
0: χρησιμοποιώ όσα υπονόησε.
1: Ναι, και επειδή δεν κινήθηκε, λέει, αυτομάτως η ελληνική δικαιοσύνη για καλλιέργεια ρατσιστικού μίσους, παρενέβη τώρα η Νέα Αριστερά και στέλνει στη δικαιοσύνη τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο, σε υποκίνηση ρατσιστικής βίας και λοιπά και πάει λέγοντας.
0: Υπάρχει σχετική νομοθεσία, βεβαίως.
1: Έχουμε τον κύριο όμως Ρωμανό, τον Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Κύριε Ρωμανέ, τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, καλά, εσείς πώς είστε? Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
1: Να πούμε καταρχήν ότι εγώ γνώρισα σε ανύποπτο χρόνο τον κύριο Ρωμανό, όταν μια φορά είχα πάει με τον Γιώργο Παπανδρέου, πρωθυπουργό τότε, στο Ζήλιον. Κύριος Ρωμανός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει. Είχε φτιάξει ένα μαγαζί πάρα πολύ επιτυχημένο στο Ζήλιο στην Κηφισιά. Και
2: το οποίο πλέον έχει και στο Ψυχικό και στο Παγκράτη, χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση.
0: Τι είναι, καφέ εστιατόριο?
1: Καφέ, όχι εστιατόριο, καφέ ζαχαροπλαστείο.
2: Κυρίως με ατού και έτσι και σπεσιαλιτέ το παγωτό.
1: Το παγωτό,
2: το παγωτό.
0: Να το εντοπίσουμε, γιατί εγώ τουλάχιστον είμαι κάτοικος Παγκρατίου.
1: Δίπλα στο Ευρυπίδη στην Κηφισιά, και πήγαινα εκεί με τον Γιώργο Παπανδρέου και Τότε γνωρίσαμε για πρώτη φορά τον Ρωμανό, αλλά την έκανε ο Ρωμανός και αντί να πάει στο Πασόκ πήγε στο Μητσοτάκι. Λοιπόν, εσείς θα είστε υποψήφιος κύριε Ρωμανέ, γιατί θέλω να ξεκινήσω από... Βλέπω ανακοινώνονται συνεχώς υποψήφια από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς θα είστε στο νότιο τομέα υποψήφιος.
2: Ναι, εγώ έχω ανακοινωθεί πάνω από σχεδόν 1,5 χρόνο από
1: τότε. Ότι θα είστε στο νότιο τομέα.
2: Ναι.
1: Τώρα ανακοινώνονται, βλέπω σχεδόν κάθε. Σήμερα, χθες ανακοινωθήκαν άλλοι 11 νομίζω. Πάμε για εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που λένε.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι εκτός του ότι έχει απαντηθεί και προφανώς δεν περιμένατε να είναι άλλη απάντηση ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, εγώ θεωρώ ότι έχουμε σχεδόν ένα χρόνο μέχρι τότε, αλλά πέραν του ότι είναι μια απάντηση...
1: Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός μου λέτε, αλλά όμως ταυτόχρονα...
2: Ο οποίος Πρωθυπουργός όμως έχει δείξει ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα, όπως και σε όλα, τηρεί αυτά που λέει.
1: Και τότε γιατί ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος από τώρα? Δεν θα καείτε στο ζέσταμα και εσείς και
0: τα άλλα κόμματα.
1: Και όλα τα κόμματα.
2: Ναι, αυτό νομίζω ότι έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι ότι το τελευταίο συνέδριο, το δικό μας πριν τις εκλογές, έγινε πριν από περίπου ένα μήνα.
1: Το Μάιο, νομίζω. Το Μάιο.
2: Ναι, και είχαμε και τον ορισμό του νέου γραμματέα που πάντα ακολουθεί τα συνέδριά μας. Και όλα αυτά μαζί δημιουργούν προφανώς ένα κλίμα τέτοιο, σε συνδυασμό με το ότι ούτως ή άλλως μπαίνουμε στην τελική ευθεία των όσων μηνών απομένουν, οπότε είναι λογικό να γίνεται αυτή η συζήτηση. Αλλά από την άλλη υπάρχει και αυτή η κινητικότητα στην αντιπολίτευση, που και αυτή λόγω της ανακοίνωσης νέων κομμάτων και τα λοιπά, νομίζω ότι συμβάλλει στο να τροφοδοτείται και να συντηρείται αυτή η συζήτηση.
0: Μπορεί όμως η χώρα να αντέξει μια τόσο μεγάλη προεκλογική περίοδο εντατική, με περιοδίες, γιατί και τους προηγούμενους μήνες προεκλογικά συζητούσαμε. Υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες για το κατά πόσο και τα υπουργεία τρέχουν το πρόγραμμα και τα υπουργεία θα τρέξουν το κυβερνητικό έργο.
1: Αρχίζουν τα
0: μισφέτια.
1: Όταν
0: λέμε τα υπουργεία, εννοούμε τους υπουργούς, το αντιλαμβάνεστε. Ναι. Και επίσης, αυτό που εσείς ονομάζετε τοξικότητα θα κυριεύσει το δημόσιο διάλογο. Η χώρα μπορεί να το αντέξει όλο αυτό?
2: Θυμίζω ότι το πικ της τοξικότητας ήταν γύρω στον 1,5 χρόνο από τώρα, δηλαδή πριν από 1,5 χρόνο, που κυριάρχησε η ξυλολιάδα. Και όμως μετά μειώθηκε η τοξικότητα, συνεχίστηκε το κυβερνητικό έργο. Τότε μάλιστα έλεγαν πολλοί ότι η κυβέρνηση δεν θα αντέξει αυτό το κλίμα κτλ. Αποδείχτηκε ότι πρόκειται για fake news και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι την ίδια τύχη θα έχει κάθε προσπάθεια επικράτησης της τοξικότητας. Και αυτό το οποίο οφείλουμε εμείς να κάνουμε και το κάνουμε και μάλιστα το τελευταίο διάστημα νομίζω το γίνεται ακόμα πιο έντονα, είναι να παράγουμε κυβερνητικό έργο, να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα ή εν πάση περιπτώσει να παλεύουμε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας και να δίνουμε αυτή την καθημερινή μάχη με χειροπιαστά αποτελέσματα. Όσο γίνεται αυτό, τόσο δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε από την τοξικότητα των άλλων.
1: Επειδή είπατε προηγουμένως για την εκλογή του νέου γραμματέα του κυρίου Κυρανάκη, παρακολούθησε ότι πήγε κλιμάκιο του κόμματός σας στην Καλαμάτα και εκεί έβγαλε ύμνους υπέρ του κυρίου Σαμαρά και λίγες μέρες νωρίτερα νομίζω ένας άλλος υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, και αυτός είπε καλά λόγια του Σαμαρά και ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού του κόμματός σας, ο κύριος Φεύγας.
0: Και η κυρία Σιρεγγέλα χθες βράδυ
1: είπε
0: να γυρίσει ο κύριος Σαμαράς.
1: Να γυρίσει, να ζητήσει ο κύριος Πρωθυπουργός συνάντηση με τον πρώην Πρωθυπουργό, να τον επαναφέρει στη Νέα Δημοκρατία και ταυτόχρονα να αναστείλει νομοθετικά το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Το είπε ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας,
0: Βασίλης Φεύγας.
1: Βασίλης Φεύγας. Εσείς
2: προφανώς αυτό
1: είναι, αυτή είναι η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας αυτή?
2: Όχι, δεν είναι καμία γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η προσωπική άποψη του καθενός που δημοκρατία έχουμε και μπορεί να εκφράζεται. Από εκεί πέρα, το πώς θα διαχειριστεί ο Πρωθυπουργός και το τι θέλει να κάνει ο Πρωθυπουργός την όποια περίπτωση του όποιου Σαμαρά είναι δικό του θέμα. Δεν νομίζω ότι τίθεται αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε τέτοιο ζήτημα. Θεωρώ ότι ο κύριος Σαμαράς υπερεύει τα εσκαμμένα με τον τρόπο που τα υπερεύει. Και από εκεί και πέρα, αν με ρωτάτε, και εγώ θα σας έλεγα ότι δεν είναι ευχάριστο το ενδεχόμενο του να κάνει νέο κόμμα, γιατί πράγματι υπήρξε ένας πολύ καλός Πρωθυπουργός. Πράγματι τον αγκάλιασε ο κόσμος της παράταξης μετά από ό,τι είχε προηγηθεί τις προηγούμενες δεκαετίες, και νομίζω ότι κυρίως κακό στον εαφτό του θα κάνει αν πάρει μια τέτοια απόφαση.
0: Γιατί αλλά να αυτό κάνει κακό στον εαυτό του?
1: Σε εσάς δεν θα κάνει κακό στην Νέα Δημοκρατία?
2: Θα κάνει κακό στον εαυτό του, σας είπα, υπό την έννοια ότι είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τίμησε αυτή η παράταξη. Υπήρξε ένας πολύ καλός πρωθυπουργός με αυτή την παράταξη και με τη στήριξη αυτού του κόσμου, και νομίζω ότι το να κάνει κάτι το οποίο θα δημιουργήσει δυνητικά ή μη πρόβλημα στον κόσμο που τον πίστεψε και τον αγκάλιασε και στην παράταξή του, δεν θα είναι καλό για
1: τον
2: ίδιο.
1: Μα ο κύριος Μητσοτάκης τον έδιωξε από την Νέα Δημοκρατία, τον διέγραψε. Τον διέγραψε ο
2: κύριος Μητσοτάκης τον διέγραψε, αλλά νομίζω ότι αυτή η διαγραφή ήταν μονόδρομος. Αν θυμηθείτε σε τι πλαίσιο έγινε η διαγραφή και τι είχε υποθεί πριν τη διαγραφή.
1: Ναι, με το
2: και πόσο έξω έπεσαν όλοι αυτοί, για να μην αναφερθώ προσωπικά στον κύριο Σαμαρά, γιατί και εγώ πιστεύω ότι πράγματι υπήρξε ένας πολύ καλός πρωθυπουργός. Αλλά όλοι αυτοί που έχτιζαν το αφήγημα της δίθεν ενδοτικότητας, γιατί σε αυτό το πλαίσιο ήταν και αναφορές του ιδίου, πόσο έξω έπεσαν
1: αυτοί. Κύριε Ρωμανέ, ξέρετε, σα εκτιμώ, αλλά αυτά που μου λέτε για τον Σαμαρά ισχύουν και για τον κύριο Καραμαλή, γιατί τα ίδια λέγανε, μαζί πηγαίνανε δίδυμο στις εκδηλώσεις και λέγανε ακριβώς τα ίδια. Και τώρα διαβάζω ότι θα κάνει άνοιγμα στον κύριο Καραμαλή ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Ο κύριος Καραμαλής πάντα εξέφραζε τις απόψεις του, ναι, με τη διαφορά ότι ποτέ δεν μίλησε για ενδοτικότητα, στοχοποιώντας τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας.
1: Θα κάνει άνοιγμα
0: στον κύριο Καραμαλή, αν θα κάνει άνοιγμα αυτό.
2: Ναι, αυτό πάλι είναι κάτι που αφορά τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη και δεν νομίζω ότι.
1: Πώς το βλέπετε? Θα θέλατε, ας πούμε, να υπάρξει μια προσέγγιση?
2: Ο κύριος Καραμαλής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι βουλευτής, αλλά συνεχίζει να ανήκει και νομίζω να στηρίζει κιόλας την παράταξή μας. Άρα υπό αυτή την έννοια είναι απολύτως λογικό το να γίνει και το όποιο είδους άνοιγμα.
0: Με αφορμή αυτά που είπατε για τις αναφορές του κυρίου Σαμαρά για τα εθνικά θέματα, τα ελληνοτουρκικά, βλέπουμε μια έτσι καλή διάθεση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στον Τούρκο πρόεδρο, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Επίκειται η σύνοδος του ΝΑΤΟ και φαίνεται ότι θα δοθεί άδεια από το Κογκρέσο για να... ενώ υπήρχαν κάποια προβλήματα για τα F-35 και κάποια άλλα εξοπλιστικά προγράμματα.
1: Αλλά γίνεται
0: αυτό πώς το αντιμετωπίζετε? Γιατί δεν
1: νομίζω
0: είναι,
1: για τα F-35
0: είναι
1: να δοθεί,
0: καλό.
1: Αλλά είναι αλήθεια αυτό που λέει η κυρία Ρωμανέ, που λέει η κυρία Κεχαγιά, ότι γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση.
2: Προφανώς γίνεται μια προσπάθεια. Εγώ δεν έχω την εικόνα ότι θα αποδώσει αυτή η προσπάθεια. Αφενός, αφετέρου, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια θέση και σε μια ισορροπία με την Τουρκία που για πρώτη φορά υπερισχύουμε εμείς όσον αφορά τα αμυντικά, όσον αφορά το ότι εμείς έχουμε ήδη F-35, έχουμε μια ενίσχυση σε όλους τους εξοπλισμούς μας, και η Τουρκία, όπως πολύ σωστά λέτε, παλεύει για να μπει σε αντίστοιχα προγράμματα, και νομίζω ότι αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε στην πορεία που έχουμε χαράξει χωρίς να ετεροκαθοριζόμαστε. Προφανώς θα υπάρχουν αντιδράσεις στην Τουρκία βλέποντας αυτή την ενίσχυση της χώρας μας σε όλα τα πεδία, και γεωστρατηγικά και ενεργειακά και αμυντικά και εξοπλιστικά, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας πτωεί. Το αντίθετο, μάλλον δείχνει ότι κινούμαστε σε σωστή κατεύθυνση.
0: Τώρα, επειδή είπατε προηγουμένως, τώρα έρχομαι λίγο μπρος πίσω για τα ψηφοδέλτια, ετοιμάζεται η Νέα Δημοκρατία, ανακοινώνονται νέα πρόσωπα, ακούω για φρέσκα πρόσωπα. Ήθελα να σας ρωτήσω, μετά τις τελευταίες εξελίξεις με τον κύριο Αβραμόπουλο, ισχύει ότι και στα ψηφοδέλτια θα είναι και ότι θα μετατεθεί στην στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας?
2: Δεν γνωρίζω κάτι σχετικό, από εσάς το ακούω αυτό.
0: Στα ψηφοδέλτια θα είναι.
1: Η αντιπολίτευση ζητάει να μην είναι.
2: Ναι, αυτό είναι κάτι, όπως ξέρετε, η κατάρτιση των ψηφοδελτίων αφορά αποκλειστικά και μόνο τον Πρωθυπουργό. Άρα ούτε σε αυτό μπορώ εγώ να προκαταλάβω.
1: Πάντως υπήρξαν βουλευτές του κόμματός σας που είπαν ότι ο κ. Αβραμόπουλος λάθος έπραξε που δεν πήγε όταν του ζητήθηκε από τη Βέλγικη αστυνομία. Και μάλιστα από το κόμμα σας αρκετοί βουλευτές δώσαν δίκιο και στον κύριο Χρυσοχοίδη, όταν ο κύριος Αβραμόπουλος κατά κάποιο τρόπο επιτέθη στον Υπουργό Δημοσίας Τάξης, που είπε ότι δεν με ενημέρωσε τρεις μέρες, ενώ η αλήθεια είναι ότι ο Χρυσοχοίδης μετά από μία μέρα το είχε στείλει το ένταλμα στην εισαγγελία.
2: Νομίζω ότι είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι τηρήθηκε η δέουσα διαδικασία που τηρείται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι ο κ. Αβραμόπουλος είχε πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις με επιχειρήματα στα ζητήματα που ετέθησαν στο δημόσιο διάλογο και πολύ ορθώς τις ανέλησε, αλλά συμφωνώ και εγώ.
0: Άρα σας έχουν πει τα επιχειρήματα.
1: Όχι, συμφωνεί. Ναι. Λέει ότι έπρεπε να πάει.
2: Ότι, ναι, ότι ναι, δεν υπήρχε κανένας λόγος, εν πάση περιπτώσει, να μπει κανείς σε αυτή τη συζήτηση για το αν ή όχι ήταν άξια λόγου η όποια κλίση κτλ. Νομίζω ότι καλώς εστίασε στα επιχειρήματα, γιατί πράγματι απαντώνται πολύ ξεκάθαρα όλα αυτά τα ζητήματα. Και νομίζω ότι εκεί οφείλουμε να εστιάσουμε και όλοι.
0: Το τελευταίο διάστημα είδαμε μία δημοσκόπηση, δύο δημοσκοπήσεις που δείχνουν την διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της δεύτερης προς το παρόν Ελλάς, σε μονοψήφιο αριθμό, κάτι το οποίο επισημαίνει και η συμπαράταξη και λέει ότι για πρώτη φορά από το 2016 η Νέα Δημοκρατία έχει μονοψήφια διαφορά από το όποιο κόμμα, τέλος πάντων. Σας φοβίζει, σας ανησυχεί, για να μην χρησιμοποιήσω το ρήμα φοβίζει, μία ενδεχόμενη έτσι, δυναμική που θα αναπτύξει το νέο κόμμα υπό τον κύριο Τσίπρα το επόμενο διάστημα, μειώνοντας την απόσταση?
2: Λοιπόν, αφενός η τελευταία δημοσκόπηση που είδα το Σαββατοκύριακο δείχνει τη Νέα Δημοκρατία ανεβασμένη κατά μία μονάδα.
0: Της GPO, λέτε.
2: Σωστά, από την ίδια δημοσκόπηση. Από την προηγούμενη δηλαδή της ίδιας εταιρείας. Αυτό μόνο θετικά προφανώς μπορεί να αποτιμηθεί και δείχνει και τον κύριο Τσίπρα εκεί που τον δείχνουν όλες οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις πλην μίας που πράγματι τον έδειξε με την εκτίμηση ψήφου κοντά στο 20 αν δεν κάνω λάθος. Αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία, χωρίς προφανώς εγώ να αντιγράψω το Πασό και να κάνω επίθεση σε εταιρείες, προφανώς η κάθε εταιρεία εκθέτει τα ευρήματά της και πολύ καλά κάνει, αλλά η ίδια εταιρεία ένα χρόνο πριν τις εκλογές του 23 έδινε αντίστοιχα νούμερα σε ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη, σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία τότε. Ναι. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ακριβώς επειδή αυτή η συζήτηση μου θυμίζει λίγο ένα remake της αντίστοιχης συζήτησης που κάναμε λίγο πριν τις εκλογές του 23, ναι, που πάλι μας έλεγαν στα πάνελ ότι αποκλείεται να έχετε αυτοδυναμία.
1: Εσείς θέλετε όμως τον κύριο Τσίπρα, λένε ορισμένοι αναλυτές ή και το ΠΑΣΟΚ ή και τα άλλα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, λένε ότι θέλει η Νέα Δημοκρατία τον κύριο Τσίπρα για να αναβιώσει το αντισύριζα μέτωπο, άσχετα αν ο Τσίπρας τώρα έχει άλλο κόμμα, το αντισύριζα και αντιτσίπρας μέτωπο, ώστε να συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία που βρίσκεται σε αποσυσπήρωση. Θέλετε λοιπόν να έχετε απέναντί σας αλήθεια την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα?
2: Αυτό το οποίο έχουμε απέναντί μας είναι τα προβλήματα με τα οποία αντιπαρατηθέμεθα. Τώρα από εκεί και πέρα, το αν δεύτερο κόμμα θα είναι ο Τσίπρας που είναι σήμερα, το Πασόκ που ήταν χθες, η Κωνσταντοπούλου που ήταν προχθές ή δεν ξέρω ποιος άλλος, νομίζω ότι αφορά τους πολίτες. Εμείς αυτό που θα θέλαμε όσον αφορά την αντιπολίτευση θα ήταν να υπήρχε μια σοβαρή θεσμική, δημιουργική αντιπολίτευση που να κάνει σοβαρές αντιπροτάσεις. Δυστυχώς αυτό δεν το έχουμε δει με κανέναν από όσους έχουν
1: αλλαγή. Εσείς θέλετε τα προβλήματα και τα προβλήματα είναι η ακρίβεια και σήμερα ο Μητσοτάκης κάνει σύσκεψη με τους βιομηχάνους των τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ και θα τους ζητήσει, λέει, να, από Σεπτέμβρη να μειώσουν τις τιμές. Γιατί από το Σεπτέμβρη για να μειωθούν τώρα?
2: Να περιμένουμε να δούμε τι θα βγει από τη συνάντηση, τι θα
1: ανακοινωθεί. Μήπως αργήσατε κιόλας.
2: Και οτιδήποτε. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ακόμα.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει ο κόσμος είναι η ακρίβεια σούπερ μάρκετ και
2: απόλυτα
1: στα ηλεκτρικά, στα τιμολόγια.
2: Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Ναι. Στην ενέργεια έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Στα σούπερ μάρκετ παραμένει ένα από τα σημαντικότερα, παρότι αν δείτε το πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες στα τρόφιμα υπήρχε μείωση, αλλά εν πάση περιπτώσει προφανώς παραμένει πολύ σημαντικό και δεν είναι ένα πράγμα μεμονωμένο αυτό το οποίο γίνεται σήμερα. Έρχεται σε συνέχεια της πλατφόρμας που ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, που και εκεί έγινε η κριτική ότι δεν λύνει το πρόβλημα. Προφανώς θα συμφωνήσω, δεν είναι ένα μαγικό
0: κουμπί
2: που λύνει το πρόβλημα, αλλά τι κάνει? Ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, ενισχύει τη διαφάνεια. Άλλος μαγικός τρόπος για να κινηθεί στη σωστή κατεύθυνση στη διαχείριση αυτού του προβλήματος δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, και ξαναλέω, όλα αυτά δεν λειτουργεί τίποτα από μόνο του. Είναι τα πρόστιμα που είναι πρωτόγνωρα, είναι οι έλεγχοι που είναι πρωτόγνωροι, είναι η αύξηση των εισοδημάτων που είναι μια πυρηνική για μας πολιτική.
1: Σωστά.
2: Και η οποία προφανώς θα συνεχίσει να μας συνοδεύει και μετά την πληθωριστική κρίση. Και όλα αυτά, επιτρέψτε μου να πω ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη που επίσης έχουν πληθωρισμό. Δεν έχουν τη συζήτηση για το ποιους παραπάνω φόρους θα μειώσουν και ποια εισοδήματα θα αυξήσουν. Έχουν τη συζήτηση για το ποιους παραπάνω φόρους θα βάλουν.
1: Για να κλείσουμε,
2: εγώ λοιπόν προτιμώ μια κυβέρνηση που έχει την οικονομία σε μια τέτοια κατάσταση που μπορεί να συνεχίζει να ενισχύει τα εισοδήματα.
0: Δηλαδή είναι ικανοποιητική αυτή η κατάσταση, διότι η ενίσχυση των εισοδημάτων δεν φαίνεται, κύριε Ρωμανέ. Κανένας δεν είναι ικανοποιημένος από τη μεσαία τάξη. Από πιο υψηλά εισοδήματα ίσως είναι ικανοποιημένοι.
2: Η ενίσχυση των εισοδημάτων πάντως γίνεται κυρίως για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Η μείωση των φόρων που έχει γίνει είναι κυρίως για τη μεσαία τάξη, η οποία επί ΣΥΡΙΖΑ, μια που είναι επίκαιρο τώρα με τον κύριο Τσίπρα, επί της ουσίας είχε εξαφανιστεί με 30 τόσους νέους φόρους. Και όλα αυτά, για να μην ξεχνιόμαστε, σε μια
1: μας πετάξατε εκτός χρόνου. Κατάσταση. Ξέρετε καλά από το ραδιόφωνο, είμαστε εκτός χρόνου. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή επιτυχία στην εκλογή σας. Πάμε
2: καλά.
1: Τώρα στο ένθετο βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο και αμέσως μετά η Ζέτα Καρφίδου και μετά Ντάμε Σπαθή.
0: Καλό μεσημέρι.
3: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
4: Όσα ξέρω για σένα, του Έρικ Σακούρ. Ο Ταρέκ κάνει πάντα αυτό που οι άλλοι περιμένουν από εκείνον. Γίνεται γιατρός, όπως και ο πατέρας του, παντρεύεται μια όμορφη γυναίκα, έχει μια τακτοποιημένη ζωή. Ζει ακριβώς όπως οι άλλοι απαιτούν από αυτό να ζει. Αλλά τα συναισθήματα και κρυφές επιθυμίες είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Μία φορά την εβδομάδα πηγαίνει να φροντίσει ασθενείς στο ιατρείο μιας φτωχογειτονιάς του Καΐρου. Όλα ανατρέπονται όταν ένας νεαρός ζητήσει βοήθεια για τη μητέρα του, η οποία πάσχει από μια εξαιρετικά σπάνια ασθένεια. Οι ισορροπίες κλονίζονται. Τα πάντα καταραίουν. Πόσα ξέρουν πραγματικά για τους άλλους και ποιος αφηγείται την ιστορία. Αρκετές εκπλήξεις κρύβονται πίσω από τους τοίχους του σπιτιού μιας οικογένειας. Ο Έρικ Σακούρ γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μόντρεαλ από Αιγύπτιους γονείς και σήμερα μοιράζει τη ζωή του μεταξύ Γαλλίας και Κεμπέκ. Αυτό είναι το πρώτο μυθιστόρημα το οποίο κέρδισε πολλά σημαντικά βραβεία και καλύπτει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από το 1961 μέχρι το 2001, καταγράφοντας όλες τις μεγάλες πολιτικές και πολιτισμικές αλλαγές μιας χώρας και το πώς η συλλογική συνείδηση επηρεάζει και δημορφώνει τις προσωπικές ιστορίες. Καταπιεσμένες ζωές, αποθυμένες σκέψεις και μια διάχυτη σκληρότητα η οποία μαλακώνει όμως με μια ελπίδα για το αύριο. Το μυθιστόρημα του Έρικ Σακούρ, Όσα ξέρω για σένα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο σε μετάφραση Στέλλα Ζουμπουλάκη.
3: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Δεν αναμένεται να προκαλέσει ακραία φαινόμενα η θερμική εισβολή από την κεντρική και δυτική Ευρώπη που φτάνει στα Βαλκάνια και θα επηρεάσει και τη χώρα μας. Αύριο η υδράργυρο στην Αττική θα ανέβει στους 36 βαθμούς, ενώ η πιο θερμή ημέρα για την πρωτεύουσα θα είναι η Παρασκευή με 37 αλλά και πιθανότητα βροχών, όπως είπε η Αντωνία Τασοπούλου, διευθύντρια της ΕΜΗ που μίλησε στον Αθήνα 984. Σύμφωνα με τον ΠΟΗ, περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στο καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου. Τουλάχιστον 191 εκατομμύρια κάτοικοι αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου κάποια στιγμή σήμερα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Σαραντάρια αναμένονται και σήμερα στην Ιταλία. Μετά από 11 μέρες αφόρητη ζέστη, στο Παρίσι παραδόθηκε χθες τη βροχή. Έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν ένα δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και το σούπερ μάρκετ με αντικείμενο την ακρίβεια. Ως αύριο αναμένεται να καταβληθεί 1 εκατομμύριο οικογένειες έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Στην πρώτη φάση αφορά τα παιδιά οικογενειών που γεννήθηκαν ως τα τέλη του 2024. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο ανεξαρτήτως το πότε θα γίνουν οι εκλογές, δήλωσε στον Αθήνα 984 η βουλευτής και υπεύθυνη του τομέα οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη. Αναφερόμενη στις δημοσκοπήσεις, είπε πως τα αποτελέσματα τους δεν αποτυπώνονται στην κάλπη και τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα χωρίς δεχαστικό λόγο που έχει στόχο να ανατρέψει την πολιτική Μητσοτάκη. Σφόδρη επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελο, για τον οποίο είπε ότι πρέπει να σταματήσει να αυτοεξευτελίζεται και να παραιτηθεί μετά την απόφαση για σύμπραξη με την Ελλάς, εξαπέλυσε ο Σταύρος Κοντονής, μιλώντας στον Αθήνα 984. Ο πρώην υπουργός χαρακτήρισε την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, γιο ταχυκόμα που κινείται γύρω από το πρόσωπο του αρχηγού, ο οποίος παίρνει τη διάσταση ενός μεσία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τους 1.500 πλησιάζουν οι νεκροί από το διπλοφωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Σε 50.000 υπολογίζονται οι αγνοούμενοι. Ο χρόνος αρχίζει σταδιακά να μετρά αντίστροφα για την ανέβριση επιζώντων, καθώς εισήλθαμε στο 5ο 24ωρο και οι διασώστες καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Σχεδόν 200 κτίρια κατέρευσαν, πάνω από 700 υπέστησαν σοβαρές ζημιές και περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους. Η Κίνα θα αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια που αντιστοιχεί σε 100 εκατομμύρια γιουάν, περίπου 12,9 εκατομμύρια ευρώ στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε η κινέζικη διπλωματία. Εκπνέει αύριο η προθεσμία των υποψηφίων των μαριλανδικών εξετάσεων για τη δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας, προκειμένου να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το μονομελές πλημελιό δικείο της Αθήνας σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων πολιτών στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022 κατά τη διάρκεια σφοδρού χιονιά. Λίγη αύριο προθεσμία για την υπογραφή ανελκυστήρων, με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Σύμφωνα με την νομοθεσία, προβλέπονται πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν ως και 5.000 ευρώ. Το λιμενικό σώμα διέσωσε 5χρονο που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα στη Λίμνο. Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες των λιμενικών αρχών, πρόληψη και προσοχή, ιδιαίτερα όταν στη θάλασσα βρίσκονται παιδιά, αναφέρει σε ανάρτησή του στο LinkedIn ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Στις 10 παρά 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας, θα κλείνουν ως την 5η σταθμή Μεγαρομουσικής, Αμπελόκη, Πεπανόρμο και Κατεχάκη λόγω των έργων αντικατάστασης σιδηροτροχών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ. Και στην πρόγνωση του αυριανού καιρού στην Αττική, γενικά έθριος, θερμοκρασία στην πρωτεύουσα από 24 ως 36 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, ακολουθούν οι Ντάμε Σπαθή.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
5: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, του Νταβίντου Κλές, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Αθήνα 984.
6: Ντάμες σπαθί. Με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμά.

0: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθες, Αθανίδο.
0: Τι άλλη ευχή να κάνω. Α, κουμάντου! Τι έμαθα πάλι στην Κρήτη, θα στο πω σε λίγο που σχετίζεται, όχι με την Τετάρτη, αλλά την Πέμπτη. Τι είναι η Πέμπτη, κουμάντου?
1: Τι είναι η Πέμπτη?
0: Το μακρύ Σαββατοκύριακο.
1: Αυτά τα ακούσες εσύ.
0: Όχι, το, ναι, το μικρό Σαββατοκύριακο.
1: Ό,τι και να είναι, στη λογική μου είναι.
0: Με αυτό είπα, παιδιά, είστε φίλοι της κουμάντου. Όχι, αυτό είναι ευρέως δεδομένο. Δεν έχει να κάνει, δεν είναι προσωπικό το θέμα.
1: Μα ναι.
0: Λοιπόν, αυτά από την Κρήτη. Είδες. Τόσο καιρό πηγαίνεις στην Κρήτη, εγώ έμαθα τα σωστά.
1: Εγώ πηγαίνω σε άλλα μέρη από αυτά που πας εσύ. Εγώ μαθαίνω εκεί που είμαι, μαθαίνω. Τετάρτη αρχίζει κάτι φορά για το Σαββατοκύριακο.
0: Μα η Πέμπτη είναι ήδη.
1: Είδες.
0: Δεν πρέπει να είναι το μικρό, πρέπει να είναι το μακρύ, έτσι. Κάτι.
1: Δεν ξέρω, το έμαθες λάθος. Ήρθες να μας κάνεις φιγούρα ότι κάτι έμαθες και μας το λες και λάθος. Βρες το σωστά και πες το.
0: Είσαι στη σωστή κατεύθυνση. Σύμφωνα με όσα μαθαίνω στην Κρήτη.
1: Μα είδες. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Και αυτό ξέρεις, το έμαθα από Αθηναίους στην Κρήτη. Δεν είναι ότι είναι τοπικό.
1: Ναι, αλλά η δουλίτσα έχει γίνει.
0: Έχει γίνει δουλίτσα πραγματικά. Γιατί ο κόσμος προσπαθεί με έναν τρόπο να αντέξει και σωστό. Λοιπόν. Όσο καιρό ήμουν εγώ στην Κρήτη, εσύ το κράτησες στο μαγαζί?
1: Εντάξει, την Πέμπτη δεν ήμουν ούτε εγώ εδώ.
0: Ναι, την Παρασκευή.
1: Αλλά την Παρασκευή, ναι, νομίζω μια χαρά.
0: Για να είσαι εδώ τη Δευτέρα.
1: Ναι, για να μην έχουμε λάβει κανένα μήνυμα ενδιαμέσως.
0: Λοιπόν.
1: Να μην μας έχει απαγορευτεί είσοδο στο κτίριο, διάφορα τέτοια. Ναι, λογικά.
0: Ωραία. Βέβαια, βλέποντας τη θεματογραφία.
1: Μια χαρά που εσείς
0: έχετε κανονίσει και πρόσθεσα και εγώ πινελιά. Ναι, εμείς είμαστε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στη φυσιογνωμία αυτής της εκπομπής. Θέλω να πω. Με στη χαρά, όχι, των θεμάτων.
1: Τι να βρίσκεις, ας πούμε, ρεπορτάζ, ας πούμε, για κάποιο.
0: Παραλίας.
1: Γάμο διασύμου, ας πούμε, τα σουκούσα κάποια νησί των Κυκλάδων. Όχι.
0: Τι άλλα, παραλίας. Πώς το λένε.
1: Παραλίας είναι μόνο πόσο ακριβές είναι οι ξαπλώστρες μέχρι εκεί τα ρεπορτάζ παραλίας της εκπομπής.
0: Εμείς πραγματικά.
1: Ή αν... ποιες είναι ελεύθερες, ποιες δεν είναι.
0: Ναι, ή αν έχει εκραγεί. Λόγω λιμάτων, κανένας βιολογικός μέσα στις παραλίες, τα γνωστά. Λοιπόν, σε άλλα νέα, είναι η Ντάμα Σπαθή του Αθήνα 984 στον αέρα, όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, δηλαδή η Ελευθερία Κουμάντου
1: και η Ελεονόρα Ορφανίδου. Τη Μαρία Δασκαλάκη έχουμε σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Σάββας Κόκκινος είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή, ο Νίκος Λιμπερόπουλος είναι στις μουσικές επιλογές, ο Σταύρος Αμάραντος και η Πέμι Παναγοπούλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 και περιμένουν τα τηλεφωνήματά σας στο 213-09-09-100.
0: Και δεν ξέρω, Κουμάντου, αν εσύ έκανες αυτή την καλή δουλίτσα. Αλλά στην Κρήτη διαπίστωσα ότι έχουμε ένα σωρό ακροατές.
1: Που ζουν στην Κρήτη.
0: Που ζουν στην Κρήτη.
1: Α, εντάξει.
0: Που ζουν στην Κρήτη και ακούν διαδικτυακά. Μια χαρά.
1: Μια χαρά. Τέλειο είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Χαιρετισμούς λοιπόν. Θα επιστρέψουμε και οι δύο, η καθεμιά σε άλλο μέρος, για άλλους λόγους. Αλλά η Κρήτη είναι ένας πολύ αγαπημένος τόπος.
1: Εγώ θα πάω σε δύο-τρία-τέσσερα σημεία το καλοκαίρι της Κρήτης.
0: Σε 2-3-4 σημεία.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εντάξει, Κουμάντου.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάω. Δεν θα πω τίποτα. Εξάλλου, πάντα όταν πηγαίνεις στην Κρήτη, διαβάζω διάφορα σχόλια τα οποία δεν θα επαναλάβω αυτή τη στιγμή. Τα λέμε μεταξύ μας όταν λείπεις.
1: Έτσι πρέπει.
0: Βιβλίο της ημέρας, γιατί έχουμε βιβλίο της ημέρας, με αφορμή την Παρασκευή που λόγω της απουσίας μου για το Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων μετατέθηκε στο σήμερα. Παρασκευή 26 Ιουνίου ήταν η Παγκόσμια ημέρα κατά των εξαρτήσεων.
1: Είχαμε και σχετική συνέντευξη, έτσι κι αλλιώς.
0: Και θα ήσασταν εσείς που δεν θα είχατε σχετική συνέντευξη εκείνη την ημέρα. Για το βιβλίο μιλάω, που μετατέθηκε ακριβώς λόγω της απουσίας μου. Εξαρτάται, μια ιστορία ζωής δίπλα στο εξαρτημένο μέλος της οικογένειας. Συγγραφέας η Μαρία Μαυρικάκη. Και εδώ το πάρα πολύ ωραίο αυτού του βιβλίου είναι η συνεξάρτηση, δηλαδή τι σημαίνει να είναι μέσα στην οικογένειά σου, μέσα στο περιβάλλον σου, ένα άτομο εξαρτημένο, πώς πορεύεσαι στη ζωή όταν έχεις στην οικογένειά σου, ίσως στο στενό σου περιβάλλον, έναν άνθρωπο που έχει παγιδευτεί στις ουσίες. Και δεν είναι μόνο δραματική κατάσταση, θέλω να πω ότι είναι δραματική κατάσταση, αλλά εδώ η συγγραφέας την προσεγγίζει με πάρα πολλούς τρόπους, ακόμη και αυτοσαρκαζόμενη, ακόμη και με χιούμορ. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Θα χαρίσουμε δύο αντίτυπα.
1: Ωραία, τι λέξη κλειδί θες να βάλουμε?
0: Εξαρτάται.
1: Εξαρτάται?
0: Ναι, ωραία. Τον τίτλο.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, εξαρτάται είναι η λέξη κλειδί, λοιπόν. Μπορείτε να το διεκδικήσετε το βιβλίο που δίνουμε σήμερα στέλνοντας μήνυμα στο Facebook, στις Δάμες Παθή με ελληνικούς χαρακτήρες, στο inbox όμως της εκπομπής, με τηλέφωνο και ονοματεπώνυμο μαζί με τη λέξη κλειδί εξαρτάται. Αλλιώς μπορείτε βεβαίως να στείλετε μήνυμα και στο Viber, στον αριθμό του σταθμού, στο 6948 984 984, με τα ίδια στοιχεία ακριβώς.

0: Λοιπόν, συνεχίζονται τα περιστατικά που μαθαίνουμε τουλάχιστον, γιατί υπάρχει και η αύξηση της δημοσιοποίησης των θεμάτων.
1: Λέστε, η βία μεταξύ ανηλίκων.
0: Ναι, βέβαια, των περιστατικών μεταξύ ανηλίκων. Είχαμε το πολύ πρόσφατο περιστατικό στην Καλλιθέα. Σήμερα περνούν από ανακριτή, περνούν από τη δικαιοσύνη οι συλληφθέντες για την συγκεκριμένη ιστορία και ο ανήλικος που ομολόγησε ότι είναι αυτός που μαχαίρωσε τον 15χρονο. Εγώ αυτό που διαπιστώνω είναι ότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερη σκληρότητα, όλο και πιο δύσκολα περιστατικά, όλο και με περισσότερη βία. Και πλέον δεν μιλάμε για ξυλοδαρμούς ή για ένα τζατζάρισμα στο δρόμο ή για μια απειλή, που και αυτό κακό είναι. Μιλάμε ότι κυκλοφορούμε μαχαίρια πλέον τα παιδιά, αρκετά από τα παιδιά, έτσι όχι όλα.
1: Ναι, γι' αυτό...
0: Αλλά τα παιδιά που υπάρχουν τέτοιου είδους, που
1: μπλέκονται
0: σε τέτοιου είδους ιστορίες ή είναι σε τέτοιες παρέες, έχουν πλέον μαζί τους σουγιάδες, μαχαίρια, πεταλούδες, σιδηρογροθιές, αδικανόητα πράγματα.
1: Εγώ αναρωτιέμαι και πόσο συνδέονται επίσης και με τις... και με μια ιδεολογική προσέγγιση αυτές οι...
0: Κοίταξε να δεις τώρα, αυτά παραπέμπουν σε ακροδεξιές ομάδες που τα έχουμε ξαναδεί να συμβαίνουν πριν από 10-15 χρόνια με τα γνωστά αποτελέσματα. Με τα γνωστά αποτελέσματα. Τα βλέπαμε κυρίως να υπάρχουν με οπαδικά χαρακτηριστικά. Αυτό φαίνεται ότι το τελευταίο δεν έχει οπαδικό χαρακτηριστικό, παρά το γεγονός ότι στην αρχή υπόθηκε κάτι τέτοιο.
1: Για να δούμε, με αφορμή αυτό το περιστατικό, θα κάνουμε την κουβέντα με την κυρία Σοφία Βιδάλη, ως καθηγήτρια εγκληματολογίας αντιπλημματικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, προσκεκλημένη και άλλες φορές για το ίδιο θέμα, στο οποίο επιστρέφουμε, κυρία Βιδάλη, γιατί κλιμακώνεται η βία, κλιμακώνεται σε ένταση, σε αριθμό περιστατικών ή απλά τώρα καταγράφεται πιο εύκολα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, φαίνεται ότι έχουμε μία επανάληψη περιστατικών που βρίσκονται σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή μαχαίρια, νεαροί περίπου στην εφηβεία ή λίγο μετά την εφηβεία που συμπλέκονται μεταξύ τους. Φαίνεται, κατά τη γνώμη μου, χωρίς να το έχω μετρήσει, επισημαίνω, έτσι, ότι έχουμε μία μόδα με μαχαίρια. Για μένα το ανησυχητικό από τη μία μεριά είναι ακριβώς το τι χρησιμοποιείται για να συμπλακούν κάποιες ομάδες νέων, και το δεύτερο είναι το που ανήκουν, το οποίο δεν απαντάμε σε αυτό ως κοινωνία. Δηλαδή δεν φτάνει να πούμε ότι έχει ενταθεί ή δεν έχει ενταθεί αυτή η βία. Όπως και να είναι, είναι μία βία η οποία προβληματίζει ανεξαρτήτως. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια φαίνεται να έχουμε μία επανάληψη τέτοιων περιστατικών. Είτε καταλήγουν σε θάνατο είτε όχι. Το ζήτημα είναι να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό και μέσα από ποιες διαδικασίες ένα παιδί, ένας νεαρός άνδρας καταλήγει να κυκλοφορεί με μαχαίρι. Και εκεί πάει και αυτό που λέγατε, ότι δηλαδή είναι από τη μία μεριά και λίγο ιδεολογικό, όχι απαραίτητα με την πολιτική ιδεολογία της συνειδητοποιημένη.
1: Ακριβώς. Γιατί μιλάμε και για νεαρά παιδιά.
0: Να ανήκω σε μια ομάδα.
2: Να ανήκω σε μια ομάδα, να είμαι άντρας. Έτσι, δεν μπορεί, δηλαδή,
0: σε μια ομάδα ατόμων εννοώ, έτσι, όχι ομάδα.
2: Ναι. Μια ομάδα ατόμων, ναι. Κοινωνική ομάδα. Να είμαι άνδρας, ο ανδρισμός δηλαδή περνάει μέσα από το μαχαίρι, όχι απλά από τη δύναμη. Και επίσης να δούμε το θέμα της οργάνωσης. Δηλαδή είναι ομάδες οι οποίες είναι σταθερές, είναι ομάδες οι οποίες... Δεν μιλάω για εγκληματική οργάνωση τώρα.

0: Είναι ομάδες οι οποίες είναι παρέες, έχουν μεταξύ τους σχέση, έρχονται από το ίδιο σχολείο. Τι συμβαίνει? Δεν ασχολούμαστε με αυτά. Επίσης εδώ, στην περίπτωση της Καλλιθέας, θα μπορούσε να μπει και μια ταξική διάσταση, θα έλεγα. Διότι σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, έτσι, έχουμε να κάνουμε με παιδιά τα οποία έρχονταν από άλλες γειτονιές, μάλλον μεσοαστικών στρωμάτων ή καλοστεκούμενες, και εμφανίζεται.
1: Ναι, φαίνεται ότι είστε μια ομάδα από τα βόρεια προάστια να κάνει κάτι στην περιοχή εκεί.
0: Εμφανίζεται λοιπόν στην Καλλιθέα. Έτσι, αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβαίνει συχνά. Τώρα το είδαμε όμως να εμφανίζεται ως στοιχείο αντιπαλότητας, διότι ξέρουμε και από την εγκληματολογία, αυτό είναι εγκληματολογικό έτσι, έβριμα, παραδεκτό συνολικά, ότι όταν έχουμε να κάνουμε με ομάδες παιδιών, νεαρών, μεγάλων, δεν έχει σημασία, οι οποίοι λειτουργούν σε ένα χώρο, αυτός ο χώρος θεωρείται δικός τους. Όπως το ίδιο συμβαίνει με τους οπαδούς μιας ομάδας, το ίδιο συμβαίνει και με νεαρούς.
1: Άρα αυτό εξηγεί και αυτό που δημοσιοποιήθηκε στο ότι έγινε ο καυγάς για την πλατεία. Για το ποιος θα έχει την πλατεία.
0: Ναι. Το ερώτημα είναι όμως ότι στην παραδοσιακή, αν θέλετε, θεωρία, αυτή ο πόλεμος για το χώρο είχε σχέση με κάποιες αγορές. Είχε σχέση, ας πούμε, με το ποτό. Είχε σχέση με την αγορά.
1: Με ναρκωτικά. Ναι.
0: Οτιδήποτε.
1: Στο ποιος ελέγχει επί της ουσίας, έτσι.
0: Ποιος ελέγχει, ναι, ποιος ελέγχει τη ροή του χρήματος των παιδιών, των ανθρώπων κτλ. Εδώ με τι έχει σχέση? Θα πρέπει να το δούμε αυτό. Για να πούμε ότι έχουμε μια συνολική εικόνα του τι συμβαίνει και μετά να καταλήξουμε σε κάποιες, αν θέλετε, λύσεις. Το να συζητάμε.
2: Ναι, δεν αρκούν τα διαπιστωτικά συμπεράσματα. Ναι,
0: ακριβώς. Δεν μπορούμε να είμαστε σχολιαστές της πραγματικότητας μόνο. Ούτε να λέμε ότι η αστυνομία θα μπορούσε να τους συλλάβει. Ναι, χαίρομαι πολύ, θα μπορούσε να τους συλλάβει. Αλλά πώς και το έκανε. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα. Συνολικά. Χρειάζεται να δούμε, δηλαδή εδώ, και νομίζω, συγγνώμη, πάμε σε λίγο πιο πολιτική κουβέντα, αλλά κανένα κόμμα δεν έχει διατυπώσει μια πολιτική για την νεολαία. Εδώ είμαστε εκεί. Έχουμε μια νεολαία η οποία από τα βόρεια προάστια, από τα νότια, από τα δυτικά, δεν έχει σημασία. Βρίσκεται σε μια περιδίνηση. Και αυτό το αποδεικνύουν δεκάδες περιστατικά που έχουν έρθει στην επιφάνεια. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλα τα περιστατικά. Βλέπουμε που πάει η τάση. Δεν υπάρχει πολιτική για την νεολαία. Και εκεί έχει σημασία και το πώς λειτουργούν τα πολιτικά κόμματα, ποιος ήταν ο ρόλος των πολιτικών νεολαίων που διαπαιδαγωγούσαν και είχαμε λιγότερη εγκληματικότητα όταν οι άνθρωποι στρέφονταν στην πολιτική, ποιος είναι ο ρόλος του σχολείου. Υπάρχει λοιπόν μια συνολική, αν θέλετε, αμηχανία στο να διατυπωθεί μια πολιτική για την νεολαία. Και να μην μείνουμε απλώς στο ότι ποιος είχε δίκιο, ποιος είχε άδικο. Αυτό θα το βρει η δικαιοσύνη.
2: Αυτή η αμηχανία είναι ερμηνεύσιμη? Δηλαδή, αν διαχέεται, μάλλον προέρχεται από όλο το σύστημα.
0: Είναι ερμηνεύσιμη, γιατί νομίζω ότι όταν ένα πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε μετασχηματισμό και μια κοινωνία βρίσκεται σε μετασχηματισμό, όπως είναι η δική μας εδώ και κάποια χρόνια, δύσκολα δίνει λύσεις για καθημερινά προβλήματα και δύσκολα τα καθημερινά προβλήματα τα ανάγει σε κάτι γενικότερο. Και άρα εκεί έχουμε το δικό μου, αλλά το δικό μου δεν το συνδέω με το τι συμβαίνει γύρω μου. Έχουμε λοιπόν τον Πιτσιρικά, ο οποίος βρίσκεται, ας πούμε, στην Καλλιθέα και ασφικτιά. Του φταίει αυτός που είναι από τα βόρεια προάστια, γιατί έρχεται στο χώρο του. Δεν συνδέουμε όμως γιατί ασφικτιά αυτός που είναι στην Καλλιθέα, γιατί αυτός που είναι στα βόρεια προάστια έχει ανάγκη να πάει να σφαχτεί με τον άλλο. Αυτά είναι γενικότερα κοινωνικά προβλήματα. Αυτό λέω. Δεν λέω ότι.
1: Αυτό χρειάζεται να.
2: Κύριε Βιδάλη, αν κάποιος σας ζητούσε, ένας πολιτικός οργανισμός, ας πούμε, να προτείνετε 2-3 μέτρα έτσι, με μια σειρά προτεραιότητας, ποια θα ήταν αυτά? Για να καταλάβουμε λίγο δηλαδή πώς πρέπει να στοχεύσει και το πολιτικό σύστημα αλλά και όλη η κοινωνία απέναντι σε αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Κοιτάξτε, το πρώτο που θα έλεγα είναι ότι πέρα από τα άμεσα μέτρα που είναι αυτά που πήρε η πολιτεία τώρα, έτσι έχει κάνει τη συλλήψη, αυτά είναι αυτά που ισχύουν. Εδώ χρειάζεται να καταλάβουμε ότι αυτά τα προβλήματα δεν λύνονται με μία συνταγή και δεν λύνονται σε ένα μήνα. Χρειάζεται λοιπόν μια πολιτική, το έχω ξαναπεί αυτό, μια πολιτική πενταετίας, θα έλεγα, συμβατικά το λέω το πενταετίας.
2: Ναι, εμβάθους πάντως.
0: Έτσι, ναι, η οποία να στοχεύει ταυτόχρονα στο σχολείο, να στοχεύει ταυτόχρονα στον ελεύθερο χρόνο των παιδιών, να ξαναβλέπουν τα πολιτικά κόμματα ποια είναι η στάση τους απέναντι στην νεολαία και να, λύνει και να δίνει κάποιες προοπτικές για το μέλλον. Έτσι, για,
1: την εργασία, για τα παιδιά νιώθουν απομονωμένα, νιώθουν ότι μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που δεν έχουν κανένα μέλλον, ότι ό,τι και να κάνουν είναι μάταιο. Οπότε όλο αυτό.
0: Η εμπειρία μου.
1: Είναι μια γενιά της κρίσης αυτή, έτσι. Είναι που έχει μεγαλώσει μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες.
0: Ναι, έχει μεγαλώσει σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Και σε κατάρρευση προτύπων. Τα πρότυπα που μπορούν να έχουν διείσδυση μέσα στα ΜΜΕ, συνολικά λέω και στα social media, φαίνεται να είναι εν πωλής πρότυπα τα οποία συνδέονται με τη βία. Και η βία εδώ είναι ένας τρόπος αυτοπραγμάτωσης. Και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει.
1: Έχει παίξει ρόλο και ο COVID.
0: Εγώ δεν πιστεύω
1: ότι έχει
0: τόσο... εντάξει, έπαιξε ρόλο κάποια στιγμή, αλλά
1: τότε
0: αυτό πέρασε.
1: Δεν έχει αφήσει.
0: Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή αυτά τα παιδιά που ζήσανε... Γιατί το έζησα και εγώ στο πανεπιστήμιο, που ήταν ας πούμε φοιτητές τότε... ή που ήταν μαθητές τότε, σήμερα βρίσκονται σε μια άλλη φάση της ζωής τους. Είναι μετά τα 20-25.
1: Ναι.
0: Οπότε έχουμε να κάνουμε.
1: Εντάξει, και τα παιδιά του δημοτικού όμως τώρα είναι στην εφηβεία.
0: Τα παιδιά του δημοτικού σαφώς είναι στην εφηβεία.
1: Είναι αυτά και τα αυτό... παιδιά, γι' αυτό το λέω. Ναι, ο γιος μου, ας πούμε τώρα που είναι 15-16, ήταν στον COVID όλο τον εγκλεισμό στα τέλη του δημοτικού.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι και μετά τον COVID τι κάναμε.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς.
0: Δεν είναι μόνο COVID, αυτό θέλω να πω.
1: Μόνο δεν είναι σίγουρα. Και σίγουρα δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Είναι πολύ παραγωγικό.
2: Υπήρχε νεανική παραβατικότητα και πριν από τον COVID και μετά. Εντάξει, δεν είναι. Δεν γεννήθηκε ξαφνικά.
0: Όχι μόνο. Κοιτάξτε να δείτε. Ειδικά τα αγόρια πάντα έπαιζαν ξύλο μεταξύ τους. Το θυμάμαι και στη δική μου γενιά. Το θυμάμαι και στους μεταγενέστερους. Το θυμάμαι. Έχω ακούσει αφηγήσεις και από προγενέστερους. Το χρησιμοποιώ μαχαίρι. Είναι μια ποιοτική αλλαγή που πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ. Γιατί σημαίνει ότι για μένα ο άλλος δεν είναι άνθρωπος, είναι πράγμα. Δίνω μία και τον σκοτώνω. Μπορεί, προφανώς δεν κατανοούν ότι σημαίνει αυτό, λόγω της ηλικίας το εννοώ. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να θεωρούμε το ίδιο το να χτυπηθούν δύο αγόρια, ξέρω εγώ, με τα χέρια... με το να πάνε 10 άτομα πάνω σε έναν, με το να χτυπηθούν με μαχαίρια κτλ. Έχουμε μια ποιοτική αλλαγή, γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται μια συνολική πολιτική, βέβαια.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βιζαρή.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: πάντων,
1: παρακαλώ.
0: Δεν ήξερα ότι με έφερε στο στούντιο για να συντηρηθώ για πάντα νέα.
1: Φρέσκει και ένα λίγο. Έχει μια δροσιά στο στούντιο, ε.
0: Πώς.
1: Τη ζηλεύουν οι Γάλλοι, να ξέρεις.
0: Ναι, σωστό. Ψάχνουν κλιματιστικά και ανεμιστήρες.
1: Ναι. Ζηλεύουν πολύ.
0: Πάντως,
1: στην Ελλάδα για δροσιά.
0: Πάμε για λίγο έξω. Ας αφήσουμε να δροσιστεί η Λία Ιατρίδου που ήρθε για τους τίτλους ειδήσεων στη 1:30.
1: Την ακούμε και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Ανακοινώσεις για τις αποφάσεις σε μισή ώρα στο Υπουργείο Ανάπτυξης από τον αρμόδιο Υπουργό. Έως αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε πρώτη φάση αφορά στα παιδιά οικογενειών που γεννήθηκαν έως τα τέλη του 2024. Θερμή εισβολή στη χώρα μας, αλλά όχι καύσωνας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 36 βαθμούς, ενώ τοπικά στις πεδιάδες της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και στη Δυτική χώρα θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς. Τους 1.500 πλησιάζουν την νεκρή από το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Σε 50.000 υπολογίζονται οι αγνοούμενοι. Ο χρόνος αρχίζει σταδιακά να μετρά αντίστροφα για την ανέβρεση επιζώντων, καθώς εισήλθαμε στο 5ο 24ωρο. Λύγει αύριο η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Στάση εργασίας αύριο από τις 12 έως τις 3 μετά το μεσημέρι. Πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στη ΔΥΠΑ. Ζητούν να αναδειχθούν τα οξύτατα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΔΥΠΑ τόσο σε επίπεδο στελέχωσης όσο και σε οργάνωση. Έθριος ο καιρός αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επιστροφή στις Ντάμες Παθή με την Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
4: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιά μου.
3: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
4: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Αθήνα 984.

0: Εξαρτάται λοιπόν είναι η λέξη κλειδί για το σημερινό βιβλίο που δίνουμε. Ντάμε σπαθί με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, ονόμα, το επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας. Η λέξη κλειδί απαραίτητη για να μπείτε στην κλήρωση. Τα ίδια στοιχεία μπορείτε να τα στείλετε και στο Viber στο 6948-984-984.
1: Και Μαρία Μαυρικάκη, συγγραφέας του βιβλίου Εξαρτάται, μια ιστορία ζωής δίπλα στο εξαρτημένο μέλος της οικογένειας. Πρώτα απ' όλα, σπάει τα στερεότυπα ότι μια προβληματικές οικογένειες, πολλά εισαγωγικά θέλει αυτό ούτως ή άλλως, είναι περισσότερο ευάλωτες στο να. Τα παιδιά τους να βρεθούν με όρους εξάρτησης στο περιθώριο, στο κοινωνικό περιθώριο. Δεν είναι καθόλου έτσι φυσικά, και αποτυπώνει και την πραγματικότητα η κυρία Μαυρικάκη. Εδώ έχουμε μια οικογένεια που είναι σαν όλες τις άλλες σε αυτή τη χώρα, και υπάρχει ένας εξαρτημένος. Το ζήτημα του βιβλίου είναι ότι υπάρχει συνεξάρτηση, έτσι λέγεται, δηλαδή μια ολόκληρη οικογένεια ή στενά συγγενικά πρόσωπα ή στενά φιλικά πρόσωπα εμπλέκονται σε αυτή την περιπέτεια και κανένας δεν βγαίνει αλόβητος. Δεν είναι απλό δηλαδή, και δεν είναι η ιστορία του ενός η εξάρτηση. Ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το χαρίζουμε με αφορμή ότι το γεγονός ότι η Παρασκευή 26 Ιουνίου ήταν η Παγκόσμια ημέρα κατά των εξαρτήσεων. Η κυρία Μαυρικάκη θα είναι σε λίγο μαζί μας για να μας συστήσει η ίδια το βιβλίο της.
0: Τέλεια. Λοιπόν, να επαναλάβουμε. Εξαρτάται είναι η λέξη κλειδί. Τα ξέρετε τα στοιχεία. Ντάμε σπαθί με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Το όνομα, το επώνυμό σας και το τηλέφωνο απαραίτητα μαζί με τη λέξη κλειδί. 6948-984-984. Αν σας βολεύει περισσότερο το Viber.
1: Και συνεχίζοντας, θα πω ότι τη διάβαζα στην Κρήτη την έρευνα σε μια εφημερίδα τέλος πάντων Εθνικής Εμβέλειας. Την έρευνα του Δήμου Αθηναίων για την αστεγία, και πραγματικά συγκλονίστηκα.
0: Εντάξει, είναι φοβερό. Εμείς που ζούμε στην Αθήνα και κινούμαστε στο κέντρο, έχουμε εικόνα του τι συμβαίνει. Mm-hmm. Αλλά πάντοτε όταν τα πράγματα αποτυπώνονται με αριθμούς, είναι άλλη και εικόνα και άλλη αίσθηση.
1: Και με ποιοτικά χαρακτηριστικά. Γιατί έχουμε και λάθος αντιλήψεις συχνά,
0: φορές, ναι.
1: Και στερεοτυπικές αντιλήψεις πάλι αρκετές φορές. Εδώ λοιπόν η καταγραφή είναι η πραγματικότητα, έτσι όπως οι αριθμοί και οι μελέτες την αποτυπώνουν. Ένα στους τρεις άστεγους στο δρόμο για περισσότερα από 5 χρόνια. Μαζί μας η κυρία Μίνα Φούτζουλα, αντιδήμαρχος κοινωνικής αλληλεγγύης και αστικής πανίδας και ζωοφιλίας του Δήμου Αθηναίων, για να πούμε 2-3 κουβέντες για αυτή την έρευνα και με αφορμή αυτή την έρευνα για τις κοινωνικές πραγματικότητες στην πόλη μας. Κυρία Φούτζουλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πώς είστε, αγαπητέ μου?
1: Είμαστε καλά. Το αυτό επιθυμούμε και οι δύο μας.
2: Ευχαριστούμε.
1: Με ύψιλον.
2: Καταγράφουμε. Καταγράφουμε. Καταγράφουμε και καταμετρούμε. Δυστυχώς τα νούμερα είναι αδυσόπιτα, οι αριθμοί είναι πραγματικοί. Μέτρηση των αστέγων έγινε στις 20 Οκτωβρίου, πήγα κατευθείαν στο θέμα.
1: Καλά κάνατε.
2: Από το Πάντιο Πανεπιστήμιο με ομάδες εθελοντών και το Δήμο βέβαια παρογό και αρχηγός σε αυτή την προσπάθεια.
0: Που σημαίνει ότι έχουμε και έναν αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονται στο δρόμο αυτή τη στιγμή.
2: Βεβαίως, αυτή τη στιγμή είναι περίπου στα 380 άτομα στο δρόμο.
1: Συνήθως λέμε ότι είναι άτομα που σχετίζονται με εξαρτήσεις.
2: Είναι και.
1: Αλλά δεν είναι μόνο έτσι.
2: Δεν είναι μόνο έτσι. Πλέον έχουμε και κάποια χαρακτηριστικά. Πώς το φύλο, πώς διαμορφώνεται. Το 71% ας πούμε είναι άντρες, το 28% κάτι είναι γυναίκες. Οι ηλικίες είναι από 30 έως 49 και 50 έως 64 και 65 και πάνω είναι τα πολύ μεγάλα νούμερα. Το 34% είναι 65 ετών και άνω.
1: Πολλές ευαλωτότητες μαζί εκεί. Έτσι,
2: ακριβώς.
1: Δεν
2: και δεν μπορούμε να πούμε μόνο ότι είναι χρήστες και δεν μπορούμε να πούμε μόνο ότι είναι αυτοί που αστεγούν στο δρόμο. Είναι και άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες αστεγίας.
1: Έτσι όπως δηλαδή ερμηνεύεται η αστεγία πλέον με σύγχρονους όρους, εννοείται.
2: Ναι, σε συνθήκες, σε εγκαταλειμμένα σπίτια, οικόπεδα και τα λοιπά.
1: Χωρίς παροχές, ρεύματος, νερού.
2: Ακριβώς.
0: Ο Δήμος Αθηναίων.
2: Εκτός των δομών, έτσι. Αυτά είναι εκτός των
0: δομών. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχουν και οι δομές λοιπόν, που εκεί υπάρχουν άλλοι αριθμοί. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι.
2: Εμείς ας πούμε σήμερα είμαστε στο Δήμο Αθηναίων στις δικές μας δομές. Είμαστε στα 190 άτομα στις δικές μας δομές. Σε φορείς γενικά είναι περίπου στα 300 άτομα.
0: Μάλιστα. Άρα μιλάμε 300 που βρίσκονται σε δομές, συν 380 ναι, που είναι στο
2: ναι,
0: δρόμο.
2: Ναι. Ακριβώς. Είναι στοιχεία που είναι συγκλονιστικά, έτσι. Mm-hmm. Γιατί έχουμε και ηλικίες διάφορες.
0: Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι δεν είναι απαγορευτικός ο αριθμός για να βρεθεί λύση για αυτούς τους ανθρώπους.
2: Όχι βέβαια. Δεν είναι, ξέρετε όμως, να σας πω τώρα, βάζουμε για αυτή τη διάσταση, ότι δεν θέλουν όλοι να ενταχθούν σε
1: δομές. Αυτό είναι γνωστό. Δεν θέλουν καν να μετακινηθούν να
0: από το πόστο τους, έτσι κι αλλιώς.
2: Και δεν είναι ξένοι όλοι, δεν είναι, δηλαδή το 69,9% είναι Έλληνες. Mm-hmm. Το 5,1%
0: αυτό όμως δείχνει ίσως
2: είναι
0: και μία δυσπιστία προς το σύστημα ή προς τους φορείς και τις δομές που. Γιατί μπορεί να σκέφτεται ότι δεν είναι, δεν είναι κάποια μόνιμη λύση. Δεν θα τους δοθεί μία λύση.
2: Όχι, ακούστε, όταν ο άνθρωπος. Γιατί θα συναντάμε στην καθημερινότητά μας. Όταν ένας άνθρωπος θέλει να ενταχθεί, εντάσσεται.
1: Απλά η αστυχία δημιουργεί όταν είναι σε, σε μακρύ χρόνο.
0: Δημιουργεί και
1: άλλα
0: ζητήματα,
1: προβλήματα.
2: Ακριβώς. Και να ξέρετε πλέον ότι αυτό η αστυχία δημιουργεί και άλλα προβλήματα και γι' αυτό είναι πολύ αυξημένο το ποσοστό των αστέγων, των ανθρώπων που αστεγούν πάνω από 5 χρόνια, στο 31%.
1: Κυρία Φουτζουλά, τι σημαίνει το ότι μετρήσατε και τεκμηριώσατε και επιστημονικά πια το πώς είναι, το ποιες είναι οι κατηγορίες.
2: Έτσι μπορούμε να διατυπώσουμε περισσότερες λύσεις για την βοήθεια, για την ψυχική υγεία, για παροχές, για υπηρεσίες, για τις συντάξεις τους. Μπαίνουμε σε άλλα προγράμματα. Ανακαλύπτουμε και εμείς πράγματα που δεν ξέρουμε. Mm-hmm. Βλέπουμε τις μετακινήσεις μεταξύ δομών, μεταξύ δρόμων, μεταξύ ξενώνων. Βγάζουμε κάποια συμπεράσματα για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση των ανθρώπων.
1: Mm-hmm.
2: Πολύ σημαντικό.
1: Το έργο αυτό είναι πανευρωπαϊκό, έτσι. Είσαστε,
2: είναι σε 35 πόλεις. Mm-hmm. Ναι. Έγινε ταυτόχρονα. Σε εμάς ανακοινώθηκαν προχθές τα επίσημα αποτελέσματα. Θα ξαναμετρήσουμε πάλι, γιατί αυτά, ξέρετε, είναι ρευστά τα πράγματα, αλλάζουν. Mm-hmm. Βασικός λόγος της απώλειας στέγης είναι ο οικονομικός λόγος, το 72%, να ξέρετε.
1: Ναι, ορθώς το αναφέρατε αυτό, για να...
2: Γιατί ο πρώτος λόγος είναι αυτό.
1: Έχει μεγάλη σημασία, γιατί είμαστε και πάλι σε μια οικονομική υστέρηση.
2: Ακριβώς.
1: Που τους πιο ευάλωτους μπορεί να τους οδηγήσει στο δρόμο.
2: Ακριβώς. Δηλαδή κάποιες φορές θα λέγαμε ότι στην Αθήνα λέμε, ας πούμε, άστεγος είναι μετανάστης, είναι πρόσφυγας, είναι κάτι. Όχι, είναι Έλληνας και είναι οικονομικοί λόγοι. Δηλαδή φτιάχνουμε προφίλ με αυτή τη μέτρηση των αστέγων. Mm-hmm.
0: Που μπορεί να οδηγήσει και σε πιο στοχευμένες δράσεις, έτσι.
2: Ακριβώς. Μπορούμε να προβούμε σε ενέργειες που θα καλύψουμε και θα πουλώσουμε πηγές.
1: Αυτό σημαίνει επίσης η έρευνα και η μελέτη και τα αποτελέσματά της ότι μπορείτε να παραμβαίνετε ακόμη πιο αποτελεσματικά ίσως και με το street work. Ούτως ή άλλως κινείται στο δρόμο.
2: Εννοείται. Το street work είναι η αιχμή του δόρατος του Δήμου Αθηναίων για την αστεγία. Και τελικά για όποιον άνθρωπο έχει ανάγκη στο δρόμο. Δεν είναι μόνο η αστεγία, ας πούμε, χθες. Να σας πω ένα παράδειγμα και πώς παρεμβαίνει ο Δήμος για το street work. Εχθές υπήρξε μια πυρκαγιά σε ένα διαμέρισμα. Αυτοί που έτρεξαν πρώτοι από εμάς, γιατί ήταν μια μεγάλη κυρία στο διαμέρισμα με το γιο της αυτό, ήταν το street work, να πάρει τους ανθρώπους.
1: Μάλιστα.
2: Καταλάβατε, είναι πολλαπλός ο ρόλος του Δήμου και του street work.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
0: ευχαριστούμε
1: κυρία
0: Φουτζουλά.
2: Να είστε καλά, αγαπημένες δάμες.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: Η άλλη πόλη.
1: Στην άλλη πόλη φιλοξενούμενη σήμερα η κυρία Μαρία Μαυρικάκη, συγγραφέα του βιβλίου «Εξαρτάται, μια ιστορία ζωής δίπλα στο εξαρτημένο μέλος της οικογένειας». Και όχι, δεν θα διαβάσετε μια ιστορία μελό, ή τουλάχιστον όχι μόνο, θα διαβάσετε για τον συνεχή αγώνα των ανθρώπων, ένας αγώνας για επιβίωση, για βελτίωση της ζωής, γεμάτος με καθημερινότητα, κωμικοτραγικά περιστατικά, αυτοσαρκασμό, χιούμορ. Ένα βιβλίο που συνδέει τις εξαρτήσεις με τον πραγματικό κόσμο. Κύριε Μαυρικάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Να πω μόνο ότι η συζήτηση αυτή έπρεπε να γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου, που ήταν η Παγκόσμια ημέρα κατά των εξαρτήσεων, αλλά ήμουν στην Κρήτη, οπότε συνεχίζουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Είστε καλά, βέβαια, και η Κιταμούρα άξιζε.
1: Ναι, άξιζε πραγματικά. Αλήθεια λέτε.
2: Δεν είπαμε τη ροκ μουσική που έχει πολύ.
1: Και η ροκ μουσική.
2: Είναι της δεκαετίας του 70 και του 80, οπότε είναι και λίγο νοσταλγικό βιβλίο.
1: Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να μου πείτε ποια ήταν η αφορμή για να το γράψετε, αν με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεστε επαγγελματικά ή προσωπικά με μια τέτοια ιστορία.
2: Κοιτάξτε, η κάθε συγγραφή βιβλίου και στα υπόλοιπα δηλαδή βιβλία που έχω γράψει, τα υλικά είναι πάντα τρία. Είναι η φαντασία, είναι τα προσωπικά βιώματα και είναι και η βαθιά μελέτη. Οπότε τα τρία μπορείς να φτιάξεις λογοτεχνία εφόσον έχεις την διάθεση και την έφεση. Εκείνο που αλλάζει είναι η αναλογία. Στο εξαρτάται η αναλογία, φυσικά το μεγαλύτερο υλικό είναι τα προσωπικά μου βιώματα, καθώς έχω ζήσει δίπλα τον αδερφό μου που ταλαιπωρήθηκε από τις εξαρτήσεις για πάρα πολλά χρόνια και πέρασε από πολλά κύματα, προγράμματα κτλ. Τώρα πια δεν ζει, και με αφορμή το βάρος της συνεξάρτησης, που είναι ένα βάρος συχνά κρυφό και το φέρουν πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Ακριβώς. Πραγματικά λέτε τώρα μια πάρα πολύ σοβαρή κουβέντα που πρέπει να ανοίξει και μια δημόσια συζήτηση γι' αυτό. Γιατί όταν ακούγεται η λέξη εξάρτηση, σκεφτόμαστε μόνο το εξαρτημένο άτομο και μια θεωρητική έτσι σκέψη ή συζήτηση για το περιβάλλον, που όμως δεν έχει την ένταση που στην πραγματικότητα ισχύει.
2: Ναι, και βέβαια το να εκτεθεί κανείς, ας πούμε όπως έκανα εγώ, έχει πολλές, είναι σαν ένα φάσμα. Έχει μεγάλη, ας πούμε, διάμετρο. Μπορεί να ξεκινήσει από την θυματοποίηση, γιατί όλοι εμείς που είμαστε δίπλα σε ανθρώπους που έχουν ταλαιπωρηθεί από κάποιο δαίμονα και δεν μπορούν να συνέλθουν, να βγουν από αυτό το λούκι, ουσιαστικά είναι σαν να είμαστε οι δορυφόροι ενός ήλιου που αντί να μας ζεσταίνει, μας τσουρουφλίζει, μας καίει. Αυτό λοιπόν θα το βγάλουμε προς τα έξω. Μπορεί αυτή η έκθεση και η δορυφορά του πόνου να είναι και λίγο ναρκισιστική, δηλαδή να ελκύει και λίγο τον ίκτο των άλλων. Απ' την άλλη υπάρχει η ντροπή και το κουκούλωμα. Δηλαδή σαν να είναι ένα στίγμα το να το πεις αυτό. Συμβαίνει σε πολλές οικογένειες. Εγώ θέλω να πω στους ακροατές μας ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση και ότι το μοίρασμα είναι εξαιρετικά ανακουφιστική διαδικασία και θεραπευτική.
1: Εννοείται και για τον εξαρτημένο και για το εξαρτημένο άτομο κατά τη διαδικασία της θεραπείας του μετά από αυτήν, αλλά και του στενού περιβάλλοντος, έτσι. Ότι είναι θεραπευτικό και για το περιβάλλον.
2: Ναι, βέβαια για τον εξαρτημένο το θεραπευτικό έχει βήματα που είναι αναμφισβήτητα. Το πρώτο είναι να παραδεχτεί ότι έχει πρόβλημα, και μιλάμε για κάθε τύπο εξάρτηση, να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Α, ναι, βεβαίως.
2: Δεν είναι μόνο τα drugs.
1: Μα γι' αυτό λέμε και εξαρτημένος.
2: Είναι όλα.
1: Ναι, ο τζόκος, το διαδίκτυο.
2: Δυστυχώς είναι πολλά τα βάσανα που μπορεί να συμβαίνουν σε κάθε οικογένεια. Εάν κάποιος πει, εντάξει μωρέ, θα το σταματήσω, μπορώ μόνος μου, δεν το έχει ακόμα για να γίνει καλά.
1: Ναι, δεν έχει καταλάβει.
2: Πρέπει πρώτα να πει ότι έχει πρόβλημα, δεύτερον να ζητήσει βοήθεια και μετά εμείς να τρέξουμε να τη δώσουμε, γιατί εμείς αυτή κάνουμε τώρα. Πάμε και πέφτουμε πάνω τους να τους βοηθήσουμε, αλλάζουμε και τη δική μας ζωή, με βάση τις δικές τους διαθέσεις, των ανθρώπων μας, που το κάνουμε από αγάπη βέβαια, εγκλωβιζόμαστε όλοι μαζί σε αυτό το μέσα αυτή την παγίδα. Και στο βιβλίο δεν μιλάνε μόνο οι συγγενείς του, αδερφοί και οι γονείς μέσα από τα λόγια των άλλων. Μιλάνε και άλλοι άνθρωποι δικοί του. Μιλάει η σύντροφός του, οι φίλοι του, οι φίλοι του από το στρατό, από την πιάτσα, από τη γειτονιά. Άνθρωποι που και αυτοί έχουν κολλήσει με κάτι και δεν το έχουν καταλάβει. Υπάρχει μόνο υπαινικτικά, αλλά που όλοι προσπαθούν να μιλήσουν για τα ίδια περιστατικά, ο καθένας με τη δική του γλώσσα και τη δική του ματιά. Και αυτό δείχνει πόσο διαφορετικοί είμαστε και πόσο η συμπερίληψη, δηλαδή, και η ανοχή αυτής της διαφορετικότητας μπορεί μόνο να οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα.
1: Επίσης, κυρία Μαυρικάκη, αυτό που κάνει το συγκεκριμένο βιβλίο είναι το ότι μας απαλλάσσει από τη στερεοτυπική αντίληψη πως ένα εξαρτημένο άτομο οποιασδήποτε εξάρτησης έχει περιέλθει σε αυτή την κατάσταση γιατί βρέθηκε μέσα σε ένα προβληματικό περιβάλλον. Είτε είναι το σπίτι του, είτε είναι ο σύντροφός του, είτε είναι δηλαδή το ότι προέρχεται από μια προβληματική οικογένεια, ήταν μέσα σε μια προβληματική σχέση. Ναι. Δεν είναι έτσι.
2: Σίγουρα έχει να κάνει με το οικογενειακό μυθιστόρημα του καθενός, με το ψυχικό του υπόστρωμα, με τα τραύματα, με τους αποχωρισμούς που βίωσε ως παιδί. Γιατί όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή όλων μας. Αλλά ο καθένας μας που τα περνάει όλα αυτά θα επεξεργάζεται με διαφορετικό τρόπο. Έτσι. Και κρατά τη δική του στάση απέναντι στο κάθε βάσανο που μπορεί να του συμβεί. Αυτοί οι άνθρωποι είναι λίγο πιο ευαίσθητοι, έχουν ένα λίγο πιο εξαρτητικό υπόβαθρο, όπως το λέει η κυρία Μάτσα. Έχουν και η οικογένεια συχνά προσφέρει άθελά της το νήμα για να εφαρμόσει.
1: Ναι, απλά δεν είναι η διαλυμένη οικογένεια που
2: εντός της
1: από αυτούς τους χώρους προέρχονται οι χρήστες. Αυτό θέλω να πω όταν λέω πως υπάρχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις γύρω από αυτά. Έτσι.
2: Μα συμβαίνει και στα καλύτερα σπίτια. Το βλέπετε γύρω σας, στα στατιστικά το βλέπετε, στα σχολεία τα ιδιωτικά το βλέπετε. Έτσι. Δηλαδή δεν... Μακάρι να ήταν τόσο απλά τα πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Είναι βαθύτερο, πολύ βαθύτερο, και έχει να κάνει σίγουρα και με τον ψυχισμό και έχει να κάνει και μια ασυνείδητη επιλογή του ατόμου. Γιατί όταν δοκιμάσει κανείς, μην πούμε ότι γίνεται και εξαρτημένος.
1: Σωστό.
2: Πρέπει να θέλει πολύ να πάει, να ξαναπάει, να ξαναπάει. Άρα πρέπει να έχει κάποιο μεγάλο κενό μέσα του που θέλει να καλύψει.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Να κάνουμε και την κλήρωση.
1: Να κάνουμε την κλήρωση.
0: Δύο ρυθμούς από το 1 στο 35.
1: Το 9.
0: Είναι ο Γιώργος που αριθμός σου λέγει σε 39.
1: Και το 19.
0: Είναι η Αλεξία που αριθμός της λέγει σε 01.
1: Ντάμε σπαθή τέλος για σήμερα και όπως μου λέγε... Ακροάτρια από την Κρήτη Κουμάντου.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν λέω πια τέλος.
0: Ναι, γιατί δεν λέω.
1: Γιατί με είχες μαλώσει εσύ, όχι.
0: Εγώ.
1: Κάποιος με είχε μαλώσει.
0: Κάποιος ακροατής. Εγώ σου έλεγα πες, είναι Παρασκευή. Ναι.
1: Λοιπόν, τα μας παθεί τέλος για σήμερα. Τέλος. Είναι αφιερωμένο στην Κρήτη αυτό. Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου. Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου. Ο Σάββας Κόκκινος ήταν στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Η Πέμη Παναγοπούλου και ο Σταύρος Αμάροντας στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Η Κατερίνα Παπαβασιλείου θα είναι.
0: Όχι. Ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος.
1: Αχ, ναι, τον βλέπω τώρα, τον είδα. Ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος θα είναι εδώ σε λίγο για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2 από εμάς. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Τι έχει γίνει, Ρικουμάντου, τι έχει αλλάξει από τότε που έλειψα. Πόσο έλειψα.
0: Τίποτα, πειράζει η Κατερίνα.
1: Εντάξει, πάμε.
3: Ευζήν. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
4: Ο παρατεταμένος καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη αυξάνει σημαντικά τους κινδύνους για την υγεία και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απευθύνει νέα έκκληση για αυξημένη προσοχή. Όπως επισημαίνει, όταν επικρατούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ο οργανισμός καταπονείται στην προσπάθειά του να διατηρήσει σταθερή τη θερμοκρασία του σώματος. Η υπερβολική ζέστη επιβαρύνει την καρδιά και τους νεφρούς, ενώ μπορεί να επιδεινώσει καρδιαγγειακά και αναπνευστικά νοσήματα, αλλά και τον διαβήτη. Μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν οι ενηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά και όσοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δίνει και πρακτικές οδηγίες προστασίας. Συνιστά να αερίζουμε το σπίτι μόνο τις νυχτερινές ώρες, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη, και να κρατάμε κλειστά τα παράθυρα και τα παντζούρια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για όσους διαθέτουν κλιματιστικό, η ιδανική ρύθμιση είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου σε συνδυασμό με ανεμιστήρα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται αίσθηση μεγαλύτερης δροσιάς, ενώ μειώνεται σημαντικά και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν επίσης ότι η έκθεση στον ήλιο κάνει τη θερμοκρασία που αισθάνεται το σώμα έως και 15 βαθμούς υψηλότερη από την πραγματική. Για το λόγο αυτό, συστήνουν να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις στις πιο ζεστές ώρες της ημέρας. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, να περνάμε τουλάχιστον 2 με 3 ώρες καθημερινά σε ένα δροσερό χώρο, καθώς ακόμα και αυτό το μικρό διάστημα μπορεί να ανακουφίσει σημαντικά τον οργανισμό από τη θερμική καταπώνηση.
5: Η ώρα είναι 2.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου, καλή σας εβδομάδα και μόλις ξεκινάει το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Με τη χώρα να βρίσκεται σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και ας μην το παραδέχονται ορισμένοι και τα κόμματα να είναι σε αναβρασμό, ξεκίνησαν ήδη και τα πρώτα παρατράγουδα. Στην ελπίδα της Μαρίας Χαριστιανού, για παράδειγμα, που μπορεί να ξεκίνησε με το δεξί στις δημοσκοπήσεις, αφήνοντας υποσχέσεις για τη συνέχεια, αν συνεχίσουν όμως τις γκρίνιες, την εσωστρέφεια και τις αποχωρήσεις, δεν βλέπω να υπάρχει καμία ελπίδα για το μέλλον. Αλλάζει ελπίδα, θα την καθαρίσω, μας είπε πρόσφατα η κυρία Χαριστιανού, και ένας καλοθελητής ή κακοπροαίρετος θα σπεύσει να ρωτήσει πότε πρόλαβε να λερωθεί με μόλις έναν μήνα λειτουργίας. Εκτός και αν άλλος έκανε τις επιλογές τελεχών και τις επέβαλε με το στάνιο στην κυρία Χαριστιανού. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι η άσκηση πολιτικής δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι άλλο να είσαι έξω από το χώρο και να κάνεις αντιπολίτευση, και άλλο να είσαι μέσα στο χώρο και να πρέπει να διαχειριστείς καταστάσεις, να παρουσιάσεις πρόγραμμα. Ακόμα δεν το έχουμε δει από την κυρία Χαριστιανού, και όχι μόνο, μιλάω και για άλλα κόμματα. Με την προοπτική να θέλεις να κυβερνήσεις κιόλας, και αν ξεκίνησαν από τόσο νωρίς τα όργανα, σε λίγο θα ξεκινήσουν και τα πανηγύρια, και επιτρέψτε μου να πω ότι έτσι δεν πας πουθενά. Πριν σας πω ποιοι είμαστε, θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο επί προσωπικού. Το περασμένο Σάββατο αποχαιρετήσαμε στον Αθήνα 984 την Πανδώρα Παφίλη, μια συνάδελφο, έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με το σταθμό της πόλης. Για μένα η Πανδώρα δεν ήταν απλώς συνάδελφος ή φίλη, ήταν δασκάλα, ήταν ο άνθρωπος που με έμαθε να αναγνωρίζω την είδηση, με έμαθε να γράφω, μου έδωσε ό,τι χρειαζόταν για να αγαπήσω το επάγγελμα αυτό. Ένα ευχαριστώ, ένα καλό ταξίδι και αυτές εδώ οι 4-5 γραμμές είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω για να τις το ανταποδώσω. Στη ρύθμιση του ήχου η Εύη Ρεντίφη, στην παραγωγή Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος και Λίλιαν Ξύλου, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέμπη Παναγοπούλου και Σταύρος Αμάραντος, και στο μικρόφωνο από σήμερα ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Στην καθημερινότητα των πολιτών εστιάζει η κυβέρνηση με φόντο και τις υψηλές τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, σύσκεψη του Πρωθυπουργού με το εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, αναζητείται συμφωνία κυρίων για μείωση τιμών σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Συνεχίζεται την ίδια ώρα η άτυπη προεκλογική περίοδος. Στο Εγάλιο το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Στα Δωδεκάνησα, ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα περιοδεύει στην Κάσο και αύριο στην Κάρπαθο. Η οικονομία και ακρίβεια στην ατζέντα, έρχεται και επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, προβληματισμός για τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις. Σφοδρή επίθεση Κοντονή σε Φάμελο και Τσίπρα μέσω του Αθήνα 984 να σταματήσει να αυτοξευτιλίζεται και να παραιτηθεί, είπε για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Κόμμα ΙΧ Ελλάς παίρνει τη διάσταση μεσία ο Τσίπρας. Έως αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Καμίνει η Ευρώπη εδώ και μία εβδομάδα, θερμοκρασίες ρεκόρ σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία και Δανία. Σταθερά πάνω από τους 41 βαθμούς ο υδράργυρος, περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Πρώτον πυλών ο θερμικός στόλος και στη χώρα μας, με τον υδράργυρο πάντως να μην αναμένεται να ξεπεράσει τις επόμενες μέρες τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Σε επιφυλακή και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο πυρκαγιών λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 για 28 περιοχές. Τους 1.500 πλησιάζουν οι νεκροί από το διπλοφωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα, ξεπερνούν τους 50.000 οι αγνοούμενοι σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, αχτίδα ελπίδας μετά τη διάσωση 2 11χρονων αγοριών από τα συντρίμια. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών για τη δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας εν ώψη της κατάθεσης μηχανογραφικού δελτίου, εν αναμονή και των ελάχιστων βάσεων εισαγωγής. Είναι προς συζήτηση το αν θα καταργηθούν οι Πανελλαδικές, δηλώνει στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. 10 μήνες φυλάκιση με αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων πολιτών στην Αττική Οδό κατά το σφοδρό χιονιά τον Ιανουάριο του 2022. Σε άλλους 5 κλάδους της οικονομίας, μεταξύ αυτών επισκευές, logistics και τυχερά παιχνίδια, επεκτείνεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την 5η 2 Ιουλίου 4 σταθμοί του μετρό λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3, αναλυτικά στο site μας athina984.gr. Συνεχίζονται οι μάχες στο Μουντιάλ για πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης, στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Και ο καιρός γενικά έθιρος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμοί Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Στο Μέγαρο Μαξίμου είναι στραμμένα σήμερα τα βλέμματα για τη μάχη κατά της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, αναζητώντας μια συμφωνία κυρίων που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα του νοικοκυριού. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Αναμένουμε δηλώσεις σε λίγο από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Να δούμε όμως τι είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, και αναφέρθηκε στη χρήση της πλατφόρμας Πόσο Κάνει από τους καταναλωτές.
2: Από την ημέρα που ανακοινώθηκε στις 17 Ιουνίου μέχρι σήμερα, την έχουν επισκεφθεί περισσότεροι από 678.000 καταναλωτές, αφαιρώνοντας κατά μέσο όρο περίπου τα 4 λεπτά. Οι συνολικοί ενεργοί χρήστες εφαρμογής προσεγγίζουν τις 287.000, ενώ περισσότεροι από 60.000 την έχουν κατεβάσει στα κινητά τους. Υπενθυμίζεται πως η πλατφόρμα ενημερώνεται καθημερινά με στόχο την παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και να πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Απόστολο Χονδρόπουλο, να μας πει περισσότερα. Απόστολο, καλό μεσημέρι. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω πια, ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση γενικότερα στρέφονται προς την καθημερινότητα των πολιτών, έτσι.
3: Ναι, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Και η ακρίβεια είναι, θα λέει κανείς, σταθερά και επιμακρώνω το υπαρχόν ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά στην καθημερινότητά τους. Αυτό είναι σαφές και για το Μέγαρο Μαξίμου. Και εν όψη βεβαίως και της λήξης αύριο της ισχύως του πλαφών στο ανώτατο όριο κερδών που ισχύει έως τις 30 Ιουνίου, έγινε και αυτή η σύσκεψη. Σε λίγο θα δοθεί το στίγμα, όπως είπες και εσύ, από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε σχέση με τις αποφάσεις που ελήφθησαν. Είναι σαφές πάντως για την κυβέρνηση, και αυτό είναι ένα μήνυμα που τις τελευταίες εβδομάδες το είχε στείλει και ο κ. Μητσοτάκης μέσα και από δημόσιες παρεμβάσεις του, ότι συνδέεται η μη παράταση του πλαφών με μια συμφωνία κυρίων για μείωση τιμών σε βασικά είδη για την καθημερινότητα του πολίτη.
1: Πάντως το θέμα εδώ, Απόστολη, και αν μου επιτρέψεις, είναι να δούμε το εξής. Πρέπει να δούμε ότι πότε θα ισχύσουν αυτές οι μειώσεις των τιμών. Αν είναι να ξεκινήσουν από το Σεπτέμβριο, είναι και λίγο δώρον-άδωρον, έτσι, γιατί ούτως ή άλλως είναι πολύ ψηλά οι τιμές.
3: Είναι ένα αντικείμενο συζήτησης αυτό, το αν θα ξεκινήσουν από το Σεπτέμβριο ή άμεσα.
1: Ή θα μπουν άμεσα, έτσι ακριβώς.
3: Εφόσον ξεκινήσουν από το Σεπτέμβριο, στο μεσοδιάστημα, εάν και με ποιο τρόπο θα ληφθούν μέτρα ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές. Υπάρχει βεβαίως και το άλλο θέμα που έχει να κάνει με το κατά πόσον θα φανούν στις τιμές των προϊόντων οι μειώσεις που υπάρχουν στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, που γνωρίζουμε ότι στην αλυσίδα παίζουν βασικό ρόλο για τις ανατιμήσεις, όχι μόνο σε σχέση με τα καύσιμα, αλλά συνολικότερα. Και τουλάχιστον η κυβέρνηση, από τη στιγμή που υπήρξε όλη αυτή η κινητικότητα και διεφάνει εκτόνωση στο πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ήταν διαρκή τα μηνύματα από πλευράς και του ίδιου του κ. Μητσοτάκη ότι πρέπει αυτή η μείωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου να φανεί άμεσα και στα καύσιμα, όπου είναι βεβαίως πιο άμεση διαδικασία, αλλά συνολικά είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά επανέλαβε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο, που ρωτήθηκε με αφορμή αυτή τη σύσκεψη. Βεβαίως στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών βρισκόταν σε εξέλιξη η σύσκεψη. Πάντως και από την πλευρά του κ. Μαρινάκης τόνισε, Στέλη, ότι η βασική αιτία που αυξήθηκαν το τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον οι τιμές, έχει να κάνει με την άνοδο της διεθνούς τιμής του πετρελαίου. Αυτή η βασική αιτία έχει αρθεί και χρειάζεται, όπως είπε, ότι έχει υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση, αλλά χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση των τιμών. Να δούμε σε λίγη ώρα.
1: Αυτό.
3: Νομίζω ότι θα έχουμε περισσότερα ένα σαφές στίγμα που θα δοθεί από τον κύριο Θεοδωρικάκο. Νομίζω ότι ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε σχέση, και σαφές στίγμα μάλλον, σε σχέση με την κυβερνητική προτεραιότητα και τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες στο πεδίο της καθημερινότητας ευρύτερα, θα δοθεί και αύριο από τον κύριο Μητσοτάκη στη συνεδρίαση του.
1: Έχουμε υπουργικό αύριο, έτσι.
3: Στέλιο, ακριβώς, αύριο το πρωί στις 11. Και εκεί νομίζω θα δώσει το στίγμα ο κύριος Μητσοτάκης μέσα σε ένα πολιτικό περιβάλλον που το βλέπουμε, Στέλιο, ότι είναι σαφώς προεκλογικού χαρακτήρα.
1: Προφανώς. Και είναι τώρα το ερώτημα εδώ, Απόστολε, και θα σε ρωτήσω γι' αυτό. Είναι το θέμα, αν πάμε έτσι για ένα χρόνο, πόσο πολύ θα κουραστούμε όλοι με όλη αυτή την κατάσταση. Έτσι. Δηλαδή, όλοι λένε ότι δεν πάμε για εκλογές, ωστόσο όλοι έχουν ξεκινήσει και κάνουν περιοδίες. Δηλαδή, είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
3: Είναι σαφές ότι έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα προεκλογικό με την έννοια και των περιοδιών. Ας πούμε το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης, το Σάββατο είχε πάει στη Νέα Σμύρνη, σήμερα θα είναι στο Εγάλεο το απόγευμα. Υπάρχει πρόγραμμα περιοδιών από τη Νέα Δημοκρατία, μετά την Πελοπόννησο που βρίσκεται σε εξέλιξη από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα ακολουθήσουν περιοδίες στην Θεσσαλία. Είναι σε μια διαδικασία εξεργασίας και των ψηφοδελτίων και των νέων προσώπων.
1: Είδαμε και κάποια ονόματα που ανακοινώθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, έτσι ακριβώς.
3: Οι πληροφορίες που φέρονται να έχουν κλειδώσει κάποια ονόματα. Οι πληροφορίες λένε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες προσανατολίζεται το κυβερνό κόμμα να ανακοινώσει έως και 50 νέες υποψηφιότητες. Σε μεγάλο βαθμό βλέπουμε δηλαδή να κλείνουν και τα ψηφοδέλτια, να υπάρχει προεκλογικό κλίμα. Υπήρξε βεβαίως με αφορμή και τα τρία χρόνια της εκλογικής, δεύτερης εκλογικής νίκης της Νέας Δημοκρατίας. Και ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου συνολικά για την εφταετία που έγινε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και που αποτελεί ουσιαστικά έναν οδηγό και για τα στελέχη σε όλες αυτές τις περιοδίες. Νομίζω ότι αυτό το οποίο απομένει είναι να μάθουμε και εμείς από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στο τέλος του καλοκαιριού, όπως όλοι εκτιμούν, ποια απόφαση θα πάρει, σταθμίζοντας τότε τα δεδομένα, αν ενδεχομένως μπορεί να πάμε σε εκλογές το φθινόπωρο και να αποδειχθεί ότι θα είναι ένας δρόμος αντοχής, θα λέγαμε, αλλά όχι ακριβώς και ένας μαραθώνιος όπως θα συμβεί εάν δούμε αυτό το σενάριο που περιέγραψες και εσύ 10 μήνες να υπάρχει μια τέτοια αντιπαράθεση, που να σου πω ολοκληρώντας ό,τι αφορά αυτό το θέμα σε σχέση με το κυβερνό κόμμα και με το Μέγαρο Μαξίμου, νομίζω ότι κάθε μέρα γίνεται όλο ένα και πιο σαφές υπό την επίδραση των δημοσκοπικών δεδομένων ότι αποκτά χαρακτηριστικά και μέσα αντιπαράθεση με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα.
1: Ουσιαστικά τον βλέπουν τον νούμερο ένα αντίπαλο, τον νούμερο δύο πίσω από αυτούς ουσιαστικά, έτσι.
3: Με βάση το δημοσκοπικό, το δημοσκοπικό περιβάλλον φαίνεται ότι έχει αποκτήσει το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα υπό τις παρούσες συνθήκες τουλάχιστον ένα προβάδισμα σε σχέση με την δεύτερη θέση. Νομίζω ότι αυτό αντανακλάται και στην τακτική της Νέας Δημοκρατίας και του Μεγάλου Μαξίμου. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αφιέρωσε αρκετή ώρα, θα λέει κανείς, για να απαντήσει σημείο προς σημείο στον κύριο Τσίπρα και και στην κριτική που του άσκησε η αριστερή συμπαράταξη για το θέμα, για τον απολογισμό τον οποίο έκανε χθες ο κύριος Μητσοτάκης και μεταξύ άλλων θα σου έλεγα ότι αυτό το οποίο καταλόγησε στον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Μαρινάκης και στο κόμμα του είναι ότι σχεδόν σε κάθε σειρά όπως είπε χαρακτηριστικά η απάντηση έχει ένα μεγάλο ψέμα.
1: Μάλιστα.
3: Και απαρίχνω σε μια σειρά από ζητήματα που θεωρεί η κυβέρνηση ότι είναι.
1: Τώρα κλείνοντας, Απόστολε, θέλω να σου κάνω και άλλη μια ερώτηση. Έχεις κάσει αυτό το θέμα με τον κύριο Βασίλη Φεύγα, έτσι, με αυτή την επιστολή του Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας που προτείνει μεταξύ άλλων την κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια και την επιστροφή Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία. Είχαμε κάποια αντίδραση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έχουμε μια αντίδραση στον 984 από τον κύριο Ρωμανό. Θα την ακούσουμε σε λίγο. Αλλά για πες μας λίγο αν υπόθηκε κάτι από τον κύριο Μαρινάκη.
3: Ναι, Στέλιο, ρωτήθηκε για την επιστολή του κ. Φεύγα και τις προτάσεις οποίες κατέθεσε. Είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει επιστολή τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
3: Είπε ότι δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση.
1: Πάντως είναι γραμματέα σχεδιασμού, έτσι. Δεν είναι δηλαδή ένας που περνά για απέξω.
3: Παραμένει, γιατί ρωτήθηκε αν παραμένει γραμματέας. Είπε ότι παραμένει και βεβαίως ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης. Εννοώντας φυσικά το να πάρει πίσω το νόμο για την ισότητα στον πολιτικό γράμμα.
1: Απόστολε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για προσωπικές απόψεις του κυρίου Φεύγα, έκανε λόγο ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στον Αθήνα 984, τη Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελέκη.
4: Όχι, δεν είναι καμία γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η προσωπική άποψη του καθενός που δημοκρατία έχουμε και μπορεί να εκφράζεται. Από εκεί πέρα, το πώς θα διαχειριστεί ο Πρωθυπουργός και το τι θέλει να κάνει ο Πρωθυπουργός την όποια περίπτωση του όποιου που δημοκρατία έχουμε και μπορεί να εκφράζεται. Από εκεί πέρα, το πώς θα διαχειριστεί ο Πρωθυπουργός και το τι θέλει να κάνει ο Πρωθυπουργός την όποια περίπτωση του όποιου.

0: κακό στην Νέα Δημοκρατία.
1: Θα κάνει κακό στον εαυτό του, υπό την έννοια ότι είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τίμησε αυτή η παράταξη. Υπήρξε ένας πολύ καλός πρωθυπουργός με αυτή την παράταξη και με τη στήριξη αυτού του κόσμου. Και νομίζω ότι το να κάνει κάτι το οποίο θα δημιουργήσει θνητικά ή μη πρόβλημα στον κόσμο που τον πίστεψε και τον αγκάλιασε και στην παράταξή του, δεν θα είναι καλό για
0: μα
1: τον
0: ο κύριος Μητσοτάκης τον έδιωξε από την Νέα Δημοκρατία, τον διέγραψε. Ο κύριος
1: Μητσοτάκης τον διέγραψε, αλλά νομίζω ότι αυτή η διαγραφή ήταν μονόδρομος. Αν θυμηθείτε σε τι πλαίσιο έγινε η διαγραφή και τι είχε υποθεί πριν τη διαγραφή.
2: Λέγαμε τώρα με τον Απόστολο Χονδρόπουλο για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα καύσιμα και να ακούσουμε τι είπε ο Θέμης Κιουρτζής, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Είτε είναι βενζίνη είτε πετρέλαιο, οι τιμές αυτές διαμορφώνονται με τις τιμές των δηληστηρίων. Έχει αποτυπωθεί και στα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης ότι ουδόλως επηρεάζει το πλαφόν ή επηρέασε το πλαφόν τις τιμές, διότι σε πολλές περιοχές ο ανταγωνισμός είναι τέτοιος που οι τιμές διαμορφώνονται κάτω από το πλαφόν. Άρα δεν θα το επηρεάσει. Η προσέγγιση του κ. Θεοδωρικάκου ήταν ηλυμένη ήδη 30 έκτοτε καταργηθεί το πλαφόν, διότι είχαμε δώσει και στοιχεία τα οποία δεν επηρέαζαν καθόλου την αύξηση της τιμής ή τιμίες. Δεδομένου ότι τώρα, αν δει κάποιος πώς χαρακτηρίζει η αγορά από τις τιμές του δηληστηρίου που είχαμε στα 70 δολάρια προ-πολέμου, που είχαμε μία δηληστηριακή τιμή στο 1,56 στην αμόλυβδη και τώρα έχουμε στο 1,75, καταλαβαίνει ότι στην ίδια τιμή του δολαρίου, ευρώ και βαρελιού έχουμε μία πολύ αυξημένη τιμή η οποία προέρχεται από τα δηληστήρια. Και καθόλου δεν διαμορφώνουν τις τιμές τα πρατήρια ως προς την αύξηση τη μείωση, αν δεν αποτυπωθεί αυτή από τα δηληστήρια. Άρα καλό είναι να βλέπουμε από πού ξεκινάει η τιμή και να ενημερώνουμε στον τον κόσμο. Για το αργό, υπάρχει μια μεταβλητότητα στην διεθνή αγορά η οποία είναι τόσο έντονη που κανείς δεν ξέρει τι θα πει ο πρόεδρος Τραμπ ή τι θα πούν οι Ιρανοί. Συνεπώς το να πάμε να πούμε εμείς τι θα γίνει το βαρέλι διεθνώς είναι πάρα πολύ λάθος. Υπάρχει μεταβλητότητα έντονη. Σε ό,τι αφορά την ελληνική αγορά θα έπρεπε να έχουμε μια τιμή περίπου 15 λεπτά, 17 λεπτά φθηνότερη στα δηληστήρια, άρα και 15-17 λεπτά λιγότερη στα πρατήρια. Γιατί από εκεί αγοράζουμε εμείς. Αύριο και μεθαύριο δεν φαίνεται σημαντική πτώση στις δηληστηριακές τιμές. Και αυτό που φαίνεται είναι ότι 30 του μήνα θα αυξηθεί το πετρέλαιο κίνησης 15 λεπτά, διότι φεύγει και η επιδότηση από το κράτος. Εκτιμήσεις σε διεθνή αγορά δεν μπορείς να κάνεις. Με έκπληξη βλέπουμε ότι δεν πέφτουν οι τιμές στα δηληστήρια και εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Μην βλέπετε τα πρατήρια. Τα πρατήρια, όποιος διαβάζει τις τιμές των δηληστηρίων, θα δείτε ότι εναρμονίζονται με αυτές οι τιμές στην Αγγλία. Και αυτό είναι το σωστό. Βέβαια, η συνεχής αναφορά η τιμή στην Αγγλία, η τιμή στην Αγγλία, προσανατολίζει τον κόσμο να βλέπει μόνο το ταμπλό των πρατήριων. Όμως δεν είναι έτσι. Η αγορά πρέπει να είναι νόμιμη, δίκαιη και χωρίς αθέμητο ανταγωνισμό.
2: Πριν πάμε τώρα στο Πασό και τον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο, να κάνουμε ένα διάλειμμα και να πεταχτούμε μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και έχουμε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Γιώργο Κατσίγιαννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, είναι αναμενόμενες αυτές οι εξελίξεις με τις αποχωρήσεις στελεχών. Αυτή τη φορά έχουμε την κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, πρώην υπουργός, που αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρεί αδιανόητο το ενδεχόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα στις επόμενες εκλογές, κάτι που το είχε πει και στην τελευταία σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.
2: Ναι.
4: Και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στη δήλωση αποχώρησής της, τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις. Με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας όσα υποστηρίζω, δηλώνω ότι αποχωρώ από το ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική και κοινωνική ανάγκη απαιτήσει στράτευση για ένα ισχυρό προοδευτικό αριστερό πόλο, που θα εκφράσει ξανά ένα νέο πλειοψηφικό ρεύμα πολιτικής και κοινωνικής αλλαγής. Όλα αυτά την ώρα που περιμένουμε να δούμε τι εξέλιξη θα υπάρξει μετά το αίτημα 73 μελών της Κεντρικής Επιτροπής για εκ νέου συνεδρίαση του οργάνου, όπου εκεί πλέον η πίεση προς τον κύριο Φάμελο θα είναι να ξεκαθαρίσει οριστικά πλέον το ενδεχόμενο απόρριψη συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα, με ευθύνη βέβαια του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος άλλωστε μέσα από την τελευταία του συνέντευξη τόνισε ότι δεν έχει καμία διάθεση να συνεργαστεί προγραμματικά και με θεσμικό τρόπο με κανένα κόμμα και ούτε με ακόμη και με τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Τώρα,
4: θα σηματοδοτήσει μια τέτοια εξέλιξη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στο τραπέζι, η κατάθεση, η πρόταση δυσπιστίας προς το πρόσωπο του κυρίου Φάμελου. Αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε και ποια θα είναι η αντίδραση η δική του σε περίπτωση που ληφθεί μια απόφαση η οποία θα είναι κόντρα σε αυτό που υποστήριζε ο ίδιος όλο το προηγούμενο διάστημα.
2: Τώρα, Γιώργο, η κυρία Ξενογιαννακοπούλου οδεύει προς Ελλάς, δηλαδή το περνάει το face control ή όχι?
4: Που θέλει να πάει η κυρία Ξενογιαννακοπούλου, το έχουμε καταλάβει.
2: Έτσι.
4: Το θέμα είναι ότι τι θα πει και ο νοικοκύρης του σπιτιού.
2: Αυτό λέω, γι' αυτό λέω για αυτήν
4: την κοντρόλα. Δεν νομίζω να έχει πρόβλημα με την κυρία Ξενογιαννακοπούλου ο κύριος Τσίπρας.

0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελο, για τον οποίο είπε ότι πρέπει να σταματήσει να αυτοεξευτελίζεται και να παραιτηθεί μετά την απόφαση για σύμπραξη με την Ελλάς, εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός Σταύρος Κοντονής, μιλώντας στον Αθήνα 984 και τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Από τα βέλη του δεν γλίτωσε και ο Αλέξης Τσίπρας, για τον οποίο είπε ότι παίρνει τη διάσταση ενός μεσία, ενώ χαρακτήρισε και το κόμμα του ΙΧ.
1: Όσον αφορά το πολιτικό πλαίσιο, νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με κοινοτοπίες και αναμάσιμα διαφόρων καταστάσεων που ήταν γνωστά από πολύ καιρό. Η προσπάθειά του να κάνει ένα κόμμα ευχάριστο σε πάρα πολλούς, χωρίς αυτό που έχει πάντα η αριστερά, το βασικό άξονα των συγκρούσεων και κυρίως επί του κοινωνικού ζητήματος, αυτό είναι φανερό. Δεν με έχει εκπλήξει κάτι, πρόκειται περί ενός ΙΧ κόμματος που κινείται γύρω από το πρόσωπο, ας πούμε, του αρχηγού που παίρνει τη διάσταση ενός μεσία. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ αρνητικό. Ήδη είδαμε μια συνεδρίαση η οποία είχε χαρακτήρα περισσότερο πολιτικής ομιλίας παρά συνεδρίασης.
2: Έχει πάρει μια απόφαση πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ για σύμπραξη με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας λέει ότι δεν γίνεται.
1: Ήταν εκ των προτέρων. Δεν χρειαζόταν ο Τσίπρας να έρθει να του το πει σε μια συνέντευξη τελευταίας κοπής που έδωσε. Το κατά πρώτον που θα ήταν σωστό, ναι, ήταν επιτέλους να σταματήσει ο Φάμελος να αυτοεξευτελίζεται και να παραιτηθεί.
2: Θα παραιτηθεί ένας εκλεγμένος πρόεδρος από τη φάση επειδή 2, 3, ναι, ή 5 δημοσκοπήσεις δεν, ναι, δείχνουν ποσοστό.
1: Αν αυτό το πράγμα είναι παγιωμένο, βεβαίως πήρε μία εντολή, δεν πήρε εντολή να διαλύσει το κόμμα.
2: Δεν το έχει διαλύσει, ναι, όμως το κόμμα. Έχει πάρει πλειοψηφία του κόμματος μία απόφαση.
1: Η Κεντρική Επιτροπή, λέτε.
2: Κεντρική Επιτροπή, ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι πρέπει αυτή η απόφαση να την επανεξετάσουν. Πρέπει το ίδιο το κόμμα και τα καθοδηγητικά όργανα αυτό το πράγμα να το επεξεργαστούν και να δουν ότι η δυνατότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι να επανασυγκροτηθεί στην ουσία ο φορέας της αναλυτικής αριστεράς με συμμαχίες που μπορεί να κάνει και με ένα πρόγραμμα το οποίο θα πατάει στην πραγματικότητα και το οποίο θα αξιοποιεί όλο εκείνο τον πλούτο της κυβερνητικής περίοδου του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στα 12 άνεσα περιοδεύει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μετά τη Ρόδο σήμερα θα βρίσκεται σε Κάσο και αύριο σε Κάρπαθο. Στο ΠΑΣΟΚ κρατούν ψηλά τα θέματα οικονομίας και ακρίβειας, βάλλοντας κατά της κυβέρνησης. Να πάμε λοιπόν και στον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο μας περισσότερα. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι και σένα.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Στα 12 περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Χτες είχε συναντήσει στη Ρόδο με επιχειρηματίες, πολίτες και εργαζόμενους στον τουριστικό τομέα, συζητώντας μαζί τους τα θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και την τουριστική οικονομία του νησιού. Ο κύριος Ανδρουλάκης, μάλιστα, μπροστά στο πρωτοφανές κύμα ακρίβειας που καταγράφηκε και στις συναντήσεις που είχε χθες με τους κατοίκους της περιοχής, προανήγγειλε ότι θα καταθέσει επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την οικονομία και την ακρίβεια, σημειώνοντας ότι η υπεραπόδοση των κρατικών εσόδων προέρχεται κυρίως από τις μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων και τους υψηλούς έμεσους φόρους. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει αυτή η κατάσταση να αντιστραφεί, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Να σημειώσουμε ότι ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλά, σχολιάζει και την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τα 7 χρόνια διακυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Αναφέρθηκε και αυτό στη μεγάλη ακρίβεια που σπάει, όπως είπε, κάθε ρεκόρ σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Μίλησε για τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη πανευρωπαϊκά. Αναφέρθηκε στη μεταρρυθμιστική άπνοια αλλά και στη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, για να σημειώσω ότι πρόκειται για μια εφταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη υπόθεση για τη χώρα. Ναι. Μια εφταετία ευλογία για τα συμφέροντα και την ολιγαρχία. Τα 7 χρόνια είναι αρκετά και δεν πρέπει να γίνουν 8, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς, ο οποίος και σήμερα επανήλθε ειδικά για το θέμα των συνταξιούχων. Μίλησε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπάτησε τους συνταξιούχους, αφού μόνη της ομολογεί τη μείωση των συντάξεων από την εφταετία κυβέρνηση, και σημειώνει ότι στον απολογισμό της εφταετίας μπορεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει για την ονομαστική αύξηση κατά 16,4% των αυξήσεων στις συντάξεις. Ωστόσο, στο ίδιο γράφημα φαίνεται ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε 19,8% και αυτό ισοδυναμεί με άμεση μείωση των εισοδημάτων των συνταξιούχων.
0: Τώρα, Παναγιώτη, υπάρχουν πάντως ακόμα μικρές, μεγάλες, τώρα εσύ θα μου πεις, αναταράξεις εσωτερικές στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι, είχαμε τη δήλωση του κ. Κακλαμάνη που είχε μεγάλη δόση πικρής αλήθειας για το ΠΑΣΟΚ. Είχε σήμερα και η κυρία Γιανακοπούλου άλλη μια δήλωση. Δυσκολεύει αντικειμενικά ο στόχος του ΠΑΣΟΚ για πρώτη θέση με μια ψήφο διαφορά, έτσι. Εγώ λέω ότι δυσκολεύει και η δεύτερη πλέον θέση, μη σου πω ότι και η τρίτη από κάποιο σημείο και μετά.
3: Σίγουρα δυσκολεύει η πρώτη θέση σε κάθε περίπτωση και αυτό το ομολόγησε και ο τομέας δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης, ο οποίος υποστήριξε ότι όταν εμφανιζόμαστε τρίτη στις δημοσκοπήσεις, το να λέμε ότι είναι στόχος μας η πρώτη θέση είναι κάτι που έχει δυσκολεύσει πάρα πολύ. Να πούμε ότι ο κ. Κακλαμάνης, ενώ συνεργάτη του κ. Ανδρουλάκη, και το αφήγημα που χρησιμοποιούσε το προηγούμενο διάστημα το ΠΑΣΟΚ με νίκη με μία ψήφο διαφορά, ο ίδιος σημείωσε ότι αυτά τα λέγαμε πριν από το κόμμα Τσίπρα. Τώρα έχουμε νέο δημοσκοπικό σκηνικό. Προφανώς η εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα δημιουργεί προβλήματα στην περαιτέρω άνοδο του ΠΑΣΟΚ, και το κύριος Κακλαμάνης, ο οποίος ουσιαστικά τελειώνει με το αφήγημα της νίκης με μια ψήφο διαφορά. Είναι ξεκάθαρο αυτό και μερικές φορές πρέπει να πούμε ότι μερικοί συνεργάτες των προέδρων ή των επικεφαλής των κομμάτων μπορεί να εκφράζουν αυτό που δεν θέλουν να πούνε τα ίδιοι πρόεδροι και θα περιμένουμε να δούμε αν θα το ξανααναφέρει στις ομιλίες του και στις παρεμβάσεις του κ. Ανδρουλάκη. Σε τελευταίο διάστημα δεν ακούγεται αυτό το ΠΑΣΟΚ. Θεωρούμε ότι θα αλλάξει και στρατηγική σε σχέση και με το προεκλογικό αφήγημα του ΠΑΣΟΚ.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε όλο λοιπόν αυτό το κλίμα με άρωμα εκλογών αναφέρθηκε η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής και υπεύθυνη του κοινοβουλευτικού τομέα οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον Αθήνα 984, τους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
4: Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, ανεξαρτήτως το πότε θα γίνουν οι εκλογές, που σημαίνει ότι αν τελικά ο Πρωθυπουργός είναι συνεπής, γιατί δεν μας έχει συνηθίσει να είναι συνεπής με όσα λέει και όσα κάνει, αν είναι συνεπής ως προς την δήλωσή του την τελευταία ότι θα γίνουν εκλογές το Μάρτιο του 27, είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, είναι υπεύθυνος γι' αυτό, αυτός έχει τροφοδοτήσει αυτό το προεκλογικό κλίμα με δηλώσεις και με διαρροές και είναι υπεύθυνος γιατί αυτό δεν βοηθάει την οικονομία, δεν βοηθάει την σταθερότητα. Δεν βοηθάει το επενδυτικό κλίμα. Τα δημοσκοπικά αποτελέσματα δεν είναι πάντοτε αποτελέσματα τα οποία επιβεβαιώνονται από την κάλπη. Θέλω να σας θυμίσω ότι πριν από 4 μήνες η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν δεύτερη στις δημοσκοπήσεις. Πριν από πολύ περισσότερους μήνες η κυρία Λατινοπούλου είχε διψήφιο αποτέλεσμα. Το ζήτημα του ΠΑΣΟΚ είναι ένα ζήτημα που το βλέπουμε ως ένα ιστορικό χρέος να ξαναγίνουμε ο καταλήτης για την πολιτική αλλαγή. Δεν ακούω κανέναν στο ΠΑΣΟΚ να αμφισβητεί ταυτοτικά ζητήματα όπως είναι για παράδειγμα το ζήτημα της αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ. Κατά συνέπεια θα δώσουμε τον αγώνα μας για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου, για να μπορέσουμε να δώσουμε ελπίδα. Θεωρούμε ότι είμαστε αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα με θεσμική παράδοση και συγκρότηση, χωρίς αρχηγοκεντρικά και προσωποπαγή χαρακτηριστικά, με θεσμικότητα και ευθύνη, χωρίς τοξικότητα, χωρίς διχαζιστικό λόγο, που μπορεί και έχει ένα πλήρες προγραμματικό πλαίσιο για να αντιμετωπίσει και να ανατρέψει την πολιτική Μητσοτάκη.
0: Το Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος Ελπίδα ανακοίνωσε πριν από λίγο η κυρία Μαρία Καθαριστιανού την ώρα που συνεχίζονται οι αναταράξεις με αποχωρήσεις τελεχών. Για να πάμε και στο Μιχάλη Λεγάκη να μας πει περισσότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι και εσένα.
5: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Θα ξεκινήσουμε με την τελευταία είδηση. Και αυτή δεν είναι άλλη από το Πολιτικό Συμβούλιο που η κυρία Καρισιανού το ανακοίνωσε. Στην ανακοίνωσή τη, τονίζω ότι το Πολιτικό Συμβούλιο θα έχει την ευθύνη για τη χάραξη πολιτική στρατηγική, την αντιμετώπιση των οργανωτικών ζητημάτων, την επεξεργασία των θεσμικών κειμένων και τη διασφάλιση τη έρευνα λειτουργία του κόμματο. Τώρα, ποιοι αποτελούν το Πολιτικό Συμβούλιο? Το αποτελεί η στενή συνεργάτη, η Μαρία Γρατσία, ο Θανάσης Αυγερινός, ο Δημήτρης Πανιωτόπουλος, ο Κυριάκος Παναγόπουλος, ο Χρήστος Πασιδέρης, ο Γιώργος Δρόσος, η Μαρία Ιωαννίδου, ο Γιάννης Χατζιαντωνίου και ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Να πούμε εδώ ότι στην ανακοίνωση η κυρία Καρισιανού τονίζει θα ανανεώνεται συνέχεια. Θα διευρύνεται ανάλογα με τις ανάγκες και την πορεία του κινήματος.
0: Θα αλλάζει δηλαδή το Πολιτικό Συμβούλιο, αυτό εννοεί ότι θα ανανεώνεται ή θα προσθέτονται και άλλοι άνθρωποι?
5: Αλλάζει συνέχεια. Όταν βλέπει ότι κάτι δεν μπορεί να γίνει σωστά, θα υπάρχουν και αλλαγές στα ονόματα και στη διαρρύθμιση του κόμματος. Να πούμε εδώ ότι η κυρία Καρισιανού στην ανακοίνωσή της έχετε καλή τύχη και δημιουργική θητεία στα μέλη του προσωρινού Πολιτικού Συμβουλίου. Τονίζοντας ότι ο στόχος της κοινής προσπάθειας είναι πρόθεση των αξιών της αλήθειας, της εντυμότητας, της δικαιοσύνης, της ονομίας. Και όπως είπε Στέλιο, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, γιατί μην ξεχνάμε τις τελευταίες ημέρες έχουμε αρκετές αποχωρήσεις από το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τον κύριο Κοτσάκη που άνοιξε την πόρτα και ήταν ο πρώτος που έφυγε από το κόμμα, ο οποίος σε μια δημόσια επιστολή υποστήριξε ότι το κόμμα απομακρύνθηκε από το αρχικό όραμα ενός ανοιχτού κινήματος πολιτών, κάνοντας λόγο για συγκεντρωτικό τρόπο λήψη αποφάσεων. Και αυτό φάνηκε. Και σήμερα μπορούμε να πούμε στο Πολιτικό Συμβούλιο έχει μπει ο στενός πυρήνας της κυρίας Καρισιανού. Άνθρωποι που βρίσκονται από την πρώτη στιγμή δίπλα της, όπως η κυρία Γρατσία και ο Θανάσης Ευγερινός. Να πούμε εδώ, Στέλιο, ότι οι επόμενοι στόχοι της κυρίας Καρισιανού είναι να ανοίξουν τα γραφεία, τα επίσημα γραφεία του κόμματος στην Αθήνα. Αυτό θα γίνει εντός του καλοκαιριού. Υπάρχει φημολογία ότι θα γίνει εντός του καλοκαιριού, για να μπορεί να γίνεται ένα με τον κόσμο που υπάρχει στην Αθήνα. Ενώ να πούμε εδώ Στέλιο, ότι μετά τις αποχωρήσεις του κυρίου Κοτσάκη, αποχώρησε και ο πτέρυχος Αθανάσης Παπανικολάου, ο οποίος δήλωσε ότι διαφώνησε με τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος. Στέλιο.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και πάλι στα της οικονομίας. Έως αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε πρώτη φάση αφορά τα παιδιά οικογενειών που γεννήθηκαν έως τα τέλη του 2024 και ο Θάνος Πασχάλης θα μας πει περισσότερα. Θάνο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Θέμα χρόνου, θα λέγα, μάλιστα ορών είναι σύμφωνα με την ψηφιστήσα νομοθετική ρύθμιση η χορήγηση της έκτακτης εφάπαξης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες που θα αφορά σε πρώτη φάση, όπως και εσύ ανέφερες, τα τέκνα οικογενειών που γεννήθηκαν έως τα τέλη του 2024.
0: Ωραία.
6: Η οικονομική ενίσχυση θα χορηγηθεί σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ποια είναι αυτά?
0: Δεν χρειάζεται επίσης. Εσείς να το πούμε αυτό, Θάνο, έτσι μπαίνουν κατευθείαν τα χρήματα. Όσοι είναι δικαιούχοι μπαίνουν κατευθείαν τα χρήματα.
6: Ακριβώς.
0: Ωραία, πάμε να δούμε.
6: Δεν θα χρειάζεται καν να υποβάλουν αίτηση.
0: Ωραία.
6: Τώρα, τα εισοδηματικά κριτήρια για τους έγκομους και τα μέρη της συμφώνου συμβίωσης, το βασικό όριο οικογενειακού εισοδήματος ορίζεται στα 40.000 ευρώ, ενώ για τις μόνο γονεϊκές οικογένειες τα 39.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά προσαυξανόνται κατά 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.
0: Ωραία.
6: Το ποσό θα καταβάλλεται ανά τέκνο, επομένως όσα περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα έχει ένα νοικοκυριό, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ενίσχυση. Για παράδειγμα, μια οικογένεια με δύο παιδιά θα λάβει 300 ευρώ, μια οικογένεια με τρία παιδιά 450 ευρώ, ανώτατο όριο τα 900 ευρώ. Η καταβολή, όπως είπαμε, θα πραγματοποιηθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων χωρίς αίτηση.
0: Ωραία.
6: Και ο υπολογισμός θα γίνει με βάση τα εισοδήματα το 2024. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια δεύτερη φάση και μια ειδική πρόβλεψη για τα μωρά που γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν από 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και 31 Ιουλίου του 2026, για τα οποία η ενίσχυση μπορεί να καταβληθεί έως τα τέλη Αυγούστου με τις ίδιες όμως προϋποθέσεις. Η ενίσχυση των οικογενειών για αυτή την κατηγορία των τέκνων θα γίνει τον Αύγουστο, προκειμένου να καλύψει τις γεννήσεις, όπως είπαμε, από 1η-1η-25 έως 31 Ιουλίου του 2026, λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματα του 2025 και όχι του 2025.
0: Που δηλώνονται φέτος, δηλαδή, αυτά τα εισοδήματα, έτσι. Ωραία.
6: Ακριβώς. Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουν το επίδομα, ειδικά οι γονείς με τέκνα που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2026, φέτος δηλαδή, είναι να προχωρήσουν στην έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου έως τις 10 Αυγούστου. Το συνολικό κόστος του όλου μέτρου που αναφέρουμε είναι 240 εκατομμύρια ευρώ και εκτιμάται πως 8 στις 10 οικογένειες με παιδιά, δηλαδή 975.000 οικογένειες, θα τύχουν αυτής της ενίσχυσης.
0: Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκίνησε σήμερα η επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε ακόμη 5 κλάδους της οικονομίας, ενώ από τις 16 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η υποχρεωτική εφαρμογή και πλέον θα καλύπτει συνολικά περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους. Το θέμα ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
7: Σε αυτό το στάδιο στην ψηφιακή κάρτα εντάσσονται οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, η διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, ο κλάδος των επισκευών, η αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, η διαχείριση νερού και λιμάτων καθώς και τα τυχερά παίγνια. Ήδη η ψηφιακή κάρτα εφαρμόζεται πιλωτικά και θα καταστεί υποχρεωτική εντός του Οκτωβρίου στους εξής κλάδους: δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουμένων των ιατρών, δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης, τηλεπικοινωνίας, επιμέρους κλάδους υπηρεσιών όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια, καθώς και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, η εφαρμογή του μέτρου έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στις δηλωσίσεις υπερορίες έως και 1.200% σε συγκεκριμένους κλάδους, ενώ το 2025 δηλώθηκαν 2.700.000 περισσότερες υπερορίες σε σχέση με το 2024. Στον αντίποδα, τα συνδικάτα επισημαίνουν ότι μέσω του μέτρου αυξήθηκε σε ορισμένους κλάδους ο χρόνος εργασίας, οι εξαιρέσεις είναι πολλές, ο αποτελεσματικός έλεγχος εξαιρετικά δύσκολος, ενώ η ψηφιακή κάρτα βρίσκεται κατά περίπτωση στην πρώτη ή δεύτερη θέση των παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσίας.
0: Και ήρθε η ώρα να βγούμε εκτός των τυχών με τη βοήθεια της Αθηνάς Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Το σκάσαμε στη ζέστη πάντως. Νομίζω ότι δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα που συμβαίνει στην Ευρώπη, έτσι. Και εμείς εδώ μέχρι στιγμής την έχουμε γλιτώσει.
8: Πρώτα απ' όλα, το σκάσαμε στη ζέστη για την Ελλάδα, μιλάμε για 10 εκατομμύρια ανθρώπους. Το σκάσαμε στη ζέστη για την Ευρώπη, μιλάμε για περίπου 200 εκατομμύρια ανθρώπους.
0: Είναι τρομερές θερμοκρασίες και τρομερά αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση, έτσι, και στις εικόνες που έρχονται απ' έξω.
8: Λιώνουν τα φανάρια.
0: Αυτό το είδα στη Βερόνα, ήταν.
8: Στη Βερόνα. Λιώνει άσφαλτος και πετάγονται οι γραμμές του τρένου. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης, που όπως λέγαμε και όλες τις προηγούμενες ημέρες, δεν είναι συνηθισμένη η Βόρεια Ευρώπη σε τέτοιου είδους θερμοκρασίες.
0: Και ούτε τα κτίρια τους, Αθηνά, έτσι. Δηλαδή τα κτίρια τους είναι συνηθισμένα.
8: Είναι φτιαγμένα για χειμώνα.
0: Έτσι ακριβώς.
8: Είναι φτιαγμένα για να προστατεύονται έτσι. Και να είναι ζεστά.
0: Έτσι ακριβώς.
8: Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν έχουν μεγάλα ανοίγματα, δεν έχουν μπαλκόνια, δεν έχουν κλιματισμό, δεν έχουν εξαιρισμό. Η μάχη του κλιματιστικού και του ενός ανεμιστήρα στα καταστήματα στις προηγούμενες μέρες που είδαμε, ειδικά στη Γαλλία και στη Γερμανία, είναι κάτι το απίστευτο. Ρεκόρ κεραυνών στο Τωρίνο. Αντίστοιχες εικόνες μας έρχονται από το Άμστερνταμ, διότι η πολύ ζέστη έφερε πάρα πολύ έντονες βροχοπτώσεις.
0: Έτσι.
8: Χαλάζει κεραυνούς, νεροποντές σε πάρα πολλά μέρη και στο Βέλγιο. Και βεβαίως όλα αυτά τα φαινόμενα δεν είναι τίποτα άλλο παρά συνδεδεμένα με την κλιματική κρίση. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι και το νούμερο που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. 1.300 και πλέον θάνατοι αποδίδονται στη ζέστη. Και βεβαίως να πούμε ότι αυτή η ακραία ζέστη έκανε και τα σχολεία να κλείσουν και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης να έχουν πολλά προβλήματα.
0: Έτσι.
8: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες και τα νοσοκομεία είναι γεμάτα κόσμο που έχει προβλήματα υγείας εξαιτίας αυτών των καιρικών φαινομένων.
0: Έτσι. Τώρα να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και στη Βενεζουέλα. Εκεί η καταστροφή πια είναι ανίποτο αυτό το πράγμα που έχει συμβεί, έτσι.
8: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι σιγά σιγά ξανεμίζονται οι ελπίδες στο να βρουν ανθρώπους ζωντανούς. Έχουν ήδη περάσει 4 μέρες, συμπληρώνεται σε λίγο η 5η. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το να μπορεί να ανασυρθεί κάποιος ζωντανός. Να θυμίσουμε ότι συνεχίζουν να είναι περίπου 50.000 οι αγνοούμενοι, οι νεκροί, οι επιβεβαιωμένοι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.500, οι τραυματίες είναι γύρω στους 3.500, αρκετοί εξ αυτών με σοβαρά τραύματα και βεβαίως είναι και κάποιες χιλιάδες κόσμου σε μεγάλες πόλεις που έχουν χάσει τα σπίτια τους, τις επιχειρήσεις τους. Γενικά η κατάσταση είναι αυτό που λέμε πραγματικά μια ανίποτη καταστροφή.
0: Έτσι. Και δεν μπορούμε να συνυπολογίσουμε και την ανθρωπιστική κρίση που έρχεται μετά από αυτό, έτσι, γιατί είναι και το μετά από όλο αυτό πια.
8: Πρώτα απ' όλα έχουν στηθεί αυτοσχέδια νοσοκομεία, έχει πάει υλικοτεχνική υποστήριξη από πάρα πολλές γειτονικές χώρες και όχι μόνον και το κόστος για την ανοικοδόμηση και το κόστος για να μπορέσει ξανά η κοινωνία αυτή, η οποία έχει περάσει και μια πολύ δύσκολη οικονομική κρίση, να μπορέσει να ξανασταθεί στα πόδια της, είναι βεβαίως ανυπολόγιστο, ξεπερνάει πολλά εκατομμύρια δολάρια. Βεβαίως αχτίδα ελπίδας ήταν αυτοί οι διασώστες των δύο 11χρονων αγοριών.
0: Έτσι,
8: όπως και λίγες ώρες νωρίτερα ένα βρέφος περίπου 9 μηνών που ανασύρθηκε από τα ερείπια. Αλλά όπως είπαμε, αρχίζει και παρέρχεται ο χρόνος που μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς νερό και τροφή. Άρα λοιπόν πλέον όποιος ανασυρθεί από τα συντρίμια ζωντανός, θα μιλάμε για θαύμα.
0: Έτσι. Δεν σε ρωτάω τώρα τι γίνεται με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αν και θα μου πεις εσύ, γιατί πλέον νομίζω ότι μας έχει κουράσει αυτό το πράγμα, έτσι.
8: Τσακώνονται, αλληλοτσακώνονται, παραβιάζουν την εκεχηρία. Ο ένας χτυπάει στρατιωτικούς στόχους του άλλου, προσπαθεί λοιπόν ακόμα αυτή η επίδειξη ισχύως μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και οι δηλώσεις βεβαίως των ηγετών. Δίνουνε και παίρνουνε. Να πούμε ότι υπάρχει μια συνάντηση αύριο Τρίτη στην Δόχα στο Κατάρ προκειμένου να επιληθεί τουλάχιστον το κομμάτι που σχετίζεται με τα στενά του ορμούς. Ας ελπίσουμε ότι από αυτή τη συμφωνία θα υπάρξει αλληλοσεβασμός τόσο συμφωνικό.
0: Αθηνά, μ' ακούς?
8: Ναι.
0: Ήθελα να σε κλείσω λίγο τώρα με ένα μουντιάλ και ένα όνομα, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, το όνομα Νόνα Κονάκου Μπόνσαμ, σου λέει κάτι?
8: Άμα σου πω ότι δεν μου λέει τίποτα.
0: Τώρα πρόσεξε. Είναι ένας μάγος από την Γκάνα που προβλέπει αποκλεισμό της Αργεντινής από το πράσινο ακροτήριο. Αυτός είχε προβλέψει, λέει, ότι δεν θα σκοράρει ο Χάρι Κέιν με την Γκάνα. Του έκανε, λέει, μάγια και μετά τα έλυσε τα μάγια και σκόραρε με τον Παναμά ο Χάρι Κέιν.
8: Άρα από το χταπόδι πήγαμε στο μάγο.
0: Ναι, αυτό, ναι, είναι μεγάλος Γκανέζος μάγος, οπότε πρέπει να τον παρακολουθήσουμε.
8: Να τον παρακολουθώ, να έχω να σου λέω τις επόμενες μέρες. Δηλαδή.
0: Ελπίζω να μην έχει το αποτέλεσμα των σαμάνων μοναχών που ακόμα,
8: προφητεύουν
0: το πόλεμο, τη λήξη του πολέμου. Έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αθηνά. Να μιλούμε λίγο στα της Μέσης Ανατολής. Καθώς διακόπηκε λοιπόν πριν ολοκληρωθεί η προσπάθεια του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού IMO για τον αποκλωβισμό 11.000 και πλέον ναυτικών μετά τις νέες πολεμικές συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο στενό του Ορμούς, ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος μας ενημερώνει. Νεκτάριε, καλό μεσημέρι.

0: Νεκτάριε, καλό μεσημέρι, σε βρήκαμε τώρα.
1: Ναι, καλό μεσημέρι, με βρήκατε. Τα μισά έμεινε η προσπάθεια του Διεθνείου Αναπτυλιακού Οργανισμού, του γνωστού IMO, που είναι του ΟΗΕ, για τον απεγκλωβισμό 11.000 και πλέον ναυτικών που είχαν παραμείνει μέσα από τα στενά του Ορμούζ από τα τέλεια Φεβρουαρίου και μετά, όταν ξέσπασε η σύραξη μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Η αρχή έγινε όταν συμφωνήθηκε η κατάπαυση πυρός πριν από λίγες μέρες. Ο Διεθνής Οργανισμός, Ναυτιλιακός Οργανισμός, ξεκίνησε την εκένωση, πρόλαβε όμως να απομακρύνει περίπου 2.500 ναυτικούς, και αθώς στη συνέχεια είχαμε και νέα χτυπήματα, είχαμε και, νέα πλήγματα εναντίον πλοίων τα οποία περνούσαν από το στενό. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό, περισσότερα από 40 εμπορικά πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις από την έναρξη των συγκρούσεων μέχρι και σήμερα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 14 ναυτικοί να βρουν τραγικό θάνατο ενώ ήταν πάνω στη δουλειά τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να σταματήσει οποιαδήποτε προσπάθεια, προέχει ασφάλεια των πληρωμάτων, ασφάλεια των ανθρώπων και γι' αυτό θα επαναληφθούν οποιασδήποτε προσπάθειες για τον αποκλεισμό τους, εάν τελικά θα ισχύσει η εκεχηρία ή όχι. Στέλιο.
0: Νεκτάριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν στη συμπλήρωση των μηχανογραφικών καταρτίζουν οι υποψήφοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών τους και εν αναμονή των ελάχιστων βάσεων εισαγωγής, οι οποίες πάντως αναμένεται να κινηθούν χωρίς ουσιαστικές μεταβολές. Ο Ισίδωρος Ρούς έχει τις λεπτομέρειες. Ισίδωρε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με τους ειδικούς, η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι οι φετινές βάσεις διαμορφώνονται ουσιαστικά με τέσσερις διαφορετικές τάσεις.
0: Όσο είναι και τα παιδεία ουσιαστικά, Ισίδωρε, με έναν τρόπο.
2: Όσο είναι και τα παιδεία, αλλά όσο είναι, όπως ήταν και η τάση των βαθμολογιών των παιδιών, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που εξετάσαμε τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, τώρα ποιες είναι αυτές οι τάσεις. Η τάση είναι μια ανωδική, το δεύτερο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή στα πολυτεχνία, τις φυσικομαθηματικές σχολές και τις κρατικές επιστήμες.
0: Το πολυτεχνείο ακούγεται πάντως ότι θα πάρει πολύ ψηλά, ότι θα ανέβει πάρα πολύ,
2: Όχι μόνο στην Αθήνα, μιλάω για τα πολυτεχνία σε όλη τη χώρα. Εκεί, σε αυτές τις σχολές θα έχουμε, όπως φαίνεται, άνοδο. Πτωτική, πολύ πτωτική είναι η τάση στο τέταρτο πεδίο, στις σχολές οικονομίας και πληροφορικής. Τώρα, στο δεύτερο, και στο πρώτο και στο τρίτο, έχουμε κάποιες αυξομοιώσεις, αλλού πάμε προς τα πάνω, αλλού πάμε προς τα κάτω. Να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά, ένα επιστημονικό πεδίο, καθώς ενδιαφέρει όλα τα παιδιά, πώς βλέπουν οι ειδικοί την πορεία των βάσεων, βάσει των μελετών που έχουν κάνει. Στο πρώτο πεδίο, λοιπόν, τα αποτελέσματα στα αρχαία δημιουργούν μια πίεση στις βάσεις των δημοφιλών σχολών. Ωστόσο, αυτή εξισορροπείται από τις πολύ καλές επιδόσεις στα υπόλοιπα μαθήματα, με αποτέλεσμα να έχουμε μια οριακές αυξομοιώσεις για τη νομική που ενδιαφέρει τους περισσότερους. Ενδεχομένως να έχουμε λίγο προς τα πάνω, στις υπόλοιπες σχολές, ενδεχομένως και λίγο προς τα κάτω. Δεύτερο επιστημονικό πεδίο, λοιπόν, οι επιδόσεις είναι πάρα πολύ καλές παντού. Και η εικόνα αυτή οδηγεί, όπως όλα δείχνουν, σε μια εντυπωσιακή άνοδο στις πολυτεχνικές και στις περισσότερες θετικές σχολές. Εκεί θα έχουμε και τις μεγαλύτερες μεταβολές προς τα πάνω στις φετινές βάσεις. Τρίτο επιστημονικό πεδίο, εκεί που έχουμε και τις ιατρικές. Η βελτίωση στη φυσική ενισχύει τις βάσεις, ωστόσο έχουμε και τις χαμηλότερες επιδόσεις στη βιολογία και τη χημεία. Και μάλιστα το γεγονός ότι ο αριθμός των αριστούχων είναι χαμηλότερος στα δύο αυτά μαθήματα, ενδεχομένως να περιορίσει την αυξητική τάση που θα μπορούσαν να έχουν οι βάσεις στην ιατρική. Ήπια θα είναι η άνοδος όπου υπάρχει στις ιατρικές. Στα υπόλοιπα τμήματα θα υπάρξουν κάποιες οριακές αυξομοιώσεις, η αλήθεια είναι. Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, όπως και στο δεύτερο. Σαφώς χαμηλότερες βαθμολογίες στο μάθημα της οικονομίας. Αυτές επηρεάζουν πολύ σημαντικά τις βάσεις των οικονομικών, διοικητικών αλλά και αρκετών τμήματων πληροφορικής. Παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα στην πληροφορική ήταν καλύτερα σε σχέση με πέρυσι. Συμπερασματικά, λοιπόν, εφόσον οι προτιμήσεις των υποψηφίων κινηθούν στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά, δηλαδή η τάση είναι η ίδια, να θυμίσω ότι ποια είναι η τάση, να βρούμε μια σχολή κοντά στο σπίτι μας, να μην έχουμε δεύτερο ενίκιο κλπ. Αν λοιπόν όλο αυτό γίνει όπως πέρυσι, οι εκτιμήσεις δείχνουν μια σημαντική άνοδο στις πολυτεχνικές, μια ποιότερη άνοδο στις σχολές υγείας, μια μικρή υποχώρηση στις ανθρωπιστικές, ίσως με εξαίρεση τις νομικές. Και πολύ μεγάλη πτώση, μεγαλύτερη πτώση μάλλον στις σχολές οικονομίας και πληροφορικής. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Ωραία.
2: Περιμένουμε τις ελάχιστες βάσεις της εισαγωγής και να δοθεί ο χρόνος στα παιδιά να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους.
0: Ισίδωρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Είναι προ συζήτηση το αν θα καταργηθούν οι πανελλαδικές, ανέφερε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο πρωινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984, την Αθηνά Κορλίρα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Σημείωσε ότι έχει ξεκινήσει από τα τέλη Ιανουαρίου ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο και η τύχη κάθε παιδιού δεν θα κρίνεται από 4-3 ώρα, ενώ παραδέχθηκε ότι η εικόνα του Λυκείου σήμερα δεν είναι αυτή που θέλουμε για τα παιδιά μας.
3: Θα συμφωνήσουμε όλοι ότι η εικόνα του Λυκείου σήμερα δεν είναι η εικόνα που θα θέλαμε όλοι μας για τα παιδιά μας. Δεύτερον, θα συμφωνήσουμε όλοι ότι η Πανελλήνιες είναι ένα εξεταστικό κεντρικό σύστημα που προφανώς έχει ολοκληρώσει το βίο του. Τι κρατάμε από αυτό το σύστημα? Το αδιάβλητο. Σε αυτό δεν μπορεί κανένας να έχει κάποια διαφορετική άποψη. Από τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρη, ξεκινήσει ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο. Το οποίο Εθνικό Απολυτήριο είναι το τελείωμα μιας διαδρομής μέσα στο Λύκειο, με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, με χαρακτηριστικά πολύ πιο παιδαγωγικά, αλλά και στο τέλος της ημέρας να ξέρουμε ότι η τύχη του κάθε παιδιού δεν θα κρίνεται από 4-3 ώρα, αλλά από μια συνολική πορεία στα 3 χρόνια. Το εάν στην τελική συγκέντρωση των μορίων της όποιας βαθμολογίας θα συνυπολογίζεται και σε τι βαθμό οι τρεις τάξεις του Λυκείου, οι άλλες δεξιότητες, είναι κάτι που συζητάει η Επιτροπή και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αυτή η κυβέρνηση άνοιξε επίσης έναν εθνικό διάλογο για αυτό το θέμα, κάτι που όλοι οι υπόλοιποι αυτή τη στιγμή το αντιμετωπίζουν αποσπασματικά. Το αν θα καταργηθούν οι πανελλαδικές ή όχι είναι κάτι που είναι προς συζήτηση.
0: Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας κρατούν σε συναγερμό τον κρατικό μηχανισμό για τον κίνδυνο πυρκαγιάς μετά από ένα ομολογουμένως δύσκολο Σαββατοκύριακο. Εν τω μεταξύ, είναι πρώτον δηλώνει υψηλές θερμοκρασίες και στη χώρα μας. Αύριο η υδράργυρος στην Αττική θα ανέβει στους 36 βαθμούς, ενώ η πιο θερμή ημέρα για την πρωτεύουσα θα είναι η Παρασκευή με 37 άρια αλλά και πιθανότητα βροχών. Η Αντωνία Τασοπούλου, διευθύντρια της ΕΜΗ, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
4: Καθαρός ουρανός σήμερα Δευτέρα σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα στους 35 βαθμούς όπως και στη Θεσσαλονίκη. Οι βορειάδες εξακολουθούν κατά τόπου στο Αιγαίο να πνέουν με ένταση 6 με 7 μποφόρ, 6 μποφόρ και στο ανατολικό τμήμα της Αττικής και κυρίως στο νότιο Εβοϊκό. Αύριο Τρίτη εξασθενούν περισσότερο οι άνεμοι. Η αστάθεια, οι απογευματινές μπόρες αναμένονται στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Η Τετάρτη, η Πέμπτη και η Παρασκευή με απογευματινή αστάθεια σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας, ίσως την Παρασκευή να επηρεαστεί και η Αττική με κάποιες απογευματινές βροχές. Η θερμοκρασία όμως, λόγω της εξασθένησης των βορειάδων από αύριο, θα σημειώσει άνοδο. Περιμένουμε πιο συγκεκριμένα για την Αθήνα 36 βαθμούς αύριο Τρίτη το μεσημέρι, ίσως την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή να φτάσουμε και στους 37 βαθμούς στην Αθήνα, ενώ το Σαββατοκύριακο ενισχύονται και πάλι το Μελτέμ, ενισχύεται και πάλι ο Βοριάς και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει. Η κατάσταση πάντως αυτή την εβδομάδα δεν κρίνεται ως επικίνδυνη στη χώρα μας. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες θα παρουσιαστούν στα παιδινά της Μακεδονίας και στο Θεσσαλικό Κάμπο, θα είναι οι 38 βαθμοί Κελσίου.
0: Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, καθώς πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
5: Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση.
0: Αποφασισμένοι να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι οι δήμαρχοι της χώρας προκειμένου να κρατήσουν τις πολεοδομίες στις υπηρεσίες τους. Να πάμε στον Γιώργο Μανουσακάκη να μας περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Οι δήμαρχοι της χώρας μέσα από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος δηλώνουν αποφασισμένοι να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόφασης κυβέρνησης να μεταφέρει τις πολεοδομίες στο κτηματολόγιο. Κατά τη διάρκεια συνάντησης που έγινε παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος αναφέρθηκε στις πολεοδομίες λέγοντας ότι θα πρέπει οι υπηρεσίες δόμησης από τη στιγμή που θα πάρουν να ελέγχουν και να εκδίδουν τις πολεοδομικές άδειες θα πρέπει να έχουν και τον έλεγχο και την εποπτεία σχετικά με τα αυθαίρετα και τα ετοιμόρροπα κτίρια. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ τότε του επισήμανε ότι ναι μεν αλλά στην προκειμένη περίπτωση η αυτοδιοίκηση θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μόλις ο νέος κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, καθώς θεωρεί ότι έχουν να κάνουν οι πολεοδομίες με τοπικές υποθέσεις, που σημαίνει ότι τον πρώτο λόγο το έχουν οι Δήμοι.
0: Ωραία. Γιώργο, είχαμε και μια συνέντευξη του κυρίου Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων, στα παραπολιτικά. Έχει πει κάτι σημαντικό από εκεί?
6: Ο κύριος Δούκας αναφέρθηκε στις επικείμενες αλλαγές που θα έρθουν, καθώς όλοι οι αναπτυξιακοί οργανισμοί του Δήμου πρόκειται να περάσουν στην εποπτεία και δικαιοδοσία του κεντρικού οργανισμού του Δήμου. Δηλαδή οι σχολικές επιτροπές καταργούνται και περνάνε στο Δήμο, ο Πανδά καταργείται και περνάει στο Δήμο, καθώς και άλλοι τέτοιοι φορείς που είναι τα νομικά πρόσωπα. Και η Τεχνόπολη, ας πούμε, καταργείται και περνάει στο Δήμο. Είναι μια απόφαση η οποία έχει ληφθεί κεντρικά εδώ και 2 χρόνια. Ο Δήμος Αθηναίων είχε προσφύγει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και στυλιτεύτηκε μάλιστα το θέμα αυτό και πρόσφατα στη συζήτηση που έγινε για τον νέο κώδικα από όλες τις παρατάξεις σχετικά με το ενσωμάτωση των νομικών προσώπων μέσα στο Δήμο. Ο Δήμος όμως αναγκαστικά με βάση το νέο νόμο αυτό πρέπει μέχρι τέλος του χρόνου να έχουν ενσωματωθεί οι υπηρεσίες αυτές στον κεντρικό Δήμο. Θα υπάρχουν προβλήματα, θα υπάρχουν δυσλειτουργίες, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΟΠΑΝΑ και τις σχολικές επιτροπές, αλλά θα δούμε πώς θα το τρέξει. Αυτό επισήμανε ο κύριος Δούκα στη συνέντευξή του. Υπογράμμισε ότι τα πράγματα είναι, δεν είναι εύκολα, δεν είναι ρόδινη κατάσταση, αλλά ο Δήμος θα δώσει τη μάχη του προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν να προσφέρουν όπως προσφέρουν αυτά τα νομικά πρόσωπα στην πόλη.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Την ολοκλήρωση του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας τον απολογισμό της δράσης. Το θέμα ετοιμάσει η Έλληνα Μπρέγιαν.
7: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να παρουσιάζει τον απολογισμό της δράσης και να κάνει λόγο για σημαντική μείωση των αναμονών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους και η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδυρίδη, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 26.845 δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, ενώ εκδόθηκαν 66.570 βάουτσερ για ασθενείς που βρίσκονταν στις λίστες αναμονής. Από το σύνολο των 41 εκατομμυρίων ευρώ που διατέθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα 36 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και 5 εκατομμύρια ευρώ στις ιδιωτικές κλινικές. Όπως υποστήριξε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ο βασικός στόχος του προγράμματος δεν ήταν ο αριθμός των επεμβάσεων, αλλά η μείωση των ασθενών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για προγραμματισμένο χειρουργείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι συγκεκριμένες αναμονές μειώθηκαν από περίπου 90.000 σε περίπου 7.000 περιστατικά. Παράλληλα, ο Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι το 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 522.000 χειρουργικές επεμβάσεις στο ΕΣΥ, αριθμός που, όπως υπογράμμισε, αποτελεί την υψηλότερη χειρουργική δραστηριότητα των τελευταίων ετών. Η μέση αναμονή για προγραμματισμένη επέμβαση διαμορφώνεται πλέον στις 5 εβδομάδες. Απατώντας την κριτική ότι δεν επιτεύχθηκε ο αρχικός στόχος των περίπου 50.000 απογευματινών χειρουργείων, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι η μικρότερη συμμετοχή δεν οφείλεται σε έλλειψη προσωπικού ή διαθέσιμων χειρουργικών ομάδων, αλλά στο γεγονός ότι πολλοί ασθενείς είχαν ήδη χειρουργηθεί μέσω της ενισχυμένης πρωινής λειτουργίας των νοσοκομείων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, η επόμενη πρόκληση είναι να διατηρηθούν οι χαμηλοί χρόνοι αναμονής μέσα από τη συνεχή ενίσχυση της χειρουργικής δραστηριότητας και της λειτουργίας της ενιαίας λίστα χειρουργείων σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ.
0: Στην πολιτιστική σας ενημέρωση, δύο σπουδαία ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής θα βρίσκονται μεθαύριο Τετάρτη στην Αθήνα. Ο Μόμπι ανεβαίνει στη σκηνή της Πλατείας Νερού στο πλαίσιο του Release Athens και η Beth Hart στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λεπτομέρειες από τη Βάσια Μπακετέα. Βάσια, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Δύο τελείως διαφορετικές προτάσεις διασταυρώνονται ακριβώς το ίδιο βράδυ, την 1η Ιουλίου. Από τη μία το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού που προτείνει τον εσωτερικό ακουστικό ήχο της Μπερχάρτ, από την άλλη Πλατεία Νερού και το Ρελίες Άθηνες που προτείνει τον ηλεκτρονικό εναλλακτικό ήχο του Μόμπι. Στο Λυκαβητό η έμφαση δίνεται στην αμεσότητα. Η Μπερχάρτ, η Αμερικανίδα τραγουδοποιός, χαρακτηρίζεται από τη βραχνή φωνή και τη δυναμική παρουσία της. Επιστρέφει στην Αθήνα μετά από 3 χρόνια επιλέγοντας να παρουσιάσει ένα λιτό solo show. Εστιάζει στην παρουσίαση του 11ου άλμπουμ της, του You Still Got Me. Εδώ τα εισιτήρια κοστίζουν από 45 έως 65 ευρώ και υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια. Στον αντίποδα έχουμε το Release Athens. Ο Moby παραδοσιακά πειραματίζεται με την Ambience μέσα στην Dance και την Bank. Πλαισιώνεται από σχήματα όπως η Garbage και η Pale Blue Eyes. Είναι μια βραδιά στημένη γύρω από την pop κουλτούρα και την αναδρομή σε επιτυχίες της δεκαετίας του 90, τα τέλη. Εδώ τα εισιτήρια δυστυχώς έχουν εξαντληθεί.
0: Μάλιστα. Βάσκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Καναδάς έγινε η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τους 16 του Μουντιάλ. Γνωστές θα γίνουν απόψε και τα ξημερώματα και άλλες 3 ομάδες. Από ποιες αναμετρήσεις, Απόστολε Βαξεβανέλη, καλό μεσημέρι.

0: Απόστολε, μας ακούς τώρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Είπαμε, ο Καναδάς λοιπόν έγινε η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο. Απόψε έχουμε και απόψε και τα ξημερώματα τρεις αναμετρήσεις. Για να δούμε ποιες θα είναι οι άλλες τρεις που πάνε για τους 16.
1: Εντάξει, υπάρχουν ζευγάρια τα οποία μπορεί να πεις ότι κάποιο μπορεί να γίνει καμιά έκπληξη. Εγώ βλέπω, αν όχι έκπληξη αποκλεισμού, αλλά στο 10, στο 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία, βλέπω την Ιαπωνία την ταλαιπωρεί τη Βραζιλία μέχρι να προκριθεί.
0: Συμφωνώ μαζί σου εδώ.
1: 11 και μισή Γερμανία-Παραγουάη, νομίζω δεν θα έχουν πρόβλημα οι Γερμανοί, όσο και αν δεν μας πείθουν, αλλά δεν θα δυσκολευτούν. Και
0: πρόβλημα έχουμε εμείς με την ώρα πάντως. Πρόβλημα έχουμε εμείς με την ώρα που άλλο παίζουν 11, άλλο 10 και μισή, άλλο μόνο το τέταρτο δεν έχουν βάλει ακόμα. Να βάλουν κανένα 11 και τέταρτο, 2 παρατέταρτο. Δεν τα έχουν βάλει αυτά.
1: Και 4 τα ξημερώματα. Νομίζω πολύ καλό παιχνίδι στην Ολλανδία-Μαρόκο.
0: Θα δούμε και ωραία
1: πράγματα. Το παιχνίδι είναι πολύ ενδιαφέρον. Σε ένα μουντιάλ το οποίο συνεχίζει τώρα να αρχίσει για μας να έχει ενδιαφέρον. Έτσι. Σαν νοκάουτ, γιατί είμαστε τώρα και θα δούμε ποια θα είναι τα διασταυρώματα. Γιατί αναμένονται και ζευγάρια ντέρμπι από πολύ νωρίς. Από πάρα πολύ νωρίς.
0: Μάλιστα, Απόστολε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πριν κλείσουμε, η καθιερωμένη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς και τη Χριστίνα Τζοβάνα. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-6457-000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα, λεωφόρο Αλεξάνδρας, Κατεχάκη κατά διαστήματα, στην Σταδίου, Συγκρού στην άνοδο από το Κουκάκι έως Στήλες Ολυμπίου 2, Βασιλής Σαμαλίας στην άνοδο από Στήλες Ολυμπίου 2 έως το Σύνταγμα, στην λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από το Ρέντιο στα Κάτω Πατήσια, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο, Βασιλής Σοφίας στην άνοδο από τον Ευαγγελισμό έως τη Φιδιπίδου, τη Φυσίας κατά διαστήματα και στα διορεύματα από το Μαρούς έως τους Αμπελοκήπους και τέλος στο λιμάνι του Πειραιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 2. Ευχαριστώ την Εύη Ρεντίφη, τον Σάβα Κόκκινο, τον Νίκο Λιμπερόπουλο, τη Λίλιαν Ξύλου και εσάς φυσικά για την προσοχή σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου και στη συνέχεια κοντά σας ο Μιχάλης Λεάνης. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και το σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Δηλώσεις σχετικά με τα όσα αποφασίστηκαν έγιναν στο Υπουργείο Ανάπτυξης από τον αρμόδιο Υπουργό Τάκη Θοδωρικάκο. Έως αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Καμίνει η Ευρώπη εδώ και μία εβδομάδα. Θερμοκρασίες ρεκόρ σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία και Δανία. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Θερμή εισβολή στη χώρα μας, αλλά όχι καύσωνας, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τις επόμενες ημέρες στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Μάχη με τον χρόνο δίνουν για πέμπτη μέρα οι διασώστες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένο στα Ερείπια μετά το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Τους 1.500 πλησιάζουν οι νεκροί, σε 50.000 υπολογίζονται οι αγνοούμενοι. Περισσότεροι από 6 εκατομμύρια κάτοικοι αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ανθρωπιστική κρίση. Σχεδόν 200 κτίρια κατέρευσαν, ανθρωπιστική βοήθεια 12,9 εκατομμυρίων ευρώ αποστέλει Κίνα. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στρέφοντας το βλέμμα της προς το νέο πολιτικό φορέα που ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας. Συνελήφθη ο 28χρονος Τούρκος για τη δολοφονία ομοεθνή του στα Εξάρχεια το βράδυ της 13ης Ιουνίου. Καμία συνάντηση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει προβλεφθεί αυτή την εβδομάδα στο Κατάρ, δήλωσε η Ιρανική διπλωματία διαψεύδοντας αναφορές αμερικανικών μέσων ενημέρωσης που έκαναν λόγο για συνάντηση αύριο για τα στενά του Ορμούζ. Απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Λιβάνου Ναμπίχ Μπερί, βασικός σύμμαχος της Χεζμπολάχ, και προειδοποιεί για το ενδεχόμενο πόλωσης. Συνεχίζονται οι μάχες στο Μουντιάλ για πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης, 8 Βραζιλία, Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία, Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία, Μαρόκο. Έθριος ο καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση σας στις 4, στη τηλεδίσον στις 3.30, αμέσως τώρα κοντά σας ο Μιχάλης Λεάνης.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: όπου θέλω.
9: Μπε στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
11: Αθήνα 984.

0: Πάμε, επιστρέψαμε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Σήμερα είμαστε σε πλήρη σύνθεση. Καλή εβδομάδα σε όλους εκεί έξω. Εσείς ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα, 984. Αχ. Τι γίνεται?
1: Καλά είμαστε εδώ. Πλήρη σύνθεση, όπως υποσχεθήκαμε, ναι, ότι θα έχουμε επιστροφές από, από εβδομάδα. Ευχαριστούμε όσους με άντεξαν την προηγούμενη εβδομάδα μόνο.
0: Μια χαρά.
1: Πάμε επίσης στα συνηθισμένα.
0: Εξαιρετικός ο Σάββας. Πλοίων τραγάρε με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Α, κυρίες και κύριοι. Πάμε όλοι μαζί, θα σμπροχτούμε και όπως πέσουμε. Υπότιτλος: ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Εβερετίβη, στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στην έρευνα, στον Παντάζ και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντούν η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου και ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου ο Σταύρος Αμάραντος. Θα ξεκινήσουμε με πρώτη είδηση σήμερα στο δικό μας μαγκαζίνο. Το ονομάζουμε μαγκαζίνο στην επιστροφή. Στην επιστροφή μας, γιατί πρέπει και εμείς να παρουσιάσουμε κάτι ώστε επικοινωνιακά να είμαστε ψηλά. Στο μαγκαζίνο την επιτυχία του Μπούμπι και Τάκη να παγώσουν για 2 μήνες οι τιμές των βασικών προϊόντων, οι οποίες είχαν ξαναπαγώσει πριν από κανένα μήνα. Πριν από 1,5 μήνα οι τιμές αυτές είχαμε υποσχεθεί να μείνουν σταθερές. Πριν από 1,5 μήνα είχαμε κάνει εκείνη την περίφημη
1: Δεν θυμάσαι.
0: Καλά, εσύ πήγες πολύ πίσω.
1: Ναι, εντάξει, πήγα λίγο πίσω.
0: Ναι, πολύ πίσω. Πριν από αυτό είχαμε αποφασίσει εκείνη την συμφωνία ανάμεσα στους στα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Στα σούπερ μάρκετ και δεν ξέρω και σε ποιους άλλους και τους παραγωγούς των προϊόντων. Γενικότερα πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά στα συμφωνία. 2 μήνες θα παγώσουν οι τιμές και μετά θα ξεπαγώσουν και θα αρχίσουμε να παγώνουμε εμείς. Γιατί θα έρχεται και ο Σεπτέμβριος και καταλαβαίνετε εκεί.
1: Γιατί
0: έχουμε. Μπράβο, Τάκη!
1: Γιατί οι παγωμένες τιμές στο επίπεδο που είναι επίτευγμα.
0: Όχι, το επίτευγμα όμως είναι άλλο, το οποίο οφείλουμε να το χρεώσουμε στην κυβέρνηση. Καμία άλλη κυβέρνηση δεν σκέφτηκε να παγώσει τις τιμές στα παγωτά. Είναι τεράστιο το επίτευγμα.
1: Είναι.
0: Και μπαίνει στην λίστα των τεραστίων επιτευγμάτων αυτής της κυβέρνησης. Είμαστε σε θέση να πανηγυρίσουμε, είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε με τραγούδι, με μουσικές για χαρές, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί στο μικρό διάστημα που εγώ τουλάχιστον προσωπικά απουσίαζα, γιατί είχα αλλημένες και ανηλημένες υποχρεώσεις, συνέβησαν κοσμοϊστορικά γεγονότα, τα οποία και θα τα ξαναθυμηθούμε και φυσικά θα προχωρήσουμε στην επόμενη μεγάλη φάση που μας περίμενε. Εμείς έτσι κι αλλιώς είχαμε τις πληροφορίες μας ότι τα καλύτερα μυαλά της κυβέρνησης επιτέλους βγήκαν μπροστά για να οδηγήσουν σε αυτοδυναμία. Όλες.

0: Ωραία, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πανηγυρίζουμε όλοι. Πανηγυρίζουν φυσικά και τα φιλοκυβερνητικά site που δεν υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν τα περισσότερα γιατί όλοι είναι εναντίον μας πλέον. Αγωνιζόμαστε εναντίον όλων. Έχουμε και μια είδηση τελευταία στιγμή με τον κύριο Φεύγα, ο οποίο μάλλον φεύγει.
1: Ναι, έστειλε μια επιστολή.
0: Έστειλε μια επιστολή ο γραμματέα πολιτικού.
1: Σχεδιασμού τη Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, τώρα ποιο θα το σχεδιάζει που Φεύγα ο Φεύγα.
1: Ναι, και ο γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού.
0: Αμέσω ένα πολύ ωραίο. Στη θέση του Φεύγα να πάνε τον πλακωτό.
1: Στον Πόρτα, ναι, ή τον Πόρτα.
0: Ή τον Πόρτα ή τον Πλακωτό. Οπότε να μπορούμε. Ναι, είμαστε χωρίς. Για λίγες ώρες, παιδιά, μην σας πιάνει πανικός.
1: Ο κυβερνητικός μας εκπρόσωπος λέει ότι ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και πώς το σχεδιάζει τότε, ρε Σιψηλέ. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος σχεδιάζει την πολιτική μας.
1: Μέσα σε αυτά που ζητάει ο κύριος Φεύγας είναι η άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι, πριν είναι αργά.
1: Που δεν νομίζω.
0: Είναι αργά.
1: Βλέποντας και τη συνέντευξη της Ντόρας Μπακογιάννη στην Ράνια Τζίμα στο ΙΝ, δεν νομίζω ποτέ να υπάρξει κάποια τέτοια συζήτηση για άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά. Και η δεύτερη ένστασή του, η δεύτερη μεγάλη ένστασή του ήταν στο γάμο των ομόφυλων. Που ζητά την κατάργηση του νομοσχεδίου που πέρασε του Αντώνη Σαμαρά. Και η δεύτερη ένστασή του, η δεύτερη μεγάλη ένστασή του ήταν στο γάμο των ομόφυλων, που ζητά την κατάργηση του νομοσχεδίου.

0: Απαγόρησε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε άλλη μια απαγόρηση. Έχουμε απαγόρηση από τους Δημοκράτες από την κυρία Τζάκρη, αν δεν κάνω λάθος. Γενικότερα από τις απαγορήσεις πάμε πάρα πολύ καλά. Είναι η ανασυγκρότηση του πολιτικού σκηνικού, στην κεντρική πολιτική σκηνή. Έτσι θεσμικά θα μάθετε να το λέτε. Και όταν σας ρωτάνε, να απαντάτε. Η κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, η οποία είχε φύγει πιο παλιά από το Πασό και τώρα είχε πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν μπορεί να διανοηθεί ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα. Και ρωτάω εγώ την αγαπημένη.
1: Το ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο που λέγανε, ότι δεν θα κατεβάσουμε ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο.
0: Ναι, το οποίο φυσικά αυτό έχει γυρίσει μετά το όχι. Και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να ξανασυγκροτηθεί, γιατί κατάλαβε ότι εκεί που πάμε θα χτυπάμε μια ώρα την πόρτα και κανένα δεν θα μας ανοίγει. Αλλά το ερώτημα είναι, γιατί Μαριλίζα μου, δεν μπορείς να διανοηθείς ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα και μπορείς να διανοηθείς ψηφοδέλτιο του Τσίπρα απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ? Έλα. Η απάντηση θα δοθεί στο υπόλοιπο της εκπομπής. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τα καλύτερα μυαλά, γιατί με αυτά θα ασχοληθούμε εμείς σήμερα. Επιτέλους η κυβέρνηση κατάλαβε ότι πρέπει να βγάλει τα καλύτερα μυαλά μπροστά.
1: Ναι, πριν να ξεκινήσουμε με τα μυαλά όμως, θα πάμε στον κύριο Ραυτόπουλο.
0: Πριν να ξεκινήσουμε τα καλύτερα μυαλά, ναι, θα πάμε στον κύριο Ραπτόπουλο. Αλλά ξέρει γιατί το έλεγα αυτό. Το έλεγα γιατί ένα από τα καλύτερα μυαλά, όπως είναι ο κύριος Θεοδωρικάκος, βγήκε ήδη μπροστά και μας είπε ότι και αυτό είναι φοβερό, γιατί ψάχνουμε να βρούμε πού είναι το αστείο.
1: Ναι.
0: Έτσι, μάλλον πού είναι το πιο αστείο στο αστείο. Δηλαδή ότι αφενός μεν παγώνουν για δύο μήνες, two months,
1: ναι,
0: έτσι, οι τιμές των βασικών προϊόντων. Όταν λέμε παγώνει για δύο μήνες, γιατί και αυτή έχει δικαίωμα, παιδιά, ναι, να κάνει διακοπές, και η σχροκέρδια έχει δικαίωμα να κάνει διακοπές. Δεν μπορεί για δύο μήνες, τους επόμενους δύο μήνες, να μας ρουφά το αίμα. Θέλουν και αυτοί οι άνθρωποι να ξεκουραστούν, να σκεφτούν τις επόμενες τιμές και πώς θα μας αρμέξουν. Δεν μπορούν να είναι σε νέα και σε έναν αγώνα να μας αρμέγουν. Έχουν και αυτοί ανάγκες. Έχουν και αυτοί οικογένειες, έχουν και παιδιά. Θέλουν λίγο έτσι να καθαρίσει το μυαλό τους, να μας πετάξουν την επόμενη μπαμπάρδα. Ένα αυτό. Νέες μειώσεις το Σεπτέμβριο. Και τώρα το ερώτημα είναι, ποιο Σεπτέμβριο και ποιες νέες μειώσεις. Και πότε γίνανε οι προηγούμενες.
1: Ναι, για να είναι νέες πρέπει να υπάρχουν και προηγούμενες.
0: Μπράβο, για να υπάρχουν και προηγούμενες, Τάκη μου. Και επειδή δεν υπάρχουν, Τάκες και Μπούμπες, πάμε παρακάτω. Τη σειρά θα τη δούμε στη διαφήμιση Εθνικής.
1: Υπήρξε συναντήληψη, λέει ο Τάκης, ο Τάκαρος,
0: ναι,
1: για την ανάγκη αυτή η
0: αποκλήση. Υπήρχε
1: η συναντήληψη.
0: Α, ότι την αντίληψη την έχουμε ξεπεράσει.
1: Ναι, είναι συναντήληψη.
0: Ναι.
1: Είναι συλλογικό.
0: Ναι. Μιας όμως, επειδή μας ενδιαφέρουν να μειωθούν οι τιμές, δεν γίνεται να γίνει μείον αντίληψη. Μπας και πέσουν λίγο οι τιμές.
1: Υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων, είπε ο Τάκης μας.
0: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα ξαναπέσουμε αυτές τις δηλώσεις και θα μαλώνουν μεταξύ τους, γιατί δεν μπόρεσαν να πετύχουν αυτοδυναμία. Εκεί θα γίνει το μεγάλο γέλιο. Εκεί θα έχουμε και το αυτό που λέμε, θα βγουν τα συμπεράσματα,
1: ναι,
0: και εκεί,
1: ναι,
0: φυσικά θα είμαστε από μια μεριά και θα σχολιάζουμε. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Ραυτόπουλο μετά την τεράστια αυτή επιτυχία της κυβέρνησης που παγώνει τις τιμές.
1: Μετά την τεράστια επιτυχία της κυβέρνησης με την εφαρμογάρα Πόσο Κάνει.
0: Το Πόσο Κάνει, το οποίο έχει πέσει πλατφόρμα, δεν συζητάμε, δεν υπάρχει άνθρωπος. Αυτές τις μέρες που ήμουν εκτός Αθηνών, συζητούσα με όλους και προσπαθούσα να τους ευνηδιάσω και δεν κατάφερα κανέναν, μα κανέναν. Επιστρέφω ηττημένος. Η αλήθεια είναι, δεν περίμενα την επιτυχία αυτή της εφαρμογής. Δηλαδή, σταματούσα άνθρωπο και όποτε μου ήξερα, έλεγα: μπορώ να σας ρωτήσω κάτι. Μου έλεγε: παρακαλώ, πατάτες πόσο? Και μου έλεγε: σκλαβαίνετε 15 αλφαβήτα βασιλόπουλο.
1: Έτσι και αλλιώς οι ίδιες τιμές είναι.
0: Όλα.
1: Έτσι και αλλιώς. Όλα. Οι ίδιες είναι οι τιμές.
0: Προσπαθούσα να το μπερδέψω. Ξεφλωδισμένες, του λέγα. Ραγού. Τακατακά.
1: Κατεψυγμένες.
0: Κατευθείαν. Δεν υπήρχε άνθρωπος να μην ξέρει τις τιμές στην Ελλάδα. Όλες, όλες, παντού, σε όλη την επικράτεια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον κύριο Ραυτόπουλο, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα. Πρόβλημα.
1: Ναι, λεπτομέρειες.
0: Αστοχία.
1: Τεχνικά, ναι, συμβαίνουν αυτά.
0: Αστοχία, ναι.
1: Ειδικά την πρώτη εβδομάδα.
0: Ναι. Την πρώτη εβδομάδα, τον πρώτο χρόνο, πρωτόκολλο. Που λέει και ο Τσεκουροφόρος. Ασφαλείας. Έχουμε προβληματάκια. Ο πρόεδρος Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, ο κ. Ραυτόπουλος, κοιτάξτε να δείτε τι διαπίστωσε και το εκμυστηρεύεται, το καταθέτει, το δημοσιοποιεί στην εκπομπή της κυρίας Βούλγαρη και του κυρίου
1: Χασαπόπουλου.
0: Πάμε.

0: καμάλια.
1: Εγώ είπα ότι αποκλείεται να κάνει τέτοιο λάθος η πλατφόρμα ή να έχει δώσει λάθος στοιχεία η αλυσίδα. Ή από πού τα έχουν αλλιεύσει αυτά τα στοιχεία, εν πάση περιπτώσει. Και ήταν απανταγόρο στο ταμείο. Φώναξα και τον διευθυντή και οι υπάλληλοι μου λέει: κύριε, έχετε δίκιο.
2: Δηλαδή
1: λέει η αλυσίδα ότι αν πάρετε δύο συσκευασίες,
3: ναι,
1: σας κάνω έκπτωση 30%.
4: Έβαλε την προσφορά δηλαδή.
1: Ναι.
4: Έβαλε την προσφορά.
1: Για να πάρεις την τιμή που έχει το πόσο κάνεις, πρέπει να πάρεις δύο συσκευασίες. Όχι μία.
4: Άρα το πόσο κάνει, έβαλε την προσφορά.
3: Εσύ που δεν πιστεύεις με τη φλαμάτια το πόσο κάνει.
4: Όχι πόσο με τη φλαμάτια.
1: Μία συσκευασία. Εγώ
4: και είδα.
1: Θα σας πω. Τα γαριδάκια, τα οποία μειώθηκε το περιεχόμενο. Από 85 γραμμάρια γίνανε 80 γραμμάρια.
3: Ναι.
1: Η πλατφόρμα αυτή έχει ξεκινήσει να φτιάχνεται, να στείνεται πριν από 4 μήνες.
3: Mm.
1: Πριν από 4 μήνες πράγματι τα γαριδάκια ήταν 85 γραμμάρια.
3: Και δεν πρόλαβα να τα αλλάξω.
1: Τώρα έχουν 80 γραμμάρια. Ναι, αλλά εμένα το καταναλωτή. Με παραπλανάσω. Ένα προϊόν το οποίο.
3: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα.
3: Ποιο?
1: Το γιαούρτι 3 επί 170.
3: Τι είναι το 3 επί 170?
1: 3 γιαούρτι, συσκευασία των τριών, επί 170 γραμμάρια βάρος.
5: Μισό λεπτό, αυτό δεν υπάρχει δηλαδή καθόλου στην Ελλάδα.
1: Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτό φτιάχνεται. Πήγα στη βιομηχανία, στην γαλακτοβιομηχανία, δεν πήγα μόνο στο σούπερ μάρκετ. Λέω, λέτε εδώ ρε παιδιά. Εδώ πέρα πού το δίνετε αυτό? Γιατί λέει και την αλυσίδα που το έχει. Πήγα και στην αλυσίδα.
3: Ναι.
1: Μα μου λέει και αυτό που λέμε, ποτέ δεν το έχουμε λειτουργήσει. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα, δεν το έχουμε.
4: Εξαγωγή αυτό το γιαούρτι.
1: Μόνο στο εξωτερικό υπάρχει αυτή η συσκευασία. Γιατί στο εξωτερικό. Εδώ είναι και η σύγκριση των τιμών Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ελλάδας. Έχουν άλλο βάρος. Άλλο προϊόν το οποίο έχει καταργηθεί γιαούρτι. Από τον Φεβρουάριο μήνα. Φεβρουάριο ή Μάρτιο. Το οποίο ήταν 240 γραμμάρια και έχει γίνει 200. Εδώ όμως στην πλατφόρμα, στο πόσο κάνει, φαίνεται ότι υπάρχει. Και δεν είναι. Έχω να σας δείξω πάρα πολύ.
4: Μήπως έχει μείνει μέσα και δεν το βγάλανε, αυτό λέτε.
1: Μα η πλατφόρμα ξεκίνησε, ναι, κύριε Χασαπόπουλε, στις 17 έκτου. Εδώ μιλάμε ότι λέει ότι ενημερώθηκε στις 21 έκτου. Mm. Μα πώς ενημερώθηκε αφού δεν υπάρχει το προϊόν?
4: Ναι, σωστά. Έχετε δίκιο.
6: Και ο άλλος είπε ότι έχει δίκιο, αντί να το πει ότι είναι προβοκάτορας. Εμείς καταφέραμε και βάλουμε στην πλατφόρμα μέχρι και προϊόντα τα οποία δεν υπάρχουν. Και αντί να μας πείτε ένα μπράβο, που τη γεμίσαμε όλη την πλατφόρμα και υπάρχουν προϊόντα, μπορείτε να χτυπάτε και λέει δεν υπάρχει, ωραία. Οπότε εσύ τι κάνεις, πηγαίνεις στο επόμενο. Και είσαι όλη την μέρα στην πλατφόρμα, αποβλακώνεσαι, σου φεύγει πείνα, σου φεύγει δίψα, σου φεύγει διάθεση και τελειώνει η υπόθεση. Λύνεται το πρόβλημα.
7: Τι ωραίο,
6: και το πρόβλημα πάει, που στο λέει ο άλλος. Και τελειώσαμε.
7: Τι ωραίο, δηλαδή ο κ. Ζαστόπουλος ξεκίνησε με ένα μπακαλιάρο κατεψυγμένο,
6: ναι,
7: ο οποίος.
6: Πάλι καλά που δεν είναι ένα λαγό κέφαλο.
7: Στο, ναι, στο ράφι είχε 6,5 ευρώ. Στο ράφι είχε 6,5 ευρώ. Στην, ναι, εφαρμογή είχε 4,5 ευρώ τιμή.
6: Ναι.
7: Και ήταν το τρίκ της αλυσίδας της συγκεκριμένης,
6: ναι,
7: που είχε 2-1. Είχε προσφορά ότι άμα πάρεις 2 θα έχεις έκπτωση 30%.
6: Ναι.
7: Και είχαμε την τιμή, ναι, της έκπτωσης.
6: Της έκπτωσης από την προσφορά.
7: Ναι.
6: Ωραία, τις προσφορές βάζουμε εμείς. Εμείς θέλουμε να τους. Να προσφέρουμε.
7: Άμα θες να πάρεις ένα.
6: Μπράβο.
7: Άμα θες να πάρεις ένα.
6: Τελειώσαν όμως αυτά. Ο κύριος Ζαστόπουλος, όσο πάρτι έκανε και όσο επικοινωνιακά λειτουργήσε. Γιατί τώρα παγώσαν οι τιμές. Θα χρειαστεί να πάρεις τον μπακαλιάρο και να το κρατήσει ένα μήνα ξεπαγώσει. Και από την τιμή και από το ξαρμύρισμα μετά. Λοιπόν, τελειώσαμε. Τα καλύτερα μυαλά βγήκαν μπροστά.
7: Βγήκαν μπροστά.
6: Μπράβο. Είχαμε τον κύριο Λοβέρδο, τον οποίο τον ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για την ακρίβεια. Ας, ναι, τον ξανακούσουμε για κανένα λόγο, για τα καλύτερα μυαλά πρέπει να ακούγονται, για να καταλαβαίνετε ποιοι είναι οι σημεοφόροι που θα μας οδηγήσουν στην αυτοδυναμία. Ρίχτο, Νέβη.
8: Δεν υπάρχει αφορία, κύριε Χατζή, ότι στο θέμα της ακρίβειας. Το θέμα της ακρίβειας είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που αφορά όλους τους Έλληνες, αλλά αφορά περισσότερο ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο πραγματικά αντιμετωπίζει πρόβλημα στην καθημερινότητά του. Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα.
9: Πάρα πολλοί
8: Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δηλευεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλευερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα όμως, και υπάρχει πρόβλημα και μεγάλο.
9: Τώρα αυτό που το έχετε σκεφτεί, που είπατε,
8: γιατί.
7: Αυτό είναι μεγάλη δήλωση.
8: Γιατί.
6: Έτσι, για να μην μπορώ πολύ το ενδιαφέρον μόνο κάποιο τάκη, έτσι να πήγαμε και παρακάτω. Ο κ. Λοβέρδος έκανε μια πολύ μεγάλη δήλωση, τεράστια δήλωση θα έλεγα εγώ. Πολλοί ντελιβεράδες δεν έχουμε ανάγκη. Πολλά φαρμακεία είμαστε όλοι άρρωστοι. Λίγα σχολεία είμαστε αμόρφωτοι. Τι άλλο να πούμε. Λίγα νοσοκομεία είμαστε για το θάνατο. Εξαιρετικά πάμε. θεωρώ. Από εκεί και πέρα γλεντάμε και λέμε όσο ζήσουμε και όσο τη βγάλουμε. Δεν κατάλαβα. Κομμάτι της κοινωνίας δεν τα καταφέρνει. Μικρό το κομμάτι της κοινωνίας. Δεν το είπαμε για να μην προκαλέσουμε. Γιατί το μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας.
7: Το είπαν και άλλοι. Το είπε και ο κύριος Οικονόμους, ναι. Άμα θυμάσαι, που έπαιξε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Ποιος Οικονόμου. Ο θεσμικός ή ο παραθεσμικός.
7: Ο θεσμικός.
6: Ο θεσμικός, ναι. Ο πρώην Πού. Ναι. Ο πρώην Πασόκ.
7: Ναι, που είπε ότι η πλειοψηφία είναι, τα βγάζει πέρα και με το παραπάνω.
6: Ναι, ναι, ναι, άνετα.
7: Και με το παραπάνω, λέει κιόλας.
6: Ναι, ρε παιδί μου, η πλειοψηφία. Ναι. Η πλειοψηφία αυτών που μας ψηφίσουν. Εντάξει, δεν ναι, ναι, θα τα λέμε κιόλα, θα τα καταλαβαίνετε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ακόμα καλύτερο.
7: Λοβέρδο.
6: Ακόμα καλύτερο Λοβέρδο. Τρώει μια τάπα εκεί που είναι στον αέρα. Γιατί ξαφνικά μπαίνει σε χαρτογράφητα
7: νερά,
6: νερά. Και την πατάει. Αλλά είπαμε, στηρίζουμε τα καλύτερα μυαλά μας. Αυτά θα πάμε στην αυτοδυναμία. Ρίξε.
8: Λέγονται, γράφονται ψέματα, απομονώνονται φράσεις,
0: εκτίθενται
8: άνθρωποι.
10: Τώρα κύριε Λοβέρδο, μην μιλάτε στην Νέα Δημοκρατία για social media και γράφονται ψέματα.
8: Εμείς δεν κάνουμε ποτέ τέτοια.
10: Τι δεν κάνετε, έχετε στέλεχος καταδικασμένο.
8: Ποιο?
10: Τι εννοείτε.
8: Ποιος?
10: Δεν έχετε στέλεχος καταδικασμένο.
8: Για τα social media.
10: Βεβαίως.
8: Εμείς ποτέ δεν λέμε
10: ψέμα. Ο Ζούκοφ δεν είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
8: Δεν ξέρω ποιος.
0: Είναι Ρώσος.
10: Όχι, Έλλην είναι.
11: Την ίδια ώρα, ένα tweet εις βάρος της δικηγόρου Γιάννα Σκούρτοβικ οδήγησε στην αποκάλυψη της ταυτότητας του γαλάζιου τρόλ, Γιώργη Ζούκοφ, που είναι ο απόστρατος αστυνομικός Θεοδόσης Μούγιος, ο οποίος καταδικάστηκε σε ένα χρόνο φυλάκιση με τριετή αναστολή για συκοφαντική δυσφήμιση, ενώ είχε περάσει επίσης από το μισθολόγιο της Blue Skies, της εταιρείας που συνδέθηκε με την ομάδα Αλήθειας και υπήρξε στο παρελθόν στενός συνεργάτης του Υπουργού Εσωτερικών Θεοδωρή Λιβάνιου.
6: Πώς το έλεγε ο ύμνηστος Λάμπρος Κωνσταντάρας.
7: Καλέ, μου είχε διαφύγει τελείως.
6: Τελείως, μα τελείως. Πού το θυμηθήκατε αυτόν τον Μούγιο, ρε εσύ. Είναι δυνατόν τον απόστρατο που τον είχαμε και σύμβουλο οικονομικό. Με υπεξαίρεση, πλαστογραφία. Σόλα.
7: Και κάτι άλλο είχε. Και τρίτο αδίκημα είχε, δεν το θυμάμαι.
6: Εντάξει, 3-3 είχε. Εξαιρετικός. Έβγαινε από τα σκρίνια, σούταρε μέσα. Ο Μούγιος, πού τον θυμηθήκαμε αυτόν τον τρόλ.
7: Δεν το γνώριζε καν ο κύριος Λοβέρδος.
6: Δεν το. Μα. Κρατάω τη φράση.
7: Εμείς προς Θεού.
6: Προς Θεού. Προς Θεού. Να έχουμε ένα τέτοιο ντροπή, τέτοιο παιδί να υπάρχει σε εμάς και στον κύριο Λιβάνιο. Και τον είχαμε και σύμβουλο μέσα για ζητήματα οικονομικά και για νομοσχέδια τα οποία ερχόντουσαν. Πού είναι ο Ζούκοφ?
7: Ναι, και σε επιτροπή. Ναι, και σε
6: ήταν
7: επιτροπή.
6: Σε επιτροπή,
7: ναι, ναι, ναι, ναι, για το πώς θα, διαχειριστούν κάποια.
6: Κονδύλια. Τα κονδύλια. Μα αν δεν ήταν αυτός για τα κονδύλια, πώς θα χανόντουσαν τα κονδύλια. Αν είναι δυνατόν. Και όλα αυτά πλέον είναι που καταραίουν. Είναι οι συνωμοσίες οι οποίες καταραίουν. Λιγότερες περισσότερες συνωμοσίες Νάνση Αγγελοπούλου και στο δεύτερο ημίχρονο θα μπούμε δυνατά και θα σας θυμίσουμε κι άλλο Ζούκοφ, γιατί καλό είναι ρε παιδί μου να θυμάσαι ή να κοιμάσαι.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Τιμή παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, η ισχύ του οποίου λήγει αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάξης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια, υπό τον Πρωθυπουργό. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία και Δανία. Πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος σε εκτεταμένη ζώνη γύρω από τα Καρπάθια και στα Βαλκάνια. Θερμή εισβολή στη χώρα μας, αλλά όχι καύσωνας, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τις επόμενες μέρες τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Μάχη με το χρόνο δίνουν για πέμπτη ημέρα οι διασώστες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα ερείπια μετά το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε εκ νέου στο Καράκας και στη Λαγουάιρα σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 7 τοπική ώρα, μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο. Την αποχώρησή της από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνελήφθη ο 28χρονος Τούρκος για τη δολοφονία ομοεθνή του στα Εξάρχεια το βράδυ της 13ης Ιουνίου. Έως αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Καμία συνάντηση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει προβλεφθεί αυτή την εβδομάδα στο Κατάρ, δήλωσε η Ιρανική διπλωματία, διαψεύδοντας αναφορές αμερικανικών μέσων ενημέρωσης για συνάντηση αύριο. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την 5η 2 Ιουλίου οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Συνεχίζονται οι μάχες στο Μουντιάλ για πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Στις 8 Βραζιλία, Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία, Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία, Μαρόκο. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Μη κάμενε, μέρος δεύτερον.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, ΑΒΕΚ πάντα. Σάββας Πανοιωτίδης είναι εδώ μαζί μας. Πλέον τρέχαρε με τρένο. Το πρώτο σελίδο του μέλλοντος. Εσείς μπήκαμε στο δεύτερο μέρος Βου. Και υπότιτλος κλασικά και σταθερά και αμετάκλητα. Σαν τις τιμές που πέτυχε ο Τάκης Μπούμπης. Τι είπαμε, υπότιτλος.
1: Ίσως για λόγους ταξικούς.
0: Μπράβο. Ακούσαμε. Μάλλον είμαστε σε εξέλιξη. Ναι. Ακούμε τα καλύτερα μυαλά τα οποία τα βγάλαμε για τους βγάζουμε τώρα. Pole position.
1: Ναι, ναι.
0: Pole position. Ναι, ναι. Pole position, γιατί πάμε να το πάρουμε το παιχνίδι. Όχι, απλά πάμε να πάρουμε το παιχνίδι. Πάμε να πάρουμε την αυτοδυναμία. Έτσι, ναι, ναι. Για να μην λέμε μπούρδες. Και κάποιοι μας κακίζουν ότι δεν τα λέμε έτσι ακριβώς όπως τα αισθανόμαστε και έτσι όπως ακριβώς τα νιώθουμε. Όπως μια κυρία την οποία την άκουγα, η οποία ρωτούσε τον. Τον Υπουργό Υγείας.
1: Ναι.
0: Λέει τώρα που ετοιμάζονται οι Έλληνες να πάνε στα νησιά. Ποιοι Έλληνες, κοριτσάρα μου, θα πάνε στα νησιά? Θα σε ρωτήσω λίγο κάτι. Μαζί μιλάμε. Εμένα να προσέχεις. Ποιοι Έλληνες θα πάνε στα νησιά? Υπάρχει επίσημη έρευνα ότι το 50% δεν θα πάνε διακοπές. Εκτός αν ονειρεύεστε άλλα νησιά να αρχίσουμε να τους φορτώνουμε, τους πηγαίνουμε παλιά. Για πολιτικά φρονήματα. Εκεί να δούμε τι συζήτηση μπορούμε να κάνουμε. Αλλά Έλληνας για να πάει στο νησί πλέον θα πρέπει ή να είναι από το νησί.
1: Ναι, ή να μένει ο κολλητός του.
0: Ο κολλητός του φίλου του. Ναι. Ή να πάει στο νησί να ξεπαραδιαστεί στο πήγαινε έλα.
1: Να μείνει 2 μέρες, 3.
0: Να μείνει 4-5 μέρες μάξιμου. Όπου εκεί τι αν θα υπάρχουν υποδομές και ιστορίες. Ένα ποίημα.
1: Ασχοληθήκαμε
0: και εμεί. Θα πει ένα βράδυ, θα πει ένα ποίημα και την άλλη μέρα θα ξημερώσει και θα πει μαζέψτε να πάμε πίσω. Συνήλθα.
1: Ασχοληθήκαμε και και την προηγούμενη εβδομάδα αναλυτικά με τα ψαρά, για παράδειγμα, που ακούσαμε τον υπουργό μας να λέει ότι έχει φτιάξει ένα top κέντρο υγείας.
0: Ναι, δεν είναι αυτά τα ψαρά. Είναι με επισήγμα.
1: Ναι. Αλλά μετά ακούσαμε και το ρεπορτάζ που έλεγε ότι υπάρχουν δύο γιατροί, ένα γιατρό 24 χρονών, ο οποίο κάνει και τη στρατιωτική του θητεία, και μία νοσηλεύτρια επίση 24 χρονών. Είναι οι δύο άνθρωποι που κρατάνε όλο το νησί υγιής.
0: Μπράβο. Άρα και μπορεί ο ένα να κοιμάται και άλλοι να δουλεύει. Και μετά να αλλάζουν. Δεν κατάλαβα. Μια χαρά. Πάμε να ακούσουμε λίγο ακόμα Ζούκοβ για να το θυμηθούμε, μια που δεν τον θυμάται ο κύριος Λοβέρδος. Για άριξε περισσότερα στοιχεία.
2: Τώρα την ώρα που η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι θα μπει τέλος στην ανωνυμία του διαδικτύου, η οποία τροφοδοτεί την τοξικότητα, μια δικαστική απόφαση έρχεται να καταδικάσει για συκοφαντική δυσφήμιση και να αποκαλύψει ένα από τα πιο γνωστά γαλάζια τρόλ που πίσω από την ανωνυμία του δολοφονούσε χαρακτήρες. Ο Γεώργη Ζούκοφ αποκαλύφθηκε ότι είναι ένας απότακτος αστυνομικός που βρίσκεται στο πλευρό όμως κορυφαίου υπουργού της κυβέρνησης.
3: Γεώργη Ζούκοφ ή κατά κόσμον Θεοδόσης Μούγιος. Αυτός ο απότακτος αστυνομικός είναι το πρόσωπο πίσω από τον περίφημο ανώνυμο λογαριασμό στο X που αποτελεί εδώ και χρόνια τον στρατηγό της στρατιάς των γαλάζιων τρολ. Ο Θεοδόσης Μούγιος ή Ζούκοφ είναι άνθρωπος στενά συνδεδεμένος με το σύστημα της γαλάζιας προπαγάνδας που μισθοδοτούνταν πότε ως υπάλληλος της Blue Skies, της εταιρείας πίσω από το γαλάζιο προπαγανδιστικό μηχανισμό της ομάδας αλήθειας, και πότε ως στενός συνεργάτης του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, καθήμενος συνήθως πίσω από τα υπουργικά έδρανα της Βουλής. Την ώρα δηλαδή που η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο εξαπέλει επιθέσεις στην αντιπολίτευση για την τοξικότητα στην πολιτική ζωή του τόπου, μια δικαστική απόφαση ήρθε να βγάλει την κουκούλα του Ζούκοφ, καταδικάζοντας τον κύριο Μούγιο που κρυβόταν πίσω από το συγκεκριμένο ψευδώνυμο για συκοφαντική δυσφήμιση με ποινή φυλάκισης ενός έτους και πρόστιμο 1.000 ευρώ. Μετά την αποκάλυψη ότι κυβερνητικό τέλεχο βρίσκεται πίσω από τον κορυφαίο ανώνυμο λογαριασμό δολοφονία χαρακτήρων των πολιτικών αντιπάλων τη Νέα Δημοκρατία, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο απέφυγε να τοποθετηθεί λέγοντα ότι δεν σχολιάζει τι δικαστικέ αποφάσει. Ο Θεοδόση Μούγιο όχι μόνο αποδεικνύεται ότι είναι το κορυφαίο τρόλ που έδινε κάθε μέρα τη γραμμή στη σκληρή προπαγάνδα σε βάρο των αντιπάλων, αλλά προκύπτει ότι είναι απότακτο από την ελληνική αστυνομία για απιστία, υπεξαίρεση και πλαστογραφία. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι το ταλέντο του αναγνωρίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία και αξιοποιήθηκε σε θέση νομικού συμβούλου στο Υπουργείο Εσωτερικών δίπλα στον κύριο Λιβάνιο. Ο Ζούκοφ ήταν τόσο ικανός που έφτασε να συμμετέχει στη διαχείριση κονδυλίων 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω της συμμετοχής του σε επιτροπές αξιολόγησης έργων στο πρόγραμμα Αντώνη Τρίτσης. Η περίπτωση Μούγιου ή πλέον Ζούκοφ είχε έρθει στην επικαιρότητα ήδη από το 2020, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο εμφανιζόμενος τότε ως στενός συνεργάτης του κυρίου Λιβάνιου είχε βαρύ ποινικό μητρό, μέχρι και διετούς στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του. Με το ΣΥΡΙΖΑ τότε να καταθέτει ερώτηση στον Υπουργό Εσωτερικών, καθώς αναζητούνταν τότε το ΦΕΚ του διορισμού του.

0: τα βάρη Ζούκοφ, κανείς δεν περισσεύει. Έτσι είχαμε ξεχάσει την απιστία, ρε.
1: Την απιστία, ναι.
0: Την απιστία, ρε. Έχει αλφα ύψιλον πι. Απιστία, υπεξαίρεση και πλαστογραφία. Πρέπει τα καλά μυαλά να επιβραβεύονται. Γι' αυτό τον είχαμε κάνει σύμβολο και ήταν και σε επιτροπές αξιολόγηση έργων. Όταν λέμε έργο, ταινίες. Τέτοια έργα.
1: Ναι.
0: Τι έργο θα δεις σήμερα, ένα με τον Ζούκοφ. Εξαιρετικά. Αχ, πάμε στα μεγάλα μυαλά, να τα προλάβουμε.
1: Εννοείται.
0: Έχουμε και άλλα μεγάλα μυαλά.
1: Πριν πάμε, 15χρονος με πρωτογενές πλεόνασμα λαγοκέφαλων.
0: Έπιασε 158.
1: 158 και κέρδισε το πρώτο βραβείο.
0: Μπράβο του. Μπράβο του. Και ισανότερο το παιδί. Τι Πανελλήνε τι έκανε,
1: δεν ξέρουμε. Βραβεύτηκε όμως με καλά ψαρέματος για τις επιδόσεις στην. Για τις επιδόσεις του στην αλίευση του λαγοκέφαλου.
0: Ωραία, φώναξε από μέσα τον Νίκο.
1: Θα το φώναξω τώρα.
0: Τον Νίκο να του δώσει το βραβείο, γιατί αυτός ξέρει πως πιάστηκα. Σπανάκες πρώτος μέρος. Αν δεν καταλάβατε τι θα γίνει στις δημοτικές εκλογές και πως θα εκλέγεται ο δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή, ακούσε το από τον κύριο Σπανάκη. Απλά το εξηγεί. Θεωρώ και ότι ένα παιδί πρώτης δημοτικού μπορεί να το καταλάβει. Πάμε Σπανάκ.
2: Ο δήμαρχος και ο περιφερειάρχης θα εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή. Θα μπορεί, ο εκλογίας θα πηγαίνει να ψηφίσει. Θα ψηφίσει 42 και μία ψήφο. Εάν ο εκλογίας
3: θα, δεν έχουμε, 42.
2: Θα έχει επιλογή δεύτερου συνδυασμού. Δηλαδή ποιον θες για πρώτο συνδυασμό, ποιον θες για δεύτερο στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Και θα βγαίνουν οι δύο πρώτοι. Αν δεν έχει
3: γιατί
2: πάρει,
3: είναι δημοσκόπηση.
2: Δεν είναι δημοσκόπηση, είναι κανονική ψηφοφορία που γίνεται και σε άλλα κράτη με μεγάλη επιτυχία. Αυτό τι θα φέρει η εκλογή του δημάρχου και του περιφερειακού την πρώτη Κυριακή. Θα φέρει σοβαρή εξοικονόμηση πόρων το ότι δεν γίνει τη δεύτερη Κυριακή, ναι. Και ενσωματώνει στην ουσία στην πρώτη Κυριακή, όπου αυτά τα λεφτά θα πέσουν στην αυτοδιοίκηση για πρόσθετα έργα.
3: Και γιατί το κάνετε γι' αυτό και στις άλλες
2: εκλογές. Δεύτερον, στις άλλες εκλογές είναι άλλη διαδικασία. Είναι άλλη διαδικασία, είναι εντολή.
3: Συγγνώμη, μισό λεπτό.
2: Είναι εντολή σχηματισμού κυβέρνηση κτλ. Δηλαδή. Το δεύτερο μισό, το μην το αλλοιώσουμε λίγο.
3: Όχι, θα μάθουμε, θα ξεκινήσουμε.
2: Έρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία.
3: Εντάξει, η ηλεκτρονική ψηφοφορία.
2: Ναι, θα μου πείτε, δεν προλαβαίνουμε μετά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη και δημοτικών συμβούλων και περιφερειακών. Πρόσεχε, ακούστε. 60 μέρες πριν τις δημοτικές εκλογές, δηλώνετε ότι θέλετε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά.
3: Θα ψηφίσουμε
2: και εσείς που ψηφίζετε, για παράδειγμα, στο Δήμο Μοσχάτου.
3: Αφήστε με με τα τεχνικά.
2: Θα μπορείτε να ψηφίσετε στα ειδικά εκλογικά τμήματα ηλεκτρονική ψηφοφορία.
3: Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Εμείς μπερδεύκαμε, δεν καταλάβαμε καταρχήν πόσες φορές θα ψηφίσουμε για να βγει με μία. Γιατί είναι τα κανονικά, είναι τα συμβατά, ναι. Είναι τα σύμβατα και είναι και τα ηλεκτρονικά, είναι τα τμήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι 42 συν μία, δεν καταλάβαμε τίποτα. Και όταν πλέον στο Sky δεν δίνει στον άλλο να καταλάβει τι γίνεται και μπερδεύονται όλοι, καταλαβαίνει δηλαδή τι θα γίνει στα υπόλοιπα άμα πάμε.
1: Εμένα μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση η ερώτηση του δημοσιογράφου γιατί δεν το κάνετε.
0: Ναι.
1: Και στις κανονικές εκλογές αυτό.
0: Ναι, γιατί εκεί υπάρχει
1: γιατί
0: λαϊκή εντολή.
1: Είναι λαϊκή εντολή. Στις άλλες δεν είναι.
0: Όχι, είναι. Στις άλλες είναι ελαφρο λαϊκή η εντολή. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι άλλο το ρεπερτόριο. Δεν μπορείς εσύ να πάει να παίξεις τώρα σε ρεμπέτικο κάτι άλλο. Θα παίξεις σε ρεμπέτικα. Απ' την άλλη, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ότι καταργώντας τη δεύτερη Κυριακή,
1: ναι.
0: Έχουμε σοβαρή εξοικονόμηση πόρων. Ναι. Δηλαδή από εκεί χανόντουσαν οι πόροι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μήπως να το κόψουμε τελείως. Την εκλογή έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε ακόμα περισσότερους πόρους. Άμα είσαι το διάλογο το παλιάμπελο, ρε παιδί μου. Πάμε παρακάτω. Αν δεν καταλάβατε στο πρώτο μέρος, σίγουρα θα καταλάβετε στο δεύτερο. Γιατί στο δεύτερο είναι αναλυτικότατος. Έτσι, είναι πολύ πιο αναλυτικός από ό,τι ήταν για το σπίτι στην Καλυθέα, το σπανακόσπιτο που τελικά. Τα ΕΛΤΑ που τελικά παίρναμε τον νίκη, αλλά δεν ήταν δικό μας, αλλά ήταν σε εμάς. Τι δεν καταλάβατε. Για το σπίτι. Καταλάβετε για τις εκλογές τώρα, πάρτε το.
2: Τρίτον,
3: δεν είναι αυτό η ουσία.
2: Θα μπορούν οι Δήμοι.
3: Θα ρωτήσω, κύριε Σπανάκη, ό,τι και να κάνετε.
2: Μα με βλέπετε, μπορώ να κρυφτώ.
3: Μας έχετε φτάσει στο τέλος και δεν μας εξηγήσετε την αρχή.
2: Ναι.
3: Πώς θα βγαίνουν οι περιφερειάρχες. Εγώ πηγαίνω να ψηφίσω περιφερειάρχη.
2: Έχουμε ένα ψηφοδέλτιο.
3: Άμα πάρει 36 από το συνδυασμό.
2: Απλό. Καταρχάς, τίτλος πρώτη Κυριακή εκλέγεται Δήμαρχος και Περιφερειάρχης.
3: Θέλετε, δεν θέλετε.
2: Έφυγε αυτό.
3: Ναι.
2: Δεύτερον, έχουμε ένα ψηφοδέλτιο.
3: Μάλιστα.
2: Ψηφίζουμε δήμαρχο τον κύριο Τζούνο. Δημοτικούς συμβούλους κτλ.
3: Ναι.
2: Σου λέει, εάν έχουμε Δεν είναι στους δύο πρώτους. Ποιον θέλεις για δεύτερη επιλογή? Και έχεις από κάτω όλους τους συνδυασμούς που συμμετέχουν. Και λες, αν δεν βγει ο Τζούνος και δεν είναι στους δύο πρώτους,
1: πάρω τον Κούτρα.
2: Βάζω τον Τάδε. Άρα λοιπόν, την επιλογή που θα έκανε στη δεύτερη Κυριακή, την κάνει στο ίδιο ψηφοδέλτιο την πρώτη Κυριακή. Έρχονται λοιπόν η καταμέτρηση. Πήρε ο πρώτος συνδυασμός.
3: Δεν ξέρω εγώ ποιο θα είναι στη δεύτερη Κυριακή.
2: Ακούστε λίγο, πολύ απλό. Ακούστε.
3: Εσείς το καταλαβαίνετε δηλαδή.
2: Θα
3: τώρα.
2: Το δούμε. Μια χαρά θα εφαρμοστεί. Ακούστε λίγο.
3: Ναι.
2: Ο πρώτος συνδυασμός πήρε 42 και μία ψήφο.
3: Βγήκε.
2: Όχι, δεν πήρε. Δεν πήρε. Μάλιστα. Βάζουμε λοιπόν τους δύο πρώτους.
1: Ναι.
2: Και λέμε πόσο έχει ο ένας, πόσο έχει ο άλλος. Και πάμε λοιπόν και λέμε τα υπόλοιπα, οι υπόλοιποι που έχουν ψηφίσει για πρώτο τους άλλους. Τους ναι. άλλους. Ποιους έχουν δεύτερη? Οι υπόλοιποι που έχουν ψηφίσει για πρώτο τους άλλους. Τους ναι. άλλους. Ποιους έχουν δεύτερη?
4: Εσύ που ξέρεις τα πολλά. Το νου σου κατεβάζει 1000 κατάρια ζάχαρη. Πόσους φραπέδες βγάζει?
2: Δεύτερη επιλογή. Και αρχίσουμε και τα μαζεύουμε.
1: Τα προσθέτετε.
2: Έτσι, μπράβο. Και γίνεται. Και ο πρώτος βγαίνει.
3: Να το πούμε. Κάνετε βίντεο στο TikTok. Θα κάνετε βίντεο στο TikTok με τον πρόεδρο του Ορδαϊκού.
2: Άρα θα το παίξετε.
3: Και το λαλέψετε μετά.
2: Θα το παίξετε.
3: Τα εξηγώ. Ωραία.

0: Δεν είναι δύσκολο, φαίνεται δύσκολο. Μπερδεύεστε γιατί δεν έχετε λύσει το μυστήριο, το οποίο είναι τα υπόλοιπα που έχουν ψηφίσει για πρώτη, που έχουν ψηφίσει για πρώτους,
1: ναι,
0: ή για δεύτερους, ποιους έχουν βγάλει.
1: Αν το λύσει, θα ψηφίσουν δεύτεροι.
0: Ναι. Αν το λύσετε αυτό, είναι πανεύκολο. Αν θέλετε, μπορούμε να το ξαναπαίξουμε. Δεν κρέβω όλη την ημέρα.
1: Ποιους θα ψηφίσουν δεύτεροι, ναι, κατά κύριο λόγο.
0: Ναι. Εσύ που ξέρεις τα πολλά και ο νου σου κατεβάζει, χίλια καντάρια σίδερο, πώς ντόλμα δεν βγάζει. Το λέει ο Καραγκιόζης στις παραστάσεις του. Λύνεται. Απλό, το είπε ο άνθρωπος.
1: Είναι απλό, ναι.
0: Ωραία, περίμενε.
1: Και μετά, του λέει ο κύριος Κούτας ηρωνικά,
0: ναι,
1: να κάνετε ένα βίντεο στο TikTok με τον αντιπρόεδρο του.
0: Του Εδωσαϊκού, να δούμε ποιος.
1: Ναι,
0: ποιο
1: ναι, Εδωσαϊκού και τον Αλέφαντο.
0: Και λέει να το δείξετε. Αυτό τον ενδιαφέρει, γιατί μου ενδιαφέρει η επικοινωνία. Γενικότερα, είμαστε κατά της ταλαιπωρίας. Έτσι. Είμαστε κατά της ταλαιπωρίας.
1: Και κατά του κράτους γενικότερα, όταν δεν μας βολεύει και πολύ.
0: Όχι. Πρώτα έχουμε Τσουδούκου.
1: Α, έχουμε, ναι.
0: Να το ολοκληρώσουμε αυτό, σε παρακαλώ.
1: Εννοείται, ναι, συγγνώμη. Ναι. Κατά της ταλαιπωρίας, γιατί οι εκλογές, από ό,τι ακούσατε και από τον κύριο Σπανάκη, είναι μια ταλαιπωρία.
0: Είναι μια ταλαιπωρία. Οπότε κοιτάζουμε αυτή την ταλαιπωρία να την βγάλουμε από τη μέση.
1: Ναι. Okay.
0: Και επειδή είπαμε, έχουμε βγάλει τα καλύτερα μυαλά μπροστά για να πάμε για αυτοδυναμία φουλ, ας ακούσουμε και την κυρία Σδούκου να μας συμπαραστέκεται σε όλους εμούς, σε εμάς που ζητάμε εκλογές και ταλαιπωρούμαστε.
2: Τη ρύθμιση με τη ρύθμιση.
3: Αυτό για να βγάζετε κατά κύριο λόγο δικούς
2: σας. Τέρμα η ταλαιπωρία, θα έλεγα, τη δεύτερη Κυριακή. Τέρμα η ταλαιπωρία τη δεύτερη Κυριακή. Γιατί ο κόσμος να πηγαίνει και δεύτερη Κυριακή να μετακινείται να ψηφίζει. Οι πολίτες ξέρουν από την αρχή ποιον ψηφίζουν. Έτσι δεν πρέπει να είναι. Απλό και πρακτικό και ευέλικτο.
0: Εμείς προτείνουμε και το προτείνουμε από τώρα. Okay. Επειδή μάλλον δεν θα έχουμε αυτοδυναμία, αν σπάσει ο διάολος το ποδάρι του και έρθουν τα πάνω κάτω, ναι, που εμείς θέλουμε να υπάρχει, να μην κάνουμε δεύτερες.
1: Ναι.
0: Να συνεχίσουμε έτσι όπως είμαστε.
1: Και γιατί να κάνουμε και πρώτες.
0: Εντάξει.
1: Ταλαιπωρία δεν είναι.
0: Αναγκαστικά, βρε αγόρι μου.
1: Ταλαιπωρία δεν είναι.
0: Ναι,
1: όμως.
0: Θα ταλαιπωρηθούμε που θα ταλαιπωρηθούμε. Γαλάτια Κατζάκη Καρακατσάκη να μας πει άλλη λύση.
4: Αχ, Σάβα μου, επέστρεψε και σε χάλασε πάλι.
1: Εμένα.
0: Πείτε τα, αν ενοχλώ, θα φύγω.
1: Χαλασμένος ήμουνα και από μόνος μου, Γαλάτια, δεν μην αγχώνεσαι.
4: Εντάξει, αφού ήρθες τώρα, μήνε, μη φεύγεις.
0: Ωραία. Για πες μου, σε παρακαλώ, πώς θα το λύσουμε αυτό.
4: Επανήλθε η βοή, Σάβα, έτσι. Να τα λέω, γιατί τα λέγαμε εμείς την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι ήρεμα, ήσυχα, ήταν ωραία και αυτά. Καλώς ήρθες, Μιχάλη.
0: Να σου εξομολογηθώ και κάτι που μου είπε ο Σάβας στο κατηδίαν, ότι μου λέει πέσα, σε παρακαλώ, γιατί δεν μπορώ να τις ορμήξω. Εγώ λέει δεν είναι τέτοιο, ενώ εσύ τις ορμάς και συνέρχεται. Κατάλαβες.
4: Τα βρήκαμε πάρα πολύ, τα είπαμε πάρα πολύ.
0: Ωραία. Για πες μου, μια που τα βρήκατε τώρα, είναι ταλαιπωρία το να ψηφίσεις?
4: Είναι μια ταλαιπωρία.
0: Θα το κόψουμε τελείως.
4: Αλλά ας πει κάποιος αυτούς που τα λένε αυτά, ότι βρίσκουμε την ευκαιρία, ειδικά στις δεύτερες Κυριακές, ναι, δηλαδή να το συνδυάσουμε πρώτη Κυριακή και δεύτερη Κυριακή, να βγούμε και λίγο έξω, να κανονίσουμε ταυτόχρονα και μία έξω, να τα συνδυάζουμε αυτά. Δεν πάμε απλά μόνο να ψηφίσουμε.
1: Α, ναι. Αυτό μας ένιωξε.
0: Τι είναι άλλη Κυριακή, άμα δεν είσαι εκεί. Πολύ,
4: ναι, καταλαβαίνω. Οπότε είναι μια ευχάριστη διαδικασία για τον περισσότερο κόσμο.
1: Όχι, για ταλαιπωρία.
0: Σε
1: παρακαλώ πολύ.
0: Εκτός αν έχεις καταλάβει πώς γίνεται το 41 και μία ψήφο στο Σπανάκι, οπότε να μας το εξηγήσεις.
4: Το 41 και μία ψήφο.
0: Ναι, αυτό το
1: 42.
0: Όχι 41.
1: 42
0: και μία ψήφο στο
4: Σπανάκι. Τελικά το κλείνουμε, γιατί και γι' αυτό υπάρχει ένα μπέρδεμα.
1: 42 το κλείνουμε. 42.
4: Τελείωσε.
1: Ναι. Έτσι λέει ο κ. Σπανάκης.
4: Ναι. Θα δείξει, γιατί μία τα λένε έτσι, μία τα λένε αλλιώς όσον αφορά το ποσοστό της πρώτης Κυριακής που εκλέγει δήμαρχο και περιφερειάρχη.
1: Ναι, εκλέγει δήμαρχο και περιφερειάρχη. Πόσες ώρες θα ψηφίζουμε, γιατί εγώ αυτό δεν κατάλαβα.
0: Δηλαδή,
4: είναι λίγο μπέρδεμα. Ας ελπίσουμε ότι θα το έχουμε καταλάβει και εμείς και ο κόσμος όταν θα φτάσει εκείνη η ώρα.
1: Και αυτοί που θα το συντάξουν και θα το ψηφίσουν. Επίσης.
4: Εσείς θα πάτε να ψηφίσετε.
0: Φυσικά.
4: Και ό,τι γίνει μετά, κανένας δεν σας εγγυάται.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Εγώ λέω, άμα είναι ταλαιπωρία, μήπως και αυτές τώρα που, είναι, που έχει ξεκινήσει μια. Γιατί δεν είναι ταλαιπωρία, πάνω χάρη, το να έχει προεκλογική περίοδο 9 μήνες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν το συζητάμε.
4: Ταλαιπωρία είναι, ναι.
0: Αλλά η διαδικασία είναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή να ξεπαρκάρεις, να πας, να παρκάρεις, να κάτσεις, να βράνεις, να μπες στο παραβάν. Κάποιες ενδεχομένως να κάνουν και λίγο μαλλί πριν πάνε, μην πάμε και έτσι.
4: Βέβαια, γιατί σου είπα ότι πέρα από το ότι πάμε ωραίες στην κάλπη, δεν πάμε όπως να είναι και νομίζουμε και έξω.
0: Να τα έβλεπεις. Το τερπνών μετά του ωφελήμου.
4: Θα κάνουμε και οικονομία, βέβαια.
0: Μάλιστα. Ωραία.
4: Τώρα που είπαμε και οικονομία, έχετε καταλάβει τι ακριβώς έχει γίνει με αυτή τη σύσκεψη στο Μαξίμου για την ακρίβεια?
0: Φυσικά. Ρώτα μας να σ' απαντάμε. Ρώτα μας.
1: Όλα. Ωραία. Τα έχουμε καταλάβει όλα.
4: Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων. Δεν κράτησε και πάρα πολύ. Εντάξει.
0: Ναι.
4: Οπότε τώρα από εδώ.
0: Αφού τους ρημάξαμε. Τους ρημάξαμε, Γαλατιά μου. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να βάλουν σέντ παραπάνω.
4: Θεωρούμε επίσης ότι είναι. Ειλικρινείς άνθρωποι και καλοί άνθρωποι, καλά παιδιά, οπότε θα τους εμπιστευτούμε.
1: Και δεν υπάρχει και καρτέλ, έτσι, να μην το λέμε.
4: Ναι, θα τους εμπιστευτούμε ότι θα μειώσουν από μόνοι τους τις τιμές. Θα διατηρήσουν τις τιμές παγωμένες από μόνοι τους, χωρίς να υπάρχει κάποιο ενεργό μέτρο.
0: Ναι,
1: ναι.
4: Αυτό, εντάξει. Ναι. Και... καλά το κατάλαβα.
0: Γιατί με τα ενεργά μέτρα είδαμε, χαΐρι.
1: Ναι, επίσης...
4: Έλεγες όμως, να γίνεται μια προσπάθεια, κάτι τώρα. Ναι. Εντάξει, προφανώς δείχνουμε καλή θέληση ότι με όλα θα πάμε ομαλότερα.
1: Μάλλον. Να ρωτήσω κάτι εγώ, Γαλάτια.
0: Η ντοματένια μακαρονάδα της Τεμπέλας είναι έτοιμη σε 10 λεπτά?
1: Όχι, αυτό δεν ήθελα να το ρωτήσω.
0: Εντάξει, το ρωτήσω.
4: Ναι, δεν είναι.
1: Η εσκροκέρδεια υπήρχε, έτσι.
0: Ναι.
1: Την είχαμε εντοπίσει. Σωστά.
0: Βέβαια. Λίγο είναι.
1: Ναι, εννοώ, αυτό έχει ακουστεί και από κυβερνητικά χείλη. Ότι υπάρχει. Ότι υπάρχει εσχροκέρδεια. Παγώνοντας τις τιμές της εσχροκέρδειας,
0: ναι.
1: Δεν την νομιμοποιεί.
0: Την νομιμοποιεί. Την παγώνει, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
4: Δεν την αφήνει να εξελιχθεί περαιτέρω όμως.
0: Εγώ να το ρωτήσω διαφορετικά.
1: Ναι,
4: δεν είναι αλήθεια. Ότι εδώ τώρα πάβει να ισχύει το μέτρο του πλαφών. Οπότε λέμε ότι ναι, σας εμπιστευόμαστε ότι θα τα κρατήσετε εκεί που είναι.
0: Μα φυσικά. Γιατί να μην σας εμπιστευτούμε? Γιατί να μην τους εμπιστευτούμε όταν εμείς οι ίδιοι διαστόματος πρωθυπουργού έχουμε διαπιστώσει ότι οι τιμές έχουν ανέβει τόσο που είναι αδύνατο να ανέβουν κι άλλο.
4: Ποτέ μιλες ποτέ.
0: Ναι. Ναι. Αλλά από την άλλη μεριά.
4: Δεν υπάρχει τα βάρη.
0: Παιδί μας, το πάμε στο δικό μας το καθημερινό του ανθρώπινο. Όταν παγώνεις μια σχέση, την καταργείς?
1: Όχι.
0: Όχι. Άρα.
4: Ναι. Δεν την καταργείς, όχι. Δεν την αντιμετωπίζεις στη ρίζα, τέλος πάντων, το πράγμα. Όχι. Ναι. Απλά το αφήνεις έτσι να συντηρείται.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει.
0: Έτσι ακριβώς.
4: Ναι, αυτό. Εντάξει. Οπότε λύσαμε και αυτή την απορία.
0: Αστειεύεσαι.
1: Ας το συντηρήσουμε. Γιατί είναι μια χαρά οι τιμές και δεν υπάρχει και κανένα καρτέλο, όπως είπαμε. Γιατί θυμάμαι και μια φωτογραφία που μου έστειλες, Μιχάλη, όσο έλειπες. Που ήταν από το πόσο. Ένα screenshot από το πόσο.
4: Παρεμβάσεις όσο
1: έλειπες. Ναι, μου έστειλε ένα screenshot από το πόσο κάνει.
4: Ναι.
1: Και μου έδειχνε μια φέτα γνωστής μάρκας που είχε 5,82 σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Τυχαίο.
4: Τυχαίο
1: να φανταστώ έτσι.
0: Και εγώ σαν τυχαίο το έστειλα.
1: Ναι,
4: μετάωση τη χονδρική του, δεν τα ξέρετε αυτά. Υπάρχουν μαθηματικοί τύποι, τέλος πάντων.
1: 5,82 που βγάζουν, ναι, σε όλα τα.
0: Αν ήταν να κάτσω να βγάλω αλγόριθμο για τη φέτα, την κόβω.
1: Είχαμε τίποτα. Είχαμε τίποτα στα διεθνή, Γαλάτια μου.
4: Στα διεθνή, όχι, δεν έχω εντοπίσει κάτι το οποίο να είναι κάτι και τελευταίο καινούριο, έτσι, γιατί όσον αφορά τη Βενεζουέλα είναι μια μόνιμη έκτακτη επικαιρότητα.
0: Τραγική.
4: Γιατί, τραγική, μην το συζητάμε, τι να λέμε.
0: Ο δικός όμως ο Πορτοκαλίτσι βγήκε και είπε ότι ο κόσμος τραγουδάει στους δρόμους. Την είδες αυτή τη δήλωση?
4: Κοίταξε, σήμερα το είπα αυτό.
0: Χθες. Ότι ο κόσμος λέει περνάει καλύτερα από όσο περνούσε ποτέ τους Βενεζουέλα και ότι τα λεφτά που έχουν πάρει από εμάς.
1: Ναι,
0: και τα λεφτά που έχουν πάρει από εμάς τα τελευταία χρόνια δεν τα έχουν πάρει από κανέναν. Και αν τους δείτε, λέει, τραγουδάνε στον δρόμο.
4: Στον δρόμο είναι. Τώρα να τραγουδάνε δεν μου φαίνεται.
0: Ναι. Καλά. Ναι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα αύριο.
4: Γιατί δεν είναι, εντάξει. Τα υπόλοιπα αύριο, ναι. Τελευταία απορία, ναι. Επειδή είχαμε πάλι μια αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ της Μαριλίζας Ξενογιανακοπούλου.
0: Ναι.
4: Λέει ότι δεν νοείται να είναι απέναντι ο ΣΥΡΙΖΑ στον ναι, Αλέξη είπαμε. Τσίπρα.
1: Ναι. Ναι, αυτό είπαμε. Αλλά νοείται να είναι ο Αλέξης Τσίπρας απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Μπράβο. Εντάξει, το έχετε απαντήσει λοιπόν.
0: Βέβαια.
1: Όλα τα
0: μυστήρια.
1: Θα τα αφήναμε μέσα.
0: Εμείς απαντήσαμε στο μεγάλο μυστήριο αν υπάρχει ζωή μετά το γάμο. Τώρα πλάκα μας κάνει.
4: Και πού καταλήξατε, υπάρχει.
0: Όχι, επιστημονικά είναι αυτά δεδομένα. Δεν μπορούμε.
4: Εμείς μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε.
0: Σε χαιρετάμε. Θα το ακολουθεί τι θα κάνουμε σήμερα με βάση απαγκετέα, γιατί η αγαπημένη μας στο δελτίο ειδήσεων Ηλία Ιατρίδου και μετά ο Χάρης Ιωάννου εδώ στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, μείνετε συντονισμένοι. Στον ήχο ήταν η Ευηρετήφη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στην έρευνα, στο μοντάζ και εδώ μαζί μας Σάββας Παναγιωτής, μουσικές επιλογές Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 σας περιμένει η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου και ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου ο στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος. Να έχετε ένα πολύ ευχάριστο απόγευμα, ένα πολύ όμορφο με παγωμένες τις τιμές βράδυ. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα εδώ στον Αθήνα 84. Γεια σας.
5: Τι θα κάνουμε σήμερα? Η σημερινή εβδομάδα ξεκινάει με μουσική διάθεση. Ο Πάνος Βλάχος έρχεται στην Τεχνόπολη για να την ταρακουνήσει. Θα παρουσιάσει κομμάτια από τον δίσκο του «Πληγή έμπνευσης», αλλά και αγαπημένα τραγούδια, συνδυάζοντας εκρηκτική ενέργεια με ζωντανή αφήγηση. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30, η έναρξη της συναυλίας είναι στις 9, τα εισιτήρια στην προπόληση κοστίζουν 15 ευρώ. Για μια πιο ατμοσφαιρική βραδιά, η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου «Δώρα Στράτου» στον Λόφο Φιλοπάπου. Εκεί θα απολαύσουμε τραγούδια από το προσωπικό της ρεπερτόριο, αλλά και έργα των Μίκη Θεοδωράκη και Θάνου Μικρούτσικου. Η συναυλία ξεκινάει στις 9.30, τα εισιτήρια στην προπόληση κοστίζουν 20 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσια Μπακετέα.
6: Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ηλία Ιατρίδου. Τίτλους τέλους βάζει η κυβέρνηση στο μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους για τρόφιμα και βασικά είδη σούπερ μάρκετ, καθώς η ισχύ του ολοκληρώνεται αύριο χωρίς να προβλέπεται νέα παράταση. Την ανακοίνωση έκανε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό. Παρά την κατάργηση του πλαφών, η κυβέρνηση επιδιώκει να διατηρηθεί από κλιμάκωση των τιμών που καταγράφηκε τους τελευταίους μήνες σε σημαντικό αριθμό προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης υπήρξε συμφωνία με τους εκπροσώπους της αγοράς ώστε οι μειώσεις τιμών που εφαρμόστηκαν σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων να παραμείνουν σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Καμίνει η Ευρώπη εδώ και μία εβδομάδα. Θερμοκρασίες ρεκόρ σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία και Δανία. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πρώτον πυλώνει υψηλές θερμοκρασίες και στη χώρα μας, με τον υδράργυρο πάντως να μην ξεπερνά τις επόμενες ημέρες στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Η πιο θερμή ημέρα για την πρωτεύουσα αναμένεται να είναι η Παρασκευή με 37, αλλά και πιθανότητα βροχών. Σε επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο πυρκαγιών λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Μάχη με το χρόνο δίνουν για πέμπτη μέρα οι διασώστες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένο στα Ερείπια μετά το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Τους 1.500 πλησιάζουν οι νεκροί, σε 50.000 υπολογίζονται οι αγνοούμενοι. Περισσότεροι από 6 εκατομμύρια κάτοικοι αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ανθρωπιστική κρίση. Σχεδόν 200 κτίρια κατέρευσαν, ανθρωπιστική βοήθεια 12,9 εκατομμυρίων ευρώ αποστέλλει η Κίνα. Νέο πλήγμα δέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το κόμμα. Με μια ανάρτηση παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρώην υπουργός ξεκαθαρίζει ότι τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις, στρέφοντας το βλέμμα της προς το νέο πολιτικό φορέα που ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας. Έως αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Τρίωρη στάση εργασίας αύριο από τις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στη ΔΥΠΑ. Ζητούν να αναδειχθούν τα οξύτατα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΔΥΠΑ τόσο σε επίπεδο στελέχωσης όσο και οργάνωσης. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Το Ιράν έχει ζητήσει συνάντηση. Αυτή θα λάβει χώρα αύριο στην Ντόχα του Κατάρ, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με κεφαλαία γράμματα σε σημερινή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καμία συνάντηση ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ δεν έχει προβλεφθεί αυτήν την εβδομάδα στο Κατάρ, δήλωσε νωρίτερα η Ιρανική διπλωματία. Απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπερί, βασικός σύμμαχος της Χεζμπολάχ, και προειδοποιεί για το ενδεχόμενο πόλωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμού στο κέντρο της πόλης Τάντε, στην Κάτω Σαξονία. Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό συνέβη έξω από κέντρο νεότητας, αλλά και πολύ κοντά σε αστυνομικό τμήμα και έχει ήδη συλληφθεί ένας ύποπτος. Τα κίνητρα παραμένουν αδιευκρίνιστα. Συνελήφθη ο 28χρονος Τούρκος για τη δολοφονία ομοεθνή του στα Εξάρχεια το βράδυ της 13ης Ιουνίου. Συνεχίζεται το φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων έως τις 20 Ιουλίου με ελεύθερη είσοδο για όλους. Οι εκδηλώσεις εβδομάδας στο athena984.gr. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την 5η 2 Ιουλίου 4 σταθμοί του μετρό λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Αναλυτικά στο athena984.gr. Και ο καιρός έθριος αναμένεται αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 5. Τίτλοι ειδήσεων στις 4.30. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Χάρης Ιωάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guests Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
4: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
3: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
4: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, του Νταβίντου Κλές, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Μπήκαμε δυνατά σήμερα και δεν εγκλωβιστήκαμε όπως οι λαϊκές μάζες στο ψευτοδίλημα Μποφίλιου ή Μετάλλικα. Διαλέξαμε Μετάλλικα με ένα νόμο και ένα άρθρο, The Memory Remains, γιατί αυτοί είστε.

Θα είμαστε παρέα μαζί από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα εδώ στο ραδιόφωνο της πόλης μας, ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Απέναντί μου Εύη Ρεντίφη, ρυθμίζει τον ήχο και όχι μόνο, και συμμετέχει στις μουσικές σκανδαλιές που κάνουμε. Καλλιόπια Σλανίδου σταθερά στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νίκος Λιπερόπουλος διαλέγει μουσικές. Διαλέγει η Εύη, διαλέγει έτσι, ναι. Δεν είναι αυτό που νομίζεις, Νίκο. Και Πέμι Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. (2) 13 09 09 100, το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας. 984 on air, μία λέξη, το επωνομαζόμενο σετάκι στα ελληνικά. papaki@gmail.com, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Και βέβαια το πιο εύκολο, γρήγορο και δημοφιλές από όλους τους τρόπους επικοινωνίας εδώ με το σταθμό, 6948 984 984. Πριν ξεκινήσουμε με τα διάφορα που έχουμε να σας πούμε, τουλάχιστον από κυνήγι λαγοκέφαλου πάμε καλά. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε στρώσει το κυνήγι στο λαγοκέφαλο. Εντάξει, δεν είναι ότι κυνηγάμε αλίπητα τη διαφθορά, παραδείγματος χάρη, ή ότι τα σκάνδαλα ή τις απευθείας αναθέσεις, αλλά τουλάχιστον το λαγοκέφαλο στις ελληνικές θάλασσες, αυτό το ψάρι εκεί που είναι κάπου από τα... από τους νότιους ωκεανούς που μας έχει έρθει εδώ μέσω διόρυγας Σουέζ στη Μεσόγειο και απειλεί γενικώς διάφορα είδη. Τον έχουμε πάρει στο κυνήγι, έχει επικηρυχθεί και από το αρμόδιο Υπουργείο με πόσο είναι, 5,33 το κιλό, μια γαρά, καλή τιμή, πολύ ωραία. Δηλαδή έχει 5,33 το κιλό, ναι, δηλαδή τον επιδοτούμε. Δηλαδή πληρώνουμε εντωμεταξύ 2 ευρώ το λίτρο τη βενζίνη ως καταναλωτές και επιδοτούμε 5,5 ευρώ το λαγοκέφαλο. Θα μου πεις τώρα τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν πληρώνεις τη βενζίνη σκέφτεσαι και όλα τα υπόλοιπα. Στο μεταξύ υπάρχει και διαγωνισμός και μάλιστα λέει αναδείχθηκε πρωταθλητής στην παιδική κατηγορία. Είναι viral αυτή η είδηση στις τελευταίες ώρες. Ένας 15χρονος μαθητής από το Παλαιό Φάληρο με πρωτογενές πλεόνασμα λαγοκέφαλο μικρός, Γιάννης Τσουκτουρίδης το όνομά του, από το 5ο γυμνάσιο της περιοχής. Κέρδισε το διαγωνισμό, στο πρώτο βραβείο, στο σχετικό διαγωνισμό, έπιασε 158 λαγοκέφαλους. Καλά, με τι τους ψάρευε εντωμεταξύ, δηλαδή για να βάλεις 158 τώρα ψάρια σε μια βάρκα, φαντάζομαι ήταν λίγο μεγαλούτσικη. Εν πάση περιπτώσει, εδώ η εκπομπή ούτως ή άλλως είναι με τους καφάτους. Δεν στηρίζουμε γενικά τα θαλάσσια σπορ και γενικά όλα τα θαλάσσια είδη, ειδικά αυτά που επιπλέουν. Και εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, Εύη Ρεντίφη, μήπως βγούμε κι εμείς για λαγοκέφαλους. Δεν ξέρω, είναι. Πόσα κιλά είναι εντωμεταξύ οι 158 λαγοκέφαλοι, δεν ξέρω.

θα απαντηθούν όλα αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα, τα καυτά δημοσιογραφικά ερωτήματα για την υπόθεση Λαγοκέφαλος. Δεν θα φτάσει βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο, Εύη Ρεντίβιτ. Όλα στο φως, όλα, όπως σε όλες τις υποθέσεις. Και με το Λαγοκέφαλο θα κάνουμε το ίδιο, αν και το δέρμα αυτού του ψαριού μου θυμίζει κάτι τσάντες γυναικείες, έτσι λίγο προχωρημένες, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, δίνουμε ιδέες. Λοιπόν, στο μεταξύ τώρα, για να πάμε από το Λαγοκέφαλο στα εκλογικά, η εκπομπή έχει την εξής απορία. Πώς γίνεται ο Πρωθυπουργός να διαρριχνεί τα ημάτια του σε κάθε εμφάνισή του ή σε κάθε συνέντευξη που τον ρωτούν σχετικά, και απαντάει ο άνθρωπος, δηλαδή προς Θεού, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Πόσες φορές το έχει πει αυτό ο Μητσοτάκης? 100. Να μην το έχει πει 100, να το έχει πει 50. Πάντως, εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Πόσες φορές το έχει πει αυτό ο Μητσοτάκης? 100. Να μην το έχει πει 100, να το έχει πει 50. Πάντως.

0: και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, αλλά όταν λέει αυτό ο Πρωθυπουργός, ταυτόχρονα τι έχουμε? Έχουμε χθες έναν απολογισμό του ίδιου του Πρωθυπουργού, του ίδιου προσώπου δηλαδή, που είναι ο επικεφαλής της κυβέρνησης και ο επικεφαλής του κυβερνώντος κόμματος, ο οποίος έκανε μια ανάρτηση με ένα απολογισμό κυβερνητικό επταετίας 48 σελίδων. Και μας λέει κιόλας ότι εντάξει, οκ, δεν θα κριθούν οι εκλογές για το παρελθόν, θα κριθούν για το μέλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει διαβάστε και τις 48 σελίδες να δείτε τι κάναμε εδώ πέρα και ότι τις περισσότερες δεσμεύσεις μας τις έχουμε υλοποιήσει και όλα τα σχετικά. Ταυτόχρονα με αυτό, ότι ο Πρωθυπουργός κάνει απολογισμό της κυβερνητικής του θητείας με αφορμή τα 7 χρόνια που συμπληρώθηκαν στην που συμπληρώνονται τώρα αυτές τις μέρες στην εξουσία από τον Ιούλιο του 2019. Ταυτόχρονα η Νέα Δημοκρατία ανακοινώνει συνεχώς επισκέψεις κλιμακίων με στελέχη, υπουργούς και γενικά κομματικά στελέχη ανά την Ελλάδα. Ανακοινώνονται ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας με πρόσωπα, λέει να ο κύριος τάδε και τάδε πρώην ή νύνυφ υπουργός ή γενικός γραμματέας ή οτιδήποτε άλλο θα είναι υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια τάδε. Λοιπόν, οι βουλευτές αρχίζουν να ασχολούνται ουσιαστικά με την επανεκλογή τους. Λέμε τώρα για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όχι ότι της αντιπολίτευσης πάνε πίσω, αλλά εν πάση περιπτώσει οι βουλευτές αρχίζουν να ασχολούνται με την επανεκλογή τους και ειδικά εάν είναι η Νέα Δημοκρατία είναι 10-15 μονάδες κάτω από τα σημερινά της ποσοστά, πάρα πολλοί δεν θα επανεκλεγούν. Και ταυτόχρονα οι υπουργοί φέρονται οι περισσότεροι να έχουν ψιλοκατεβάσει τα μολύβια και αυτοί να ασχολούνται με την επανεκλογή τους και με διάφορα άλλα θέματα. Πάντως δεν λες ότι έχεις μια ντουζίνα υπουργούς που ξυπνάνε το πρωί και λένε «Αχ, να πάω στο Υπουργείο μου να κάνω μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα δεκαετίας». Δεν το βλέπεις αυτό. Λοιπόν, καμία συνεντευξούλα, ραδιοφωνική, τηλεοπτική, διαδικτυακή, τίποτα ανακοινώσεις, λίγο επικοινωνιακή πολιτική, γιατί βαίνουμε προς εκλογάς. Και όλο αυτό λοιπόν τώρα αν το βάλεις μαζί, ότι όλα αυτά γίνονται ταυτόχρονα, ότι και τις αντιπολιτεύσεις φοβούνται εκλογές το φθινόπωρο, γι' αυτό και η Καριστιανού και ο Τσίπρας επίσπευσαν τις ανακοινώσεις του. Ο Σαμαράς, είπαμε, ακολουθεί διαφορετική τακτική, μάλλον θα πάει πιο κοντά προς την ημερομηνία των εκλογών, ενώ παράλληλα οργανώνεται και ο ίδιος με διάφορους πυρήνες ανά την Ελλάδα, δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Λοιπόν, όλα αυτά τώρα που καταλήγουν στο ότι. Και γιατί να μην γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, λένε κάποιοι. Δηλαδή να μοιράσει λεφτά ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, 1,5-2 δισεκατομμύρια, σίγουρα. Να είναι και κάτι εντυπωσιακό μέσα σε αυτά, ίσως, θα το δούμε τώρα αυτό. Μπορεί και όχι, αλλά πάντως κάτι θα μοιράσει και σίγουρα αν κάποιος μπορεί να κάνει, εν πάση περιπτώσει, την έκπληξη, είναι προφανώς ο Πρωθυπουργός που έχει και το πορτοφόλι, δηλαδή το κρατικό ταμείο, το οποίο είναι και γεμάτο. Να είμαστε εμείς καλά που πληρώνουμε 24% ΦΠΑ σε σχέση με το 18% πριν από τα μνημόνια. Οπότε εκεί δεν μπορεί να αποκλείσει, λένε κάποιοι, κανείς, ότι αν η δημοσκοπική εικόνα είναι η ίδια, δηλαδή και αν η αντιπολίτευση δείχνει ότι είναι σε μια απόσταση ασφαλείας, δηλαδή από 10 μονάδες και πάνω το δεύτερο κόμμα, είτε αυτό είναι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, είτε το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη, σου λέει πάμε να το καθαρίσουμε νωρίς ή εν πάση περιπτώσει να μην διακινδυνεύσουμε να αλλάξουν οι συσχετισμοί. Άρα μια χαρά, θα εκλογολογούμε άνετα όλο το καλοκαίρι. Αλλά τώρα επειδή μην πάθουμε και τίποτα από υπερβολική δόση εκλογολογίας, Εύη, για βάλε κάτι μερακλείδικο.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι.

όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μιαν άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε.

και από μετάλλικα στις τρύπες. Έτσι η εκπομπή είναι έτσι σε μια, πώς να την πούμε, έχει μια ροκ διάθεση σήμερα. Καλά δεν το λέω, Εβιρεντίφη, καλά το λέω. Μια χαρά, δεν υπονοούμε κάτι, απλά είναι η διάθεση της ημέρας. Είναι δευτερούλα ζάχαρη, δευτερούλα μέλι, οπότε μπορούμε και λίγο να ροκάρουμε. Θα μου πεις τώρα, το ρίχνουμε και λίγο στην πλάκα, και πώς να μην το ρίξεις στην πλάκα με αυτά που ακούμε και με αυτά που διαβάζουμε. Δηλαδή, λέω τώρα παράδειγμα, έτσι. Έχει πάρα πολλά παραδείγματα, και ακόμη και η σημερινή επικαιρότητα, αλλά αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Θυμάστε μία από τις μεγαλειώδες μεταρρυθμίσεις σε πολλά εισαγωγικά του Ταμείου Ανάκαμψης, με αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια που πήραμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τέλος πάντων αυτό το ταμείο που φτιάχτηκε για να ανακάμψει οικονομικά η Ήπειρος μετά την πανδημία και τις καραντίνες και την προσωρινή ύφεση που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, εμείς τι αποφασίσαμε να κάνουμε ένα μέρος των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης? Να το κάνουμε απογευματινά χειρουργία. Αυτά που πρέπει, εν πάση περιπτώσει, που κανονικά δεν τα πληρώνει ο ασθενής γιατί γίνονται στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά εν πάση περιπτώσει βάλαμε το ταμείο, τα χρεώσαμε εκεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, να καλύπτονται από εκεί τα έξοδα για να μειωθεί η λίστα. Και βγαίνει και μας έλεγε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι θα κάνουμε 50.000 χειρουργία με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Προσέξτε, δεν είναι ότι κάναμε, ότι αυτά τα λεφτά είναι για να αλλάξεις λίγο το παραγωγικό μοντέλο, να ανασχεδιάσεις την οικονομία, να βοηθήσεις, εν πάση περιπτώσει, την οικονομική ανάπτυξη, να τις πρόξεις σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Εμείς τα κάναμε χειρουργία που έπρεπε το δημόσιο να τα είχε κάνει εδώ και χρόνια. Και λες, εν πάση περιπτώσει, αντ, πάει στα κομμάτια. Λοιπόν, που δεν πάει, αλλά, γιατί αυτή είναι η ουσία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο Υπουργός έλεγε λοιπόν ότι θα κάνουμε 50.000 χειρουργία. Βγαίνουν όμως τα στοιχεία, γιατί τελειώνει τώρα το πρόγραμμα, τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Λοιπόν, και από τα 50.000 χειρουργία πόσα γίνανε? Πόσα λέτε? 26.000. Τα μισά. Δηλαδή έλεγε ο Υπουργός θα κάνουμε 50.000 χειρουργία με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και τελικά γίνονται τα μισά. Εντάξει, έπεσε έξω ο Υπουργός Υγείας μόνο για 25.000 χειρουργία. Συμβαίνει αυτό. Ανθρώπινο είναι. Μην καταφεύγουμε και στο δημοσιογραφικό λαϊκισμό. Και λέει ο Άδωνης, επειδή πολλοί του κάνουν, έχουν ξεκινήσει την κριτική για αυτή την ιστορία, λέει, δεν κάναμε, λέει, περισσότερα χειρουργία, γιατί δεν υπήρχαν ασθενείς για να χειρουργηθούν. Δηλαδή, τι θα ήταν επιτυχία, λέει ο Άδωνης, να χειρουργήσουμε και τους υγιείς? Μη λέμε, λέει, ότι θέλουμε για να κάνουμε κλικ στο ίντερνετ. Αυτή είναι η απάντηση του Υπουργού Υγείας. Και σύμφωνα με στοιχεία που ο ίδιος παρέθεσε, λέει ότι ο στόχος ήταν να μειωθεί κατά 90% η αναμονή άνω των 4 μηνών για χειρουργείο. Αυτό, λέει, επετεύθη. Όταν ξεκίνησε, λέει, το πρόγραμμα, υπήρχαν 90.000 χειρουργία σε λίστα αναμονής, που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούσαν και τα 2 χρόνια. Σήμερα ο αριθμός έχει πέσει, λέει, στις 7.000. Είναι θρίαμβος, λέει όλο αυτό. Θρίαμβος είναι τα λόγια του Υπουργού και είναι φαντασιοπληξίες όσα λέγονται και γράφονται ότι το πρόγραμμα δεν πέτυχε το σκοπό του. Ελλάδα 2026 ή Ελλάδα 2.0, διαλέγετε και παίρνετε ό,τι προτιμάει ο καθένας. Πάμε τώρα, μετά από αυτή την πολλαπλή δόση, έτσι, χειρουργείων με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, που τελικά κάναμε τα μισά γιατί δεν είχαμε άλλους να χειρουργήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε αγροτοδασική πυρκαγιά στη Βάρδα Ηλίας. Τη λήξη του πλαφών στο περιθώριο κέρδους από τις 30 Ιουνίου και τη δέσμευση της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ για διατήρηση αμετάβλητων των τιμών το επόμενο δίμηνο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία και Δανία. Πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος σε εκτεταμένη ζώνη γύρω από τα Καρπάθια και στα Βαλκάνια. Θερμή εισβολή στη χώρα μας, αλλά όχι καύσωνας, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τις επόμενες ημέρες τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Μάχη με το χρόνο δίνουν για πέμπτη μέρα οι διασώστες μετά το διπλοφωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε εκ νέου στο Καράκας και στη Λαγουάιρα σήμερα το πρωί. Την επίγουσα παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ προς τη Βενεζουέλα ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε με ανάρτησή του ότι η συνάντηση για το Ιράν θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στην Ντόχα. Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Την πιθανότητα συνάντησης διέψευσε νωρίτερα η Ιρανική διπλωματία. Συνελήφθη ο 28χρονος υπήκοος Τουρκίας για τη δολοφονία ομοεθνή του στα Εξάρχεια το βράδυ της 13ης Ιουνίου. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την 5η 2 Ιουλίου οι σταθμοί του Μετρό, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπά Νόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης. Σίδηρο τροχιών στη γραμμή 3, αναλυτικά στο athina984.gr. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο, και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Θα πάμε να συζητήσουμε ένα θέμα που νομίζω ότι δεν έχει πάρει τη δημοσιότητα που του αξίζει. Αναφέρομαι στην... είναι πολιτικό το θέμα, αλλά όχι όπως πολλοί μπορεί να υποψιαστούν, της κεντρικής πολιτικής σκηνής, που της κεντρικής είναι επί της ουσίας, αλλά εν πάση περιπτώσει αφορά την αυτοδιοίκηση, αφορά τον τρόπο εκλογής δημάρχων, περιφερειαρχών, δημοτικών συμβούλων και όλα τα σχετικά, δηλαδή ουσιαστικά τις αυτοδιοικητικές εκλογές της χώρας, όπου ψηφίστηκε τις προάλλες ο καινούριος νόμος που είχε προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις και την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευση στη Βουλή, και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας έχει πάρα πολλές φορές μιλήσει εναντίον αυτού του νόμου. Ίσως είναι και ένας από τους λόγους, ενώ η εκλογή Δούκα στο Δήμο της Αθήνας, που περνάει και αυτός ο νόμος. Πάμε όμως λίγο τώρα να καταλάβουμε τι έχει γίνει, γιατί πριν κάνουμε την ερμηνεία, εν πάση περιπτώσει, την πολιτική για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό, πρέπει να καταλάβουμε τι ίσχυε μέχρι τώρα και τι αλλάζει. Σε αυτό θα μας βοηθήσει σήμερα ο εκλογικός, ο πολύ γνωστός εκλογικός αναλυτής, ο κύριος Παναγιώτης Κουστένης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Κουστένη, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Να ξεκινήσουμε λίγο από το πριν, δηλαδή πριν πάμε στο νόμο που ψηφίστηκε, να πούμε τι ίσχυε τώρα όσον αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, γιατί ξέρετε, πολλές φορές μπερδευόμαστε. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει η ημερομηνία τους, το αν θα είναι τετραετής ή πενταετής η θητεία, το τι θα γίνεται στον πρώτο, στο δεύτερο γύρο, το πώς, αν θα έχει απλή αναλογική κτλ. Να το βάλουμε σε μια σειρά, να πούμε τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και τι ίσχυε μέχρι τώρα.
1: Εντάξει, πολύ σύντομα να πω, επειδή φτάσατε πρώτο το ζήτημα της χρονικής τοποθέτησης των δημοτικών εκλογών, να θυμίσω ότι και το 2014 και το 2019 οι δημοτικές, οι αυτοδιοικητικές εκλογές γενικότερα, συνέπεσαν με τις ευρωεκλογές. Δηλαδή, ακολουθούν αυτόν τον κύκλο των πενταετή. Αυτό για την ώρα έχει αλλάξει. Θυμόμαστε ότι οι τελευταίες αυτοδιοικητικές
0: εκλογές. Μέχρι το 2014 ήταν κάθε 4 χρόνια, έτσι.
1: Ακριβώς. Από το 2014 ήταν η πρώτη φορά που συνέπεσαν με ευρωεκλογές, οι οποίες μάλιστα τοποθετήθηκαν στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Το 2019 είχαν τοποθετηθεί στον πρώτο γύρο, υπενθυμίζω. Οι ευρωεκλογές, τον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών. Τότε ήταν που ακολουθήσαμε αυτόν τον κύκλο της πενταετίας, δηλαδή για δύο συνεχόμενες θητείες. Οι τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές έγιναν το 2023, δηλαδή πάλι πάνω στην τετραετία. Αποσυνδέθηκαν δηλαδή από τις ευρωεκλογές. Τώρα, όσον αφορά την εκλογή δημάρχου, γιατί αυτό είναι ίσως το κρισιμότερο στο εκλογικό σύστημα, παρέμεινε σε ισχύ αυτό που λέμε το πλειοψηφικό δύο γύρων. Δηλαδή, ο πρώτος γύρος, εφόσον δεν βγάλει κάποιον νικητή...
0: Ο νικητής τότε... με πόσο έβγαινε?
1: Αυτό ήθελα να το πω...
0: Μετά, ναι, μην σας χαλάω
1: γενικά
0: τη σκέψη.
1: Όταν μιλάμε, όταν μιλάμε για πλειοψηφικό δύο γύρων, ήθιστε το απαιτούμενο όριο για την εκλογή να είναι η απόλυτη πλειοψηφία, το 50%.
0: Συνένα, ναι.
1: Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκέντρωνε το απαιτούμενο ποσοστό, επαναλαμβανόταν η εκλογή, γινόταν δηλαδή ο λεγόμενος δεύτερος γύρος την επόμενη Κυριακή, μεταξύ των δύο ισχυρότερων υποψηφίων του πρώτου γύρου, και ο ισχυρότερος ήταν αυτός που εκλεγόταν.
0: Και με τους δημοτικούς συμβούλους τι γινόταν?
1: Με τους δημοτικούς συμβούλους υπήρχε παραδοσιακά, ενώ από το 1982 και μετά, αυτός ο περίφημος νόμος του 60%, δηλαδή ο δήμαρχος ή ο αυτοδιοικητικός, ο περιφερειάρχης ή ο νομάρχης παλιότερα που εκλεγόταν, αυτομάτως εξέλεγε το 60% του αριθμού των μελών του συμβουλίου, του νομαρχιακού ή του περιφερειακού συμβουλίου.
0: Έπαιρνε την πλειοψηφία, ας το πούμε έτσι.
1: Όχι απλώς την πλειοψηφία, μια διευρυμένη πλειοψηφία, το 60%, ανεξαρτήτως του πόσο οριακά ο ίδιος μπορεί να είχε εκλεγεί ή πόσο χαμηλό ποσοστό μπορεί να είχε στον πρώτο γύρο. Αυτός ο νόμος προς στιγμήν άλλαξε το 2019 με τη μεταρρύθμιση που είχε φέρει τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως αυτή η μεταρρύθμιση...
0: Που το είχε κάνει πιο απλή αναλογική, έτσι.
1: Το είχε κάνει απολύτως απλή αναλογική με βάση τα ποσοστά του πρώτου γύρου. Εν τούτης, αυτό είχε δημιουργήσει κάποια παράδοξα ή κάποιες δυσλειτουργίες, να το πω έτσι. Γιατί το αποτέλεσμα ήταν να εκλέγεται ένας δήμαρχος πολλές φορές με ένα πολύ ψηλό ποσοστό στον δεύτερο γύρο, που μπορεί να ξεπέραγε το 60 και το 70 και το 80%. Mm-hmm. Ωστόσο, λόγω του χαμηλού ποσοστού στον πρώτο γύρο, δεν είχε την πλειοψηφία στο τοπικό συμβούλιο.
0: Δηλαδή, έβγαινε δήμαρχος, αλλά αν είχε πάρει 35% στον πρώτο γύρο, είχε το 1 τρίτο των δημοτικών συμβούλων.
1: Ακριβώς. Το απλοποιείται πολύ ωραία. Mm-hmm. Σωστά το λέτε.
0: Αυτή είναι και η δουλειά μας, για να κάνουμε έτσι λίγο πλάκα.
1: Να έχει δηλαδή την εκτελεστική δυνατότητα. Αλλά θα μπορούσε πολύ συχνά να δυσκολευόταν να περάσει αποφάσεις που χρειαζόντουσαν την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Σαν να λέμε δηλαδή ότι είναι μεν πρωθυπουργός, αλλά στη Βουλή αντί για 151 βουλευτές έχει 100-120.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Στην πράξη.
0: Για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος, έτσι. Αυτή είναι η δουλειά και η δικιά μας.
1: Πολύ σωστά. Αυτό όντως.
0: Αυτό ίσχυε μέχρι τώρα, έτσι.
1: Υπήρχε κάποια παράδοξα. Mm-hmm. Αυτό δεν ίσχυε μέχρι τώρα. Το 2023 επανήλθε ο προηγούμενος νόμος το 60%. Δηλαδή το 2023 και πάλι mm-hmm. ο επιτυχών συνδυασμός αυτομάτως έπαιρνε και το 60% του αριθμού των μελών του Συμβουλίου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ίσχυε μόνο μία φορά ο νόμος της αναλογικής στις αυτοδιοικητικές του 2019.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το οποίο τώρα όμως για να επανέλθω στον τρόπο εκλογής του Δημάρχου, είπαμε ότι ήταν το πλειοψηφικό των δύο γύρων. Εκεί πέρα μου κάνετε λοιπόν μια ερώτηση, το τι ποσοστό έπρεπε να συγκεντρώσει ο υποψήφιος που θα κέρδιζε για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο. Όπως είπαμε, στο τυπικό πλειοψηφικό χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία, το 50% ή το 50% συν 1, όπως είπατε. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, εκτάκτως, να θυμίσω ότι δύο φορές, το 2006 πρώτα απ' όλα, εφαρμόστηκε το λεγόμενο μειωμένο όριο εκλογής, δηλαδή εκλεγόταν κάποιος από τον πρώτο γύρο αρκεί να ξεπέρναγε το 42%.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι τέτοιο συνέβη και στις εκλογές του 2023, όπου μπήκε ένα μειωμένο όριο 43% αυτή τη φορά. Αυτός, αν το θέλετε, είναι ένας μηχανισμός, ο οποίος όταν εφαρμόζεται, όταν δηλαδή καλύπτεται, όταν πληρείται ως προϋπόθεση, όταν δηλαδή ο πρώτος υποψήφιος περνάει αυτό το ποσοστό, έτσι εκλέγεται από τον πρώτο γύρο και δεν χρειάζεται δεύτερος γύρος. Θεωρείται γενικότερα ότι ο δεύτερος γύρος είναι μια διαδικασία που δημιουργεί κάποιο κόστος και για τη διεξαγωγή του, με ένα κόστος, αν το θέλετε, με την έννοια της ταλαιπωρίας και για το εκλογικό σώμα που πρέπει να ξαναπάει στην κάλπη. Οπότε ακριβώς για αυτό το λόγο υποτίθεται ότι τίθεται ένα τέτοιο μειωμένο όριο. Εν τούτης, το μειωμένο αυτό όριο έχει και μία επιπλέον, αν το θέλετε, πολιτική σημασία. Ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την σχετική πλειοψηφία, υπερβάλλοντας ωστόσο αυτό το ποσοστό,
0: το 43.
1: Δεν χρειάζεται να πάει σε δεύτερο, ακριβώς το 43 εν προκειμένου την τελευταία φορά, δεν χρειάζεται να πάει στον δεύτερο γύρο για να αναζητήσει μία, αν το θέλετε, ακόμα ευρύτερη συνένεση στο πρόσωπό του. Κάτι τέτοιο το είδαμε να επαληθεύεται πάρα πολύ κραυγαλαία στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές. Θα σας πω το παράδειγμα των 13 περιφερειών της χώρας. Στις 13 περιφέρειες, από τις 13 μάλλον mm-hmm. περιφέρειες, ο περιφερειάρχης εξελέγει ήδη στις 7 από τις 13, στις παραπάνω από τις μισές δηλαδή, από τον πρώτο γύρο. Γιατί στον πρώτο γύρο υπερεύει το 43%. Στις περιπτώσεις, ωστόσο, και πάντα μιλάμε για τους κυβερνητικούς υποψηφίους εν προκειμένου. Εδώ πέρα φαίνεται και η πολιτική σκοπιμότητα, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή. Όχι όλος τυχαίως. Ήταν γνωστό ότι ήδη από τις βουλευτικές εκλογές του 2023 η Νέα Δημοκρατία ήταν μακράν το πρώτο κόμμα. Οπότε αυτό μπορούσε να το μετουσιώσει και σε τοπικές πλειοψηφίες, να το πω έτσι, σχετικές mm-hmm. πλειοψηφίες.
0: Γι' αυτό πήρε και η Νέα Δημοκρατία τις περισσότερες περιφέρειες, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, αποδείχθηκε και στην πράξη αυτό.
1: Ακριβώς. Παρόλα αυτά, όπως είπα, στις 7 από αυτές, στις μισές δηλαδή περιφέρειες, ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας ξεπέρασε το 43% και έτσι εξελέγει από τον πρώτο γύρο. Στις υπόλοιπες 6, που κάτι τέτοιο δεν συνέβη και χρειάστηκε και δεύτερος γύρος, μόνο σε μία περίπτωση από τις 6 υπερήσει ο κυβερνητικός υποψήφιος. Η άλλη περίπτωση ήταν η περίπτωση της Θεσσαλίας, όπου υπερήσει ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης.
0: Της κεντροαριστεράς, ας το πούμε έτσι, και έχασε ο αγοραστός.
1: Ακριβώς, ναι. Ήταν η πτώση του κυρίου Αγοραστού, με υποψήφιο κοινό, ουσιαστικά υποψήφιο Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Ενώ στις υπόλοιπες 5 περιπτώσεις, ο τελικός εκλεγμένος περιφερειάρχης ήταν ο αντάρτης του κυβερνώντος κόμματος. Δηλαδή, περιφερειάρχες που προέρχονταν πολιτικά από τη Νέα Δημοκρατία, έβαζαν υποψηφιότητα οι ίδιοι, αλλά κατάφεραν στο δεύτερο γύρο να συγκεντρώσουν την υποστήριξη του μεγαλύτερου μέρους των οπαδών της αντιπολίτευσης.
0: Δηλαδή, Άρα ο κυβερνητικός υποψήφιος ήταν μεν πρώτος σχεδόν παντού, αλλά όπου πήγε στο δεύτερο γύρο με κάποιον άλλον απέναντί του, συνήθως όταν ήταν με κάποιον άλλον κέρδιζε ο άλλος.
1: Και μια αντικυβερνητική συμμαχία απέναντί του, ακριβώς αυτό.
0: Ακόμη και αν ήταν δεξιός.
1: Κάτι τέτοιο βεβαίως. Αν κάτι τέτοιο συνέβη κατεξοχήν και στους δύο μεγάλους δήμους της χώρας, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και πολλές φορές αυτή η αλλαγή που έχει γίνει τώρα υποτίθεται ότι έχει σαν βασική αφορμή κυρίως τις δημοτικές εκλογές και ειδικά της Αθήνας.
0: Μην την ξαναπάθουμε.
1: Η ήττα του κ. Μπακογιάννη στο δεύτερο γύρο στην Αθήνα θεωρήθηκε εμβληματική και συμβολική, να το πω έτσι.
0: Οπότε άμα χάνουμε τις εκλογές αλλάζουμε τον νόμο για να μας βολεύει, έτσι, φιλελεύθερα ευρωπαϊκά πράγματα. Δικό μου το σχόλιο, ακριβώς, αυτό δεν θέλω.
1: Ακριβώς αυτή η σκοπιμότητα είναι που σχολιάζουν διάφοροι. Εγώ δεν μπαίνω στο σχόλιο, λέω ωστόσο.
0: Το κάνω εγώ, δεν πειράζει, δεν σας εμπλέκω σε αυτό.
1: Συνέβη πιο κραυγαλαία αριθμητικά μεταστροφή, ανατροπή μεταξύ πρώτου δεύτερου γύρου. Είναι λογικό εκεί κυρίως να αποδίδεται και το κίνητρο αυτής της αλλαγής.
0: Μάλιστα. Τώρα, άρα αυτά ίσχυαν μέχρι τώρα. Πάμε να δούμε τώρα όμως τι αλλάζει, γιατί η εικόνα την περιγράψατε πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τι αλλάζει τώρα με το καινούριο νόμο.
1: Λοιπόν, ο καινούριος νόμος, στο καινούριο νόμο οι ψηφοφόροι πάλι μπορούν να επιλέξουν τον υποψήφιο της αρεσκίας τους.
0: Δήμαρχο ή περιφερειάρχη.
1: Δήμαρχο ή περιφερειάρχη και αναλόγως στο ψηφοδέλτιό του να σταυρώσουν και τους συμβούλους, τους υποψήφιους που θέλουν για να εκλεγούν σύμβουλοι. Ωστόσο, στο ίδιο ψηφοδέλτιο θα υπάρχουν τα ονόματα και όλων των επικεφαλής των υπολείπων συνδυασμών. Οπότε, ο εκλογέας θα έχει την δυνατότητα, αν θέλει, στο ίδιο ψηφοδέλτιο να σημειώσει και ποιος θα ήθελε να κερδίσει τον Δήμο ή την Περιφέρεια σε περίπτωση που δεν κερδίσει ο συνδυασμός τον οποίο ψηφίζει. Με αυτόν τον τρόπο παρακάμπτεται όμως ο δεύτερος γύρος.
0: Δηλαδή, για να το καταλάβουμε τώρα, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να το καταλάβουμε. Δηλαδή, θα έχουμε ένα ψηφοδέλτιο που θα το πω εγώ με παραδείγματα, όχι προσωπικά, το πω. Ωραία. Κομματικά. Ναι. Δηλαδή, πάω εγώ και ψηφίζω λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο Τάδε, το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Και λέω από κάτω που γράφει το ίδιο το ψηφοδέλτιο, έχει πλάν B. Λέω, εάν δεν είναι ο υποψήφιος του ΚΚΕ στο δεύτερο γύρο, ψηφίζω Μητσοτάκη.
1: Ακριβώς.
0: Ή Μπακογιάννη. Ή δεν ξέρω εγώ τι.
1: Οποιονδήποτε.
0: Αυτό τώρα είναι. Χωρίς να ξέρω εάν αυτός που δηλώνω εγώ ως δεύτερη επιλογή, αν θα είναι στο δεύτερο γύρο. Δηλαδή, ψηφίζω υποψήφιο δεύτερου γύρου γουρούνι στο σακί.
1: Ψηφίζω στα κουτουρού ή προσπαθώ να προβλέψω ορθά ότι αυτός τον οποίο ψηφίζω δεύτερη επιλογή τουλάχιστον θα είναι στο ζευγάρι του δεύτερου γύρου.
0: Το έχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτό το σύστημα, ή γιατί άκουσα κάτι για νησιά, Φίτζι, δεν θυμάμαι τώρα πιο ακριβώς.
1: Αυτό δεν ισχύει. Το συγκεκριμένο σύστημα, ειδικά σε δημοτικές εκλογές, χρησιμοποιήθηκε για αρκετά χρόνια στην Αγγλία και ειδικά στην περίπτωση του Λονδίνου. Αν δεν κάνω λάθος, από το 2000 μέχρι και το 2021 ήταν η πιο διαδεδομένη εφαρμογή του συγκεκριμένου εκλογικού συστήματος.
0: Βέβαια, η Αγγλία έχει ένα πλειοψηφικό σύστημα με μικρές μονοδρικές περιφέρειες. Είναι τελείως διαφορετική αρχιτεκτονική.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτού του είδους οι παραλλαγές του πλειοψηφικού χρησιμοποιούνται κυρίως, αν το θέλετε, στον αγγλοσαξονικό χώρο, ως μια ιππιότερη μορφή του τυπικού πλειοψηφικού. Αυτή είναι η πολιτική λειτουργία τους, να το πω έτσι. Και είναι γεγονός ότι θεωρητικά δεν μπορούμε να μην πούμε ότι έχουν και κάποιο είδους αρετές αυτού του είδους τα συστήματα. Για παράδειγμα, στο τυπικό πλειοψηφικό, αυτό το οποίο ισχύει είναι πρώτα απ' όλα η θεωρία της χαμένης ψήφου στον πρώτο γύρο. Δηλαδή, στον πρώτο γύρο πολλές φορές ένας εκλογέας δεν μπαίνει στη διαδικασία να ψηφίσει τον υποψήφιο που κυρίως τον ενδιαφέρει, κυρίως τον προτιμάει. Ψηφίζει πολλές φορές σε συνάρτηση με το αν αυτός ο υποψήφιος έχει και δυνατότητες εκλογής στο τέλος, στο δεύτερο γύρο. Επίσης, ο δεύτερος γύρος πολλές φορές λειτουργεί αρκετά πιεστικά και διλημματικά για τους ψηφοφόρους, όταν πλέον έχουν κατά ανάγκη να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο μόνο πρόσωπα. τούτου είδους οι ψυχολογικοί μηχανισμοί, να το πω έτσι, του πλειοψηφικού δύο γύρων, με το καινούριο σύστημα προφανώς αποδυναμώνονται. Δηλαδή, είναι πολύ πιο εύκολο πια κάποιος ψηφοφόρος, όταν θα βρεθεί στην κάλπη, να ψηφίσει ακόμα και έναν αδύναμο υποψήφιο, γνωρίζοντας ότι αν θέλει να επηρεάσει και το αποτέλεσμα ως προς την τελική του έκβαση, έχει τη δυνατότητα της δεύτερης ψήφου.
0: Μα συγγνώμη τώρα. Θέλετε,
1: έχει ένα χαρακτήρα φιλελευθερωποίησης.
0: Είναι φιλελευθερωποίηση, κύριε Κουστένη, συγγνώμη. Είναι φιλελευθερωποίηση να ψωνίζουμε, να ψηφίζουμε γουρούνι στο σακί κάποιον για το δεύτερο, ως προτίμηση του δεύτερου γύρου, χωρίς να ξέρουμε ποιος θα είναι στο δεύτερο γύρο. Το είναι λογικό
1: εδώ
0: αυτό.
1: Δηλαδή,
0: αν οι περισσότεροι ψηφίσουν ως επικρατέστερο υποψήφιο δεύτερο γύρου κάποιον που δεν θα είναι, δηλαδή κάποιον εκτός από το δίδυμο του δεύτερου γύρου, άρα ελάχιστη. Άρα ελάχιστοι ψηφοφόροι, δηλαδή εάν το 70% των ψηφοφόρων επιλέξει ως αγαπημένο δεύτερου γύρου, ας το κάνουμε σαν reality τώρα, αγαπημένο δεύτερου γύρου κάποιον που δεν μπει στο δεύτερο γύρο, άρα το 30% των ψηφοφόρων θα αποφασίσει τον νικητή.
1: Και όχι μόνο αυτό, το βασικότερο αν θέλετε είναι ότι η ψήφος του χάνεται.
0: Είναι δημοκρατικό αυτό τώρα, για να καταλάβω.
1: Προφανώς και έχει πρόβλημα βλάβης της ισότητας της ψήφου. Γιατί όταν γίνονται οι δύο γύροι όπως τους ξέρουμε, οποιοδήποτε ψηφοφόρος, ασχέτως του τι έχει ψηφίσει στον πρώτο γύρο, στον δεύτερο γύρο ξαναπηγαίνει να ψηφίσει και έχει λόγο από την αρχή. Αυτή τη φορά, αν ο υποψήφιος που έχει επιλέξει είτε για πρώτη είτε για δεύτερη προτίμηση δεν βρεθεί στους δύο πρώτους, η ψήφος του μετράει λιγότερο από των υπολείπων ψηφοφόρων.
0: Ακριβώς.
1: Άρα εδώ είναι ένα πρώτο πρόβλημα. Οπότε είπα πριν ότι έχει αρετές, αλλά τώρα ας δούμε λίγο για τα προβλήματα. Το ένα πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό, είναι ο περιορισμός κυρίως, ότι δίνει το δικαίωμα μόνο για μία δεύτερη επιλογή. Αν υπήρχαν δυνατότητες και για περισσότερες επιλογές, δηλαδή αν δεν είναι ούτε ο δεύτερος, μπορώ να επιλέξω και μία τρίτη προτίμηση, ενδεχομένως και μία τέταρτη. Σε μια τέτοια περίπτωση θα αμβλυνόταν αυτό το πρόβλημα που σας λέω της βλάβης της ισότητας της ψήφου. Και οι ψήφοι αυτοί δεν θα χάνονταν στις εναλλακτικές ψήφους, στο δεύτερο στάδιο δηλαδή που προσμετρώνται και οι ψήφοι δεύτερης προτίμησης. Ωστόσο, έχω την εντύπωση ότι δεν ολοκληρώσαμε την εξήγηση της διαδικασίας.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να γίνει ξεκάθαρο είναι ότι γίνεται η εκλογή, όπως είπα, επιλέγουμε τον υποψήφιο που θέλουμε και μπορούμε, εφόσον θέλουμε, να επιλέξουμε και έναν δεύτερο υποψήφιο ως δεύτερη προτίμηση. Γίνεται η καταμέτρηση των ψήφων πρώτης προτίμησης και στην συνέχεια αυτοί που βγαίνουν ως δύο πρώτοι, ως δύο ισχυρότεροι υποψήφοι, έρχονται και τους προσμετρώνται απάνω τους και οι ψήφοι δεύτερης προτίμησης που τους εμπεριλαμβάνουν. Αλλά στην πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο τι έχουμε? Έχουμε ένα είδος δεύτερου γύρου, αλλά όπως είπατε στα τυφλά. Χωρίς να είναι δεδομένο ότι ο ψηφοφόρος ο οποίος δίνει τη δεύτερη επιλογή είναι σίγουρο ότι έχει επιλέξει κάποιον που θα ανήκει στο ζευγάρι του δεύτερου γύρου. Φανταστείτε κάτι τέτοιο, επειδή το συζητήσαμε το παράδειγμα των δημοτικών εκλογών της Αθήνας, όπου στην δεύτερη θέση το ποσοστό του σημερινού δημάρχου, του κυρίου Δούκα, το ποσοστό του κυρίου Ζαχαριάδη, αλλά και το ποσοστό του κυρίου Σοφιανού από κάτω, μεταξύ τους δεν απήχαν ούτε μια μισή ποσοστιαία μονάδα.
0: Νομίζω ήταν κάπου 14, 13, 12, 11,5, κάτι τέτοιο.
1: Κάπως έτσι, 14, 13, 12 περίπου, ή 14, 13, 13, κάτι τέτοιο. Σε μια τέτοια περίπτωση λοιπόν, όσοι ψηφοφόροι στον δεύτερο γύρο, όπως αποδείχθηκε, είχαν λόγους να καταδικάσουν την προηγούμενη δημοτική αρχή, δεν θα ήξεραν σε ποιον υποψήφιο να κατευθυνθούν εν ώψη ενός πιθανού δεύτερου γύρου. Οπότε η ψήφος δεν θα μπορούσε να συγκεντρωθεί σε ένα πρόσωπο. Να σας το πω αλλιώς, να θυμίσω λίγο τα νούμερα. Στον Δήμο της Αθήνας, στον πρώτο γύρο, ο κύριος Μπακογιάννης πήρε περίπου 41,4%.
0: Και ο κύριος λίγο κάτω από το όριο του 43%, έτσι.
1: Ακριβώς. Και ο κύριος Δούκας πήρε 14,2. Στον δεύτερο γύρο, το αποτέλεσμα ανατράπηκε εντελώς. Ο κύριος Δούκας εξελέγει με 56%. Αυτό σε ένα σύστημα πλειοψηφικού δύο γύρων έγινε μια χαρά, όπως συνέβη στην προηγούμενη περίπτωση.
0: Με το και όπως έγινε και σε περιφέρειες.
1: Και όπως έγινε και σε περιφέρειες. Με το καινούριο ωστόσο εκλογικό σύστημα, κάτι τέτοιο για να συνέβαινε θα έπρεπε με έναν μαγικό τρόπο το 80% των ψηφοφόρων της αντιπολίτευσης να είχε προβλέψει ορθά ότι ο κύριος Δούκας θα ήταν δεύτερος και όχι ο κύριος Ζαχαριάδης ή ο κύριος Οφιανός.
0: Άρα έρχεστε σε αυτό που είπα εγώ λίγο προβοκατόρικα και δημοσιογραφικά στην αρχή, ότι παίρνουμε θεσμικά μέτρα για να μην ψηφίζει ο κόσμος Δούκες και γενικώς για να μην έχουμε τέτοια εκλογικά ατυχήματα.
1: Εγώ σας είπα ότι είναι λογικό να υπάρχουν τέτοιου είδους αιτιάσεις. Παρ' όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι μόνο αυτό ή δεν είναι κυρίως αυτό, αν το θέλετε, το πολιτικά σκόπιμο και το πολιτικά επίμαχο στοιχείο του καινούργιου εκλογικού νόμου.
0: Αλλά
1: νομίζω ότι το πολιτικά επίμαχο είναι κυρίως το γεγονός ότι ενώ μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο, αν μη τι άλλο, τι κάνει, καταργεί τον δεύτερο γύρο.
0: Με το πρόσχημα του κόστους.
1: Έστω, ας θεωρήσουμε ωστόσο ότι αυτό είναι θεμητό και λειτουργικό. Και όχι μόνο το πρόσχημα του κόστους, υπάρχει ένα άλλο και μια άλλη αιτιολόγηση που μπορούμε να την ακούσουμε, ότι συνήθως ο δεύτερος γύρος συγκεντρώνει πολύ χαμηλότερη συμμετοχή.
0: Και τι να κάνουμε τώρα, να τους πυροβολούμε όποιους δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν.
1: Θεωρώντας ότι ο εκλεγμένος με τη μειωμένη συμμετοχή έχει μειωμένη νομιμοποίηση. Έστω ότι το δεχόμαστε αυτό το επιχείρημα. Ακούστε ωστόσο το αντεπιχείρημα εδώ. Από τη στιγμή που έχει καταργηθεί ο δεύτερος γύρος, γιατί στον συγκεκριμένο εκλογικό νόμο παραμένει το μειωμένο όριο εκλογής. Και μάλιστα επανέρχεται το 42% αντί του 43%.
0: Το κατεβάζουμε δηλαδή, κι άλλο ακόμη.
1: Ναι, ναι, το ξανακάνετε όπως του 2006 το 42%. Άρα αυτό δεν έχει νόημα από τη στιγμή που ήδη έχεις έναν εκλογικό νόμο ο οποίος σου προβλέπει κατάργηση του δεύτερου γύρου. Αυτή η προσθήκη του μειωμένου ορίου εκλογής είχε νόημα μόνο στο πλευσικό δύο γύρων. Τώρα στην πραγματικότητα αυτό το οποίο μυρίζει, να το πω έτσι, ως το βασικό κίνητρο, είναι ακριβώς για να αποτρέψει μία συγκέντρωση των ψηφοφόρων υπέρ του δεύτερου υποψηφίου.
0: Ναι, και με την ίδια λογική, τώρα για να το επεκτείνουμε γιατί δεν έχουμε και άλλο χρόνο.
1: Και το είδαμε και στις περιφερειακές, σας είπα. Στους έξι δεύτερους γύρους, μόνο σε μία κέρδισε ο κυβερνητικός υποψήφιος, που σημαίνει ότι αυτό το οποίο συζητάμε και στη γενική πολιτική, έχουμε το κυβερνών κόμμα να είναι μεν πρώτο στις δημοσκοπήσεις,
0: αλλά η πλειοψηφία να είναι απέναντί του.
1: Η συμμαχία απέναντί του, ακριβώς. Άρα δεν μπορεί να δημιουργήσει μια γενική συνένεση που χρειάζεται σε έναν δεύτερο γύρο. Ακριβώς αυτό.
0: Με την ίδια λογική, ναι, αν πάμε σε διπλές βουλευτικές εκλογές, να πούμε ότι απαγορεύονται οι διπλές εκλογές γιατί κοστίζουν πολύ, και να πούμε ότι θα πηγαίνεις, θα ψηφίσεις παραδείγματος χάρη Βαρουφάκη ή Ανταρσία και θα λες, αν δεν κερδίσει, βγει πρώτος ο Βαρουφάκης ή Ανταρσία, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος, ψηφίζω Μητσοτάκη, λέω τώρα εγώ κάτι ακραίο, ας πούμε. Λοιπόν, με αυτή τη λογική, ή να μην κάνουμε καν εκλογές επειδή είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, θέλω να πω, εδώ συμβαίνουν σημαντικά πράγματα τα οποία τα περνάμε έτσι, κάτω από το χαλί.
1: Και θα σας πω τώρα και το επιτυχία.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τελευταία φράση, κύριε Κουστέλη.
1: Είπα ότι μία ακόμα αιτιολόγηση είναι η μειωμένη συμμετοχή στο δεύτερο γύρο. Πράγματι, στις περιφέρειες που έγινε δεύτερος γύρος, η συμμετοχή ήταν μειωμένη κατά 33%. Με μία διαφορά, ότι αυτή η μείωση της συμμετοχής αφορούσε κυρίως τον κυβερνητικό υποψήφιο και όχι τον αντίπαλό του, ο οποίος εν τέλει επικράτησε, που στις περισσότερες περιπτώσεις είχε και αύξηση σε απόλυτο αριθμό ψήφων σε σχέση με τον πρώτο γύρο. Άρα ουσιαστικά παρατηρείται το φαινόμενο ότι οι κυβερνητικοί υποψήφοι μεταξύ των δύο πρώτων γύρων χάνουν ψηφοφόρους. Λόγω αποχής ή λόγω μεταστροφής στον αντίπαλο.
0: Οπότε ψηφίζουμε ένα νόμο και παίρνουμε τα μέτρα μας.
1: Αυτός ο νόμος τι κάνει, κατοχυρώνει τις ψήφους της πρώτης προτίμησης, του πρώτου γύρου, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουστένη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη διαφωτιστική συζήτηση και συνέντευξη.
1: Ελπίζω να ήταν.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και πάλι. Καλά.
0: Παναγιώτης Κουστένης, ο γνωστός εκλογικός αναλυτής για το τι αλλάζει στον τρόπο που ψηφίζουμε για δημάρχους και περιφερειάρχες. Ελπίζω να καταλάβατε σε γενικές γραμμές τι αλλάζει και όλα αυτά τα απίθανα που ψηφίζονται στη Βουλή, αλλά τα περνάμε έτσι λίγο στα χαμηλά. Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνεται και η σημερινή μας ραδιοφωνική διαδρομή. Η Εύη Ρεντίφη ρύθμισε τον ήχο, στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Καλλιοπή Ασλανίδου, μουσικές διάλεξε ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο η Πέμη Παναγοπούλου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Νάνση Αγγελοπούλου και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου. Γεια σας.
2: ώρα είναι 5.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων των 5 με την Άνση Αγγελοπούλου. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή της Βάρδας, στην Ηλία, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που καίει η αγροτοδασική έκταση. Τη λήξη του πλαφών στο περιθώριο κέρδους από τις 30 Ιουνίου και τη δέσμευση της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ για διατήρηση αμετάβλητων των τιμών το επόμενο δίμηνο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας αλλά όχι της λύσης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία και Δανία. Πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος σε εκτεταμένη ζώνη γύρω από τα Καρπάθια και στα Βαλκάνια. Πρώτον πυλών υψηλές θερμοκρασίες και στη χώρα μας, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τις επόμενες ημέρες τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Η πιο θερμή ημέρα για την πρωτεύουσα αναμένεται να είναι η Παρασκευή, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 37 βαθμούς. Μάχη με το χρόνο δίνουν για πέμπτη μέρα οι διασώστες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα Ερείπια μετά το διπλοφωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε εκ νέου στο Καράκας και στη Λαγουάιρα σήμερα το πρωί. Την παροχή επίγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ προς τη Βενεζουέλα ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε με αναρτησή του ότι μία συνάντηση για το Ιράν θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στην Ντόχα. Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες, όπως ανακοίνωσε λίγο αργότερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Καμία συνάντηση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει προβλεφθεί αυτή την εβδομάδα στο Κατάρ, δήλωσε νωρίτερα η Ιρανική διπλωματία. Η Βαγδάτη έδωσε προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου σε φιλοϊρανικές οργανώσεις που βρίσκονται σε Ιρακινό έδαφος να αφοπλιστούν, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Ιρακινής κυβέρνησης σε συνέντευξη τύπου. Εντός συνόρων και πάλι, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρώην υπουργός ξεκαθαρίζει ότι τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις. Έως αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Τρίωρη στάση εργασίας αύριο από τις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στη ΔΥΠΑ. Ζητούν να αναδειχθούν τα οξύτατα προβλήματα τόσο σε επίπεδο στελέχωσης όσο και οργάνωσης. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Συνελήφθη το πρωί ο 28χρονος Τούρκος για τη δολοφονία ομοεθνή του στα Εξάρχεια το βράδυ της 13ης Ιουνίου. Στη Γερμανία, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πιθανόν μερικοί ακόμη τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης Τάντε στην Κάτω Σαξονία. Σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία διεξάγει ευρεία επιχείρηση στην περιοχή, έχει ήδη συλληφθεί ένας ύποπτος, ενώ τα κίνητρα παραμένουν απολύτως ασαφή. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την 5η 2 Ιουλίου οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Αναλυτικά οι πληροφορίες στο www.athina984.gr. Συνεχίζεται το φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων έως τις 20 Ιουλίου με ελεύθερη είσοδο για όλους. Οι εκδηλώσεις της εβδομάδας στο athina984.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα συνεχίζονται οι μάχες στο Μουντιάλ για πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 5.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Αθήνα 984.

Τι παίζει, είναι ο John Legend. Αύριο η συναυλία του στο Ηρώδιο. Και με αυτή τη συναυλία κλείνει για σχεδόν 3 χρόνια ο χώρος για αναστήλωση. John Legend, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Ελλάδα. Έχει 13 βραβεία Grammy, έχει ένα βραβείο Oscar. Έρχεται για μία συναυλία μόνο για εκείνους που έχουν προμηθευτεί εισιτήριο, γιατί φυσικά είναι ήδη sold out. 11 λεπτά μετά τις 5 είμαστε στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6.

Νάθκιν Κόλ, Εβιρετήφη στους ήχους μας. Πήγαμε Ηρώδιο, πάμε και Πίδαυρο, γιατί αυτή την Παρασκευή στις 3 του μήνα και το Σάββατο 4 κατεβαίνουν στην Επίδαυρο οι Πέρσες. Είναι μια παράσταση με σημαντικούς και αγαπημένους ηθοποιούς: Μαρία Ναυπλιώτου, ο Δημήτρης Καταληφός, ο Αναστάσης Ροηλός, ο Σταύρος Σβίγκος. Υπάρχουν 18 καλλιτέχνες στο χορό. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Χρήστος Θεοδωρίδης και είναι μία από τις συζητημένες παραστάσεις που θα κατέβουν αυτό το καλοκαίρι στην Επίδαυρο, αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο. Πήγαμε Ηρώδιο, πήγαμε Επίδαυρο, πάμε και Μέγαρο Μουσικής, γιατί στον κήπο αυτή την Παρασκευή θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα, θα ακούσουμε πολύ ωραία πράγματα. Πάμε να πάρουμε μία γεύση.

0: Τρέφορος, Γιούλ, η φωνή αυτή είναι της Αθηνάς Ρούτσι και είναι μια τζαζ ματιά στο χθες της ελληνικής μουσικής από έναν πολύ σημαντικό Έλληνα της τζαζ, από τον Δημήτρη Καλαντζή, αυτή την Παρασκευή στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής, έναν πάρα πολύ ωραίο χώρο που ταιριάζει αρμονικά και δένει με αυτή τη μουσική. Ο κύριος Καλαντζής είναι μαζί μας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαι καλά.
0: Χαίρομαι που σας ακούω, χαίρομαι για όλα αυτά τα project που πραγματικά έχει αγαπήσει πάρα πολύ ο κόσμος, γιατί κάνετε πολύ διαφορετικά πράγματα, πάντα έτσι με αφορμή και αφετηρία την τζαζ.
1: Εγώ χαίρομαι που σας αρέσουν.
0: Πολύ. Είστε καλά, τι ετοιμάζετε αυτή τη φορά?
1: Εκτός από αυτή τη συναυλία έχουμε ένα καινούριο project που αναφέρεται στο Πλητσιτσάνη.
0: Ναι.
1: Και έχει βγει ήδη, δηλαδή έχει κυκλοφορήσει και εννοώ και στα μαγαζιά αλλά και στις πλατφόρμες, από στις πλατφόρμες πέρσι, στα μαγαζιά από φέτος.
0: Τσιτσάνης από τη μία, τραγούδια και διασκευές από 50-60, έχουμε όλα αυτά τα υπέροχα που έχουμε ακούσει, Χατζηδάκης, Θεοδωράκης και τζάζ, και είστε από τους ανθρώπους που καταλαβαίνω ότι δεν βάζετε αυτό που λέμε σύνορα στη μουσική.
1: Πούμε, όχι ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό που θα έλεγα ότι κάνω είναι να μεταφράσω σε μια μουσική που...
0: Μόνο που κάνει διακοπές και δεν σας ακούμε καλά, δεν ξέρω, λίγο ίσως να μετακινηθείτε.
1: Ναι, γιατί λίγο wifi και δεν ξέρω αν μπορώ να το σώσω.
0: Ναι.
1: Ελπίζω ότι είναι καλύτερα. Έλεγα το εξής, ότι αυτό που κάνω είναι, δεν ξέρω αν βάζω σύνταση, αλλά απλά αυτό που κάνω είναι να μεταφράζω σε μια μουσική που... Την jazz μουσική που έχω μεγαλώσει, την ελληνική μουσική.
0: Να. Αυτή την Παρασκευή στον κήπο του Μεγάρου.
1: Αυτή την Παρασκευή είναι, πρόκειται για αυτό το project, δηλαδή ανθρώπων που αυτό που ονομάζουμε συνθέτες ελαφρού τραγουδιού.
0: Να.
1: Παλιούς συνθέτες, δηλαδή Κώστας Γιαννίδης, δηλαδή, Κώστας Καπνίσης, Τάκης Μωράκης, Γιάννης Πάτρος, Γιώργος Μουζάκης, τέτοιοι συνθέτες, τραγούδια αυτής της εποχής που και σαν να λέμε με έναν τρόπο είχαν μια σχέση με την τζαζ, γιατί ήταν γεννημένα σε μια εποχή που την τζαζ ήταν hip pop, ας πούμε, πώς να το πούμε, άρα έχουν σχέση εκ των όνων με την τζαζ. Τραγούδια αυτά τα πολύ γνωστά που έχουν πολύ αγαπηθεί από τον κόσμο, ειδικά πατεράδες μας και παππούδες μας, αλλά σε μια εκτέλεση αμιγώς, ας πούμε, mainstream. Mm-hmm.
0: Η Αθηνά Ρούτσι θα είναι στην φωνή και έχετε, ναι, έτσι και πολύ ωραίους μουσικούς μαζί σας, ο καθένας στον τομέα του.
1: Ο Αλέξανδρος Τζογόπουλος στην τρομπέτα, ο Αλέξανδρος Δράκος στα drums και ο Γιώργος Γεωργιάς στον μπάσο.
0: Και είναι και ο χώρος που ταιριάζει πάρα πολύ στη συγκεκριμένη συναυλία, εκεί στον κήπο.
1: Ναι. Και πολύ αγαπημένος και ταιριαστό σε εμάς. Αυτό θα έλεγα.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν μας βοηθά καθόλου η τηλεφωνική γραμμή, ωστόσο ακούσαμε τον Δημήτρη Καλαντζή να μας μιλάει για αυτή την Παρασκευή στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής, μια έτσι...
1: Έχω wifi calling, δεν πιάνει το τηλέφωνο με εδώ.
0: Δεν πιάνει το τηλέφωνο, καταλαβαίνω λοιπόν. Το ραντεβού είναι την Παρασκευή στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής.
1: Δεν ακούστηκε κάτι, δεν ξέρω αν ακούστηκε όντως.
0: Δεν σας άκουσα.
1: Ελπίζω να ακούστηκε κάτι από αυτά που είπαμε.
0: Ακούστηκε και κάτι από αυτά. Η αλήθεια είναι αυτή και νομίζω ότι ένα ακόμα κομμάτι καταπληκτικό από αυτά τα υπέροχα και τις διασκευές που έχετε κάνει με την Αθηνά Ρούτσι

0: θα μας βάλει ακόμα περισσότερο στο κλίμα για αυτή τη συναυλία. Το καλοκαίρι θα έχουμε άλλες συναυλίες, κύριε Καλαντζή?
1: Πάλι αυτό το ίδιο project.
0: Ωραία.
1: Για την Αθηνά, στο σπίτι του Γιάννη Μόραλη.
0: Στην Αίγινα?
1: Στην Αίγινα, στο σπίτι του Γιάννη Μόραλη, του ζωγράφου Γιάννη Μόραλη.
0: Υπέροχο. Πότε θα γίνει αυτό?
1: Είναι πολύ όμορφος χώρος, 29 Αυγούστου.
0: 29 Αυγούστου. Υπέροχο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, Δημήτρης Καλαντζής.
1: Ευχαριστώ.

0: Είναι ένα τραγούδι του Κώστα Γιαννίδη μέσα από το project αυτό που ο Δημήτρης Καλαντζής με την Αθηνά Ρούτση θα παρουσιάσουν αυτή την Παρασκευή στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής, μια συναυλία όπου ο κάθε μουσικός που θα βρεθεί στη σκηνή είναι μοναδικός, καταπληκτικός, φυσικά Δημήτρης Καλαντζής στο πιάνο, Ανδρέας Πολυζωγόπουλος στην τρομπέτα, Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης στα ντραμς και ο Γιώργος Γεωργιάδης στο μπάσο για αυτή τη βραδιά που έχει τον τίτλο «Χθες το βράδυ» στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής αυτή την Παρασκευή. Αυτός είναι ο Μάικλ Μπουμπλέ.
1: I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην αγροτοδασική πυρκαγιά στη Βάρδα Ηλίας. Επίγεια και ένα αέρια μέσα της πυροσβεστικής επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρεία Κατερίνης. Τη λήξη του πλαφών στο περιθώριο κέρδους από τις 30 Ιουνίου και τη δέσμευση της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ για διατήρηση αμετάβλητων των τιμών το επόμενο δίμηνο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία και Δανία. Πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος σε εκτεταμένη ζώνη γύρω από τα Καρπάθια και στα Βαλκάνια. Πρώτον πυλώνει υψηλές θερμοκρασίες και στη χώρα μας, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τις επόμενες ημέρες τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Βενεζουέλα, ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε εκ νέου στο Καράκας και στη Λαγουάιρα σήμερα το πρωί. Την παροχή επίγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ προς τη Βενεζουέλα ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε με ανάρτησή του ότι η συνάντηση για το Ιράν θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη, στην Ντόχα. Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Την πιθανότητα συνάντησης διέψευσε νωρίτερα η Ιρανική διπλωματία. Έως αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Στη Γερμανία, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πιθανόν μερικοί ακόμη τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμού στο κέντρο της πόλης Τάντε στην Κάτω Σαξονία. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει ήδη συλληφθεί ένας ύποπτος, ενώ τα κίνητρα παραμένουν απολύτως ασαφή. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την 5η 2 Ιουλίου οι σταθμοί του μετρό Μεγάρου Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Συνεχίζονται οι μάχες στο Μουντιάλ για πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: 84.

swing. Αυτό είναι η Type 5, μια μπάντα με swing και μποσανόβες, έρχονται από την Γερμανία. Και πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, πάμε σε κάτι ελληνικό, σε κάτι καινούριο. Είναι το νέο τραγούδι το οποίο έχει γράψει ο Γιάννης Αβυδάκης και το τραγουδά μαζί με τον δημοσιογράφο τον Γιώργο Κουβαρά. Κυρίως ο Γιώργος Κουβαράς τραγουδά, πάμε να τα ακούσουμε.

0: Και τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό και τι ωραίο χασάπικο και ένας άνθρωπος ο οποίος μας έχει χαρίσει τόσες πολλές επιτυχίες. Γιάννης Αβυδάκης, τραγουδιστής, τυχουργός, συνθέτης εδώ με τον Γιώργο Κουβαρά, ένα ολοκένουριο τραγούδι. Τι κάνετε κύριε Αβυδάκη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, πώς είστε, καλά. Καλά,
0: μια χαρά. Καλό τάξιδο, δεν λένε, δεν ξέρω, να το ακούμε ναι. Όσο περισσότερο μπορούμε.
1: Λένε καλό τάξιδο, λένε καλότυχο. Καλοφωτισμένο που λέμε και στην Κρήτη στα βαφτίσια για τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, είναι πιστεύω ένα δυνατό τραγούδι από ό,τι μας λένε και μας λέτε και εσείς οι ίδιοι. Ανεπιτίδευτο, πολύ ελληνικό και συγχρόνως νοσταλγικό αλλά και σύγχρονο, γιατί ο κόσμος θέλει να έχει σύνδεση με το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Θέλει να έχει σύνδεση με το παρόν. Το μόνο που δεν μπορούμε να μαντέψουμε είναι το μέλλον. Αλλά νομίζω ότι άμα κάνουμε σωστές δουλειές, το μέλλον θα έρθει πολύ γλυκά και όμορφα και στη μουσική.
0: Κύριε Σαββιδάκη, λέτε ανεπιτίδευτο το τραγούδι. Εγώ μπορώ να το ερμηνεύσω με κάποιο τρόπο αυτό το ανεπιτίδευτο. Εσείς τι ακριβώς εννοείτε?
1: Θα σας πω ακριβώς. Δεν έγινε για κάποιο σκοπό. Είναι θέμα έμπνευσης. Δηλαδή δεν είπα εγώ θα κάτσω και θα γράψω λοιπόν ένα εμπορικό τραγούδι, χασάπικο, να είναι και λίγο χωρισμού, να έχει και ένα πόνο. Και... αυτό μου βγήκε μόνο του.
0: Να.
1: Αυτό εννοώ ανεπιτίδευτο.
0: Και γιατί για τον Γιώργο Κουβαρά?
1: Ναι, κοιτάξτε, είχα δει την... ήμουνα σε ένα στούντιο του Γιώργου του Μουσούνη, που είναι ο μαέστρος του Γιώργου του Κουβαρά στην εκπομπή Παρέα, που είναι στην ΕΡΤ. Και έπαιζα κάποια τραγούδια δικά μου για να τα ηχογραφήσω, να κάνω δοκιμαστικά. Να κάνω demo δηλαδή, δοκιμαστικά. Ξαφνικά είπαμε με τον Γιώργο σε ένα διάλειμμα τι ωραία που είναι η εκπομπή αυτή η παρέα, που την παρουσιάζει ο Κουβαράς ο Γιώργος. Και λέω στον Γιώργο τον Μουσούνη, εσύ έχω ένα τραγούδι που θα μπορούσε, τελείως αυθόρμητα,
0: ναι, ναι.
1: Χωρίς πρόγραμμα. Και αυτό ανεπιτίδευτο δηλαδή. Που θα μπορούσε να το πει ο Γιώργος ο Κουβάρας. Μου λέει ποιο είναι αυτό, το παίζω στην κιθάρα και μου λέει όντως, μου λέει, να το στείλουμε. Πραγματικά το στέλνουμε το ίδιο το βράδυ και το ίδιο βράδυ μου έστειλε ο Γιώργος ο Κουβάρας ένα πάρα πολύ τιμητικό μήνυμα στο κινητό μου, ένα SMS που μου έλεγε πόσο τον τιμάει η πρόταση που του κάνω και έτσι το ένα πράγμα έφερε το άλλο. Βρεθήκαμε, κάναμε τις ηχογραφήσεις που έπρεπε, τις παραγωγές, δηλαδή την ενορχήστρωση, παίξανε μουσική, είναι φυσικά όργανα όλα αυτά που ακούτε. Και ο Γιώργος το τραγούδισε πάρα πολύ ωραία, ανεπιτίδευτα, αφού αυτή η λέξη λοιπόν δεσπόζει στην κουβέντα μας. Δηλαδή τι εννοώ ανεπιτίδευτα? Οι ερμηνείες των παλιών ηθοποιών, αν θυμάστε, είναι αξεπέραστες στα τραγούδια. Είτε είναι του Χατζηδάκη, είτε του Πλέσα, είτε είναι του Ζαμπέτα. Δηλαδή οι ηθοποιοί που δεν είναι τραγουδιστές έχουν ένα τρόπο να πλασάρουν τις λέξεις. Ο Γιώργος έχει και αυτός ένα τέτοιο τρόπο, ο Κουβαράς. Δεν παρουσιάζει τις τραγουδιστικές του αρετές, απλά το τραγουδάει το τραγούδι, επειδή είναι και καντατόρος, είναι και επτανήσιος και η φωνή του είναι έτσι, άπτεται της ρομαντικής σχολής. Το τραγουδάει με ένα πολύ γλυκό και καθαρό, θα έλεγα, τρόπο αυτό.
0: Ένα τρόπο παρεΐστικο, γιατί κάπως έτσι είναι και το βίντεο κλιπ. Είστε παρέα όλοι με τις κιθάρες σας.
1: Είναι αυτό που, αυτά που λέω σωστά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να κάνω και εγώ μια μίνι συνέντευξη. Ναι, επίτηδες επέλεξα να γίνει έτσι το βίντεο κλιπ, σαν να είμαστε σε ένα σαλόνι, ας πούμε, και να παίζουμε το τραγούδι, κάπως έτσι.
0: Κύριε Σαββιδάκη, μετά από την τελευταία αγκαλιά, τι ακολουθεί?
1: Ακολουθεί μία ακόμα.
0: Αγκαλιά.
1: Ναι, παράταση αγκαλιάς.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, ετοιμάζω και εγώ δικά μου τραγούδια τώρα πάλι, τα οποία τα ετοίμαζα και πριν. Ετοιμάζω επίσης ένα σχέδιο, είναι να δοθούν δικά μου τραγούδια και σε άλλους ανθρώπους. Ήδη αυτό το σχεδιάζω και πριν την ηχογράψη με τον Γιώργο, ενώ δεν είναι ο λόγος δηλαδή ο Γιώργος που έχω αυτό το σχέδιο. Ο λόγος είναι ότι έχω μια πολύ μεγάλη παραγωγή και έχω μια πηγαία έμπνευση που με κάνει να γράφω συνέχεια τραγούδια, στίχους, μουσικές, σκέτες. Οπότε αυτά κάπως πρέπει να διοχετευτούν, γιατί αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα.
0: Άρα περιμένουμε καινούργια τραγούδια, περιμένουμε συνεργασίες και το καλοκαίρι έχουμε εμφανίσεις. Θα σας δούμε.
1: Έχουμε εμφανίσεις. Ωραία. Πάμε σε διάφορα μέρη της χώρας μας, της πανέμορφης. Πάμε στην Κρήτη, πάμε Πελοπόννησο, πάμε Βόρεια Ελλάδα, Αττική. Θα κάνουμε το Σεπτέμβρη κάποιες γύρω-γύρω συναυλιούλες, εκδηλώσεις. Δόξα τω Θεώ.
0: Είναι αυτά τα ωραία του καλοκαιριού που μαζεύονται παρέες, χωρίς να το περιμένεις, ανέλπιστα, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
1: Και ξαφνικά γίνεται ένα πανηγυράκι.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Γιάννη Σαββιδάκης, καινούριο τραγούδι το ακούσαμε
1: Κατερίνα
0: νωρίτερα.
1: Παρακαλώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Τα μικρόφωνα.
0: Καλό καλοκαίρι να έχετε και πάντα έμπνευση, γιατί
1: σας εκτιμώ πάρα
0: περισσεύει.
1: Πολύ. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Να είστε καλά. Κι εγώ.
1: Και ελπίζω να τα λέμε και ελπίζω να είναι τόσο φιλικό το τραγούδι ώστε να το αγκαλιάσει και το ραδιόφωνο σας και να παιχτεί. Γιατί το παιχνίδι αυτό είναι, δηλαδή το παιχνίδι. Για το ζητούμενο είναι να ακούσει ο κόσμος.
0: Να ακούγονται τα τραγούδια.
1: Το
0: φυσικά.
1: Τραγούδι, ναι. Αλλιώς δεν έχει νόημα.
0: Φυσικά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γιάννης Σαββιδάκης.

Θάσος είναι ο Γιάννης Σαβιδάκης που μας μίλησε για την καλοκαιρινή του περιοδία και το νέο του τραγούδι με τον Γιώργο Κουβάρα. Μία εβδομάδα που έχει και θεατρικές πρεμιέρες, η Ταμίλα Κουλίεβα για παράδειγμα, που έχει περιοδία αυτό το καλοκαίρι. Απόψε έχει πρεμιέρα στο Βεάκιο με μια παράσταση, μια κωμωδία του Ντεφιλίππο, Σώζον εαυτόν σου θήτω. Πρωταγωνιστή η Ταμίλα Κουλίεβα και μαζί της Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης και Ιάσον Βροχίδης. Εάν μπείτε στο διαδίκτυο θα βρείτε όλη την περιοδία. Έχει κάποιες παραστάσεις στην Αθήνα, φεύγει σε όλη την Ελλάδα και επιστρέφει Αθήνα από Σεπτέμβρη. Υπάρχει αυτή τη βδομάδα και η πρεμιέρα της νέας κωμωδίας του Μιχάλη Ρέπα και του Θανάση Παπαθανασίου. Όχι άλλο κάρβουνο, είναι ο τίτλος της. Λουδάρος, Χρανιώτης, Μαγκύρα, Παντελής Καναράκης, η Σίλβια Δελικούρα, ο Κώστας Καζάκας, ο Μάνος Ιωάννου, ένας μεγάλος θίασος που έχει πρεμιέρα αυτή την Τετάρτη στο Δημοτικό Θέατρο Κορυδαλού. Θα παίξουν στην Ηλιούπολη 2 του μήνα και στο Κηποθέατρο Παπάγου 3 και 4.

στην Celine Dion, Every Diffy, ρύθμισε σήμερα τους ήχους μας, Nick Lieb επέλεξε τραγούδια, Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει, στο φινάλε, Σφινάκι, Παύλος Μεθενίτης και μετά τις 6, Έλενα Χατζιωάννου, Πάνος Πολυζωηδής.

0: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Σήμερα είναι η γιορτή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Να πούμε πως ο Απόστολος Πέτρος, ο μαθητής του Ιησού Χριστού, θεωρείται από τους Ρωμαιοκαθολικούς ως ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Ρώμης. Θα θυμάστε, υποθέτω, το θηρεό του Πάπα, με την παπική τιάρα και τα δύο κλειδιά που συμβολίζουν την εξουσία που δόθηκε, υποτίθεται, από τον Ιησού στον Πέτρο για να διοικεί την Εκκλησία, να κλειδώνει και να ξεκλειδώνει την πόρτα του Παραδείσου. Το κύριο όνομα Πέτρος προέρχεται από την αρχαία λέξη Πέτρος, δηλαδή λίθος, πέτρα, με αλλαγή γένους. Στην Καινή Διαθήκη το όνομα εμφανίζεται σαν μετάφραση του αραμαϊκού όρου κεφά, που σημαίνει ακριβώς πέτρα, βράχος. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη αναφέρεται «Σι ή Σίμων ο Υιός Ιωάννου, σι κληθήσει κυφάς, ο ερμηνεύεται Πέτρος». Όπως ο Σίμων ονομάστηκε Πέτρος, έτσι και ο Σαούλ ονομάστηκε Παύλος. Στα χρόνια του Χριστού ήταν συνήθεια των Ιουδαίων της Διασποράς να λαμβάνουν και ένα λατινικό ή ελληνικό όνομα, σχετικό με το παραδοσιακό δικό τους. Το όνομα Παύλος προέρχεται από το λατινικό Paulus, που σημαίνει μικρός. Ένα επίθετο που συνόδευε ως παρονίμιο ορισμένα ρωμαϊκά κυρίως ονόματα. Το Paulus είναι το ρωμαϊκό αντίστοιχο του Junior. Τώρα, η Παύλα ουδέ μία σχέση έχει με τον Παύλο, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι ένα σημείο στίξης και συμβολίζεται μια γραμμούλα. Εάν συνοδεύεται και από την τελεία, τότε παραπέμπει ο σχήμα λόγου στον οριστικό τελεσίδικο τερματισμό. Παύλα σημαίνει παύση, διακοπή. Και αυτό είναι λογικό, μιας και παράγεται από το ρήμα Πάβο. Αυτό που δεν είναι λογικό και που με προσβάλλει προσωπικώς είναι ότι κάποιοι αδαείς επιμένουν να συσχετίζουν ετυμολογικώς την Παύλα με τον Παύλο. Έτσι λοιπόν, δράτω με τις ευκαιρίες για να βάλω τελεία και Παύλα σε αυτή την παρανόηση.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Άνση Αγγελοπούλου. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή της Βάρδας, στην Ηλία, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που καίει αγροτοδασική έκταση. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Επίγεια και εναέρια μέσα πυρόσβεσης επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρεία Κατερίνης. Τη λήξη του πλαφών στο περιθώριο κέρδους από τις 30 Ιουνίου και τη δέσμευση της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ για διατήρηση αμετάβλητων των τιμών το επόμενο δίμηνο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας αλλά όχι της λύσης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Για προεκλογικό εμπόριο ελπίδας κατηγορεί την κυβέρνηση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία και Δανία. Πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος σε εκτεταμένη ζώνη γύρω από τα Καρπάθια και στα Βαλκάνια. Πρώτον πυλών υψηλές θερμοκρασίες και στη χώρα μας, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τις επόμενες ημέρες τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Μάχη με το χρόνο δίνουν για πέμπτη ημέρα οι διασώστες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα ερείπια μετά το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε εκ νέου στο Καράκας και στη Λαγουάιρα σήμερα το πρωί. Την παροχή επίγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε με ανάρτησή του νωρίτερα σήμερα ότι η συνάντηση για το Ιράν θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη, στην Ντόχα. Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες, ανακοίνωσε λίγο αργότερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Καμία συνάντηση ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ δεν θα προβλεφθεί αυτή την εβδομάδα στο Κατάρ, δήλωσε νωρίτερα η Ιρανική διπλωματία. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης από την Κάσο που βρέθηκε σήμερα. Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρώην υπουργός ξεκαθαρίζει ότι τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και στη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για συμμορία τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και την τέλεση ληστείων σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, από τα οποία τα 15 είναι βασικά μέλη της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Συνελήφθη ο 28χρονος υπήκοος Τουρκίας για τη δολοφονία ομοεθνή του στα Εξάρχεια το βράδυ της 13ης Ιουνίου. Έως αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Τρίωρη στάση εργασίας αύριο από τις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στη ΔΥΠΑ. Ζητούν να αναδειχθούν τα οξύτατα προβλήματα τόσο σε επίπεδο στελέχωσης όσο και οργάνωσης. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Γερμανία 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πιθανόν μερικοί ακόμη τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμού στο κέντρο της πόλης Στάντε στην Κάτω Σαξονία. Σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία διεξάγει ευρεία επιχείρηση στην περιοχή, έχει συλληφθεί ήδη ένας ύποπτος, ενώ τα κίνητρα παραμένουν απολύτως ασαφή. Ένοπλοι εισέβαλαν σε σχολείο της Βορειοανατολικής Νιγηρίας και άρπαξαν ομήρους στους μαθητές που εκείνη την ώρα έδιναν εξετάσεις. Άγνωστος μέχρι στιγμής ο αριθμός των απαχθέντων. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την 5η 2 Ιουλίου οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Συνεχίζεται το Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων έως τις 20 Ιουλίου με ελεύθερη είσοδο για όλους. Οι εκδηλώσεις της εβδομάδας στο athena984.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση συνεχίζονται οι μάχες στο Μουντιάλ για πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη σύντομη ενημέρωση σας στις 6.30 μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Έλενα Χατζιωάννου και τον Πάνο Πολυζωίδη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
6: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
5: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
6: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Αθήνα 984.

0: Ένα τραγούδι που τη μουσική έγραψε ο Μάριος Φραγκούλης, ο οποίος το ερμηνεύει κιόλας. Η στίχη είναι του Παρασκευά Καρασούλου, κυκλοφόρησε το 2005. Και αφορμή για να ξεκινήσουμε με τον μικρό πρίγκιπα είναι ότι σαν σήμερα το 1900 γεννιέται Αντουάν ντε Σεν-Εξυπηρή, ο συγγραφέας του μικρού πρίγκιπα, αυτού του πολυδιαβασμένου βιβλίου που μεταφράστηκε σε πάρα πολλές γλώσσες, 200 και πλέον γλώσσες. Έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Αυτά τώρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι και τα ακριβή στοιχεία, αλλά ήδη όταν γράφτηκε αυτή η πληροφορία ήταν συμπληρωμένα τα 100 εκατομμύρια. Ο Σεν-Εξυπηρή, που προερχόταν από ευκατάστατη οικογένεια πάνω, και μικρός αγαπούσε τόσο πολύ τα αεροπλάνα.
1: Βέβαια, αφού είχε την πολυτέλεια να είναι λογοτέχνης.
0: Λογοτέχνης έγινε αργότερα. Έβαζε φτερά και πήγαινε με το ποδηλατάκι του και προσπαθούσε να πετάξει το ποδηλατάκι με τα φτερά. Και αργότερα, σε πολύ μικρή ηλικία, μπήκε στην... Οι γονείς του θέλουν να πάει στο ναυτικό, γιατί ήταν τότε πιο έτσι, για τις ευκατάστατες οικογένειες ή για τις μεγάλες οικογένειες να πηγαίνουν τα παιδιά στο ναυτικό. Δεν τον πήρανε. Κατέληξε στην αεροπορία, άρχισε να μαθαίνει τα μηχανικά μέρη, ήταν πιλότος, έγινε πιλότος, ήταν και δοκιμαστής της εταιρείας, ήταν προπομπός της Air France. Και ξέρεις, επειδή η ζωή είναι περίεργη και ήταν εντελώς ειρωνικό ότι ο Σεν-Εξυπηρή σκοτώθηκε στον πόλεμο το 1944, έπεσε το αεροπλάνο, του χάθηκε. Και έφυγε έτσι από την ζωή. Αυτό που έμεινε είναι ο Μικρός Πρίγκιπας, μεταξύ άλλων βιβλίων που έχει γράψει. Δεν έχει γράψει μόνο το Μικρό Πρίγκιπα, αλλά νομίζω υπάρχει στις περισσότερες βιβλιοθήκες ένα βιβλίο που δεν είναι ακριβώς για παιδιά. Είναι ένα δοκίμιο πάνω σε πολλά πράγματα. Είναι στοχαστικό βιβλίο, είναι περισσότερο βιβλίο ενηλίκων, αλλά είχε και αυτές τις υπέροχες ζωγραφιές του ιδίου, γιατί ο ίδιος φιλοτέχνησε τις ζωγραφιές και υπάρχει νομίζω σε πάρα πολλές βιβλιοθήκες. Τουλάχιστον η δική μας η γενιά το είχε σε μετάφραση Στρατή Τσίρκα. Αυτά.
1: Ναι. Κυρίως όμως, τουλάχιστον στην Ελλάδα, στις νεανικές ηλικίες. Διαβάζεται από ανθρώπους σε νεανική ηλικία.
0: Ναι, απλώς δεν
1: δηλαδή,
0: είναι...
1: όχι παιδιά-παιδιά, mm-hmm. αλλά εφήβους σίγουρα.
0: Εκεί ήταν και οι γονείς που θέλανε τα παιδιά έτσι να μάθουν για τη φιλία, να μάθουν για τις ανθρώπινες σχέσεις, να μάθουν για τη μοναξιά.
1: 6 και 4, 6 και 14 για την ακρίβεια. Σήμερα είναι 29 Ιουνίου, είναι Δευτέρα. Αύριο συμπληρώνεται το μισό του πρώτου έτους του Δευτέρου Τετάρτου του 21ου αιώνα. Είναι πάρα πολύ μπερδεμένο έτσι όπως το είπα, αλλά για σκέψου το.
0: Ναι.
1: 1/4 του αιώνα πάει του 21ου αιώνα. Χαίρετε.
0: Ναι.
1: Και
0: το αποχαιρετήσαμε την πρώτη του χρόνου. Την πρώτη του 26 αποχαιρετήσαμε το πρώτο, τα 25 πρώτα χρόνια.
1: 32, ναι. 31, 32 δεν είχε ο Δεκέμβριος. Λοιπόν, προχωράμε. Εδώ είναι ο Αθήνα 984, η εκπομπή Radio City. Η Έλενα Χατζιωάννου επέστρεψε από την άδειά της. Στο ένα μικρόφωνο, στο άλλο ο Πάνος Πολυζωήδης και στην τελική ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κουτούγερα, στη δημοσιογραφική παραγωγή η Καλλιόπη Ασλανίδου.
0: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Πέμη Παναγοπούλου, 213-09-09-100 το τηλεφωνό μας. Και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, 6948-984-984 είναι ο ρυθμός. Δεν μας τηλεφωνείτε, στέλνετε απλώς μήνυμα, γιατί εμείς δεν έχουμε συσκευή για να τη σηκώσουμε και να σας ακούσουμε.
1: Στην παγκόσμια επικαιρότητα εξακολουθεί να κυριαρχεί η τραγική ιστορία, που συνοδεύεται και από τραγικές εικόνες βεβαίως, από την Βενεζουέλα, όπου οι αγνοούμενοι είναι δεκάδες χιλιάδες, οι νεκροί, οι επιβεβαιωμένοι νεκροί είναι 1500 περίπου. Υπάρχουν και ορισμένες συγκλονιστικές ιστορίες από αυτές που βγαίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως ότι ένας 21 ετών άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός μέσα από τα ερείπια. Είχε παγιδευτεί επί 106 ώρες. Η τραγωδία αυτή της στη Βενεζουέλα, όπως είπα, είναι το μεγαλύτερο θέμα. Αν δεν υπήρχε αυτό το θέμα, θα ήταν η εξελίξη στη Μέση Ανατολή, ύστερα από ένα δύσκολο διήμερο με εκατέρωθεν εχθροπραξίες, δηλαδή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, και καθώς το μέλλον των στενών του Ορμούζ είναι κυρίως αυτό που χωρίζει τις δύο πλευρές. Επικράτησε τις τελευταίες ώρες, επικρατεί σήμερα ειρήνη και το αποτέλεσμα είναι, και αυτό είναι το ένα ευχάριστο πράγμα που σκέφτονται όλοι οι καταναλωτές αλλά και οι οικονομολόγοι βεβαίως, το αποτέλεσμα είναι ότι το αργό πετρέλαιο τύπου Brent κινείται γύρω στα $73 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κάτω από τα 70, 69,5 με $70 το βαρέλι. Τι άλλο, στην Ευρώπη όμως έχουμε το συνεχιζόμενο κύμα καύσωνος, ένα κουνούπι εδώ μέσα, επειδή είπα καύσωνας, ένα κουνούπι, ένα πρώην κουνούπι δηλώνω.
0: Και είναι ζωντανή εκπομπή, όπως καταλαβαίνετε.
1: Είναι ζωντανή εκπομπή και ένα λιγότερο ζωντανό κουνούπι. Και ένας λαϊκές στην οθόνη μου. Λοιπόν, το κύμα του καύσωνα στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι εκατοντάδες νεκροί.
0: Είναι απίστευτες θερμοκρασίες σε χώρες που δεν έχουν συνηθίσει τέτοιες συνθήκες. Έτσι, δεν αντέχει ο οργανισμός τους.
1: 42,5 Ιούνιο.
0: Στην Ευρώπη, στη Βόρεια Ευρώπη.
1: Κατεβαίνει και λίγο προς τα Βαλκάνια αυτός ο λεγόμενος θερμικός θόλος. Ωραίο ακούγεται, αλλά δεν είναι καθόλου ωραίο. Θα φτάσει και σιγά σιγά και στη Δυτική Ελλάδα. Έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες σήμερα. Στην Αττική, επειδή περισσότεροι άνθρωποι μας ακούνε είναι εδώ στην Αττική. Την Παρασκευή, μακριά από τους δρόμους, 37 βαθμοί υποσκία είναι αυτές οι θερμοκρασίες. Παρασκευή, μακριά από τους δρόμους, 37 βαθμοί υποσκία είναι αυτές οι θερμοκρασίες. Αναφέρονται

0: που είναι ελεύθερες να έχουν πράσινο που κάπως, εννοώ φυτά, τα οποία κάπως μπορεί να καλυτερεύουν την κατάσταση. Πάντως στο αυτοκίνητο που ήμουν γύρω στις 3.30 το μεσημέρι, 2.30, έδειχνα 37 βαθμούς. Μας έσωσε λίγο το αεράκι, γιατί φυσούσε και σχετικά δυνατός άνεμος που είναι επικίνδυνος για τις πυρκαγιές και πολύ ασυνείδητοι, όπως ίσως είδατε, ο ένας έψινε σουβλάκια στο κήπο του, ο άλλος έκανε ηλεκτροσυγκόληση, δηλαδή λίγο να σκεφτόμαστε τους κινδύνους που υπάρχουν όταν ανάβουμε φωτιά, έστω και πιστεύοντας ότι θα περιοριστεί σε ένα πολύ μικρό χρόνο, σε χώρο όταν η άνεμη είναι τόσο δυνατή.
1: Καλά, είναι εξωφρενικά
0: αυτό. Είναι απίστευτα.
1: Ή αυτοί που επιλέγουν να κάψουν, λέει, τα χόρτα. Γιατί να κάψουν τα χόρτα?
0: Γιατί δεν έχουν που να τα πάνε.
1: Να τα κάψουν με 40 βαθμούς και με ανέμους.
0: Θα σας εξηγώ γιατί. Σκέφτονται ότι δεν έχουν που να τα
1: έτσι
0: πάνε.
1: Καήκανε, έτσι καήκανε 100 το 18.
0: 100 άνθρωποι.
1: Ναι, 101, έτσι.
0: Ναι, μην το συζητάς.
1: Λοιπόν, κατά τα άλλα όμως, μέσα σε όλο αυτό το κύμα καύσωνος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Στάκης Θεοδωρικάκος, ανακοίνωσε πάγωμα των τιμών.
0: Των τιμών, δεν θα μας στείλει παγάκια στο σπίτι. Ναι.
1: Έτσι, πάγωμα των τιμών. Έγινε σήμερα αυτή η περίφημη σύσκεψη παραγόντων της αγοράς, δηλαδή της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου του σούπερ μάρκετ, των σούπερ μάρκετ, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανακοινώθηκε τελικώς ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους καταργείται, δεν θα παραταθεί. Πρόκειται να λήξει αύριο που λήγει ο μήνας, το εξάμηνο. Δεν θα παραταθεί, διότι λέει επετέφθη συμφωνία κυρίων μεταξύ των παραγόντων της αγοράς και της κυβέρνησης να μην αυξηθούν οι τιμές στη διάρκεια του καλοκαιριού. Και να μην αυξηθούν οι τιμές στη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά μετά το Σεπτέμβριο εκφράζεται μία ελπίδα από κυβερνητικές πηγές ότι θα μειωθούν κιόλας οι τιμές. Βέβαια, το πώς εξελίσσονται οι τιμές είναι ένα ζήτημα πολύ παραγωγικό. Εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα. Είπαμε τώρα ότι το πετρέλαιο είναι λίγο πάνω από τα 70. Έτσι. Πριν από δύο μήνες πόσο ήταν?
0: Ήταν πάνω από 100, που σημαίνει ότι οι μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, χρειαζόντουσαν πολύ περισσότερη ενέργεια, περισσότερα χρήματα για να μεταφέρουν τα προϊόντα, άρα ήταν μεγαλύτερο το κόστος.
1: Και βέβαια υπήρχαν και υπάρχει αβεβαιότητα, δηλαδή οι επιχειρηματίες οι οποίοι αντιμετώπισαν αυτό που μόλις είπες, το 100, σχεδόν 110 δολάρια το βαρέλι, και το συνεπαγόμενο κόστος, τη συνεπαγόμενη αύξηση του κόστους στη λειτουργία τους, δεν είναι βέβαιο ότι τους επόμενους μήνες δεν θα γίνει το ίδιο, δεν θα πάμε πάλι προς τα εκεί, και πώς να είναι βέβαιο.
0: Βέβαια, μπορεί να ένα σούπερ μάρκετ να έχει ένα ψυγείο λιγότερο, γιατί δεν θα έχει παγωτά το χειμώνα, άρα να εξοικονομήσει ενέργεια από... λόγω του.
1: Τώρα μπαίνει στη λεπτομέρεια, δεν ξέρω. Μπορεί να έχουν άλλα πράγματα.
0: Κοίταξε, εμένα με σοκάρει το ότι ένα μπουκάλι γάλα, γιατί όλοι πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και ξέρουμε τις τιμές, ένα μπουκάλι γάλα, οι μεγάλες εταιρείες που έχουν χάρτινες συσκευασίες είναι 2, γάλα που λύγει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, μεγάλο δηλαδή, έχει από 2-10. Το έχω δει και 2,15 ευρώ. Τώρα το 2,15 είναι μια πάρα πολύ μεγάλη τιμή για ένα λίτρο γάλα. Και βεβαίως εκεί που υπάρχουν εκτόσεις στα ίδια τα σούπερ μάρκετ, που πριν από λίγες μέρες μπορεί να το είχαν 2,10, 2,15, ότι στην προσφορά το έχουν 1,70, 1,65. Που πρακτικά σημαίνει ότι από τη στιγμή που δεν λύγει αυτό το γάλα, δηλαδή η ημερομηνία λήξης δεν είναι πολύ κοντά, αλλά έχει ένα περιθώριο μεγάλο, ότι έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν τόσο πολύ την τιμή.
1: Κοίταξε να δεις, ένας είναι ο παράγοντας του κόστους που αναφέραμε, ο οποίος επηρεάζεται και από την ενέργεια σε πολύ μεγάλο βαθμό και επηρεάζεται και από τις, επειδή η ενέργεια επηρεάζεται από τις γεωστρατηγικές εξελίξεις, τελικώς το αποτέλεσμα των πειραμάτων, ας μου επιτραπεί να πω, που κάνει στη Μέση Ανατολή η Αμερικανική κυβέρνηση τους εδώ και ένα χρόνο, γιατί εδώ και ένα χρόνο ξεκίνησε. Θυμίζω ότι πριν τον Ιούνιο του 2000,

0: 25 έγινε η πρώτη επίθεση, έτσι. Αντανακλώνται και στο ράφι, mm-hmm. στο δικό μας το ράφι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν συγκεκριμένες στρεβλώσεις στην ελληνική αγορά, υπάρχει στρεβλός ανταγωνισμός, ελλιπής ανταγωνισμός και υπάρχουν και ολιγοπόλια. Δηλαδή όταν υπάρχουν ολιγοπόλια είναι λίγο αστείο να περιμένεις ότι με συμφωνία κυρίων θα λυθεί το πρόβλημα της ακρίβειας. Γιατί άμα ήταν έτσι απλό θα τους φωνάζαμε κάθε 6 μήνες και θα τους λέγαμε ρε παιδιά ντροπή ας πούμε, σταματήστε και θα λέγανε και αυτοί είναι δίκιο έχεις να σταματήσει. Δεν γίνεται έτσι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, όταν...
1: Και να πω και να κάνω και μια παρένθεση. Σε μια περίοδο κιόλας, μεγάλη περίοδο, και όσο προχωράει ο χρόνος αυτό θα αυξάνεται, θα μειώνεται το προσωπικό επειδή εκπαιδεύουν τους καταναλωτές να πηγαίνουν στο ταμείο και να πληρώνουν μόνοι τους. Χωρίς να μην περνάνε από ταμείο που υπάρχει ανθρώπινη παρουσία, αλλά να περνάνε από τα συστήματα αυτά και να πληρώνουν, να χτυπάνε τα...
0: Εντάξει, αλλά το βασικό μας, το βασικό πρόβλημα...
1: Θα μειώνεται και το κόστος ενώ...
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι η μείωση αυτού του κόστους δεν θα περνά στις τιμές.
1: Όχι.
0: Γιατί όταν λειτουργεί ολιγοπωλιακά η αγορά... Δηλαδή είναι σαν φυσικό φαινόμενο, έτσι.
1: Ναι, όταν δεν υπάρχει μειώνονται και οι θέσεις εργασίας αν ισχυριστούν ότι έχει ακριβήνει το κόστος της αγοράς εργασίας, ενώ ότι μειώνονται οι θέσεις και έτσι όπως μπαίνουν τα καινούργια συστήματα και δεν ξέρουμε και τι θα φέρει η τεχνητή νοημοσύνη σε αυτούς τους τομείς, ένα, δύο, τρία χρόνια, έτσι μειώνονται.
0: Όχι, και νωρίτερα.
1: Και νωρίτερα πιθανότατα.
0: Αλλά όταν μειώνεται λοιπόν το κόστος εκεί, θα ήλπιζε κανείς σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού ότι θα μειωθεί η τιμή βάσει του ανταγωνισμού. Ναι. Ότι το τάδε σούπερ μάρκετ θα καταφέρει να μειώσει το κόστος λειτουργίας του, άρα να χαμηλώσει τις τιμές και να διατηρήσει το ίδιο περιθώριο κέρδους. Αλλά σε συνθήκες ολιγοπωλιακές δεν συμβαίνει αυτό. Απλώς αυξάνεται το περιθώριο κέρδους. Τέλος πάντων, αυτή είναι η γενικότερη εικόνα της επικαιρότητας σήμερα, 29 του μηνός, 29 Ιουνίου του 2026, και να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Άνση Αγγελοπούλου με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1957. Το τραγούδισε ο Τζόνι Μάθης, Αμερικανός τραγουδιστής, αλλά μάλλον έγινε πιο γνωστό αργότερα. Το 1966 το τραγούδισε η Νίνα Σιμών και τουλάχιστον οι περισσότεροι άνθρωποι της γενιάς μας το θυμούνται από τον David Bowie, Wild is the Wind.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην αγροτοδασική πυρκαγιά στη Βάρδα Ηλίας. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Βρία του Δήμου Κατερίνης. Τη λήξη του πλαφών στο περιθώριο κέρδους από τις 30 Ιουνίου και τη δέσμευση της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ για διατήρηση αμετάβλητων των τιμών το επόμενο δίμηνο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία και Δανία. Πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος σε εκτεταμένη ζώνη γύρω από τα Καρπάθια και στα Βαλκάνια. Πρώτον πυλώνει υψηλές θερμοκρασίες και στη χώρα μας, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τις επόμενες ημέρες τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Βενεζουέλα, μάχη με το χρόνο δίνουν για πέμπτη ημέρα οι διασώστες μετά το διπλοφωνικό σεισμό. Την παροχή επίγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και 300 εκατομμυρίων δολαρίων οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συνάντηση για το Ιράν θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στην Ντόχα, δήλωσε με ανάρτησή του νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Την πιθανότητα συνάντησης διέψευσε η Ιρανική διπλωματία. Σε εξέλιξη από το πρωί, αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών και την τέλεση ληστείων σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την 5η 2 Ιουλίου οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Συνεχίζονται οι μάχες στο Μουντιάλ για πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Στις 8 Βραζιλία, Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία, Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία, Μαρόκο. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Στη μέση ενός μικρού σπιτιού

0: Δεν ξέρω πάνω αν ξέρεις την ομάδα Θαλής και Φίλοι. Η Θαλής και Φίλοι είναι μια μεγάλη παρέα εθελοντών που εμπνέει και στηρίζει τη δημιουργία λεσχών ανάγνωσης αλλά και πολλών άλλων δραστηριοτήτων που προάγουν το στοχασμό, τη γνώση και το διάλογο.
1: Νόμιζα ότι θα πεις για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε.
0: Α, ναι, σωστά. Προηγείται το τραγούδι, λοιπόν.
1: Όχι, δεν τους έχω ακούσει. Καινούριο συγκρότημα, αλλά δεν είναι καινούριο αυτό που άκουσα.
0: Λοιπόν, επειδή η Παντσέληνος είναι σε 8 ώρες, είπα να παίξω ένα τραγούδι κλασικό της Χαρούλας Αλεξίου και εδώ το ερμήνευσε με την Kit Moxie, είναι remix, το έχει κάνει λίγο πιο σημερινό, πιο σύγχρονο η ενορχήστρωση και έχει αλλάξει λίγο το στίχο και μιλάει για τη φωνή που έχει χάσει η Χαρούλα Αλεξίου, η οποία έχει και πάρα πολύ χιούμορ, όσοι τη γνωρίζουν το ξέρουν. Λοιπόν, έλεγα για την ομάδα Θαλής και Φίλοι.
1: Book club, υπό μία έννοια.
0: Ας πούμε. Και ψυχή αυτής της ομάδας είναι ο Τεύκρος Μιχαηλίδης, είναι μαθηματικός. Είναι συγγραφέας αστυνομικών ιστοριών που όμως εμπλέκουν τα μαθηματικά και πολλά άλλα. Ένας άνθρωπος που εμείς εδώ στον Αθήνα 1984 τον αγαπάμε πολύ, γιατί κάθε φορά που θα συνομιλήσουμε μαζί του έχουμε να μάθουμε πολλά και να μιλήσουμε για πολλά διαφορετικά πράγματα. Η αφορμή τώρα για την συνομιλία μας είναι ένα εργαστήριο ιδεών με τίτλο «Ιστορίες αγνώστων Πάτρα 2026» που πραγματοποιείται την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή που μας έρχονται στο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών και Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, λέω και συνεχίζω την πληροφορία, στο Ισόγειο, στο Μεγάλο Αμφιθέατρο, αίθουσα Γάμα. Αλλά όποιος έρθει εκεί θα βρει που βρίσκονται ο Θαλής και οι Φίλοι. Κύριε Μιχαηλίδη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς για την
2: αποβολή. Κάθε φορά που μιλάω με τον ραδιοσταθμό καθημερινός και με χαρά μου επιβεβαιώνω ότι είναι πολύ συχνά και με πολύ αγάπη κάθε φορά.
0: Μα κάθε φορά έχουμε να πούμε και διαφορετικά πράγματα και να τώρα η αφορμή ήταν αυτό το εργαστήριο. Βεβαίως δεν θα παραλείψουμε να μιλήσουμε και για το βιβλίο σας που κυκλοφόρησε πριν από 2 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, χάνω και το χρόνο.
2: 2 μήνες.
0: Ναι. Είναι το «Καρέ με τις ντάμες». Και βεβαίως είναι ένα καλό φίλο το «Καρέ με τις ντάμες». Και θέλω να μου πείτε που εμπλέκονται τα μαθηματικά στο πόκερ ή στην μπόκα. Αλλά πείτε μου, ναι.
2: Στο πραγματικό πόκερ τα μαθηματικά εμπλέκονται μόνο με τη διαπίστωση που ισχύει γενικά σε όλα τα τυχερά παιχνίδια, για τη γνώμη μου. Ο καλύτερος τρόπος να κερδίσεις είναι να μην κερδίσεις.
0: Σωστό.
2: Στη διαμόρφωση μιας στρατηγικής, αυτού του ιδιόμορφου «Καρέ με τις ντάμες», αυτού του ιδιόμορφου πόκερ που παίζεται ανάμεσα σε 4 ντάμες και 4, δεν θα τους έλεγα βαλέδες, δεν θα τους έλεγα ρηγάδες, θα τους έλεγα καθάρματα. Είναι μια ιδιότυπη σχέση και εκεί πέρα η μαθηματική λογική και ακόμα πιο συγκεκριμένα η μοίρα των γυναικών που επέλεξαν τα μαθηματικά ενάντια από τη δυσκολία των μαθηματικών στην κοινωνία που δεν θέλει τις γυναίκες να ασχολούνται με τα μαθηματικά, όλα αυτά φτιάχνουν μια ωραία αστυνομική ιστορία. Ωραία, λέω εγώ. Ας αφήσουμε τα νόμαστε.
1: Αλήθεια, έχει αλλάξει όμως αυτά. Μάλλον υπάρχουν τάσεις προς την αλλαγή αυτού του προτύπου που, έτσι όπως το είπατε, ότι δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε γυναίκες μαθηματικούς, πολύ λίγες σε πάση περιπτώσει.
2: Είναι αλήθεια, και αν διαβάσει κανείς την ιστορία τους, που η ιστορία του κρύβεται και πίσω από την μπλοκή του μυθιστορήματός μου, θα δει ότι περπάτησαν με πολύ δύσκολα βήματα, γιατί είχαν να ξεπεράσουν εκτός από τη δυσκολία της επιστήμης και τη δυσκολία της κοινωνίας. Τώρα αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει, όπως έχει αρχίσει να αλλάζει γενικότερα στην θέση της γυναίκας, και νομίζω ότι, και αυτό δεν είναι αστείο τραγικά, νομίζω ότι η έξαρση της γυναικοκτονίας είναι και η αντίδραση της κοινωνίας ενάντια σε κάτι που είναι σωστό αλλά δεν αρέσει στους πολλούς. Αυτή είναι η δική μου θέση. Από εκεί και πέρα όντως τα δύο τελευταία μετάλλια fields είναι το αντίστοιχο νόμιμο των μαθηματικών, τα πήραν γυναίκες, η Μάρια Μιζακάμι που Ιρανή και η τώρα μου όχι μου φεύγει το όνομα, δεν μπορώ να το προφέρω, μια Ουκρανή μαθηματικός, βραβεύτηκαν με αυτή την ύψιστη τιμή. Όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρξαν άλλες.
0: Έχουμε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία μας, κάπου κάνει διακοπές στο κινητό σας. Δηλαδή μιλάτε, διακόπτεται και χάνουμε τις κάποιες λέξεις. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να σας ξαναπάρουμε, να σας πάρουμε σε κάποιο σταθερό τηλέφωνο.
2: Ναι, μπορείτε να με πάρετε και σε ένα σταθερό, να σας το πω τώρα.
0: Έχω σημειωμένο. Ωραία, ένα σταθερό, ναι, οπότε σε μισό λεπτό βγαίνουμε πάλι στον αέρα. Λοιπόν, να πω τώρα μέχρι να βρούμε τον κύριο Μιχαηλίδη στο σταθερό ότι το καρέ με τις ντάμες, αυτό το καινούριο του αστυνομικό μυθιστόρημα, έχει φυσικά ηρωίδα που θα προσπαθήσει να ξιχνιάσει το μυστήριο. Την είπα στην νόμο Όλγα Πετροπούλου και εδώ ο Τεύκρος Μιχαηλίδης χρησιμοποιεί μία γυναίκα ως κεντρική ηρωίδα που καλείται να λύσει αυτό το μυστήριο και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Τώρα προσπαθούμε να βρούμε τον κύριο Μιχαηλίδη σε κάποιο σταθερό, γιατί η τεχνολογία βεβαίως μας έχει βοηθήσει πολύ, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα μέσα αυτά που δημιούργησε η τεχνολογία έχουν τις ατελειές τους. Και πολλές φορές σκεπτόμαστε πόσο διαφορετικός είναι ο αναλογικός κόσμος και καμιά φορά τον νοσταλγούμε ακριβώς γιατί γλιτώνουμε από αυτές τις μικρές αστοχίες που εν προκειμένου έχουν τα κινητά τηλέφωνα. Αλλά τώρα πήραμε τον κύριο Μιχαηλίδη σε σταθερό και νομίζω τον ακούμε καλύτερα. Τον πήραμε αλλά η γραμμή έπεσε, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια δυσκολία και μάλλον πρέπει να βάλουμε ένα τραγούδι μέχρι να πάρουμε τον κύριο Μιχαηλίδη στο τηλέφωνο, διότι τι άλλο να πω, να σας πω, ωραία, μπορώ να σας πω για το εργαστήριο αυτό που θα διεξαχθεί, να σας πω δηλαδή τις χρηστικές πληροφορίες αυτού του εργαστηρίου που θα διεξαχθεί, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, την Παρασκευή 3, το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Ιουλίου στην Πάτρα. Ο Θαλής και οι φίλοι, αυτή η μεγάλη παρέα ταξιδεύει σε πολλά μέρη της Ελλάδος και μπορούν οι κάτοικοι διαφορετικών περιοχών να έχουν να μπουν μέσα και να σε αυτές τις πολλές δραστηριότητες, αλλά τώρα τον βρήκαμε τον κύριο Μιχαηλίδη, οπότε θα μας πει αφού εγώ φλιάρισα κατά πάυστος και όχι σωστά σε κάποια πράγματα που είπα, θα μας πείτε για αυτό το εργαστήριο, κύριε Μιχαηλίδη, είπα και τα του βιβλίου.
2: Η προσπάθεια της ομάδας Αλής και Φίλη είναι να αποκαταστήσει γέφυρες ανάμεσα στις λεγόμενες θετικές επιστήμες και τον πολιτισμό. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας είναι και αυτό το ετήσιο τριήμερο που οργανώνουμε σε ένα διαφορετικό μέρος της Ελλάδας κάθε φορά. Πέρσι ήταν Θεσσαλονίκη, πρόπερσι Βόλο, αντιπρόπερσι στον Πόρο, τώρα γίνεται στην Πάτρα. Το τριήμερο αυτό αποτελείται από ομιλίες πανεπιστημιακών κατά κανόνα, τους οποίους για να καλέσουμε επιλέγουμε κυρίως όχι μόνο τη βαθιά τους γνώση του αντικειμένου τους, αλλά και την ικανότητά τους να κατέβουν λίγο από την έδρα τους και να μιλήσουν σε μια γλώσσα προσιτή στον μη ειδικό, μια και το ακροατήριό μας είναι φοιτητές, όλων των ειδικοτήτων, είναι εκπαιδευτική μέσης και στοιχειώδους εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων και φυσικά οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για αυτά τα πράγματα. Έχουμε λοιπόν ομιλίες. Ένα μεγάλο μέρος αυτών των ομιλιών στρέφεται γύρω από το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, την οποία προσεγγίζουν οι καλεσμένοι μας από διάφορες σκοπιές. Ο καθένας είναι την ειδικότητά του, από τη σκοπιά της ψυχανάλυσης, από τη σκοπιά της ιστορίας, από τη σκοπιά της επιρροής της στην καθημερινότητα. Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα, όπως θεατρικό εργαστήρι για μια εναλλακτική διδασκαλία των μαθηματικών, μια μαθηματική ανάγνωση ενός έργου τέχνης, χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για τη συγγραφή ιστοριών, μέχρι και stand-up comedy έχουμε με το Πυθαγόριο θεώρημα.
0: Μάλιστα εδώ στα δημόσια και ιδιωτικά, πριν από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, σας είχαμε φιλοξενήσει και μας είχατε πει για τον πρώτο δημιουργό τεχνητής νοημοσύνης στην αρχαιότητα. Οπότε ξεκινάει από παλιά.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ήταν ο Ήφαιστος, ο οποίος δημιούργησε τον Τάλο, σύμφωνα με τη μυθολογία, ένα ρομπότ που έκρινε μόνο του εάν αυτή τα πλοία που πλησίαζαν στην Κρήτη ήταν εχθρικά και έπρεπε να τα βυθίσει ή ήταν φιλικά και έπρεπε να τα καλοδεχτεί.
0: Να επανέλθουμε τώρα σε αυτή τη διοργάνωση, αυτό το τριήμερο εργαστήριο ιδεών, και βλέπω ότι εσείς έχετε μία ομιλία. Καταρχάς θα παρουσιάσετε και το βιβλίο σας, αυτό για το οποίο μιλήσαμε νωρίτερα, όπως θα παρουσιαστούν και άλλα βιβλία, γιατί υπάρχουν βιβλιοπαρουσιάσεις στο πλαίσιο αυτού του τριημέρου, το Καρέ με τις Ντάμες, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός πριν από 2 μήνες περίπου. Έχετε λοιπόν μια ομιλία το Σάββατο, 7 με 8, το λέω για όσους ενδιαφέρονται, έχουν χρόνο μπροστά τους για να το προγραμματίσουν. Ο τίτλος είναι «Βίοι παράλληλοι», Σρινιβάσα
2: Ραμάνατζαν και Αλεξάνδρ Γκρόθεβικ.
0: Okay, ήταν πολύ δύσκολο να τα προφέρω αυτά τα ονόματα. Και αυτό που σκεφτόμουν, επειδή ήταν μαθηματική, ήταν κορυφαίοι μαθηματικοί, ήθελα να σας ρωτήσω, όχι τόσο να μας πείτε για τη δική τους ιστορία, γιατί έτσι κι αλλιώς θα την πείτε στην ομιλία σας, αλλά το πόσο δύσκολο είναι για έναν μαθηματικό, έναν άνθρωπο ο οποίος χρησιμοποιεί τόσο πολύ τη σκέψη του, τόσο πολύ την ανάλυση, τόσο πολύ τη σύνθεση, πόσο εύκολο είναι να μπορεί να προσαρμοστεί και στο περιβάλλον των ανθρώπων που δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Γιατί η ιστορία λέει, και έχετε γράψει σχετικό βιβλίο για τους μεγάλους μαθηματικούς, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κρήτης, θα μου θυμίσετε τον τίτλο?
2: Πίσω από το πέπλο, η μαθηματική του 20ου αιώνα.
0: Ναι, γιατί δεν τον είχα πρόχειρο στο μυαλό μου. Άνθρωποι οι οποίοι ξέφυγαν από τα όρια της λογικής, είχαν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις αναμφίβολα, όπως υπάρχουν όμως σε όλες τις περιοχές της διανόησης όπου κάποιος ξεπερνάει λίγο τα όρια της λογικής. Δεν θα έλεγα ότι αποτελούν κανόνα, απλώς όταν συμβεί μας προκαλεί εντύπωση. Δηλαδή να πω, οι 10 από τους 100 μαθηματικούς του 20ου αιώνα, τους κορυφαίους, που υπέπεσαν σε αυτή την αντίληψη, ακούγονται πιο πολύ από τους άλλους 90.
0: Μήπως ήταν και σημαντικότεροι, ενώ στο ερευνητικό πεδίο? Όχι.
2: Όχι αναγκαστικά. Είχα την τύχη να γνωρίσω πάρα πολλούς κορυφαίους μαθηματικούς λόγω της αρχαιότητάς μου.
0: Επειδή ήσασταν στο Παρίσι και κάνατε σπουδές στο Παρίσι και το διδακτορικό σας εκεί, ναι.
2: Συνάντησα λοιπόν καταπληκτικούς δασκάλους, κορυφαίους μαθηματικούς, βραβευμένους και αυτούς με το Φίλις Μέντελ και όλα αυτά, αλλά οι οποίοι είχαν μια φοβερά μεγάλη ευκολία επικοινωνίας με το κοινό και είχαν τη δυνατότητα να λαμβάνουν υπόψη τους τα πράγματα της καθημερινότητας. Και κάποιους άλλους που όντως ζούσαν στον κόσμο τους, έκαναν πράγματα παράξενα. Συμβαίνει όμως αυτό, το ίδιο δεν συμβαίνει και στους σπουδαίους ζωγράφους και στους μεγάλους ποιητές. Δεν είναι, νομίζω ότι είναι πιο πολύ ασθένεια που κινδυνεύει την κάθε μορφή ιδιοφυΐα, που απειλεί την κάθε μορφή ιδιοφυΐα, παρά ασθένεια που απειλεί ειδικά τους μαθηματικούς.
0: Mm-hmm, ναι, και εγώ το συνέδεσα με την ιδιοφυΐα, απλώς το τοποθέτησα στους μαθηματικούς. Και κάτι ακόμα, κύριε Μιχαηλίδη, επειδή θα μιλήσετε, θα κάνετε μια μαθηματική, όπως διαβάζω, ανάγνωση ενός έργου τέχνης. Είναι η Μελαγχολία του Ντίρερ και βεβαίως αυτό μου προκάλεσε την περιέργεια, αν αμφίβολα. Όπως καταλαβαίνετε, να το δω αυτό το έργο που από ό,τι είδα υπάρχει και στην Εθνική Πινακοθήκη, τη δική μας. Ή κάποιο, μάλλον για το ίδιο έργο μιλάμε. Μπορεί να είναι κάποιο αντίγραφό του.
2: Είναι ξυλογραφία. Είναι μια ξυλογραφία. Ναι. Υπάρχει και σε αντίγραφο. Mm-hmm. Ναι,
0: και προσπάθησα να καταλάβω, βλέποντας αυτό το έργο, το οποίο πραγματικά είναι ιδιαίτερο, και να παροτρύνουμε και τους ακροατές να ανοίξουν τον υπολογιστή. Είναι πολύ εύκολο να το βρούνε, πληκτρολογώντας τον τίτλο. Έτσι, η Μελαγχολία του Ντίρερ, αυτού του πολύ σπουδαίου εικαστικού. Τώρα έχουν περάσει και 500 και τόσα χρόνια, έτσι, πάμε πίσω. Το πού κρύβεται το μαθηματικός γρίφος, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πού υπάρχουν τα μαθηματικά μέσα σε αυτό το σχέδιο το οποίο βλέπω. Είναι ένα ασπρόμαυρο φυσικά και έχει πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή πολλή ώρα κάθεται ο θεατής για να παρατηρήσει κάποιες λεπτομέρειες. Βεβαίως αυτό που βλέπω είναι κάποια γεωμετρικά σχήματα, δηλαδή ότι έχει μέσα στην εικόνα του γεωμετρικά σχήματα. Δεν θέλω να μας τα αποκαλύψετε όλα, αλλά να μας πείτε γιατί επιλέξατε αυτό το έργο.
2: Ναι, είναι ένα από τα έργα που αγαπώ, δεν είναι το μόνο, είναι ένα πρόγραμμα που φτιάχνω σιγά σιγά στο μυαλό μου, μαθηματική ανάγνωση ενός έργου τέχνης. Αυτό που θέλουμε να δείξουμε στους ανθρώπους που θα μας κάνουν την τιμή να παρακολουθήσουν την εκδήλωση στην Πάτρα, είναι πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός, ένας γονιός, να διαβάσει μαζί με το παιδί του ή τα παιδιά του το έργο από τη σκοπιά του μαθηματικού. Εντάξει, όπως πολύ σωστά λέτε, υπάρχουν κάποια γεωμετρικά σχήματα. Τι ρόλο παίζουν αυτά τα γεωμετρικά σχήματα? Υπάρχει η ίδια η μορφή, η κεντρική μορφή του έργου, που είναι ένα είδος αγγέλου με φτερά. Αν κοιτάξετε πάνω δεξιά θα βρείτε και εκεί κάποια πράγματα που σχετίζονται με τα μαθηματικά, αλλά δεν είναι ανάγκη ένα έργο τέχνης να έχει τόσο προφανή μαθηματικά μηνύματα όσο έχει το έργο του Ντίρερ, ή όσο έχει ο μυστικός δείπνος του Νταλή, ή όσο έχει
0: του Νταβίντσι.
2: Του
0: Νταλή.
2: Του Νταλή.
0: Του Νταλή.
2: Ναι, ναι, είναι ένας μυστικός δείπνος ιδιαίτερος. Ξεκινάει από τον Νταβίντσι την ιδέα, αλλά κάνει κάτι τελείως διαφορετικό. Ή το Homo Hypercubus, πάλι του Νταλή. Υπάρχουν πάρα πολλά έργα που έχουν και άμεσα μαθηματικά μηνύματα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι μπορεί κανείς να ψάξει, και αυτό θέλουμε να δείξουμε στους ιδίως τους εκπαιδευτικούς που θα έρθουν να μιλήσουν μαζί μας, πώς μπορούν να φτιάξουν μια ωραία δραστηριότητα με βάση αυτό το αντικείμενο. Να κοιτάμε ένα έργο τέχνης και να ψάχνουμε πράγματα στοχευμένα αρχικά.
0: Ξέρετε, τώρα επειδή το έχω το μπροστά μου στον υπολογιστή, νομίζω ότι βλέπω, αλλά μπορεί να κάνω λάθος, μια χρυσή τομή. Στο βάθος ή περίπου χρυσή τομή.
2: Στη Μελαγχολία.
0: Στη Μελαγχολία, ναι. Στο βάθος. Πάνω, ναι.
2: Να το προδώσω. Πάνω δεξιά θα βρείτε ένα μαγικό τετράγωνο. Κάτω αριστερά θα βρείτε ένα ρομβοκυβόεδρο. Έχει πράγματα.
0: Έχει, ναι. και στο βάθος, έτσι όπως βλέπω αυτό το φως, που θα μπορούσε να είναι το φως ενός υπερσιονιστή ζωγράφου, νομίζω ότι βρίσκεται σε ένα σημείο που είναι πολύ κοντά στη χρυσή τομή.
2: Ναι, σωστό. Σωστό. Αλλά αυτό τώρα μεταξύ μας, όλοι οι καλλιτέχνες, είτε συνειδητά είτε πολλές φορές ασυνείδητα, το επιλέγουν, είτε στείλουν μια θεατρική παράσταση.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Πάντα, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο σε αυτό την χρυσή τομή.
2: Η χρυσή τομή είναι, θα έλεγα, με έναν αυτόματο τρόπο διεισδύει σε οποιαδήποτε δημιουργία τη χώρα, είτε αυτή είναι κείμενο, είτε αυτή είναι οικαστικό έργο, είτε είναι δρόμενο θεατρικό, κινηματογραφικό
0: και
2: έργο.
0: Τώρα ξέρετε τι θυμήθηκα και πρέπει να κλείσουμε, γιατί τελειώνει ο χρόνος και πάντοτε είναι πολύ ευχάριστη η συζήτηση μαζί σας. Ότι στην τηλεόραση, παλιά που έκανα τηλεοπτικό ρεπορτάζ, μου λέγανε ότι ο παρουσιαστής πρέπει να κάθεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο, ποτέ στο κέντρο της οθόνης, να κάθεται στο σημείο που είναι η χρυσή τομή. Και το κουβαλάω από τότε, γι' αυτό και έχω στο μυαλό μου τη χρυσή τομή. Ακούστε τώρα, συνειρμός, ε.
2: Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο. Για πάρα πολλούς ανθρώπους είναι αυτόματο. Πάρα πολλοί με τον τρόπο που η τέχνη μεταδίδεται από στόμα σε στόμα και από μάστορα σε παραγιό έχει φτάσει, ακόμα και χωρίς να λένε καν η χρυσή τομή. Να σου λένε κάπου εδώ.
0: Ναι.
2: Και αυτό το κάπου εδώ είναι.
0: και κάπου εδώ τελειώνει και η δική μας η συζήτηση, γιατί το ρολόι δείχνει σχεδόν 7 παρά 2 λεπτά και πρέπει να κλείσουμε. Κύριε Μιχαλίδη, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Το φετινό εργαστήριο της ομάδας Θαλής και Φίλοι διεξάγεται την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή που μας έρχεται στην Πάτρα. Το εργαστήριο ιδεών έχει τίτλο «Ιστορίες αγνώστων, Πάτρα 2026».
2: Και να τονίσουμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Βεβαίως. Το είχα σημειώσει και ξέχασα να το πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας. Ήταν ο Τεύκρος Μιχαηλίδης, μαθηματικός και συγγραφέας.
1: Εμένα μου κάνει αυτό, βέβαια δεν μπορούσε κανείς να το ξέρει, ότι στη συζήτηση, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τη χρυσή τομή, σηκώθηκε ο Νίκος Κουτούγερας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τελική ρύθμιση του ήχου, και ήρθε να κοιτάξει πολύ προσεκτικά πού βρίσκεται η χρυσή τομή στο συγκεκριμένο έργο.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτός ο πίνακας, η μελαγχολία του Ντύρερ.
1: Και υπάρχει όντως ένα από τα γνήσια, είναι στην Εθνική Πινακοθήκη. Η Καλλιόπη Ασλανίδου ήταν στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλενα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωήδης στο μικρόφωνο. Ακολουθεί το ένθετο Ανάσης Ιστορίας που επιμελείται ο Δημήτρης Τζιβελέκης και παρουσιάζει η Νάνση Αγγελοπούλου. Και μετά έχουμε το απογευματινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984.
0: Με τη Μόνικα Εφταξία.
1: Από εμάς, μείνετε εδώ, θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο, αλλά εσείς εδώ συνέχεια, στον Αθήνα 984.
0: Καλό απόγευμα.
3: Ανάσες ιστορίας.
4: 29 Ιουνίου 1874. Ο Έλληνας πολιτικός Χαρίλαος Τρικούπης δημοσιεύει στην αθηναϊκή εφημερίδα «Κερί» το περίφημο άρθρο με τίτλο «Τις πτέει», το οποίο προκαλεί έντονη πολιτική αναταραχή στην Ελλάδα. Στο κείμενό του, ο Τρικούπης ασκεί δειρμία κριτική στον Γεώργιο τον Πρώτο της Ελλάδος, κατηγορώντας τον για την πολιτική αστάθεια της εποχής λόγω της πρακτικής διορισμού κυβερνήσεων χωρίς σαφή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με το ερώτημα «Ποιος φταίει» θέτει ευθέως ζήτημα ευθύνης της μοναρχίας. Μέχρι τότε, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος χρησιμοποιούσε το συνταγματικό του δικαίωμα να διορίζει όποιον ήθελε για πρωθυπουργό, ακόμη και αν αυτός είχε τη στήριξη ελάχιστων βουλευτών. Αυτό οδήγησε σε κυβερνήσεις μειοψηφίας, συνεχή αστάθεια και πολιτική συναλλαγή, καθώς οι πρωθυπουργοί προσπαθούσαν να εξαγοράσουν βουλευτές για να επιβιώσουν. Η δημοσίευση οδηγεί στη σύλληψη και προσωρινή φυλάκιση του Τρικούπη, ωστόσο οι ιδέες του βρίσκουν απήχηση στην κοινωνία. Ένα χρόνο μετά, ο Γεώργιος ο Πρώτος αναγκάστηκε να διακηρύξει επίσημα ότι θα διορίζει εφ' εξής μόνο εκείνον που διαθέτει τη δεδηλωμένη εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των βουλευτών. Το άρθρο «Τις πτέει» αποτελεί σταθμό στην εξέλιξη του ελληνικού κοινοβουλευτισμού και σημαντικό βήμα προς την εδραίωση της δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος.
3: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7 και στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 αντί του Κώστα Ράπτη για την επόμενη ώρα είναι η Μόνικα Εφταξία, τον ήχο ρυθμίζει ο Νίκος Κουτούγερας, στην οργάνωση της παραγωγής έχει η Καλλιόπη Ασλανίδου. Δευτέρα, 29 Ιουνίου, σήμερα ημέρα γιορτής των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, και πριν ξεκινήσουμε να ξεκλειδώνουμε την επικαιρότητα, να δώσουμε τις καλύτερες ευχές μας σε όσους γιορτάζουν, να τους ευχηθούμε πάντα καλές ειδήσεις και όμορφα, όμορφα γεγονότα να γεμίζουν την καθημερινότητά τους. Και πάμε να δούμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Μας ενημερώνει όπως πάντα η Αθηνά Ζορμπά από το Ράδιο Ταξί Ελλάς. Αθηνά, να σε καλησπέρισουμε.
1: Καλησπέρα σας από το Ράδιο Ταξί Ελλάς και το 210-80-14.000. Αυξημένη κίνηση την ώρα αυτή στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Μοσχάτου έως τη Λένορμαν, στην Αττική Οδό από τη Μεταμόρφωση μέχρι τον Παράδεισο, στη λεωφόρο Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου έως το Ζάπιο, σε όλους τους δρόμους γύρω από το Ζάπιο, στη Σταδίου, στη Βασιλή Σοφίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, Αλεξάνδρας επίσης και στα δύο ρεύματα, και στον κόμβο Μπελοκήπων και όλους τους γύρω δρόμους. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ την Αθηνά Ζορμπά και πάμε να δούμε τα γεγονότα που σημάδεψαν τις ημέρες που πέρασαν, με πρώτο την τραγική κατάσταση στη Βενεζουέλα, όπως αυτή διαμορφώνεται 5 μέρες μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου, με 2 σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών Ρίχτερ. Οι αριθμοί του επίσημου απολογισμού σοκάρουν: 1.500 νεκροί, 3.150 τραυματίες, 12.721 άνθρωποι έχασαν σπίτια, επιχειρήσεις ή υπέστησαν άλλου είδους καταστροφή από το σεισμό. 189 πολυόροφα ακτήρια μετατράπηκαν σε μπάζα, περισσότερα από 770 χαρακτηρίστηκαν πλήρως ακατάλληλα ή έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, σε περίπου 45.000 υπολογίζεται ο αριθμός των αγνοωμένων, την ώρα που περισσότερο από 6 εκατομμύρια κάτοικοι της χώρας αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ανθρωπιστική κρίση. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών αναβίωσε το αίσθημα της φρίκης στους κατοίκους, την ώρα που οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι υπάρχει πιθανότητα μεγαλύτερη από 48% να σημειωθούν ισχυροί μετασεισμοί, ισχυρότεροι μάλιστα και από 5 ρίχτερ, τις επόμενες ημέρες ή ώρες. Χιλιάδες διασώστες από όλο τον κόσμο, μαζί τους και η ελληνική αποστολή, προσπαθούν να βοηθήσουν για την ανέβρεση τυχόν επιζώντων, όμως δυστυχώς οι ελπίδες για ένα ακόμη θαύμα έχουν σχεδόν μηδενιστεί. Με τη δύσκολη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων να έχει ολοκληρωθεί, οι υποψήφοι καλούνται έως αύριο να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους δελτία, να προτεραιοποιήσουν τις επιλογές και τις επιθυμίες τους, μια διαδικασία που μπορεί όμως να είναι εξαιρετικά καθοριστική για την πορεία των μαθητών προς τις ανώτατες σχολές και την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Ο Κωνσταντίνος Σκότιος, σύμβουλος σχολικού προσανατολισμού, είναι μαζί μας και θα μας βοηθήσει να λύσουμε τον περίπλοκο για πολλούς αυτόν γρίφο. Να σας καλησπερίσουμε, κύριε Κότια, στην εκπομπή μας και να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συμμετοχή σας. Πραγματικά δεν θέλω να θυμάμαι τις εκείνες τις ημέρες και τις ώρες πριν 40 και πλέον χρόνια που βρισκόμουν εγώ στη θέση αυτών των παιδιών. Υπάρχουν τεχνικά θέματα και ουσιαστικά θέματα που πρέπει να προσέξουν. Ποια είναι αυτά?
2: Τα παιδιά αυτό που έχουν να προσέξουν είναι, πρέπει να κάνουν οποιαδήποτε επιλογή με μοναδικό κριτήριο το τι τους αρέσει, το ένα κομμάτι. Ξεκινάμε από αυτό, να μην δουν τις βάσεις της προηγούμενης χρονιάς, γιατί ενδεχομένως αυτό να τους πάει σε άλλους δρόμους, που να μην κοιτάξουν την πραγματικότητα, αλλά να κοιτάξουν ότι δήλωσαν υπερθυμοί. Ένα σημαντικό κομμάτι αυτό.
0: Όταν λέτε με βάση αυτό που τους αρέσει, εννοείται που τους αρέσει να σπουδάσουν ακαδημαϊκά ή με αυτό που τους αρέσει να εξασκήσουν ως επάγγελμα μελλοντικά?
2: Εδώ τώρα, στις περισσότερες περιπτώσεις αποφασίζουμε να ξεκινήσουμε τις σπουδές μας, διότι οι σπουδές είναι αυτές που θα μας οδηγήσουν μετά σε έναν επαγγελματικό κλάδο. Mm-hmm. Το κακό είναι ότι δεν γνωρίζουμε επακριβώς τη θέση εργασίας που θα έχουμε και ποιες θα είναι οι θέσεις εργασίας τα επόμενα 10 χρόνια επακριβώς, γιατί έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη που τα αλλάζει όλα.
0: Σωστά.
2: Οπότε η αγορά εργασίας αλλάζει. Άρα εμείς λέμε τι μπορώ να σπουδάσω σήμερα, τι είναι αυτό που μου αρέσει σήμερα, τι είναι αυτό που μου αρέσει μετά από αυτές τις σπουδές που βλέπω ότι επιλέγω σήμερα. Οπότε με αυτά τα κριτήρια έχω μια ασφαλή επιλογή όσον αφορά στο σήμερα, που είναι η επιλογή σπουδών. Από αυτές τις σπουδές τώρα, με την αλληλεπίδραση με άλλες επιστήμες, με τις εργασίες που θα κάνω, με την επιστήμη την ίδια, θα αρχίζω να πηγαίνω προς έναν επαγγελματικό ή δύο-τρεις επαγγελματικούς κλάδους συναφείς με τις σπουδές μου. Αυτό είναι αρχικά το κομμάτι. Τώρα, αν κάποιος θέλει, απλά έχει την πολυτέλεια να σπουδάζει μόνο ακαδημαϊκά, σαφώς θα του ικανοποιεί αυτή τη θέληση. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να βάζουμε παράλληλα αυτό που θέλουμε με αυτό που θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον. Δηλαδή δεν μπορεί
0: να αποσυνδέσουμε.
2: Μόνο ο οικονομικός παράγοντας να καθορίζει τις επιλογές μας. Γιατί έτσι πως είναι η κατάσταση, θέλουμε τον καλύτερο σε κάθε θέση, αυτόν ο οποίος μπορεί να λύνει πιο γρήγορα προβλήματα, να είναι ο καλός, να μπορεί να προβάλλει τον εαυτό του με σωστό τρόπο, εννοείται, αλλά να είναι ο καλός. Άρα για να είμαι καλός πρέπει αυτό που επιλέγω να κάνω στο μέλλον να μου αρέσει. Και έτσι όπως είναι τώρα γενικότερα το σύστημα, οι σπουδές αποτελούν το πρώτο σκαλοπάτι.
0: Να σας ρωτήσω, κύριε Κωτία, και κάτι άλλο. Είπατε να μην βλέπουμε τι κάνανε οι περσινοί σπουδαστές.
2: Βέβαια.
0: Αυτό δεν θα μας βοηθούσε όμως, ως ερώτηση το θέτω, να δούμε πώς θα κατατάξουμε τις σχολές της προτίμησής μας με βάση αυτά που μας είπατε, ως προς το αν θα δηλώσω πρώτα την Κομωτινή ή πρώτα την Αθήνα, παραδείγματος χάρη.
2: Εκεί έχει να κάνει καθαρά με το σε ποια πόλη θέλω να ζω, πόσο μακριά είμαι από αυτήν και αν έχω σπίτι δεν έχω, αν μπορώ να πάρω μετεγγραφή ή όχι. Άρα δηλαδή και εκεί πάλι είναι καθαρά προσωπικό το ζήτημα. Δηλαδή οι περισσότεροι δηλώνουν την Αθήνα. Δεν σημαίνει όμως ότι όλα τα παιδιά θέλουν να έρθουν στην Αθήνα. Mm-hmm. Προφανώς ή στη Θεσσαλονίκη ή ότι δεν έχει πολύ καλές σχολές σε άλλες πόλεις. Άρα ακόμα και το κριτήριο της πόλης είναι καθαρά υποκειμενικό και κυρίως έχει και οικονομικό παράγοντα από πίσω στην επιλογή. Οπότε με αυτά τα δεδομένα πρέπει να είμαστε καθαρά στο τι θέλει ο καθένας. Δηλαδή θα ήθελα να πάω Αθήνα, να το δω. Θα ήθελα να πάω Ηράκλειο, να το δω. Θα ήθελα να πάω Κομωτινή, Βόλο, Λάρισα. Ποια είναι πιο κοντά, με ποιο μέσο θέλω να πηγαίνω? Αλλά παιδιά λένε δεν θέλουμε να πάμε σε νησιά γιατί δεν θέλω να πηγαίνουμε το καράβι. Άλλοι θέλουν να πάρουμε το αεροπλάνο. Άλλοι ας πούμε, δεν ξέρει κανείς ας πούμε. Ο καθένας έχει τα δικά του κριτήρια. Οπότε με αυτά τα κριτήρια καλό είναι ο καθένας να βρίσκει ποια είναι τα δικά του και να αποφασίζει. Άρα κοιτάξτε λίγο τώρα, αν δούμε ότι παράδειγμα τα τελευταία χρόνια ανεβαίνουν πολύ οι ψυχολογίες. Πολύ. Σας το λέω ότι θεωρώ ότι αν δεν γίνει αυτό φέτος θα γίνει του χρόνου, έτσι δείχνουν τα νούμερα, ότι θα τις επιλέγουν περισσότερο από τις νομικές οι φοιτητές. Έτσι δείχνει τουλάχιστον, δηλαδή μόνο η νομική της Αθήνας έμεινε και αυτοί να την ξεπεράσουν φέτος. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή τις επιλέγουν οι μαθητές, εγώ προσωπικά ως Κωνσταντίνος θα δήλωνα ψυχολογία. Για να τη θεωρήσω ότι είναι πολύ καλή σχολή γιατί είναι πολύ ψηλά τα μόρια της. Εμένα δεν μου αρέσει η ψυχολογία, δεν πρόκειται να το έκανα ως επάγγελμα. Άρα με αυτό το δεδομένο δεν θα τη δήλωνα επειδή είναι υψηλά τα μόρια της. Γιατί το που είναι κάθε σχολή έχει να κάνει με το τι δηλώσαν οι περσινοί, οι προπέρσινοι κτλ.
0: Υπάρχουν κάποια κλειδιά που αν τα λέγαμε ως κωδίκελο στους σπουδαστές μας, στους μαθητές μας, θα μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε?
2: Κλειδιά.
0: Τεχνικά. Κλειδί. Τεχνικά. Θα πάρουν αύριο στα χέρια τους ένα δελτίο. Τι να προσέξουν όταν θα το έχουν στα χέρια τους?
2: Πρώτα το διαβάζουν όλες οι σχολές να ξέρουν ποιες είναι, μπορούν να βρουν πληροφορίες για τα μαθήματα τα μεταπτυχιακά ακόμα και μέσα στα ίδια τα site δωρεάν. Σε βιβλία, στο ίντερνετ, σε βίντεο κτλ. Έχουν τη δυνατότητα να μάθουν πάρα πολλά. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Ότι δηλαδή πρώτα διαβάζω, μετά αρχίζω τα ομαδοποιώ, έχοντας όμως την ιεραρχία με βάση αυτά που θέλω. Όταν φτάσω σε αυτά που θέλω ομαδοποιημένα, τότε μετά αρχίζω να κοιτάω και άλλα σημεία, όπως είπα προηγουμένως, που είναι οι μεταγραφές.
0: Mm-hmm.
2: Οι μεταγραφές μπορεί να με πάνε από την Κομωτινή στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη κτλ. Άρα είναι οι μεταγραφές ένα σημαντικό στοιχείο. Μπορώ να πάρω μεταγραφή. Γιατί δηλώνω διαφορετικά αν μπορώ να πάρω μεταγραφή, διαφορετικά αν δεν μπορώ. Δηλαδή, παιδιά τα οποία παίρνουν σίγουρα μεταγραφή είναι στην κατηγορία των αδερφών, δηλώνουν τις σχολές τη μία πίσω από την άλλη. Θα δηλώσουν τις ομοειδείς, τις αντίστοιχες, από την Αθήνα μέχρι την Κοζάνη ακριβώς. 1, 2, 3, 4. Αν όμως ένα παιδί δεν μπορεί να πάρει μεταγραφή και ξέρει ότι δεν θα την πάρει και μένει στην Αθήνα, θα δηλώσει Αθήνα τη μία, Αθήνα μια άλλη σχολή.
0: Άρα μια με γεωγραφικό πρόσημο.
2: Με γεωγραφικό και οικονομικό πρόσημο. Mm-hmm. Δηλαδή, εκτός εάν όντως το παιδί έχει αποφασίσει ότι εγώ θέλω να σπουδάσω αυτό, ό,τι και να γίνει.
0: Όπως και να έχει.
2: Υπάρχουν όμως παιδιά που λένε και ηλεκτρολόγος θα πήγαινα και μηχανολόγος. Άρα αυτός έχει τη δυνατότητα, αν δεν παίρνει μεταγραφή, να δηλώσει Αθήνα ηλεκτρολογία, Αθήνα μηχανολογία. Και όλες τις επιλογές που έχει η Αθήνα. Αν όμως το παιδί αυτό έχει έναν αδελφό και παίρνει σίγουρα μεταγραφή, θα δηλώσει Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Κοζάνη, μέχρι την τελευταία σεμόρια. Γιατί ξέρει ότι όπου και να πάει θα πάρει τη μεταγραφή του. Είναι δηλαδή διαφορετικός ο τρόπος που δηλώνουμε ανάλογα με το δικαίωμα μεταγραφής και τα οικονομικά της οικογένειας. Οπότε είναι, αυτό είναι ένα μεγάλο μέρος της απόφασης πολλών παιδιών πραγματικά τα τελευταία χρόνια.
0: Μία τελευταία ερώτηση, ναι, και θα παρακαλούσα για μία σύντομη απάντηση. Mm-hmm. Τι συμβουλή θα δίνατε στους γονείς να κάνουν ένα βήμα πίσω αύριο ή ως συνήθως η ελληνική οικογένεια να κάτσει δίπλα και να
2: είναι
0: αυτό...
2: δίπλα. Να είναι δίπλα, να τους παρακολουθεί, να μαθαίνει και η ίδια για να μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά, να τα ακούσει, να συζητήσει και να πάρουν μία απόφαση έχοντας το μεγαλύτερο μέρος της απόφασης ο μαθητής ή η μαθήτρια, απλά να είναι δίπλα του σε αυτή τη διαδικασία. Και να έχουν απενοχοποιηθεί ό,τι μπορούσαν να κάνουν το κάνανε. Η επιτυχία του παιδιού τους εξαρτάται αποκλειστικά από αυτό.
0: Είναι πολύ σημαντική αυτή η συμβουλή. Αυτά λοιπόν, να προσέξουν οι μαθητές. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και τη συμβολή σας. Αυτά θα κάνουν αύριο. Να είστε καλά οι μαθητές μας. Να σκεφτούν την τεχνητή νοημοσύνη που χτυπάει ήδη, την έχει χτυπήσει ήδη την πόρτα μας, είναι ήδη εδώ. Και τις συμβουλές που έδωσε ο κύριος Κότιος και καλή επιτυχία σε όλους. Μουσική 29 Ιουνίου σήμερα και σαν σήμερα πολλά χρόνια νωρίτερα το 1874 ο Χαρίλαος Τρικούπης με άρθρο του στην εφημερίδα Κέρι αναρωτιόταν τι σπταίει για την εσωτερική πολιτική κατάσταση αποδίδοντας τότε τις ευθύνες στον βασιλέα Γεώργιο τον Πρώτο. Τι σπταίει όμως σήμερα, τι λένε οι πολίτες, πώς αντιδρούν τα κόμματα, νέα και παλιά, λίγους μήνες πριν τις εθνικές κάλπες που θα στηθούν κάποια στιγμή το 2027. Ο Ζαχαρίας Ζούπης, υπεύθυνος ερευνών της εταιρείας Opinion Poll, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε τάσεις, πράξεις και υποσχέσεις. Να σας καλησπερίσουμε κύριε Ζούπη και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας κοντά μας.
3: Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ένα πρώτο σχόλιο κύριε Ζούπη, να ξεκινήσω από την ερώτηση που νομίζω κάνουμε όλοι στα καθημάς πηγαδάκια. Κατακερματίζεται το πολιτικό σκηνικό ή αντίθετα η παρουσία Τσίπρα συνενώνει τουλάχιστον τα κόμματα αριστερότερα του κέντρου και ποιες είναι οι συνέπειες για το Πασόκ?
3: Η εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα και των δύο κομμάτων, αλλά ιδιαίτερα του κόμματος Τσίπρα, είδαμε ότι φέρνει μια μεγάλη αναδιάταξη στο χώρο της αντιπολίτευσης συνολικά. Άλλαξε η σειρά κομμάτων, μειώθηκαν τα ποσοστά κομμάτων και κάποια κόμματα οθούνται σε πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, όταν θα φτιαχτεί και το κόμμα Σαμαρά και αν, θα μπορούμε να έχουμε και μια συνολική εικόνα. Αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται να επηρεάζει κύρια το χώρο συνολικά της αντιπολίτευσης, είτε είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, είτε και στον χώρο ιδιαίτερα της κεντροαριστεράς, όπου μια βασική μεταβολή είναι ότι φαίνεται ο Αλέξης Τσίπρας με καλές δυνάμεις, σημαντικές δυνάμεις στο πρώτο κύκλο δημοσκοπήσεων το μετρούσαν.
0: Φαίνεται να παγιώνεται στη δεύτερη θέση, έτσι δεν είναι?
3: Κοιτάξτε, στο πρώτο κύκλο δημοσκοπήσεων είχε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα 15,3, ήταν ο μέσος όρος, 12 δημοσκοπήσεων. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 11,3. Άρα υπήρχε μια διαφορά 4 μονάδων. Τώρα θα το δούμε και στις, θα δούμε και στις μετρήσεις που θα γίνουν. Γιατί θα γίνουν αρκετές μέσα την επόμενη εβδομάδα αυτή, μέσα 10 μέρες το πολύ. Έχω την αίσθηση ότι μάλλον αυτή η διαφορά αυξάνεται. Αυξάνονται και τα ποσοστά του κυρίου Τσίπρα. Θα έλεγα ότι η αίσθησή μου είναι ότι θα κινούνται σε ένα 16,5-17, εκεί κάπου τα 100 κατά μέσο όρο. Άρα δείχνει να ενισχύεται. Δηλαδή το ποσοστό αυτό που είδαμε στην αρχή να μην ήταν ένα αποτέλεσμα ενός ενθουσιασμού, όπως συμβαίνει σε νέα κόμματα ή σε νέες καταστάσεις. Αυτό δημιουργεί, από ό,τι καταλαβαίνετε, μια πίεση μεγάλη στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο προσπαθεί να βγάλει αντίδραση, mm-hmm. βλέποντας ότι απομακρύνεται και από τον εκλογικό του στόχο να είναι πρώτο κόμμα. Αυτή τη στιγμή είναι τρίτο και σε κάποιες έρευνες ήταν και τέταρτο μετά το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού. Προσπαθεί λοιπόν να βγάλει μια αντίδραση, θα δούμε, αλλά οπωσδήποτε αυτή η αντίδραση θα βγει σε ένα περιβάλλον πολύ πιο δύσκολο από ό,τι ήταν, γιατί επί 2 χρόνια είχε μια μοναδική ευκαιρία
0: να μπορέσει να συσπυρώσει γύρω του ένα εκλογικό κοινό.
3: Να συσπυρώσει, γιατί κατέρε ο ΣΥΡΙΖΑ και σε κάποια διαστήματα και η Νέα Δημοκρατία είχε απώλειες. Πέρι στα συλλαλητήρια είμαι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, βλέπαμε πτώσεις 2-2,5 μονάδες. Δεν μπορούσε να εισπράξει όμως ούτε από το χώρο του κέντρου ούτε από το χώρο της κεντροαριστεράς. Και άρα εκεί φαίνεται να γίνεται μία μάχη. Θα έχουμε μία πιο καθαρή εικόνα βέβαια το Σεπτέμβριο, αλλά νομίζω ότι έχει ένα σαφές προβάδισμα αυτή την ώρα οπωσδήποτε ο κύριος Τσίπρας.
0: Με βάση τα μαθηματικά, κύριε Ζούπη, με βάση τους αριθμούς, πόσο πιθανό είναι να απειληθεί τόσο η καταγεγραμμένη μέχρι στιγμής δημοσκοπικά πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και αν θα μπορούσαμε δυνητικά να δούμε μία κυβέρνηση δεύτερου τρίτου κόμματος, αν αυτό βγαίνει και σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο?
3: Κοίταξτε, καταρχάς αν σε κάτι συμφωνούμε και όλοι οι δημοσκόποι και μάλιστα το έχουμε σαν σταθερά στα σενάρια που εξετάζουμε βλέποντας τα αποτελέσματα των ερευνών μας, είναι ότι σταθερά στα σενάρια που εξετάζουμε βλέποντας τα αποτελέσματα των ερευνών μας, είναι ότι

0: μπορέσει να αυξήσει τους ρυθμούς, να ανεβάσει ποσοστά και να πλησιάσει το στόχο της αυτοδυναμίας, ώστε σε δεύτερες να μπορεί να το πετύχει κιόλας.
1: Θυμήστε μου, κύριε Ζούπη, γιατί πέρασαν και πολλά χρόνια από τις προηγούμενες εκλογές, με βάση τον εκλογικό νόμο, τι ποσοστό χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία και τι αριθμό κομμάτων που θα μπουν στη Βουλή προκειμένου να κάνει αυτοδυναμή κυβέρνηση?
0: Κοιτάξτε, πολλοί έχουμε στο μυαλό μας, λόγω των εκλογών του 23, ότι η αυτοδυναμία σημαίνει 40% οπωσδήποτε. Με το 40% τι συμβαίνει? Το πρώτο κόμμα παίρνει όλο τον πόνους. Ωστόσο, όπως είναι ο εκλογικός νόμος, ένα κόμμα με το που παίρνει 25 παίρνει μια προκαταβολή, ας το πούμε, του πόνους 20 έδρες.
1: Αρκετά σημαντική.
0: Και, ναι, και από εκεί και πέρα κάθε έδρα, κάθε 1% πάνω από το 25% σημαίνει συν 2 έδρες. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι, και με βάση τα δεδομένα που έχουμε, ότι δεν μπορεί να υπάρχει κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία.
1: Άρα το σενάριο κυβέρνηση εντός αγωγικών ηττημένων δεν παίζει, γιατί ούτως ή άλλως θεωρείται ότι η Νέα Δημοκρατία τον πόνους των 20 εδρών τουλάχιστον το έχει στο τσεπάκι της με τα σημερινά νούμερα.
0: Να σας δώσω να καταλάβετε, γιατί έχω το πίνακα μπροστά μου. Με το μέσο όρο των δημοσκοπήσεων, των 12 δημοσκοπήσεων μετά την είδηση των δύο νέων κομμάτων, ο μέσος όρος της Νέας Δημοκρατίας ήταν 29,3. Αυτό σημαίνει 118 έδρες.
1: Πολύ ισχυρή πλήκα.
0: Η Τσίπρα και το Πασόκ, το ένα με 15,3 και το άλλο με 11,2, έπαιρναν 47 και 35 έδρες. Αυτό σημαίνει άθροισμα 82 εδρών. Άρα δεν αρκούσε. Θα πω και κάτι γενικότερο, όπως είναι το σκηνικό το πολιτικό. Υπάρχει άλλη μια ιδιομορφία του κόμματος. Καλά, πέρα ότι όλα τα κόμματα να δει δεν συζητούν, αλλά έχουμε ένα κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο δεν θέλει καμία συνεργασία και το ξέρουμε όλοι, με κανένα κόμμα, και το εννοεί. Με βάση την τελευταία μέτρηση έπαιρνε 21-22 έδρες. Άρα εδώ επαληθεύεται ότι με βάση τον εκλογικό νόμο δεν μπορεί να ζητηθεί ούτε κυβέρνηση μειοψηφίας. Γιατί οι υπόλοιποι, αν αθροίσετε τις έδρες της Νέας Δημοκρατίας, του ΚΚΕ και πιθανά του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, που οπωσδήποτε θέλει να δείξει ένα πιο αντισυστημικό προφίλ, ακόμα και αν, όχι το δεύτερο και το τρίτο, ακόμα και αν συνεννοιούνταν όσα κόμματα θα μπαίναν στη Βουλή, δεν θα μπορούσαν να πάρουν 151 έδρες. Πότε θα μπορούσε να αμφισβητηθεί αυτό το πράγμα, εάν η Νέα Δημοκρατία είχε μια πτώση
1: κάτω από το
0: 25%. Τότε θα είχαμε, η εφαρμογή του εκλογικού νόμου θα ήταν σαν να έχουμε περίπου απλή αναλογική. Άρα εκεί τα πράγματα αλλάζαν και το σκηνικό. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτά τα δεδομένα έχουμε, και μάλιστα δεν φαίνεται μέχρι τώρα, γιατί στην πολιτική υπάρχουν και δυναμικές.
1: Έχουμε μπροστά μας ένα θερμό καλοκαίρι, ανακοινώσεις ΔΕΘ των κομμάτων, ένα κόμμα Σαμαρά που δεν ξέρουμε εάν θα γίνει και τι θα στερήσει.
0: Ακριβώς.
1: Από τη Νέα Δημοκρατία και πού θα κινηθεί και η
0: έχουμε
1: κυρία...
0: Έχουμε πολλά αναπάντητα ερωτήματα, συν ότι υπάρχει μια ρευστότητα. Κοιτάξτε, μπορεί με τα δύο νέα κόμματα, λέμε όλοι, μειώθηκαν οι αναποφάσεις τις μετρήσεις της δικές μας, opinion poll. Πράγματι, αν αποφάσετε από 18, πήγαν στο 14-15% αν αποφάσετε όμως. Όταν οι πολίτες έχουν να διαλέξουν περίπου από 13-14 κόμματα, δεν είναι μικρό. Σημαίνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών, το οποίο πράγματι δεν έχει πιστεί και να ψηφίσει.
1: Είναι τρίτο κόμμα, επιτρέψτε μου τη...
0: Άρα ταλαντεύεται, βασανίζεται. Πολλοί από αυτούς, να ξέρετε, θα καταλήξουν ακόμα και τις τελευταίες μέρες.
1: Ακόμα και πάνω στη Άλπη, ναι.
0: Βέβαια. Δηλαδή, αλλεπάλληλα έξι. Πολλοί μας έχουν δείξει ότι πολύ σημαντικά ποσοστά, από 10 έως και 15%, ότι καταλήξαν το τελευταίο διήμερο, τριήμερο, και κάποιοι πάνω από την Άλπη, όπως είπατε.
1: Κύριε Ζούπη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Εύχομαι να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, αν και εφόσον δημιουργηθεί το περιβόητο κόμμα Σαμαρά, το προαναγγελθέν μάλλον κόμμα Σαμαρά. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας.

0: Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Ήταν ο Ζαχαρίας Ζούπης, υπεύθυνος ερευνών της εταιρείας Opinion Poll. Να συνεχίσουμε λίγο με το σαν σήμερα. Ήταν σαν σήμερα το 1979, όταν η Βουλή των Ελλήνων επικύρωσε και μάλιστα πανηγυρικά την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση, την μαμά της σύγχρονης Ενωμένης Ευρώπης, που φιλοδοξεί να μεγαλώσει και να συμπεριλάβει όλα ως μέλη της όλα τα κράτη της Ευρώπης. Μια Ευρώπη ωστόσο που φάνηκε την τελευταία εβδομάδα παντελώς ανίσχυρη να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και έχει παραδοθεί άοπλη σε έναν υδράργυρο που επέμενε σταθερά πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου από τις 21 Ιουνίου, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μάλιστα να μιλά για τουλάχιστον 1.300 θανάτους που σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με τον ακραίο καύσωνα, ένας αριθμός που παραπέμπει σε πόλεμο και όχι σε εποχές ειρήνης. Τι ήταν αυτό που προκάλεσε αυτές τις τόσο πολύ υψηλές θερμοκρασίες και αν απειλείται και η χώρα μας, που εντάξει είμαστε πιο προετοιμασμένοι για καύσωνες, αλλά δεν ξέρω τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Την ερώτηση αυτή θα μας την απαντήσει ο Διευθυντής του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου της ΕΜΗ, Θοδωρής Κολυδάς, που μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας σήμερα. Κύριε Κολυδά, σας καλησπερίζω.
1: Καλό απόγευμα και από μένα. Το πρώην νομίζω ότι ταιριάζει καλύτερα κιόλας.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, έχουν υποθεί πάρα πολλά. Εντάξει, ο θόλος της θερμότητος, ένας αντικυκλώνας, ένα παραμετρικό υψηλό, το οποίο έμεινε σταθερά πάνω από τη Δυτική Ευρώπη, συνδυάστηκε και με μεταφορά θερμών αερίων μαζών από τις αρχές Αφρικής, παρέμεινε για αρκετό διάστημα, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, και οι οποίες μάλιστα επιτρέψτε να πω ότι αυτός ο θόλος της θερμότητας, αυτό το παραμετρικό υψηλό, έχει δημιουργεί από μόνο του καθοδικές κινήσεις στην ατμόσφαιρα. Όταν συμπιέζεται λοιπόν ο αέρας, η θέρμανση είναι υψηλότερη από ό,τι σε κανονικές συνθήκες, όπου όταν έχουμε ανωδικές κινήσεις της ατμόσφαιρας λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Η θέρμανση αυτή είναι σαν να έχουμε μια τρόμπα, για παράδειγμα, όταν φουσκώνουμε το ποδήλατο στην τρόμπα, βλέπουμε στο κάτω μέρος που πηγαίνει ο αέρας να πάει μέσα στο λάστιχο του ποδήλατου να είναι ζεστός. Το ίδιο συμβαίνει και στην ατμόσφαιρα. Όταν συμπιέζεται από πάνω ο αέρας, στα κατώτερα στρώματα αποκτούν επιπλέον θερμότητα πλέον από αυτήν που είναι να πάρει λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που υπάρχουν στα κατώτερα στρώματα. Τέτοια ανάλογη κατάσταση στη Δυτική Ευρώπη είχαμε και το 2022, αλλά και παλιότερα το 2003 στη Γαλλία και γενικότερα στη Βορειοδυτική Ευρώπη, όπου μάλιστα είναι καταγεγραμμένο από τον επίσημο Οργανισμό Υγείας οι 40.000 νεκροί που έκαψαν τη ζωή τους για τη Γαλλία. Mm-hmm. Από τότε λοιπόν το 2004 η Γαλλία δημιούργησε το Plan Canicule, το οποίο έχει 4 επίπεδα συναγερμού, το οποίο λειτουργεί και ήταν η πρώτη χώρα που θα έλεγα ότι ουσιαστικά ακολούθησε αυτές τις οδηγίες του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού. Το 2015 ήμουνα στη Γενέβη, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογικού Οργανισμού, όπου εκεί ο καύσωνας επιτέλους μετά από πάρα πολλά χρόνια κατατάχθηκε στα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Παρ' όλα αυτά, ο καύσωνας, όμως όπως όλοι ξέρουμε, δεν είναι μια καταιγίδα, δεν είναι μια πλημμύρα που θα την καταλάβουμε. Ας το πούμε, είναι ένα ύπουλο φαινόμενο. Δεν φαίνεται. Δεν δίνει σημάδια σημαντικά. Η Γαλλία παρόλα αυτά λοιπόν μετά από αυτή την ιστορία ήταν η πρώτη χώρα η οποία θέσπισε, έβαλε θεσμικά μέτρα, όμως δυστυχώς αυτά τα μέτρα δεν πέρασαν πολύ καλά μέσα στην κουλτούρα του υπόλοιπου λαού. Με αποτέλεσμα η Δυτική Ευρώπη, η Γαλλία αλλά και η Γερμανία και οι υπόλοιπες χώρες, ας πούμε, κεντρικής και βόρειας Ευρώπης να έχουν κλιματιζόμενους χώρους γύρω στο 19%. Αυτό τι έχει σαν αποτέλεσμα, ότι όταν είναι λίγοι κλιματιζόμενοι χωροί, ο ευαίσθητος πληθυσμός, οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά και όσοι εμφανίζουν συμπτώματα θερμοπληξίας, δεν έχουν χώρο να προστατευτούν και γι' αυτό συμβαίνουν και οι νεκροί και όλα αυτά τα, που ακούμε. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό. Στην Αθήνα του 1987 με το μεγάλο τον καύσωνα είχαμε 1.500 νεκρούς επίσημα, ανεπίσημα ήταν 3.500 οι νεκροί στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι πεθαίνανε στις εντατικές, πεθαίνανε στα νοσοκομεία, γιατί τα νοσοκομεία δεν είχαν καθόλου κλιματιζόμενους χώρους. Ένα χρόνο μετά, μετά που ενέργησε και προσπάθησε τότε η πολιτεία και έβαλε σε όλα τα νοσοκομεία έβαλε κλιματιζόμενους χώρους, είχαμε ένα αντίστοιχο δεύτερο καύσωνα ένα χρόνο μετά, όχι τόσο βέβαια με τόσο πολύ μεγάλη ισχύ, αλλά με μεγάλη διάρκεια και αυτός, και οι νεκροί μειώθηκαν στα 50 άτομα. Δηλαδή είχαμε μια τεράστια μείωση.
0: Η Ελλάδα,
1: μείωση.
0: Ναι, θεωρώ ότι πια είναι θωρακισμένη απέναντι σε
1: καύσωνες. Ακριβώς. Και βέβαια τώρα έχει και τους κλιματιζόμενους χώρους, έχει περάσει και στον κόσμο και κατάλληλη κουλτούρα. Εδώ λοιπόν πρέπει να πω το εξής σε αυτό το κομμάτι. Για να μην μιλάμε γενικά και αόριστα ότι φταίει η κλιματική αλλαγή ή οτιδήποτε. Δυστυχώς, και το γράφω σήμερα, έχω κάνει μια ανάρτηση στο Twitter και γράφω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα ότι όταν λέμε γενικά ότι φταίει για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι εμείς, δηλαδή ο επιστημονικός κόσμος θα ακούει αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά για τους περισσότερους, διότι σου λέει φταίει το φαινόμενο, ένα παράδειγμα, δηλαδή παραπέμπει τα λάθη ή τους νεκρούς ή τις οποιασδήποτε παραλήψεις, τις παραπέμπει
0: σε κάτι υπερφυσικό, πολύ μεγαλύτερο από εμάς.
1: Είναι σαν να λέμε ότι φταίει ο Θεός, ας πούμε, επειδή έριξε πολύ βροχή και πλημμύρισε, αν το πάρουμε αλλιώς από τη μεριά. Όμως δεν είναι έτσι. Πρέπει η επιστήμη, ο καθένας από το κομμάτι του, ο αρχιτέκτονας θα δει τις πολυδομικές παρεμβάσεις, οι υπεύθυνοι του πράσινου να κοιτάξουν και να κάνουν κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις και να πούνε ότι αν γίνει αυτό,
0: τότε πρέπει να έχουμε να φτιάξουμε οπλοστάσιο. Για
1: ακριβώς.
0: Την Ελλάδα τι περιμένουμε?
1: Τώρα εδώ κοιτάξτε τι γίνεται. Όλο το κύμα αυτό σε μια-δυο μέρες φεύγει τελείως από τη Δυτική Ευρώπη, απομακρύνεται και μετατοπίζεται, θα έλεγα, το κύριο όγκος της θερμότητος μετατοπίζεται ανατολικότερα, πιάνει ένα κομμάτι της Βόρειας Ιταλίας, στα Βόρεια Βαλκάνια επηρεάζει αρκετά, χώρες βέβαια όπως η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Βόρεια Ιταλία, όπως είπαμε προηγουμένως, οριακά η Ρουμανία. Φτάνει ένα κομμάτι και στα τμήματα της χώρας, αλλά πολύ πιο εξασθενημένο. Δεν μπορούμε να μιλάμε ότι θα έχουμε καύσωνα. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα, δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα στην Αθήνα, θα πρέπει να πιάσουμε τους 36 βαθμούς μέσα στο επόμενο διήμερο. Mm-hmm. Και μετά από την ερχόμενη, από τις 4-5 του μηνός, δηλαδή από το άλλο Σαββατοκύριακο και μετά, αρχίζει η θερμοκρασία πάλι να υποχωρεί, διατηρείται με λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα, αλλά ξαναενισχύεται το μεριτέμι και πάμε σε πιο νορμάλ καταστάσεις. Τώρα που αύριο, μεθαύριο, δηλαδή τις επόμενες 3-4 ημέρες που εξασθενεί το μεριτέμι, η αίσθηση θα είναι εντονότερη. Πάμε λοιπόν σε αυτά τα επίπεδα, στην Αθήνα γύρω στους 36 βαθμούς, 35 με 36 βαθμούς, σε κλειστές περιοχές όπως είναι η περιοχή από τη Βόρεια Ελλάδα, η περιοχή της Τοσερών, η περιοχή της Θεσσαλίας, της Λάρισας, της Ανατολικής Στερεάς που είναι ευπαθής ή και η Ανατολική Πελοπόννησος, σε αυτές τις περιοχές θα δούμε, σε κάποιες μεμονωμένες περιοχές θα δούμε και τους 37, ίσως και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Δεν μπορούμε να μιλάμε όμως ότι θα έχουμε επίπεδα καύσωνα. Θα έχουμε αρκετή ζέστη, η οποία θα κρατήσει 3-4 ημέρες και από εκεί και μετά, όπως σας είπα, ξαναπαίνουν πάλι τα μεριτέμια, πιάνει και κάποια στάθεια στη κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα και βαδίζουμε σε νορμάλες καταστάσεις. Τα διαγράμματα που πάνε αρκετά καλά, τουλάχιστον μέχρι 10 ημέρες αν τα κοιτάξουμε, δεν φαίνεται μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο να μας απασχολεί κάτι ιδιαίτερο από πλευράς θερμοκρασιών τόσο στην Αθήνα όσο και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.
0: Κύριε Κολυβά, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στο μαγκαζίνο του σταθμού. Εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα μικρό τραγουδάκι και αμέσως μετά αλλάζουμε ατζέντα και πάμε να δούμε τα οικονομικά όπως διαμορφώνονται σήμερα.
2: 1984, στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο Μόνικα Εφταξία, στον ήχο Νίκος Κουτούγερα, στην οργάνωση της παραγωγής η Καλλιόπη Ασλανίδου, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Κωστάκος. Δημήτρη, καλησπέρα. Ξεκίνησε σήμερα η επέκταση της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας για ακόμα 5 κλάδους της οικονομίας από τις 16 Νοεμβρίου. Μου λες, θα ξεκινήσει, μου γράφεις μάλλον τώρα θα μας τα πεις, η υποχρεωτική εφαρμογή της και πλέον θα καλύπτει συνολικά περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, με την αρμόδια υπουργό, την κυρία Κεραμέως μάλιστα, να λέει ότι αυτή ακριβώς η εφαρμογή θα διασφαλίσει την ακριβή καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας και την πλήρη καταβολή των νόμων αποδοχών των εργαζομένων. Πες μου τι ισχύει στην αγορά, πες μου τι περιμένουμε.
1: Ακριβώς όπως σε όλα τα νομίσματα της οικονομίας, και αυτό έχει δύο όψεις. Σε αυτή λοιπόν, σε αυτό το στάδιο, στην ψηφιακή κάρτα εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, ο κλάδος των επισκευών, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, διαχείριση νερού και λιμάτων, καθώς και τα τυχερά παίγνια. Ήδη η ψηφιακή κάρτα, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας, εφαρμόζεται πιλωτικά και θα καταστεί υποχρεωτική εντός του Οκτωβρίου στις δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας εξαιρουμένων των ιατρών, δηλαδή κλινικές, ιδιωτικά θεραπευτήρια κτλ. Στις δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης, στις τηλεπικοινωνίες, επιμέρους κλάδους υπηρεσιών όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια, καθώς και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού. Όταν κλείσει πλέον αυτός ο κύκλος από τον ερχόμενο Νοέμβριο, πλέον θα καλύπτεται τουλάχιστον το 70% των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα από την ψηφιακή κάρτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Εργασίας, η εφαρμογή του μέτρου έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στις δηλωθήσεις υπερορίες έως και 1.200% σε συγκεκριμένους κλάδους, ενώ το περασμένο έτος δηλώθηκαν 2.700.000 περισσότερες υπερορίες σε σχέση με το 2024. Στον αντίποδα, τα συνδικάτα επισημαίνουν ότι μέσω του μέτρου αυξήθηκε σε ορισμένους κλάδους ο χρόνος εργασίας, καθώς τα διαλύματα ή προετοιμασία δεν εντάσσονται στην καταμέτρησή του, και έτσι αφού εξαιρούνται θα πρέπει να καλυφθεί αυτός ο χρόνος που εξαιρείται από εργασία και εν συνεχεία εκτός ψηφιακής κάρτας να γίνονται τα διαλύματα και προετοιμασίες. Οι εξαιρέσεις είναι πολλές με βάση τον κωδικό αριθμό δραστηριότητας, ο αποτελεσματικός έλεγχος εξαιρετικά δύσκολος, ενώ η ψηφιακή κάρτα βρίσκεται κατά περίπτωση στην πρώτη ή τη δεύτερη θέση των παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσίας.
0: Τόσο ψηλά.
1: Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι κατά τους ελέγχους που διενήργησε η επιθεώρηση εργασίας το τελευταίο πεντάμινο, οι περισσότερες παραβάσεις, 1.394, αφορούσαν στην ψηφιακή κάρτα εργασίας με τα πρόστιμα να ανέρχονται στα 5.860.000 ευρώ. Κάποιος λοιπόν θα μπορούσε να πει ότι με αυτούς τους αριθμούς των ελέγχων και των προστήμων υπάρχει έλεγχος. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος όλων των υποχρεωμένων στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας επιχειρήσεων. Οι έλεγχοι έχουν περισσότερο δειγματοληπτικό χαρακτήρα ή βασίζονται στο σύστημα risk ανάλυση, δηλαδή εκεί που κυρίως εντοπίζονται παραβάσεις. Έτσι λοιπόν, κάτω από τα ραντάρ της επιθεώρησης εργασίας περνά είτε η μη χρήση της ψηφιακής κάρτας, είτε η λανθασμένη χρήση της ψηφιακής κάρτας, είτε η αλλίωση της χρήσης της, με την ψηφιακή κάρτα να χρησιμοποιείται πολλές φορές από υπεύθυνους τμήματων και όχι από τους ίδιους τους εργαζόμενους.
0: Αλλά ελληνικά λίγο η εφαρμογή λοιπόν του προγράμματος. Ο ίδιος οι εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν ανώνυμες καταγγελίες?
1: Βεβαίως μπορούν να κάνουν νόμιμες καταγγελίες στην επιθεώρηση εργασίας. Το ζήτημα είναι βέβαια μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένας εργαζόμενος, ποιες είναι οι δυνατότητές του και αν φυσικά δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική απόλυση, τυπικά. Πρακτικά όμως με μια άλλη δικαιολογία θα μπορούσε να εξετάσει.
0: Γι' αυτό ρώτησα για ανώνυμη καταγγελία, όχι επώνυμη.
1: Ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Αυτό είναι σταθερό για όλες τις
0: παραβάσεις.
1: Για όλες τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Μένει λοιπόν να δούμε από εδώ και πέρα αν πράγματι η ψηφιακή κάρτα, έτσι όπως εφαρμόζεται και με τις δυνατότητες ελέγχου που υπάρχουν, αν πράγματι θα είναι η λύση του προβλήματος της αδίλωτης εργασίας ή θα είναι μέρος του προβλήματος των παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας.
0: Μένει να το δούμε. Δημήτρη Κωστάκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ο καλός συνάδελφος ειδήμων στα εργατικά, Δημήτρης Κωστάκος. Δεν παρατείνεται πέραν της 30 Ιουνίου το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, σύμφωνα με όσα είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ έχουν δεσμευτεί για μειωμένες τιμές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ σύμφωνα πάντοτε με τον κύριο Θεοδωρικάκο, το Σεπτέμβριο θα υπάρξει μια εθνική κοινωνική συμφωνία για δραστική μείωση των τιμών σε βασικά τουλάχιστον προϊόντα. Το ρεπορτάζ έχει η συνάδελφος Χριστίνα Κούσιο. Χριστιάνα, μας ακούς?
2: Σας ακούω, καλησπέρα και από εμένα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Την άρση του μέτρου επιβολής πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο Τρίτη, καθώς και τη δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και το σούπερ μάρκετ, πως οι μειώσεις τιμών που επιτεύχθηκαν κατά την επιβολή του πλαφών σε 2.000 προϊόντα θα παραμείνουν έως έχουν μέσα στο καλοκαίρι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Επί της ουσίας, ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι η βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ δεσμεύονται πως δεν θα υπάρξει καμία αύξηση τιμών μέσα στο καλοκαίρι, ενώ όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές έδωσαν ραντεβού για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ώστε να επιτευχθεί μια συμφωνία κυρίων για δραστική μείωση τιμών σε μια σειρά από βασικά είδη διατροφής και άλλα καταναλωτικά αγαθά απαραίτητα για κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Σε δηλώσεις του αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κρίσιμης σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου και το μείζον θέμα της ακρίβειας, ο κύριος Θεοδωρικάκος δήλωσε χαρακτηριστικά πως υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση στους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία νέα αύξηση. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, αυτά αφορά 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχε η κυβέρνηση επιβάλει στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Να σημειώσουμε πάντως ότι και από αύριο γίνεται αύξηση και του πλαφών στα καύσιμα, έτσι οι τιμές επανέρχονται σε κανονικά επίπεδα, όταν λέω κανονικά εννοώ χωρίς την επιβολή του πλαφών. Πάντως οι τιμές στα καύσιμα δεν έχουν υποχωρήσει παρά τις διεθνείς τιμές, παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς τιμές υποχωρούν. Η τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται σήμερα κοντά στα 1,92 ευρώ το λίτρο από 1,95 που ήταν πριν από 10 ημέρες. Σύμφωνα με παράγοντας της αγοράς, εκτιμάται ότι μέχρι τα μέσα Ιουλίου η αγορά και η αγορά καυσίμων θα σταθεροποιηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα.
0: Χριστιάνα Κούσιου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε να γυρίσουμε λίγο τον χρόνο πίσω και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2022, όταν όλοι μας γίναμε μάρτυρες των εικόνων ντροπής με τους εκατοντάδες οδηγούς να έχουν εγκλωβιστεί στα αυτοκίνητά τους στην Αττική Οδό εξαιτίας όχι ή τουλάχιστον όχι μόνο της κακοκαιρίας Ελπίδα που σάρωνε την Αττική, αλλά κυρίως εξαιτίας παραλήψεων και έλλειψης οργάνωσης στην Αττική Οδό. Η υπόθεση εκδικάστηκε σήμερα στο μονομελές πλημμυλιοδικείο της Αθήνας και τις λεπτομέρειες μας δίνει η συνάδελφος Μίνα Μουστάκα. Μίνα, να σε καλησπερίσουμε. Μοίρασε καταδίκες στο δικαστήριο.
3: Ναι, ακριβώς. Καλησπέρα και από μένα. Και αυτό που μόλις περιέγραψε και εσύ, Μόνικα, είναι το ποινικό σκέλος της υπόθεσης. Καθώς να θυμίσουμε ότι πάρα πολλοί οδηγοί είχαν προσφύγει και στα αστικά δικαστήρια διεκδικώντας αποζημιώσεις. Σήμερα, λοιπόν, το μονομελές πλημμυλιοδικείο της Αθήνας έκρινε ενόχους τρεις κατηγορούμενους από την εταιρεία Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό των οδηγών στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022 κατά τη διάρκεια της καταιγή της σφοδρής κακοκαιρίας που είχε την κωδική ονομασία Ελπίδα. Η ποινή που τους επιβλήθηκε ήταν 10 μήνες με αναστολή. Να σου πω ότι έχει σημασία ότι σε όλους τους κατηγορούμενους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου, ενώ αντίθετα το δικαστήριο απέριψε το ελαφρυντικό που είχαν επιθεί οι κατηγορούμενοι για την αναγνώριση της ειλικρινούς μεταμέλειας, υπό την έννοια ότι προσπάθησαν, όπως υποστήριξαν, να άρουν τις συνέπειες των πράξεών τους, καταβάλλοντας ως εντός εισαγωγικών αποζημίωση 2.000 ευρώ στον κάθε εγκλωβισμένο οδηγό. Ωστόσο, όπως επισήμανε και ο εισαγγελέας της έδρας, η εταιρεία υποχρεώθηκε από την πολιτεία να προχωρήσει στη συγκεκριμένη ενέργεια και δεν το έκανε μετά από δική της πρωτοβουλία και ήταν αυτός ο λόγος που δεν αναγνωρίστηκε και το δεύτερο ελαφρυντικό. Να σου πω ότι εντελώς διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφύλαξε το δικαστήριο σε άλλους τρεις κατηγορούμενους οι οποίοι κηρύχθηκαν αθώοι, ενώ έχει ιδιαίτερη αξία να πούμε ότι το δικαστήριο μετά από σχετική πρόταση του εισαγγελέα της έδρας αποφάσισε και διαβίβασε τα πρακτικά της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προκειμένου να διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από την πλευρά της Τροχέας Αττικής και του αρμόδιου διοικητή για την Αττική Οδό. Σε περίπτωση που προκύψει κάτι τέτοιο θα κινηθούν βεβαίως και σε αυτή την περίπτωση οι αντίστοιχες διαδικασίες.
0: Άρα η ιστορία έχει και συνέχεια.
3: Έχει και συνέχεια. Mm-hmm. Να σου πω τώρα ότι οι εξελίξεις είχαμε πριν από λίγα λεπτά την υπόθεση που αφορά στην δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Καθώς ολοκληρώθηκαν πριν από λίγα λεπτά οι απολογίες των κατηγορουμένων, με σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας και του εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγείται στη φυλακή ο καθομολογίαν δράστης του 15χρονου, ενώ την ίδια ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν οι δικαστικές αρχές και σε άλλους δύο κατηγορούμενους, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν καμία συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό.
0: Άρα τρεις οι προφυλακιστέοι.
3: Τρεις οι προφυλακιστέοι, οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, κατηγορούμενος, ο οποίος ήταν φίλος του θύματος, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε στην συμπλοκή, υποδεικνύοντας τον 18χρονο δράστη, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ως εκείνο το άτομο το οποίο έφερε το μαχαίρι και όχι το θύμα, όπως έχει καταθέσει προανακριτικά ο καθομολογίαν δράστης της συγκεκριμένης δολοφονικής ενέργειας.
0: Να ευχηθούμε να είναι και η τελευταία ζωή ανήλικου που χάνεται σε αυτή την χώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα Μουστάκα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί σήμερα αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας στην περιοχή Θεσσαλονίκης αλλά και στην Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Πέρος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μας δίνει τις λεπτομέρειες. Δημήτρη, σε ακούμε.
4: Καλησπέρα, καλό. Μονίκα, συγγνώμη. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για εγκληματική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην διακίνηση ναρκωτικών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για μέλη οργανωμένους οπαδούς μεγάλης ομάδας ποδοσφαιρικής της Θεσσαλονίκης. Μέχρι τώρα έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Μεταξύ αυτών, τουλάχιστον ένας είναι ανήλικος. Οι 17 έχουν γίνει στην Θεσσαλονίκη. Και ένα άτομο έχει αρχηγικό μέλος, έχει εντοπιστεί και συνελήφθη στην Μύκονο, όπου εκεί φέρεται να έκανε διακοπές. Ωστόσο, η αστυνομία εξετάζει αν η οργάνωση είχε δραστηριότητα και στην Μύκονο. Από τους 17 συλληφθέντες, οι 15 θεωρούνται από την αστυνομία ως ενεργά μέλη της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης. Ενώ εκτός από την διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται και σε ληστείες, σε επιθέσεις με σωματικές βλάβες, επιτίθενται δηλαδή σε οπαδούς άλλων ομάδων εκεί στην Θεσσαλονίκη, αλλά και επιθέσεις με φθορές σε διάφορα γραφεία αντίπαλων συνδέσμων. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από την ενημέρωση που έχουμε από την αστυνομία Μόνικα, όλα αυτά με αθλητικό υπόβαθρο, δηλαδή πρόκειται για οπαδούς χούλιγκαν της συγκεκριμένης ομάδας, η οποία με μανδύα δήθεν την υποστήριξή τους στην ομάδα διακινούσαν ναρκωτικά και έκαναν όλη αυτή την εγκληματική δραστηριότητα. Έχουν γίνει έφοδοι σε πολλά σπίτια και χώρους και μεταξύ αυτών έχουν εντοπιστεί όπλα όπως αεροβόλο, ένα ενάρι πιστόλι, μία καραμπίνα, πολλές σφαίρες των 9 χιλιοστών και πολλά μαχαίρια.
0: Οπλοστάσιο.
4: Ακριβώς. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και άλλα άτομα, αλλά κυρίως αν συγκεκριμένη ομάδα των χούλιγκαν έχει διαπράξει και άλλα ακόμα πιο βαριά αδικήματα και εγκλήματα και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Από την αστυνομία μας λένε ότι αξιολογείται μια πολύ σοβαρή υπόθεση, γιατί μην ξεχνάμε, Μόνικα, ότι στη Θεσσαλονίκη έχουμε και οπαδικά επεισόδια με
0: ούτε ένα θανάτους, ούτε δύο.
4: Ακριβώς. Ναι. Και με ανήλικα παιδιά που έχουν χάσει τη ζωή τους. Είναι σε εξέλιξη υπόθεση. Αύριο ίσως έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία. Σίγουρα οι 17 συλληφθέντες κρατούνται αυτή την ώρα και αύριο το πρωί σχηματίζεται σε βάρος του δικογραφία και αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα και δεν αποκλείεται να αυξηθεί και ο αριθμός των συλληφθέντων.
0: Σε πιάνω λίγο απροετοίμαστο, Δημήτρη, αλλά αν ξέρεις, έχουμε κάποιο ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα σε πυρκαγιές?
4: Ναι, όχι, είναι θετικά τα νέα, Μόνικα. Όλα τα ενεργά μέτωπα αυτή την ώρα είναι σε πλήρη ύφεση και στην Βάρδα Ηλίας και στην Κατερίνη και στην Μεσσηνία, που απασχόλησαν περισσότερο αυτά τα τρία μέτωπα στην πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι σε πλήρη ύφεση και δεν υπάρχουν ενεργές εστίες. Ωστόσο, παραμένουν εκεί σε όλα αυτά τα μέτωπα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για τον φόβο των αναζωπηρώσεων. Είναι τις περιοχές όπου και στα τρία μέτωπα έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Το θετικό είναι ότι πριν πέσει το φως του ήλιου και με τη βοήθεια των εναέριων μέσων έχουν περιοριστεί σημαντικά, δεν υπάρχουν ενεργές εστίες και βαίνουν προς το τέλος αυτά τα μέτωπα. Ωστόσο, υπάρχει επιφυλακή και σε όλη τη χώρα από την πυροσβεστική υπηρεσία και την πολιτική προστασία.
0: Δημήτρη, υπέρον να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, όπως πάντα αναλυτικός και με πολύ έγκυρο ρεπορτάζ. Εμείς πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Ξέχασα να σας πω μια είδηση, θα σας την αναφέρω, γιατί είχαμε μισό λεπτό να την βρω στα χαρτιά μου.

0: Δευτέρα, 29 Ιουνίου, έχουμε την επίσημη έναρξη καλοκαιριού για το βόρειο ημισφαίριο. Λίγο μετά τις 8, εν αναμονή της πιο ρομαντικής κατά πολλούς πανσελίνους του καλοκαιριού, που φέρει το παράξενο όνομα πανσέλινος της φράουλας. Όχι εξαιτίας του χρώματος που θα δείτε στον ουρανό, αλλά γιατί συμπίπτει με την εποχή της συγκομιδής αυτού του αγαπημένου φρούτου. Για τους πιστούς θαυμαστές της πανσελίνου, στις 2 τα ξημερώματα, 2 και 56 τα ξημερώματα, η σελήνη θα βρεθεί ακριβώς απέναντι από τον ήλιο, οπότε θα μας χαρίσει και το καλύτερο θέαμα της βραδιάς, οπότε όσοι θέλετε, σήμερα θα κοιμηθείτε λίγο αργότερα. Και από το Ολοστρόγγυλο φεγγάρι πάμε γρήγορα στην Ολοστρόγγυλη θεά του ποδοσφαίρου και στο Μουντιάλ που καθυλώνει εκατομμύρια φιλάθλους στις οθόνες. Βρίσκεται στην φάση το νοκάουτ και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Ανδρέας Χανιάς για να μας ενημερώσει.
1: Καλό βράδυ, Μόνικα και εσύ, κύριοι. Λένε πως το Μουντιάλ ξεκινά ουσιαστικά από τη φάση των νοκάουτ παιχνιδιών. Πράγματι έχει αρχίσει να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα στο Μουντιάλ που διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Μεξικό και τον Καναδά. Ήδη έχουμε την πρώτη ομάδα η οποία προκρίθηκε στη φάση των 16. Είναι ο Καναδάς που χθες τον 23ο λεπτό μάλιστα κατάφερε να κερδίσει με 1-0 την Νότια Αφρική και προκρίθηκε στην επόμενη φάση, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ολλανδία-Μαρόκο. Απόψε έχουμε φυσικά αγωνιστική δράση. Σε λίγα λεπτά, στις 8 θα παίξουν Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο, από το οποίο θα προκύψει, όπως είπαμε, ο αντίπαλος του Καναδά. Να συνεχίσουμε με τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος πριν από λίγο ξεκίνησε με πάρα πολύ καλό τρόπο τις υποχρεώσεις του στον τουρνουά Wimbledon, με το φημισμένο τουρνουά του τένις, κέρδισε με 3-0 σετ τον Γάλλο Γκαστόν, μάλιστα έχοντας πάρα πολύ καλή απόδοση, και ωστόσο είναι άτυχος από την κλήρωση, διότι στο δεύτερο γύρο θα συναντήσει τον θρύλο του παγκόσμιου τένις, τον Νόβακ Τζόκοβιτς, εκεί όπου ο δρόμος του βέβαια θα είναι πάρα πολύ δύσκολος για να συνεχίσει τον τουρνουά. Να περάσουμε στην εσωτερική επικαιρότητα και τις μεταγραφές γρήγορα. Ο Ολυμπιακός έφερε στην Αθήνα ξανά τον Νταβίτ Κάρμο, τον 26χρονο Αγγολέζο κεντρικό αμυντικό, ενώ ξεκίνησε την προετοιμασία του για την αγωνιστική περίοδο. Ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με τον Στέφαν Ντεφράι, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας. Ενώ επίσης υπάρχει συμφωνία και με τον 24χρονο Βορειομακεδόνα επιθετικό Έλμιν Ράστοντερ. Τέλος, στην ΠΑΟΚ παρέμεινε για ένα χρόνο ακόμα ο Βραζιλιάνος επιθετικός Τάισον.
0: Ανδρέα Χανιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να κλείσουμε με τον καιρό. Αύριο θα είναι έθριος, μάλλον πολύ ζεστός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 37 βάθμους Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά έως 5 μποφόρ. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι 31,7 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ήταν η Μόνικα Εφταξία, στον ήχο ο Νίκος Κουτούγερας, στην οργάνωση της παραγωγής η Καλλιόπη Ασλανίδου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα για τη συνέχεια το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μοστράτο και αμέσως μετά Δελτίο Ειδήσεων.
2: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μοστράτο.
3: Όσα ξέρω για σένα, του Ερικ Σακούρ. Ο Ταρέκ κάνει πάντα αυτό που οι άλλοι περιμένουν από εκείνον. Γίνεται γιατρός, όπως και ο πατέρας του, παντρεύεται μια όμορφη γυναίκα, έχει μια τακτοποιημένη ζωή. Ζει ακριβώς όπως οι άλλοι απαιτούν από αυτό να ζει. Αλλά τα συναισθήματα και κρυφές επιθυμίες είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Μία φορά την εβδομάδα πηγαίνει να φροντίσει ασθενείς στο ιατρείο μιας φτωχογειτονιάς του Καΐρου. Όλα ανατρέπονται όταν ένας νεαρός ζητήσει βοήθεια για τη μητέρα του, η οποία πάσχει από μια εξαιρετικά σπάνια ασθένεια. Οι ισορροπίες κλονίζονται. Τα πάντα καταραίουν. Πόσα ξέρουν πραγματικά για τους άλλους και ποιος αφηγείται την ιστορία. Αρκετές εκπλήξεις κρύβονται πίσω από τους τοίχους του σπιτιού μιας οικογένειας. Ο Ερικ Σακούρ γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μόντρεαλ από Αιγύπτιους γονείς και σήμερα μοιράζει τη ζωή του μεταξύ Γαλλίας και Κεμπέκ. Αυτό είναι το πρώτο μυθιστόρημα το οποίο κέρδισε πολλά σημαντικά βραβεία και καλύπτει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από το 1961 μέχρι το 2001, καταγράφοντας όλες τις μεγάλες πολιτικές και πολιτισμικές αλλαγές μιας χώρας και το πώς η συλλογική συνείδηση επηρεάζει και δημορφώνει τις προσωπικές ιστορίες. Καταπιεσμένες ζωές, αποθυμμένες σκέψεις και μια διάχυτη σκληρότητα η οποία μαλακώνει όμως με μια ελπίδα για το αύριο. Το μυθιστόρημα του Έρικ Σακούρ, Όσα ξέρω για σένα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο σε μετάφραση Στέλλα Ζουμπουλάκη.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας νωρίτερα σε πολίτες στο Εγάλιο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε πως εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Με αφορμή εξάλλου την κριτική που δέχεται από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για αυτούς που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα και πρόσθεσε πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια προστασίας της δημόσιας υγείας από τα ακραία κύματα ζέστης, προειδοποιώντας ότι καύσονες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά αναγενιά εξελίσσονται πλέον σε ένα σχεδόν ετήσιο φαινόμενο, με την Ευρώπη να την Ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη. Το δρόμο που οδηγεί στη φυλακή έδειξαν ανακρίτρια και εισαγγελέα στον καθομολογία δράση δολοφονίας του 15χρονου στην Καλυθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν άλλοι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι υποστήριξαν ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους. Η Γαλλία και το Ομάν εργάζονται από κοινού για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυση των αρκών από τα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συνάντηση στο Ελιζέ με το Σουλτάνο του Ομάν. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας στις δηλώσεις του υφυπουργού εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γαριμπαμπαντή, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία προγραμματισμένη συνάντηση με τις ΗΠΑ στην Ντόχα, δήλωσε ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση στην Ντόχα που ζήτησε το Ιράν. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, υποδεχόμενος τον επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσε την αποφασιστικότητα του Λιβανέζικου κράτους να επεκτείνει την εξουσία του μέσω των ενόπλων δυνάμεών του στα σύνορα με το Ισραήλ. Σε 17 συλλήψεις προχώρησαν μέχρι στιγμής οι αρχές σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο. Τα μέλη τα οποία δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών και την τέλεση ληστείων σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται, σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Βάρδας στην Ηλία. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν έως και την 5η 2 Ιουλίου οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Στην αθλητική επικαιρότητα συνεχίζονται οι μάχες στο Μουντιάλ για την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης, προλίγου έντρα στον αγώνα Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Και ο καιρός, η έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 5 μποφόρ. Και στα ανατολικά τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9, τίτλοι ειδήσεων 8.30, μικρόφωνο στην Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: Καλησπέρα και από εμάς. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λίγα λεπτά μετά τις 8 είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στο σταθμό της πόλης και ξεκινάει η Γλυκιά Συμμορία. Είμαι η Αριστεία Γιάννου στη φροντίδα του ήχου Νίκος Κουτούγερας και όπως σας έχω πει και από την Παρασκευή και όπως ίσως μας προανήγγειλε και το πρώτο τραγούδι, απόψε έχω πολύ μεγάλη χαρά γιατί υποδέχομαι και πάλι στο στούντιο τον Κώστα Τριανταφυλλίδη.
1: Γεια σου Αριστεία.
0: Γεια σου Κώστα. Τι ωραία που βρισκόμαστε πάλι. Μας ξέφυγε
1: τον ιστορικό χώρο,
0: βέβαια.
1: Και για πολλούς λόγους.
0: Πολλούς. Κάθεσε και σε μια θέση εκεί. Θα σου πω άλλη στιγμή.
1: Ποιος
0: καθόταν. Και χαίρομαι πολύ που συναντιόμαστε γιατί το χειμώνα μας ξέφυγε λίγο. Αλλά ήταν κάτι να κάνουμε και κάπως δεν συντονιστήκαμε.
1: Αλλά δεν έπρεπε, πειράζει.
0: Ναι, αυτό. Έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να γίνει. Κώστα, λοιπόν, σε βρίσκουμε σε μια στιγμή στην αρχή του καλοκαιριού. Μάλλον έχει περάσει ήδη και ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Σε βρίσκουμε σε τι στιγμή, σε τι φάση είσαι? Για πες λίγο.
1: Είμαι επαγγελματικά, φαντάζομαι, έτσι.
0: Αν θες να μας πεις και προσωπικά.
1: Κάποιες φορές αυτά έχουν πιο πολύ ενδιαφέρον από τα υπόλοιπα.
0: Μπορούμε να τα πούμε και αυτά.
1: Τώρα ξεκινάμε, έχουμε ξεκινήσει δηλαδή κάποιες εμφανίσεις καλοκαιρινές. Και βρισκόμαστε τώρα στην ευχάριστη στιγμή να πούμε ότι 8 Ιουλίου θα παίξω, θα έχω το πρώτο μου προσωπικό, την πρώτη μου προσωπική συναυλία στην Αθήνα στο Κυπωθέατρο του Παπάγου.
0: Ωραία.
1: Την άλλη Τετάρτη, όνειρο, μια ιστορία, λοιπόν. Την άλλη Τετάρτη είναι 8 Ιουλίου. Ο τίτλος της παράστασης είναι
0: Ένα όνειρο,
1: μια ιστορία. Τώρα, ναι,
0: τώρα
1: είναι η... Έβγαλα αυτόν τον τίτλο γιατί αφενός μου άρεσε πάρα πολύ, αφετέρου είναι τα δύο τραγούδια που ουσιαστικά με έχουν συστήσει στο, μεγάλο, στο πιο ευρύ κοινό.
0: Ναι, η ιστορία που ακούσαμε.
1: Η ιστορία που μόλις ακούσαμε
0: ναι, του Μίνου Μάτσα και της Σοφίας
1: Καψούρου. Και φυσικά το όνειρο απατηλό του Απόστολου Καλδάρα και της Ευτυχίας Παπαγενοπούλου από την ταινία Ευτυχία. Οπότε με αυτά τα δύο τραγούδια ξεκίνησα αυτό το πρόγραμμα πέρυσι σε χειμερινή εμφάνιση και το συνεχίσαμε και φέτος πάλι σε χειμερινό χώρο
0: στον Παρνασσό. Έχετε Παρνασσό. Κάνει δύο ή παραπάνω?
1: Έχουμε κάνει τρεις.
0: Α, έχετε κάνει τρεις,
1: ναι.
0: Με τον Νεοκλίνιο Φοιτίδη να πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Ένα πιάνο μόνο.
1: Ένα πιάνο και μια φωνή, αυτό είναι το
0: αυτό
1: το
0: τώρα, αυτή η ιδέα και ξεκινώντας και από τον τίτλο αλλά και από το πιάνο, πώς σου έρχεται σένα και του Νεοκλή, φαντάζομαι, σε σχέση και με το όλα τα άλλα που κάνεις? Γιατί συμμετέχεις σε πολλές συναυλίες, κάνεις και άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Πώς γεννιέται και αυτή η ανάγκη γι' αυτό, τι το ιδιαίτερο έχει?
1: Εγώ αυτό το είχα πάντοτε. Δεν το είχα μόνο ανάγκη, το είχα, ήταν μια μεγάλη μου επιθυμία γιατί θεωρούσα ότι μια φωνή μπορεί να εκφράσει πολύ πιο σωστά αυτό το περιεχόμενο των τραγουδιών με το πιο απλό τρόπο που, θα, που γινόταν, με ένα
0: λιτό,
1: όργανο ας πούμε.
0: Το λιτό ας πούμε τρόπο
1: το
0: που
1: λιτό,
0: έχει
1: ακριβώς.
0: Μόνο το πιάνο.
1: Ο Νεοκλής με τη σειρά του, ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα τραγούδια και εμένα, ταιριάζουμε πάρα πολύ σε αυτό. Δηλαδή είναι σαν να αγκαλιάζει ο ένας τον άλλον χωρίς να υπάρχει όμως καμία, πώς να το πω, δεν παρεμβαίνει ο ένας τον άλλον, είναι σαν να πηγαίνουμε παράλληλα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και να το κάνεις, αλλά νομίζω είναι και πολύ ωραίο να το ακούς. Ακούς αλλιώς τα τραγούδια, λαμβάνεις αλλιώς το αίσθημα, πιο καθαρό, πιο ολοκληρωμένο. Φυσικά αυτά τα τραγούδια που παίζουμε εμείς είναι τραγουδισμένα με πάρα πολλές, με πάρα πολύ μεγάλες ορχήστρες, με διαφορετικούς τρόπους και δεν υποτιμώ, έτσι, σε καμία περίπτωση, μην παρεξηγηθώ, την πρώτη τους εκτέλεση. Απλά πιστεύω ότι με αυτό το ένδυμα του απλού γίνεται πιο προσφυλές το τραγούδι. Αυτό.
0: Αφού μου λες ότι το έχετε δοκιμάσει ας πούμε τρεις φορές, πώς είδες να αντιδρά?
1: Αφού το κάναμε τρεις φορές, το κάναμε και το είδαμε.
0: Το είδατε, δοκιμάστηκε άρα.
1: Κάπως έτσι.
0: Άρα μάλλον ο τρόπος σας έχει λειτουργήσει.
1: Έχει λειτουργήσει,
0: έτσι δεν είναι? Τι ρεπερτόριο έχει, τι έχετε επιλέξει? Δώσ' μας ένα στίγμα.
1: Την προσωπική μου δισκογραφία, τα τραγούδια δηλαδή που έχω μέχρι... Όχι όλα, ένα μέρος της προσωπικής μου δισκογραφίας. Και επιλέξαμε μαζί, με πολύ προσοχή, αυτά τα τραγούδια που αφενός αγαπάμε πάρα πολύ και αφετέρου το υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ τους. Δηλαδή, σύνδεση και ως προς το περιεχόμενό τους και ως προς την συνέχεια που έχουν από τον έναν συνθέτη στον άλλο. Δηλαδή, ένα τραγούδι του Τσιτσάνη με ένα τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη ακούγονται ταυτόχρονα, διαδέχεται το ένα το άλλο. Όμως η διαδοχή αυτή ολοκληρώνεται πάλι με ένα τραγούδι του Θοδωράκη. Δηλαδή ξεκινάμε με ένα τραγούδι του. Σας δίνω μια μικρή εικόνα αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία.
1: Ξεκινάμε με του Μίκη, έρχεται ο Τσιτσάνης, γιατί ο Μίκης έλεγε ότι θεωρούσε τον εαυτό του σαν έναν απλό μαθητή του Τσιτσάνη. Και εκεί που λέει το τραγούδι, ένα τραγούδι του Τσιτσάνη κλαίει κάπου μακριά, εκεί ακούγεται το αντιλαλούνε τα βουνά.
0: Άρα τα έχετε δέσει με
1: τα έχουμε
0: τρόπο
1: δέσει με αυτόν τον
0: νοηματικό.
1: Τρόπο, αλλά ναι, σε κάποιο, σε μια ενότητα τέλος πάντων. Τώρα αυτό το δίνω σαν μια πληροφορία σε σχέση με την λογική και την, την αισθητική μάλλον του προγράμματος. Αυτή η διαδοχή ακολουθεί όλο το πρόγραμμα ουσιαστικά. Με έναν τρόπο φτάνουμε στα δικά μου τα τραγούδια, στο όνειρο απατηλό, στην ιστορία, στο θηρίο, στα γνωστά τέλος πάντων, για όσους τα έχουν ακούσει τραγούδια. Και μέσα σε αυτό υπάρχει η παρέμβαση μάλλον του πιάνου του Νεοκλή με έναν άλλο τρόπο πάλι. Δηλαδή θα ακούσεις ένα τραγούδι του Ξαρχάκου λίγο πειραγμένο και αυτό, όμως δεν είναι ότι δεν θα καταλάβεις ποιο είναι, έτσι. Αυτό.
0: Άρα τα έχει λίγο πειράξει, τα έχει λίγο διασκευάσει.
1: Δεν τα έχει διασκευάσει.
0: Τώρα, επειδή ανέφερες και τον Ξαρχάκο, είναι και από τους βασικούς του συνεργάτες. Οπότε,
1: κοιτάξτε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Πρέπει να γνωρίσεις πάρα πολύ καλά το έργο, τον δημιουργό και να έχει γίνει δικό σου το τραγούδι για να μπορέσεις να βάλεις μία νότα, μία νότα παραπάνω ή να αλλάξεις ένα σημείο ρυθμικά για να μπορέσεις να του δώσεις ένα άλλο άνοιγμα. Ο Νεοκλής αυτό νομίζω πως δεν υπάρχει άλλος που το κάνει τόσο καλά. Οπότε
0: συμφωνώ απόλυτα για τον Νεοκλή. Αυτό τώρα που λες μου θυμίζει λίγο όμως και τη διασκευή στο όνειρο. Κάτι τέτοιο δεν
1: έχει την ίδια λογική, ναι.
0: Αυτή τη λογική δεν είχε αυτή η διασκευή. Λοιπόν, δεν θα ακούσουμε τώρα αυτή τη διασκευή που εντάξει την έχουμε χιλιοακούσει. Θα ακούσουμε μια καινούρια διασκευή που έχει κυλοφορήσει με τη φωνή σου. Την Παράξενη Κοπέλα.
1: Ναι, αυτή είναι με δύο κιθάρες εδώ.
0: Πολύ
1: ωραία.
0: Πολύ ωραία. Δύο κιθάρες.
1: Τον έχουμε και τον Μανώλη Χιώτη στο πρόγραμμα.
0: Ωραία.

0: Με ποιους την κάνατε αυτή τη διασκευή, Κώστα?
1: Με τον Στέλιο και τον Γιώργο Γκόλγαρη. Mm-hmm. Ο Στέλιος είναι φίλος μου πολλά χρόνια. Ο Στέλιος είναι ο μπαμπάς, ο Γιώργος είναι ο γιος.
0: Ah.
1: Ο Στέλιος είναι ένας παγκόσμιας φήμης και επίπεδου κιθαρίστας.
0: Mm-hmm.
1: Ο Γιωργάκης είναι ο γιος του που συνεχίζει αυτό το, την παράδοση την οικογενειακή. Και όταν με πήρανε για αυτό το τραγούδι ενθουσιάστηκα, γιατί ξέρω πως το έχουν πει πάρα πολύ και έχει μου γίνει
0: είναι
1: πάρα πολλές
0: διασκευές. Είναι πολύ διασκευασμένο, ναι.
1: Όμως, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Και είναι και αυτό μέσα στην ίδια λογική, επειδή το ένα φέρνει το άλλο με έναν τρόπο έτσι ομαλό, θα έλεγα. Εδώ τώρα έχουμε δύο κιθάρες.
0: Ναι.
1: Δύο κλασικές κιθάρες. Και με έναν τρόπο αυτό είναι το ίδιο, στην ίδια λογική πάλι που κάνουμε και με τον Εοκλή. Mm-hmm. Δηλαδή δύο κιθάρες, μία φωνή. Θα μπορούσε να ήταν ένα πιάνο, μία φωνή, αλλά είναι δύο κιθάρες στην προκειμένη περίπτωση.
0: Mm-hmm.
1: Και νομίζω πως έχει το ενδιαφέρον του κι αυτό.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Γενικά είσαι, δεδομένου ότι έχει γίνει και μια μεγάλη επιτυχία μέσα από μια διασκευή, είσαι υπέρ του να σ' αρέσει να λες κομμάτια σε δεύτερη εκτέλεση? Είναι κάτι που...
1: Μ' αρέσει, γιατί πιστεύω πως τα τραγούδια δεν πρέπει να κάθονται ποτέ. Πρέπει συνεχώς να προχωράνε, και κάθε φορά που ένα παλιό τραγούδι, ας πούμε σαν την Παράξενη Κοπέλα, ναι, ή το Όνειρο Απατηλό, που τώρα μιλάμε για 60 και 70 χρονών τραγούδια, έτσι, είναι καλό να τα ξανασυστήνουμε και να τα προσφέρουμε στο κοινό, γιατί ένα καλό τραγούδι καταρχάς δεν πεθαίνει ποτέ.
0: Mm-hmm.
1: Το αλλάζεις κάπως, ρούχα και γίνεται ξανά φρέσκο.
0: Κάπως πρέπει να περάσει ίσως και σε νεότερες γενιές με έναν τρόπο.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Υπάρχει, μου είπες, και Μανώλης Χιώτης στο πρόγραμμά σας.
2: Βέβαια.
0: Αυτό ή κάποιο άλλο?
2: Κάποιο άλλο.
0: Ποιο άλλο?
1: Τώρα δεν μπορώ να πω.
0: Δεν μπορείς να αποκαλύψεις.
1: Αλλά τώρα που το είπες, μπορεί και να βάλουμε και την Παράξενη Κοπέλα τώρα που το φτιάξουμε κάπως.
0: Okay. Βγαίνει ωραία και με πιάνο.
1: Με τον Εοκλή όλα βγαίνουν.
0: Σωστό και αυτό. Με τον Εοκλή, ναι. Λοιπόν, είμαστε στη φάση που τώρα έχεις αυτή την εμφάνιση και κάποια άλλα πράγματα που θα πούμε. Αλλά παρόλα αυτά έρχεσαι από ένα χειμώνα που είχε κάτι, νομίζω, πολύ εντυπωσιακό και ιδιαίτερο για σένα ανάμεσα στα άλλα, και μιλάω για το μεγάλο μας τσίρκο. Αυτή τη συμμετοχή, αυτή, η οποία κράτησε και αρκετούς μήνες, έτσι.
1: Κράτησε όλο το χειμώνα.
0: Όλο το χειμώνα.
1: Μέχρι το Πάσχα.
0: Θυμάμαι, δηλαδή, την προηγούμενη φορά που είχαμε βρεθεί, το λέγαμε ότι θα γίνει την επόμενη σεζόν. Θέλεις να μου πεις λίγο για αυτή την εμπειρία του τσίρκου για σένα?
1: Αυτό ήταν μια μεγάλη πρόκληση, πρώτα απ' όλα, γιατί εγώ αγαπώ πάρα πολύ αυτό το έργο.
0: Ναι. Το έργο του Ιάκωβου Καβανέλη, να πούμε, και τα θηλυκά τραγούδια του
1: Σταύρου Ξαρχάκου με τον Νίκο Ξυλούρη.
0: Ασφαλώς.
1: Και πρωταγωνιστές φυσικά την Τζένι Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο.
0: Ακριβώς.
1: Και έναν θίασο τότε που νομίζω πως λίγες φορές έχει τόσο πολλοί ηθοποιοί έχουν ανέβει στη σκηνή, αλλά όλο το ζήτημα για μένα ήταν πιο πολύ το πώς θα αναμετρηθώ με αυτό το έργο, γιατί αυτό το έργο γράφτηκε μια περίοδο που τα πράγματα εδώ δεν ήταν καλά.
0: Mm-hmm.
1: Που ήταν πάρα πολύ άσχημα, μάλλον. Και στη δικτατορία οι άνθρωποι αυτοί που το φτιάξανε κυνηγήθηκαν, βασανίστηκαν.
0: Mm-hmm.
1: Το έργο κατέβηκε και ξανανέβηκε μετά. Έχει, τέλος πάντων, μια πολύ βαριά ιστορία, και για κάποιον που αποφασίζει να το ξαναπεί, να το ξαναπαίξει, είναι τεράστια η ευθύνη.
0: Mm-hmm.
1: Όμως, για κάποιο λόγο, μου ήταν πάρα πολύ οικείο, πάρα πολύ προσφυλές το κείμενο, και τα τραγούδια ήταν σαν να τα ήξερα από πάντα.
0: Ναι.
1: Δεν σου κρύβω ότι τα έχω ακούσει και τα έχω μελετήσει πάρα πολλές φορές. Είναι όμως τελείως διαφορετικό να τα ακούς και να τα λες στο σπίτι σου, και τελείως διαφορετικό να ανεβαίνεις στη σκηνή και να καλωσορίζεις τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο, όπως συνέβη σε αυτή την παράσταση.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω πως ήταν δεν θέλω να λέω

0: τι είναι πιο πολύ και τι είναι πιο λίγο και τι είναι πιο σημαντικό και τι. Όλα σημαντικά είναι, όλα έχουν την αξία τους και όλα έχουν πάντοτε τη στιγμή που πρέπει να υποθούν και πρέπει να γίνουν. Για μένα αυτή η στιγμή φέτος με το Μεγάλο Τσίρκο ήταν νομίζω ένα τεράστιο δώρο που μου χαρίστηκε. Και νομίζω πως το υπηρέτησα με τον καλύτερο τρόπο, με τον ξεπέρασα τον εαυτό μου. Και απέναντι στο ιστορικό κομμάτι του έργου, αλλά και απέναντι στη σημερινή του προσέγγιση. Και ευχαριστώ πολύ και τον Πέτρο τον Ζούλια που με εμπιστεύτηκε. Και τον Μαέστρο φυσικά, γιατί στην πραγματικότητα αν δεν σε εμπιστευτεί ο Ξαρχάκος και ο Πέτρος φυσικά ο σκηνοθέτης, ο Ζούλιας.
1: Και η αλήθεια είναι ότι παρότι το έργο γεννήθηκε ακριβώς όπως περιέγραψες εκείνες τις συνθήκες και έχει μείνει και ιστορικό, φάνηκε ότι λειτουργεί πολύ στο σήμερα.
0: Είναι απόλυτα διαχρονικό, ναι.
1: Και φυσικά τα τραγούδια, θέλω να πω και εδώ ότι λάμπαν, κυριολεκτικά λάμπανε τα τραγούδια.
0: Ναι.
1: Και εννοώ όπως είναι γραμμένα από τον Σταύρο Ξαρχάκου με τους στίχους του Ιακώβου Καμπανέλη και φυσικά και με τις ερμηνείες σας. Απλά πραγματικά όταν ξεκίναγε ένα τραγούδι η αίθουσα δονούνταν. Αυτή ήταν η αίσθηση, δεν ξέρω αν έφτανε.
0: Πόσες φορές ήρθες? Ήρθες μάλλον την καλή μέρα.
1: Γιατί δεν ήταν έτσι, δεν το νιώθατε έτσι,
0: έτσι. Έτσι ήταν πάντα.
1: Νομίζω έτσι ήταν πάντα. Αυτά τα τραγούδια δεν τα έχει αγγίξει ο χρόνος καθόλου. Είναι αλήθεια αυτό. Η συνθήκη αυτή του θεάτρου νομίζω αρχίζει και σου είναι σιγά σιγά οικία.
0: Έτσι φάνηκε.
1: Στα κύφαει το πράγμα.
0: Ναι. Γιατί... Μάλιστα κάποιος ήρθε και μου είπε, ένας φίλος μου, λέει, μήπως μου λέει να γίνεις θεατρίνος. Δεν έκανα τίποτα εδώ μεταξύ εγώ.
1: Δεν είχες στοιχεία τέλος πάντων. Ήσουν καθαρά στο ρόλο του τραγουδιστή.
0: Ναι, είχα μια κινησιολογία πολύ λιτή. Εντάξει, με βοήθησε και ο Πέτρος σε αυτό, αλλά. Κοίτα, θα δούμε.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Παρόλα αυτά, θα έμπαινες σε αυτή τη διαδικασία?
0: Είναι πολύ ωραίο το θέατρο. Είναι ένας άλλος μηχανισμός.
1: Ναι.
0: Είναι μια άλλη λειτουργία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ έχω ξαναυπάρξει στο θέατρο.
1: Ακριβώς.
0: Με άλλο τρόπο.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα σε πολύ απαιτητικές παραστάσεις. Θυμίζω απλά τον Ιδίποδα Επικολωνό. Έχω παίξει στην Επίδαυρο με τον Κώστα Καζάκο, τότε πρωταγωνιστή, έτσι. Στο έργο του Σοφοκλή, σκηνοθεσία του Σταύρου Τσακίρη τότε. Και η μουσική γράψε πάλι ο Μήνος. Και τότε έκανα έναν ιεροψάλτη, όπου ζωντανά την ώρα της παράστασης έψελνα βυζαντινούς ψαλμούς. Οπότε ξεκινάει η θεατρική μου.
1: Που έχεις φτάσει πια στην Επίδαυρο.
0: Ναι, από την Επίδαυρο.
1: Η διαδρομή σου ξεκινάει από εκεί που συνήθως είναι η καταξίωση.
0: Λες.
1: Συνήθως ένας ηθοποιός δεν καταξιώνεται.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Αυτό εννοώ. Εσύ ξεκίνησες από εκεί.
0: Ναι, έτσι δεν το κατάλαβα σωστά.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει. Μην λέμε τώρα και τρέλες. Εντάξει, τώρα στην Επίδαυρο δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν παίζεις έτσι εύκολα.
1: Όχι, όχι. Απλά θέλω να πω ότι καταλαβαίνω ότι και η συνθήκη του θεάτρου κάπου σου είναι οικία. Έστω και με αυτό το ρόλο.
0: Μου γίνεται σιγά σιγά. Γιατί και μετά με την παράσταση στον COVID που κάναμε με τον Καζάκο πάλι, τον Κώστα και τον Χρήστο τον Φιβαίο, τη Βιολέτα, την Ίκαρη και την Μπάμπαλη, την Αντριάννα, το πώς να σοπάσω, μου είχαν δώσει ένα κομμάτι πρόζας. Παρ' όλα αυτά, λειτουργούσα σαν τραγουδιστής περισσότερο. Το τσίρκο ήταν κάτι άλλο όμως. Ήταν πιο ολοκληρωμένο. Σε μένα. Πώς λειτουργήσε σε μένα εννοώ.
1: Ναι.
0: Ήταν πιο ολοκληρωμένο γιατί και η κίνησή μου σε σχέση με το τραγούδι και η... ακόμα και το βλέμμα μου στους συναδέλφους, στα παιδιά που ήταν γύρω, είχε σημασία.
1: Ναι, μα είναι και κομβικός ο ρόλος της μουσικής και του τραγουδιού στο έργο, στο ανέβασμα αυτό. Λοιπόν, Κώστας Τριανταφυλλίδης στην παρέα μας εδώ στην Γλυκιά Συμμορία. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και με την Ελισάβετ Κουτίδου και επιστρέφουμε εδώ στην κουβέντα μας μέχρι τις 9.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Προφυλακιστέως κρίθηκε ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω σε παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε αν επιστρεπτεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιοδεύοντας νωρίτερα στο Εγάλεο. Θερμοκρασίες ρεκόρ σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Η Γαλλία και το Ομάν εργάζονται από κοινού για την αποκλιμάκωση των εντάσσεων στη Μέση Ανατολή και θα συνεργαστούν για την απομάκρυση των αρκών από τα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική έως 5 μποφόρ, από 24 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι. Επιστροφή στην Αριστεία Γιάννου.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, η Γλυκιά Συμμορία στο δεύτερο ημίωρο τη. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και στην παρέα μας είναι απόψε ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, ο οποίος θα μας πει και τι ακούμε τώρα.
1: Τι θα ακούσουμε ή τι ακούσαμε.
0: Όχι, τι ακούμε. Τι ακούμε. Αυτό που ακούμε. Γιατί με κοιτάζεις έτσι.
1: Γιατί εγώ δεν ακούω.
0: Εσύ δεν ακούς, αλλά παίζει εδώ και ώρα στον αέρα ο Ζόρικος.
1: Α, σωστά. Ακούμε το Ζόρικο, ναι. Αυτό είναι από την εμφάνιση, τις δύο εμφανίσεις που κάναμε στο Ηρώδιο.
0: Ναι.
1: Με το Μίνο, το Μάτσα πάλι και τα Φάντος,
0: Blues, αυτή...
1: Τάγκος και Ρεμπέτικα.
0: Ναι.
1: Και είναι ο Ζόρικος που διασκευάστηκε και αυτός από το Μίνο. Ένα τραγούδι του παππού Μάτσα, το παππού του Μίνου.
0: Ναι.
1: Ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή κι αυτή, όπου ήρθαμε σε αντιμέτωποι με το χρόνο, τα ρεμπέτικα, τα φάδους και τα blues και τα τάγκο, αυτά τα τραγούδια που γράφτηκαν από τους ανθρώπους που ήταν τους κατατρεγμένους, εν πάση περιπτώσει, αυτούς που τον πόνο τους τον κάνανε τραγούδι,
0: ναι,
1: και μας τον αφήσανε πρίκα. Αυτά τα τραγούδια είναι, νομίζω, παγκόσμια κληρονομιά αυτά τα είδη. Τι να πω, ήταν μεγάλη στιγμή για μένα κι αυτή.
0: Αυτές ήταν δύο βραδιές που γίνανε στο Ηρώδιο.
1: Δύο χρονιές.
0: Νομίζω,
1: ναι, ήταν το
0: 25
1: και το 24.
0: Ναι. Και κυκλοφόρησαν, τώρα κυκλοφορούν πια.
1: Και κυκλοφόρησαν, ναι, σε ηχητικό.
0: Ακριβώς. Σε ψηφιακή, τέλος πάντων,
1: μορφή,
0: κυκλοφορία.
1: Ναι.
0: Έχει πραγματικά πολλά τραγούδια μέσα. Από ό,τι βλέπω, είναι 29 συνολικά.
1: 29 τραγούδια, ναι.
0: Εσύ λες κάποια πολύ αγαπημένα εκεί.
1: Ναι.
0: Όπως
1: ο Ζόρικος, όπως το.
0: Σαν απόκληρος.
1: Ο απόκληρος το.
0: Χαράματα.
1: Τα χαράματα. Το πριν
0: 3.
1: Το χάραμα.
0: Ναι.
1: Την αχάριστη, όταν συμβεί στα Πέριξ.
0: Ναι.
1: Τη μηχανή του Μάρκου Βαμβακάρη. Ναι.
0: Φαίνεται σαν να έχεις μια ιδιαίτερη σχέση με αυτά τα τραγούδια, έτσι.
1: Έχω.
0: Το εισπράττω εγώ.
1: Έχω πολύ ιδιαίτερη, γιατί εγώ μεγάλωσα με αυτά. Εμένα ο παππούς μου στο σπίτι άκουγε ρεμπέτικα. Πρέπει να είναι και από τα πρώτα μου ακούσματα. Οπότε με έναν τρόπο μου είναι πολύ οικία.
0: Αυτό το κομμάτι των ρεμπέτικων.
1: Ναι, ναι. Το ρεμπέτικο ειδικά μου είναι πολύ. Το αγαπώ πάρα πολύ. Είναι και ο ήχος του, είναι και το. Και αυτά που λένε. Ναι.
0: Αυτά που λένε που σχετίζονται με και κάποια δικά σου ίσως βιώματα,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Ναι, ασφαλώς.
0: Παρ' όλα αυτά, υπάρχει κάτι που νομίζεις γενικώς ότι σε χαρακτηρίζει σαν ερμηνευτή? Θα λέγαμε ότι θεωρείς τον εαυτό σου ερμηνευτή, ξέρω εγώ, λαϊκό.
1: Λαϊκό, ναι.
0: Ναι. Το έπες με πολύ σιγουριά.
1: Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Το λαϊκό. Το λαϊκό που πώς το τοποθετείς έτσι εν έτη 2026?
1: Το θα... λαϊκό, το, ναι, το λαϊκό αυτό που ξεκινάει από τη λαϊκή βάση,
0: ναι.
1: Δηλαδή γεννιέται στο λαό και καταλήγει στο λαό με έναν τρόπο καθαρό.
0: Ναι, αυτό είναι έτσι μια πολύ ωραία.
1: Είναι γενικό,
0: ε. Όχι, μια χαρά είναι. Απλά θέλω να πω ότι οριοθετείται και ηχητικά. Θα έλεγες ότι έχει κάποιους ρυθμούς, έχει.
1: Οριοθετείται ηχητικά, όμως ο προσδιορισμός του είναι. Έχει μια, θα έλεγα, πολιτική υπόσταση. Δηλαδή, τα τραγούδια που γράφτηκαν, αυτά που αναφέραμε, ας πούμε, που είναι λαϊκά τραγούδια, έτσι,
0: ναι,
1: εκφράζουν αυτό το οποίο συνέβαινε την εποχή εκείνη, το οποίο στη μία περίπτωση, ας πούμε, τώρα ακούσαμε το Ζόρικο, είναι ένα ερωτικό τραγούδι. Αυτός που το λέει αυτό το τραγούδι όμως είναι τόσο καθαρός και τόσο ανοιχτός σε αυτό που λέει, που δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Της λέει, αν είμαι Ζόρικος που λες, εσύ ταυτές και μόνο, όταν σε βλέπω μάλλον, ανάβω και φουντώνω. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, στην εποχή που ζούμε, αυτό, εντάξει, η ορολογία, οι λέξεις μάλλον, δεν χρησιμοποιούνται πια. Όμως το αίσθημα αυτό δεν έχει σταματήσει. Έτσι. Το ίδιο ισχύει και για ένα τραγούδι που θα μπορούσε να λέει, που λέει, ας πούμε, σαν απόκληρος γυρίζω στην Κακούργα ξενιτιά. Mm-hmm. Δεν έχει σταματήσει ποτέ αυτό. Ακόμα και τώρα που ζούμε, ας πούμε, άμα ξεκινήσουμε να συζητάμε γι' αυτό, δεν θα θέλουμε 4 ώρες. Μόνο γι' αυτό. Mm-hmm. Δεν αφορά αυτό λοιπόν τον κόσμο. Mm-hmm. Δεν αφορά αυτό ένα κομμάτι ανθρώπων που πραγματικά έχουν ξεριζωθεί και έχουν αλλάξει 100. Χώρες, ξέρω εγώ πώς να το πω, ναι. Mm-hmm. Για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Το ίδιο πράγμα λέει και ο Τσιτσάνης 50 χρόνια πίσω, 60.
0: Αυτό το στοιχείο, ας πούμε, το όρισες και ως πολιτικό, είναι κάτι που εσύ το ψάχνεις στα τραγούδια που θα πεις?
1: Το ψάχνω, με βρίσκει, δεν ξέρω, κάτι γίνεται. ναι, το ψάχνω.
0: Το ψάχνεις.
1: Το ψάχνω. Mm-hmm. Το και, ψάχνω με αφορά, με νοιάζει αυτό.
0: Το ψάχνεις και σαν άνθρωπος. Έχεις θέση πολιτική,
1: ναι.
0: Και κοινωνική, και είναι κάτι που δεν σε φοβίζει καθόλου να το κάνεις. Νομίζω το διεκδικείς πολύ.
1: Ναι, γιατί να με φοβίζει?
0: Καμιά φορά ίσως θεωρείται ότι ένας καλλιτέχνης καλό είναι να
1: με κάθεται στα αυγά του,
0: να μην παίρνει θέση ιδιαίτερα.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτό είναι, το θεωρώ δίκαιο. Mm-hmm. Δηλαδή, εντάξει, κάποιος άνθρωπος δεν μπορεί να διεκδικήσει τη ζωή του με έναν τρόπο και να καταφέρει. Μπορεί κάποιος άλλος δίπλα του όμως να τον βοηθήσει σε αυτό. Mm-hmm. Και εγώ, αν κάποιος που με βοηθούσε να κερδίσω κάποια πράγματα στη ζωή μου πιο εύκολα και πιο αγόγγιστα, ας πούμε, θα έλεγα ευχαριστώ. Mm-hmm. Γιατί δηλαδή, αυτό βέβαια θα έπρεπε να το κάνει κάποιο οργανωμένο, mm-hmm. μια οργανωμένη πολιτεία, αλλά εντάξει.
0: Εσύ μέσα από...
1: Όμως κάθε πολίτης, ναι. Εμένα η θέση μου αυτή είναι ξεκάθαρη και το έχω ξαναπεί. Πολιτισμός δημιουργείται mm-hmm. όταν κάθε πολίτης ασκεί πολιτική. Mm-hmm. Τότε ξεκινάει και γεννιέται πολιτισμός. Πρέπει κάθε πολίτης να έχει πολιτική άποψη και πολιτική θέση απέναντι στην ίδια του τη ζωή και αυτή που αφορά, μάλλον αφενός τον εαυτό του και των παιδιών του και το μέλλον και των υπόλοιπων ανθρώπων και των παιδιών των άλλων. Έτσι mm-hmm. λοιπόν μπορούμε να συνθέσουμε μια κοινωνία η οποία θα είναι δίκαιη. Αν δεν ασκήσει πολίτης πολιτική, δεν γεννέεται πολιτισμός. Mm-hmm.
0: Άρα θεωρείς και ότι ο πολιτισμός είναι και η καθημερινότητά μας με έναν τρόπο. Οι επιλογές μας στη ζωή και όχι μόνο, ας πούμε, το τραγούδι, το θέατρο.
1: Το τραγούδι είναι ένα εργαλείο γι' αυτό. Mm. Είναι ένα εργαλείο που μας βοηθάει σε αυτό. Η μουσική, mm-hmm. η ανάγνωση, η λογοτεχνία, όλες οι τέχνες βοηθάνε σε αυτό. Εργαλεία είναι. Ο άνθρωπος τα δημιούργησε για να μορφύνει τη ζωή του. Mm-hmm. Το τραγούδι ειδικά το δημιούργησε για και ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο άμεσο το τραγούδι. Το τραγούδι, μου έλεγε ο Καζάκος, ο πόνος που δεν αντέχεται τραγουδιέται.
0: Mm. Τι ωραίο.
1: Πολύ σωστό είναι αυτό, γιατί με έναν τρόπο έχει τη δύναμη και να σε ελευθερώσει ακόμα. Mm-hmm. Έτσι.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία. Θέλουμε να βρούμε, να ακούσουμε κάτι από μια συναυλία που είχαμε κάνει εδώ στην Αθήνα 1984 και να πούμε για τη συμμετοχή σου σε μια συναυλία αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό. Αλλά μέχρι να κάνουμε κάτι διαδικαστικό να το βρούμε, ας ακούσουμε κάτι ακόμα καινούριο. Γιατί εντάξει, το όνειρο απατηλό το έχουμε ακούσει πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Να ακούσουμε το παιχνίδι και να μας πει τι είναι.
1: Να ακούσουμε και το παιχνίδι, ναι. Φρέσκο κι αυτό.
0: Φρέσκο, ωραία. Είναι. Μας το πεις μετά.
1: Ναι.

0: Αυτό ήταν το παιχνίδι Κώστα Τριανταφυλλίδη.
1: Αυτό ήταν το παιχνίδι του Βαγγέλη, ναι, του Μαχαίρα, Μαχαίρα και της Καλλιόπης Σελά. Πρώτο εμφανιζόμενη η Καλλιόπη στο τραγούδι εδώ.
0: Ναι.
1: Με παίξανε και εμένα, με πήρανε στο παιχνίδι τους. Και πολύ, πολύ χάρηκα γι' αυτό, γιατί με το Βαγγέλη μας έχει συνδέσει κι άλλη στιγμή στη δισκογραφία, σε ένα τραγούδι του Λία Κατσούλη πριν από αρκετά χρόνια. Αυτή είναι η δεύτερη μας συνάντηση στη δισκογραφία. Με το Βαγγέλη βέβαια έχουμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές στη σκηνή.
0: Στις συναυλίες, σε εμφανίσεις.
1: Ναι, σε εμφανίσεις μας. Πολύ ωραία πρωτοβουλία, ναι, του Δημήτρη του Λέτζου. Δεν ξέρω, το είπαμε και νωρίτερα νομίζω.
0: Το είπαμε εκτός αέρα όμως.
1: Α, ωραία.
0: Οπότε να το πούμε, και, να τα ακούσουν, ναι, ακροατές.
1: Είναι η πρωτοβουλία του Δημήτρη Λέτζου. Να κάνει τα τραγούδια της ανοιχτής τέχνης. Δηλαδή,
0: ωραία,
1: μάζεψε στίχους από νέα παιδιά που γράφουν στίχους και αγαπάνε το τραγούδι και ο καθένας έγραψε ένα τραγούδι, διαλέξανε ένα συνθέτη και ένα τραγουδιστή. Εμένα μου λέει το παιχνίδι.
0: Και είναι ένα λαϊκό τραγούδι.
1: Ένα λαϊκό, όπως, όμορφο τραγούδι. Ναι.
0: Ένα λαϊκό τραγούδι, όπως γράφει ο Βαγγέλης. Έτσι, τα λαϊκά τα ωραία. Λοιπόν, ανάμεσα στα επόμενα σχέδια σου, τα καλοκαιρινά, να πούμε, να θυμίσουμε και πάλι ότι την επόμενη Τετάρτη, 8 Ιουλίου, θα είσαι στο Κηποθέατρο Παπάγου με αυτή την ωραία παράσταση με τον Νεοκλίνιο Φοιτίδη, Ένα όνειρο, μια ιστορία. Στις 9 το βράδυ ξεκινάτε. Και είναι ωραία, και είναι κάπως δροσερά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί
1: έχει ωραία,
0: άκουσα ότι
1: έχει ωραία θερμοκρασία.
0: Κάπως λίγο τα πράγματα θα είναι λίγο δύσκολα με τη ζέστη. Αλλά η θερμοκρασία εκεί είναι σταθερά λίγο πιο χαμηλή. Έχεις και μια συμμετοχή σε ένα αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό, στο Λυκαβητό.
1: Ναι, αυτό είναι αμέσως μετά το Παπάγο. Έχουμε την
0: 12.
1: Συναυλία μας στο θέατρο του Λυκαβητού,
0: ναι,
1: στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί πια, εντάξει, εκεί με την Τάνια Τσανακλίδου.
0: Ναι.
1: Βασικά είναι η Τάνια Τσανακλίδου, η Γιώτα Νέγα και εγώ.
0: Ωραία.
1: Και μαζί μας και τρία νέα παιδιά, τρεις νέοι τραγουδιστές. Mm-hmm. Πολύ, πολύ ωραίοι τραγουδιστές. Η Μαρία Λαμανή, ο Λάμπρος Βασιλείου και η Βασιλική Μιχαλοπούλου. Τους γνωρίζετε εσείς αυτούς, σαν παραγωγή εδώ που είστε. Μπράβο.
0: Τι μας λες τώρα.
1: Έτσι. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με το έργο του Σπανού, το οποίο. Εμένα ο Σπανός ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν. Δηλαδή, στο ξεκίνημά μου, μετά τη Μαρινέλα, ήρθε ο Σπανός. Ο Σπανός με τη Μοσχολιού.
0: Μάλιστα. Η Μαρινέλα ήταν η πρώτη.
1: Η Μαρινέλα ήταν η πρώτη φορά, ναι.
0: Πώς έγινε αυτό, πες μας λίγο.
1: Για τη Μαρινέλα και για το Σπανό.
0: Και για τα δύο θέλουμε να ακούσουμε.
1: Αν προλαβαίνουμε.
0: Λίγο, θα μας τα πεις γρήγορα. Εντάχει λίγο.
1: Με τη Μαρινέλα, τότε εγώ ήμουνα. Σπούδαζα μουσική.
0: Ναι.
1: Και ο καθηγητής μου. Στο 2 ο Κώστας Κλάβας ήταν ενορχιστρωτής ο Κώστας Κλάβας.
0: Βέβαια.
1: Είχε αναλάβει τότε τις ενορχιστρώσεις στη Μαρινέλα και μου κάνει αυτή την πρόταση να πάω να τραγουδήσω και να παίξω κιόλας τότε, παίζα και μπουζούκι.
0: Και άρα να σε ακούσει, ας πούμε,
1: να με ακούσει πρώτα και αφού
0: πρώτα
1: μετά,
0: και μετά. Ναι.
1: Να συνεργαστούμε. Ναι. Και πήγα. Ψαρωμένος, ξέρεις, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Μετά όλα τα πράγματα γίνανε αλλιώς. Εκεί κατάλαβα ότι πόσο σοβαρό είναι το να είσαι τραγουδιστής, πόσο σοβαρά πρέπει να πάρεις αυτό που κάνεις.
0: Ήταν δηλαδή ένα πρώτο πολύ μεγάλο σχολείο.
1: Ναι, ναι.
0: Ο τρόπος που αντιμετώπιζε
1: όλο,
0: η Μαρινέλα,
1: όλο, η Μαρινέλα
0: το
1: ήταν,
0: τραγούδι.
1: Ναι. Τίποτα, όλα ήταν. Όπως έπρεπε να είναι. Δεν γινόταν τίποτα στην τύχη. Και μετά τη Μαρινέλα, λοιπόν.
0: Γνωρίζεις το Σπανό.
1: Υπάρχει μια περίοδος μικρή, ένας χρόνος που συνεργάζομαι με τον Αντώνη Καλογιάννη.
0: Ωραία.
1: Και μετά τον Αντώνη Καλογιάννη ακολουθεί ο Γιάννης Σπανός με τη Βίκη Μοσχολιού. Εντάξει, τώρα τα λέω αυτά, τα θυμάμαι μάλλον και είναι. Λέω, εγώ τα έχω κάνει όλα αυτά. Πότε τα. Ήμουνα και σε μια μικρή ηλικία, τότε δεν τα καταλάβαινα.
0: Τώρα δηλαδή γυρνώντας πίσω με τη ματιά την τωρινή,
1: ναι, ήταν.
0: Νιώθεις ένα δέος ενδεχομένως.
1: Ναι, ναι. Με και... το Σπανό ήταν και, ήταν και πολύ γλυκός άνθρωπος. Όπως τόσο γλυκιά ήταν η μουσική του, τόσο γλυκός άνθρωπος ήταν ο Γιάννης.
0: Αυτό πήγα να πω, ότι ο Γιάννης Σπανός δεν σε άφηνε και να καταλάβεις και ότι το μέγεθός του.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλάβαινες φυσικά λόγω της μουσικής, αλλά ήταν ένας άνθρωπος τόσο.
1: Απίστευτο έργο.
0: Ναι, απίστευτο,
1: απίστευτο έργο.
0: Σπουδαία τραγούδια.
1: Δηλαδή ξέρουμε όλα τα τραγούδια του, όλοι τα ξέρουν.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά δεν ξέρουν ότι τα έχει γράψει ο Γιάννης. Mm-hmm. Είναι φοβερό αυτό. Όμως αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό για έναν λόγο. Mm-hmm. Καταρχάς, θεωρώ ότι είναι σημείο αναφοράς για έναν καλλιτέχνη. Ο καλλιτέχνης, στην ουσία, πρέπει να αφήνει το έργο του να μιλάει για αυτόν. Mm-hmm. Και όχι να βγαίνει και να φωνάζει δεξιά-αριστερά, ακούστε με να δείτε τι καλός που είμαι. Mm-hmm. Θα το κάνει αυτό. Θα κάνει, θα υπερασπιστεί τη δουλειά του, αλλά ο Σπανός στην προκειμένη περίπτωση δεν το έκανε ποτέ αυτό. Και έχει γράψει όχι μόνο για το ελληνικό τραγούδι, έχει γράψει για παγκόσμια σκηνές. Στη γαλλική σκηνή, ας πούμε, αυτά που έχει γράψει ο Σπανός είναι φοβερά πράγματα που δεν τα γνωρίζουν οι περισσότεροι. Ο χαρακτήρας του όμως ήταν τόσο καλός και τόσο
0: ταπεινός,
1: ναι. Σεμνός.
0: Ναι, πολύ.
1: Κάθε φορά που βρισκόμουν μαζί του στη σκηνή, νόμιζα ότι βρίσκομαι με έναν παλιό μου φίλο και ήρθαμε να παίξουμε με τα τραγούδια μας.
0: Αυτό δεν θεωρείς ότι μπορεί να του κόστησε, γιατί είπες πριν, έχει γράψει αυτά τα τεράστια τραγούδια και μπορεί να μην το ξέρουμε ότι τα έχει γράψει εκείνος, είπες όμως.
1: Μήπως... Νομίζω πως δεν τον ενδιέφερε. Mm-hmm. Δεν τον ενδιέφερε. Απολάμβανε το έργο του.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα μια ηχογράφηση σε ένα τραγούδι. Στο τραγούδι. Στη Μαρκίζα του Γιάννη Σπανού, του Μάνου Ελευθερίου. Από μια συναυλία που έχει κάνει ο Αθήνα 1984. Περηφανευτούμε και για
1: έτσι,
0: κάτι.
1: Εντάξει,
0: να τα πούμε και αυτά. Ήταν Μάιος του 21. Ήμασταν τότε COVID-COVID. Και κάναμε αυτά τα ωραία αφιερώματα στο Σταυρό του Νότου χωρίς κόσμο, τα οποία και μαγνητοσκοπούνταν και υπάρχουν ηχογραφήσεις. Ήταν ένα αφιέρωμα στο Μάνο Ελευθερίου και εσύ τραγουδάς στη Μαρκίζα μαζί με τον Μανώλη Ανδρουλιδάκη στην κιθάρα.

0: Τι τραγούδι τώρα, ε. Στον αιώνα είμαστε. Των αιώνων.
1: Έτσι. Είμαστε και εδώ που ο Μάνος έκανε τις εκπομπές του.
0: Είμαστε εδώ, είμαστε σε αυτό ακριβώς το σημείο κάθεσαι εσύ που ο Μάνος έκανε τις εκπομπές του. Τι τύχη και τι τιμή να το έχουμε ζήσει κι αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Είχες έρθει, Κώστα.
1: Η πρώτη φορά που ήρθα εδώ πέρα με είχε φέρει ο Μάνος.
0: Αλήθεια, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Ο
1: και
0: Μάνος.
1: Γίναμε και φίλοι τότε, με κάναμε παρέα.
0: Ναι, πώς μπορούσε κάποιος να μην γίνει και φίλος με το Μάνο. Λοιπόν, κοίταξε τώρα να δεις που έφτασαμε 9.
1: Ω, Μάν. Πρέπει να φύγουμε.
0: Τι κάνουμε τώρα. Εκτός και αν μας παραχωρήσουν και άλλη ώρα.
1: Α, μην ξέρω. Εγώ κάθομαι πάντως, άμα θέλετε.
0: Κώστας Τριανταφυλλίδης, για μια ακόμα φορά περάσαμε τόσο ωραία και είπαμε τόσο ωραία πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ αριστεία.
0: Λοιπόν, 8 Ιουλίου θα τα πούμε στο Κηποθέατρο Παπάγου, 12 Ιουλίου Γιάννης Πανός στο Λυκαβίτο και όλα τα υπόλοιπα. Κάποια έκπληξη μπορεί να μας ετοιμάσεις και το χειμώνα.
1: Κάτι θα γίνει.
0: Κάτι θα γίνει και θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Αριστεία Γιάννου, Νίκος Κουτούγερας. Γεια χαρά από εμάς. Καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο καθομολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν άλλοι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι υποστήριξαν ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλαιο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Με αφορμή την κριτική που ασκείται από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για αυτούς που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα και πρόσθεσε πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια προστασίας της δημόσιας υγείας από τα ακραία κύματα ζέστης, προειδοποιώντας ότι καύσονες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά αναγενιά, εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο, με την Ευρώπη να αποτελεί την Ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη. Η αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ είναι μια επιχείρηση που θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν σύμφωνα με το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, υπογράμμισε ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών Καζέμ Γάρι Μπαμπαντή, απαντώντας τον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ανέφερε πως η Γαλλία και το Ομάν εργάζονται από κοινού για την αποκλιμάκωση των εντάσσεων στη Μέση Ανατολή και θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυνση των αρκών από τα στενά. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας στις δηλώσεις του Ιρανού υφυπουργού εξωτερικών, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία προγραμματισμένη για αύριο συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ντόχα, δήλωσε πως η συνάντηση που ζήτησε το Ιράν θα γίνει κανονικά. Σε 17 συλλήψεις προχώρησαν μέχρι στιγμής οι αρχές. Σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και τέλεση ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται, σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Βάρδας στην Ηλία. Στις 10:20 θα κλείνουν έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 1-0 προηγείται στο ημίχρονο η Ιαπωνία της Βραζιλίας για την πρόκριση στους 16 του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στις 11:30 αναμετρώνται Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984, στους 98,3.

η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 με 10, στον Αθήνα 984.

Το τραγούδι γράφτηκε για μια ταινία που αποτυπώνει μια Αθήνα παλιά, την Αθήνα του 1954. Και γράφτηκε για την ταινία «Μαγική πόλη», ταινία του Νίκου Κούνδρου, όπου κάλεσε το φίλο του Μάνο Χατζηδάκη για να γράψει τη μουσική και ένα τραγούδι που είναι αυτό, το οποίο το προσαρμόζουμε στο όνομα κάθε πόλης. Όταν θέλουμε να την νιώσουμε, να την τραγουδήσουμε σαν το μέρος που μας στεγάζει φροντισμένα και στεγάζει και τις αγάπες μας, τους ερωτές μας, τους ανθρώπους στους οποίους μπορούμε να το τραγουδήσουμε. Μια πόλη μαγική με τη Μαρία Παπαγεωργίου, η οποία απόψε ανεβαίνει στο λόφο του Φιλοπάπου για τη συναυλία της στο πολύ ωραίο αυτό φεστιβάλ, το οποίο ξεκίνησε από πέρυσι, το Fee Hill Sessions. Επειδή είναι sold out η συναυλία, θα επαναληφθεί 28 του Σεπτέμβρη. Καλώς τους λοιπόν αυτή την εβδομάδα που κλείνουμε τον Ιούνιο και καλωσορίζουμε τον Ιούλιο. Περνάει ο καιρός. Τώρα εμείς εδώ στην Αττική βολευόμαστε με πολλές συναυλίες, με βόλτες στην παραλία η οποία γεμίζει, κατακλείζεται, στα καφέ της και όχι μόνο, και στις θάλασσες μαγαζιά που λέω εγώ, στις παραλίες αυτές μαγαζιά. Και θα πάμε να τριγυρίσουμε κάπου εκεί μαζί τώρα για λίγο, θέλετε? Είναι ολοκένουριο το τραγούδι, το έχει γράψει ο Μανώλης Φάμελος και το μοιράζεται με τον Φίβο Δελιβοριά. Πάμε μία βόλτα στα νότια προάστια.

Ολοκένουργιο τραγούδι για τα νότια προάστια και μια συγκεκριμένη περιοχή και ένα συγκεκριμένο σημείο προφανώς που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον μας. Νότια προάστια από τον Φίβο Δελιβοριά σε συμμετοχή στο τραγούδι του Μανώλη Φάμελου. Πάμε να τριγυρίσουμε λίγο ακόμη εκεί, να πάμε λίγο παραπέρα τώρα. Πιάνει και νότια και βόρεια εδώ που τα λέμε. Προάστια αυτό το τραγούδι, ωστόσο ονειρεύεται ένα εξοχικό μέρος. Ένα εξοχικό μέρος που θα μπορούσε να είναι και ένα μέρος από τα πολλά που έχουν τα νότια και τα βόρεια προάστια. Παλιά όμως, το 1988.

Στα άστρα και στη Φεγγαράδα, καλή ώρα, αύριο έχουμε πανσέλινο. Λοιπόν, μια βόλτα εκεί που η θάλασσα σμίγει σχεδόν με το φεγγάρι. Το θέμα είναι να μπορείς να δεις το φεγγάρι και να μπορείς να δεις και τη θάλασσα βέβαια. Αυτό ήταν ένα από τα τραγούδια που συμπεριέλαβε η Άλκη της Πρωτοψάλτης στο πολυσυλλεκτικό της άλμπουμ «Δικαίωμα» το 1988. Μιλώντας και τραγουδώντας για τις πόλεις μας, πάμε πιο πίσω στο χρόνο, 1979. Τα τραγούδια της Χαρούλας, η συνεργασία του Μάνου Λοΐζου με την Χαρούλα Αλεξίου, και το άλμπουμ αυτό ήταν πολυσυλλεκτικό όσον αφορά τους στιχουργούς, με τα λόγια του Μανώλη Ρασούλη και «Εγώ σαν πόλη αφήνομαι». Τραγούδι για το άφημα μιας πόλης που χαλαρώνει, ευχαριστιέται, χαίρεται.

Ας έρθουμε πάλι στα τωρινά. Τωρινά όμως, τώρα γράφτηκε το τραγούδι και μιλάει και αυτό για την πόλη. Για την πόλη με την άνοδο της τουριστικοποίησης και την άλλη αξιοποίηση των ακινήτων. Το τραγούδι λέγεται «Μας πήρανε την πόλη». Το ερμηνεύει η Μάρθα Φριτζίλα. Τα λόγια είναι της Φωτεινής Λαμπρίδη και η μουσική του Μίμη Νικολόπουλου.

Ο νέος τρόπος ζωής, ο σύγχρονος τρόπος ζωής, ο τρόπος της ανάπτυξης αποτυπώνεται πλέον και στα τραγούδια μας. Ολοκένουργιο τραγούδι μας πήραν την πόλη Μάρθα Φριτζίλα με τα λόγια της Φωτεινής Λαμπρίδη και τη μουσική του Μίμη Νικολόπουλου. Πάμε λοιπόν πίσω ξανά στο χρόνο. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που μίλησαν για την Αθήνα, για την πόλη μας. Είναι τα λόγια της Ότιας Τσότου και η μουσική του Χρήστου Γκάρτσου. Αθήνα με τον Γιώργο Νταλάρα.

τραγούδι έρχεται από το 1978, συμπεριλαμβάνεται στο δίσκο του Γιώργου Νταλάρα «Η Μάιδες, η ύλη μου». Αθήνα, με τα λόγια της Σώτιας Τσότου και τη μουσική του Χρήστου Γκάρτσου. Πάμε λίγα χρόνια μετά, βλέπετε και τώρα που ακούμε τραγούδια για την Αθήνα και για την πόλη μας, αλλά και για άλλες πόλεις μεγάλες, και τραγούδια που έρχονται πίσω 20, 30, 40 χρόνια, περίπου τα ίδια λένε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε από τη συνεργασία που έκανε ο Γιώργος Ανδρέου με την Ελένη Βιτάλη το 1996 για το δίσκο «Η πόλη που ονειρεύτηκα», στο μεταξύ «Η Ελλάδα ταξιδεύει».

Καλοκαίρι που το μυαλό μας τουλάχιστον ταξιδεύει στην Ελλάδα, κάνουμε έτσι ένα μικρό πέρασμα στη δισκογραφία, στα τραγούδια που έχουν αποτυπώσει την αίσθηση που έχουμε εμείς που κατοικούμε στις πόλεις αυτές για τις πόλεις μας. Πάμε λοιπόν στο 1988 και από το «Μαμά γερνάω», τη συνεργασία της Τάνιας Τσανακλίδου με τη Λίνα Νικολακοπούλου και τον Σταμάτη Κραουνάκη, έρχεται ένα τραγούδι που είναι συνδυασμένο και με αυτό το σταθμό, τον Αθήνα 984.

Ένα χρόνο μετά από τότε που κυκλοφόρησε το «Μαμά Γερνάω», το 1989 ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας κυκλοφορούν το δίσκο τους «Απρίλη Ψεύτη». Μέσα εκεί καταγράφουν τη δική τους εικόνα για την Αθήνα.

Με τα παλιά τραγούδια που ακούμε για την Αθήνα σήμερα είναι σαν να έχουμε ανοίξει λίγο το άλμπουμ των φωτογραφιών και βλέπουμε, παρατηρούμε με το μυαλό μας, συγκρίνουμε. Ωστόσο έχουμε ακούσει και καινούρια τραγούδια που γράφονται για την Αθήνα και θα ακούσουμε ακόμη ένα τέτοιο και θα κάνουμε τις συγκρίσεις μας, φαντάζομαι, νοερά ο καθένας και κάθε μία. Στην Αθήνα, τραγούδι που έγραψε ο Βαγγέλης Κεφαλιανός και το μοιράζεται ερμηνευτικά με τον Πάνο Βλάχο.

0: Σ' ένα σοκάκι σκοτεινό καρφώσαν στο λαιμό του. Ένα παιδάκι νεαρό να κλέψουν το σταυρό του.
1: Θεέ μου σχώρα με αλλά δεν θόλω η ματιά μου. Θεέ μου νομίζω τελικά είδα το γιο σου να

Οι πόλεις μοιάζουν μεγάλες όχι ανάλογα με την έκτασή τους, αλλά με τα έργα, με το πόσο χαρούμενοι είναι οι άνθρωποι που τις κατοικούν. Τα τραγούδια έρχονται και μας θυμίζουν πολλά για το νόημα πολλών πραγμάτων, έτσι και για τις πόλεις. Και έρχεται ο ποιητής, ο Καβαδίας, και μας λέει: η πόλη είναι ένας άνθρωπος, είναι η σύνδεσή σου με εκείνον τον άνθρωπο και οι μνήμες που κουβαλάς από αυτόν.

Σταυρός του Νότου, Θάνος Μικρούτσικος, μελοποιώντας Νίκο Καβαδία, η Θεσσαλονίκη με τον Γιάννη Κούτρα, και από εκεί θα πούμε την καληνύχτα μας με ένα από τα τραγούδια που έγραψαν τα Ξύλινα Σπαθιά και μέσα από τη Θεσσαλονίκη μας έδειξαν μια άλλη εικόνα του κόσμου που θέλουμε. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, αύριο εδώ στις 9, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Ο απολογισμός των θυμάτων από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα αυξάνεται συνεχώς, με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 1.719, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. 5.034 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες. Περισσότεροι από 15.860 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο καθομολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν άλλοι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι υποστήριξαν ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλιο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Με αφορμή την κριτική που ασκείται από την Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα έκανε λόγο για αυτούς που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα και πρόσθεσε πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στο κρεμό. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια προστασίας της δημόσιας υγείας από τα ακραία κύματα ζέστης, προειδοποιώντας ότι καύσωνες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά αναγενιά εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο, με την Ευρώπη να αποτελεί την ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη. Επιμένει το Ιράν ότι δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον ούτε αύριο αλλά ούτε τις προσεχείς ημέρες. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, η Ιρανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ τις επόμενες ημέρες, αλλά διευκρίνησε πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα. Νωρίτερα, ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γάρι Μπαμπαντή, απαντώντας στον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έφερε πως η Γαλλία και το Ομάν εργάζονται από κοινού για την αποκλιμάκωση των εντάσσεων στη Μέση Ανατολή και θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυση των ναρκών από τα στενά του Ορμούς, απάντησε πως η αποναρκοθέτηση των στενών είναι μια επιχείρηση που θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν, σύμφωνα με το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Σε 17 συλλήψεις προχώρησαν μέχρι στιγμής οι αρχές σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο, κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών, τέλεση ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως και την 5η 2 Ιουλίου οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 2-1 επικράτησε η Βραζιλία της Ιαπωνίας για την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 11.30 αναμετρώνται Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 5 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: Αθήνα 984.

0: 104 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Στη δραματική προειδοποίηση ότι ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα μπορεί να φτάσει και τους 10.000, προέβει ο συντονιστής ανθρωπιστικών υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών για τη χώρα, Τζιανλούκα Ντελτιντόρο. Ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς έχει ανέλθει στους 1.719, ενώ οι τραυματίες έφτασαν τους 5.034. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες, 189 κτίρια ισοπεδώθηκαν, ενώ όσο περνούν οι ώρες, εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων. Περισσότεροι από 15.860 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο καθομολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν άλλοι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι υποστήριξαν ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Ελευθεροί με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Την εκτίμηση ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει η οικονομία στον πάγο εξέφρασε από την ΚΑΣ ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι είναι άμεση προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη, αναδεικνύοντας το μοντέλο ανάπτυξης που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και ειδικότερα την ανάγκη διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Σε νησιά όπως η Κάσος που δεν έχουν υπερτουρισμό, μπορούμε να έχουμε αυτές τις μορφές ανάπτυξης, οι οποίες θέλουν φορολογικά κίνητρα, φθηνές μεταφορές, χαμηλό κόστος και χαμηλό κόστος ενέργειας, σημείωσε χαρακτηριστικά. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια προστασίας της δημόσιας υγείας από τα ακραία κύματα ζέστης, προειδοποιώντας ότι καύσωνες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά αναγενιά, εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο, με την Ευρώπη να αποτελεί την Ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη. Επιμένει το Ιράν ότι δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον ούτε αύριο αλλά ούτε τις προσεχείς ημέρες. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαΐ, η Ιρανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ τις επόμενες ημέρες, αλλά διευκρίνησε πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα. Νωρίτερα, ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γάρι Μπαμπαντή, απαντώντας στον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ανέφερε πως Γαλλία και Ομάν εργάζονται από κοινού για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυση των ναρκών από τα στενά του ορμούς, απάντησε πως η απονναρκοθέτηση των στενών είναι μία επιχείρηση που θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν, σύμφωνα με το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 2-1 επικράτησε η Βραζιλία της Ιαπωνίας και εξασφάλισε την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 11.30 αναμετρώνται Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική έως 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Στη δραματική προειδοποίηση ότι ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα μπορεί να φτάσει και τους 10.000, προέβη ο συντονιστής ανθρωπιστικών υποθέσεων των ΗΕ για τη χώρα, Τζιανλούκα Ντελτιντόρο. Ο αριθμός των νεκρών από τους 2 ισχυρούς σεισμούς έχει ανέλθει στους 1.719, ενώ οι τραυματίες έφτασαν τους 5.034. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγες, 189 κτίρια ισοπεδώθηκαν, ενώ όσο περνούν οι ώρες εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων. Περισσότεροι από 15.860 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο καθομολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν άλλοι 2 κατηγορούμενοι, οι οποίοι υποστήριξαν ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Ελευθεροί με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλιο, στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Την εκτίμηση ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει η οικονομία στον πάγο εξέφρασε από την ΚΑΣ ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι είναι άμεση προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη, αναδεικνύοντας το μοντέλο ανάπτυξης που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και ειδικότερα την ανάγκη διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια προστασίας της δημόσιας υγείας από τα ακραία κύματα ζέστης. Επιμένει το Ιράν ότι δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον ούτε αύριο αλλά ούτε τις προσεχείς ημέρες. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαΐ, η Ιρανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ τις επόμενες μέρες. Ωστόσο, διευκρίνησε πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα. Στο διεθνή χώρο και πάλι στη σύλληψη ενός ζευγαριού ηλικίας περίπου 30 ετών προχώρησαν οι αρχές στη Γαλλία μετά το θάνατο των μόλις 15 μηνών δίδυμων κοριτσιών του. Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα, ο θάνατος των 2 βρεφών αποδίδεται σε αφυδάτωση, καθώς τις προηγούμενες ημέρες η Γαλλία είχε βρεθεί αντιμέτωπη με ακραίο κύμα κάψωνα. Τα άλλα 4 παιδιά του ζεύγους ηλικίας 3, 4, 5 και 6 ετών διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με συμπτώματα φυδάτωσης, αλλά η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Φως τα ακριβή αίτια του θανάτου να μένει να ρίξει σήμερα η έκθεση του ιατροδικαστή. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 2-1 επικράτησε η Βραζιλία της Ιαπωνίας και εξασφάλισε την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα Γερμανία-Παραγουάη, 0-0 το σκορ και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Και ο καιρός έθριο σήμερα. Στην Αττική άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στη 1.
2: Αθήνα 984.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

με τούτο εδώ το παλιό, το ναπολιτάνικο τραγούδι, Σάντα Λουτσία, για τη δική μας συνάντηση. Δώρο Αποστόλου, στα μικροφόντο Αθήνα 984, με την αγαπημένη μου την Έρη μου, τη Λιλικά τη Φωτοπούλου στον ήχο, τις φορές και τις πολλαπλές διαθέσεις, αφού είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά, θα μεταφερθούμε και σήμερα σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς, το λέμε, το κλικ το μουσικό τα κάνει όλα και βεβαίως η εξειδικευμένη πρόσκληση που αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους ανεξαρτήτως ηλικίας. Κυρίες και κύριοι, δικό μας απόφθεγμα και πολύ γνωστό ότι ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Αυτό είναι. Ακουέλος, Όριος Βέρδες και Nothing Cold.

Αυτό είναι διαθέσεις άκρως ρομαντικές. Το 1935 είναι ο θάνατος του Κάρλος Γκαρντέλ, Αργεντίνος τραγουδιστής που ταυτίστηκε με το ταγκό. Ο Κάρλος Γκαρντέλ, ο άνθρωπος που σφράγισε με τη φωνή του και τη γοητεία του το τάγκο, το μουσικό είδος που γεννήθηκε στις φτωχογειτονιές του Μπουένος Άιρες και του Μοντεβιδέο στα τέλη του 19ου αιώνα και αγαπήθηκε σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Οι θαυμαστές του το αποκαλούσανε Καρλίτος, βασιλιά του ταγκό, μάγο, ελμάγκο και περιπεκτικά ο Μουγκός, ελμούντο. Γάλλοι, Ουρουγουαϊανοί και Αργεντίνοι ερίζουν για την καταγωγή του. Ο Κάρλος Γκαρντέλ γεννήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου του 1890 στην Τουλούζη της Γαλλίας. Το πραγματικό του όνομα ήταν Charles Romeo Gardel ή Gardès. Σε ηλικία 27 μηνών βρέθηκε μαζί με τη μητέρα του στην Αργεντινή και συγκεκριμένα στη συνοικία Αμπάστο του Μπουένος Άιρες. Από την πλευρά τους οι Ουρουγουανοί υποστηρίζουν ότι ο Γκαρντέλ δεν γεννήθηκε στην Τουλούζη αλλά σε μια μικρή πόλη της χώρας τους. Ο Γκαρντέλ άρχισε την καριέρα του σε ηλικία 23 ετών τραγουδώντας σε μπαρ και γιορτές. Αργότερα συνεργάστηκε με τον Χωσέ Ρασάνο με τον οποίο ερμήνευε κυρίως παραδοσιακά τραγούδια. Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε στο λεγόμενο Tango Canción, Tango Τραγούδι, και το πρώτο του τραγούδι Mi Noche Triste, η θλιμμένη μου νύχτα, έγινε τεράστια επιτυχία σε όλη την Λατινική Αμερική το 1913, πουλώντας 10.000 δίσκους, αριθμός μυστικός για εκείνη την εποχή. Γνώρισε την αποθέωση σε όλη την Νότιο και Κεντρική Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη, όπου εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1920. Πρωταγωνίστησε επίσης σε κινηματογραφικές ταινίες με θέμα το ταγκό και τη μουσική του. Το τέλος ήρθε ξαφνικά στις 24 Ιουνίου του 1915. Του 1935, σας ζητώ συγγνώμη. Όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε συνετρίβει στο Μεντεγίν της Κολομβίας. Εκατομμύρια άνθρωποι έκλαψαν για το χαμό του, ενώ η σωρός του ταξίδευσε στην Κολομβία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βραζιλία. Στο ίδιο αεροπλάνο που κατέπεσε ήταν και ο πατέρας του Μάνου Χατζηδάκη. Ετάφη στο νεκροταφείο του Τσακαρίτο του Μπουένος Άιρες. Εκεί σπέβδουν καθημερινά εκατοντάδες άνθρωποι για να αφήσουν ένα λουλούδι στο άγαλμα που έχει τοποθετηθεί δίπλα στον τάφο του. Μάλιστα, οι υπεύθυνοι του νεκροταφείου φροντίζουν ώστε το τσιγάρο που υπάρχει στο χέρι του να είναι πάντοτε αναμένο. Μεγάλες επιτυχίες του Κάρλος Γκαρντέλ θεωρούνται τα τραγούδια «Μάνο εμάνο», «Χέρι με χέρι», «Νότσε φρία», «Κρύα βραδιά», «Μαντεπένα», «Κομφεσάριο», «Τόμο η ομπλίγκο», «Αμόρ», «Αγάπη», «Μη Μπουένος Άιρες», «Αγαπημένο μου Μπουένος Άιρες», «Κουέστα Βάγιο» και άλλα πολύ ωραία και πολύ σπουδαία τραγούδια, αλλά το σπουδαιότερο, το ωραιότερο, το «Πορούνα καμπέζα» με βραχία κεφαλή.

Παρόλο Καβέζα, θα αναζητήσουμε και το τραγούδι μας, βγήκε ένα υπέροχο, υπέροχο ορχιστρικό, αλλά θα το αναζητήσουμε λιγάκι, είναι από τα μαγικά μας τα υπέροχα μας τραγούδια. Την παραμονή του, των γενεθλίων του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου χαρακτηρίζεται από πυρολατρικά και μαντικά έθιμα. Στα πυρολατρικά ανάγονται και οι φωτιές στα Αγιανιού, η οποία είναι μαντικά τα έθιμά της. Οι φωτιές λοιπόν του Αγιανιού, του Φανιστή ή Ριζικάρη ή Ριγανά, όπως ονομάζεται για την περίσταση ο Άγιος, σε διάφορα μέρη της χώρας, ενώ τα μαντικά ξεχωρίζει ο Κλίδωνας, η Μολυβδομαντία, Ονειρομαντία. Οι φωτιές του Αγιανιού, που μας είναι πιο οικείο ως έθιμο, ανάβονται συνήθως σε σταυροδρόμια και στις γειτονιές με ανταγωνιστική διάθεση, καθώς κάθε γειτονιά θέλει να παρουσιάσει τη μεγαλύτερη φωτιά. Σε αυτή λοιπόν ρίχνονται έφλεκτα άχρηστα αντικείμενα του σπιτιού και απαραίτητος το μαγιάτικο στεφάνι. Μικροί και μεγάλοι πηδούν πάνω από τη φωτιά, κάνοντας και μία ευχή για καλή υγεία και απαλλαγή από το κακό. Ο Κλίδωνας, Κλειδών Ιωνός, είναι μία μαντική πράξη που τελείται με σκοπό να φανερωθεί ιδιαίτερα στις κοπέλες το ριζικό ή την τύχη τους. Απαραίτητο συστατικό, μία στάμνα με αμύλιτο νερό, ένα φρούτο ή κάποιο προσωπικό μικροαντικείμενο μιας κοπέλας. Τα έθιμα αυτά της υπαίθρου είναι παγανιστικής προελεύσεως που καταδικάζονται από την Εκκλησία. 65ος κανόνας της Πενθέκτης Συνόδου του 691 και τείνουν να εκλείψουν, αν και δεν έχουν εκλείψει, σε μια εποχή έντονης αστικοποίησης. Ένας απόϊχος, το απόϊχος τους ακούγεται ακόμα και στο νοστολογικό τραγούδι του Σπανού Παπαδόπουλου στην Αριστοτέλους, και φωτιές ανάβανε στους μεγάλους δρόμους, τα Αγιάννη θα ήταν θαρό. Την ανάμνηση διασώζει και ο Γιώργος Σεφέρης στο ποίημά του «Φωτιές στο Αγιάννη» από τη συλλογή «Τετράδιο Γυμνασμάτων 1940. Ανάλογα έθιμα υπάρχουν και στους λαούς της Βόρειας Ευρώπης που ανάγονται στην έλευση του καλοκαιριού, θερινό ηλιοστάσιο. Ο σπουδαίος Ρώσος συνθέτης, ο Μόδεστος Μαουσόρσκι, έγραψε ένα συμφωνητικό ποίημα εμπνευσμένο από τους θρύλους και τις παραδόσεις της ημέρας, το οποίο βασίστηκε σε δίηγμα του Νικολάη Γκογκόλ με ήρωα ένα χωρικό που είναι αυτό από τις Μάρτης, ενός χορού δαιμόνων, την παραμονή της γιορτής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στο φαλακρό βουνό του Κιέβου.

Είναι εμφανώς Λευτέρης Παπαδόπουλος, μαγική Χαρούλα Αλεξίου. Αναφερθήκαμε λοιπόν στο θερινό ηλιοστάσιο. Ο υπολογισμός του έτους βασίζεται ως γνωστόν στην ετήσια τροχιά της γης γύρω από τον ήλιο. Η τροχιά αυτή που δημιουργεί τη διαδοχική εναλλαγή των εποχών του έτους έχει 4 καθοριστικά σημεία. Την εαρινή ησημερία, 20-21 Μαρτίου, το θερινό ηλιοστάσιο, 20-21 Ιουνίου, τη φθινοπορεινή ησημερία, 22-23 Σεπτεμβρίου,

Σεπτεμβρίου και το χειμερινό ηλιοστάσιο 21 ή 22 Δεκεμβρίου. Οι ημερομηνίες αυτές ισχύουν για το βόρειο ημισφαίριο και οι αντίστροφες για το νότιο. Κάθε χρόνο στις 20 ή 21 Ιουνίου, 20 Ιουνίου του 2024 ας πούμε, ήτανε, ο ήλιος βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του ουρανού, στο βόρειο ημισφαίριο. Έτσι παρατηρείται η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου για το βόρειο ημισφαίριο, θερινό ηλιοστάσιο, το ηλιοτρόπι, όπως το λέει ο λαός, και αντιστρόφως η μικρότερη ημέρα για το νότιο ημισφαίριο. Για το βόρειο ημισφαίριο είναι η επίσημη έναρξη του καλοκαιριού και για το νότιο η ημισφαίριο του χειμώνα. Η ημέρα του θερινού ηλιοστασίου γιορτάζεται από αρχαιοτάτων χρόνων στην Ευρώπη με τιμές στον φωτοδότη και ζωοδότη ήλιο. Οι σύγχρονοι παγανιστές τιμούν ιδιαίτερα το θερινό ηλιοστάσιο με επίκεντρο το μεγαλυθικό μνημείο του Stonehenge στην Αγγλία. Στην ελληνική χώρα συνδυάζεται και τις φωτιές του Αγιανιού και του Κλειδώνα, δύο έθιμα που τελούνται την παραμονή των γενεθλίων του Ιωάννου του Προδρόμου στις 23 και 24 Ιουνίου.

0: Αυτό, μπήκαμε στο ρομαντικό κλίμα. Κάρλος Γκαρντέλ, Πορούνα Καμπέζα. Και τώρα μη ρομαντική είδηση. Το 1519 είναι ο θάνατος της Λουκριτίας Βοργίας, πατρόνα της Αναγέννησης, προστάτηδα των τεχνών και μία από τις πιο ενιγματικές γυναίκες όλων των εποχών. Καρπός μιας σκανδαλώδους σχέσης, η Λουκριτία Βοργία, Λουκρέτζια Βοργία, γεννήθηκε στις 18 Απριλίου του 1480 στη Ρώμη. Ήταν νόθα κόρη του Παπα Αλέξανδρου του Έκτου, κατά κόσμων του Ροντρίγκιος Βοργία και αδερφή του Κέσαρος Βοργία, μία οικογένεια από τις πιο λαμπρές αλλά και αδίστακτες της εποχής. Στον χορό της εξουσίας και αίματος που έκανε διαβόητους τους Βοργίες, η Λουκριτία κατηγορήθηκε ότι συνωμότησε στην εξόντωση των συζύγων της, ότι δηλητηρίασε τους αντιπάλους του πατέρα της και ότι διατηρούσε αιμομικτικές σχέσεις με τον αδερφό της. Ο πρώτος της γάμος, σε ηλικία 13 ετών, με τον Τζοβάνι Σφότσα Πεζάρο, ακυρώθηκε από τον πατέρα της 5 χρόνια αργότερα. Και τότε η Λουκριτία αναγκάστηκε να παντρευτεί τον Αλφόνσο του Αραγκόν, νόθο γιο του βασιλιά της Νάπολης. Ο δεύτερος της σύζυγος δολοφονήθηκε το 1500 από τον ίδιο το σωματοφύλακά της, κατόπιν εντολής του αδερφού του της Κέσαρα. Μεταξύ των δύο γάμων η Λουκριτία είχε συνάψει σχέση με ένα νεαρό παπικό ακόλουθο, τον Πέντρο Καλντερόν. Στη σχέση αυτή δόθηκε δραματικό τέλος από τους Βοργίες. Ο Πέντρο μαχαιρώθηκε και αργότερα βρέθηκε στον Τίβερη με τα χέρια και τα πόδια του δεμένα. Σύμφωνα με τα νέα σχέδια της οικογενείας, το 1501 η Λουκριτία παντρεύτηκε τον Αλφόνσο του Εστ κατόπιν σκληρών διαπραγματεύσεων για την πρίκα της. Μετά το θάνατο του πατέρα της, του πατέρα του, το 1505, ο Αλφόνσο έγινε δούκας της Φεράρα και η Λουκριτία δούκισσα. Στη Φεράρα η Λουκριτία κατάφερε επιτέλους να δραπετεύσει από το διεφθαρμένο οικογενειακό της περιβάλλον. Δημιούργησε μια λαμπρή αυλή και προσέλκυσε τους επιφανέστερους καλλιτέχνες, συγγραφείς και λόγιους της εποχής εκείνης, κερδίζοντας την εκτίμησή τους με την ομορφιά της και την ευγένειά της. Υπήρξε αφοσιωμένη σύζυγος και απόκτησε 7 παιδιά. Η τελευταία γένα όμως ήταν μοιραία. Πέθανε κατά τη διάρκεια του τοκετού στις 24 Ιουνίου του 1519. Σύμφωνα με τους ερευνητές, δεν υπάρχει καμία ιστορική απόδειξη που να επιβεβαιώνει τα όσα της καταμαρτυρούν. Εν τούτης, το όνομά της έμεινε στην ιστορία ως συνώνυμο της ακολασίας και της ίντριγκας. Έτσι λοιπόν απεικονίζεται τόσο στο δράμα του Βίκτορο Σουγκό, όσο και στην όπερα του Ντονιτσέτη, δύο μεγάλα έργα που βασίζονται σε αυτούς τους μύθους.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το 1949 είναι θάνατος του Θεμιστοκλή Σοφούλη, διακεκριμένος Έλληνας πολιτικός του Κεντρώου Χώρου, ο οποίος διατέλεσε 3 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδος και εισάριθμες φορές πρόεδρος της Βουλής. Ο Θεμιστοκλής Σοφούλης γεννήθηκε το 1860 στο βαθύ της Σάμου, που τότε ήταν αυτόνομη περιοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, διοικούμενη από χριστιανό ηγεμόνα. Ο πατέρας του Παναγιώτη Σοφούλης είχε αγωνιστεί για την αυτονομία του νησιού και ήταν ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς παράγοντες του νησιού. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του στη Σάμο, ο Θεμιστοκλής Σοφούλης φίτησε αρχικά στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια στη Γερμανία, όπου ειδικεύτηκε στην αρχαιολογία. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα, διορίστηκε έφορος αρχαιοτήτων και αργότερα αναγορεύτηκε καθηγητής της αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ως αρχαιολόγος, συμμετείχε σε πολλές ανασκαφές στη Λακωνία και τη Μεσσηνία. Ήταν υπεύθυνος για τις ανασκαφές στην αρχαία Μεσσήνη του 1895, ενώ δημοσίευσε πλήθος αρχαιολογικών μελετών, όπως η ακαδημαϊκή σταδιοδρομία του είχε άδοξο τέλος, όταν το Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν τον εξέλεξε τακτικό καθηγητή της αρχαιολογίας. Τότε ο Σοφούλης προτίμησε να επιστρέψει στη γενέτειρά του και το 1899 να ασχοληθεί με την πολιτική. Πολιτικός λοιπόν, εξελέγει πληρεξούσιος της πόλης της Σάμου στην Εθνοσυνέλευση των Σαμίων και σχημάτισε μια ριζοσπαστική πολιτική ομάδα με εθνικές και προοδευτικές θέσεις. Στις 8 Μαρτίου του 1912 ο Κοπάσης δολοφονήθηκε και τον διαδέχτηκε ο Γρηγόριος Βεγλερής, ο οποίος χορήγησε αμνηστία στους Σάμιους εξόριστους επί τη αναλήψη των καθηκόντων τους. Έτσι ο Σοφούλης επέστρεψε στο νησί στις 6 Σεπτεμβρίου του 1912 με προκήρυξη που του ζήτησε από τους συμπατριώτες του να ξεσηκωθούν κατά των Τούρκων. Στην ελληνική πολιτική σκηνή, στις εκλογές της 31ης Μαΐου του 1915 εξελέγει βουλευτής Σάμου με το κόμμα των Φιλελευθέρων. Στα χρόνια του Εθνικού Διχασμού ο Σοφούλης ανέλαβε το Υπουργείο των Εσωτερικών στην κυβέρνηση της Εθνικής Αμήνης και που σχημάτισε ο Λευθέριος Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη στις 16 Σεπτεμβρίου του 1916, όταν αποκαταστάθηκε η ενότητα του κράτους και ο Βενιζέλος επανήλθε στην εξουσία, ο Σοφούλης ανέλαβε πρόεδρος της αναδιόσασας βουλής του 1915. Στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920 δεν εξελέγει βουλευτής, αλλά επανήλθε στη Βουλή μετά τις εκλογές του 1923. Με τη φυγή του Βενιζέλου στη Γαλλία το 1935, ο Σοφούλης ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος των Φιλελευθέρων στις εκλογές της 26 Ιανουαρίου του 1936. Επί της προεδρίας του, η Βουλή παρέσχε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του Ιωάννη Μεταξά και διέκοψε τις εργασίες της μέχρι τις 10 Οκτωβρίου. Στις 4 Αυγούστου του 1936, ο Μεταξάς διέλυσε τη Βουλή και κυβέρνησε δικτατορικά μέχρι το θάνατό του το 1941. Η αντίδραση του Σοφούλη στη δικτατορία Μεταξά υπήρξε μάλλον χλιαρή. Ο Θεμιστοκλής Σοφούλης παρέμεινε στην εξουσία μέχρι τις 24 Ιουνίου του 1949, αφού ηγήθηκε 4 κυβερνήσεων. Την ημέρα εκείνη άφησε την τελευταία του πνοή στην Κηφισιά, λόγω της επιβαρημένης υγείας του και της μεγάλης ηλικίας του. Υπήρξε πρότυπο τιμίου και αγωνιστή πολιτικού, ο οποίος υπηρέτησε τη χώρα με πνεύμα πρακτικό και πατριωτικό, χωρίς έπαρση και κομπασμό.

Γέννηση λοιπόν έχουμε του Ερνέστο Σάμπατο, Αργεντινός μυθιστοριογράφος και δοκιμιογράφος, από τους σπουδαιότερους και επιδραστικότερους λογοτέχνες της Λατινικής Αμερικής. Θεωρείται ο διάδοχος του σπουδαίου συμπατριώτη του Χόρχε Λουίς Μπόρχες και ο τελευταίος κλασικός της αργεντίνικης λογοτεχνίας. Γεννήθηκε στην πόλη Ρόχας της επαρχίας του Μπουένος Άιρες στις 24 Ιουνίου του 1911 και ήταν το 10ο από τα 11 παιδιά ενός ζευγαριού Ιταλών μεταναστών από την Καλαβρία. Σπούδασε φυσική και μαθηματικά στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Λαπλάτα 1929-1936 και δραστηριοποιήθηκε πολιτικά στο κομμουνιστικό κίνημα προτού τα εγκαταλείψει εξαιτίας των διωγμών του Στάλιν στη Σοβιετική Ένωση. Μετά τη λήψη του διδακτορικού του το 1936, συνέχισε τις σπουδές του στο εργαστήριο Κιουρί στο Παρίσι και στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης στο MIT το 1939. Τον επόμενο χρόνο επέστρεψε στην Αργεντινή και έως το 1945 δίδαξε θεωρητική φυσική στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Λαπλάτα. Παράλληλα, άρχισε να δημοσιεύει άρθρα φιλολογικού περιεχομένου στην εφημερίδα La Nación, μία από τις εγκυρότερες της Αργεντινής. Το 1945 απομακρύνθηκε από την πανεπιστημιακή θέση του λόγω της αντίθεσής του προς το καθεστώς του Προέδρου Χουάν Περόν. Από τότε εγκατέλειψε τη φυσική και καθιερώθηκε στη λογοτεχνία. Η πρώτη σημαντική έκδοσή του ήταν μια συλλογή αφορισμών, διαπιστωμένων και προσωπικών παρατηρήσεων γύρω από διάφορα φιλοσοφικά, κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα με τίτλο «Το ένα και το σύμπαν». Και με το μυθιστόρημά του «Το τούνελ» καθιερώθηκε ως συγγραφέας εθνικού και παγκοσμίου κύρους. Πρωταγωνιστής ήταν ο τυπικός ήρωας των υπαρξιστών, ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε αδυναμία να επικοινωνήσει με τους άλλους και βιώνοντας το παράλογο της ανθρώπινης κατάστασης αποσύρεται και κλείνεται στον εαυτό του. Μετά την πτώση του Περόν το 1955 δημοσίευσε το βιβλίο «Η άλλη όψη του περονισμού», στο οποίο αποπειράθηκε να διευκρινίσει τα ιστορικά και πολιτικά αίτια της βίας και των κλειδονισμών της περίοδου του περονικού καθεστώτος. Το δοκίμιό του με τίτλο «Η περίπτωση Σάμπατο» αποτελούσε μια έκκληση για την συμφιλίωση των περονικών και αντιπεριονικών δυνάμεων. Το δεύτερο μυθιστόρημά του με τίτλο «Περί ηρώων και τάφων» είναι μια δυσδυτική διερεύνηση της ψυχής του σύγχρονου ανθρώπου βάσει των ιδεών και των διαπιστώσεων που είχε πραγματευτεί στα δοκιμιά του. Εξέδωσε επίσης τρεις μελέτες με τις οποίες εξετάζει το έργο του Αλέν Ρομπ Γκριγέ, του Χόρχε Λουίς Μπόρχες, του Ζον Πολ Σάρτρ, με τίτλο «Τρεις προσεγγίσεις στη λογοτεχνία του καιρού μας». Το μυθιστόρημά του «Αβαδόν ο εξολοθρευτής» είναι το τρίτο και τελευταίο που περιέχει χαρακτηριστικά για το έργο του ηρωνικές αναφορές στη λογοτεχνία και στην τέχνη, τη φιλοσοφία και τις υπερβολές του ορθολογισμού. Το 1984 τιμήθηκε με το βραβείο Θερβάντες, το εγκυρότερο της ισπανόφωνης λογοτεχνίας. Προηγουμένως είχε εκδοθεί στην Ισπανία μια έρευνα για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αργεντινή κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του στρατηγού Βιντέλα με τον τίτλο «Ποτέ πια», γνωστή και ως αναφορά Σάμπατον, δεδομένου ότι υπήρξε ο βασικός συντάκτης. Τον Ιούνιο του 1986 επισκέφθηκε την Αθήνα με αφορμή την ελληνική έκδοση του μυθιστορήματός του στο «Περί ηρώων και τάφων». Ο Ερνέστο Σάμπατο πέθανε σε βαθύ γύρας στις 30 Απριλίου του 2011 στη πόλη Σάντος Λουγκάρες της επαρχίας του Μπουένος Άιρες, 2 μήνες προτού συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής.

Άσο Πιατσόλα και Λίβερ Τάγκο. Γεγονότα λοιπόν των ημερών, και το 1765 οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Το 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Το 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ήδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας. Αυτό που της μάρτυρας της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων ο Ελβετός επιχειρηματίας Jean-Henri Dinan, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων.

Πολύ θεία γάμα. Ένας μαγικός δίσκος. Μίχης Θοδωράκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Με τον Μανώλη Μητσιά και τη Δήμητρα Καλάνη. Εξαιρετική. Κάπως έτσι λοιπόν, σιγά σιγά. Ακόμα λίγη Χαρούλα Αλεξίου με το Κάντο Περτέ. Για να σας παραδώσω σιγά σιγά. Για το δελτίο ειδήσεων στη μία. Και εμείς τα λέμε αμέσως.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Στη δραματική προειδοποίηση ότι ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα μπορεί να φτάσει και τους 10.000, προέβη ο συντονιστής ανθρωπιστικών υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών για τη χώρα. Ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς ανήλθε στους 1.719, ενώ οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 5.000. 189 κτίρια ισοπεδώθηκαν, ενώ όσο περνούν οι ώρες, εξαναμίζονται ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων. Περισσότεροι από 15.860 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι υποστήριξαν ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στο Εγάλιο στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Την εκτίμηση ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει η οικονομία στον πάγο, εξέφρασε από την Γκάσο ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι είναι άμεση η προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη, αναδεικνύοντας το μοντέλο ανάπτυξης που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και ειδικότερα την ανάγκη διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια προστασίας της δημόσιας υγείας από τα ακραία κύματα ζέστης, προειδοποιώντας ότι οι καύσονες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά ανά γενιά εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο, με την Ευρώπη να αποτελεί την ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη. Επιμένει το Ιράν ότι δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον ούτε σήμερα αλλά ούτε τις προσεχείς ημέρες. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπακαΐ, η Ιρανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ τις επόμενες ημέρες, αλλά διευκρίνησε πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Μέγαρα Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχών στη γραμμή 3. Αναλυτικά στο athina94.gr. Στη Διεθνή Επικαιρότητα και πάλι, στη σύλληψη ενός ζυγαριού ηλικίας περίπου 30 ετών προχώρησαν οι αρχές στη Γαλλία μετά τον θάνατο των μόλις 15 μηνών δίδυμων κοριτσιών του. Σύμφωνα με την προκατακτική έρευνα, ο θάνατος των δύο βρεφών αποδίδεται σε αφυδάτωση, καθώς στις προηγούμενες ημέρες η Γαλλία είχε βρεθεί αντιμέτωπη με ακραίο κύμα καύσωνα. Τα άλλα τέσσερα παιδιά του ζεύγους ηλικίας 3, 4, 5 και 6 ετών διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με συμπτώματα αφυδάτωσης, αλλά η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Στα αθλητικές ενημέρωση και στα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με 2-1 επικράτησε η Βραζιλία της Ιαπωνίας και εξασφάλισε την πρόκληση στους 16. Σε εξέλιξη αναμέτρηση Γαλλία-Παραγουάη 1-1 και στις 4 τα ξημερώματα παίζουν Ολλανδία-Μαρόκο. Και ο καιρός έθριος σημειαστατική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιά εξασθένιστη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η Αλεξάνδρα τραγουδάει Βασίλη Τσιτσάνη για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας Δώρα Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 με την αγαπημένη μου τη Λίλικα τη Φωτοπούλου στον ήχο, τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις, και για τη δεύτερη ώρα θα είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα, θα διανθίζουμε τα γεγονότα των ημερών και θα μεταφερθούμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Το 1846 ο Βέλγος μουσικός Adolf Sax πατεντάρει το νέο μουσικό όργανο που κατασκεύασε δίνοντας το όνομά του σαξόφωνο. Αν και τις πρώτες δεκαετίες πέρασε αδιάφορο στη μουσική κοινότητα, το σαξόφωνο τελικά απόκτησε μεγάλη δημοτικότητα την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη συνέχεια υιοθετήθηκε από χορευτικές ορχήστρες και πρωταγωνίστησε ως σολιστικό όργανο στην ανάπτυξη του swing και της jazz. Εκτός από το σαξόφωνο, ο σαξ δημιούργησε και άλλα όργανα που δεν είχαν απήχηση, όπως το σαξοκέρας, πρόδρομος του εφώνιου, ή η σαξοτούμπα και την σαξοτρόμπα.

Λαβί Ανγός και από τον Λουίς Άμστρονγκ, υπομένω υπέροχα και τι ωραίο που το έχει κεντυμένο, θα λέγαμε, με το σαξοφωνό του. Γέννηση των ημερών, σημαντικές. Το 1892 είναι η γέννηση του Στρατή Μυριβίλη, ο οποίος ανήκε στη γενιά του 30, αν και μεγαλύτερης ηλικίας, γεννήθηκε ως Ευστράτιος Σταματόπουλος στις 30 Ιουνίου του 1892 στη τουρκοκρατούμενη Σικαμιά της Λέσβου. Μέτριος μαθητής στο δημοτικό, αποφυτά το 1909 από το Γυμνάσιο Μυτιλίνης. Από τα μαθηματικά του χρόνια έρχεται σε επαφή με σημαντικά κείμενα του δημοτικισμού που διαμορφώνουν τη λογοτεχνική και γλωσσική του συνείδηση. Κείμενα που δημοσιεύονται ήδη στα περιοδικά της Σμύρνης και της Μυτιλίνης. Κόκκινες ιστορίες, η πρώτη συλλογή διηγημάτων. Το 1912 τον βρίσκουμε να φυτά στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, εργαζόμενος συγχρόνως ως δημοσιογράφος. Το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς διακόπτει τις σπουδές του και κατατάσσεται ως εθελοντής στο στρατό. Λαμβάνει μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους, τραυματίζεται στη μάχη του Κιλκής το 1913 και επιστρέφει στην Αθήνα. Η Λέσβος είναι ήδη απελευθερωμένη από το τουρκικό ζυγό και ο Μυριβίλης αποφασίζει να επιστρέψει στα πάτρια εδάφη όπου εργάζεται ως δημοσιογράφος. Το 1915 κυκλοφορεί το πρώτο βιβλίο του, τη συλλογή διηγημάτων «Κόκκινες ιστορίες». Το 1917, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στρατεύεται εκ νέου και λαμβάνει μέρος στις επιχειρήσεις στη Μακεδονία. Εκεί αρχίζει να γράφει το αριστούργημά του «Η ζωή εν τάφο». Το 1920 παντρεύεται μία προσφυγοπούλα, την Ελένη Δημητρίου, και αποκτούν τρία παιδιά. Λαμβάνει μέρος και στη Μικρασιατική Εκστρατεία και μετά την καταστροφή επιστρέφει διαμέσω Θράκη στη Μυτιλίνη. Θα παραμείνει στο νησί το 1932, οπότε επιστρέφει στην Αθήνα. Κύριο επαγγελματική του απασχόληση όλο αυτό το διάστημα παραμένει η δημοσιογραφία. Το 1924 δημοσιεύει σε πρώτη έκδοση «Η ζωή εν τάφο», το οποίο θα γίνει γνωστό και θα σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Στη δεύτερη έκδοση του το 1930, όταν θα λάβει την οριστική μορφή του. Πρόκειται για ένα αντιπολεμικό μυθιστόρημα με τη μορφή ημερολογίου, επικό, ρεαλιστικό αλλά και λυρικό. Κεντρικό πρόσωπο ο φοιτητής λοχίας Αντώνης Κοστούλας, που καταγράφει στο ημερολόγιο του όχι την ηρωική αλλά τη φρικτή πραγματικότητα του πολέμου. Ακολούθησε ένα ακόμη σπουδαίο μυθιστόρημά του, «Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια», το 1933, που μεταφέρθηκε στη μικρή οθόνη από τον Κώστα Αριστόπουλο το 1978. Η ατμόσφαιρα του πολέμου είναι και εδώ παρούσα, καθώς ο ήρωας επιστρέφει από τον πόλεμο στη Μυτιλίνη, όπου βασανίζεται ανάμεσα στο σεβασμό προς τη μνήμη του σκοτωμένου φίλου του και στον έρωτα που αισθάνεται για τη χείρα εκείνου. Το 1938 ο Μυριβίλης διορίζεται στη βιβλιοθήκη της Βουλής, ενώ το 1946 έως το 1950 είναι διευθυντής προγράμματος στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Το 1958 εκλέγεται τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Εξακολουθεί με εντατικούς ρυθμούς στη λογοτεχνική του παραγωγή με μία σειρά από διηγήματα τα οποία συγκέντρωνε σε βιβλία, χαρακτηρίζοντάς τα κάθε φορά με διαφορετικό χρώμα. Το πράσινο βιβλίο το 35, το γαλάζιο βιβλίο το 39, το κόκκινο βιβλίο το 52 και το βυσσινή βιβλίο το 1959. Ένα από τα διηγήματά του, του γαλάζιου βιβλίου, το επεξεργάστηκε περισσότερο για να προκύψει η θαυμάσια νουβέλα «Βασίλης ο Αρβανίτης», 1943. Είναι η ιστορία ενός λαϊκού ανθρώπου, γεμάτου ομορφιά και ζωική ορμή, που περιφρονεί τις κοινωνικές συμβάσεις. Ξεπερνά όμως το όριο και φτάνει στην Ήβρη. Και μαζί στη καταστροφή, με αρκετή καθυστέρηση ο Μυριβίλης, μας δίνει ένα ακόμη μυθιστόρημα το 1949, την Παναγιά τη Γοργόνα, την ιστορία μερικών προσφύγων που εγκαθίστανται σε ένα παραθαλάσσιο χωριό της Μυτιλίνης. Ο Στρατής Μυριβίλης τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο πεζογραφίας το 1949 και προτάθηκε τρεις φορές για το Νόμπελ.
Η αγάπη για τη ζωή, για τον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον θα παραμείνει ο συνεκτικός ιστός της σκέψης και ολόκληρου του έργου. Η αντιπολεμική θεματολογία, το λυρικό και ποιητικό ύφος, η καλοδουλεμένη γλώσσα ενός μεγάλου τεχνίτη του λόγου κατατάσσουν το Μυριβίλη ανάμεσα στους μεγάλους συγγραφείς μας. Πέθανε στις 19 Ιουλίου του 1969 έπειτα από μακροχρόνια ασθένεια σε ηλικία 78 ετών. Τα βιβλία του Στρατή Μυριβίλη κυκλοφορούν στις εκδόσεις Εστία.

Σας ρωτάσαι ένα τουά για σένα, έτσι απλά. Αφασόν και του αντετροπέλ με τον τρόπο που εσύ είσαι τόσο όμορφη, λέει ο Ζωντασέν. Γεγονότα λοιπόν σημαντικά του μηνός Ιουνίου, η γέννηση του Γεωργίου γεννηματά του πολιτικού ιδρυτικού μέλος και ηγετικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, υπήρξε εμπνευστής του Εθνικού Συστήματος Υγείας του ΕΣΥ. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 30 Ιουνίου του 1939. Πατέρας του ήταν ο Μανιάτης Θεόδωρος Γεννηματάς, δικηγόρος και οικονομολόγος, που διατέλεσε γενικός διευθυντής της ΟΥΝΧΡΑ, ανθρωπιστικής οργάνωσης του ΟΗΕ, στην Ελλάδα, σύμβουλος της Αμερικανικής Οικονομικής Αποστολής και αργότερα της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα. Αδερφός του πατέρα του, ήταν αντιστράτηγος και αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού επί κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου, Ιωάννης Γεννηματάς. Από τη μητέρα του Φωτεινή, ήταν δυσέγγονος του μεγάλου ευεργέτη της Σίμης και της Δωδεκανήσου Γεωργίου Νικήτα Πετρίδη. Μαθήτευσε στο πρώτο γυμνάσιο της Φλάκας και στη συνέχεια σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου ανάπτυξε σημαντική φοιτητική συνδικαλιστική δράση, οργανώνοντας πολλές διαδηλώσεις για την Κύπρο. Υπηρέτησε στο πολεμικό ναυτικό ως σημεοφόρος. Στη διάρκεια της θητείας του, το 1962, ασθένησε σοβαρά και διαγνώστηκε με την νόσο του Άντισον, από την οποία έπασχε και ο πρόεδρος Τζον Κένεντι. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του και των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, ίδρυσε και διεύθυνε την Εταιρεία Μελετών και Κατασκευών Αρχιτεκτονική ΕΠΕ. Επίσης, διετέλεσε στέλεχος της Αγροτικής Τράπεζας στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έως το 1981, οπότε και παραιτήθηκε έπειτα από 17 χρόνια. Πολλές γεωργικές βιομηχανίες έχουν την υπογραφή του στις κατασκευαστικές μελέτες τους, όπως το εργοστάσιο της Νεστλέ στο πλατή Μαθίας, η ελαιουργική στο Ασπρόπυργο, κτίσματα της Ένωσης Πεζών στην Κρήτη και άλλα. Όταν απετράπη ο συνδικαλισμός από την δικτατορία, συμμετείχε σε συνδικαλιστικές ενώσεις μηχανικών και από το 1974 έως το 1978 διατέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών της Ελλάδος. Έγινε μέλος του ΠΑΣΟΚ από τη σύστασή του και ήταν υποψήφιος της πρώτης περιφέρειας Αθηνών στις βουλευτικές εκλογές της 17ης Νοεμβρίου του 1974. Από το 1975 ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και στη συνέχεια του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ. Ο γεννηματάς διακρινόταν για το οργανωτικό του προσόντα και η επιρροή του στο κομματικό μηχανιστικό γραφείο του ΠΑΣΟΚ. Ο γεννηματάς διακρινόταν για το οργανωτικό του προσόντα και η επιρροή του στο κομματικό

όπως και του Άκη Τσοχατζόπουλου και του Κώστα Λαλιώτη, ήταν μετεωρική. Από το 1981 εκλεγότανε βουλευτής του Πασόκ αρχικά επικρατείας, κατόπιν βουλευτής Μεσσηνίας και στη συνέχεια στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών. Διετέλεσε υπουργός εσωτερικών, υπουργός κοινωνικών ασφαλίσεων, υπουργός υγείας πρόνοιας κοινωνικών ασφαλίσεων και υπουργός εργασίας. Ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ από τον Απρίλιο του 1989. Επί της θητείας του στο Υπουργείο Εσωτερικών αναγνωρίστηκε η εθνική αντίσταση, ενώ το ηλικιακό όριο του εκλέγην κατέβηκε από τα 21 χρόνια στα 18. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο Υγείας επέφερε τομή στη δημόσια υγεία με την καθιέρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας του ΕΣΥ με τον νόμο 1397/83. Τον Ιανουάριο του 1992, με αφορμή ένα κρυολόγημα, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και λίγες μέρες αργότερα ο ίδιος ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους ότι πάσχει από καρκίνο, λέγοντας: «Υπάρχω μερικές στιγμές που το συναίσθημα ξεχυλίζει. Δεν είμαι από μάρμαρο. Είναι γνωστό ότι έχω καρκίνο, αλλά θα προσπαθήσω». Τον Απρίλιο του 1992 υποβλήθηκε σε εγχείρηση στη Νέα Υόρκη, το ίδιο διάστημα που η σύζυγός του υποβαλόταν σε θεραπευτική αγωγή για την ίδια ασθένεια. Ο Γιώργος Γεννηματάς πέθανε στην Αθήνα στις 25 Απριλίου του 1994. Η σύζυγός του, Κάκια Βέργου, είχε φύγει από τη ζωή 6 μήνες νωρίτερα. Μαζί από τα εφηβικά τους χρόνια απόκτησαν 2 κόρες, τη Φόφη και τη Μέρη. Για να τιμηθεί το έργο του Γεωργίου Γεννηματά στον τομέα της δημόσιας υγείας, πολλά νοσηλευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα φέρουν το όνομά του.

να αφήσουμε και λίγο από ήχο χειροκροτήματος σε αυτό το μαγικό μαγικό τραγούδι της, με τη Μαρινέλα, με μια ιδιαίτερη ερμηνεία. Και να ακούσουμε λίγο Μελίνα Κανά. Βεβαίως έχω εφρόσδεκτες όλες οι παραγγελίες σας. Για να δούμε τώρα. Εδώ θα πατήσω εγώ μαγικά κουμπιά αμέσως. Αυτό είναι. Και ελάτε. Απόστολο Καλδάρα τραγουδάει η Μελίνα Κανά. Ένα αστέρι πέφτει.

Στα γεγονότα του Ιουνίου, στις 30 Ιουνίου του 2012, φεύγει από τη ζωή ο Θήμιος Καρακατσάνης, από τους αγαπημένους μας ηθοποιούς, αλλά και προσωπικά αγαπημένος συνεργάτης, εδώ για πολλά χρόνια, του Αθήνα 1984. Ο Θήμιος Καρακατσάνης, ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου, ο οποίος διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους, άνθρωπος με έντονη προσωπικότητα, έλεγε δυνατά τη γνώμη του και υπερασπιζόταν με πάθος τις απόψεις του. Ο Ευθύμιος Καρακατσάνης γεννήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 1940 στα Ταμπούρια του Πειραιά. Σπούδασε στο Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν και από το 1960 εργαζόταν συνεχώς στο θέατρο, αρχικά ως βασικός στέλεχος του Θέατρου Τέχνης και εν συνεχεία στο Ελεύθερο Θέατρο. Αριστοφανικός ηθοποιός, ο Καρακατσάνης διέγραψε μια πλούσια πορεία, ερμηνεύοντας τους περισσότερους ρόλους στις κωμωδίες του ποιητή. Συμμετείχε άλλωστε και στην ιστορική παράσταση του Κουν με τους Όρνηθες το 1959, όπως αυτή παρουσιάστηκε το 1962 και την περίοδο 64-65 σε παγκόσμια περιοδεία. Έπαιξε στην επιθεώρηση και ερμήνευσε μεγάλη γκάμα ρόλων σε έργα του Ψαθά, του Πίντερ, Χάσεκ, Καλντερόν, Μολιέρου και Νίλ Σάιμον. Κατεξοχήν θεατρικός ηθοποιός, ο Θήμιος είχε μία μικρή παρουσία στη μεγάλη οθόνη, 11 ταινίες στο ενεργητικό του, και από το 1967 έως το 1986. Από τις τελευταίες του εμφανίσεις στο θέατρο ήταν στο Θάνατο του Εμποράκου του Άρθουρ Μίλλερ και στις Νταντάδες του Γιώργου Σκούρτη, ενώ το καλοκαίρι του 2011 σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε στη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη με συμπροταγωνιστές του τον Γιώργο Κωνσταντίνου, τον Γιώργο Παρτσαλάκη, τον Βασίλη Τζιβιλίκα, Κώστα Βουτσά και Βάσια Τριφίλη. Το Νοέμβριο του 2011, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εσπρέσο, είχε δηλώσει ότι αποσύρεται από το θέατρο λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Σε ερώτηση αν θα εμφανιστεί στη σκηνή, απάντησε: «Θα εμφανιστώ στη Δευτέρα παρουσία. Για μένα η ευλαία έπεσε». Ο Θήμιος Καρακατσάνης πέθανε στις 30 Ιουνίου του 2012 σε ηλικία 71 ετών. Έως και την τελευταία στιγμή στο πλευρό του στάθηκαν η αγαπημένη του σύζυγος Ρούλα και οι δύο κόρες του ηθοποιός, μια ταλαντούχα ηθοποιός εξαιρετική, η Αλεξάνδρα Καρακατσάνη και η καστικός η Κατερίνα Καρακατσάνη. Αυτό το σήμα είχαμε για εκπομπή, τα χίλια περιστέρια του Γιώργου Ζαμπέτα, και του άρεσε πάρα πολύ.

0: εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Το 1925 το πρώτο ντέρμπι των αιωνίων, ακριβώς έγινε στις 28 Ιουνίου του 1925, ήταν η πρώτη φορά που Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συναντώνται στη Λεωφόρο, μόνο που τότε το γήπεδο δεν ήταν ακριβώς γήπεδο, αλλά μία μεγάλη αλάνα με καρβουνόσκονη αντί για χορτάρι. Ολυμπιακός μετρούσε μόλις 3 μήνες ζωής, αφού είχε ιδρυθεί το Μάρτιο της ίδιας χρονιάς. Τυπικά το μάτς ήταν φιλικό. Στη συνείδηση των φιλάθρων όμως θα αναδείκνυε ότι και πράσινοι θα αναδείκνυε το πρωτάθλημα Ελλάδος, αφού οι ερυθρόλευκοι και πράσινοι είχαν θριαμβεύσει στα πρωταθλήματα του Πειραιά και της Αθήνας αντίστοιχα. Ο αγώνας υπήρξε επεισοδιακός και τελικά έληξε ισόπαλος με 3-3.

1969 και 28 Ιουνίου ξεσπούν επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και ομόφυλων στο μπαρ Stonewall της Νέας Υόρκης. Η αντίδραση των θαμώνων θεωρήθηκε ορόσημο στην ιστορία του ομοφυλικού κινήματος και 28 Ιουνίου καθιερώθηκε έκτοτε ως Παγκόσμια ημέρα ομόφυλης υπερηφάνειας. Διαφύζοντας λοιπόν με αφορμή αυτό το γεγονός τις προκαταλήψεις. «Το καλό και το κακό είναι προκαταλήψεις του Θεού», είπε το φίδι Φρίντριχ Νίτσε. «Όποιος έχει στενό νου δεν έχει πλατιά καρδιά», φράση του Λαου Τσέ, του Κινέζου φιλοσόφου, ο οποίος έζησε στον 6ο π.Χ. αιώνα. «Είναι δύσκολο να απαλλαγεί ο κάθε άνθρωπος από τον αόρατο χορό των γερόντων που τον παρακολουθούν σε όλη του τη ζωή», Γιώργος Σεφέρης. «Τα μικρότερα μυαλά έχουν τις μεγαλύτερες προκαταλήψεις», φράση του Βίκτορο Σουγκό. «Είναι ενδιαφέρον ότι οι πιο ανασφαλείς άνθρωποι έχουν συνήθως τις πιο ισχυρές προκαταλήψεις». Clint Eastwood, ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης εν ζωή ζωηνάκη, γεννημένος το 1930. «Οι σημερινές παραδοξότητες είναι οι αυριανές προκαταλήψεις», Marcel Proust, ο Γάλλος συγγραφέας. «Η προκατάληψη είναι ένα βαρύ φορτίο που θολώνει το παρελθόν, απειλεί το μέλλον και κάνει το παρόν απρόσιτο», Μάγια Αγγέλου, η Αμερικανίδα. «Η προκατάληψη είναι τέκνο της άγνοιας», William Hazlitt, Άγγλος δοκιμιογράφος και κριτικός. «Με πέρασεν από το νου απόψε να γράψω για τον έρωτά μου, κι όμως δεν θα το κάμω, τι δύναμη που έχει η πρόληψης», Κωνσταντίνος Καβάφης. «Οι προκαταλήψεις είναι κληρονομικές ασθένειες», Anne Bardin, η Γαλλίδα γνωμικογράφος. «Ειδική φράση για τις προκαταλήψεις. Σύνθημα του Μάιου του 68 της εξέγερσης των φοιτητών στο Παρίσι. Οι τείχοι έχουν αυτιά και τα αυτιά σας έχουν τείχους».

30 Ιουνίου 1957 εγκαθίσταται ο Δημόκριτος στην Ελλάδα. Ο Δημόκριτος λοιπόν, ο οποίος το 1957 είναι ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας. Και βέβαια παίρνει το όνομα του Δημόκριτου. Δημόκριτος λοιπόν, ο Δημόκριτος από το 460 π.Χ. έως το 370 π.Χ. αρχική σημασία είναι ο κριτής του Δήμου. Δήμος συν κριτός, που σημαίνει κρίνο. Ήταν Έλληνας προσοκρατικός φιλόσοφος, ο οποίος γεννήθηκε στα Άβδυρα της Θράκης. Ήταν μαθητής του Λεύκηπου. Πίστευε ότι η ύλη αποτελείται από αδιάσπαστα αόρατα στοιχεία και άτομα. Επίσης ήταν ο πρώτος που αντιλήφθηκε ότι ο γαλαξίας είναι το φως από μακρινά αστέρια. Ήταν ανάμεσα στους πρώτους που ανάφεραν ότι το σύμπαν έχει κι άλλους κόσμους και μάλιστα ορισμένους κατοικημένους. Ο Δημόκριτος ξεκαθάρισε ότι το κενό δεν ταυτίζεται με το τίποτα. Είναι δηλαδή κάτι το υπαρκτό.

Και μια και είμαστε νυχτερινά και ταξιδιάρικα και μια και το θέρος προτρέπει να πούμε αποφθέγματα για ταξίδια και μια αρχαιολινική παροιμία λέει το αποδημήν ή αρίστη παιδεία. Ένα ταξίδι χιλίων χιλιομέτρων αρχίζει με ένα βήμα, Λαουτσέ. Με ελεύθερε άνθρωπε, πάντα θα λατρεύεις τη θάλασσα, Σαρλ Μποντλέρ, ο Γάλλος ποιητής 1821-1867. Αυτός που έχει τη συνήθεια να ταξιδεύει ξέρει να φτάνει πάντα τη στιγμή που πρέπει να φύγει, ο Παόλο Κοέλο. Όταν ένα ταξίδι αρχίζει άσχημα, σπάνια τελειώνει καλά, ο Ζιούλ Βέρν, ο Ιούλιος Βέρν. Όπως όλοι οι μεγάλοι ταξιδιώτες, έχω δει περισσότερα από όσα θυμάμαι και θυμάμαι περισσότερα από όσα έχω δει. Ο Βενιαμίν Ντιζραέλη, ο Άγγλος πρωθυπουργός, εκτός από τη μάνα σου, κανείς δεν σε θυμάται σε τούτο το τρομακτικό ταξίδι του χαμού. Νίκος Καβαδίας. Ταξιδιάρικη διάθεση λοιπόν. Και να πάμε και λίγο στο Καβάφι, τον κλασικό μας Καβάφι. Η Θάκης έδωσε το ωραίο ταξίδι. Χωρίς αυτήν δεν θα έβγαινε στο δρόμο. Αλλά δεν έχει να σε δώσει πια. Το πραγματικό ταξίδι της ανακάλυψης δεν συνίσταται στην αναζήτηση νέων τοπίων, αλλά στην απόκτηση νέας προοπτικής. Ταξίδι είναι το μόνο πράγμα που ξοδεύοντας χρήματα θα σας κάνει πολύ πιο πλούσιους. Εκείνος που δεν ταξιδεύει δεν έχει γνωρίσει την αξία των ανθρώπων. Μαυριτανική παροιμία. Ένας προορισμός δεν είναι ποτέ ένα μέρος, αλλά ένας νέος τρόπος να βλέπουμε τα πράγματα. Ο Χένρι Μίλλερ.

αυτό το μαγικό ερωτικό από το εμπάργκο του Θάνου Μικρούτσικου σε ποίηση του Άλκη του Αλκαίου με τον Μανώλη Μητσιά. Για να γναντέψουμε το ξημέρωμα της καινούριας μέρας με καλύτερη διάθεση στα πράγματα και να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας. Καλά να μου είστε, καλό ξημέρωμα καινούριας μέρας.

0: Αθήνα 984. Στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κύριε Σχετή. Δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε στο 6 ο πρόεδρος του Ιράν Μασούρ Μπεζεξιάν. Στην ανάρτησή του, ο Μπεζεξιάν υπογραμμίζει ότι η πρόοδος στη σχέση με την Ουάσιγκτον προϋποθέτει αμοιβαία συνέπεια και κατανόηση, ενώ διαμηνύει ότι η Τεχεράν θα συνεχίσει να απαντά στις απειλές με αποφασιστικότητα. Εν τω μεταξύ, επιμένει το Ιράν ότι δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον ούτε σήμερα, αλλά ούτε τις προσεχείς ημέρες. Στη δραματική προειδοποίηση ότι ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα μπορεί να φτάσει και τους 10.000, προέβη ο συντονιστής ανθρωπιστικών υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών για τη χώρα. Ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς ανήλθε στους 1.719, ενώ οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 5.000. 189 κτίρια ισοπεδώθηκαν, ενώ όσο περνούν οι ώρες εξαναμίζονται ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων. Περισσότεροι από 15.860 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στο Εγάλιο, στον απόϊχο τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Την εκτίμηση ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει η οικονομία στον πάγο, εξέφρασε από την Κάσο ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι είναι άμεση προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη, αναδεικνύοντας το μοντέλο ανάπτυξης που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και ειδικότερα την ανάγκη διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια προστασίας της δημόσιας υγείας από τα ακραία κύματα ζέστης, προειδοποιώντας ότι οι καύσονες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά αναγενιά εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο, με την Ευρώπη να αποτελεί την Ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη. Στην αθλητική ενημέρωση και στα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου, με 2-1 επικράτησε η Βραζιλία της Ιαπωνίας και εξασφάλισε την πρόκληση στους 16. Σε εξέλιξη αναμέτρηση Γερμανία-Παραγουάη 1-1. Στις 4 τα ξημερώματα παίζουν Ολλανδία-Μαρόκο. Και ο καιρός, έθριος σημεία στην Αττική, θερμοκρασία θα κυμαθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η μουσική μιας μέρας, ως το βράδυ, έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 με 10. Στον Αθήνα 984.

Το τραγούδι γράφτηκε για μια ταινία που αποτυπώνει μια Αθήνα παλιά, την Αθήνα του 1954. Και γράφτηκε για την ταινία «Μαγική πόλη», ταινία του Νίκου Κούνδρου, όπου κάλεσε το φίλο του Μάνο Χατζηδάκη για να γράψει τη μουσική και ένα τραγούδι που είναι αυτό, το οποίο το προσαρμόζουμε στο όνομα κάθε πόλης. Όταν θέλουμε να τη νιώσουμε, να την τραγουδήσουμε σαν το μέρος που μας στεγάζει φροντισμένα και στεγάζει και τις αγάπες μας, τους ερωτές μας, τους ανθρώπους στους οποίους μπορούμε να το τραγουδήσουμε. Μια πόλη μαγική με τη Μαρία Παπαγεωργίου, η οποία απόψε ανεβαίνει στο λόφο του Φιλοπάπου για τη συναυλία της στο πολύ ωραίο αυτό φεστιβάλ, το οποίο ξεκίνησε από πέρυσι, το Fee Hill Sessions. Επειδή είναι sold out η συναυλία, θα επαναληφθεί 28 του Σεπτέμβρη. Καλώς τους λοιπόν αυτή την εβδομάδα που κλείνουμε τον Ιούνιο και καλωσορίζουμε τον Ιούλιο. Περνάει ο καιρός. Τώρα εμείς εδώ στην Αττική βολευόμαστε με πολλές συναυλίες, με βόλτες στην παραλία η οποία γεμίζει, κατακλείζεται, στα καφέ της και όχι μόνο, και στις θάλασσες μαγαζιά, που λέω εγώ, στις παραλίες αυτές μαγαζιά. Και θα πάμε να τριγυρίσουμε κάπου εκεί μαζί τώρα για λίγο, θέλετε? Είναι ολοκένουριο το τραγούδι, το έχει γράψει ο Μανώλης Φάμελος και το μοιράζεται με τον Φίβο Δελιβοριά. Πάμε μία βόλτα στα νότια προάστια.

Ολοκένουργιο τραγούδι για τα νότια προάστια και μια συγκεκριμένη περιοχή και ένα συγκεκριμένο σημείο προφανώς που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον μας. Νότια προάστια από τον Φίβο Δελιβοριά σε συμμετοχή στο τραγούδι του Μανώλη Φάμελου. Πάμε να τριγυρίσουμε λίγο ακόμη εκεί, να πάμε λίγο παραπέρα τώρα. Πιάνει και νότια και βόρεια εδώ που τα λέμε. Προάστια αυτό το τραγούδι, ωστόσο ονειρεύεται ένα εξοχικό μέρος. Ένα εξοχικό μέρος που θα μπορούσε να είναι και ένα μέρος από τα πολλά που έχουν τα νότια και τα βόρεια προάστια. Παλιά όμως, το 1988,

Στα άστρα και στη Φεγγαράδα, καλή ώρα, αύριο έχουμε πανσέλινο. Λοιπόν, μια βόλτα εκεί που η θάλασσα σμίγει σχεδόν με το φεγγάρι. Το θέμα είναι να μπορείς να δεις το φεγγάρι και να μπορείς να δεις και τη θάλασσα βέβαια. Αυτό ήταν ένα από τα τραγούδια που συμπεριέλαβε η Άλκης της Πρωτοψάλτης στο πολυσυλλεκτικό της άλμπουμ «Δικαίωμα» το 1988. Μιλώντας και τραγουδώντας για τις πόλεις μας, πάμε πιο πίσω στο χρόνο, 1979. Τα τραγούδια της Χαρούλας, η συνεργασία του Μάνου Λοΐζου με την Χαρούλα Αλεξίου, και το άλμπουμ αυτό ήταν πολυσυλλεκτικό όσον αφορά τους στιχουργούς, με τα λόγια του Μανώλη Ρασούλη και «Εγώ σαν πόλη αφήνομαι». Τραγούδι για το άφημα μιας πόλης που χαλαρώνει, ευχαριστιέται, χαίρεται.

Ας έρθουμε πάλι στα τωρινά. Τωρινά όμως, τώρα γράφτηκε το τραγούδι και μιλάει και αυτό για την πόλη, για την πόλη με την άνοδο της τουριστικοποίησης και την άλλη αξιοποίηση των ακινήτων. Το τραγούδι λέγεται «Μας πήρανε την πόλη». Το ερμηνεύει η Μάρθα Φριτζίλα, τα λόγια είναι της Φωτεινής Λαμπρίδη και η μουσική του Μίμη Νικολόπουλου.

Ο νέος τρόπος ζωής, ο σύγχρονος τρόπος ζωής, ο τρόπος της ανάπτυξης αποτυπώνεται πλέον και στα τραγούδια μας. Ολοκένουργιο τραγούδι μας πήραν την πόλη Μάρθα Φριτζίλα με τα λόγια της Φωτεινής Λαμπρίδη και τη μουσική του Μίμη Νικολόπουλου. Πάμε λοιπόν πίσω ξανά στο χρόνο. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που μίλησαν για την Αθήνα, για την πόλη μας. Είναι τα λόγια της Ότιας Τσότου και η μουσική του Χρήστου Γκάρτσου. Αθήνα με τον Γιώργο Νταλάρα.

τραγούδι έρχεται από το 1978, συμπεριλαμβάνεται στο δίσκο του Γιώργου Νταλάρα «Η Μάιδες, η ύλη μου». Αθήνα, με τα λόγια της Σώτιας Τσότου και τη μουσική του Χρήστου Γκάρτσου. Πάμε λίγα χρόνια μετά, βλέπετε, και

Τώρα που ακούμε τραγούδια για την Αθήνα και για την πόλη μας, αλλά και για άλλες πόλεις μεγάλες, και τραγούδια που έρχονται πίσω 20, 30, 40 χρόνια, περίπου τα ίδια λένε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε από τη συνεργασία που έκανε ο Γιώργος Ανδρέου με την Ελένη Βιτάλη το 1996 για το δίσκο «Η πόλη που ονειρεύτηκα», στο μεταξύ «Η Ελλάδα ταξιδεύει».

Καλοκαίρι που το μυαλό μας τουλάχιστον ταξιδεύει στην Ελλάδα, κάνουμε έτσι ένα μικρό πέρασμα στη δισκογραφία, στα τραγούδια που έχουν αποτυπώσει την αίσθηση που έχουμε εμείς που κατοικούμε στις πόλεις αυτές για τις πόλεις μας. Πάμε λοιπόν στο 1988 και από το «Μαμά γερνάω», τη συνεργασία της Τάνιας Τσανακλίδου με τη Λίνα Νικολακοπούλου και τον Σταμάτη Κραουνάκη, έρχεται ένα τραγούδι που είναι συνδυασμένο και με αυτό το σταθμό, τον Αθήνα 984.

Ένα χρόνο μετά από τότε που κυκλοφόρησε το «Μαμά γερνάω», το 1989 ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας κυκλοφορούν το δίσκο τους «Απρίλη ψεύτη». Μέσα εκεί καταγράφουν τη δική τους εικόνα για την Αθήνα.

Με τα παλιά τραγούδια που ακούμε για την Αθήνα σήμερα, είναι σαν να έχουμε ανοίξει λίγο το άλμπουμ των φωτογραφιών και βλέπουμε, παρατηρούμε με το μυαλό μας, συγκρίνουμε. Ωστόσο, έχουμε ακούσει και καινούργια τραγούδια που γράφονται για την Αθήνα και θα ακούσουμε ακόμη ένα τέτοιο. Και θα κάνουμε τις συγκρίσεις μας, φαντάζομαι, νοερά ο καθένας και κάθε μία. Στην Αθήνα, τραγούδι που έγραψε ο Βαγγέλης Κεφαλιανός και το μοιράζεται ερμηνευτικά με τον Πάνο Βλάχο.

κοιτάνε τα όνειρα που εδώ ήρθαν να σωθούνε. Σ' αυτόν εδώ τον πανικό πως θες να λυτρωθούνε. Ψυχές σου δίνω πόλη μου και εσύ μου τις μαυρίζεις. Θεέ μου θέλω να σε βρω, μα εδώ δεν τριγυρίζεις.

0: Σ' ένα σοκάκι σκοτεινό καρφώσαν στο λαιμό του. Ένα παιδάκι νεαρό να κλέψουν το σταυρό του.
1: Θεέ μου σχώρα με αλλά, εθόλωση ματιά μου. Θεέ μου νομίζω τελικά. Είδα το γιο σου.

Οι πόλεις μοιάζουν μεγάλες όχι ανάλογα με την έκτασή τους, αλλά με τα έργα, με το πόσο χαρούμενοι είναι οι άνθρωποι που τις κατοικούν. Τα τραγούδια έρχονται και μας θυμίζουν πολλά για το νόημα πολλών πραγμάτων, έτσι και για τις πόλεις. Και έρχεται ο ποιητής, ο Καβαδίας, και μας λέει: η πόλη είναι ένας άνθρωπος, είναι η σύνδεσή σου με εκείνον τον άνθρωπο και οι μνήμες που κουβαλάς από αυτόν.

Σταυρός του Νότου, Θάνος Μικρούτσικος, μελοποιώντας Νίκο Καβαδία, η Θεσσαλονίκη με τον Γιάννη Κούτρα, και από εκεί θα πούμε την καληνύχτα μας με ένα από τα τραγούδια που έγραψαν τα Ξύλινα Σπαθιά και μέσα από τη Θεσσαλονίκη μας έδειξαν μια άλλη εικόνα του κόσμου που θέλουμε. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, αύριο εδώ στις 9, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Στη δραματική προειδοποίηση ότι ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα μπορεί να φτάσει και τους 10.000, προέβη ο συντονιστής ανθρωπιστικών υποθέσεων των ΗΠΑ για τη χώρα. Ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς ανήλθε στους 1.719, ενώ οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 5.000. 189 κτίρια ισοπεδώθηκαν, ενώ όσο περνούν οι ώρες εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων. Περισσότεροι από 15.860 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε κι εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε στο X ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Μπεζεξιάν. Ο Μπεζεξιάν υπογραμμίζει ότι η πρόοδος σε σχέσεις με την Ουάσιγκτον προϋποθέτει αμοιβαία συνέπεια και κατανόηση, ενώ διαμηνύει ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να απαντά στις απειλές με αποφασιστικότητα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στο Εγάλιο στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Την εκτίμηση ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει η οικονομία στον πάγο, εξέφρασε από την Κάσο ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι είναι άμεση προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη, αναδεικνύοντας το μοντέλο ανάπτυξης που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και ειδικότερα την ανάγκη διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια προστασίας της δημόσιας υγείας από τα ακραία κύματα ζέστης, προειδοποιώντας ότι οι καύσωνες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά ανά γενιά εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο, με την Ευρώπη να αποτελεί την ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχών στη γραμμή 3. Αναλυτικά στον ιστότοπο σταθμό μας www.athina94.gr. Στις αθλητικές ενημέρωση και στα παιχνίδια του Παγκόσμιου Κυπέλου, με 2-1 επικράτησε η Βραζιλία της Ιαπωνίας και εξασφάλισε την πρόκριση στους 16. Την πρόκριση στους 16 εξασφάλισε και η Παραγουάη, καθώς απέκλεισε τη Γερμανία με 4-3 στα πέναλτι. Στις 4 τα ξημερώματα παίζουν Ολλανδία-Μαρόκο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.